της τροφοδοσίας των διεθνών αγορών σε ενέργεια και καύσιμα. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της πείρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Ανολιώσια. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων και χρημάτων από καταστήματα στην Αττική. Ο 33χρονος φέρεται να διάπρατε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, είχε εισβάλει και σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ. Επίσης, άρπαξε με την απειλή πιστολιού χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διέφυγε. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη νέα επίθεση. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Εξαρθρώθηκε στα Νολιώσια εγκληματική ομάδα της οποίας τα μέλη παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Με την απειλή όπλου είχε ληστέψει και πρατήριο υγρών καυσίμων στο Φάλιρο και είχε αρπάξει χρηματοβουκικό φώτιο από κατάστημα στην Αθήνα. Και ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική. Συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλε.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκοβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπάλληλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της πείρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Συνελήφθη από αστυνομικούς 33χρονος, ο οποίος φέρεται να διέπρεπε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την αστυνομία, με την απειλή πιστολιού άρπαξε χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διέφυγε. Είχε εισβάλει και σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Άρης Βόλος 3-2. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζαρντ Κούσνερ, εν μέσω εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Με την απειλή όπλου είχε ληστέψει και πρατήριο υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο και είχε αρπάξει χρηματοκιβώτιο από κατάστημα στην Αθήνα. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που είχε αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στο πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίων, έβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απασταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκοβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπηκός σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε στην Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγχτσή, δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασικοί κατηγορούμενοι, αρνούνται της κατηγορίας. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λίγα περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίο που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, Παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρό θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη προενημέρωση. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και πάλι. Μια εβδομάδα όπου θα τα πούμε και αναλυτικά ζωντανά και στις 7 με τη Χριστίνα Σούζη. Φαίνεται πως θα έχουμε και έντονες βροχές και ανέμους. Αυτό το καταλαβαίνετε, και χθες είχαμε έντονους ανέμους. Πολλά τα μποφόρ και βεβαίως πολλά και τα μποφόρ και στην πολιτική και στην οικονομία. Και σε ένα διπλωματικό θρίλερ μετά και την ευνηδιαστική αυτή ανακοίνωση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ για την ενεργειακή εγχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για άμεση ισχύ και με άμεση ισχύ. Όλα αυτά βεβαίως έχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το Κρεμλίνο, το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει και τηρεί σιγήν ηχθείως. Με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση αυτή για την ενεργειακή εγχειρία. Από την άλλη, ο κύριος Ζελένσκι, με συνέντευξή του στο δίκτυο ABC News, δηλώνει ότι πληροφορήθηκε για την εγχειρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπλήρωσε ότι ωστόσο το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή αν τηρηθεί από τη Μόσχα, δηλαδή από τον επιτιθέμενο. Όλα αυτά έρχονται σε μία είδηση που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα λέγαμε και το Σάββατο το πρωί, για αυτή τη συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με την οψιόν, με αυτή την ευκαιρία δηλαδή εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Υπάρχουν γενικά και γενικότερα αντιδράσεις και ειδικότερα αντιδράσεις και από την Ευρώπη αλλά και από, από έξι γερουσιαστές στην Αμερική. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την γενικότερη πολιτική σκακέρα και το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς παίζεται, αν θέλετε, εντός αγωγικών το παιχνίδι εκεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με τα όσα εδώ η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει και φυσικά έχει ως προτάσεις αλλά και ως ιδέες, έτσι ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες τιμές και βεβαίως η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Εδώ είναι έτσι όπως γράφει και ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στο libero.gr, όπου για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση υποτίμησε για ακόμη μια φορά, όπως ξαναλέμε, τον Πρωθυπουργό και τις επιστολές. Και όπως εδώ είπε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος προτιμάει τα γαλαζιά χρώματα από τα πράσινα άλογα. Κατά παράφραση της λέξης πράτην τα άλογα, δηλαδή τα μη λογικά, που είπε στον Άρη Πορτσάλτε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ με τη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky αποκλειστικά. Έτσι το σημειώνει και έτσι ξεκινάει και ο Νίκος Ταμπακόπουλος αυτό το σημερινό του άρθρο και τη σημερινή του ενημέρωση που μας κάνει, διότι ο Πρωθυπουργός θυμίζει, έχει στείλει και θυμίζουμε και σε εσάς, επιστολή στην Κομισιόν που ζητάει περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Κάτι λοιπόν το οποίο γίνεται και γίνεται αποδεκτό μόνο για την Ελλάδα. Ακολούθησε και η Τζόρτζια Μελόνι αλλά και ο κύριος Μακρόν, κάτι όμως το οποίο ακόμη δεν έχουν καταφέρει να πάρουν οι δύο αυτές χώρες. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο αλλά. Η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστούν ξεχωριστά, λένε τα σχετικά όργανα της Ευρώπης, με τη χώρα μας να κατεβάζει και δεύτερη πρόταση στο τραπέζι. Εδώ είναι λοιπόν, αγαπητοί της αντιπολίτευσης, εξωματική και ελάσσονα, όπου ναι, οι επιστολές, ας είναι και γαλάζια γράμματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, φέρουν όμως αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Να ξέρεις πότε τα γράφεις τα γαλάζια γράμματα, αλλά και πότε τα παραδίδεις και πότε τα στέλνεις και φυσικά πότε παρεμβαίνεις. Η δεύτερη αυτή πρόταση που έρχεται στο τραπέζι, όχι μόνο δηλαδή να δοθεί στην χώρα μας δυνατότητα να ρίξει στην αγορά το ποσό, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, που υπερβαίνει τον στόχο ίσπραξης του ΦΠΑ, αλλά και μία ακόμη, η οποία γράφει ότι επικοινωνήθηκε από τον Κυριάκο Πιαρακάκη, από τον Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος, σε ομολόγους του και από σπαθητικές προοπτικές. Αυτή λοιπόν η επιστολή λέει, με απλά λόγια γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, το εξής, έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πολιτική
πολιτική, γεωγραφική, ευρωπαϊκή σκακέρα. Αν δεν θέλετε να μας δώσετε το έξτρα ποσό από το ΦΠΑ, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης, δια της επιστολής του μέσω της χώρας μας και του κυρίου Πρωθυπουργού, αν δεν θέλετε να μας δώσετε έξτρα ποσό από το ΦΠΑ για να ρίξουμε στην αγορά ενέργειας, από τρίτερα διαφυγής στην ενέργεια, που όπως είπαμε, θυμίζουμε, εγκρίθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα, δώστε μας όρο ότι δεν θα μας δώσετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που περιβαίνουν τους στόχους. Που σημαίνει τι? Πως θα ξοδευτούν χρήματα όχι μόνο για τα μεγάλα αυτά σχέδια που μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, αλλά και άμεσα να ξοδευτούν χρήματα για να ρίξουν το ενεργειακό κόστος. Εδώ είναι λοιπόν που πρέπει να ξέρεις πότε να παρεμβαίνεις, τι να ζητάς, πότε να το ζητάς και φυσικά πόσο συγκεκριμένα μπορούν να είναι τα πράγματα. Αναμένουμε λοιπόν και όλα αυτά θα συζητηθούν την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής, όπου θα συμμετάσχει προφανώς ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε ακόμη μία ημέρα με τηλεεκπαίδευση στην Γκράβα, διότι φαίνεται ότι είναι καλώς όλα, αλλά δεν έχουν δοθεί οι εγγυήσεις γραπτώς, έτσι όπως θέλει ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και το ζητά και η Υπουργός Παιδείας, έτσι ώστε να επανέλθει η μαθητική κοινότητα στην καθημερινότητά της. Από την άλλη έχουμε το κύκλωμα όλο αυτό με τον και τις απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη και όλου αυτού του συστήματος, όπου είχε εξαπατήσει ακόμη και τον ΕΦΚΑ, να ολοκληρώθηκε χθες αργά μάλλον τώρα οι απολογίες τους και περιμένουμε την απόφαση ανακρίτρησης και εισαγγελέα και της εισαγγελίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα δικαστικά. Από την άλλη έχουμε αυτήν την μεγάλη δήλωση του κ. Μπέρναμ,

0: διοργάνωσε τα πάντα και σήμερα συντονίζει την έναρξη τη εβδομάδα και επιμελείται τη φροντίδα του ήχου. Στην μουσική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στι μουσικέ συνδέσει του χτε με το σήμερα και ενθυμούμενοι πάντοτε τι ημέρε όπου κάτι αξίζει να θυμηθούμε όλοι μαζί. Έχει Κωνσταντίνα Βαρσάμενο. Στο τηλεφωνικό μα κέντρο είναι ο Πέτρο Μωραήτη. Το 210-4800-170-174. Περιμένουμε τα κάστα πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Όπω επίση και τα δικά σα μηνύματα μέσω του διαδικτύου sky.gr, στο διαδίκτυο που μα εκμηδενίζει και μειώνει τι αποστάσει και επικοινωνείται μαζί μα απάκη άκρη αυτού του πλανήτη, αλλά και βεβαίω μέσω του SMS, τον πενταψήφιο αριθμό του Sky και φυσικά SMS μέσα στο μέσο του Viber. 698-123-1003. Ήδη ο Τάκης έχει στείλει την καλημέρα του και μα έχει στείλει αυτό το οποίο μα έλεγε τι προάλλε για το ότι η Λιωσίων, σε κομμάτι τη Λιωσίων, είναι πραγματικά τα φώτα να βουζίνουν λε και είναι στην δισκοτέκ. Βάλε ρετάκι μου και δυνατό τραγούδι με την Ελπίδα στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ, να το κάνει και έτσι να ταιριάζει απόλυτα και η, πώς το λένε, το πέρασμά σου από το συγκεκριμένο σημείο στη Λιωσίων. Να το στείλουμε, αγαπητέ Τάκη, το βιντεάκι σου και στου αρμοδίου. Ευελπιστούμε αυτό να φτιάξει, ώστε τα πράγματα να είναι ασφαλέστερα στον δρόμο εκεί. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και σιγά σιγά θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με την τηλεόραση, με τη Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά, με την πρώτη εικόνα, έτσι ώστε να ακούσουμε και τα παιδιά τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι. Μιλάνε ήδη με τον Μιχάλη Γνατίου, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στη διαδικασία πάντοτε όλων των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε γύρω από τα πετρέλαια, γύρω από αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη κρίση που έχουμε. Θολό λοιπόν παραμένει το τοπίο, η κυριότερη τίτλη όπως έχει επιμεληθεί η Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω εντάσσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάραντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως λοιπόν αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι όντως διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος, θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει την στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο κ. Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες με στόχο να αποδυναμώσει την στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών και σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Και εδώ λοιπόν είμαστε, σιγά σιγά να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη, γεια σου.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά, καλά είμαστε.
2: Καιρού βοηθούντος πολύ ωραία νομίζω.
0: Ωραία. Θα μας μεταφέρετε, γιατί έβλεπα ότι είχατε ζωντανά τον Μιχάλη Γνατίου, ό,τι ακριβώς συνέβη και ό,τι ακριβώς έχουμε τελευταίο. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη εξέλιξη που έχουμε στα ζητήματα με τα καύσιμα, με την ενέργεια και φυσικά με τον πόλεμο. Τι μετέδωσε, τι σας είπε έτσι εν ολίγης?
1: Το βασικό που μας είπε ο Μιχάλης είναι αυτό το οποίο το είδαμε και στο ρεπορτάζ του Sky, είναι ότι ο Τραμπ έκανε μία ανακοίνωση, την ανακοίνωση της εκεχηρίας, η οποία δεν ισχύει. Δηλαδή μία ανακοίνωση κενή, γιατί υπολόγισε χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή ανακοίνωσε κάτι χωρίς να ρωτήσει ούτε την Ουκρανία, ούτε τη Ρωσία. Και μας θύμισε ότι αυτό το είχε κάνει και το Σεπτέμβρη, γιατί πολλοί λέει το είχαμε ξεχάσει και πράγματι το είχαμε ξεχάσει αυτό. Και ναι, μεν είχαμε τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι ναι, δεν ρωτήθηκα για την εκεχηρία, αλλά συμφωνώ άμα συμφωνεί και η Ρωσία. Και είπε ο Μιχάλης την πολύ ωραία φράση ότι ο Ζελένσκι δεν είναι βλάκας. Φυσικά και θα ακούσει τι προστάζει εντός εισαγωγικών ο Τραμπ, παρόλο που είναι σε μια πολύ κακή φάση μεταξύ τους, γιατί δεν τον θέλει ο Τραμπ τον Ζελένσκι και τον ξέρουμε.
2: Έχουμε δει τις σχέσεις τους, δεν είναι και οι καλύτερες.
0: Και του λέει να κάνει και εκλογές, σωστά έτσι.
1: Του λέει να κάνει εκλογές. Ακυρώθηκε η Αμερικανική, έτσι, Αμερικανοί εκπρόσωποι θα πήγαιναν στη Μόσχα τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είδαμε ότι αυτό το πράγμα ακυρώθηκε. Και για την Guilfoyle μας είπε ότι μην βασίζεστε

0: αυτά που λένε για την αποπομπή κτλ. Ο Τραμπ μπορεί σήμερα να λέει αυτό, το απόγευμα να λέει άλλα. Περιμένετε, λέει, να δούμε ανακοινώσεις. Ναι. Μην ακούτε.
1: Σωστά, ναι, γιατί έχουμε δημοσιεύματα παραπάνω και φέρνουν πολλά νεότερα στοιχεία. Έδωσε ωραία πάσα, νομίζω, ο Μιχάλης για το Βλάκας, διότι και αλλού χρησιμοποιήθηκε. Και εδώ στη χώρα μας χρησιμοποιήθηκε το Βλάκας από τον κύριο Θανάση Καρτερό εδώ στην Ελλάδα, σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών, αναφερόμενο στον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Αντιπολίτευσης. Και εκεί Μήλος, κακός χαμός με τα όσα συνέβησαν και τελικά αυτό που αναρωτιέται ο κύριος Καρτερό. Αν είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης, έφερε πραγματικά πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ μεγάλη απάντηση και έντονη απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη, η οποία δεν κρύβει και την οργή. Το άρθρο ξεκινά, λοιπόν, είπαμε, με το ερώτημα που απασχολεί πλατείες, λέει, και καφενεία, αν όντως είναι βλάκας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Χαριλάου Τρικούπη αντιδρά με σκληρή ανακοίνωση, στρέφοντας, όπως είδαμε και χθες στα ρεπορτάζ, τα πειρά της, όχι μόνο κατά το αρθρογράφο, αλλά και κατευθείαν του κύριου Τσίπρα, διότι λέει ότι ενεργεί για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καρτερός, όλα αυτά σε μια παλιά ιστορία με τον κύριο Καρτερό να γράφει άρθρα, να προμηνύει πράγματα ή και να μιλάει εξ ονόματος του κύριου Τσίπρα. Το έχουμε δει και τις προηγούμενες φορές. Έλα, Νίκο, συγγνώμη.
2: Όλα αυτά, Δημήτρη, έρχονται σε συνέχεια και την Παρασκευή, τα λέγαμε εδώ πέρα. Η επίθεση Πασόκ και Ελλάς είναι δύσκολες σε συνθήκες τώρα.
1: Είναι η δεύτερη θέση, Νίκο μου, θέλει. Δεν ξέρω τώρα τι σκέφτονται τα επιτελεία.
2: Τώρα μπαίνουν οι χαρακτηρισμοί. Είδαμε και το περιστατικό με την κυρία Παπαδοπούλου που το λέγαμε την Παρασκευή.
0: Μια
2: τέτοια ρητορική, πώς θα πάμε σε εκλογές. Και η μεταξύ τους, ας πούμε, σχέση είναι.
0: Καλά, το είπε ο κύριος Τσίπρας στον Βλάκας. Το τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι άλλο. Να το τονίσω αυτό. Δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό, έτσι. Τον κατηγόρησε όταν ήταν διαστόματος.
2: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Μια σχέση η οποία είναι ακαθόδης. Θα πέσουν
0: κορμιά,
2: παιδιά.
0: Θα πέσουν κορμιά στη δεύτερη θέση.
1: Κορμιάκου. Μάλιστα. Να σας πω, επίσης έχουμε και την πίεση που δέχονται οι Σιριζέοι πρώην βουλευτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, να παραιτηθούν, λέει, πολύ πολύ γρήγορα. Από την άλλη, το λέγαμε και την Παρασκευή ότι η ΣΥΡΙΖΑ τους λέει: αν δεν παράδωσε τις έδρες, θα βγάλουμε δηλώσεις. Τι λέγατε για άλλους οι οποίοι φύγανε. Οπότε, λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα εδώ να δούμε μεταξύ Ελλάς, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Ένα τρίγωνο το οποίο πόσο μπορεί να γίνει ενιαίο, να γίνει ένας κύκλος και να υπάρχει μια κοινή πορεία ή όχι, είναι ζήτημα το οποίο.
0: Και σε όλα αυτά κάπου μπλέκεται και το μπάσκετ. Έτσι.
1: Ναι, διότι έχουμε τον μπασκετμπολίστα, τον κύριο Αγγέλο Κορονιό, ο οποίος μπαίνει στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και τον καλωσορίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και όπως αναφέρεται, λέει, στην ανακοίνωση, είναι έξυπνα γραμμένη, συνοδεύεται και από ένα βιντεάκι. Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχή.
2: Αν χάσω, λέει, σε αυτόν τον γύρο, θα κερδίσω στο δεύτερο. Τι μήνυμα ήταν αυτό τώρα?
1: Καλά,
2: το Αλέξη Τσίπρα.
0: Από την αρχή δεν το λέει.
1: Μα για να κερδίσεις πας, δεν πας για να χάσεις. Ειδικά δεν μπορείς να πεις ότι θα χάσω. Οπότε καλό είναι να επιμένει και να λέει αυτά τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να είναι το όνειρό του να γίνει πραγματικότητα.
0: Γιατί όχι.
2: Μα έχει πει κιόλας ότι η δεύτερη κάλπη θα είναι η κάλπη της ανατροπής. Το έχει πει και το καλοκαίρι.
0: Η δεύτερη του κουβέντα με το καλημέρα σας ήταν ότι εμείς δεν θεωρούμε ήττα τις δεύτερες εκλογές. Το έχει στρώσει το έργο.
1: Θα θυμάστε καλά.
2: Πάντως πάμε για μία κάλπη. Όλοι αυτό ξέρουμε. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Δύο χρηστικές ειδησούλες. Σήμερα επανέρχεται δακτυλίως, μην το ξεχνάμε.
0: Μπράβο, Δημήτρη, σωστά, αυτό πολύ
1: έχουμε,
0: σωστά.
1: Το έχουμε κατά νου. Και επίσης έχουμε ψηφιακή κάρτα εργασίας που μπαίνει ξανά από σήμερα και σε άλλες κατηγορίες εργασίας. Ενώ κλειστεί η γκράβα για ακόμη μια μέρα μέχρι να γίνει η τελική, έτσι, ανακοίνωση, μάλλον και τα δεδομένα που περιμένει από την εταιρεία ο Δήμος Αθηναίων. Έχουμε και παρέμβαση του Υπουργού ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά γρήγορα στα σχολεία. Και μάλλον, επειδή μιλάμε για σχολεία, μικρά παιδιά μεγαλύτερα. Σου έχω έτσι και το σαν σήμερα, θέλεις να σου το πω. Το 2000, Μάρο και Νίκο και αγαπητοί φίλοι ακροατές και τηλεθεατές, ανακαλύπτεται στη Βραζιλία ανήψια παιδιά, μικρότερα. Εδώ ο Παναγιώτης έχει και γιο, έχει τελειώσει το σχολείο, ο ηχολήπτης μας. Ανακαλύπτεται στη Βραζιλία αυγό ψήρας σε ανθρώπινη τρίχα ηλικίας 10.000 ετών.
0: Οπα.
1: Και μιλάμε για την αρχαιότερη ψήρα του κόσμου.
0: Οπα. Η αρχαιότερη ψήρα του
1: 10.000 έτη. Είδες τι κάνει η αρχαιολογία και τι κάνουν οι ανασκαφές και όλα αυτά και οι αρχαιολόγοι μας.
0: Και να είναι καλά τα σαν σήμερα και ο Δημήτρης Γιαννίσου, το μαθαίνουμε κι εμείς και αν πάμε σε ένα τηλεπαιχνίδι και μας πέσει μια ερώτηση,
1: θα
0: κάνουμε και κανένα φράγκο.
1: Μπράβο, μπράβο, σωστό κι αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά, να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Τους ακροατές του Skype, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τηλεόραση, λοιπόν, του Sky, Νίκος Μινάς, Μάρο Καρούση. Μάρο Καρούση, Νίκος Μινάς, την πρώτη εικόνα. Αυτά έτσι και τα χρηστικά. Τα ακούσατε και έτσι σε μια σύνδεση που είχαμε τώρα. Συνεχίζουμε εμείς τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση σε επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην αντλία αλλά και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μήνα ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο λοιπόν του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον επίσης στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η Ελλάδα αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής αυτής κρίσης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους και σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του επιδόματος θα είναι σημαντική σε σχέση με πέρσι, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει η τελική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή στην οποία έκλεισε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω του κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους τομείς ενέργειας και άμυνας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, τόνισε με σχόλιο του με αφορμή την κυριακή και αυτή ανάρτηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Τσουκαλάς. Επεκτείνεται, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξης νέων κλάδων στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που ασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και δραστηριότητες υποστήριξης, απασχόλησης και της τηλεπικοινωνίας. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στον δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης αλλά και η σύζυγός τους, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Συλλήφθη 33χρονος, ο οποίος φέρεται να διέπρατε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με την απειλή πιστολιού άρπαξε χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου γονοκαυσίμων στο Παλαιοφάλιρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διέφυγε. Είχε εισβάλει και σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερο από 20.000 ευρώ. Κλείσαν θα παραμείνουν σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκου. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή του αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας της σχολικής κοινότητας, επισημαίνει και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Αποκάλυψε Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για τον Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους Downing Street όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση και είναι η πρώτη φορά αυτό που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά και τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και ορθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών σε απομακρυσμένες κοινότητες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83 και τον αγώνα που μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Δευτερόλεπτα πριν από τις 5.30 η Αναστασία Τσιβούλη είναι στο κεντρικό Ροδοθάλαμο, εκφώνηση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και ό,τι νεότερο υπάρχει και εμείς επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή ακιχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Σαρ Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Η εισαγγελέα έχει διατάξει και τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Και ο καιρός. Συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Δακτύλιο θυμίζουμε από σήμερα ξανά, με τις ίδιες κάρτες όσοι είχατε, για τους λόγους που πρέπει να έχετε εξαίρεση από το δακτύλιο, ισχύουν αυτές. Επίσης τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, υβριδικά, ηλεκτρικά και όλα αυτά ελεύθερα δωρεάν στο δακτύλιο. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου σήμερα προφανώς με κάποιες συστάσεις. Από αύριο θα έχουμε και τα σχετικά πρόστιμα. Σήμερα λοιπόν είμαστε Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίων Σημεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Ανδρομάχη, μάχη, μαχούλα, Ανδρόμαχος, μάχος, χρόνια σας πολλά. Σημεών, Σημεώνης, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. 7:30 η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 8 λεπτά πριν τα 7 το απόγευμα, και είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Έτσι, για να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκιπέσα Τερέζα της Αξονίας. Αργότερα αυτή η γιορτή θα γίνει ένας θεσμός στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. Σας σήμερα το 1847 ο γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και φυσικά όλη αυτή η πορεία στα χρόνια αυτά. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Αν σήμερα, μεγάλη ημέρα, 12 Οκτωβρίου του 1944. Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Wolfgang Schäuble, κατά τη διάρκεια εκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Σαν σήμερα, το 1830, γεννιέται ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης, ενώ το 1937 σήμερα γεννιέται η Μάρθα Βούρτση. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Ντίν Άντζεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός με το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Ενώ το 1996 σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φαινόμενης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι. Και σαν σήμερα.

μέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σας. Σήμερα το 1924 γεννιέται ο Μίμης Πλέσσας, ο μεγάλος από τους Μίμης Πλέσσας, που έντυσε πολλές ελληνικές ταινίες με τη μουσική του και φυσικά πολλά πολλά τραγούδια, τα οποία αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από όλους. Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθάου, καλημέρα. Καλό πρωινό, Γιάννη μου, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου, Νίκο Υποφάντη, Βιβί Μπουγιούρα. Καλό, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Στον Λάζαρο Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Αράμι, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό, Παναγιώτη μου, από την Αστόρια, καλή δύναμη. Καλημέρα, κύριε Αλεξάνδρη Παναγιώτη, καλή δύναμη. Να είστε καλά κι εσείς, κάθε καλό, ό,τι επιθυμείτε. Αλεχάνδρου με τις δικές του καλημέρες, και όσο τήρησα τα μελίσια, αλλά και ο Δημήτρης Παπουτζής από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Και πάμε σε κάτι βεβαίως το οποίο εκεί στην Πάτρα μεγαλώσαμε, το Θεοδόση Πάνου, μεγάλωσε μεγαλικά, πιάνο, τώρα χορούς δεν ξέρω, αλλά σίγουρα και η κλασική μουσική ήταν στην ημερήσια διάταξη. Αν σήμερα λοιπόν το 1935 από τους μεγάλους τενόρους της βιομηχανίας και βεβαίως της μουσικής και σαν αυτά μας έκανε και γνωστά και βεβαίως τον αγαπήσαμε και πάρα πολύ στη χώρα μας, σαν σήμερα το 1935, παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, γίνεται ο μεγάλος Λουτσιάνο.

0: Καλημέρα και στην Κική από την Αχαρνών, στην Πλατεία Βάθηση. Καλημέρα και εκεί. Καλό πρωινό, καλή δύναμη όλες, σε όλες και σε όλους. Και πάμε στα ρεπορτάζ και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την νέα επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σε λιγότερο από 24 ώρες. Μετά και το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Περισσότερα από την Λουίζα Κροντήρη.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ. Στο σημείο έχει προκληθεί πυρκαγιά με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας να κάνει λόγο για τραυματισμούς, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο κρούζ κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο να θυμίσουμε ότι παραμένει προσωρινά κλειστό. Πριν λίγο, οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στα ανατολικά της χώρας, ενώ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
2: Και η ένταση δεν περιορίζεται στο Ριάντ. Εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρή μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μιας και είναι, φαίνεται, από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου. Και το εύλογο ερώτημα είναι γιατί ο έλεγχος του έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Πρόκειται, Χριστίνα, για το νότιο πέρασμα από και προς την Ερυθρά Θάλασσα, από το οποίο διέρχεται το 10 με 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι Χούθοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του συγκεκριμένου στενού, απειλώντας να στραγγαλίσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας, που είναι ήδη σημαντικά πιεσμένη λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ. Οι Χούθοι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανά και το βορειοδυτικό κομμάτι της Ιεμένης, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχαν προελάσει και σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής μέχρι τον νότο στην είσοδο του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει την κατάληψη σημαντικών περιοχών όπως του λιμανιού της Μόχα και της νήσου Πέριμ, με τις κυβερνητικές δυνάμεις όμως να εξαπολύουν με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση, παίρνοντας πίσω τον έλεγχο κρίσιμων σημείων, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιος ελέγχει και σε ποιο βαθμό τις διαφιλονικούμενες περιοχές.
2: Μόλις πριν από λίγο είχαμε και προειδοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Το οποίο, Χριστίνα, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία πλην των απολύτως απαραίτητων.
0: Έχουμε λοιπόν και αυτή την ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και φυσικά οφείλουμε να την μεταδώσουμε και να την μεταφέρουμε. Τώρα, στο άλλο θέμα που ανέβαλαν την επίσκεψή του στην Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο ειδικός απεσταλμένος, το κύριο Στίβ Βίτκοφ και ο κύριο Τζάρετ Κούσνερ, εν μέσω των εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διελιστηρίων, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αυτή αναβλήθηκε σ' ό,τι η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και την ανακοίνωση του κ. Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι χθες το βράδυ η Λουίζα Κροντήρη, αλλά και βεβαίως τι ακριβώς απάντησε και ο κ. Ζελένσκι.
1: Σε ανάρτησή του πριν λίγο στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει να μην χτυπούν πλέον ενεργειακές υποδομές. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα, στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Και καταλήγει προειδοποιώντας αυστηρά: μην την παραβιάσετε. Το τοπίο όμως παραμένει θολό, καθώς ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται να πιάστηκε εξ απείνης. Μιλώντας στο Άξιος, τονίζει πως η ανακοίνωση αυτή του Τραμπ είναι κάτι καινούριο για αυτόν, συμπληρώνοντας όμως ότι αν οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε μια ενεργειακή εκεχηρία, τότε και η Ουκρανία θα δεχθεί. Σε ανάρτηση του λίγο αργότερα στο έξω, Ζελένσκι λέει πως συζήτησε για την ανακοίνωση Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως αναμένει λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Συνομιλία με τον Ζελένσκι είχε σήμερα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, η οποία επίσης δηλώνει την υποστήριξή της στο αίτημα Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός, ενώ τονίζει πως αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κίεβο για ντρόνς και πυράβλους.
2: Νωρίτερα είχαμε και την πρώτη απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απέτηση Τραμπ για αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία.
1: Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ABC ότι θα προκηρύξει εκλογές στην Ουκρανία εάν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός διάρκειας 60 ημερών, μια πρόταση που έχει επαναλάβει και στο παρελθόν ο Ουκρανός πρόεδρος. Απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι εναπόκειται στον Ουκρανικό λαό να αποφασίσει πότε και πώς θα ψηφίσει και ποιον ηγέτη θα επιλέξει, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα είναι η ύπαρξη υποδομών ασφαλείας που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ψηφίσουν χωρίς να κινδυνεύσουν.
0: Πείτε στον Πούτιν, δώσε μας 2 μήνες, 60 ημέρες πλήρους εκεχηρίας, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας. Προφανώς και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην χώρα μας και οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα έχουν αναφορά και εδώ και στην οικονομία, με την αγορά καυσίμων να παραμένει στο επίκεντρο. Στην Ελλάδα τώρα οι πρακτηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε μειώσεις στην τιμή της βενζίνης, ενώ την Τετάρτη αναμένονται και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του, καθώς ξεκινάει την επόμενη μέρα. Έχουμε, είπαμε, και τη Σύνοδο Κορυφής, όπου έχουμε και νέα επιστολή, νέα κίνηση, νέο γαλαζιογράμμα, κύριε Ανδρουλάκη. Νέο γαλαζιογράμμα του κυρίου Μητσοτάκη, μέσω του κυρίου Πιερακάκη, Κυριάκος 1 στον Κυριάκο 2, με έντολη εκεί, και όλα αυτά θα συζητηθούν Πέμπτη και Παρασκευή στην Σύνοδο Κορυφής. Για να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
3: Τόση των διεθνών τιμών των καυσίμων προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς μετά τη συμφωνία για την προμήθεια της Αμερικής 4,8 εκατομμυρίων τόνων δίζελ από τη Ρωσία.
4: Όταν πέφτει ένα προϊόν στην αγορά, οι νόμοι λένε ότι θα πέσει τιμή. Δεν θα λείψει από κάπου αλλού, θα περισσέψει στην Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι να πέσουν τιμές.
3: Η μικρή πτώση που αναμένεται στο Brent θεωρητικά θα επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία.
5: Περίπου να φτάσει μέχρι τα 95 δολάρια το πετρέλαιο το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20.
3: Πτώση των τιμών αναμένουν οι έμποροι και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός μίλησε κάτω από 1,75. Εμείς ας κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο.
5: Με την παρέμβαση της κυβέρνησης λέμε, αν ανοίξει τα 1.600 ευρώ τα 1.000 λίτρα, να κάνουμε το σταυρό μας.
3: Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα παραμείνουν σταθεροί και θα αυξηθεί το ποσό που θα λάβουν.
6: Για το 1.170.000 συμπολίτες μας θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
3: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Τώρα, οι υψηλές τιμές των καυσίμων αλλά και η ενεργειακή ακρίβεια τροφοδοτούν και την πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη του ανάρτηση κάνει τον απολογισμό της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, στην Αθήνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία αλλά και στη συνολική ενίσχυση των Αμερικανικών σχέσεων. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
7: Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με την αποτίμηση που κάνει στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εστιάζοντας την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ σε σειρά κρίσιμων τομέων.
8: Από την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και την αυτιλία, μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου.
7: Παράλληλα, εκτός από την άμυνα και την αναβάθμιση των F-16, την ένταξη των F-35 και τα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια και τη σημασία του κάθε του διαδρόμου.
8: Ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG.
7: Την ίδια ώρα, η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί και πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, παρά τα ωφέλη που τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει η έγκριση της ρήτρας διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρεμβάσεις στον τομέα της εγχώριας ενέργειας.
9: Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία. Λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν.
10: Είναι μια συνολική αποτυχία διαχείρισης ταμείου ανάκαμψης και θα μπορούσαμε να τα έχουμε χρησιμοποιήσει χωρίς να βάλουμε τα δικά μας χρήματα.
6: Η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια. Αυτό το ένα δις δεν είναι αμεληταίο, θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αυτονομία.
10: Οι μόνοι που ωφελούνται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια είναι οι ενεργειακοί όμιλοι.
11: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ.
12: Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται.
13: Κύριε Μητσοτάκη, η κοινωνία σφιχτιά.
7: Η ρήτρα διαφυγής αφορά επενδύσεις που δρομολογούνται έως το 2028.
0: Μένουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και με την αυτοδυναμία να αποτελεί και το βασικό διακύβευμα των εκλογών, η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ οξύνεται, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε καθαρή εντολή από την πρώτη κάλπη, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί την κυβερνητική αλλαγή. Την ίδια ώρα, στον χώρο της αριστεράς, η προσπάθεια του κ. Αλέξη Τσίπρα να συγκροτήσει τη δική του πολιτική ομάδα με τελευταία προσθήκη τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό προκαλεί νέες αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ρεπορτάζ από την συνάδελφο Νίκη Μπάτου.
13: Με διακύβευμα την αυτοδυναμία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση κοντράρονται για την επικράτηση στις εκλογές. Το ενδεχόμενο των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων απέκρουσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας σε καθαρό αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη.
11: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο. Ξεκάθαρος και μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και αυτό δεν το λέω αλαζονικά, αλλά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι με τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο.
13: Εντολή διακυβέρνηση ζητάει Χαριλάου Τρικούπη, που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πέρασε κάτω από τον πύχη των προβλημάτων.
14: Η χώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν Πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόμους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πύχη χαμηλά.
15: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
13: Την ίδια ώρα, με μπασκετικούς όρους, πάσες αλλά και πολιτικές ατάκες, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει τη φανέλα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μαζί το εισιτήριο για τα ψηφοδέλτια στον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό. Τα στιγμιότυπα μοιράστηκε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν περιοδεύσει στην Κρήτη Δευτέρα και Τρίτη.
15: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
16: Πώς το βλέπεις τώρα στην ομάδα μας?
17: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
16: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
17: Είναι η ειδικότητά μου.
16: Πάμε να τους νικήσουμε.
17: Εννοείται.
13: Διπλές βολές σε ΠΑΣΟΚ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ανάταξης της αριστεράς στη Βουλή.
18: Το ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα δικό του κόμμα και θέλει και λέει μόνος θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία ενώ τα ποσοστά του είναι αυτά που είναι. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα πιο κάτω λέει θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Αυτά τα δύο ποιον ευνοούν?
13: Την ερχόμενη Τετάρτη εκπνέει η διορία της Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους βουλευτές για να παραδώσουν τις έδρες τους.
0: Τα πολιτικά και γενικότερα όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις και προεκτάσεις θα συζητήσει ο Άρης Πρωτοσάλτης βεβαίως το πρωί και με τον Νίκο Φιλιππίδη εδώ μετά τις 9, αλλά και νωρίτερα με τον κύριο Μαυρίδη από το Liberal. Στις 10 φιλοξενούμενος στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky με τον και θα καθίσει στη θέση του εξώστη μαζί με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Αντζουλέτο, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, έχει να πει, να ρωτηθεί πολλά από τους δύο συναδέλφους, αλλά και βέβαια να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία έχουμε εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνον. Πολλές επίσης συνεντεύξεις και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την εξέλιξη αυτή που είπαμε με τον κύριο Μπέρναμ στην Μεγάλη Βρετανία για το ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο Brexit και στην ψηφοφορία αυτή, με έναν πολύ πολύ καλό αναλυτή και καθηγητή στο Λονδίνο. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, αλλά και βέβαια και την εσωτερική πολιτική του Λονδίνου. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Και φυσικά πολλά επίσης και ενδιαφέροντα. Όλη η σάτυρα με τον Μάνο στις 12 και στη 1 το 3-on-3 έχει πολλά να πει και δεν σταματάει η γλώσσα τους και των τριών Νότης, ο Γιάννης και ο Χρήστος. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στο πρόγραμμα του Skype 100,3 και φυσικά πολλά δικά σας θέματα με τον Γιώργο Ψάλτη και ό,τι αφορά εσάς τους πολύ πολύ πρωινούς και όχι μόνο. Καλημέρα στην κυρία Μέρη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τίποτα άλλο πέραν της δουλειάς μας, αγαπητή κυρία Μέρη. Καλημέρα κύριε Χάρη από την όμορφη Σαλαμίνα εδώ κοντά μας. Καλημέρα στο Δήμο από την Καλυθέα μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα στον και πάλι στον Αλεχάνδρο. Ένα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, η κυρία Δέσμηνα από τα Κατοπάτηση, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, εδώ πάντα σταθερή. Επίσης η κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Σοφία Μαρία από τη Σπάρτη, ο Σπύρος από το Βοτανικό, ο Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Σωτήρη Κράβαρης, εδώ που μας φροντίζει. Καλή δύναμη, Σωτήρη μου, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα ληφτικά σκάφη με τους ψαράδες να κλιμακώνουν και τις κινητοποιήσεις τους, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων αλλά και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα απειλούν, όπως λένε, την επιβίωσή τους. Από την Πάτρα μέχρι και τον Βόλο αλλά και τη Μυτιλίνη ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης στο ληφτικό πετρέλαιο, προαναγγέλλοντας και νέες παρεμβάσεις. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
19: Το επάγγελμα έχει γίνει μη βιώσιμο.
12: Από την αγωνία για την επιβίωση.
19: Την αξιοπρέπεια δεν θα μας την πατήσουν αυτοί.
12: Στην οργή και την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς μιλούν για ένα κόστος που έχει γίνει δυσβάσταχτο και ζητούν άμεσα λύσεις.
20: Δεμένα στην ιχθυόσκαλα της Πάτρας είναι τα ληφτικά σκάφη εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι αλλοίς υποστηρίζουν ότι τα κόστη πλέον είναι απαγορευτικά και έτσι δεν μπορούν να βγουν με τα σκάφη τους για ψάρεμα στο Ιόνιο.
19: Γιατί να λέει το 50 όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ, εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με 50-60 λεπτά πληρωτέο, να το πληρώνουμε μέχρι τόσα. Έτσι μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, έτσι μπορούμε να δουλέψουμε.
12: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Τα κόστη εκτινάσονται, ενώ όπως λένε, οι τιμές που δίνουν τα προϊόντα τους είναι πολύ χαμηλές.
21: Αυτή τη στιγμή ένα σκάφος σημαίες αλίας φεύγει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ρίχνει λάμπες για γάβρο και για σαρδέλα και γυρίζει το πρωί και δεν ξέρει αν θα πουληθούν τα ψάρια, σε τι τιμή θα πάνε.
22: Το γρηγρή για να πάει για δουλειά τρέφονται 12 οικογένειες. Χρειαζόμαστε 12 άτομα μόνο και μόνο για να πάμε για δουλειά. Φανταστείτε και καταλάβετε πόσους κόσμος τρέφεται από αυτά τα σκάφη.
12: Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Βόλο. Αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.
23: Είναι το καύσιμο. Είναι οι ζημιές από τα θηλαστικά. Είναι τα δορυφορικά. Είναι τα VMS. Είναι η νομοθεσία που έχουν κάνει. Λειτουργικά τιμολόγια, λειτουργικές ζυγές.
12: Οι κινητοποιήσεις έφτασαν και στη Μυτιλίνη, όπου οι παράκτοι αλλοίς ξεκαθάρισαν πως οι ενισχύσεις που προωθούνται δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων τους. Και το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές.
24: Τέρμα τα ψέματα, οι αλλοίς είμαστε αποφασισμένοι, θα το πάμε μέχρι τέλους.
12: Στην ενίσχυση των αλλιέων αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας επιπλέον μέτρα.
8: Διπλασιάζουμε την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως τα 32 λεπτά το λίτρο, ώστε να στηρίξουμε τους αλλοίς μας. Να πω ότι ήδη εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερα γι' αυτό θα έχω να σας πω προς το τέλος του μήνα.
0: Μετά τους αλλοίς, πάμε και στους αγρότες. Επίσης, πολύ σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Σε απόγνωση, λοιπόν, βρίσκονται και οι βαμβακοπαραγωγοί της Θεσσαλίας, καθώς το κόστος παραγωγής συνεχίζει να ανεβαίνει την ώρα που οι τιμές πώλησης παραμένουν χαμηλές. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι πλέον καλλιεργούν με ζημιά και προειδοποιούν πως αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, το βαμβάκι κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί. Μιχάλης Θεζάρης στο ρεπορτάζ.
25: Το βαμβάκι που κάποτε, που το βλέπετε, ήταν ο λευκός χρυσός για τον κάμπο της Θεσσαλίας και όχι μόνο, για όλη την Ελλάδα, δυστυχώς στις μέρες μας έχει φτάσει να είναι η μαύρη χρεοκοπία των αγροτών.
26: Υψηλές τιμές παραγωγής, αυξημένα κόστη λειτουργίας και χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων δημιουργούν εκρηκτικό κοκτέιλ για τους αγρότες της Θεσσαλίας για ακόμη μία χρονιά. Ο Παύλος Πυρόπουλος, βαμβακοπαραγωγός και αγρότης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον της παραγωγής βαμβακιού.
25: Και γίνει ασύρφορη πλέον η καλλιέργεια. Δεν μπορούμε πλέον να παράγουμε το βαμβάκι που αγαπάμε, που το βρήκαμε από τους γονείς μας και θέλουμε να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Δυστυχώς αυτή η καλλιέργεια, θα το πω με πόνο καρδιά, στα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει, θα εξαφανιστεί.
26: Τροχοπέδι για τους παραγωγούς του κάμπου αποτελεί η εκρηκτική αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
27: Το ντίζελ είναι ο μεγαλύτερος κόμπος στον Έλληνα αγρότη αυτή τη στιγμή. Και τι εννοώ κόμπος? Πέρυσι που το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ, ήθελα 500 ευρώ πετρέλαιο. Σήμερα που το πετρέλαιο έχει άνω των 2 ευρώ, θέλω 1,000 και ευρώ. Πράγμα που για να γίνει συγκουμιδή στην εποχή δηλαδή του βαμβακιού, θέλουμε τα τριπλάσια έξοδα.
26: Η ζωή για έναν αγρότη και έναν κτηνοτρόφο μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι ενδεικτικό πως το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 76.900 άτομα εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα. Η τιμή πώλησης του βαμβακιού βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι αγρότες, το κόστος παραγωγής του κιλού φτάνει τα 70 λεπτά, ενώ οι ίδιοι πολλούν στα 45 λεπτά του ευρώ.
1: Το κόστος παραγωγής στα προϊόντα που δουλεύουμε έχει εκτιναχτεί σε δεκαπλάσια τιμή.
26: Οι αγρότες της Θεσσαλίας ζητούν τη στήριξη της πολιτείας, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων το προσεχές διάστημα.
0: Ένα περιστατικό αστυνομικής φύσεως έχουμε, έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, στο Μενίδη, σε μια δύσκολη κατάσταση οικογενειακή. Ο γιος σκότωσε, έτσι όπως φαίνεται, την μητέρα, γεννηθήσε το 34, στο Μενίδη, με πολλά πολλά προβλήματα, με χρήση, με όλα αυτά τα οποία δυστυχώς φέρνουν μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη. Περισσότερα και στο Δελτίο Ειδήσεων και αργότερα με τον Γιώργο Ψάλτη. Τώρα κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με αστυνομικό πάλι ρεπορτάζ, διότι στο παρελθόν του 52χρονου που δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα αναζητούν οι αστυνομικοί το κίνητρο της εκτέλεσής του Γιώργου Πρωτοψάλτης.
8: Βίντεο αποτυπώνει το ασθενοφόρο που έχει φτάσει στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά μετά την εκτέλεση του 52χρονου.
2: Εκεί ακριβώς που έχουν ρίξει πριονίδι. Η ώρα ήταν περίπου μία. Ο 52χρονος ήταν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού. 8 κάλικες βρεθήκανε, εδώ δεν έχει κάμερες. Αυτή είναι ένα τυφλό σημείο.
8: Οι δύο δράστες επέβαιναν σε μηχανή και φορούσαν σκούρα ρούχα και κράνη. Είχαν στήσει ενέδρα περιμένοντας το θύμα να ξεκινήσει από το σπίτι του, που απέχει περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Εν κινήσει, ο συνοδηγός άνοιξε πυρ χτυπώντας πισόπλατα τον 52χρονο, που έπεσε από τη μηχανή του. Περίπου 5 σφαίρες καρφώθηκαν στην πλάτη του και μία στο κεφάλι.
3: 8 κάλικες. Ή τον περίμενε κάποιος εκεί, ήξερε ότι θα περάσει. Το βλέπω ως άνθρωποι της νύχτας που πήγαν να λύσουν κάποιες διαφορές.
8: Αυτός είναι ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός στα μεσάνυχτα από τα δολοφονικά πυρά των δύο εκτελεστών στη Γλυφάδα. Η εικόνα του είχε καταγραφεί το Σεπτέμβριο του 2021, λίγα λεπτά αφότου είχε πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση σε βάρος 32χρονου σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI, ο 52χρονος είχε βαρύ βιογραφικό και είχε συλληφθεί ως μέλος εκβιαστικών ομάδων. Η δράση του είχε συνδεθεί με τον αποκαλούμενο Θαμνάκια Μεγάλο ή Τρελό, ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia, που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, αλλά και με τον υπαρχηγό του με το προσωνύμιο Μαύρος, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά εκτελεστών στην Ηλιούπολη το Δεκέμβριο του 2020. Εκτός από τη νύχτα, είχε απασχολήσει για 2 περιστατικά πυροβολισμών, τα οποία σχετίζονται με αντιπαλότητες επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς της ίδιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία. Μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί το 2011 για επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2015 για τη δράση της εκβιαστικής ομάδας του Θαμνάκια, για ένοπλη επίθεση έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο το 2018 και για πυροβολισμού στο κέντρο της Αθήνας το 2022.
0: Ήδη έτοιμος, γεννήθηκε έτοιμος Γιώργος Ψάλτης. Έτσι ακριβώς. Έπιε και καφέ χθες το απόγευμα, δεν έχει κοιμηθεί κιόλας. Οπότε Ροδάνη θα σας πυροβολήσει τώρα. Θα σας πυροβολήσει τώρα με όλα εδώ. Δεν θα σταματήσει. Απνευστή θα το πάει. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων και βεβαίως η τελευταία έτσι. Και μετά θα πάει για ξεκούραση. Έτσι ακριβώς. Της ήρθε λίγο βαρύες πρώτη βάρδια, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, θα τα συνηθίσουμε. Αυτά από εμάς. Καλή εβδομάδα. Αναστασία Τσιβούλη λοιπόν τώρα στο δελτίο ειδήσεων των 6. Και εμάς μετά Γιώργος Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Μόλις έγινε γνωστό ότι νωρίτερα εντοπίστηκε στην περιοχή των Αχαρνών ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, θανάσιμα τραυματισμένη. Προσήχθη και εξετάζεται ο γιος της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί γερουσιαστές διαμαρτύρονται σε κοινή δήλωση ότι η κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε το Κογκρέσο ούτε υπέβαλε καμία εξήγηση για να δικαιολογήσει την απόφασή της, όπως απαιτείται από τον νόμο. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία, έγραψαν. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασικοί κατηγορούμενοι, αρνούνται τις κατηγορίες. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος Σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League Ολυμπιακός Κολοσσός 91-89-83 ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη Συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγια 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

Τα χάδια μας μάλαναν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται, παιδί? Πω, πω, άγρυπνη, παιδιά, σήμερα την πατήσαμε τελείως. Διότι, πού να ξέρω εγώ ότι μας πιάνει και ο καφές. Μέχρι τώρα καλά ήταν ο καφές. Θέλαμε χθες να πιούμε καφέ αργότερα. Οπότε, καταλαβαίνετε, είτε πέσαμε είτε δεν πέσαμε, το ίδιο και το αυτό. Ήτο. Σηκώθηκαμε 7-8 φορές το βράδυ. Τα παππούδια πάνε και έρχονται, μας και κοιμηθούμε, αλλά δεν προέκυψε. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί. Παλιά θυμάμαι, αυτό μου λέγει και ο κύριος Γιαννίτης, στην κουβέντα που κάναμε στην παράδοση παραλαβή. Πήραμε καφέ 12 παρα 5 το βράδυ, 12 παρα 4 κοιμόμαστε. Πα! Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει και μια νοτιά, παιδιά. Μια υγρασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Χθες όμως το Όσλο χιόνισε, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι μας γιάζει εμάς, ψάλι. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Το Σάββατο, μου λέγε συμπατριώτης πάνω. Λοιπόν, το Σάββατο λέει είχε σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα για αυτούς. Είχε λέει 13 βαθμούς Κελσίου. Με κοντομάνικα λέει πάνω. Λοιπόν, και την Κυριακή περιμένανε βροχές, αλλά αντί για βροχές σου ήρθε λέει χιόνι. Χιόνι, χιόνι, χιόνι. Μη σε δω, έριξε νεράκι μπόλικο, ε. Έκανε και ζημιές και στην Καλαμάτα. Πού είσαι, σωσό, καλημέρα. Στην Καλαμάτα μου στείλανε κάτι βίντεο τέλος πάντων από ένα, κάτι ταβέρνες. Το νερό από κάτω ήταν μισό μέτρο, λέει. Αλλά έριξε μπόλικο νεράκι και χαλάζει στο πύλιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα πάνε οι μετεωρολόγοι. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα γύριζε ο καιρός. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στο μενίδιο του Λακαρνανίας τα στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ. Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής, μπόλικη βροχούλα, ε. Στην Κέρκυρα, που είναι αυτό, Πετάλια Κέρκυρας, 69 και κάτι, 70 χιλιοστά. Στην Αχαράβη, πάνω στο βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας, 66. Στο Πάπιγκο, καλά, εντάξει. Ωραία, στο Πάπιγκο. Από εκεί δεν μπορούμε να βγούμε, ρε παιδί μου, ζωντανά να βγαίνουμε. Ακόμα πει στο Πάπιγκο, ε. Τραβήξουμε μια γραμμή, μια ευθεία και να βλέπουμε εμείς το ναό, ξέρω εγώ, τα βουνά πάνω από εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην Καρδίτσα 54 χιλιοστά και στην Πρέβεζα, την τιμημένη Πρέβεζα, 50 χιλιοστά χοντρικά. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Καλαμάτα πρωί-πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα οποία θα ανανεωθούν όσο νουπο, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη, αλλά επειδή υπάρχει νοτιάς, και στην Πρέβεζα επίσης φαίνεται ότι βρέχει, οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι ψηλές. Εμείς εδώ το πρωί ξεκινήσαμε με 21 βαθμούς, άντε πες 20, και εδώ είχε 19 περίεργος πως, πιο χαμηλά στα νότια προάστια. 15 βαθμούς βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, 18 πρωί-πρωί στη Θεσσαλονίκη. Πόσο έχει η Έδεσα, 15 και στα Σέρας, 15 και στη Δράμα. Ο Βόλος, 15 βαθμούς Κελσίου, η Πρέβεζα με βροχούλα 17, 17 και στην Καλαμάτα και εκεί με βροχή, 20 βαθμούς στα Χανιά, 19 στο Ηράκλειο, 22 στη Σαντορίνη, 16 στη Λίμνο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, άμα ανοίξει ο χάρτης θα το δούμε το Λεκανοπέδιο, άμα δεν ανοίξει ο χάρτης θα δούμε τίποτα. Θα κάνουμε εκτιμήσεις μόνοι μας. Οπ, να το στο Λεκανοπέδιο. 20 το Λαύριο, 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος. Σε εμάς εδώ στα νότια προάστια τώρα δείχνει 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Άρα, λάβετε τα μέτρα σας. Γεια σου, ρε Δημητρό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή διαδρομή και σήμερα. Πάει Ασπρόπυργο. Τι να κάνει και αυτός ο έρμος. Τι να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, η επικαιρότητα πάντα πλούσια και η εβδομάδα αυτή έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Αν τα πάρουμε ημερολογιακά, σωστό, ωραίο το ημερολογιακά, μου άρεσε. Σήμερα βλέπω, μαθαίνω ότι θα ανακοινωθούν λέει, τα κυβερνητικά σχέδια για τα social media και τους 15χρονους, πώς δηλαδή από την 1η Γενάρη του νέου έτους του 2027, η οποία έρχεται, να ξέρετε, μην νομίζετε ότι θα αργήσει το 27. Δεν θα μπορούν να έχουν λογαριασμούς. Όπως θα το κάνουν αυτό δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί κάποια προσπάθεια που έγινε στην Αυστραλία δεν πέτυχε η Αυστραλία. Κάνανε κάτι τρίπλες εκεί οι πιτσιρικάδες και περπάτησαν με τα κοινωνικά δίκτυα. Α, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω τώρα είναι ότι μου έρχεται. Έτσι, δεν μη δίνεται σημασία. Παιδιά, δεν είχα ίντερνετ το Σαββατοκύριακο επειδή είχα πάει, είχα κάνει μια δουλειά. Ψιλοξέχασα και το κινητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που ένιωσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο ωραία. Είχα καιρό να ζήσω και να απολαύσω. Ούτε αυτό και μηνύματα και αυτά και εκείνα και πω. Βόλτες στην παραλία. Κάνανε μπάνιο οι τρελοί, ξέρετε. Έχω και συγγενικό πρόσωπο που πήγαινε το Σάββατο και την Κυριακή να κάνει μπάνιο. Πού πάτε ρε παιδιά? Πού πάτε ρε παιδιά? Εντάξει, το Σάββατο έκανε ζέστη και καλά ήτανε. Φου και ο σκύλος μέσα ήθελε να μπει. Ο Άρης τον κρατούσα με τα ζόρια.
Άλλος παππούς κι αυτός. Πού πας, Καραμίτσο, να κάνεις μπάνιο, να πούμε. Θα μπεις μέσα, θα μείνεις μέσα. Έσκαβα από εδώ, έσκαβα από εκεί. Την Κυριακή όμως πήγε στην Ευχία, ξαναπήγανε για. Πού πάτε, ρε, για μπάνιο. Εντάξει, κάντε ηλιοθεραπεία. Διάβαζα, πού το διάβαζα, χθες, γιατί ενώ λέει είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε 3.000 ώρες ετησίως ηλιοφάνεια, μας λείπει, λέει, έχουμε ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Πραγματικά δεν σας έχει. Εμένα μου έχουν ρίξει οι γιατροί που κάνουμε εμείς τα παππούδια εξετάσεις. Μου λέει εκεί ο γιατρός, πάρε μου ένα για 3 μήνες, μου λέει, τα δέοντα χαπάκια, και μετά μου λέει βγες στον ήλιο. Τι λες, μεγάλε. Στο μεσογειακό κλίμα, λέει, 1/4 έκθεσης των 2/3 της επιφάνειας του σώματος για 4 φορές την εβδομάδα βοηθούν σημαντικά, λέει, στη σύνθεση της βιταμίνης D, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα D που όμως μας λένε μη βγαίνετε στον ήλιο, γιατί άμα βγείτε στον ήλιο θα έχουμε προβλήματα με άλλα ζητήματα. Τι κάνουμε, βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εδώ σας θέλω. Βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εν τω μεταξύ, influencer, λέει, θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους που λέγαμε νωρίτερα για τα social media. Είναι μια έρευνα, λέει, που έκανε το Καποδιστριακό. Και λίγοι είναι με αυτά που γίνονται. Ένας στους 4 θέλει

Τα παιδιά βλέπουν, σου λέει, να κάνουμε διαφημίσεις, νομίζουν ότι είναι Χαρά και Πασχαλιά. Άιντε, σου λέει, influencer. Μάθαμε και τα influencer. Ε, ναι, ακριβώς. Κάτσε. Τα έχω εδώ τα. Να τη influencer. Για να δω. Και επαγγέλματα, λέει, θέλουν να κάνουν οι έφηβοι. Αυτά τους δείχνουμε τα παιδιά, αυτά θα κάνουν κι αυτά. Ο ένας στους τέσσερις influencer YouTuber. Το 16% λέει επαγγέλματα σε σχέση με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. 14% οπα, πληροφορική λέει και τεχνητή νοημοσύνη. Οπα. 12% οικονομία και διοίκηση. 6% λέει στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας, ένστολοι δηλαδή. 5% σχολή λέει με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει. Μάλιστα. Ενώ λέει τα σημαντικότερα εμπόδια των εφήβων στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων είναι, λέει, η έλλειψη πληροφόρησης, ιδίως στους τρεις. Η έλλειψη αυτογνωσίας, πάλι ιδίως στους τρεις. Και δια οικογενειακές πιέσεις, λέει, ο ένας στους τέσσερις, είναι τα κλασικά που λέμε τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά, θυμάστε τι λέγαμε, δικηγόροι, γιατροί, αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο, αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Α, επίσης, λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε, σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη έχουμε τα μέτρα. Πετρέλαια. Έχω ακούσει τα απίστευτα σενάρια του Σαββατοκύριακου, να ξέρετε. Έχω μιλήσει τέλος πάντων και θα είναι και 15 μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθούν τα πράγματα, λέει, διότι με αυτά τα οποία γίνονται με τον Αμερικανό πρόεδρο και με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις ανακοινώσεις που κάνει, δεν ξέρω που. Και πάλι καλά είμαστε, να σας πω την αλήθεια. Έβλεπα τα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα. 103 το Brent. Α, έπεσε τώρα. 102,9. Με μία πτώση 1,75% στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, λέει, το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 90. Είναι στα 89,9. Λες και είναι πυρετός. Με μία πτώση 2%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για να δούμε. Πήραν φωτά τα μπατζάκια μας. 81,48 είναι το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Σας θυμίζω, πριν τον πόλεμο της μεγάλης επιτυχίας του Αμερικανού Προέδρου, ήταν στα 36. Θα κλάψουνε μανούλες. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στοιχεία για το τι έχουμε, λέει, στις αποθήκες φυσικού αερίου. Είμαστε στο 72% περίπου. Έπρεπε να ήμασταν παραπάνω. Για να δούμε. Τώρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, και τη συμφωνία με τους Ρώσους για να. Προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Θέλει, λέει, να παραλάβει, γιατί δεν έχει ποσότητες πετρελαίου για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας θυμίζω ότι οι Αμερικανοί έστελαν σε μας πετρέλαιο κίνησης και εμείς τους στέλαμε άλλες βενζίνες. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως να παγώσει, γιατί δεν έχει, με αποτέλεσμα, λέει, το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες του πετρελαίου κίνησης από 3,60 να είναι τώρα 6,30 μέσος όρος. Σε κάποιες περιοχές ακόμα πιο ακριβά. Λοιπόν, κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, το ανακοινώνει, η οποία συμφωνία δεν είναι μόνο, από ό,τι κατάλαβα, να τους στείλουν 300.000 τόνους πετρελαίου. Ήταν να αγοράσει ή τέλος πάντων να μπει ως συνιδιοκτήτης στη Lukoil, τη μεγάλη αυτή ρωσική εταιρεία που έχει, λέει, δηληστήρια, έχει, πώς το λένε, περιοχές τις οποίες μαζεύει πετρέλαιο κλπ. Να μπει είτε αμερικανική εταιρεία είτε τέλος πάντων μεγαλοπαράγοντας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει η Ρωσία λόγω του πολέμου, έχει ανάγκη από λεφτά, άρα κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο προέκυψε μετά από αυτό και τις αντιδράσεις που καταγράφησαν από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, γιατί είναι μέσα στο σπίτι της ο πόλεμος και όλα όσα γίνονται παρασκηνιακά και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Μάθατε τι είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, για τα γεγονότα, λέει, του δημοψηφίσματος του Brexit, ότι ενδεχομένως, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, να συνέδραμαν και Ρώσοι για να βγει το, απο,

0: αποτέλεσμα. Α, θα μου πείτε σενάρια όλα αυτά. Πού να ξέρω κι εγώ, παιδιά, αυτά τα είπε ο ίδιος. Ο νέος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Πολωνοί ανακοίνωσαν, ο ίδιος ο Τούσκ, ότι συνελήφθη, λέει, κάποιος ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Οι Γερμανοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάτι συλλήψεις κλπ. Από μια ειδική ομάδα, λέει, των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα και σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα, ε! Άρα, για να ξαναγυρίσω, Τετάρτη λοιπόν θα δούμε και θα σας πω μετά και τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να είναι αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε. Για να δούμε πόσο πιο χαμηλά θα είναι. Να ξέρετε, τα σενάρια κατά κύριο λόγο που μαθαίνω είναι 3 και θα δούμε και πόσο θα συνδράμουν και αν θα συνδράμουν ουσιαστικά τα διελιστήρια τα οποία θα βοηθήσουν, θα βάλουν πλάτη που λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Και μετά Πέμπτη Παρασκευή έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπου αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα, να ξέρετε. Δηλαδή το τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και πώς θα βοηθηθούν οι απλοί πολίτες. Μάλιστα. Θυμίζω, σήμερα 82 χρόνια κυρίες και κύριοι από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Λοιπόν, σήμερα παρόν θα είναι και στην Ακρόπολη, εκεί στον Παρθενώνα, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί σαν σήμερα το 44 έφυγαν οι Γερμανοί και βγήκαν οι Έλληνες στους δρόμους. Θυμίζω 6981, ψέματα, 6981231003, μην τα μπερδέψω, είναι το Viber, το τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το skyradio.gr για την επικοινωνία μας και τα μηνύματά μας. Υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Ωραία, ωραία. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον είχα την Παρασκευή, τον έχω και σήμερα. Τι γίνεται? Μην πω τη λέξη, έτοιμο σήμερα να την πω. Τι γίνεται με τις πρωινές βάρδιες, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ ξάγρυπνος. Και αύριο Τρίτη και 13. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Μην γελάσεις, είναι αρέ. Αύριο λέω Τρίτη και 13. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Για μισό λεπτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Επισήμως πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, Σιμεών Οσίου, Δομνίνης και Αναστασίας της Παρθένου, Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, Επικτήτου Οσίου από την Κύπρο και Σύναξης των Εναθήνες Αγίων, παρακαλώ πάρα πολύ. 7.30 παιδιά το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Χθες που το τέτοια ώρα τα πρωινά είχα πάει εγώ να κάνω τις βόλτες μου, γιατί ξέρετε, εμείς τα παππούδια πρέπει να βγαίνουμε και να περπατάμε. Έτσι έχουν πει οι γιατροί. 7.30 παιδιά τον είδε τον ήλιο. 8 παρά 25. Και θα δεις, οι 7 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πολλές μέρες που θα έχουμε και αλλαγή της ώρας. 24 προς 25 Οκτωβρίου θα αλλάξει η ώρα. Ξημερώματα δηλαδή της 25ης μέρας του Οκτώβρη. Κρατήστε το και αυτό. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, απλώς θα αλλάξει η ώρα, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα και θα νυχτώνει και μία ώρα νωρίτερα. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης για μας, για να συντηρηθούμε, ξέρετε τώρα. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Περαστικά να πούμε και στον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα. Έκανε κάτι εξετάσεις, κάτι βρήκανε, λέει. Θα κάνει. Τι και εσύ θα κάνεις εξετάσεις? Α, γιατί. Οκ. Okay. Γιατί εμείς έχουμε και γιατρό σήμερα. Όλα μαζί τα στραβά σήμερα. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1810 ξεκίνησε, λέει, το πρώτο Oktoberfest. Πίνουν και οι Γερμανοί, Πίνουν. Αυτό, λέει, έγινε για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Και μετά έγινε, λέει, θεσμός. Όχι, θα την αφήνανε το θεσμό αυτό να πάει χαμένος. Λοιπόν, τι άλλο γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 99 δίνει μια συνέντευξη ο Γιάννης Λούλης στο Έθνος και δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Μέσα έπεσε ο κύριος Λούλης. Την αντίδραση εκφράζουν, λέει, αλλά πού να ξέρει μετά τι θα γινόταν, από το 99 και δόθε. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, η Δόμνα Σαμίου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Λευτέρης Βοιατζής, ο Διονύσης Τσακνής, ο Χιου Τζάκμαν και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, ποδοσφαιριστής ο τελευταίος. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Λακόστ, αυτός ήταν τενίστας ή αντισφαιριστής που λέμε στα ελληνικά. Τώρα πώς έμπλεξε στην υπόθεση της με τα ρούχα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ο ιστορικός και ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Με το καλό να στείλεις χαιρετίσματα και περαστικά, προϊστάμενε, περαστικά στον πρόεδρο, στον Πάπα. Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει. Έφυγε ο Χαριτόπουλος, Έφυγε ο Χαριτόπουλος. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, θα τα κουβεντιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μετά θα πάμε και στην Αυστραλία, παιδιά, στις 7 παρατέταρτο. Γιατί μια ελληνική ομάδα πήρε το κύπελο της Αυστραλίας. Χαμός στην Αυστραλία, λέει, κλπ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρίζουν στο τότε, στη δεκαετία των 90, των 90s, για να μας θυμίσουν με χιούμορ και νοσταλγία την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού, του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η δεύτερη σεζόν λοιπόν της αγαπημένης σειράς Τότε και Τώρα, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, κάνει πρεμιέρα στον Sky σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις 10.30 το βράδυ. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες, πιο χαρούμενες και ταυτόχρονα νοσταλγικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Έχουμε και άλλο χρόνο, δεν μου τα λες αυτά. Γιατί μου κάνεις διάφορα σήματα, μπερδεύτηκα. Σαν τους τροχονόμους. Δεν καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα. Λοιπόν, τι άλλο. Διάβασα, να το πω τώρα, ευκαιρία το θύσει. Έκαρα 0, 3-0 η έκαρα. Όχι ένα. Θα σας τα πω τα αθλητικά μετά. Παναθηναϊκός ιτήθηκε 0. Σήμερα όμως έχει Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα. ΠΑΟΚ Μαύρη Θύελλα. Το πέτυχα το λεωφορείο χθες, να ξέρετε, στην Εθνική Οδό. Τους έφερνε στο αεροδρόμιο προφανώς κατά τις 3.30 για να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη οι παίκτες της Μαύρη Θύελλα, της Καλαμάτας. Έβλεπα λοιπόν, προλαβαίνω από δύο κουβέντες μόνο, τα μοναδικά λέει ΑΕΗ στα οποία όσοι μπήκαν, όσοι δηλαδή κατάφεραν και πέρασαν τον πύχη στις πανελλαδικές μπήκαν, είναι στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο, στο Χαροκόπιο και στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σε όλα τα άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα γενικότερα, ακόμα και στο Μετσόβιο δεν μπήκαν όλοι, δεν πήγαν όλοι, δηλαδή 35 δεν πήγανε. Στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό, πού είναι το Καποδιστριακό, για να δω, πού είναι το Καποδιστριακό ρε παιδιά. Στο Απιθύτα, 751 δεν πήγανε. Δεν πήγανε, λέει, να γραφτούνε. Το Καποδιστριακό δεν το. Α, το ΕΚΠΑ δεν πήγανε 1000 άτομα, παιδιά. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αργός μαρασμός διαβάζω για τα πανεπιστήμια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3. Βρε, καλώς τα παιδιά τα πρωινά. Και μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδι. Κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγύχθιος τήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κιεβό θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα εξουγερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα παιδιά, έχουμε πει κάθε φορά, η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα, εντάξει, το ξέρουμε αυτό και αυτό τη λέμε και τσακαλό Δευτέρα, δεν ισχύει όμως, μου το έλεγε χθες και η Σωσό, η φίλη μου, η Σωσό μου το έλεγε, δεν θυμάμαι, μπορεί και άλλος ακροάτης, μου λέει, όχι, μου το έλεγε η Σωσό, μου το έλεγε η φίλη μου η Σόφη που μου έλεγε ότι ρε παιδί μου κάθε Κυριακή απόγευμα, πώς βαραίνει το κλίμα, αυτό το πράγμα της Κυριακής το απόγευμα, ότι θα πάμε διαβασμένοι στο σχολείο, ε? Ρε παιδί μου, φτάνει στα 90 που λέει ο λόγος και ακόμα ακολουθεί αυτό το πράγμα. Το εντυπωσιακό όντως. Λοιπόν, τώρα που λέω Σωσό, η Σωσό η φίλη μου λοιπόν από την... Καλημέρα Στέλιο. Α, βρέχει λύση στα μάτα μου λέει ο Στέλιος. Α, νατανάτα. Μου λέει λοιπόν η φίλη μου η Σωσό από την Καλαμάτα. Μου λέει ποιος influencer μου λέει. Νιχού μου λέει είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Θέλεις λέει ένα μήνα λέει για να βρεις ραντεβού. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή σε εμάς τη γειτονιά μας εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτά τα μαγαζιά είναι καφέ και νυχάδικα είναι οι επενδύσεις του μέλλοντος. Μιλάμε για τρελή οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια θα μπεις αυτό είναι το ζήτημα ψάλι. Όχι βέβαια, αλλά δεν είχε άδικο σε αυτό που λέει η φίλη μου η Σωσό. Όσον αφορά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση του μέλλοντος. Τώρα που λέω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, θα πω τώρα να πάμε και στις καλημέρες γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και από εδώ και από εκεί. Θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Καταρχήν, προφανώς μάθατε την είδηση του Σαββατοκύριακου για μια πιτσιρίκα τη Θεσσαλονίκη 20 χρονών η οποία λέει έχει πάει σε ένα πάρτι. Ο φίλος της λέει, τέλος πάντων το παλικάρι με το οποίο την ίδια ηλικία ήταν μαζί, της έδωσε λέει ένα κάτι χαπάκια, πήρε λέει η πιτσιρίκα, λιποθύμησε, τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο, δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Έχασε τη ζωή της, 20 χρονών παιδί ρε παιδί. Και άκουγα δηλώσεις που έκανε ο μπαμπάς και εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο να σας πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς πάρα πολύ ψύχρεμος ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ότι το παιδί λέει, είχε πάλι ένα περιστατικό πιο παλιά, πάλι λέει με το ίδιο άτομο, αλλά ευτυχώς τότε λέει το κορίτσι, το θύμα τα είχε καταφέρει και επέζησε. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτήν την ιστορία με τα ναρκωτικά? Θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα ψάλτη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι πολύ παλιακό ως, πώς να το πω, δηλαδή παλιότερες εποχές που τα βλέπαμε διαφορετικά. Τώρα που καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα, μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενδεχομένως επειδή δεν το αντιμετωπίζω στον ευρύτερο χώρο τον δικό μου, αλλά πραγματικά συγκλονιστικό τώρα, 20 χρονών κορίτσι έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. 22 βαθμούς μου λέει η θερμοκρασία στα Χανιά, μοιράζει καλτσούνια. Μάλιστα, κερνάει λέει, μάλιστα λέει ο φίλος μου Μανώλης. Μανώλη, να σου πω πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό. Γιατί μου λέγανε ότι στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε κόσμο ακόμα αρκετό, ε. Όπως επίσης τα ίδια μου λέγανε και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για τη 12η μέρα του Οκτώβρη. Δηλαδή, ο Οκτώβρης είναι σχετικά γεμάτος στις κλασικές. Όπως και η Αθήνα, παιδιά, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πούλμαν πάνε και έρχονται κάργα. Λοιπόν, καλημέρα, Λευτέρη. Το Σάββατο μου έκανα μπάνιο και εγώ ήταν φανταστικά. Πού πάτε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, είπα μας. Βάζει το πόδι, καταρχήν, βάζει το πόδι, το χέρι έβαλα μέσα εγώ και όπως το βάλα το έβγαλα. Δηλαδή, μα το βλέπεις και από τον κόσμο ρε παιδί μου, 12 μία η ώρα. Ήτανε στην παραλία εκεί που πήγα εγώ στην Κορινθία, δύο άτομα. Η μία ήταν ο δικός μου άνθρωπος και άλλη μία ήταν λίγο μακριά, ξέρω εγώ κλπ. Και άλλοι δύο ήρθαν πιο αργά. Αυτοί ήταν τέσσερα άτομα. Πού πάτε και κάνετε μπάνιο. Αλήθεια, σας λείπει το μπάνιο, δηλαδή, δεν κάνετε σαν μπάνιο το καλοκαίρι. Ε? Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Σύση. Ηλιούπολη, καλημέρα. Δεν σε έχω ξαναδιαβάσει Σύση. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τι γίνεται με την Κράβα ρε παιδιά? Διάβασα και την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου για την έκκληση που έχει κάνει λέει και για τις υπόλοιπες περιοχές. Τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συγγνώμη, οι οποίες εμπλέκονται με την ιστορία. 4.000 παιδιά τώρα δεν έχουν σχολείο. Και κάνουν λέει τηλεμάθηση. Τηλεμάθηση. Εκεί από την άλλη μεριά, εγώ αλλού σου δείχνω, αλλού κοιτάς. Άρες μπάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, καλημέρα Μέρη. τα υπέροχα καθίσματα, λέει, στο σταθμό Νερατζιώτισσα του Προαστιακού. Η φίλη μου η Μέρη από το Μαρούσι, με φωτογραφίες κατεστραμμένες, σκουριασμένα κλπ. Κλπ. Δεν χρειάζεται μια μέρη για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δίκιο έχει η Μέρη. Σήμερα θα μιλήσουμε, εκεί κατά τις 7.30 έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε και ένα θέμα. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Για έναν ακροατή ο οποίος με πήρε και μου είπε για μια λάθος καταμέτρηση του ΔΔΕ σε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να έρθει ένας ακριβός λογαριασμός, δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα στην πολυκατοικία αυτή να μην υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα. Κόψαν το ρεύμα. Και μου λέει: κοινόχρηστο ρεύμα δεν υπάρχει. Λέει: ούτε στις σκάλες ανέβα κατέβα. Αν θα έρθει η ώρα, θα ανάψουμε και το καλοριφέρ, αν θα τα ανάψουν οι άνθρωποι εκεί. Προσπαθούμε να βρούμε, λέει, μια λύση. Θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας, που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη ζωή μας. Καλημέρα στην Ασπασία, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Περιστέρι, οδηγό σχολικού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, όπως ο Στέλιος. Καλημέρα Λεωνίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά στο πρωινό. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έλλη. Το μπάνιο, λέει, στην ηλικία μας είναι ευεξία. Μισό λεπτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποια ηλικία μιλάμε? Πονάμε λιγότερο? Καλά, τι πονάμε λιγότερο? Έχω γίνει, παιδιά, η μάνα μου. Μην σας πω ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν λίγο πιο ήσυχος ο κακομοίρης. Ο συγχωρεμένος, τέλος πάντων. Το πρωί κάνεις κανένα τέταρτο να σηκωθείς. Σηκώνεις το πρωί, οπ! Κάτσε καλά, γεράσιμε να σηκωθούμε. Λέω, δώσε. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν θα πάλε ποτέ προς το καλύτερο, το ξέρετε αυτό, έτσι. Αλλά δεν τα λέμε προς τα έξω. Καλημέρα, λέει η φίλη μου η Έλλη. Λοιπόν, άντε να μην πω άλλα, φτάνουν πρωί-πρωί. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, γιατί λέμε, λέει, τσαγκαροδευτέρα? Τα προμονωμικά χρόνια, λέει, στην Αθήνα οι τσαγκάριδες, οι υποδηματοποιοί, συνήθιζαν να κρατούν τα μαγαζιά κλειστά όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Το διπλό ρε πολύ. Επειδή δούλευαν πολύ το Σάββατο το βράδυ και δεν είχαν πολλή δουλειά, ήθελαν να ξεκουραστούν, έκαναν τακτικά διήμερη αργία, Κυριακή και Δευτέρα. Λέω, ο φίλος μου Τάκης από το Λαγονίσι. 17 βαθμούς η θερμοκρασία, λέει, που δίνει ο πύργος στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα οι υπόλοιπες λεπτομέρειες. Τώρα, Τάκη, για τη θερμοκρασία. Όλα αυτά είναι μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του Viber, έτσι. Ξαναλέω, 698-123-1003. Το CNN, τώρα πούμε και καμιά είδηση, έχει στην ηλεκτρονική του σελίδα πάνω φωτογραφία της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Με τίτλο «Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά σύμφωνα με πηγή», λέει το CNN. Εντάξει, το CNN θα μου πεις κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο, αλλά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ακούγονται και το Reuters βλέπω μεταδίδει, κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, βαλτά όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια έρευνα, λέει, η οποία είναι σε εξέλιξη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Δανιήλ από τα Εμμυράτα. Πάτε και τα λέτε όλα κι εσείς. Εγώ θα τα πω, να ξέρεις. Οι κλειδώσεις, λέει, ζορίζονται με το που ξυπνάμε εμείς, λέει, το 73. Τι να πούμε κι εμείς το 67, αγαπητέ Δανιήλ. Ρε ντους κάνεις και. Έλα, δώσε. Πονάνε τα χέρια, πονάνε οι αρθρώσεις. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και δεν έχουμε και τη μηχανή τώρα. Τρώμε την κίνηση. Μέχρι να τη φτιάξουν τη μηχανή. Θέλει 10 μέρες, λέει. Δεν έχουν, λέει, πώς το λένε, ανταλλακτικά. Τι δεν έχουν ανταλλακτικά, ρε παιδιά? 19 χρόνια μηχανή φρέσκια είναι. Καινούρια. Δεν με κοιτάς, όντως. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Με το κόστος ενέργειας, λέει, βλέπω κυροπήγια στους τοίχους. Vintage. Κάτσε. Έχω. Περίμενε. Έχω θέμα. Καλημέρα, Εφή. Καλημέρα, Ζωφριά. Γεια σου, Βασιλική. Στον Άγιο Μελέτιο, καλημέρα Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, το φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, κόσμο το Ξυλόκαστρο, ε! Σπύρο στο Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανο στο Γέρακα, Γιώργο στη Αγορά του Πηλίου, Αναστασία στο Χαλάνδρη και Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ την πρωινή. Λοιπόν, αυτό. Όπα. Τρίζονται και οι πόρτες στην ηλικία μου. Ο Σρέντερ μεγάλος Λεβέντης, ε! Πήγε να πει χρόνια πολλά στο άλλο το λαμπρό παλικάρι, στον Πούτιν, στον Βλαδίμηρο, ε! Λοιπόν, προλαβαίνω, κάτσε να πω δύο κουβέντες, δώσε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά λέει, έρχονται, λέει, αυξήσεις στα προϊόντα. Να τα πάνε οι συμφωνίες κυρίων, για να δούμε. Λοιπόν, βλέπω, να τα πω και αυτά, μισό λεπτό. Μια κουβέντα δώσε μου και μετά, αμέσως μετά θα πάμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, κριτσίνια και φρυγανιές πάνω 10%. Μπισκότα και εμφιαλωμένα πάνω 9%. Είναι νέοι τιμοκατάλογοι αυτοί. Ζάχαρη δεν μας νοιάζει. Τα λαχανικά σε κονσέρβα λέει 8%. Κρουασάν 7,5%. Αυτά είναι στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Το ψωμί του τόστ 7%. Καθαριστικά 4,5%. Λοιπόν, η φέτα θα πάει στη στρατόσφαιρα. Γιατί δεν έχουμε και πρόβιο γάλα. Φρούτα και λαχανικά υπάρχει κίνδυνος να τσιμπήσουν. Λιπάσματα 11% πάνω λόγω των γνωστών συνθηκών κλπ. Εντάξει, άλλα δεν θέλω να σας πω ούτε για τους καφέδες, ούτε για τους ξηρούς καρπούς, ούτε για τα υπόλοιπα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, αρέ, εσύ αμέσως, αυτά ήταν τα γυαλιά μου. Πέσαν κάτω. Τα κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, το All In, κυρίες και κύριοι, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 11 και 4. Άρα, 10.30 έχουμε το τότε και τώρα. 11 και 4 All In. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Άγιο Κατσουράνης. Α, παρουσιάζουν μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως special guest. Ποιος? Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Σήμερα λοιπόν στις 11 και 4 στην τηλεόραση του Sky, All In. Διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύντατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
10: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, Δευτέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, 12η μέρα του Οκτώβρη, τα καλύτερα να περπατήσουν για τη σημερινή ημέρα, εντάξει με αλλαγή του καιρού όπως καταλαβαίνετε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, για την Ευθυνόπορο, να στείλω τις καλημέρες, ελπίζω να βρούμε μια άκρη και να μιλήσουμε με την Αυστραλία για το πρωτάθλημα, όχι το πρωτάθλημα, για το κύπελλο που πήρε η ελληνική ομάδα, στα πέναλτι παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Θωμά στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη πάλι που μου λέει: θα σου πω τι μου είπε ένας επιχειρηματίας στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Μην έχουμε Αύγουστο, όλος ο χρόνος Οκτώβριος. Πολύ κόσμο, Έλληνες αλλά και, και τουρίστες, ωραίος, 18 Σαρδάμ και κρουαζιέρα. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία. Έχω ένα καλύτερο λέει από αυτό που είπες λέει για το ρεύμα. Η ΔΕΗ έδωσε στην παροχή του ρεύματος σε άλλο στο σπίτι που μένω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η ΔΕΗ έδωσε την παροχή του ρεύματος σε άλλον στο σπίτι που μένω. Πώς γίνεται αυτό? Και άκρη λέει δεν έχω βγάλει. Μήνες τώρα, Ηλία. Ηλία, τα πούμε μετά το τηλέφωνο. Γιατί αυτό είναι ο πάροχος. Έδωσε την παροχή, δηλαδή τον αριθμό τον ίδιο σε άλλον. Πώς πήρε πρωτοβουλία, δηλαδή. Ο Χάρης κάνει πλάκα, μου λέει, εκτός λέει από την ουγγιάλε που μας δίνεις κάθε φορά, πρέπει να μας δίνεις λέει και την τιμή της μπουκιάς. Ποια μπουκιά? Το θέμα είναι ποια μπουκιά. Αγαπητέ φίλε, λοιπόν πλάκα για να δω η τιμή που είναι η ουγγιά, που σε βρε ουγγιά, για μισό λεπτό, εδώ είμαστε. Λοιπόν, η ουγγιά είναι σήμερα στις 4.229,2 με μια μικρή άνοδο 0,31%, είναι ο χρυσός έτσι. Τα χρηματιστήρια τι γίνονται, οριακή πτώση, τίποτα, ανεπέστη πτώση στην Ιαπωνία. Το ίδιο και το Hong Kong, 0,02%. Ενισχύεται όμως η Αυστραλία 200, αυτός ο δείκτης, 0,86%. Ο Σάνγκαϊ υποχωρεί, ο δείκτης εκεί πέρα, 0,12%. Εντάξει, σταθεροποιητικές οι τάσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Βασικά να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, παιδιά, και με το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει εκεί με τους Χούθη. Εκεί είναι τα ζητήματα τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει νέο δεύτερο μέτωπο και οι Χούθη, σας θυμίζω, ότι έχουν ανοίξει πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία. Είδα τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο. Επίσης να σημειώσω ότι στα στενά του Ορμούζ δεν πολύ βλέπω να περπατάνε πλοία, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η αμερικανική πλευρά, η οποία και διαμέσου του Υπουργού Οικονομικών λέει ότι, και ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, περνάνε, ενδεχομένως κάποια πράγματα να γίνονται με κλειστούς πομπούς σε κάποια πλοία και με συνοδεία, αλλά αυτά τα οποία είναι με ανοιχτούς πομπούς είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία περνάνε. Και αρκετά χτυπήματα, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή τον αρμόδιο, πώς το λένε, αρμόδια εταιρεία, να το πω καλύτερα, εκεί του Ηνωμένου Βασιλείου, και νέο αναφορά για περιστατικό χθες το βράδυ, δεξαμενόπλιο κοντά στο Αγκυροβόλιο, στο Ομάν, στην πόλη Σόχαρ. Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις άγνωστες τη στιγμή της αναφοράς. Λοιπόν, ως επίθεση λέει, το αναταξινόμησε το περιστατικό αυτό, μετά την επιβεβαίωση ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε λέει, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι τοπικές αρχές βοηθούν στην εκένωση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι επιπτώσεις οι περιβαλλοντικές άγνωστες και συνιστάται στα πλοία που διέρχονται την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα να την αναφέρουν στις αρχές αλλά και στον συγκεκριμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, να ξέρετε, είναι καμιά 45 τα πλοία τα οποία έχουν χτυπηθεί από την αρχή του πολέμου. Είναι λίγα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. με αγκούλπα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δηληστήρια. Γιατί από το 2009 μιλάμε για πετυχημένες επιλογές οι Κομισιόν, έχουν κλείσει, λέει, 30 μονάδες και έτσι τώρα, λέει, που ήρθε η ώρα της κρίσης, γιατί, λέει, όλοι δεν το περιμέναν αυτό, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Μάλιστα, σήμερα, λέει, λείπει το 20% της δηληστικής ικανότητας που είχε η Ευρώπη. Στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις, λέει, 72 δηληστήρια, λέει, στην Νιγηρεά Ήπειρο. Τα δικά μας τα δύο ευτυχώς λειτουργούν. Και μάλιστα έχουν αναπτύξει τις εγκαταστάσεις τους. 72 δηληστήρια συνολικά λειτουργούσαν, λέει, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία στο τέλος του 25. Από αυτά, τα 66 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην σας ζαλίσω τώρα με νούμερα, δηλαδή τι μπορεί να δηλίζουν τα δηληστήρια αυτά. Δυστυχώς, πάλι στις επιλογές και στις τακτικές λάθος πήγαν οι αρμόδιοι των Βρυξελών. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Ό,τι και να έχει συμβεί, το ξαναλέω, ό,τι και να έχει συμβεί στην περίοδο της δικιάς μας οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω πόσο ανοιχτή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έγινε και πώς μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζω, σε τι, σε οτιδήποτε, στην ιστορία με τον κορονοϊό. Πάλι ήταν γυμνή, κάναμε διάφορα για να μπορέσουμε να πάρουμε εμβόλια, για αυτό, για συμφωνίες, για κάτω από το τραπέζι, για οποιοδήποτε τομέα με πρόβλημα ή με κρίση, εκ των υστέρων την αντιμετωπίσαμε, χωρίς να το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, όχι, ο Παπαστέργιος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση τι έχει γίνει με τον Καμπούρη. Τελείωσαν, λέει, οι απολογίες και τώρα υπάρχει η σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή για το τι θα γίνει για τους 11. Έτσι, αναμένουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN!

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Αξιγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούζης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρή στην αρχή συνταξία, Τζέση Αμπτουλάκη και η Μέλνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την αεροφή αίθουσας που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγύη ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ισότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αναμένεται και η απόφαση ανακρίτριας και η εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στην Γκράβα μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.
1: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε και εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
0: Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας στη σχολική κοινότητα, επισήμανε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
2: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από το ΤΕ. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
3: ασφάλεια,
2: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο Αντιδήμαρχος ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
0: Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά τον περιστατικό πτώση τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο των μηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη ηχθείως πάντως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεκτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικανοί και 2 Δημοκρατικοί με επιστολή του ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στην χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σε λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολυνέκρο πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μηνός, ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον μάλιστα στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η χώρα μας αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως δήλωσε στο Μέγκο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαίουχους.
3: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι τη επιδότηση για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
4: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
3: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει σύνοδος κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
4: Την Πέμπτη,
3: όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
0: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες στους τομείς ενέργειας και άμυνας. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο των σεισμοσχολιών του, με αφορμή την Κυριακάτικη και αυτή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
5: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα. Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά, με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξής τους στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός τους, στους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Θα ακολουθήσει και η διάσκεψη ανακρίτερες και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει και την ενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν με συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας Ακής Κέρτσος, Υγείας, Άδωνος Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εν ώψη και της κάθεσής της αύριο στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 ώρα το πρωί στον Παδοσάκιο Μέγαρο. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε την χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Επιστρέφει από σήμερα ο δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας.
6: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι.
6: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, αγώνας που μεταδόθηκε χθες από την Sport FM TV.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ώρα για την ενημέρωσή μας για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
12: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και θα αρχίσω από τα δύο σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος της λεωφόρου Γαλατσίου και το δεύτερο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό και για 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου συμβάντος. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε κίνηση, τη μεγαλύτερη κίνηση, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών, δηλαδή προς Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Ρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρον, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, Δημήτρη.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού στον κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky μετεωρολόγου Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική

0: βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες και πρόσκαιρη βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη έχουμε μεταβολή του καιρού με αρκετές βροχές. Συννεφιά λοιπόν, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά από το απόγευμα και μετά βαθμεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 19. Τα αφήσαμε το τραγουδάκι σήμερα, λίγο παραπάνω. Τσακαλώ Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, τα καλύτερα. Sky 100,3. Η κυρία Σούζη είναι εδώ και την
1: καλημέρα,
0: κρατάμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και όλα τα καλά.
0: Πέσατε μέσα και το Σαββατοκύριακο και, και την Κυριακή το μεσημερό απόγευμα.
1: Λίγο την Κυριακή εδώ στην Αττική λίγο μου
0: ξέφυγε.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα. Δεν έβρεξε τελικά, δόξα το Θεό. Γιατί είχαμε και το γαστρονόμο, δεν χάλασε η γιορτή.
0: Είδα τα...
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν, ναι, πολύ ωραία πραγματικά, μου άρεσε.
0: Να σας πω κάτι, τώρα λέμε και το γαστρονόμο. Καταρχήν εγώ είδα το περιοδικό, γιατί εγώ εκεί που ήμουν στο ξυλόκαστρο παίρνω την Κυριακάτη και καθημερινή, διάβαζα κλπ. Εντυπωσιάστηκα με τη δουλειά, με τις μαγείρες.
1: Φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά.
0: Τους ζηλεύω να ξέρεις τους συναδέλφους.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Ναι, και εντάξει. Να πηγαίνω δόθε κήθε και να ρωτάω.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μαγειρεύω, αλλά να ρωτάω, να μαθαίνω, εμένα τέτοια πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ και οι φάτσες τους, παιδί μου. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής και μου αρέσει. Δηλαδή,
1: και τα βραβεία που δώσανε φέτος ήταν σε εξαιρετικούς ανθρώπους από την επαρχία γύρω-γύρω, από μικρές ταβέρνες, από μικρούς παραγωγούς, από ανθρώπους της καθημερινότητάς μας, σε πάση περιπτώσει. Φοβερή.
0: Αυτά είναι τα διαμάντια.
1: Βέβαια.
0: Εμένα, κατά την άποψή μου,
1: συμφωνώ.
0: Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή λέμε, ρε παιδί μου, με αφορμή το γαστρονομό, ότι μπορεί σε
1: καθημερινή.
0: Ναι. Σε μαγαζιά τα οποία επισκέπτεσαι, μπορεί να πας, ξέρω εγώ, μια εκδρομή, ρε παιδί μου, και να πας, ξέρω εγώ, στην Ορεινή Αρκαδία και να βρεις μια.

0: ταβέρνα στη μέση του πουθενά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να
1: ναι.
0: εντυπωσιάζει από το φαγητό.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει μια.
1: Λοιπόν, τέτοιου ανθρώπου βράβευσαν φέτος.
0: Και η αγάπη για να.
1: Και
0: πω.
1: Το Λελούδα, τον θυμάσαι. Έχει πάει στο Λελούδα.
0: Όχι.
1: Την ταβέρνα που είναι κάτω εκεί στη Νίκαια.
0: Στην Νίκαια.
1: Ε, υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε φέτος, έχω να σου πω. Η γενιά η τρίτη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν είμαι να ξέρει.
1: Και είναι όπως ήταν. Πηγαίνουν
0: ναι.
1: οι ντόπιοι
0: ναι.
1: και πηγαίνουν βέβαια και άλλοι.
0: Άλλη,
1: και δημοσιογράφοι
0: ναι.
1: και αυτά.
0: Δημοσιογράφοι, όμω δημοσιογράφοι.
1: Ναι. Πολιτικοί.
0: Ακόμα μην το χαλάσω τώρα με του πολιτικού και του αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται, να πα μα και τον καιρό, τι είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική, αν βγάλει καμιά μπορίτσα, θα είναι το μεσημεροπόλυμα και αυτό με πιθανότητα δεν το πιστεύω. Ουσιαστικά έχουν μείνει ακόμα κάποιε βροχέ στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο εκεί.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μη σου πω ότι μπορεί να είναι το μεσημεροαπόγευμα μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας από αστάθεια.
0: Ναι.
1: Και αύριο έρχεται ένα χαμηλό, τρίτη Τετάρτη δηλαδή, ένα χαμηλό από τα βόρεια βόρειο-δυτικά, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη θα ρίξει και τη θερμοκρασία, θα μπει και βοριάς 8 και πιθανόν και νέα μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ναι. Συγγνώμη, αλλά αυτός ο νοτιάς καλύτερα βοριάς
1: ναι, ναι.
0: παρά.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
0: Τρίζουν τα κόκκαλα.
1: Τρίζουν, τρίζουν.
0: Είμαστε και μια σιλικιά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι. Και κορίτσια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κορίτσια. Πάνω στο άρθρο ηλικία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε.
0: Ναι, θα είναι φθινόπωρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω ίσως. Γιατί μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα Τρίτη απόγευμα μέχρι Τετάρτη μεσημέρι και να είναι από. Και κυρίως μάλλον να είναι στη Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και σποράδε. Να είναι ακόμα χειρότερα. Θα βρέξει και στην Αττική, πιστεύω, αρκετό okay. νερό και στην Αττική. Okay. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι επικίνδυνο, αλλά στην Αττική και 20 χιλιοστά να πέσουν είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, σωστό και
1: αυτό. Τι να πω.
0: Είπαμε, θερμοκρασία θα ψηλοπέσει αυτό
1: θα, θα πέσει, θα πέσει. Δηλαδή, σήμερα 25, αύριο 23 και από την Τετάρτη και μετά 20, 21, να, 19, να. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Έλεγα, γιατί μου στείλανε ακροατές την Παρασκευή Όσλο 13 βαθμούς, για αυτούς είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Κυριακή χιόνι.
1: Α,
0: περιμένανε τέλεια. Λέει βροχή και το γύρισε σε χιόνι. Χιόνι, χιόνι.
1: Χιόνι. Εδώ θα χιονίσει λίγο στα βουνά, αν έχει ετό. Αν έχει ετό. Γιατί έχουν λυσάξει όλοι. Θα χιονίσει, που θα χιονίσει, θα κάνει ψυχρά.
0: Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Και χιονίσει και σε κανένα βουνό, τι έγινε. Πρώτη φορά χιονίζει.
0: 13-14 Οκτωβρίου.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν θα πέσει η θερμοκρασία τόσο. Θα έχει η ετώ για να ρίξει χιόνι. Αλλά πιστεύω σε καμιά κορυφή απάνω κάτι θα βγάλει. Τι διάλογο.
0: Έχει ξαναρίξει μέχρι τώρα.
1: Καλέ, πώς δεν έχει ρίξει, άλλες δυο φορές. Αλλά το κάνουμε θέμα.
0: Ναι,
1: εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Προφανώς.
1: Όχι, υπάρχουν και κάποιοι μετεωρολόγοι που το κάνουν θέμα ναι, για εντυπωσιασμό.
0: Γιατί του κακού οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στίνα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα,
1: μας καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στο Μάντσεστερ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα μου λέει πόσες φορές νικήθηκε λέει ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, καλά δημοτικές και σχολιάζει με υπεροψία άλλους χωρίς να εξηγήσει την γκίνια του. Αυτό είναι το επίπεδό του μόνο ίντρικες και ενδοτικότητα. Ναι, εντάξει, προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνση, υποψιάζομαι. Δηλαδή, ρεβάνση, την απάντηση. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, μια κουβέντα μόνο να πω για τα πολιτικά, είναι νομίζω το άρθρο του Θανάση του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Από σήμερα ξεκινάνε το μεταξύ, να ξέρετε, δημοσκοπήσεις. Μαθαίνω, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις και με κάποιες εκπλήξεις μαθαίνω. Μου λένε για να τις παρακολουθήσουμε και να τις κουβεντιάσουμε όσο μπορούμε να τις κουβεντιάζουμε στα πρωινά μας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, μέσω της νεοσύστατης θηγατρικής του εταιρείας Ιζωμάτ Bitumen, ανώνυμη εταιρεία, χρηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψήξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
15: Τότε.
14: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηνιάνου Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο νηψιός της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκύχθιος στήρει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η αποφάση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μέχρι να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε γύρω από το ζήτημα της υγείας του Πάπα Λέοντα του 14ου, φαίνεται λοιπόν ότι θα υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση για τον εντοπισμό, μετά τον εντοπισμό, οζυδίου σε πρώιμο στάδιο στον πνεύμονά του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος και σε αναρτήσεις που έκαναν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα τα είπε, λέει, και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Ποντίφικας. Αποφάσισε, λέει, να ακολουθήσει τις συστάσεις των γιατρών που του είπαν ότι τώρα πρέπει να γίνει η επέμβαση. Άρα λοιπόν θα την πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες και θα χρειαστεί μετά, λέει, να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του για περίπου ένα επταήμερο. Πιθανότερος τόπος νοσηλείας η πολυκλινική Τζεμέλη της Ρώμης. Αλλά έχει προγραμματίσει, λέει, 6 με 17 Νοεμβρίου να πάει στη Λατινική Αμερική. Και από ό,τι φαίνεται το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Τώρα, στα αθλητικά πολύ σύντομα, στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 15 πόντους, στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο σήμερα έχει την Καλαμάτα να αντιμετωπίσει τη Μαύρη Θύελλα. Η επόμενη αγωνιστική, δεν ξέρουμε αν θα γίνει το παιχνίδι Ατρόμητος ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας και Φυσιά Άρης και πάω Κερακλής. Αυτά ήθελα να σας τα πω από την προηγούμενη ώρα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Ο κύριος Στέλιος Βάθης είναι στην παρέα μας. Μου στείλε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα και μου λέει: κύριε Ψάλτη, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τον λογαριασμό των κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινα απλήρωτος και ήρθε, λέει, ο πάροχος, κύριε Βάθη, και έκοψε το λογαριασμό διότι ήταν απλήρωτος ο λογαριασμός. Και μου λέει: ψάχνω να βρω τι θα κάνω. Καλημέρα σας και επισήμως. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Βάθη, δεν είσαστε κάτοικος. Νομίζω ότι έχετε μια εταιρεία κοινοχρήστων, σωστά?
1: Σωστά, έχω μια εταιρεία κοινοχρήστων στην Καλλιθέα.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζομαι τη συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Πόσα διαμερίσματα?
1: 18.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής παράδοξο. Είχε αναλλάξει τώρα με τις αλλαγές που κάνουν τα αναλογικά ρολόγια με τα ψηφιακά.
0: Τους μετρητές.
1: Βασικά αλλάξανε το βάλανε ψηφιακό. Έχει το ΔΔΕ, μετράει
0: το ρεύμα
1: και αντί για 355 κιλοβατόρες βάζει το λάθος των 3.500 κιλοβατόρων.
0: Μάλιστα. Ένα μηδέν παραπάνω δηλαδή.
1: Ένα μηδέν παραπάνω. Και χρεώνει μια πολυκατοικία με ένα υπέρογκο ποσό.
0: Το ποσό αυτό δεν πληρώθηκε, υποψιάζομαι.
1: Δεν στάθηκε καν το ποσό αυτό, ναι. Οπότε δεν πληρώθηκε κιόλας. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και στη ΔΕΗ και στον ΔΔΕ,
0: ναι.
1: Καταλάβαν το λάθος τους, αναγνώρισαν το λάθος τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν διόρθωσαν το λάθος τους. Και από τις 17 του μηνός κόβουν και το ρεύμα. Το παράδοξο αυτό, κόβουν και το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε
0: άρα δηλαδή. Δηλαδή... Τα κοινόχρηστα, δηλαδή οι σκάλες, όταν θα ανοίξει, ας πούμε, λέει, καλοριφέρ και λοιπά, δεν θα λειτουργεί, δεν παραλειτουργεί.
1: Όχι, εννοείται δεν θα λειτουργήσουν και μάλιστα και το βράδυ καταλαβαίνω ότι μπορούν να συμβούν και ατυχήματα γιατί δεν θα λειτουργεί τίποτα.
0: Αν ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι με φακούς, με κινητά τηλέφωνα μετά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά από δύο εβδομάδες από τις 17 του μηνός συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα.
0: Μάλιστα. Υποψιάζουμε ότι ο ένας γίνει τον μπαλάκι στον άλλο, σωστά?
1: Πολλά μπαλάκια και παίζουν πινκ πονγκ αυτή τη στιγμή και οι δύο, και ο πάροχος και ο ΔΔΕ. Από εκεί και πέρα, το πρώτο παράδοξο είναι ότι αναγνωρίζουν το λάθος τους.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, είναι πώς μπορείς να κόψεις το ρεύμα σε ένα κοινόχρηστο χώρο χωρίς προηγουμένω να ειδοποιήσεις.
0: Σας το είπα και στο τηλέφωνο. Από τη στιγμή που είναι απλήρωτος ο λογαριασμός, δεν ενδιαφέρονται. Ο πάροχος βλέπει ότι υπάρχει μια τρύπα, κόβεται το ρεύμα. Τελεία. Αλλά πρακτικά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και μετά εγώ θέλω να σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα. Εγώ επικοινώνησα με τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ μου είπε το εξής, σας το είπα και στο τηλέφωνο. Ότι μπορείτε μέσω της σελίδας του να τραβήξετε μια φωτογραφία στον κοινόχρηστο λογαριασμό, να τον κοινοποιήσετε, να το στείλετε δηλαδή στο ΔΔΕ, να του ζητήσετε ηλεκτρονικά να γίνει διόρθωση. Αυτός στέλνει στον πάροχο τα στοιχεία, τα δεδομένα και εκδίδεται νέος λογαριασμός ρεύματος. Και μετά. Αφού πληρωθεί, έρχεται η αποκατάσταση με ένα κόστος, υποψιάζομαι, του κοινόχρηστου του ρεύματος. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Τον τυμπάτησα και εγώ, πάλι με λάθος καταμέτρηση. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούσα με τα προσοχής τα συνεργεία του ΔΔΕ που ερχόντουσαν να καταγράψουν την κατανάλωση.
1: Το πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι στους καινούργιους μετρητές δεν μπορεί να γνωρίζει ο εκάστοτε πελάτης, παύλα καταναλωτής. Ποια είναι η ένδειξη που πρέπει να δώσουν. πριν με τους αναλογικούς, ναι, βλέπαμε μια ένδειξη, τι δίναμε. Ναι. Τώρα, χωρίς ενημέρωση, καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν κάποια ενημέρωση.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε, αλλά υποψιάζομαι ότι αν βγάλετε μια φωτογραφία, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την καταμέτρηση, εννοώ, μάλλον θα κάνουν τον έλεγχο από τη μεριά του παρόχου, θα καταλάβουν ποιος είναι.
1: Έχει πολλά δεδομένα όμως. Έβγαινε μια κυκλική κατανομή των μετρητών, ναι, των μετρήσεων, η οποία δεν γνωρίζω εγώ ποια είναι.
0: Σωστό και αυτό, αλλά νομίζω ότι αν θα πάτε στην παροχή και βγάλετε μια φωτογραφία, θα βγάλουν αυτή ένα συμπέρασμα. Αλλιώς κάντε μια συζήτηση με τον ΔΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που έχουν, που είναι χωρίς χρέος, αν δεν κάνω λάθος, όπως και στους παρόχους. Τώρα, μια που σας βρίσκω, κύριε Βάθη, και επειδή έχετε εταιρεία, πώς πάνε τα πράγματα με τα κοινόχρηστα? Θέλω να πω, αντιμετωπίζετε προβλήματα σε πολυκατοικίες?
1: Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν σας κρύβω ότι αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα με την έλευση της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, εμάς μας φοβίζει το γεγονός,
0: ναι,
1: η αγορά του πετρελαίου.
0: Εννοείται, δηλαδή, με αφορμή το ότι θα έρθει η ώρα, θα ανοίξουν τα καλοριφέρ και επειδή τα πιο πολλά, οι πιο πολλές πολυκατοικίες ή φυσικό αέριο θα έχουν ή πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ λίγες, βέβαια, οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο, αλλά και αυτές οι λίγες που μείνανε,
0: ναι,
1: είναι πολύ, είναι μεγάλο.
0: Υπάρχουν
1: πολύ μεγάλο αυτό το,
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα.
0: Υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, υπάρχουν ζητήματα με την πληρωμή των κοινοχρήστων, κύριε Βάθη?
1: Πάρα πολλά προβλήματα. Διαχρονικά, δηλαδή, άμα έτσι να σας πω ότι εμείς αναγκαστήκαμε σαν εταιρεία να βάλουμε δικηγόρο μέσα στην εταιρεία, σαν άμεσο συνεργάτη,
0: ναι, έτσι ώστε μπορεί
1: να ενημερώνει τους οφειλέτες για να μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι τώρα πλέον της διαχείρισης των κοινοχρήστων. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το βλέπω και σε μικρότερες πολυκατοικίες, να ξέρετε, και στην ευρύτερη περιοχή μου, αλλά και γενικότερα από μηνύματα τα οποία μου έρχονται από διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι δύσκολη, για να μην χρησιμοποιήσω.
1: Τραγική να πείτε.
0: Πιο βαριά έκφραση. Πάντα λέει, υπάρχει ένας, μου είπε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφός σας, στα βόρεια προάστια, που υποτίθεται ότι εκεί είναι και πιο χοντρά πορτοφόλια, γενικά. Πάντα υπάρχει, λέει, ένας ο οποίος δημιουργεί την αναταραχή μέσα στη.
1: Έτσι ακριβώς το λέτε. Πάντα υπάρχει ο ένας που δημιουργεί την αναταραχή, δημιουργεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι και τα κοινόχρηστα είναι ένα έξοδο της καθημερινότητάς μας. Και δεν αποτελεί ένα έξοδο το οποίο κάποιος άλλος πρέπει να το πληρώσει.
0: Ναι. Μα δεν χρειάζεται να σας πω ότι πόσες φορές, μου το έλεγε και ο πρόεδρος Πομιδά, πόσες φορές πάνε στα δικαστήρια για τα ζητήματα των απλήρωτων. Ειδικά σε πολυκατοικίες, λέει, με γραφεία, γίνεται, λέει, της κολάσεως.
1: Συγκεκριμένα σήμερα από 10 η ώρα έχω δικαστήρες και δικαστήρων για την πράγματα σήμερα. Είναι πιο πολλές οι παρουσίες μας στο δικαστήριο παρά το γραφείο μας.
0: Ναι. Ευχαριστώ κύριε Βάθη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Το ξαναλέω. Προσέξτε, αν ανήκετε στην κατηγορία που έχει γίνει λάθος, το διαπιστώνετε το λάθος, αν πάτε και δείτε το λογαριασμό του ρεύματος σε σχέση με την τελευταία καταγραφή και βλέπετε άλλα νούμερα στο πίνακα, στο ρολόι σας, φωτογραφία λοιπόν του ρολογιού, να το στείλετε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, αφού παραλάβει και δει και τον αριθμό της παροχής, έτσι, το στέλνει στον πάροχο με τον οποίο είσαστε συνδεδεμένοι και μετά γίνεται η διόρθωση με την έκδοση νέου λογαριασμού. Ή στον επόμενο, αν έχετε πληρώσει, έρχεται διόρθωση του τελικού ποσού. Πάρτε και το τηλέφωνο αυτό που υπάρχει από το ΔΔΕ και κάντε τα δέοντα. Γιατί τα λάθη είναι υπαρκτά, να ξέρετε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να ξέρετε, μου έχουν πει ότι δεν περνάει, στην περιφέρεια κυρίως γίνεται αυτό, δεν περνάει τακτικά καταγραφέας, συνεργείο καταγραφής, με αποτέλεσμα όταν περάσει. Οι λογαριασμοί που βγαίνουν με βάση την καταγραφή, μπορεί να είναι σωστή, είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τους λογαριασμούς που έχετε λάβει. Ειδικά αν είναι εξοχικό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της Κινησέλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο μας, καλή εβδομάδα. Με λίγα λόγια, έχουμε πρόβλημα που δεν το περιμένουμε στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου μέχρι να φτάσουμε στη Βεΐκου. Στην κάθοδο της Κηφισού, από πού? Από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Κατεβαίνοντας την Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η άνοδος της Κηφισού βεβαίως είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου και σήμερα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει κινήσει, είναι λιγότερη από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως κλείνουμε με τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είναι γεμάτος.
0: Πολύ ωραία νέα μας. Να σου πω, εσύ Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή για το ποτάμι, για τα φορτηγά να μην κυκλοφορούν κάποιες ώρες αιχμής? Το ξεχάσαμε αυτό.
2: Αυτό θα ήταν σωτήριο. Ναι, το είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων.
0: Κουβεντιάζαμε, δεν είχε εξαγγελθεί.
2: Όχι, είχε εξαγγελθεί. Δεν θυμάσαι που είχαμε παράπονα από τους οδηγούς των επαγγελματιών. Από τον Πειραιά, πώς θα φύγουν, που λέγαμε.
0: Αυτό λέω.
2: Τίποτα, πάγωσαν όλα. Τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δακτύλιο, έτσι. Δακτύλιο, να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Τι δακτύλιο?
2: Έχουμε δακτύλιο.
0: Από σήμερα?
2: Μάλιστα.
0: 12 του μηνός.
2: Μάλιστα.
0: Κυκλοφορώ εγώ, να ξέρεις όμως. Λοιπόν,
2: καλημέρα.
0: Λοιπόν, το είχα προνοήσει, να ξέρετε. Γιατί πρέπει να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας αμέσως μετά. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου λέει: μόνο ασφαλιστικά μέτρα, λέει. Ο κύριος Κιμιονής είναι φίλος ακροατής και είναι και δικηγόρος. Και προσωρινή διαταγή, λέει, κατά του ΔΔΕ είναι λύση. Αλλιώς, λέει, θα διακοπεί η παροχή. Μα την παροχή τη διακόπτει ο πάροχος, δεν τη διακόπτει. Ναι, ο πάροχος αποφασίζει και ο ΔΔΕ το κόβει. Αλλά αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή, τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Έκθεση οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε.
15: Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
19: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
20: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για το ΔΔΕ. Μάλιστα, μου λέτε ότι τα σύγχρονα ρολόγια δεν χρειάζεται καταμέτρηση, γιατί έχουν ψηφιακό, πώς το λένε, έχουν ένα chip. Ουσιαστικά έχουν κάρτα SIM και στέλνουν αυτόματα τα στοιχεία τους κλπ. Προφανώς τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων που μου έχετε στείλει αφορούν παλιούς μετρητές. Εντάξει. Απλώς λέει το συνεργείο που έρχεται λέει από το ΔΔΕ κάνει έλεγχο για να δουν αν είναι παραβιασμένο το ρολόι από ό,τι μου λέτε στα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σήμερα υπάρχει ένα συνέδριο που πραγματοποιεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία επιμελητήρια συνεργάζονται σε ένα συνέδριο. Και θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Ορίστε, ευκαιρία και αφορμή να μας απαντήσει ο πρόεδρος γιατί γίνεται αυτό, τι συνέδριο είναι και τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου του σημερινού. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη φορά που τρία επιμελητήρια κάνουν ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Και όχι επιμελητήρια, τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια. Είμαστε τα μοναδικά στη χώρα, τα τρία αμυγή.
0: Ναι.
1: Και να απαντήσουμε στο γιατί το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα.
1: Ένα event για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρέπει να χαράξουμε τη βιοτεχνία του μέλλοντος. Η βιοτεχνία έχει φτάσει στο αμήν, πρέπει να την ξανασχεδιάσουμε από την αρχή, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί θα λειτουργήσουμε, να ξανακάνουμε τις προτάσεις μας για πολλωστή φορά στην πολιτεία και να μάθουμε τελικά αν σε αυτή τη χώρα θέλουμε παραγωγή ή όχι.
0: Ναι, το ερώτημα το δικό μου είναι, κύριε Πρόεδρε, τι βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς, δηλαδή. Ναι, οκ, okay, να υπάρχει προφανώς η βιοτεχνική επιχείρηση, η οποία είναι αναγκαία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα, τα έχουμε κουβεντιάσει, αλλά ας τα επαναλάβουμε, που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις σήμερα στη χώρα μας?
1: Είναι κομμάτια διοδότησης, σας άκουγα και προηγουμένως, κομμάτια στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και με το ΔΔΕ είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι η χρηματοδότηση, είναι η φορολόγηση. Αυτά.
0: Ναι, πολλά είναι.
1: Αυτά τα λίγα, ναι, να είπα γρήγορα και ναι,
0: καλά, καλά κάνετε. Είναι πολλά και είναι και διαρθρωτικά, θα έλεγα. Υπάρχει περίπτωση, καταρχήν, στο μυαλό εσείς οι άνθρωποι των επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών επιμελητηρίων, τι έχετε, δηλαδή έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, ας πούμε, την έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει ένα μεγάλο μείζον θέμα στο να υπάρχει νέα γενιά των ανθρώπων. Χθες μου έλεγε ένας, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που κάλεσα εγώ για το καλοριφέρ. Και μου λέει, να ξέρεις ότι οι πιο νέοι από εμάς είναι 50 χρονών, 52. Του λέω, πού είναι οι πιο νέοι? Μου λέει, δεν υπάρχουν, ψάχνουμε να τους βρούμε.
1: Δυστυχώς έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, πώς θα πείσουμε, πρόεδρε, τους νέους ανθρώπους να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Άκουσα την Παρασκευή τον Πρωθυπουργό εδώ στο Sky, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε την τεχνική εκπαίδευση και είναι στοίχημα να την ενεργοποιήσουμε περισσότερο. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό, αφού και καλύτερα λεφτά έχουν και πιο άμεσα λεφτά? Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει την τάση να πάει στο πανεπιστήμιο κλπ., 18-19 χρονών, 20 χρονών μετά,
1: μπορεί να αρχίσει να αμείβεται πολύ καλά και μπορεί να φτάσει στην επιχείρησή του σε όποιο μέγεθος θέλει.
0: Ναι. Πώς θα πείσουν όμως τον κόσμο να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Αυτό είναι,
1: είναι αλλαγή κουλτούρας. Έχουμε κάνει τις προσπάθειες μας και τις κάνουμε τις προτάσεις μας. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε εμάς τους γονείς. Το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι πλέον λύση ανάγκης. Αυτό που λέγαμε παλιά, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα να μάθει μια τέχνη. Είναι συνειδητή επιλογή να μπορέσει ο νέος να ενταχθεί σε ένα τεχνικό βιοτεχνικό επάγγελμα. Mm-hmm. Θα κάνουμε τις καμπάνιες μας στα σχολεία. Να μετράμε την ανάγκη της αγοράς, τι θέλει η αγορά, ώστε και τα σχολεία να δείχνουν το δρόμο στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Να επανέλθει σιγά σιγά αυτό που λέμε με άλλο τρόπο, με πιο μοντέρνο τρόπο, αυτό που θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, δεν ξέρω είσαι και μικρός, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Τον κάναμε μια φορά το εξάμεινο, να ξέρετε κύριε Δαμίγο. Μια φορά το εξάμεινο, ξαφνικά ως διαμαγείας ερχόταν ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, χάναμε την ώρα, πήγαμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: τότε ήταν έτσι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ψαλίδα και η έλλειψη δεν έγινε τυχαία και έγινε σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Η δεκαετή οικονομική κρίση που περάσαμε σταμάτησε να βγάζει τεχνίτες. σταμάτησε να βγάζει ανθρώπους της παραγωγής.
0: Συγγνώμη, βγάζαμε πριν. Okay, βγάζαμε πριν.
1: Βγάζαμε πριν. Ναι. Δεν υπήρχε έλλειψη, ναι, ειδικά εξειδικευμένων τεχνικών. Όχι, μάλιστα, δεν υπήρχε έλλειψη. Τώρα όμως υπάρχει. Ναι. Αλλά εμείς ως βιοτέχνες, ως παραγωγική, η παραγωγική καρδιά της χώρας, είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία.
1: Θα ξαναγυρίσει.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια και λόγω της ακρίβειας κλπ. Με την ακρίβεια τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά την καθημερινότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης.
1: Κύριε Ψάλτη, είναι τραγικά τα πράγματα. Ειδικά σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργία που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια.
0: Ναι.
1: Η ενέργειά τους έχει ξεπεράσει το 30% του κόστους παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Ακούσαμε από την κυβέρνηση το πολύ θετικό κομμάτι να βοηθήσει τις βιομηχανίες και είναι πολύ θετικό, είναι η οικονομία της χώρας. Περιμένουμε να ακούσουμε και για τη βιοτεχνία. Mm-hmm. Βιομηχανίες τι έχουμε, μετρημένες στα δάχτυλα είναι. Mm-hmm. Η έμπο του ενός κυρίου και σάντε και στα δύο. Πρέπει να βοηθήσει και τις βιοτεχνίες.
0: Πρόεδρε, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αυτή η κοινή κίνηση των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων θα συνεχιστεί?
1: Βεβαίως, σε όλες τις δράσεις. Είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει με τον εαυτό μας, ότι δεν μπορεί να είναι one man show. Πρέπει να είναι μια συντονισμένη, μάλιστα, κοινή πορεία και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε.
0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Αν έχετε το χρόνο σας, σας περιμένουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγο οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μας ενημέρωσαν ότι ο κύριος Καμπούρης προφυλακίστηκε, το ίδιο και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο λεγόμενοι αχυράνθρωποι. Αυτά από την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή μετά τις απολογίες που είχαμε όλη τη νύχτα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα ακούσετε τις διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
8: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
9: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φιλιππός Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη ξεκινά η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθείος στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με επίθεση με έναν νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμέν σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λεία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη 2η αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσαλτέ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό, Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, στην πρώτη μας για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη για τους περισσότερους, δηλαδή η εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και να εξελιχθούν όλα καλά, ομαλά, σε ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Προς το παρόν ο καιρός στην Αθήνα, τουλάχιστον εδώ στο Φάριο, είναι καλός. Περιμένουμε ανατροπές, αλλά φαντάζομαι ότι θα εξελιχθούν στη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως και αύριο θα έχουμε έτσι ένα διήμερο που θα δούμε, λέει, έναν πρόωρο πιο έντονα φθινοπορεινό καιρό. Να έρθει με το καλό. Γύρω μας ο κακός χαμός. Δεν φανταζόμουν, να σας πω την αλήθεια, ότι μπορεί το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να κινδυνεύει από μια χούφτα ψιλοξυπόλυτων, δηλαδή. Φορούν από πάνω το σακάκι, αλλά από κάτω είναι μεσαγιονάρες και μου κάνει, δηλαδή όλοι αυτοί οι χουθέοι, του Χούθη δηλαδή, ο στρατός, μου κάνει εντύπωση, δεν έχουν στρατική στολή, είναι, έχουν αυτές οι καφές σαγιονάρες τρέχουν και από πάνω σακάκι. Τι να σας πω, είναι τόσα τα συστήματα που έρχονται, τα οπλικά, οι εξοπλισμοί από το Ιράν. Τι να πω, πάντως αυτές οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ με τις απώλειες ανθρώπων, να κινδυνεύει δηλαδή να κινδυνεύει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και να ζητάει βοήθεια. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος το σκέπτεται ακόμα τι θα κάνει εκεί, διότι έχει προτάσεις προς τον Πούτιν πώς θα στριμώξουν τον Ζελένσκι, να δώσει ό,τι να δώσει για να κλείσει ο πόλεμος, αλλά με τη ματιά του πώς θα μειώσει την τιμή των καυσίμων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, διότι από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά ενδεχομένως και τη γερουσία στο Κογκρέσο. Τι να σας πω, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα και εμείς εδώ βαδίζουμε έτσι σχετικώς μέσα σε μια αντίληψη στο δικό μας περιβάλλον, σαν έτσι στον κόσμο μας πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει μην χαθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε από γονιό πατέρα, ακολούθησαν δύο μητέρες. Και το μήνυμα ήρθε από προχθές, αλλά βλέπω ότι εντάθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο πατέρας, δεν χρειάζονται εδώ ούτε το μικρό όνομα καν, παρότι όλα υπογράφονται και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μου. Ο γιος μου πήρε το δίπλωμά του, διέκοψε την αναβολή στα τέλη Ιουλίου και έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον στρατιωτικό, με τον στρατιωτικό του αριθμό και την ΕΣΟ Δέλτα Νοέμβριος 2026. Με βάση αυτά προγραμμάτισε τι θα κάνει μετά. Βρήκε και συμφώνησε ανάληψη εργασίας. Σήμερα, περασμένη Πέμπτη είναι αυτό, έλαβε επίσημη ειδοποίηση ότι άλλαξε η ΕΣΟ του σε Α Φεβρουάριος 27. Συμπτωματικά το ίδιο συνέβη σε δύο ανιψιούς μου, περίπου της ίδιας ηλικίας. Ήταν το αστείο της οικογένειας ότι θα παρουσιαστούν μαζί τα τρία εξαδέλφια. Αυτοί είχαν εξασφαλίσει θέσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι προτείνει ο υπουργός να κάνουν, σαφώς του είναι τελείως αδιάφορο. Όπως διάβασα σε διάφορα site, η ανεπίσημη αιτιολογία που διακινείται συμπυκνώνεται στην αδυναμία των υφιστάμενων υποδομών και των κέντρων εκπαίδευσης να απορροφήσουν τον όγκο των στρατευσίμων, σε εισαγωγικά αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται, η εξήγηση. Γιατί αυτή η αλλαγή που προκαλεί πρόβλημα σε νέους ανθρώπους. Δεν θέλω να βάλω την πολιτική διάσταση, αφήστε την αυτή παρά έξω τώρα προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα να μείνουμε στην αναστάτωση που προκαλείται στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει, γιατί δουλεύουν με βάση προγραμματισμό τα παιδιά. Σήμερα δεν έχουν χρόνο ούτε λεπτό να χάσουν. Και τι σημαίνει αυτό και για την οικογένεια φυσικά. Συνεχίζει ο πατέρας, ωραίος προγραμματισμός. Προφανώς δεν γνώριζαν τον μέγιστο αριθμό που μπορούσαν να απορροφήσουν, ώστε μόλις τον συμπληρώσουν να ενημερώνουν σωστά για την ημερομηνία παρουσίασης. Ειδοποίηση όταν είναι πλέον αργά. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για τα δύσκολα. Εμπιστοσύνη στον υπουργό σε περίπτωση επεισοδίου. Εδώ δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. Τόσοι διέκοψαν την αναβολή, τόσοι χωράνε ίσον μεγαλύτερο μείον μικρότερο ή ίσον με το μηδέν. Σίγουρα είναι σήμερα πολύ νέοι σε απόγνωση. Τι θα ψηφίσουν άραγε και οι παρέες που θα επηρεάσουν? Σε παρακαλώ, μην αναφέρεις το όνομά μου, μήπως και την πληρώσει ο γιος μου. Όχι, αγαπητέ μου πατέρα, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμο, παρότι είναι όλα στη διάθεσή μου. Όλα τα στοιχεία του πατρός αυτού και το μικρόνυμο και το όνομα και το επώνυμο. Ο ίδιος θέτει την πολιτική διάσταση. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υποσκάπτει την κυβέρνηση και θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχει αντιδράσει, δεν ξέρω, με έναν τρόπο, πρώτα απ' όλα έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην εκτεθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεν πρόλαβα να την διαβάσω ολόκληρη την επιστολή. Τρόπος του λέγει, ορίστε άλλη μία μητέρα. Έχω δύο γιους, μου λέει, αφού καλημερίζει, μου λέει, αυτή η επιστολή ήρθε Παρασκευή. Νιώθω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να απευθυνθώ για να εκφράσω το πρόβλημά μου. Έχω δύο γιους, 24 και 22 χρόνων. Και οι δύο ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Ηλεκτρολόγος μηχανικός και στο ΕΚΠΑ φιλόλογος αντιστοίχως. Έτσι τον περασμένο Ιούλιο διέκοψαν την αναβολή τους και περίμεναν τον Νοέμβριο για να παρουσιαστούν. Χθες ενημερώθηκαν από τη στατολογία, χθες δηλαδή Πέμπτη, περασμένη Πέμπτη, ότι για λόγους προγραμματισμού θα παρουσιαστούν το Φεβρουάριο. Οι λόγοι προγραμματισμού είναι εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση, τον εκνευρισμό και το θυμό που νιώσαμε οικογενειακώς, καθώς αυτό το γεγονός ανατρέπει από το πουθενά τον προγραμματισμό των παιδιών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτό που έγινε, εδώ μαθαίνω και ένα άλλο στοιχείο από την κυρία επιστολογράφο, είναι η μητέρα που, η οποία και αυτή με το όνομα τεπώνυμο, τα πάντα αριθμοί τηλεφώνων,

τα μεταπτυχιακές σπουδές, διότι γνώριζαν ότι θα φύγουν φαντάροι. Υποθέτω ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή καταργήθηκαν τα επιμέρους σώματα στρατού και υπάρχουν πάρα πολλοί φαντάροι που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Ονομάζομαι τάδε, τάδε, τάδε και όλα τα στοιχεία όπως σας είπα προηγουμένως. Εδώ το πράγμα παίρνει άλλη διάσταση, κύριε Υπουργέ της Αμήνης, κύριε Νίκο Δένδια και επιτελάρχες. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί γενικώς. Δεν έπρεπε να συμβεί, επαναλαμβάνω, δεν πιάνω το πολιτικό σκέλος εγώ τώρα. Εμένα, πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει η αναστάτωση σε ανθρώπινο επίπεδο και κυρίως θέλω να σταθώ στον προγραμματισμό που κάνουν νέοι και νέες σήμερα και μιλώ για την πλειονότητα, δεν με ενδιαφέρουν οι μειοψηφίες όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τα παιδιά σήμερα λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση αν υποθέσω πώς ήμασταν εμείς τα νιάτα μας. Λέω σχηματικά. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν κατανοήσει, η πλειονότηση τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει λεπτό για απώλεια και ότι όλα είναι με έναν τέτοιο τρόπο προγραμματισμένα στη ζωή τους για να τελειώνοντας τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στο επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν να τους λες, τώρα ξέρετε κάτι, θα πάτε το Φεβρουάριο, θα μπείτε το Φεβρουάριο μέσα. Είναι σφάλμα, μεγάλο σφάλμα. Τρίτη Σάββατο πρωί, ξαναμπαίνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Τρίτη μητέρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει με την κατάταξη 2026, τέταρτη ΕΣΟ και προκαλεί αναστάτωση στον προγραμματισμό κτλ. Εδώ μου απαριθμείται όλο το θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με κρατήσατε ενήμερο για την ιστορία. Φαντάζομαι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης θα γίνει κάποια ενημέρωση, να ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν ξέρω, λύνεται με τη συγγνώμη το θέμα, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το τυπικό δεν προγραμματιστήκατε, δεν μπορούσαμε επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι και μια ομολογία τώρα, η ομολογία της διοικήσεως του στρατέματος, ότι δεν μπορούσε να δει πού θα βάλει και ποιους θα καλέσει, πόσους θα καλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνω παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζω το θέμα. Εγώ, λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση τώρα που δεν ξέρω αν ο κύριος που μου τη στέλνει, θέλει να διαβάσω το ονοματεπώνυμό του, μου λέει: ως πρώην αξιωματικός των όπλων δυνάμεων, πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χωρητικότητας ή δυνατότητας φιλοξενίας των αναμενόμενων προς κατάταξη. Αποκλειστικός λόγος είναι η ομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού καθόλου το έτος στις μονάδες. Δεν μπορεί μια σειρά κατάταξης έσω να δίνει 15.000 οπλίτες και μια άλλη 5.000. Για το λόγο αυτό γίνεται ανακατανομή με βάση την εικόνα τελικής δυνάμεως που προκύπτει δυστυχώς προς το τέλος της αναμονής κατάταξης. Οι γονείς λένε μεγαλοπρεπείς ανοησίες. Αγαπητέ μου κύριε, αγαπητέ μου φίλε, αυτή η τελευταία πρόταση εμένα δεν μου αρέσει. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται όταν αλλάζει ο προγραμματισμός τους. Να με συγχωρείτε. Είμαι με τους γονείς. Δεν ξέρω τα του στρατεύματος, δεν μπορεί να λέω και εγώ βλακίες, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω. Αν έχω προγραμματίσει για το επόμενο της ζωής μου ότι θα πάω να υπηρετήσω και άρα δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο και προγραμματίζομαι για να αυτό το τρίμηνο, δεν μπορεί κανένας να έρθει να μου πει σήμερα, ξέρεις κάτι, διότι του οποίου και η κατάταξη και ο αριθμός και οι ισοδύναμες μονάδες και διάφορα τέτοια. Εγώ έχω χάσει 3 μήνες και θα το θυμάμαι αυτό, καλέ μου κύριε. Θα το θυμάμαι ενδεχομένως όταν θα έρθει η ώρα, προς το παρόν θα ρίξω τα μπινελίκια μου και όταν θα έρθει η ώρα δεν ξέρεις τι θα κάνω, δεδομένου ότι είναι το Μαξίμου που μας λέει ότι δεν έχουμε καλή επαφή με τους νέους. Δεν χρειαζόταν αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Συγγνώμη και όλα τώρα πάω στο πολιτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή πολύ συζητήθηκε, το είπα το θέμα, αν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις από ανθρώπους που ξέρετε τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ δεν διατείνομαι ότι γνωρίζω. Εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω τη διαμαρτυρία των γονέων, οι οποίοι εκφράστηκαν αξιοπρεπώς, θα έλεγα.

0: Λοιπόν, και προφανώς αναφέρομαι σε γονείς παιδιών που θέλουν να τα έχουν τακτοποιημένα στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, επιμένω στον προγραμματισμό. Τώρα εδώ αναφερόμαστε σε γονείς που μου γράφουν σε μένα, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά εγώ, όπως ξέρετε, αντανακλώ σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι σε πρώτη φάση δεν είναι επιθετικοί προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Αντιλαμβάνεστε ποιοι μου γράφουν τώρα, τι είναι αυτοί οι τρεις γονείς που μου γράφουν και ενδεχομένως τα παιδιά τους. Φαντάζομαι. Συνοούμαστε. Μπράβο, ωραία. Για μην λέω κι άλλα παραπάνω που είναι, νομίζω είναι περιττά. Ωραία. Επειδή από όλη τη συνέντευξη η τελική ερώτηση έμεινε. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο την απάντησή του.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.

0: Μπαίνει στο θέμα ο φίλος Στέφανος Παλάντζας, μου λέει έχει δίκιο ο προηγούμενος κύριος που σου έγραψε, όχι όμως για το θέμα για τις ανοησίες των γονέων, κλείνει παρένθεση, από τότε που πήγα εγώ φαντάρος δεκαετία του 80, η τελευταία ΕΣΟ είχε πολύ περισσότερους για κατάταξη, διότι οι φοιτητές επιλέγουν αυτήν την ΕΣΟ για να πάρουν μέρος και στην τελευταία εξεταστική και να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση έγκαιρα. Αυτό λένε οι άνθρωποι, παιδιά, δεν είπαν κάτι άλλο. Ενημερώστε μας εγκαίρως. Δεν είπαν κάτι άλλο. Δεν είπαν φέρτε μας το φεγγάρι ή δεν είπαν σταματήστε τη γη να κατέβουμε και διάφορες τις ιστορίες. Είπαν πολύ ψύχρεμα, ψύχρεμοι πολίτες της συντεταγμένης αντιλήψεως. Πώς θα το πω δηλαδή αλλιώς. Μη με πάτε. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι, κανονικοί δηλαδή, με τα σώαστα σφρένα συμπολίτες μας, είπαν μην παίζετε με τα παιδιά. Τόσο απλό. Δεν θέλει παραπάνω. Μην κολλάμε τώρα. Προχωρούμε. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Μου λέει ο κύριος Βασίλης Κοντογιανόπουλος με πολύ πρωινό του μήνυμα. Άρη, δεν άνοιξε, έκλεισε το θέμα. Τι είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Είπε πότε ένας αρχηγός φεύγει. Λογικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα 25, αλλά αυτό αφήστε το να είναι μια εκτίμηση. Δεν υπάρχει τώρα ως θέμα του 25%, δεν πρόκειται να έρθει 25, θα έρθει παραπάνω, αλλά ας το αφήσουμε και αυτό κατά μέρους, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πράγματι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε πρώτα απ' όλα, η απάντησή του, να σας πω την ίδια, είχε έναν πολύ ψύχρεμο τόνο, αλλά κατά βάση ανθρώπινο, δηλαδή... Δεν ξέρω, εγώ ένιωσα εκεί την ώρα ότι δεν μου μιλάει ένας πολιτικός υπερόπτης, υπερφύαλος του εγώ και τίποτα άλλο, και μου μιλάει ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, αν έρθει 25% έφυγα. Πρώτα απ' όλα αυτό θέτει όλους εμάς που θέλουμε την κανονικότητα και τη σταθερότητα, μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Εγώ νομίζω ο πρώτος στους οποίους απευθύνεται ο Πρωθυπουργός είμαστε εμείς. Εμείς. Τι κάνουμε εμείς ως πολίτες? Θέλουμε να τσακώνονται δύο όπως θες και να στέλνει ο ένας μήνυμα μέσω του Θανάση Καρτερού ότι είναι βλάκας ο άλλος? Δηλαδή χθες τι είπε επί της ουσίας ο Τσίπρας? Είπε Ανδρουλάκη είσαι βλάκας που δεν με θέλεις εμένα αρχηγό να ενωθούμε και να πάμε και οι δύο. Δεν το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, το είπε ο Θανάση Καρτερός. Είναι expert για αυτές τις δουλειές. Θανάση, είπαν όλοι μαζί, κηρύσουμε τον πόλεμο στον Ανδρουλάκη. Μάλιστα, διότι εκεί που χαιρόταν ότι ανεβαίνει το Πασόκ, τώρα κατάλαβε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Γιατί αυτό δήλωνε μέχρι προχθές, δεν μας έλεγε ότι χαίρεται εδώ, το είχε πει στον Sky. Χαίρομαι όταν βλέπω το Πασόκ να ανεβαίνει. Είδε όμως, γιατί περίμενε να ανέβει ο ίδιος. Είδε τώρα ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Είδε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος και είπε να κηρύξουμε τον πόλεμο. Απάντησε ο Θανάσης, πρόεδρε, κάνε στην άκρη, καθαρίζω εγώ. Και καθάρισε αμέσως, διατυπώνοντας άρθρο με τον τίτλο «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης». Μεγάλο πολιτικό επιχείρημα. Τεραστίων διαστάσεων είναι αυτό που συγκινεί όλους τους αριστερούς και αριστερούλιδες. Πώς θα σκοτωθούμε μεταξύ μας? Πάρα πολύ ωραία. Τίθεται θέμα διακυβερνήσεως κάποιας πολιτικής άποψης για το πώς θα είναι καλύτερα διακυβερνήσιμη η Ελλάδα? Όχι βέβαια, το θέμα είναι ποιος θα είναι αρχηγός στη δεύτερη θέση. Θα είμαι εγώ, λέει ο Τσίπρας, ή θα είναι ο Ανδρουλάκης? Θα είμαι εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης, ή θα είναι ο Τσίπρας, και σκοτώνται μεταξύ τους. Άρα από εκεί να περιμένω κάτι εγώ προσωπικά δεν έχω. Αν έχετε εσείς, πάω πάσο, κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς την συζήτηση αυτή της πολιτικολογίας. Με τον εκδότη του liberal.gr Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος θα ενταχθεί μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους στην παρέα μας. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τη φύνθεση, η οποία μας λέει σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος. Εάν τώρα ξεκινάτε να βρείτε σπίτι, σίγουρα ψάχνετε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες και στις δυνατότητές σας. Η φύνθεση, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σας βοηθά να κάνετε το επόμενο βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέσα από την πλατφόρμα Ιστεγαστικό, κάνετε εύκολα την αίτησή σας σε συνεργαζόμενες τράπεζες, χωρίς επισκέψεις σε καταστήματα και χωρίς χρέωση για την υπηρεσία στεγαστικής διαμεσολάβησης. Περισσότερες πληροφορίες στο finthesis.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
9: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
10: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγυηχθεί ο στήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την εργάσιμη εβδομάδα. Και κύριε Οικονομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
13: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Τρεις οι δρόμοι πολύ δύσκολοι. Κηφισού, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο πριν από τον κόμβο Φιλής, από τα Άνω Λιώσια θα σας ακινητοποιήσει προς τον κόμβο Κηφισίας. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε όλα τα σημεία που περιμένετε να βρείτε μποτιλιάρισμα θα το βρείτε και βεβαίως αρκετή κίνηση έχουν και η Κατεχάκη και η Μεσογείων, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς, η παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθη ύποπτα σημεία και το λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
14: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλημέρα σας αδελφιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο φίλος που μου γράφει συχνά πυκνά, πολιτικός μηχανικός, ειδικός στα ενεργειακά, λέγεται Στέφανος Παλατζάς. Εγώ όμως τον προσφωνώ Παλάντζα, λαθασμένα, και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για που ο άνθρωπος μου το έχει επισημάνει πολλές φορές. Εγώ εκεί στην προπαραλίγουσα και όχι στη λίγουσα, όπως είναι το σωστό. Και μου λέει, βρε παιδί μου, μου λέει, άσε που θυμίζω και έναν πολιτικό ο οποίος κάποτε διέπρεπε στο ελληνικό κοινοβούλιο και είχε αυτό το προσωνύμιο, ο Παλάντζας. Ευκαιρία να μπω στην τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσω και να θυμίσω ποιος πολιτικός στην Ελληνική Βουλή αποκαλούνταν Παλάντζας. Απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Να γιατί χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Τσακ μπαμ. Όσο ακούγαμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ο Δημήτριος, σε παρένθεση Δημήτρης Παπασπύρου, γεννηθής το 1902, απεβίωσε το 1987. Έλλην δικηγόρος, πολιτικός και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το παρατσούκλι Παλάντζας, από την Παλάντζα ίσον παλιά ζυγαριά που ταλαντεύεται δεξιά ή αριστερά, του δόθηκε λόγω των συχνών πολιτικών μετατοπίσεών του από κόμμα σε κόμμα. Τίγκα η σημερινή Βουλή από Παλάντζες. Άσε κάποιους που είναι σε αναμονή. Βουλευτής σε αναμονή, δεν ξέρω επειδή πολλοί από κάποιοι από εσάς στην πατρίδα λέτε εγώ πρέπει να ψηφίσω, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ανατρεπτικό. Να βρω εκείνους και εκείνες οι οποίοι θα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι συντηρητικοί, θα είναι προοδευτικοί, δεν θα είναι, ας πούμε, της δεξιάς αντιλήψεως, θα είναι αριστεροί αριστερούλιδες, οι οποίοι όμως να είναι το ενός κόμματος, μην είναι κάθε μέρα και σε άλλο κόμμα, ή στο χειρότερο στη στάση του λεωφορείου περιμένοντας ποιο κόμμα θα τους πάρει Αλέξη Τσίπρα, ή όπως αγοράζει από το καλάθι Νίκο Ανδρουλάκη, τις οποίες ευγενικά τις ονομάζουν με τα γραφεία του αεροδρομίου, αυτές που έρχονται τελευταία ώρα για να ενισχύσουν την ομάδα. Αλήθεια, ο Ζατρός είπε, πρόσεξε το Πασόκ, είπε: εμείς δεν έχουμε σχέση με τον γιατρό, τον Γιάννη Μιχαλογιαννάκη. Έρχεται μόνος του. Αλλά δεν είπαν: δεν σε θέλουμε. Είναι και ο Ζατρός μέσα. Άριστα. Να θυμηθούμε, παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ούτε το ή εμείς ή κανείς. Αφήνω το του εμείς και τους κανείς, γιατί σκοτώνται μεταξύ τους εκεί Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Και ας μείνουμε λοιπόν στην πλευρά Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πολλοί ανθρώποι να είπε ότι αυτό είναι το όριο, αν δεν το πιάσω, που σήμερα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο ότι δεν θα το πιάσω και είμαι πολύ πάνω, αλλά εν πάση τόση οι εκλογές θα γίνουν πολύ αργότερο, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Εμείς μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα σημερινά δεδομένα όπως τα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εννοείται ότι κάτω από το 25% που δεν θα πάρω και το μπόνους, γιατί πάνω από το 25% αρχίζει και παίρνει το πρώτο κόμμα το μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη αφού πάρει ένα αριθμό βουλευτών, μετά ανά μία μονάδα να παίρνει και άλλους δύο βουλευτές πάνω από αυτό το όριο. Λοιπόν, εν πάση τόσο τώρα, ας μείνουμε λοιπόν στο δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός λέει πάρα πολύ λογικά και ανθρώπινα κάτι που του λες ότι, βρε παιδί μου, δεν είναι υπερφύαλος, δεν κομπορημονεί. Χθες διάβαζα πριν καλημερίσω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, διάβαζα το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη. Ο κύριος Βαρδουλάκης είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας στην εφημερίδα Καθημερινή. Και στο κυριακάτικο του άρθρο με τον τίτλο «Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία», ερωτηματικός ο τίτλος, απαντούσε ο ίδιος ως εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τους πείσει αυτούς να επιστρέψουν πίσω? Με το κατάλληλο ύφος, λέει ο Βαρδουλάκης, μετρημένο λόγο, ενσυναίσθηση και ορισμένες παραδοχές. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη, η αυταρέσκη όμως αποθητική. Με στοχευμένα επιχειρήματα, με ατζέντα επόμενης ημέρας, με ειδικές στοχεύσεις και επιμέρους παρεμβάσεις που δεν θα υποκαθιστούν το κεντρικό αφήγημα, μπορούν όμως να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αυτό, με πολλά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή και κεντρικά λόγω δημοφιλίας αρκετών στελεχών της. Όμως εδώ μπαίνει και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρος σε αυτήν την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον εαυτό του, έβαλε τον πήχη για τον εαυτό του. Οι άλλοι αρχηγοί που σκοτώνται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση βάζουν τον πήχη για τον εαυτό τους, και ποιος είναι αυτός? Τολμούν? Δηλαδή ποιος είναι ο πήχης του Νίκου Ανδρουλάκη για να παραμείνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Δεν το ξέρουμε. Αλήθεια, ποιος είναι ο πήχης του μονοπρόσωπου κόμματος, του σοβαρού κατά τα άλλα, του επερχόμενου που ακόμη μπερδεύει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας? Ποιο είναι το όριο για τον εαυτό του αν θα παραμείνει αρχηγός στο κόμμα του ή δεν θα το κλείσει? Δεν το ξέρουμε. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα επίσης.
0: Τι κάνετε, κύριε Μαυρίδη, όλα καλά?
2: Τι να σου πω τώρα. Εγώ ζω σε διάφορα παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Από τη μία βλέπουμε εδώ πέρα έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος δεν μας τιμά. Αυτά τα οποία γίνονται, ξέρεις, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, για να είμαι πολύ ακριβής, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε από τον πολιτικό κόσμο. Και δεν βλέπω τα προβλήματα που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ, πολύ μεγάλα και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην επηρεάσουν τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Όπως είπε η διευθυντή του Διεθνούς Δημοκρατικού Ταμείου, αν αγαπάτε το Games of Thrones, σας λέω, έρχεται χειμώνας. Δεν μπορούσα να το πει πιο παραστατικά. Είναι και ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων. Είναι η Γαλλία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό που βρισκόμασταν εμείς την εποχή των μνημονίων, στην πραγματικότητα. Είναι μια Ευρώπη που έχει χάσει κυριολεκτικά τον δρόμο της και αισθάνεται ξαφνικά, μάλλον ξυπνάει μετά από ένα μεγάλο λίθαργο, ένα μεγάλο όνειρο που πίστευε ότι είναι η βασίλισσα του κόσμου. Είναι επίσης μια εποχή που διάφορες αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας, στη Τουρκία, θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και να ξαναχαράξουν τα σύνορα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν βλέπουμε την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα και πραγματικά αυτό που αντικρίζουμε μας λυπεί, αν μη τι άλλο.
0: Ούτε καφενείου. Προσβάλλουμε το καφενείο πάντως, αν συγκρίνουμε την πολιτική αντιπαράθεση τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολιτεύσεως με καφενείο.
2: Να ομολογήσουμε κάτι, είτε κάποιος αγαπά είτε μισεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ένα επίπεδο. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του και είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι ρίχνει το μέσο επίπεδο. Το ανεβάζει, είναι ο μόνος που το ανεβάζει το μέσο επίπεδο. Δεν είναι, αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάντοτε είχαμε πολιτικούς με ένα καλό επίπεδο, με μια καλή παρουσία. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Και δεν αναφέρω μόνο στους αρχηγούς, είναι το σύνολο της πολιτικής κοινής. Έχετε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν τέτοιο αλυσβερίς, λες και πρόκειται για μεταγραφές ποδοσφαίρου από κόμμα σε κόμμα μεταξύ βουλευτών? Δεν ξαναγίνεται τα πράγματα, ας πούμε. Πραγματικά, τη μία μέρα κάποιος είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί, την άλλη παρακάτω. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο για να πεις αυτός είναι ο παλάτζας. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, πώς το λένε, σμήνι από παλάτι. Κυριολεκτικά. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Την ώρα δηλαδή που πρέπει η πατρίδα να κρατηθεί όρθια, διότι οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, αν μη τι άλλο, εδώ είμαστε στην φάση που ασχολούμαστε με τα χαμένα βαγόνια, με τα ξυλούλια, αυτό το επίπεδο. Ναι.
0: Θα έπρεπε να έπαιρνε πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά μια, το επαναφέρω τώρα στην συζήτησή μας για πριν πάμε παρακάτω. Αύξηση του ορίου εισόδου στο κοινοβούλιο που θα ισχύσει προφανώς για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ή όχι. Που μπορεί να γίνει με ένα νόμο, έτσι δεν είναι απλό. Δεν θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Ε.
2: Εγώ, όπως είναι τα πράγματα, θα πήγαινα στους 200 βουλευτές. Το ερώτημα είναι.
0: Τόσο, εσύ αν, τα πήγαινες τόσο αν, βαριά.
2: Ναι, αν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα το στήριζαν αυτό. Ή θα επαναστατήσουν κατά του κόμματος.
0: Αλλά εννοείται ότι θα επαναστατήσουν. Το είπες κάτι τώρα. Ναι. Συγγνώμη δηλαδή. Εννοείται ότι όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις, οι πρώτοι που επαναστατούν είναι του κόμματος του κυβερνητικού. Εννοείται.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε 300. Λοιπόν, δεν. Ξέρετε, γιατί αυτό πάει και πολλοί το χρησιμοποιούν για να πλήξουν το θεσμό του κοινοβουλίου, ότι πόσο κακοί είναι οι βουλευτές. Αλλά λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Και δεν κάνει κανείς τίποτα για αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Σας το ξαναλέω. Αν εξαιρέσω, και το λέω με έμφαση, μπας και ξέρεις, αφυπνιστούμε λίγο. Παρακολουθώ στην έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί του, δεν μπορεί να μην πει ότι είναι ένας άνθρωπος διαβασμένος, μορφωμένος, εργατικός, το οποίο, αν μη τι άλλο, μπορείς να τον ακούσεις.
0: Ναι, αλλά βαρέθηκα τον βλέπω 8 χρόνια. Και βαρέθηκα να βλέπω και τους άλλους γύρω γύρω.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Δημοκρατία έχουμε, το δικαίωμα του καθενός. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, φεύγει από το πρωί Μητσοτάκης.
0: Δεν υπάρχει απάντηση. Στο και σταματούμε όλοι, φίλε Θανάση.
2: Δηλαδή, θα έλεγα ότι φαντάζομαι τη σκηνή που θα θέλουμε να έχει να φύγει. Θέλει να φύγει, να κλείσει την πόρτα πίσω. Δεν τον αφήνει να εξελίξει την αντίκληση. Αυτό φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε κάποιο ο οποίο θα μπορούσε να πείσει, δεν ήταν στο 10 και στο 12 και στο 14%. Θα πάω στο 25, στο 24, στο 23. Δεν πάω στο 20, παρά από 20. Δεν είμαι εγώ και εσύ που λέμε ότι δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός το κρίνει αυτό. Αν τον έβλεπε ο ελληνικός λαός, θα είναι εδώ. Θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δες τώρα σε ποια φάση συμβαίνει αυτό. Σε αυτή τη φάση που συμβαίνουν ταυτόχρονα όλα θα πάμε νωρίτερα. Ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι γιατί ακόμα τόσες ενεργειακές κρίσεις έχουμε κάνει. Πώς κάνετε έτσι με αυτήν. Διότι αγαπητοί μου, η κρίση αυτή είναι η πρώτη που είναι δίδυμη κρίση. Συμπίτη με την κρίση των ομολόγων. Δηλαδή, και να θες να πάρεις μέτρα να βοηθήσεις και να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, τα υψηλά επιτόκια δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια. Και είναι μια κατάσταση που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
0: Και ποιος σήμερα στη Γαλλία, και κάνω διάλειμμα αυτό για να συνεχίσουμε αμέσως μετά, ποιος σήμερα στη Γαλλία μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα που να θυμίζουν τα μέτρα που πήραν οι Έλληνες το 2010.
2: Δεν θες να τα ακούσεις.
0: Ναι, ποιος θα σηκωθεί να το προτείνει αυτό.
2: Εγώ πιστεύω το προτείνει η Λεπέν. Προσέξτε, ναι. Έρχεται η ακροδεξιά με δύναμη, διότι στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, στην Ευρώπη.
0: Που θα εκπροσωπήσει το έλογο δηλαδή. Αυτό εννοείς.
2: Ναι. Είναι να παίρνει κανείς τα βουνά, κανονικά όμως.
0: Γιατί να πάρει τα βουνά, Θανάση, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αφού αυτή εκπροσωπεί το έλογο, θα το ακούσουμε. Αφού φτάσαμε εκεί να εκπροσωπεί ακροδεξιά το έλογο, έχοντας απέναντι στο αντίπαλον δέος των μελανσών που κατεβάζει τους νεολαίους να τρέχουν από διαδήλωση διαδήλωση, για βάλε.
2: Όχι τους νεολαίους και τους μετανάστες.
0: Και τους μετανάστες, ναι, φυσικά. Και
2: τους μετανάστες, ναι. Στην Ευρώπη αυτό πονάει πάρα πολύ. Έτσι. Ναι.
0: Και με την ονομαζόμενη Ισλαμοαριστερά δηλαδή.
2: Το δεύτερο πράγμα πονάει. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Πονάει, αλλά δεν βλέπω πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι ότι είναι μια Ευρώπη που επί σειρά δεκαετιών πίστευε ότι όλα δικαίωμά της. Υπήρχε ένας δικαιωματισμός και στην αντίληψη ποια είναι η θέση της στον πλανήτη. Δηλαδή, η ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένες να την υπερασπίζονται. Ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα προϊόντα της. Ήμασταν όλοι υποχρεωμένοι να προσκυνούμε τους αποικιοκράτες του παρελθόντος. Και η Ευρώπη δεν φρόντισε ούτε να εξυγχρονιστεί, ούτε να αντιμετωπίσει το μέλλον, ούτε να μπει στο παιχνίδι της καινοτομίας. Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αμερικάνικες. Υπάρχουν επίσης κινέζικες. Κάποια ευρωπαϊκή, ξέρετε. Στην εποχή λοιπόν περνάμε στην βιομηχανία, στη βιομηχανική επανάσταση, το πω έτσι παραστατικά, η Ευρώπη συνεχίζει και κινείται με άμαξες. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει, το πράγμα έχει χρεοκοπήσει. Και ο πολιτικός κόσμος, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δυστυχώς δεν είναι έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργηθεί. Αυτό πληρώνει σήμερα η Ευρώπη. Και ποιος έρχεται να καρποθεί αυτή την οργή?
0: Στο παιδό, συνεχίζουμε. Κάνω διάλειμμα και σε ξανακαλούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά το φάκελό σου. Στη Φίνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμείευση. Περισσότερα στο Φίνθεση.gr.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη Φίνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκες σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
0: Πρωτού επιστρέψω στη συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, μια υπενθύμηση: 698-123-1003 ο τηλεφωνικός αριθμός Viber, και ωραία το γράφει η Ηλέκτρα. Αφού λοιπόν βαρέθηκες να βλέπεις τον Μητσοτάκη, τότε βγάλε τον Τσίπρα να βλέπεις τον Θανάση Καρτερό να πάει μπροστά τη χώρα, και διότι είναι και ένα φρέσκο πρόσωπο, βρε παιδί μου. Αλίμονο, Ηλέκτρα μου, αλίμονο. Τα είπατε όλα με μια κουβέντα, αγαπητή μου κυρία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι πού φτάσαμε να εκπροσωπεί το έλογο η ακροδεξιά. Σε αυτό είχαμε μείνει, αγαπητέ Θανάση.
2: Ναι, ότι θα έρθει η ακροδεξιά να εφαρμόσει αυτά που αυτή τη στιγμή ουδής άλλος τολμά.
0: Μάλιστα.
2: Και θα μας βγει και ότι είναι και πολιτική λύση, δηλαδή. Ναι. Αυτά σας λέω, είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, ναι. Εμείς όμως στην Ελλάδα έχουμε την κεντροδεξιά που εκφράζει το λογικό και που προσπαθεί να κάνει, αλλά πολλές φορές φοβάται και τον εαυτό της, τον ίδιο η κεντροδεξιά, γιατί φοβάται μήπως κατηγορηθεί ότι έχασε εντελώς την ψυχή της, ότι και ακόμη και να πει όλα αυτά που λες που χρειάζονται, πρέπει να γίνουν, ας πούμε, π.χ. αυτό το 200 βουλευτές στο Κοινοβούλιο και άλλα πράγματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που δεν τα ψήφισαν ούτε οι ίδιοι κυβερνητικοί βουλευτές, ενώ της παρατάξεως Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τουλάχιστον τα εκφράζει και το δεξιά σε εμάς.
2: Ναι, βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μαζέψει στελέχη, κατηγορείται για το ότι έχει συγκεντρώσει φυσικές στελέχη και από το Πασόκ, το παλαιό Πασόκ.
0: Ναι. Το σημειτικό.
2: Το σημειτικό
0: έχει Πασόκ. Σημασία του. Όχι το λαϊκιστικό, ναι, ναι. Πασόκ. Ωραία.
2: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, το οποίο ταιριάζει με το λαϊκιστικό κομμάτι της λαϊκής δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, όταν κυριαρχούσε εκείνη η δεξιά, και πάλι είχαμε κόσμο ο οποίος ήταν από και από άλλα κόμματα, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Αυτοί λοιπόν οι οποίοι από το Πασόκ μετακινήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία είναι υπουργοί που θα ήθελα να τους έχει σήμερα το οποιοδήποτε κόμμα. Άρα ποια ακριβώς είναι η κριτική, γιατί κατηγορείται ότι έχει συγκεντρώσει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συγκεντρώσει? Αυτό δεν είναι μομφή για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Θα πρέπει να αναλυθούν οι υπόλοιποι, γιατί δεν μπορούσαν να...
0: Και επειδή δεν πήρε τους υπόλοιπους, πάνε οι υπόλοιποι να κάνουν κόμμα, γιατί δεν τους παίζει ο Μητσοτάκης.
2: Γιατί δεν έπεισε το Πασόκ τα παλιά τους στελέχη να μείνουν? Νομίζω αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, και διαμαρτύρονται επειδή το ότι πήγαν οι παλιοί του Πασόκ που δεν μπορούσε να τους κρατήσει το Πασόκ και πήγαν στο Μητσοτάκη, και οι άνθρωποι διαπρέπουν και παίρνουν ψήφο κεντρώων ανθρώπων και
2: των δεξιών.
0: Έτσι, ναι. Αλλά την ίδια ώρα και άλλοι οι δεξιούλιδες που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα δεδομένα του Μητσοτάκη, ή γιατί ο Μητσοτάκης δεν τους συμπεριφέρθηκε σωστά. Μπορεί να παίζει και αυτό. Δεν θα τον αγιοποιήσουμε τον Μητσοτάκη. Μπορεί και ο ίδιος να φταίει στη συμπεριφορά του σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί συνασπίζονται.
2: Μιλάς για υπουργούς εκείνης φοβερής κυβέρνησης που χρεοκόπησε τη χώρα.
0: Αυτοί είναι που εκφράζουν αυτό που λέμε το καραμαλικόν. Που ενδεχομένως να προσβάλλουν και τον Καραμαλή, βέβαια, αλλά δεν τον έχω ακούσει και ποτέ να λέει: παιδιά, μην εκφράζεστε βάζοντας μπροστά το όνομά μου. Τι να πω, δεν το έχει κάνει ποτέ. Αν το είχε κάνει, δεν το ακούγαμε, δεν το ξέρω.
2: Αν αυτή είναι η ψυχή της παράταξης, ναι, θα πρέπει.
0: Δεν είναι αυτή, ποιοι είναι?
2: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Να μιλήσουμε ανοιχτά.
0: Πες το. Μια ατάκια και συνεχίζουμε μετά τις 9. Πες την ωραία ατάκια.
2: Είναι ο Άρης Πυρτόπουλος ψυχή της παράταξης. Μπορεί να είναι μια χαρά ο άνθρωπος, αλλά το θυμάμαι να είναι στα πρόθυρα του Τσίπρα, του Κασελάκη και του Σαμαρά. Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι, με συγχωρείτε. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να πάρει από αυτό το προϊόν. Άρα ο Μητσοτάκης δεν μας προέκυψε γιατί, ξέρω εγώ, έκανε με περισσότερη ίντρικα από τους υπόλοιπους. Μας προέκυψε σαν αγκαιότητα ιστορική. Αν ο κόσμος ήθελε εκείνο, διάλεξε εκείνο. ο κόσμος δεν το ήθελε εκείνο. Γι' αυτό και χάσανε τις κομματικές εκλογές το 2016. Αν ο κόσμος λοιπόν ήθελε Άρη Σπυριωτόπουλο και τους υπόλοιπους υπουργούς του Κώστα Καραμαλή, θα το είχαμε σήμερα αυτό.
0: Ωραία. Εδώ λέω να κλείσουμε για σήμερα και να συναντηθούμε τις προσεχείς ημέρες. Τι λες?
2: Συμφωνούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ. Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων κ. Γιαννίδης, και προχωρούμε με το δεύτερο μέρος. Να υποδεχτούμε και άλλους φίλους, φίλες που φρέσκες θα μπείτε σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην πρωινή μας παρέα. Διάλειμμα εδώ.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
16: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Να δω

0: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε 7.30 το πρωί σε αγιοταχεία αυτοκίνητο, το οποίο κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Γιάννενα, στο ύψος των Γρεβενών. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ λόγω της επιχείρησης διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Κλειστές θα παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 περίπου μαθητές των σχολείων θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στην Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε σε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο άνυψιος της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο Θέρμανση, σε επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται οι επιδότησεις στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μηνός ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη ηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν υποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικανοί και 2 Δημοκρατικοί, με επιστολή τους, ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε ο αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη τώρα για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη σφραγίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας της Γάβδο.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό από τη Μεταμόρφωση προς τα Κτέλ, η Αττική Οδός κυρίως προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς και μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνή Κουμουνδούρου και το ρεύμα εισόδου από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Ακαδημία Πλάτωνος τουλάχιστον, αν όχι προς την πλατεία Καραϊσκάκη. Αρκετές δυσκολίες έχουμε και στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη ανατμήματα, στην άνοδο της Σύγκρου και στον Πειραιά.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ηλιόλουστος καιρός σε αυτή τη φάση τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει μας εγγυάται ότι ξεκινάμε με μια σχετική αισιοδοξία. Άλλο πράγμα να είναι μουτζούρα και άλλο να έχει αυτόν τον ήλιο τον υπέροχο του φθινοπόρου. Και εύχομαι τα καλύτερα και για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια και για σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που προσέρχεστε από το εξωτερικό όπου και ζείτε για να πάρετε γεύση και μηνύματα από την πατρίδα. Λοιπόν, από το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε στο liberal.gr ο Σίλας Σεραφείμ, παίρνω το τελευταίο σκέλος φίλες και φίλοι, το οποίο αναφέρεται στον Λάκη Λαζόπουλο και στο μόνο ελεύθερο κανάλι της επικράτειας όπου υπάρχει ελευθερία δηλαδή εκφράσεως λόγου και θέσεων και απόψεων που είναι το Μέγκα. Και εννοείται ότι ηρωνεύεται ο Σίλας Σεραφείμ και επειδή μένα μου αρέσει η ηρωνία να σας πω την αλήθεια, ορίστε παρακαλώ έτσι να ψυχαγωγηθούμε για 1,5 λεπτό.
9: Εγώ τα έχω πει και δημοσίως, ευτυχώς μας απομένει σάτιρα. Περίπου δηλαδή, γιατί κόπηκαν και η Αρβίλα επειδή είναι θέμα αρχής.
10: Διότι όπως είπανε και στην ανακοίνωσή τους, είναι θέμα αρχής. Και αρχή της σάτιρας είναι η ελευθερία του λόγου.
9: Στην ανακοίνωσή τους βέβαια δεν είπαν ότι είναι θέμα αρχής της σάτιρας. Θέμα αρχής είναι και το δεν παίζουμε με λιγότερο budget. Hello! Δεν κρίνω. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ.
10: Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
9: Ποιο είναι το μόνο ελεύθερο κανάλι? Αυτό που όταν ο Τατσόπουλος συνελήφθη λόγω μήνυσης του Καμπούρη, έκλεισε να δώσει συνέντευξη με δημοσιογράφο που δεν ήταν στον όμιλο και του πει το αφεντικό, άμα δεν δώσει εμάς έφυγες και τον απέλησε. Αυτό που δεν έχει πουθενά στις ειδήσεις Λιγκερίδη καθόλου. Αυτό είναι το ελεύθερο. Αυτό θα είναι.
11: Το καταλάβαμε το αφήγημα.
9: Εγώ αν σε κάτι τον παραδέχομαι είναι όταν βγαίνει αυτοκριτικός και αυτομαστιγώνεται.
12: Ορίστε.
9: Δεν τον είδα προψές, αλλά φαντάζομαι θα είπε για τη δίκη Λιγκερίδη, γιατί δεν καλύπτεται. Είπε. Θα είπε. Επειδή αφορά και τον Ολυμπιακό δηλαδή, δεν εξέφρασα πορεία. Και επειδή είναι και πάντα δίπλα στις χαροκαμένες μάνες. Δεν κρίνω. Ενθυμούμε. Δεν είπε τελικά ποιος είναι ο δολοφόνος του γιού της Εισαγγελέως. Θα είπε. Δεν είπε ότι το παράνομο φορτίο στα Τέμπη τελικά ήταν Παπάντζα. Δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Θα είπε. Γιατί γιατρέσα είπε. Δεν μπορεί να μη σατήρησε το ιατρείο της Καρνεάδο που κλείεται. Καλά, άκουσα τα πάντα για γκβαντισμό. Δεν άκουσα. Για την γκβαντική γιατρέσα δεν είπε τίποτα. Δεν θα την κάνουμε τελικά γκβαντική πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λάκι μου, πάλι κουβά πήγες. Δεν κρίνω, αλλά δεν παρατηρώ κιόλας. Είναι ξεκάθαρο.
8: Σύλλα Σεραφείμ, επαναλαμβάνω, είναι ένα κομμάτι

Όλοι μπα, λέμε κάτι. Εννοείται όταν το λες και με τόση έμφαση ότι κύριε Μητσοτάκη, ότι μη δε χάσουμε την πρόεδρο, να την κάνουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά το χειροκρότημα από κάτω, το ότι μπράβο, επικροτεί το ακροατήριο αυτές όλες τις πολύ ωραίες ιδέες. Χούλιο Ιγκλέσιας για τη συνέχεια.

0: 4-8.
1: Σας έχω πει ότι χαίρομαι όταν, επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ οι δημοσκοπήσεις να τις διαβάζω, όχι μόνο τα ποσοτικά δεδομένα, κυρίως τα ποιοτικά. Δηλαδή, τι μπορεί κανείς να βγάλει ως συμπέρασμα διαβάζοντας τις απαντήσεις που δίνουν οι ερωτώμενοι σε θέματα κρίσεως και πού πάει το πράγμα στο μυαλό τους. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε βρει αυτό το εύρημα, το οποίο λέει για την μετακίνηση ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι Μητσοτάκη, αλλά ψηφίζουν Μητσοτάκη διότι συγκρινόμενος πρώτα απ' όλα ο Μητσοτάκης με τον εαυτό του και συγκρινόμενος με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αν κάποιος έχει τη λογική μέσα στο, έχει μέσα στο μυαλό του, πώς θα το πω, έχει σώα στα σφρένας, είναι, πώς θα το πω, δηλαδή, ότι αντιλαμβάνεται σχετικό στην πραγματικότητα, θα πει Μητσοτάκης για να μην μπούμε, για να μην μπούμε σε φασαρίες και περιπέτειες γενικότερα. Όταν αυτό όμως, εγώ απλώς διαβάζω ένα ποσοστό, δεν το έχω όταν διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, δεν βλέπω το πρόσωπο των ανθρώπων που απαντούν. Όταν όμως το συναντώ, όπως τώρα είχα μια συζήτηση προηγουμένως με τον Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο εκδότης του liberal.gr και συζητούσαμε, κλείνοντας με την παρουσία του, συζητούσαμε για αυτούς οι οποίοι πικραμένοι από τον Μητσοτάκη, είτε γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ο ίδιος βάζει, είτε γιατί ενδεχομένως εκείνος, ο Μητσοτάκης δηλαδή, δεν τους συμπεριφέρθηκε σωστά, πάνε να συγκροτήσουν τώρα ένα κόμμα το οποίο θα είναι μια ένωση πικραμένων από τον Μητσοτάκη που συγκροτούν κόμμα χωρίς καμία πολιτική θέση, απλώς είναι πικραμένοι γιατί δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης. Μάλιστα, είναι το εγώ που εγώ θέλω να γίνω και εγώ πολιτικός, αλλά δεν με παίζει, δεν με κάνει, δεν με βάζει, δεν με θέλει και είμαι τσαντίλας απέναντί του. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης, δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος και το επώνυμό του. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης στο Viber το εξής μήνυμα. Πείτε το ανοιχτά, μακάρι να πάρει μαζί του ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής αυτήν την λαϊκιστική δεξιά. Πρώτον, θα διευκολύνει όλους εμάς που ψηφίζουμε νου δου με το ζόρι λόγω αυτών. Δεύτερον, θα απελευθερώσει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από το κέντρο που τώρα ψηφίζουν ακόμα Πασόκ ή δεν ψηφίζουν καν. Γιάννη Στάδε. Πολύ ωραία. Αν αγαπητέ μου Γιάννη θέλεις να διαβάσω και το επώνυμό σου, γιατί είναι πολύ ωραίο το σχόλιο, μου αρέσει το σχόλιο σου, παρακαλώ σε ένα από τα επόμενα μηνύματα στο 698-123-1003 μπορείς να μου πεις σε απελευθερώνω Άρη και για το επώνυμό μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιάννη, αν με ακούς τώρα, αν είσαι ακόμη στην παρέα μας, αλλά πραγματικά ο Γιάννης είναι αυτό που έχω. Εγώ το επικαλούμε αυτό, ότι όσο θα γίνονται διαρροές προς τα απότερα δεξιά, ακροδεξιά, τόσο θα μπαίνουν μέσα ψηφοφόροι προς τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του κόμματος, οι οποίοι δεν έρχονται ούτε γιατί είναι το κόμμα τους τρελαίνει ο Πυρσός ή η Νέα Δημοκρατία, δεν τους νοιάζει αυτό, ούτε γιατί τους τρελαίνει προσωπικά ο Μητσοτάκης. Απλώς είναι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι, ναι, κάποτε ψήφιζαν Πασόκ, μπορεί να ψήφιζαν και σημειτικό Πασόκ, ας πούμε, που λέμε και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι όμως αντιλαμβάνονται

0: τι άνθρωποι και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Απλώς τώρα ο Γιάννης ήρθε με το πρόσωπό του και λέω νάτος, εδώ. Αυτά που βλέπω εγώ στις δημοσκοπήσεις τον έχω τώρα μπροστά μου χωρίς να τον βλέπω, χωρίς να ξέρω και ποιος είναι ο Γιάννης δηλαδή. Λοιπόν, καλημερίζοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, θα βάλουμε και δύο ηχητικά από την προχθεσινή συνέντευξη. Καλημέρα σας, αγαπητέ Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Άρη, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι μας είπε για τα γαλάζια γράμματα?
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
0: Θα σας διαβάσω κάτι από τη στήλη του Νίκου Ταμπακόπουλου, που είναι μια πολύ ωραία παραπολιτική στήλη με την υπογραφή Ανάλγητο στο Liberal για αυτό το θέμα, αλλά μισό λεπτό, πάμε και στο άλλο. Τι είπε για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό?
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Γράφει λοιπόν ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Κομισιόν και ζήτησε περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Άνοιξε πρώτος τη συζήτηση, όπως σας είχα γράψει πριν από λίγο καιρό, λέει ο Ταμπακόπουλος, και ακολούθησε η Μελόνι και ο Μακρόν. Η Κομισιόν απέκλεισε έξτρα δημοσιονομικό χώρο γιατί φοβάται ότι θα στείλει λάθος μήνυμα στις αγορές που ταλανίζονται από την κρίση στα ομόλογα. Εν ολίγης, η Γαλλία τίθεται εκτός. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστούν ξεχωριστά. Με τη χώρα μας να κατεβάζει δεύτερη πρόταση στο τραπέζι. Όχι μόνο δηλαδή να της δοθεί η δυνατότητα να ρίξει στην αγορά το ποσό που υπερβαίνει το στόχο ύσπραξης του ΦΠΑ περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μία ακόμη, η οποία όπως μαθαίνω, λέει ο Ταμπακόπουλος, επικοινωνήθηκε από τον Κυριάκο Πιερακάκη στους ομολόγους του και αποσπά θετικές προοπτικές. Λέει η κυβέρνηση με απλά λόγια, άνω κάτω τελεία. Αν δεν θέλετε να μας δώσετε το έξτρα ποσό από το ΦΠΑ για να ρίξουμε στην αγορά ενεργείας, από τη ρήτρα διαφυγή στην ενέργεια, ήδη εγκρίθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα, δώστε μας όρο ότι δεν θα μας δώσετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους. Που σημαίνει πως θα ξοδευτούν χρήματα όχι μόνο για μεγάλα projects που μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, αλλά και άμεσα να ξοδευτούν χρήματα για να ρίξουν το ενεργειακό κόστος. Το αν θα εγκριθεί η πρόταση Μητσοτάκη δεν είναι γνωστό ακόμα, θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής. Ίσως υπάρχουν εκπλήξεις. Τι λέτε Νίκο?
1: 15-16 είναι η Σύνοδος Κορυφής. Αυτή είναι η συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι η δυνατότητα που είχε δοθεί μέσω του αιτήματος σε Ελλάδα και Ιταλία αναζητεί ένα παραθυράκι, ευρωπαϊκό παραθυράκι. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι η υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι ότι δεν θέλει, είναι ότι δεν μπορεί, δεν έχει χρήματα να διαθέσει. Άρα ακόμα και αν υπήρχε η δυνατότητα, το παραθυράκι της ρήτρας, μίας ακόμα ρήτρας, γιατί υπάρχουν και άλλες, δεν θα είχαν χρήματα από τους προϋπολογισμούς τους. Άρα το ζήτημα είναι πρακτικό, είναι αυτό που πολλές φορές συχαίουμε και εδώ στην Ελλάδα, το τι επιτρέπεται και το τι μπορούμε. Εμείς μπορούμε, θέλουμε μία έγκριση. Νομίζω ότι το περιθώριο, ειδικά με το δεύτερο τρίκ που περιγράφεται, δηλαδή το τρίκ του υπάρχουσας δημοσιονομικής ρήτρας, η οποία αφορούσε μέχρι τώρα μόνο έργα. Έργα όπως για παράδειγμα η αποθήκευση, όπως για παράδειγμα τα δίκτυα, όπως για παράδειγμα η ενεργειακή εξοικονόμηση, και θα έφερναν όφελο σε βάθος διετίας-τριετίας, να μπει εκεί και μια δυνατότητα τέτοια. Δηλαδή τα να ανακυκλωθούν επί της ουσίας τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, που χαίρομαι που υπάρχει κοινή λογική και η κυβέρνηση το αναγνωρίζει ότι υπάρχουν, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είναι μειωμένα τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση επειδή έχει μειωθεί η κατανάλωση, αλλά είναι πολύ πιο αυξημένα, άρα έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο, τα έσοδα από το ΦΠΑ. Αν πάρουμε και το ΟΚΕΕ από την Ευρώπη, αυτά μπορούμε να τα ρίξουμε αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Την Τετάρτη περιμένουμε μια πολύ μεγάλη επιδότηση.
0: Όχι, μην το ανοίγεις, θα περίμενε. Ένα-ένα. Επειδή θα τα ξαναπείς πάλι, θα σε υποχρεώσω να τα ξαναπείς πάλι μετά τις 9.30. Οπότε κάτσε ένα καλό διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν απάντησε πολύ γρήγορα μέσω Fiber και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναδιαβάζω λοιπόν τι μας είπε νωρίτερα ο Γιάννης. Όχι, γιατί χάθηκε τώρα. Εδώ, λοιπόν. Πείτε το ανοιχτά, μακάρι να πάρει μαζί του ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής αυτήν την λαϊκιστική δεξιά. Πρώτον, θα διευκολύνει όλους εμάς που ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία με το ζόρι λόγω αυτών. Δεύτερον, θα απελευθερώσει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από το κέντρο που τώρα ψηφίζουν ακόμα Πασόκ ή δεν ψηφίζουν καν. Γιάννης, ρωτώ εγώ, θα θέλατε να πω και το επώνυμό σας? Και απαντάμε νεότερο μήνυμα στο Viber. Εννοείται, Άρη, την άποψή μου τη λέω με το πρόσωπό μου πάντα. Οπότε, Γιάννης Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Κύριε αγαπητέ Γιάννη, καλό δρόμο και κάθε καλό. Και εδώ είμαστε έτσι να ακούω αυτές τις απόψεις. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν τα μάθατε, όπως μας λέει η ΔΕΗ, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr κάτω Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτήν τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην πλατεία Καραϊσκάκη και στο Μεταξουργείο. Κλειστές και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγυηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος, να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεκτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
16: Δεν το περιμένετε φίλες και φίλοι, αλλά γύρωθεν της πλατείας Καραϊσκάκη γίνεται ένας χαμός. Κυρίως η λεωφόρος Αθηνών από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη ακίνητη. Και η Λένορμαν και η Κωνσταντινούπολης έχει επηρεαστεί και όλοι οι όμοροι δρόμοι. Η Κηφισού συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη στην άνοδο από την Ιερά Οδό και στην κάθοδο από τη γέφυρα Λυκόβρησης. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολη από τα Άνω Λιώσια, τουλάχιστον μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Ηρακλείου. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, η Κηφισίας ανατμήματα παρόλο που βελτιώνεται, η λεωφόρος Αθηνών γενικότερα και η παραλιακή προς τον Πειραιά όμως βελτιώνεται. Έχει λίγη κίνηση ακόμα στον Άλυμο και τον Νεοφάληρο, αλλά βελτιώνεται γρήγορα.
17: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Κυρία Μαρία Τάρναρη, καλημέρα σας στο όμορφο Ξυλόκαστρο. Παρακαλώ, λίγη υπομονή, ερχόμαστε. Ο Γιάννης Ιωάννου προκάλεσε συζήτηση και ήρθαν και άλλοι τώρα μέσω Viber, όπως ας πούμε ο Βάγκο Τιβαγκού, μου λέει, ο μέσος νεοδημοκράτης έχει μπερδέψει τον πολιτικό ρεαλισμό με τον καραμαλισμό και τον σαμαρισμό, ενώ ο μόνος που είναι πολιτικά ρεαλιστής είναι ο Μητσοτάκης, με άνοιγμα από την κεντροδεξιά προς το κέντρο. Ένα μήνυμα. Έρχεται και η Λίνα δίπλα. Εκτός του Γιάννη που ψήφιζε ίσως Πασόκ και τώρα Νέα Δημοκρατία, υπάρχουμε και εμείς που ψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία και δεν την ψηφίσαμε λόγω Σαμαρά. Και είμαστε πανευτυχείς που θα κάνει κόμμα για να πάρει μαζί του όλα τα ανησυχούντα και απογοητευμένα για την ψυχή μας παλικάρια. Μόνο ντροπή, που μόνο ντροπή ήταν για μας. Και έρχεται και ο Μιχάλης. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη. Έρχεται η Μισελ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη και με καραμαλικιά του Γέρου Καραμαλή. Τα στελέχη της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια με κάνουν να αισθάνομαι κάπως, νομίζω στα ελληνικά λέγεται ετεροντροπή. Όπως ο κύριος Ιωάννου, έρχεται ο Ανδρέας τώρα, Ανδρέας Σπυλιόπουλος. Είμαστε πολλοί που από το 2019 ψηφίζουμε Μητσοτάκη γιατί θέλουμε κυβερνήτη, και μέσα από την καταπερίπτωση κριτική σου στο Μητσοτάκη γίνεται κίνητο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό. Επική περιγραφή του Αρούλη Σπυλιοτόπουλου. Η Ηλέκτρα, συμφωνώ και επαυξάνω με το λογικότατο μήνυμα του Γιάννη. Το σταματώ εδώ γιατί περιμένουν και άλλοι που πρέπει να μιλήσουν στην εκπομπή, και πρώτα απ' όλα ο Νίκος Φιλιππίδης. Λοιπόν, πάμε Νίκο, πάμε από την αρχή. Ο Γιάννης Ιωάννου, έχετε δίκιο κύριε Γιαννίρη, χτύπησε φλέβα. Και μαζί την χτύπησαμε τη φλέβα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκφρασή σας στο 698-123-1003. Πάμε Νίκο.
1: Δημοψήφισμα οπότε, έτσι. Σας έδειξε από ό,τι κατάλαβα. Να τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ωραία.
1: Οι ανακοινώσεις, η αλήθεια είναι ότι φτιάχνονται και αλλάζουν μέρα στη μέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί αλλάζει μέρα στη μέρα η τιμή του πετρελαίου. Αν μπορούσε κάποιος να προβλέψει τι, ποια επίδραση θα προκύψει από την παρέμβαση την Παρασκευή το βράδυ του Πρόεδρου Τραμπ, θα έλεγα μάλλον δείχνει για την ώρα μικρή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οριακή η μεταβολή προς τα κάτω των διεθνών τιμών του αργού και στο διελισμένο δεν υπάρχει καμία αλλαγή, άρα είμαστε περίπου εκεί που ήμασταν. Και φαίνεται ευτυχώς δεν έχουμε επιβάρυνση από την ιστορία του Σαββατοκύριακου.
0: Με το Ριάντ δεν υπάρχει επιβάρυνση από το Ριάντ?
1: Όχι. Δεν ήταν σε πετρελαϊκό στόχο, υπάρχει ανησυχία γιατί κλείνουν και υπάρχουν και ταξιδιωτικές οδηγίες, αλλά για την ώρα φαίνεται ότι είναι οχυρωμένοι οι ενεργειακοί στόχοι. Και αυτό ήταν επίσης ένα θέμα, γιατί είχαν προηγηθεί επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αυτό που τώρα είναι ζήτημα είναι ότι το θετικό είναι ότι συνεχίζουν και βγαίνουν ποσότητες σημαντικές από τη Μέση Ανατολή και μάλιστα κοντά στο 80% των προπολεμικών επιπέδων για μεγάλο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα από πλευράς αποθεμάτων, γιατί υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων κυρίως στο διελισμένο. Κυρίως γιατί δεν έχει παραγωγική ικανότητα η Ρωσία σε αυτή τη φάση. Έτσι. Τώρα που τη βρήκε και θα την εξάγει ξαφνικά, αυτό είναι ένα θέμα προφανώς το ξέρει ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Πούτιν, οι οποίοι συνεννοήθηκαν, αλλά δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι από εκεί. Τώρα, σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που βγαίνει, επαναλαμβάνω, την Πέμπτη και ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός νομίζω σε σένα έβαλε την ιεραρχία. Και επειδή σκεφτόμαστε λογικά εδώ σε αυτή την εκπομπή, η ιεραρχία έλεγε πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης, μετά πετρέλαιο κίνησης που είναι ήδη 20 λεπτά η επιδότηση και μετά αμόλυβδη που είναι 10. Εικάζουμε ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά η επιδότηση. Το πάνω από 20, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο κοντά, στο να το δούμε κοντά στις 40-45 λεπτά. Το 40-45 λεπτά θα δούμε μια τιμή κοντά στο 1,40 με 1,50 σε αυτή την περιοχή. Θα κινείται η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμασης 30 λεπτά ή 20 με 30 λεπτά κάτω από το στόχο που ο ίδιος είχε βάλει και έληξε η περσινή περίοδο που ήταν 1,75, υψηλότερα από όσο ήταν πριν 12 μήνες που ήταν στο 1,12 όταν άνοιξε η περίοδος της θέρμασης στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι το ένα δίχτυ ασφαλείας που θα είναι οριζόντιο για όλους, θα αφορά όλους τους πολίτες. Το δεύτερο, το επίδομα, το οποίο αφορά όχι λίγους, περίπου 1,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, είναι αυξημένα τα κονδύλια κατά περίπου 30%. Τι σημαίνει πολύ απλά, ότι στις βόρειες περιοχές η ανώτατη επιδότηση που ήταν έως 1.000 ευρώ θα φτάσει έως και 1.200, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Αντίστοιχα, στις νότιες περιοχές που ξεκινούσε από περίπου 300, εκτιμάται ότι θα πάει κοντά στα 350-380, θα φτάσει μέσα σε αυτές τις περιοχές, είναι και η Αθήνα, είναι και η Αττική. Άρα θα έχουμε ένα επίδομα αυξημένο, και το οποίο να θυμίσουμε ότι δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτούς που αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι 600.000, αφορά και αυτούς που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, το οποίο επίσης έχει ανέβει και είναι 182.000 νοικοκυριά, αυτούς που χρησιμοποιούν ρεύμα για θέρμανση που είναι 311.000 νοικοκυριά και 23.000 που χρησιμοποιούν καυσόξυλα. Έχουν δικαίωμα και αυτοί στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο επαναλαμβάνω θα ανακοινωθεί επίσης την Τετάρτη. Κατά τα άλλα, στα υπόλοιπα καύσιμα αναμένεται να ανανεωθεί το υπάρχον ύψος επιδότησης. Φαίνεται ότι στο ντίζελ έχει λειτουργήσει. Και έχει λειτουργήσει επειδή λέμε δεν περνάει, αυτή τη φορά πέρασε και παραπέρασε. Βοήθησε προφανώς και οι τιμές του διελισμένου που είχαν μικρή υποχώρηση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι σε περιοχές αυτή τη στιγμή ακριβές, στο κέντρο, σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, βλέπουμε το ντίζελ να πωλείται και κάτω από 2,10 και 2,09 και 2,08. Η μέση τιμή είναι κοντά στο 2,15 μαζί με τα νησιά, που πάντα είναι πολύ πιο αυξημένες τιμές σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτή είναι η κατάσταση στο καύσιμο. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν σε πρώτη φάση 15 μέρες. Δηλαδή, πρώτη Νοεμβρίου, τριτέλος, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, θα υπάρχουν ανανέωση με κάποια ανακοίνωση που θα βγει από τα συναρμόδια Υπουργεία.
0: Και πολύ ωραία. Κλείνω τώρα το θέμα για σήμερα. Σας πω ότι στην εφημερίδα Καθημερινή χθες στις οικονομικές σελίδες διάβασα κάτι που το έχουμε συζητήσει. Ο Νίκος δηλαδή το έχει θίξει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι. Ήρθε το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάνκου με τον τίτλο «Μέα κούλπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διελιστήρια». Από το 2009 έχουν κλείσει 30 μονάδες επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά που συζητούμε, που τα λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, τα είδαμε και γραμμένα στην Καθημερινή. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στις οικονομικές σελίδες. Νίκο, κάτι άλλο πριν κλείσουμε?
1: Είμαστε σε μια εβδομάδα που παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως περιμένουμε να δούμε το κλίμα στις αγορές σε από πλευράς ομολόγων, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε επηρεαστεί και το ευρώ, και το ευρώ μας επηρεάζει πολύ στις εισαγωγές. Ναι. Και μειώνει και κάνει πιο ακριβά τα πράγματα. Άρα είναι καλό λίγο να το παρακολουθήσουμε λίγο. Η εβδομάδα αυτή είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει εύκολη, θα πει κάποιος, αλλά αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν αρκετές χώρες που οι συζητήσεις για τους προϋπολογισμούς κορυφώνονται.
0: Γιατί η διαφορά ημερήσιου και νυχτερινού είναι τόσο μικρή σε ό,τι αφορά στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
1: Εξαρτάται από τον πάροχο. Ο μεγαλύτερος πάροχος προσφέρει νυχτερινό και προσφέρει σε καλή τιμή. Είναι άλλοι πάροχοι οι οποίοι δεν προσφέρουν άλλα πλέον εκτήματα. Πρέπει λίγο να διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους και θα πρέπει να ρωτάμε πρώτον την τιμή αν είναι κλειδωμένο. Αυτό φαίνεται από το χρώμα του, είναι μπλε, είναι κλειδωμένο και πλέον έρχεται νόμος που λέει θα πρέπει να είναι για 12 μήνες τουλάχιστον. Αν είναι πράσινο, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης την τιμή της και να την παρακολουθούμε κάθε μήνα. Αν είναι μπλε, την κλειδώνουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε το πάγιο και θα πρέπει να ρωτάμε μαζί με το πάγιο ποια είναι η τελική τιμή του προϊόντος. Και θα πρέπει να αφαιρούμε από την εξίσωση αν έχει νυχτερινό φθηνότερο, εφόσον μπορούμε και το χρησιμοποιούμε. Αυτά τα τρία πρέπει να παρακολουθούμε όταν μιλάμε με τους παρόχους μας, οποίους μπορούμε είτε εμείς να τηλεφωνήσουμε ή απαντάμε στα τηλέφωνα που μας κάνουν. Γενικώς υπάρχει μετακίνηση μεγάλη και υπάρχει και τάση μετακίνησης προς τα μπλε τιμολόγια. Προφανώς έχει βοηθήσει το χαμηλό τιμολόγιο της ΔΕΗ τα 11,5 λεπτά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν βγει. Ωραία. Με
0: έτσι
1: λίγο
0: απαντήθηκε
1: πιο πάνω.
0: Το ερώτημα.
1: Ψαχνόμαστε γενικώς.
0: Η κυρία Σούλα Ρεκάλου και ο Κωστής, όταν συζητούσαμε για τον λιγνίτη, λέει δεν καταλαβαίνετε ότι τον λιγνίτη θα τον είχαμε για να αντισταθμίζει τις ώρες που δεν μπορούν οι ΑΠΕ. Έλεος πια. Και ότι το ενεργειακό μείγμα είναι πολύ σοβαρό θέμα για να το μετατρέπουμε σε κουβέντα καφενείου. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Υπάρχει άφθονη παραγωγή από φυσικό αέριο που είναι κατά τη φθηνότερο, πληρώνει λιγότερα τέλη ρήπων. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι συμπολίτες μας είναι ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε βάλει ένα μεγάλο φόρο όταν βγαίνει ο λιγνίτης και μπαίνει στο ηλεκτρικό μείγμα. Εκτός ότι είναι ρυπογόνος, και αυτό το συμφωνούμε νομίζω όλοι, είναι και πολύ ακριβώς λόγω αυτού του φόρου, του ευρωπαϊκού φόρου. Δεν είναι ελληνικός φόρος. Είναι ευρωπαϊκός όταν ακούμε τέλη ρήπων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον βγάζουμε γιατί αλλιώς θα πληρώναμε τιμή ακόμα ακριβότερη από όσο λέει ο συμπολίτης μας. Το λιγνίτη τον είχαμε παλιά γιατί δεν είχαμε ποσότητες. Εμείς κάθε μέρα εδώ στην Ελλάδα πετάμε σε εισαγωγικά τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής παραγωγής που παράγεται από τη ΣΑΠΕ. Ελπίζουμε ότι θα καλυφθεί αυτό το κενό από την αποθήκευση. Αλλά όλο αυτό το ρόλο του λιγνίτη που έπαιζε παλιά τον παίζει πλέον το φυσικό αέριο, που παρά το γεγονός ότι το εισάγουμε είναι πολύ φθηνότερο από όσο θα έβγαινε ποτέ ο λιγνίτης, πάντα με τον ευρωπαϊκό φόρο ρήπων. Αυτά για τη χώρα η οποία ευνοείται από την Ευρώπη, γιατί παίρνει πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από αυτήν και έχει και κάποιες υποχρεώσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Φιλιππίδη, και κλείνω εδώ με τον Γιάννη Δαμιανό, ο οποίος λέει συμφωνώ και εγώ με τον συνονόματό μου Γιάννη Ιωάννου, ο Γιάννης Δαμιανός. Συμφωνεί, προσυπογράφω Ιωάννα, προσυπογράφω τις απόψεις του κυρίου Ιωάννου. Μάρθα Ζαχαριάδου, απολύτως συμφωνώ με τον κύριο Ιωάννου. Αν η ψυχή της Νουδού εκπροσωπείται από Σπυλωτόπουλους και Σαμαράδες, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και την καλή της ημέρα και την καλή εβδομάδα. Αγαπητέ Λευτέρη, το μήνυμά σας για τα Σαββατοκύριακα των Αθηναίων θα αποτελέσει, που μου το στείλατε στο portosalta.gr, τον πρόλογό μου για την αυριανή μας εκπομπή, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνατε, όπως και όλους εσάς που μου γράφετε, εννοείται κυρίες και κύριοι. Και έρχομαι τώρα στη ΔΕΗ. Μπορεί, λέει, κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, στο σταθερό? Ναι, λοιπόν, με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν, και μάλιστα χωρίς απολύτως κανένα κόλλημα. ΔΕΗ.gr κάτος Fiber και δες και εσύ πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Βιδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Λοιπόν, η επιστολή την οποία έλαβα στις 2 Οκτωβρίου υπογραφόταν από την κυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι καθηγήτρια μέσα εκπαιδεύσεως. Είμαι εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο της Γερμανίας, μου έγραφε. Δεν υπάρχει ένα σύστημα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία που να λειτουργεί. Υγεία, παιδεία, οικονομία, τράπεζες, όλα καταραίουν όπως το σπίτι από κάρτες. Αναφερόμενοι στην σύγκριση με τον διαγωνισμό PISA Ελλάδος και άλλων κρατών, μαθητών από άλλα κράτη της Ευρώπης. Καλημέρα σας, αγαπητή Μαρία. Θέλετε να πούμε και το επώνυμο, θα το πείτε μόνοι σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ορίστε, παρακαλώ.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπορώ να το πω. Λέγομαι Μαρία Ταρνάρη. Είμαι 33 χρόνια στη Γερμανία. Σπούδασα εκεί με 0 γερμανικά και έφτασα τώρα να είμαι στο δημόσιο της Γερμανίας και να βλέπω την κατάρρευση. Αυτά που σας έγραψα ουσιαστικά.
0: Με 0 γερμανικά όταν φύγατε από την Ελλάδα. Σπουδάσατε εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Ναι, ναι, τα έμαθα εκεί συνέχεια.
0: Συγχαρητήρια.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά έχω καθημερινή επικοινωνία με την Ελλάδα. Ξέρω που είναι οι ρίζες μου.
0: Από πού κατάγεστε, παρεπιπτόντως?
9: Από το Ξυλόκαστρο.
0: Από το Ξυλόκαστρο. Όπως πριν από λίγο μου στέλνετε το μήνυμά σας. Ωραία. Για ναι, πάμε ναι, λοιπόν ναι, για ναι. Το εκπαιδευτικό σύστημα. Φαντάζομαι ξέρετε και τα δεδομένα της Ελλάδος, αφού παρακολουθείτε την Ελλάδα από κοντά.
9: Βεβαίως.
0: Μια σύγκριση, κυρία Ταρνάρη. Παρακαλώ, ορίστε.
9: Η σύγκριση αυτή τη στιγμή, να σας πω για την PISA, ότι είναι σε όλα τα δημοτικά όπως σας έγραψα.
0: Με βάση την PISA, αν κάνουμε τη σύγκριση. Πολύ ωραία, όπως θέλετε. Βεβαίως, παρακαλώ, ορίστε.
9: Ναι. Με οτιδήποτε. Ναι. Αλλά η PISA, επειδή άκουσα σε κάποιο κανάλι της τηλεόρασης, επειδή βλέπουμε και ελληνική ή μόνο ελληνική τηλεόραση εκεί που ζούμε, είπαν ότι η Γερμανία πήγε καλύτερα επειδή η PISA γίνεται στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Γιατί είμαι μέσα στο σύστημα, γίνεται σε όλα τα δημοτικά στην τρίτη τάξη, δημόσια και ιδιωτικά. Και έχει καταρρεύσει, έχουμε πάει πολύ κάτω από πολλά χρόνια πριν. Και κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο η μάθηση των μαθητών.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στη Γερμανία λέτε ότι κάθε χρόνο χαμηλώνει η εκπαίδευση.
9: Τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
9: Ναι, ναι. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στο κρατήδιο που ζω εγώ.
0: Σε ποιο είσαστε?
9: Είμαστε στο Παλατινάτο Ρινανία.
0: Μάλιστα.
9: Είναι δίπλα από τη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία.
0: Ναι. Και σε ποια πόλη ζείτε εσείς?
9: Εγώ έχω την ευτυχία να ζω σε χωριό, σε ένα ορεινό χωριό. Είμαι κοντά στο, αν ξέρετε, το Κόμπλενς, ανάμεσα στη Βόνη και στη Φραγκφούρτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
9: Ναι,
0: πολύ ωραία,
9: ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
9: Αλλά όλα αυτά έγιναν μετά από μεγάλους κόπους, γιατί αντιμετωπίζω και αυτό το θέμα εδώ πέρα, ότι εγώ είμαι του κεφαλαίου, γι' αυτό υποστηρίζω μια κυβέρνηση που δεν την έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου, να σας πω και αυτό. Γιατί όταν έφυγα ήταν να ψηφίσω και δεν ψήφισα, επειδή έφευγα. Και είπα ότι δεν θα ψηφίσω κανέναν πολιτικό, δεν θα στηριχτώ σε κανέναν. Και στηρίζω αυτή την κυβέρνηση, τη βλέπω που μας αντιπροσωπεύει.
0: Τώρα μιλάτε για Ελλάδα ή για Γερμανία, με παίρνετε για να το καταλάβω.
9: Πάντα για Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα, μάλιστα. Μάλιστα.
9: Πάντα.
0: Ναι.
9: Πάντα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι στην κατάρρευση, τόσο στο παιδαγωγικό. Σε ποιον τομέα να σας πω, στο εθνικό σύστημα που κάθε μέρα κλείνει ένα νοσοκομείο. Κλείνουν τα νοσοκομεία. Εδώ ανοίγεται νοσοκομεία.
0: Ναι.
9: Ανακαινίζεται νοσοκομεία. Εμάς κλείνουν. Να σας πω στο δημόσιο ότι έρχονται από τις διακοπές και την επόμενη είναι γραμμένη, παίρνουν αναρωτική άδεια για 1-2 εβδομάδες. Όποιος δημόσιος υπάλληλος και είναι, γιατί και εγώ ανήκω εκεί. Και λένε τους Έλληνες τεμπέληδες.
0: Ναι.
9: Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Γιατί βλέπω πώς δουλεύουν και πώς εργάζονται εδώ οι Έλληνες. Να σας πω για τους καθηγητές ότι μόλις γυρίσουμε από την επόμενη Δευτέρα στο σχολείο θα δουλέψουν μία εβδομάδα και μετά από λίγο θα αρχίσει να πονάει η μύτη, να πονάνε οι τρίχες της κεφαλής κτλ.
0: Οι συνάδελφοί σας, αυτούς αναφέρεστε, κυρία Ταρνάρη?
9: Βεβαίως. Δηλαδή τα βλέπω τόσο κοντά τα πράγματα και μου κάνει εντύπωση που ακούω όλη αυτή την προπαγάνδα. Βέβαια είναι μία μικρή ομάδα εδώ στην Ελλάδα, αλλά ακούγεται πολύ δυνατά αυτή η ομάδα. Αυτή είναι μια περίεργη κατάσταση. Ναι.
0: Οι φωνασκούντες, αυτό το κομμάτι της διαμαρτυρίας έχει πολλή φωνή. Έχετε δίκιο, κυρία Ταρνάρη. Ίσως έχει παραπάνω φωνή από ό,τι της αντιστοιχεί, αλλά έχει. Έχει όμως, δεν πάω το αρνηθούμε.
9: Έχει, έχει. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Κάνει φασαρία. Κάνει φασαρία. Γεγονός είναι.
9: Ναι, και αυτοί που εργάζονται δεν έχουν τον χρόνο να κάνουν τη φασαρία προφανώς.
0: Ναι.
9: Αυτό.
0: Είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια.
9: Έχει πολλές οι αλήθειες, αλλά τι να σας πω, στο εθνικό, στο παιδαγωγικό. Εγώ δεν μπορώ να πω τις ιδέες μου. Ό,τι ιδέα και να έχω στο σχολείο που εργάζομαι, είναι ειδικό σχολείο για μαθησιακά παιδιά, αντιμετωπίζεται πάντα, όχι, άστο, άστο. Γιατί υπάρχει τεμπελιά, δεν το θέλουν λόγω τεμπελιάς. Γιατί έχει δουλειά να κάνεις κάτι, να στήσεις κάτι. Όχι, δεν χρειάζεται. Άστο. Με αποτέλεσμα να έχω κάνει τα χαρτιά μου για απόσπαση στο εξωτερικό. Τώρα, πρόσφατα είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, αλλά μας αναγκάζουν να φύγουμε. Ναι. Όποιος θέλει να εργαστεί, βέβαια, έτσι.
0: Μάλιστα.
9: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, κυρία Ταρνάρη. Θέλω να κρατήσουμε επαφή και να σας ακούμε από το χωριό στο οποίο κατοικείτε στη Γερμανία. Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά, πραγματικά. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις ενός ανθρώπου που βλέπει την Ελλάδα απ' έξω.
9: Ενός ανθρώπου όμως που αγωνίστηκε να φτάσει εδώ.
0: Ναι, ναι.
9: Αυτό θέλω να σας πω. Δεν μιλάω.
0: Δεν σας το χάρισε κανείς. Δεν σας το χάρισε, κυρία Ταρνάρη.
9: Κανείς. Γι' αυτό τώρα απολαμβάνω, μπορώ να πω την άποψή μου. Και όποιος θέλει μένει δίπλα μου, όποιος θέλει φεύγει, ίσως για καλό πάντα. Μπορεί να είμαι εγώ το λάθος, δεν πειράζει. Ναι. Αλλά εγώ σας ακούω από τις 7, γιατί έχουμε μια ώρα διαφορά, από τις 8 με 8.30.
0: Μάλιστα.
9: Γιατί μόνο αν παρέμβω θα είναι εκείνη τη στιγμή.
0: Εκείνη την ώρα, πολύ ωραία. Θα το χαρώ πολύ.
9: Μόνο εκεί.
0: Όταν είσαστε έτοιμοι, θέλετε να πείτε κάτι, απλώς μου στέλνετε ένα μήνυμα. Είμαι έτοιμη να πω, δεν θέλω τίποτα, θα τα πείτε εσείς, δεν θέλω εγώ να ξέρω τι θα πείτε. Εντάξει, όπως δεν ξέρω για κανέναν τι θα πει.
9: Εγώ κάθε μέρα τα θέματα που φύγετε, τώρα αυτή τη στιγμή, χθες, πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
9: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
0: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
9: Να σας πω στα Θρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά. Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι που πεινάνε, υποτίθεται, και συνταξιούχοι. Αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για το άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα πω αύριο. Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα, σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα, και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά, δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε.
0: Το 14 τραπέζια ήταν σε ημέρα εργάσιμη. Ημέρα εργάσιμη.
9: Τέλος.
0: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω σαν φτώχεια. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα, είναι πολλοί κόσμος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία μας και σας περιμένω και όποτε θέλετε να μου στέλνετε μήνυμα ότι θέλετε να μιλήσετε. Χάρηκα πολύ, κυρία Ταρνάρη. Χάρηκα πολύ.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καθαρότητα στη φωνή σας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σας χαίρω, στο πρόσωπο, αλλά η φωνή σας μου αρέσει πάρα πολύ.
9: Ίσως καλημέρα κάποια στιγμή από κοντά, όποτε θέλετε.
0: Με χαρά να έρθετε να σας δούμε από εδώ. Εννοείται, βεβαίως. Με χαρά.
9: Ωραία.
0: Θα κεράσω καφέ στο γραφείο. Βεβαίως, εννοείται. Χάρηκα πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, εννοείται ότι με όσα μας είπε η εκπαιδευτικός κυρία Μαρία Ταρνάρη, δημόσιο υπάλληλο στη Γερμανία, έτσι, δεν είναι εδώ, είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Λοιπόν, και αυτά που μας είπε τώρα για το Σαββατοκύριακο, με αυτά θα ξεκινήσω την αυριανή εκπομπή με το καλό στις 8, συνδυάζοντας και το μήνυμα του Λευτέρη που έλαβα πριν από στις 9 και 4. Λοιπόν, αυτό μόνο να σας πω ότι μας τα είπε η κυρία Σώτη Τριανταφύλου προχθές σε δύο συναντήσεις που είχα μαζί της, αλλά τα έγραψε και στο άρθρο της στην Athens Voice με τον τίτλο «Γαλλία, άνω κάτω τελεία, ο μύθος της λιτότητας και της υποχρηματοδότησης της παιδείας, η κρίση χρέους, η υψηλή χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και οι συνδικαλιστικές πιέσεις». Είναι το μακροσκελές άρθρο της κυρίας Τριανταφύλου στην Athens Voice. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μπείτε και τη διαβάσετε. Σε εμάς εδώ τα είπε, εννοείται, με δύο ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Καλημέρα σας.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
15: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
17: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
18: Euphoria!
17: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το κέντρο της Αθήνας ανατμήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το φάρο Ψυχικού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Κλειστές είναι και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας γίνονται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη, 15 Οκτωβρίου, ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαιρετίζουμε την εκεχηρία στην Ουκρανία, αλλά μένει να φανεί αν η Ρωσία θα την τηρήσει. Επισημανέ σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ζητώντας ανταυτού από την Ουάσιγκτον εφαρμογή των κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ναι, επίθεση με έναν νεκρό και 11 τραυματίες σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη, λέγοντας ότι αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της Γαβδού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Χθες για την ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολετός.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, για εμάς ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε λίγο περίεργα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά δεν πειράζει, παραμένουμε πρώτοι. Κρατάμε αυτό.
0: Δεν έπαιξε καλά, αλλά απλώς κέρδισε.
1: Ναι, κανένας δεν έπαιξε καλά.
0: Κανένας δεν έπαιξε καλά και πολλά νεύρα, έτσι.
1: Και αν έχεις δει και το City Liverpool νωρίτερα, λες. Τι γίνεται.
0: Όχι, ναι, δεν πρέπει να το έχεις δει γιατί κάνεις σύγκριση εκεί.
1: Εντάξει,
0: πέρα,
1: ας χάσαμε και 3-0 εμείς στη Liverpool, δεν έχει σημασία, αλλά τουλάχιστον είδες κάτι.
0: Λιμάνι είσαι στην Αγγλία όμως, βλέπω, ε.
1: Ή αν ράς, θα λέγα καλύτερα.
0: Εντάξει, εντάξει. Τι έχουμε για αυτήν την εβδομάδα? Έχουμε υποσχέθηκε κάποια πράγματα, μιλήσουμε και για δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, γιατί τα κόμματα μετράνε και μετράνε με δικά τους στοιχεία. Ειδικά το Μεγάρο Μαξίμου το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό το πώς συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τάσεις κοινής γνώμης με τα focus group. Τα λέγαμε την Παρασκευή. Είχαμε δώσει τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή και το ότι έχει τσιμπήσει μετά την ΔΕΘ Νέα Δημοκρατία και ότι βλέπουν πως Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ κερδίζει ο Τσίπρας μάλλον. Ακόμα μπερδεύομαι. Ο Τσίπρας έχει κολλήσει και άρα έχει μειωθεί η ψαλίδα και βλέπουν και αυτό τον χαμό που γίνεται στα δεξιά με τα πολλά κόμματα. Άρα, πού στρέφεται η Νέα Δημοκρατία, Αντώνη?
0: Πού στρέφεται?
1: Στο κέντρο.
0: Βέβαια. Εκεί που δεν μπορεί ο Τσίπρας.
1: Εκεί που δεν μπορεί ο Τσίπρας, εκεί που μπορεί λίγα ο Ανδρουλάκης. Άρα σου λέει, αυτοί μας είχαν ψηφίσει, με κάποιο τρόπο θα τους κάνουμε να τους ξαναψηφίσουν.
0: Κοίτα, τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, θέλω να σου πω ότι βλέπουν ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει μια διόρθωση, ότι είχαν ένα πικ, αλλά και ανέμενα να υπάρχει αυτή η καθοδική καμπύλη. Περιμένουν μετά τις περιοδίες που θα κάνει να αρχίσει πάλι να τσιμπάει. Εκτιμούν ότι στις εκλογές θα πάρει πάνω από 17%. Όπως λένε, ένα 20% των πολιτών αποφασίζει την τελευταία στιγμή πάνω από την κάλπη. Και στόχος είναι, όπως έλεγε κορυφαίος τέλεχος από την Αμαλία, στο ακροτήριο του καναπέ έχουν κάποιες δικές τους μετρήσεις που λένε ότι ένα 15% των πολιτών που δεν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές θα πάει σε αυτές. Δεν ξέρω γιατί. Θα δει κάτι πιο ενδιαφέρον, θα δει καινούργια κόμματα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι να πάει, τι θα ψηφίσει.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Σου λέει για να. Απλώς αυτοί εκτιμούν για να σηκωθούν αυτοί από τον καναπέ. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας ή να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό από τα υπάρχοντα κόμματα. Εκεί το πηγαίνουν, κατάλαβες, προς αυτούς.
1: Στην κυβέρνηση τώρα, απ' την άλλη, αυτό που βλέπουν στα ποιοτικά και συγκρατούν πολύ είναι ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος που ζητάει σταθερότητα εναντί αλλαγής. Το είχαμε πει την Παρασκευή αυτό. Σε αυτό σου προσθέτω ότι φαίνεται. Οι δράσεις του τελευταίου διαστήματος θεωρούν πως η κυβέρνηση κάνει αυτό που μπορεί χωρίς να διαταράξει δημοσιονομική σταθερότητα, που αν ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα αναφέρεται πολύ συχνά σε αυτό. Και για να τα συνδέσουμε, έχουμε μπροστά μας Τετάρτη τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, για ντίζελ κίνησης, για βενζίνη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Θα τον ρωτήσουμε, εγώ ακούω ότι η βενζίνη, ίσως η επιδότησή της να μην συνεχιστεί, θα το δούμε αυτό. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.
0: Ωραία. Και απλώς να συμπληρώσω εγώ για το Πασόκ. Στο Πασόκ, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, με βάση αυτά που έχουν στα χέρια τους, βλέπουν ότι έχει πιάσει ένα ταβάνι ο Τσίπρας. Βλέπουν ότι το δικό τους προγραμματικό στόχος, έτσι όπως το έχουν βάλει, πάει καλά. Οπότε πιστεύουν ότι και μέσα τον Οκτώβριο θα έχουν ανωδική πορεία.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Και Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια στο 210-48-00-170 έως 174, εκεί που απαντά ο Πέτρος. Μωραήτης είναι έξω, όχι, Αργυρό και Μελιάρη,
0: ναι.
1: Στην επίσης έχουμε και το Viber στο 698-123-1003, όπως και το skyradio.gr, πες την άποψή σου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσά.

0: θα ακούσετε και μαζί μας κάποια ηχητικά που θα μπορούμε να τα σχολιάσουμε και μετά.
1: Και βέβαια το ηχητικό που έγινε viral μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι ο Τσίπρας που έπαιξε μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό.
0: Ή προσπάθησε τουλάχιστον να παίξει μπάσκετ.
1: Αυτό πρέπει να σου πω, γυρίστηκε την Παρασκευή. Γενικά τα κρατάνε κρυφά. Μονταρίστηκε δύο μέρες και το είδαμε την Κυριακή το πρωί. Και βγάλαμε πολλά συμπεράσματα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
3: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο. Θα κερδίσω, φίλε. Είσαι προληπτικός.
2: Λίγο.
3: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
2: Όχι, είναι υπέρ μου.
3: Αλλά δεν είναι.
2: Εκεί είναι. Εκεί τελείωσε.
0: Καταρχάς πάει για δεύτερο γύρο. Ξέρεις, όποιος πάει για δεύτερο γύρο μπορεί να μην φτάσει ποτέ εκεί.
1: Καταρχάς δεν έχει καθόλου αριστερό, γιατί τον είδαμε κάνει μπάσιμο από τη δεξιά πλευρά και κάνει κουτάλα με το δεξί. Και κακό ο Τσίπρας να μην έχει αριστερό χέρι.
0: Επίσης, ο Τσίπρας με τον Κορονιό και δεύτερο γύρο να παίξουν πάλι θα χάσει.
1: Καλά, λέει, εντάξει.
0: Οπότε και αυτό το μήνυμα είναι λίγο θολό που εκπέμπει από το
1: πρώτος
0: βίντεο.
1: Σε τρίποτα στην Α1. Και βεβαίως δεν ξέρω πόσο θα του βγει αυτό το χιούμορ με τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, πολύ κρύο.
1: Ναι. Το έχει ξανακάνει και δεν έχει λειτουργήσει.
0: Ναι,
1: και είναι και λίγο παλαιοκομματικό.
0: Ναι, δεν του έχει πάει αυτό. Ενώ το βίντεο, το γύρισμα ήταν έξυπνο, ήθελε λίγο πιο έξυπνες ατάκες.
1: Πώς σας φάνηκε, κύριε Χατζηδάκη, το βίντεο?
4: Να σας πω την αλήθεια, δεν το είδα. Αλλά θέλω να σας πω και να το υπογραμμίσω ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις καθόλου δεν με ενοχλούν, το αντίθετο. Αυτό που με ενοχλεί είναι η τοξικότητα και η ύβρις από όπου και αν προέρχονται. Και οφείλουμε κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Τα υπόλοιπα ο κόσμος θα πει ο καθένας τα δικά του και θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Πιστεύετε ότι λειτουργεί αυτό ακόμα? Γιατί θα δούμε και ένα, ακούσουμε ένα ηχητικό μετά με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μιλάει για τον κύριο Σκουλό. Το να φέρνουν στην πολιτική οι αρχηγοί πρόσωπα γνωστά από το Star System, είτε ηθοποιούς είτε αθλητές. Λειτουργεί αυτό στον κόσμο? Είναι λίγο παλαιοκομματικό?
4: Είναι ένα ερώτημα που έχω και εγώ. Έχει δοκιμαστεί κατά καιρούς, δεν έχει αλλάξει ουσιοδός τα πράγματα. Από την άλλη, για να τα λέμε όλα, όταν το απέναντι κόμμα έχει γνωστούς και εσύ δεν έχεις, μπορεί και να θεωρείται ότι δεν σε πλησιάζει κανένας.
1: Στην Ευρωβουλή πάντως δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό.
4: Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική, όποιο υπόβαθρο και να έχουν, να μπορούν όντως να προσφέρουν στην πολιτική. Ας το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, ευγενικός όπως πάντα.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Σκουλό.
5: Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Ως υποψήφιο τώρα, και ως υποψήφιο τον είχαμε. Ως υποψήφιο στον Πειραιά,
6: Βήτα
5: Πειραιά, το Δημήτρο Σκουλό, ο οποίος τι δεν ξέρετε, το ξέρετε τα κανάλια και τα λοιπά, εντάξει. Δεν ξέρετε ότι είναι συμπαίκτη το τένις. Και δυστυχώς θα το παραδεχτώ δημοσίως, με κερδίζει κιόλας. Θα το παραδεχτώ.
0: Εδώ βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι ανακοινώνεις κάποιον που ήδη έχει μια αναγνωρισιμότητα την ώρα που κρατάς τα ψηφοδέλτια και δεν τα ανακοινώνεις, που είναι κάποιοι που μπορεί να είναι μέσα στην πολιτική, μπορεί να είναι μέσα στην παράταξη, αλλά δεν έχουν την ίδια αναγνωρισιμότητα και δεν προλαβαίνουν και να τρέξουν με τον ίδιο ρυθμό. Είναι μια συζήτηση γιατί κρατιούνται τα ψηφοδέλτια από όλα τα κόμματα, γιατί φοβούνται ότι το κλέψει ο αντίπαλος, έναν που θα μείνει έξω και θα είναι δυσαρεστημένος.
1: Θα να δημιουργήσει δύο ταχυτήτων υποψηφίου.
0: Ναι.
1: Λες, αυτό.
0: Εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα.
1: Κύριε Τζαβάρας.
0: Κύριε Τζαβάρας, πολύ αισιόδοξος.
7: Το κόμμα έχει ιδρυθεί και έχει ιδρυθεί στην κοινωνία, στις καρδιές εκείνων που εμπιστεύονται στον Αντώνη τον Σαμαρά. Στη συγκίνηση του λαού το κόμμα λέγεται εμπιστοσύνη στον Αντώνη τον Σαμαρά.
1: Στον Αντώνη τον Σαμαρά, δύο φορές το λέω, όχι Αντώνη Σαμαρά.
0: Πολύ αισιόδοξος. Βέβαια, αυτές οι μετρήσεις που σου λέγανε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν ότι και η εμφάνιση Κασιδιάρη, που σημειωτέων πλέον έχουν συμφωνήσει οι δημοσκοπικές εταιρείες ότι εφόσον ξεπερνάει το 1% στις μετρήσεις που θα κάνουν, θα το μετράνε κανονικά. Πλέον θα υπάρχει μπάρα. Αλλά και αυτός ο πολυκερματισμός στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήνει τόσο περιθώριο όσο θεωρούν οι οπαδοί του κυρίου Σαμαρά τη δυναμική του υποίδρυση κόμματος. Μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
1: Άρα να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηδάκη
0: από αυτό.
1: Μιας και έχουμε τώρα τον κύριο Τζαβάρα, το κόμμα Σαμαρά.
0: Για να μπούμε στο δεύτερο μισάωρο με άνεση στα οικονομικά.
4: Ναι. Έχω υπογραμμίσει ότι έχω μια κάποια δυσκολία να αναφέρομαι συνέχεια τουλάχιστον στο θέμα αυτό, με την έννοια ότι έχω διατελέσει υπουργός του Αντώνη Σαμαρά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το ίδιο ισχύει και τον

0: Κώστα Καραμαλή και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι τιμή να καλείσαι να υπηρετείς σε τέτοιου είδους θέσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να προσθέσω επίσης ότι δεν μου αρέσει να πολυμιλάω για αυτό το θέμα και για ένα άλλο λόγο, πια μιλώντας πλέον ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι η συνεχή συζήτηση επιδοτεί μάλλον τέτοιου είδους προσπάθειες. Και δεν έχω κανένα λόγο να επιδοτήσω τέτοιες προσπάθειες, θέλω να στηρίξω από τη θέση μου τη Νέα Δημοκρατία φυσικά.
1: Αλλά ο κ. Σαμαράς αργά ή γρήγορα ήδη το κάνει, αλλά όταν ανακοίνωσε το κόμμα και με έναν άλλον τρόπο πιο επίσημο, θα είναι πολιτικός αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από τους πιο σκληρούς, όπως συμβαίνει στους εμφυλίους.
0: Ναι. Θα πει τις απόψεις του, θα τοποθετηθούμε όταν θα γίνει το κόμμα και με μεγαλύτερη σαφήνεια προφανώς. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ αυτή την ώρα και θα ήθελα να μείνω μόνο σε αυτό είναι ότι δεν προκύπτει κάποιο ξεκάθαρο κοινωνικό αίτημα το οποίο να εκφράζεται από αυτό το εγχείρημα όταν θα προχωρήσει με αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Περισσότερο είναι εσωκομματικού χαρακτήρα η όλη προσπάθεια. Ή ενδοπαραταξιακού, να το πω ευρύτερα, γιατί για να πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε.
1: Επειδή το συζητούσαμε πριν, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κινηθεί να συγκεντρώσει ένα κοινό στα δεξιά της που έχει απομακρυνθεί. Υπάρχουν δυνατότητες αυτό το κοινό να γυρίσει ή έχει φύγει για άλλες πολιτείες και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να στραφεί στο κέντρο, στη κεντροδεξιά, εκεί όπου κατάφερε να κυριαρχήσει από το 19 και μετά.
0: Ναι. Πάρτε τις εκλογές του 2007 και του 2023. Η Νέα Δημοκρατία πάνω κάτω πήρε το ίδιο ποσοστό. 41 πήρε τώρα, το 42 είχε πάρει τότε. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Ότι υπάρχει μια μετακίνηση 10 μονάδες προς το κέντρο. 10 μονάδες έχουν φύγει προς τα δεξιά, όπως και αν το ορίσει κανείς. Υπάρχει ένα στοιχείο αυθαιρεσίας. Και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν έρθει 10 μονάδες από το κέντρο. Οι ψήφοι δεν έχουν οσμή, να σας απαντήσω κατευθείαν. Δεν μας ενοχλεί να μας ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο, είναι μυστική ψηφοφορία. Και δεν καταγράφεται ποιος σε ψήφισε και ποιος δεν σε ψήφισε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια αποστασιοποίηση και εδώ και στην Ευρώπη για διάφορους λόγους που ξεπερνούν και τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα ανθρώπων που ψήφιζαν παλιά κεντροδεξιά κόμματα και τώρα πάνε προς την λαϊκίστικη δεξιά ή προς την ακροδεξιά. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο και αυτό που έχει παρατηρηθεί, θα μου επιτρέψετε να πω, μόνο στην Ελλάδα, διότι δεν το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με κεντροδεξιά κόμματα, είναι ότι το κόμμα της κεντροδεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, έχει κατορθώσει και απευθύνεται στο κέντρο με αξιοπιστία, ισοσταθμίζοντας μέσω του κέντρου τις απώλειες που έχει από την λαϊκιστική δεξιά. Ξαναλέω, οι ταμπέλες είναι λίγο αυθαίρετες, αλλά ναι.
2: Κάνουμε μια μικρή διακοπή, κύριε Χατζηδάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και...
1: Και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισάωρο και με καύσιμα και με πετρέλαιο θέρμανσης και με σύνοδο κορυφής και τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη.
2: Εμείς θα σας πούμε πριν πως φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και εγώ να σας πω ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών της, συνολικού ύψους 30.000 ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη νέων της περιοχής στο ξεκίνημα των πανεπιστημιακών του σπουδών. Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του οργανισμού olp.gr, δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Οκτωβρίου.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11 και 4. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από την Ακαδημία Πλάτων ως προς την πλατεία Καραϊσκάκη, την Καρόλου, τη Μάρνη και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων σε νέα ανακοίνωση αναφέρει πως χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από πλευράς του, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Καλή εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας θα παραμείνει κλειστό, αναφέρει ο Δήμος. Προφυλακίστηκε ο Φιλιππός Καμπούρης, σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγυηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν είχε ακόμα κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Γιάννη, ο Παντελής μας διορθώνει. Λέει 12 Δεκάτου σήμερα, απελευθέρωση Αθήνας. Δεν είπαμε κάτι.
1: Ναι, είναι τα 82 χρόνια.
0: 82 χρόνια. Από γερμανικά στρατεύματα.
1: Και το συζητούσαμε πριν που είμαστε στο στούντιο.
0: Και δεν το είπαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, ξαναρχίζουμε μάλλον την συζήτησή μας με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη και να πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί έρχεται 15 Οκτωβρίου, περιμένουν όλοι να δούνε ποια θα είναι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη αυτή την ώρα και νομίζω και οι δηλώσεις Τραμπ, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με τον Ζελένσκι και την συμφωνία που είχε προηγηθεί νωρίτερα με την Ρωσία, το υπογραμμίζουν το πρόβλημα. Είπε και ο ίδιος τι θα κάνουμε με τους αγρότες μας, με την οικονομία μας, με την επιβάρυνση. Το λέω αυτό.
1: Αργά λίγο το σκέφτηκε ο Τραμπ, αλλά ναι.
2: Ανεξάρτητα, σας είπα, από όλα τα υπόλοιπα. Εκείνο το οποίο με κάνει να το υπογραμμίσω είναι ότι πολλές φορές στην Ελλάδα θεωρούμε τους τελευταίους μήνες ότι είναι δικό μας το πρόβλημα και δεν το έχει καμιά άλλη χώρα. Όχι, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Η Ελλάδα είναι τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ένταση της στήριξης μετά την ενεργειακή κρίση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, εξαντλώντας τις δυνατότητες που έχουμε από τον προϋπολογισμό και επειδή θα θέλαμε να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες, γι' αυτό έχει στείλει την επιστολή ο Πρωθυπουργός, αντίστοιχη επιστολή έχει στείλει
1: θα πάμε στη συνέχεια
2: η κυρία Μελώνη, για να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων πάντως που έχουμε και βλέποντας την κατάσταση έτσι όπως είναι, ευμετάβλητη, έχουμε αποφασίσει να αναπροσδιορίζουμε τη στάση μας κατά διαστήματα. Γι' αυτό και είπαμε ότι τώρα παρατάθηκαν για 15 μέρες τα μέτρα που ίσχυαν προηγουμένως. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Υπολογίστε ότι η τιμή θα ήταν γύρω στο 1,9 με τα τρέχοντα δεδομένα στις τιμές καυσίμων, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε μιλήσει για σημαντικά κάτω από το 1,75. Διαβάζουμε για τιμές γύρω στο 1,50. Θα επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο με την παράλληλη επιδότηση κυβέρνησης και δηληστηρίων, κράτους και δηληστηρίων?
2: Δεν θέλω να σας πω, γιατί δεν πρέπει να σας πω. Καταλαβαίνετε.
1: Το σημαντικά ισχύει.
2: Διοντολογικά δεν είναι σωστό. Και δεύτερον, επειδή κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, τώρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ, τη συμφωνία με τη Ρωσία, πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Εννοώ και τη βενζίνη και του ντίζελ. Άρα θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη. Και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους: επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτά τα δύο. Και επίσης η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ, διότι το ντίζελ έχει δευτερογενή επίπτωση και στον πληθωρισμό. Αφορά μεταφορικές εταιρείες, αφορά επιχειρήσεις.
1: Μπορεί να φτάσει και στο ράφι.
2: Επομένως έχουμε μετακύληση του κόστους αυτού.
1: Αυτό σημαίνει ότι η βενζίνη θα μείνει εκτός?
2: Θέλω να μείνω σε αυτά που σας είπα, γιατί
1: δεν εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, το λέμε εμείς.
2: Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση αυτή.
0: Απλώς όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά είναι σημαντικά και επηρεάζουν τις τιμές, αλλά δεν τον αφορούν τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει ότι πέρυσι έβαλε πετρέλαιο με ένα 10, ένα 15 και τώρα άμα είναι μια τιμή κοντά στο 1,75, άμα είναι ένα 50, εντάξει, θα είναι καλά. Αλλά άμα είναι και κοντά, καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μεγάλη δυσφορία.
2: Ήταν πώς άνοιξε και πώς έκλεισε το πετρέλαιο.
0: Ναι, είχε ανοίξει έτσι.
2: Μπορεί να πατήσεις ένα που λέμε κουμπί rewind και να ξαναγυρίσεις τη ζωή σου πίσω και να την πας στη θετικότερη φάση κτλ. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Εκλογές έρχονται, έχουμε ακόμα παραπάνω λόγους να το πετύχουμε. Όμως θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια. Το ότι είμαστε τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ένταση της στήριξης λέει πολλά.
0: Απλώς έρχεται και η αντιπολίτευση και σας λέει τη στιγμή που τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι σημαντικά. Ναι. Γιατί δεν υιοθετούμε εμείς το ιταλικό μοντέλο?
2: Όποιο μοντέλο και αν. Καταρχήν η Ιταλία που έχει το ιταλικό μοντέλο έγραψε γράμμα μαζί με το Μητσοτάκη. Καλά. Και ζητάει παραπάνω ενισχύσεις.
0: Όλοι θέλουν παραπάνω.
2: Μόνο αυτό έρχεται να δείξει ότι είναι σαθρά τα επιχειρήματα του Πασόκ. Ακόμη περισσότερο, εκείνο το οποίο έχει σημασία και το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι αν θα πάρει 10, 15, 20 cents, όποια επιδότηση από τη δεξιά του τσέπη ή από την αριστερή του τσέπη. Σημασία έχει να πάει στο παντελόνι του. Λοιπόν, επομένως, όλα αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, είναι πολύ αδιάφορα για τον κόσμο, διότι αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αν θα είναι δηλαδή μείωση του ΦΠΑ ή επιδότηση στην Αγγλία, ο άλλος χρήματα υπολογίζει.
0: Λέω, μήπως είναι συνδυαστικά κάτι γι' αυτό.
2: Όχι, θα είναι αυτά τα μέτρα της ίδιας φιλοσοφίας.
1: Και επειδή αναφερθήκατε στα γράμματα, ο κ. Σαντουλάκης είπε γαλάζια γράμματα, από τις δηλώσεις του κ. Ντομπρόφσκι στο αρμόδιο, αρμόδιο Επιτρόπου Οικονομικών μετά το Eurogroup, καταλάβαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κοντά στο να υιοθετήσει προτάσεις μεγαλύτερης ευελιξίας, γιατί υπάρχει ο φόβος της αγοράς ομολόγων.
2: Έχει εγκριθεί η ρήτρα.
1: Από εκεί θα μπορέσει να πάρετε λεφτά από την
2: ενεργειακή διαφυγή με μέτρα τα οποία τα είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αποφάσεων που είχαν ήδη ληφθεί. Η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος της οποίας εγκρίθηκαν σε αυτή τη φάση τα μέτρα αυτά, αλλά τα μέτρα είχαν παρουσιαστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και είναι δράσεις περισσότερο πώς να πω, εξοικονόμησης ενέργειας και βιωσιμότητας, όπως λέγεται στην αργό την ενεργειακή, μέτρα δηλαδή τα οποία περιορίζουν το κόστος μέσω μακροπρόθεσμα. Τώρα, τέτοιου είδους μέτρα σαν και αυτά που αναφέρεστε δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευελιξία και αυτό είναι που ζητάμε, όπως έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στον κορονοϊό, να υπάρχει μια τέτοια ρήτρα διαφυγής, να μην πηγαίνει κάθε κράτος μέλος να κάνει τα δικά του και μετά να πέφτουν κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί με την κρίση της αγοράς ομολόγων αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τελικά για την οικονομία και για τους πολίτες. Αυτό έχω υποχρέωση να το πω, γιατί κάποιος πρέπει να τα λέει και αυτά. Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα την περασμένη δεκαετία. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση εμείς να πέσουμε στον πειρασμό επειδή έρχονται εκλογές και επειδή γίνονται κόμματα καινούρια, υπάρχουν τα παλιά, υπάρχει ο διαγωνισμός, έτσι γίνεται σε εκλογές, εμείς να πάμε να πέσουμε, να παίξουμε μπάλα, να σας το πω διαφορετικά, στο γήπεδο του λαϊκισμού. Αυτό θα είναι διπλά λάθος. Πρώτον, διότι ο κόσμος δεν θα διαλέξει εμάς.
1: Θα
2: πάει στους αυθεντικούς λαϊκιστές. Και δεύτερον, γιατί μια τέτοια πολιτική θα ζημίωνε την πατρίδα μας, την εθνική οικονομία βεβαίως, εννοείται, και πρέπει με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Δηλαδή, στη δική μου ανάλυση, στο ένα άκρο υπάρχει η αναλγησία, στο άλλο άκρο υπάρχουν τα ψέματα και η δημαγωγία, στο κέντρο υπάρχει η υπευθυνότητα με ευαισθησία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και σε αυτό το δρόμο πρέπει να μείνουμε.
1: Επί της ουσίας καταλαβαίνω πάντως ότι είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη στο να περιμένουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην παρούσα φάση.
2: Αυτό που είπε ο Ντομπρόφσκις δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό, αναμενόμενο για τον Ντομπρόφσκις όμως από την άλλη πλευρά. Δεν τον έχω κάτι το προσωπικό, ναι. Τον ξέρω από τότε που ήμασταν ευρωβουλευτές και οι δύο. Εκφράζει την ορθοδοξία της στιγμής τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ξεγραμμένο ακόμα και 2-3 μέρες πριν υιοθετηθεί. Πριν από μερικά χρόνια τότε με τον κορονοϊό. Δεν θέλω να πω ότι θα πάμε οπωσδήποτε προς τα εκεί. Άλλωστε, είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό με τα καύσιμα, λόγω και της διεθνούς κατάστασης, που κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά τι θα συμβεί μετά από ένα μήνα.
0: Και υπάρχει και το άλλο μέτωπο βεβαίως, που σαφώς θα σας ανησυχεί, πληθωρισμός, τρόφιμα, αυξήσεις.
2: Εννοείται, εννοείται. Συνδεόμενα είναι.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
2: Άλλωστε μεταξύ τους είχαμε.
1: Ένα πληθωρισμός πάνω από 5.
2: Είχαμε προχωρήσει στην Εθνική Συμφωνία με τις εταιρείες τροφίμων, τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ. Είχε αποτελέσματα, καταγεγραμμένα άλλωστε, και τα ξέρει κάθε καταναλωτής και κάθε ακροατής που μας ακούει από την επαφή του με τα σούπερ μάρκετ. Το σκηνικό αυτό με τα καύσιμα όμως είναι σίγουρα, δεν πρέπει να το κρύβουμε, κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Δεν διαθέτουμε δυστυχώς, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, μαγικά ματζούνια εμείς. Δεν έχουμε. Η αντιπολίτευση έχει, αλλά καμιά φορά αποδεικνύονται σαν πουνόφουσκες και ψέματα και επικίνδυνα πράγματα. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο της υπευθυνότητας, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και
1: Νομίζω... Κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή ο πληθωρισμός ήταν 5,1 αυτή την περίοδο, από τον τελευταίο μήνα, αλλά έρχεται να μπει σε έναν πληθωρισμό διαρκείας των τελευταίων 2-3 ετών. Εκεί λένε πολλοί ότι η κυβέρνηση το παιχνίδι στις τιμές το είχε χάσει καιρό πριν. Ναι. Δεν το χάσε τώρα με τα καύσιμα. Και ο κόσμος συνεχώς βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μαζεύονται έσοδα.
2: Αν πάτε πίσω από το 2022 που ξεκίνησε το πρόβλημα και δείτε τους δείκτες της Eurostat, όχι τους δικούς μας εδώ, έτσι, θα δείτε ότι είμαστε πάνω κάτω στο μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Όποτε είμαστε λίγο πάνω, γίνεται χαμούλης που λέμε. Το καταλαβαίνω. Τα μέσα ενημέρωσης παντού, σε όλη την Ευρώπη, αυτή είναι η δουλειά τους. Όποτε είμαστε λίγο κάτω, δεν σημαίνει και τίποτα. Πάντως, είμαστε, σας είπα, στο μέσο όρο. Θέλω να προσθέσω όμως και δύο πράγματα ακόμα για τους ακροατές μας. Πιστεύει κανείς ότι εμείς που ήμασταν κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, όταν δεν υπήρχε το φαινόμενο αυτό του πληθωρισμού, ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε, εφαρμόζαμε δηλαδή τότε πολιτικές που μετά οι ίδιοι άνθρωποι δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε? Δεύτερον, έχω πει και στην αντιπολίτευση, αν πιστεύουν ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, όχι δύο, μία, που έχει εφαρμόσει μια πολιτική που εξαφάνισε αυτό το διεθνές πρόβλημα του πληθωρισμού που ξεκίνησε για διαφόρους λόγους από το 2022, να μας πούν ποια είναι αυτή η χώρα, ποια μέτρα εφάρμοσε, να τα εφαρμόσουμε κι εμείς.
0: Απλώς, ξέρετε, σας εγκαλούν για καθυστερήσεις. Δηλαδή, σας λέγανε 120 δόσεις, λέγατε όχι, το κάνατε. Σας λέγανε 13η σύνταξη, λέγατε όχι, δώσατε ουσιαστικά τη μισή, 400 ευρώ. Τώρα θα δώσετε και μια ενίσχυση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια καθυστέρηση εδώ πέρα.
2: Πρώτα απ' όλα, η δική μας πολιτική εδράζεται πάντοτε σε γερά θεμέλια. Και προχωρούμε με κάποια σταθερά βήματα μπροστά. Δηλαδή, αν πάτε πιο πίσω ακόμα, μέχρι το 22-23 ήταν παγωμένες οι συντάξεις και παγωμένοι οι μισθοί στο δημόσιο. Για 13 χρόνια. Ξεπάγωσαν. Προστέθηκαν κάποιες άλλες ενισχύσεις. Δόθηκε το επίδομα στους ενοικιαστές, επιστροφή ενός ενοικίου. Στη συνέχεια μπήκε ένα επίδομα για κάποιους συνταξιούχους 250 ευρώ. Γιατί τα λέω αυτά? Για να δείξω ότι με βάση τις αντοχές της οικονομίας, με την ανάπτυξη και με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κάνουμε αυτό που σας είπα πριν, σταθερά βήματα μπροστά, και προσθέτουμε καινούργια στοιχεία στην οικονομική και στην κοινωνική μας πολιτική. Το ίδιο έγινε και με τους συνταξιούχους. Από τα 250 ευρώ για κάποιους, πήγαμε, επειδή προκύπτουν αυτά τα πλεονάσματα, για λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως, πώς προκύπτουν, πήγαμε στα 400 ευρώ σε μια πολύ ευρύτερη περίμετρο. Και λέμε επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ, όχι από τώρα που θα μας ήταν περισσότερο αν θέλετε κομματικά υποφελές, αλλά από του χρόνου, γιατί φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα, θα υπάρχει από του χρόνου, επειδή σταδιακά χτίζεται το οικοδόμημα της οικονομίας. Για τις δόσεις, πράγματι είχαμε πάει στις 72 δόσεις, επειδή οξύνεται η κατάσταση κάθε μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι κάθε 15 μέρες ουσιαστικά θα βλέπουμε την πολιτική μας, σε συνδυασμό με το πού πάνε τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό πήγαμε στις 120. Τώρα, αν το είχε πει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, μπράβο που το είχε πει πολύ καλά, θα πρέπει να χαίρεται που το υιοθετήσαμε και εμείς, έτσι. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φτάσουμε το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Τσίπρα σε αυτά τα οποία λένε, γιατί θα τεινάξουμε στον αέρα την οικονομία και δεν θέλουμε εμείς να βάλουμε την υπογραφή μας πάνω σε αυτό.
1: Μια παύση για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πριν από αυτό, να σας πω ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινού με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Επιστρέψαμε εδώ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, και νομίζω ολοκληρώσαμε με τα οικονομικά, Γιάννη.
1: Ή τουλάχιστον αυτά που ήθελα να μας πει στον αέρα.
0: Να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί συζητήθηκε αρκετά η αναφορά του Πρωθυπουργού εδώ στο Sky, στη συνέντευξη με τον Άρη Πρωτοσάλτη, για το 25%. Γιατί μιλάτε για αυτοδυναμία και την ίδια στιγμή, όταν ο πύχης μπαίνει στο 25% κάτω από τον οποίο ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θα παραδώσει τη θέση του σε κάποιον άλλον, αυτό δείχνει μια ητοπάθεια?
2: Όχι, δείχνει μια ειλικρίνεια. Με την έννοια ότι το ερώτημα ήταν, εδώ σε αυτό το στούντιο υπευλήθη, αν πάρετε 25% και κάτω, τι θα κάνετε? Και είπε, αν πάρω, θα μείνετε ή θα φύγετε? Και είπε, αν πάω 25% και κάτω, δεν έχω κανένα λόγο να επιμένω και να κάθομαι στη θέση του.
0: Θα μπορούσε να μην δεχτεί αυτόν τον πύχη, για παράδειγμα, λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
2: Θα μπορούσε. Αλλά θα μπορούσε να πει, ας πούμε, μα τι λέτε, τέτοια ποσοστά, τι τα συζητάτε, εμείς έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά στο μυαλό μας.
0: Αυτό είναι
2: το γεγονός όμως ότι το είπε, δείχνει μια ειλικρίνεια και απέναντι στο δημοσιογράφο που το ρώτησε, αλλά και απέναντι στον κόσμο, έτσι ώστε και οι πολίτες να έχουν μια εικόνα. Ακόμα δεν πρέπει να ξέρουν μόνο το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, πρέπει να ξέρουν και πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά τα σενάρια. Βεβαίως εγώ πιστεύω και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
1: Μήπως όμως λένε κάποιοι βάζει και χαμηλά τον πύχη ώστε σίγουρα, με βάση τουλάχιστον τις μετρήσεις που υπάρχουν, τις εκτιμήσεις, ώστε σίγουρα να είναι πάνω από αυτό τον πύχη και έτσι να μην τεθεί ποτέ αυτό το ζήτημα.
2: Αυτή ήταν η ερώτηση, κύριε Καντέλη. Και σε αυτή την ερώτηση απάντησε. Αν το ρωτούσαν για 35% αν θα πάρετε, τι θα κάνετε, θα μπορούσε να απαντήσει διαφορετικά.
1: Έχει όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στο παρασκήνιο, όλα αυτά τα σενάρια τα οποία τέθηκαν και στον Πρωθυπουργό, εδράζονται στο ότι έχει ξεκινήσει ή υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο και εντός Νέας Δημοκρατίας το τι γίνεται την επομένη των εκλογών. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση ή δεν πάμε τόσο καλά όσο πιστεύουμε ότι θα πάμε. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει σε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά και κάνει όλους τους εντός ή εκτός εισαγωγικών παίχτες να ορίζουν τη δική του στρατηγική.
2: Κοιτάξτε, εμείς προφανώς δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι οι εκλογές θα είναι μια εύκολη υπόθεση, ένας υγιεινός περίπατος και τελειώσαμε. Ούτε έχουμε τη θεωρία του Πασόκ που είναι εκεί που είναι στις δημοσκοπήσεις τρίτο και λέει ότι ο στόχος είναι να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Εμείς λέμε ναι, υπάρχει ένας δύσκολος στόχος που είναι η αυτοδυναμία, θα τον παλέψουμε. Δύσκολος ήταν και το 2023. Και τελικά παρά τις προβλέψεις των περισσότερων, εμού συμπεριλαμβανομένου, πετύχαμε τελικά αυτό το στόχο. Δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα επαναληφθούν. Η καλύτερη πρόβλεψη πάντως για μας είναι η προσπάθεια. Πρέπει να πάμε σεμνά, σοβαρά, αποτελεσματικά, με όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε, μιλώντας ξεκάθαρα στους πολίτες για την επόμενη μέρα και νομίζω αυτό που θα έχουν οι πολίτες να αποφασίσουν στο τέλος δεν θα είναι σταθερότητα ή περιπέτειες με τους άλλους, θα είναι κυρίως ελπίδα για την επόμενη μέρα, που μπορεί να ακουμπήσει η Ελλάδα τις ελπίδες της. Εμείς πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, ή περιπέτειες λόγω ακυβερνησίας αφενός ή λόγω μιας κυβέρνησης ηττημένων ή δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να γίνει από την άλλη πλευρά.
1: Αποφύγατε πολύ ωραία αυτό που ρώτησα όμως και θα το επαναλάβω και με άλλον τρόπο. Έγινε ένα πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προηγηθεί ένα πάρτι του κύριου Δένδια. Κάντε εσείς ένα πάρτι για την ΟΝΕΔ. Αυτό. Κάνετε εσείς λοιπόν ένα πάρτι την Παρασκευή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΕΔ ως ένας από τους πρώην προέδρους της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Εντάσσετε και το δικό σας πάρτι σε αυτή την συζήτηση την οποία αποφύγατε πριν στην ερώτηση της εσωκομματικής προετοιμασίας για την επόμενη μέρα.
2: Δεν είναι μια οποιαδήποτε χρονιά αυτή η χρονιά αυτή. Πράγματι. Κυρίως λόγω του ότι το 2027 θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη. Άρα προετοιμαζόμαστε. Άρα δώσαμε έμφαση και στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας με την εκδήλωση που μίλησε ο Πρωθυπουργός. Και εγώ από την πλευρά μου υποψήφιος θα είμαι ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι μυστικό στο βόρειο τομέα. Αλλά από την άλλη πλευρά ακριβώς επειδή είναι εκλογές έχουμε μπροστά μας τα γενέθλια της ΟΝΕΔ στις 17 Οκτωβρίου. Κάθε χρόνο ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ κάνω αναρτήσεις, κάποιες αναλύσεις κατά καιρούς για τη διαδρομή της ΟΝΕΔ. Φέτος αποφάσισα να κάνω αυτή την εκδήλωση την επόμενη Παρασκευή στο Γουδί, στο Glass House στις 7.30 το βράδυ, όπου καλώ ονεδίτες όλων των γενεών, γιατί πέραν του ότι έχουμε τα γενέθλια, πέραν του λόγου που ήδη ανέφερα που είναι οι εκλογές, το κάνω ακόμα πιο σαφές, επειδή έχουμε διάφερες προσπάθειες οι οποίες στοχεύουν ουσιαστικά να πάρουν ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, από δορυφορικά κόμματα ή δορυφορικά κόμματα υποκατασκευήν, θέλουμε να απευθυνθούμε και θέλω κι εγώ ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ να απευθυνθώ στους ονεδίτες όλων των γενεών και με τη δύναμη της λογικής, αλλά ναι και με τους συναισθηματικούς δεσμούς που μας συνδέουν, για να στείλω το μήνυμα ότι η μόνη προοπτική για τον τόπο και η μόνη ελπίδα για τον τόπο, είναι η Νέα Δημοκρατία και οφείλουμε όλοι εμείς που έχουμε και πείρα κομματική να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πέρα από επιμέρους πικρίες, δικαιολογημένες ενδεχομένως, έτσι ώστε ο τόπος να παραμείνει σε μια τροχιά σταθερότητας και προοπτικής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εμείς εδώ σας αφήνουμε.
1: Επιστρέφουμε αύριο στις 10 το πρωί με τον Εξώστη.
0: Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Γεια σας.
13: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρώτα.
22: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αντλία αλλά και στην ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων σε νέα ανακοίνωσή του αναφέρει πως χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από πλευράς του, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου. Καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από την Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι πέντε υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφαιρέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτήν την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στην Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε χθες και ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγεί ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους στην Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό και 11 τραυματίες σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη, λέγοντας ότι αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ράπετρας και της Γάβδου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Εχθές, για την ίδια διοργάνωση, είχαμε τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Άρτη επιστρέψας και αναντικατάστατος Γιώργος Μουρούτης. Ήρθε με τις ειδήσεις όλες πακέτο.
0: Το αναντικατάστατος είναι πολύ σχετική έννοια, γιατί αντικαταστάθηκα τις προηγούμενες ημέρες.
1: Δεν αντικαταστάθηκες. Ίσα-ίσα έμεινε κενή η θέση και λέγαμε κάθε μέρα αναφορές από πού επικοινωνούμε.
0: Από σένα, έκανες διπλή.
1: Όχι. Εδώ είμαι θα double. Πάμε double εκεί. Τάντεμ, μάλλον το λένε, το οποίο σωστό είναι. Γιατί και χωρίς τους δύο πέφτει το ποδήλατο.
0: Αλήθεια είναι. Να πούμε ότι.
1: Για να δούμε.
0: Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η Αθήνα από την γερμανική κατοχή. Είναι μια σπουδαία μέρα για την πόλη μας. Σαν σήμερα επίσης ιδρύεται μια εταιρεία που έμελε να επηρεάσει κατά πολύ και τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας αλλά και τα δημόσια ήθη. Σαν σήμερα λοιπόν το 1847 γεννήθηκε η Siemens, η οποία θυμίζω ότι είναι το τελευταίο ομολογημένο σκάνδαλο που κανένας τελικά δεν πλήρωσε στην Ελλάδα, ενώ χρήματα πήγαιναν και ερχόντουσαν σε διάφορους λογαριασμούς πολιτικών κομμάτων.
1: Δεν πήγαιναν και ερχόντουσαν χρήματα.
0: Μα ήταν αποδεδειγμένο αυτό. Άνοιξαν οι λογαριασμοί, ευρέθηκαν μέσα. Τελικά η ιστορία αυτή έκλεισε χωρίς.
1: Ήταν χωρίς παραλήπτες, επίσημους. Ήταν χωρίς παραλήπτες.
0: Λες τα χρήματα του Πασόκ. Εγώ δεν λέω τα χρήματα του Πασόκ, εγώ λέω τα χρήματα τα οποία ήταν χρήματα χορηγιών σε διάφορα στελέχη και του ΟΤΕ αλλά και περιφερειακούς πολιτικούς που τελικά δεν καταδικάστηκαν γιατί το σκάνδαλο παραγράφηκε.
1: Όλα αυτά είναι, πώς το λένε, φυστικά και για να μην πω την άλλη λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία, έχει γίνει της μόδας.
0: Όπως το λες, το είπε ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό το λες.
1: Το πάω χαμηλά, γιατί είπε κάτι βαρύτερα ο κύριος Καρτέρος, αλλά τέλος πάντων, για να γυρίσω στα φυστικάκια, λέω ο αξεπέραστος και ο πρώτος διδάξας παραμένει ο σημερινός πρόεδρος Τραμπ. Κατά μετριοπαθείς υπολογισμούς από όλες του τις κινήσεις, ο ίδιος και η ευρύτερη του οικογένεια έχει ξεπεράσει πάρα πολλά δις που έχει συγκεντρώσει εν ενεργεία πρόεδρος. Τώρα κατά τα
0: εγώ
1: άλλα,
0: το δέχομαι.
1: Τι συζητάμε τώρα για τις Siemens και τα λοιπά.
0: Δέχομαι, Δημήτρη,
1: αυτή είναι η προοπτική του κόσμου αν συνεχίσει ο κύριος Τραμπ και τον αφήνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Εγώ το δέχομαι αυτό που λες, όμως είναι διαφορετικοί οι κανόνες που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους κανόνες που ισχύουν, για παράδειγμα, στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι νόμιμο μια εταιρεία να χορηγεί ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές και είναι νόμιμο ένας πρόεδρος να έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα και να βγάζει χρήματα.
1: Τώρα θυμάσαι την ιστορία με τα κρυπτονομίσματα,
0: αρχής,
1: τα δωράκια που παίρνει και τα δέχεται.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ανήθικο, είναι προφανές, αλλά το ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο είναι. Στην Ελλάδα τουλάχιστον ακόμα τα πράγματα είναι διαφορετικά και θα έπρεπε αυτές οι χορηγίες μιας εταιρείας, η οποία επαναλαμβάνω μπορεί το κράτος να έκανε συμφωνία μαζί της για την υπόθεση αυτή και να αναγκάστηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Κατά τα άλλα όμως αθωώθηκε και η εταιρεία και οι επικεφαλής της αλλά και αυτοί που δωροδοκήθηκαν και ενεργητικός και παθητικός. Ενεργητικός δωροδόκησαν, παθητικός δωροδοκήθηκαν. Σαν σήμερα λοιπόν θα πω και κάτι τελευταίο και θέλω να το συζητήσουμε μαζί. Ο Γιάννης Λούλης χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία σε μια συνέντευξη πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση.
1: Τα θυμάσαι αυτά.
0: Ο Καραμαλής ο νεότερος τη χαρακτήρισε φθαρμένο προϊόν. Είχε προκαλέσει τότε πολύ μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις, τον ανάγκασε αυτή του η δήλωση να παραιτηθεί από τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η δήλωση, γιατί τη λέω, γιατί το θυμίζω αυτό, γιατί βλέπω πολλά κοινά χαρακτηριστικά του τότε με το σήμερα. Παρά τη δήλωση αυτή, ο Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός. Έγινε πρωθυπουργός αρκετά χρόνια βέβαια.
1: Μα τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, ο Λούλης ήταν και επίσημα δημοσκόπος της Νέας Δημοκρατίας τότε.
0: Ήταν σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Δεν είχε εταιρεία δημοσκοπήσεων, ήταν αναλυτής δημοσκοπήσεων και τελικά προφανώς είδε στις δημοσκοπήσεις ότι είχε κουράσει.
1: Και μετά νομίζω παραιτήθηκε, τι έγινε, κάτι έγινε.
0: Όμως σκέψου ότι από το 1999 μέχρι το 2026 που έκανε αυτή τη δήλωση πέρασαν 27 χρόνια, τα κόμματα τα υπόλοιπα διαλύθηκαν, το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας έφτασε να απειλείται να μην μπει
1: στο χείλος της Αβύσσου, ναι.
0: Ο συνασπισμός που κυβέρνησε τελικά δεν υφίστανται πια ως κόμμα και άλλαξε αυτός και την εμφάνισή του και έγινε ένα τελείως διαφορετικό κόμμα. Τα κόμματα στην Βουλή είναι τελείως διαφορετικά από το τότε. Μόνο το ΚΚΕ παραμένει σταθερό και στα ίδια κυβικά που ήταν και τότε. Αυτό που θέλω να πω, να επισημάνω, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα φθαρμένο προϊόν το 1999, στέκεται το 2026 σταθερή, έχοντας κυβερνήσει τα περισσότερα χρόνια από τότε μέχρι σήμερα, και ως πυλώνας, θα έλεγα εγώ, της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας στην
1: Ελλάδα.
0: Πάντως
1: και τότε στην Αυγή το σχολιάσαμε αρνητικά, το σχολείο του κ. Λούλη, ορισμένοι, όχι όλοι. Mm-hmm. Γιατί και νομίζω και τώρα που το λες, εντάξει, θα μου πεις εκ των υστέρων είναι πιο εύκολες οι εκτιμήσεις, αλλά είναι προφανές και μόνο η παρέτηση μετά πολιτικά, παρότι νομίζω είχε πάει τότε μια προσπάθεια, είχε γίνει να εξηγηθεί ότι δεν είναι ακριβώς μέλος της Νέας Δημοκρατίας κλπ.
0: Δεν
1: έχουν σημασία αυτά τώρα. Πολλές φορές τα μη μέλη κάνουν πολλές περισσότερες βρώμικες ή πιο καθαρές δουλειές. Τώρα δεν μιλάω συγκεκριμένα για
0: αλήθεια,
1: πρόσωπα,
0: είναι.
1: Μιλάω γενικώς. Και ούτως ή άλλως να θυμίσω ότι τα φθαρμένα προϊόντα κρίνονται εν τέλει στις κάλπες, όσες φορές και αν επαναλαμβάνονται αυτές, γιατί μπορεί να περνάνε διάφορα, αλλά οι κάλπες και η ψήφος όλων μας τελικά δείχνει αν έχει νόημα κάποια συνέχεια πολιτική, κοινοβουλευτικά μιλώντας τουλάχιστον. Απ' την άλλη, εγώ θέλω να πω μια σειρά παραδείγματα. Λέω ένα φρέσκο παράδειγμα, επειδή πάμε σε πάρα πολλές κρίσιμες εκλογές σε όλη αυτή την περίοδο και του χρόνου σε όλη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο στοίχημα για όλους και τις ευρύτερες δημοκρατικές δυνάμεις, να το πω έτσι, να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της καλπάζουσας ακροδεξιάς με την άμεση, έμεση και με κάθε τρόπο υποστήριξη του κυρίου Τραμπ και των φίλων του και της παρέας του και της οικογένειάς του. Και πέρα από αυτά, αναφέρω ένα θετικό παράδειγμα. Αν όσοι το ακούσουν, νομίζω ότι εν ώψη των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία είχε σημασία ότι το Σαββατοκύριακο έγινε η ψηφοφορία για ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος της περιοχής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, να το πω έτσι, και της ευρύτερης εκεί κεντροαριστεράς. Τελικά θα είναι ο Ραφαέλ Γκλουξμάν, που το είχε δηλώσει και ο ίδιος. Δεν ανοίξει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γίναν προκριματικές εκλογές με 5 υποψήφιες και υποψήφιους. Τις κέρδισε με περίπου 60%, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά ψηφίσανε ηλεκτρονικά βέβαια, αλλά με πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης και επαλήθευσης, γύρω στα 120 με 125 χιλιάδες. Δεν τα στοιχεία, θα τα ξαναδούμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί απέναντί της ήταν, ας το πούμε, η πρώην κορυφαίο στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και είχε διεκδικήσει και την προεδρία, σας θυμίζω, η Σεγκολέν Ρουαγιάλ. Θα τη θυμάστε. Το ότι νίκησε λοιπόν ο Γκλιξμάν, που είναι και πιο νέος, είναι και ευρωβουλευτής και βάζει μια σειρήματα, ένα από τα κεντρικά του ζητήματα που έχει βάλει, να σταματήσουμε την ακροδεξιά, να δώσουμε μια στροφή σε όσα μας αφήνει ο μακρονισμός, είναι πάντα κριτικός και ήταν και πριν, και γενικότερα να αλλάξουμε τη ζωή μας, και βάζει μια σειρά ζητήματα για τους νέους κτλ. Και νομίζω κυρίως με αυτά τα συνθήματα νίκησε και απέναντι στη Σεγκολέν Ρουαγιάλ, αλλά και στον, ας το πούμε, υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που ήταν ο ίδιος ο γραμματέας, που έχασε. Άρα αυτό δείχνει ότι μια σειρά κόσμος, πολλοί εκ των οποίων, αυτή είναι η βασική παρατήρηση πολιτικά, γράφτηκαν μόνο και μόνο για να ψηφίσουν πληρώντας 15 ευρώ χωρίς να ανήκουν στα κόμματα, αλλά έχοντας υπογράψει την τεκμηρίωση ότι συμμετέχουν στην προσπάθεια.
0: Για να υπάρχει κάποιος αντίπαλος έναντι
1: απέναντι,
0: των άκρων.
1: Απέναντι στο Μελανσόν, γιατί και ο Γκλουξμάν, επίσης να προσθέσω ότι είναι πολύ κριτικός απέναντι στο Μελανσόν για το χθες, προχθές και το τώρα.
0: Θεωρείται πιο άκρο από την Λεπέν πια, διότι οι απόψεις του είναι όντως εντελώς και αντιευρωπαϊκές.
1: Και για να το κλείσω, για να πούμε τι έρχεται. Η κυρία Λεπέν παρουσίασε προχθές βασικά στοιχεία του οικονομικού της προγράμματος, που πρώτο και καλύτερο είναι τεράστιες περικοπές και μια σειρά ζητήματα που αφήνει ανοιχτά σε σχέση με την Ευρώπη και άλλα πολλά. Μην το εξαντλήσω όμως, γιατί τα θέματα των ημερών είναι η απόλυτη

0: έναν ακτιβιστή της αριστεράς και δήθεν οι μαθητές να διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους με κοινωνικά αιτήματα κτλ. Δηλαδή για το μέγεθος της τυρόπιτας, αυτά είναι τα αιτήματα των μαθητών, με σημαίες της Παλαιστίνης. Δηλαδή, αλλαντάλλων. Κάτι μου θυμίζει αυτή η κατάσταση και δεν είναι διαφορετική από
1: αυτά, λίγο σκληρός
0: από
1: τώρα,
0: την
1: δεν
0: ένταση που είχε πειραματίσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Κερίδη όμως στη γραμμή να συζητήσουμε για τα αμερικανικά κυρίως και τη νέα στρατηγική του κυρίου Τραμπ. Νομίζω ότι είναι μια νέα στρατηγική συμμαχίας με τον Πούτιν, γιατί πώς αλλιώς μπορεί κάποιος να εξηγήσει την άρση του εμπάργκο στα ενεργειακά που ανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ και επέβαλε στην διεθνή κοινότητα. Ήταν ένα μέσο πίεσης προς την Ρωσία προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο. Νομίζω ότι και αυτό εξέλιπε πια. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Μας έχει μπερδέψει πολύ αυτή η απόφαση, έχει εκνευρίσει τους Ευρωπαίους που παραμένουν στο πλευρό της Ουκρανίας και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτηματικά. Πρώτον, διότι υπάρχει αμερικανικός νόμος κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας ήδη από το 2022 που απαγορεύει αυτές τις ενεργειακές εξαγωγές. Δεύτερον, διότι η Ρωσία δεν έχει τη δυνατότητα να τις κάνει. Εισάγει σήμερα ντίζελ, άρα από πού θα βρεθούν αυτά τα 500.000 βαρέλια ντίζελ. Τρίτον, γιατί παρουσιάζεται ως μια ισοδύναμη εκεχηρία των μεν με τους δε, την ώρα που η Ουκρανία δεν έχει δηληστήρια. Έχουν καταστραφεί από νωρίς στον πόλεμο τα δηληστήρια της Ουκρανίας, γι' αυτό και εισάγει πετρέλαιο και βενζίνες από την Πολωνία και τις άλλες γειτονικές της χώρες. Τέταρτον, γιατί η ποσότητα αυτή καθ' αυτή είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτά που εξήγαγε κάποτε η Ρωσία και με αυτά που χρειάζεται η παγκόσμια αγορά για να σταθεροποιηθεί. Νομίζω περισσότερο το κάνει, για να τα πούμε γρήγορα, για να στρέψει την προσοχή μακριά από το κακό που γίνεται σήμερα στον Περσικό κόλπο και να ξαναφέρει τη συζήτηση στην Ουκρανία, να φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, τα στραμμένα στη μεγάλη αμερικανική στρατηγική αποτυχία μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε με το Ιράν τον Φεβρουάριο, εν όψη βεβαίως πάντα των αμερικανικών εκλογών σε πολύ λίγο στις 3 Νοεμβρίου που πάνε πάρα μα πάρα πολύ κακά για τον ίδιο και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Κύριε Κερίδη, ψύχρεμα το πάτε, αλλά εγώ θέλω να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, όχι τη δική σας, γιατί είστε πάντα από τους ψύχρεμους αναλυτές, γιατί είστε και καθηγητής και όχι μόνο, είστε και σοβαρός κοινοβουλευτικός. Εγώ δικό μου σχόλιο είναι αυτό. Λέω το εξής: ο κύριος Τραμπ, μετά από αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο τριήμερο, εγώ θα τον χαρακτήριζα πλέον πλανητικό εμπριστή, για να συνεννοηθούμε. Μιλάω αμυγός πολιτικά. Γιατί βλέπω και κάποιους καθηγητάδες που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις και κάποιους αναλυτές, οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν οικονομοτεχνικά τι θα έρθει και αν θα μειωθεί η τιμή. Γενικότερα ψελίζουν διάφορα φοβερά. Ενώ είναι αμυγός πολιτικό διεθνές θέμα. Η απόλυτη θεσμική εσωτερικά στην Αμερική ασυνέπεια, την αναφέρατε ήδη εσείς, υπάρχουν ψηφισμένες αποφάσεις του Κογκρέσου για τις κυρώσεις στη Ρωσία πριν ένα μήνα, στη Ρωσία του Πούτιν για να είμαστε ακριβείς. Δεν τα έχουμε με το ρωσικό λαό εμείς, αλλά ξέρουμε καλά, νομίζω, ότι έχουμε ακόμα σώα στα σφρένας ποιος είναι ο Πούτιν και πού το πάει. Και δεύτερον, για να μην το καλλιεργήσω παραπάνω, νομίζω σήμερα που μαζεύονται οι Ευρωπαίοι δεν φτάνουν αυτά που είπε η Κάγια Κάλλας μέχρι τώρα, είπε για δύο κουβέντες. Οι Υπουργοί Εξωτερικών σήμερα που μαζεύονται, νομίζω ότι περιμένω, εγώ ως πολίτης περισσότερο, όχι ως δημοσιογράφος, κάποιο βαρύτερο θέμα ανακοίνωσης και κριτικής των ενεργειών του κυρίου Τραμπ. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι χωρίς απάντηση από τους Ευρωπαίους, πολιτική και θεσμική. Και για να κάνω μια αντίστοιξη στους ακροατές μας, ενδεχομένως θα το ξέρετε εσείς, καυτηριάζω απαράδεκτη την κίνηση ενός Δανού προοδευτικού, αν κατάλαβα καλά, ευρωβουλευτή αριστερού, δεν κατάλαβα, από τη Δανία, που έβαλε ένα άγαλμα, λέει, έξω από το Στρασβούργο ενός γυμνού Τραμπ για τρεις ημέρες που τελικά το αποσύρανε. Λοιπόν, και μόνο που το Ευρωκοινοβούλιο παθαίνει τέτοια πράγματα, νομίζω δείχνει σε ποιο κόσμο ζούμε. Ο καθένας κάνει ό,τι του πρόχει, όπως λέγαμε λαϊκά.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαστε λίγο όσο το γίνεται πιο δίκαιοι. Η Ευρώπη έχει καλύψει το κενό που έχει αφήσει πίσω της η Αμερική από την εκλογή Τραμπ στη βοήθεια προς την Ουκρανία. Σήμερα
1: σωστά,
2: το 95%
1: σωστά.
2: της ξένης βοήθειας προς την Ουκρανία προέρχεται από την Ευρώπη και έχει μηδενιστεί το αντίστοιχο ποσό από τους Αμερικανούς. Ό,τι δίνουν οι Αμερικανοί και δίνουν πράγματα πολύτιμα, τα δίνουν κατόπιν ανταλλάγματος. Είναι αγοροπολισία, δεν είναι βοήθεια. Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι

0: η ευρωπαϊκή ηγεσία έχει αποφασίσει για τους δικούς της λόγους να μην προκαλέσει κατά το δυνατόν βεβαίως την Αμερική λόγω ΝΑΤΟ στρατηγικής σχέσης, γιατί η ίδια δεν αισθάνεται έτοιμη να τα σπάσει. Περιμένει με αγωνία το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου προφανώς. Λένε διάφορα ιδιωτικά για αυτούς που συνομιλούν μαζί τους, και επιτρέψτε μου να το ξέρω, αλλά δημοσίως επιχειρούν να ισορροπήσουν, πέρα από τις κατά καιρούς έτσι εξάρσεις που είχαμε με τη Μελόνη, που είχαμε με τη Γρυλανδία, που είχαμε με τη στήριξη του Τραμπ προς το AfD που προκάλεσε πάρα πολύ τους Γερμανούς. Από εκεί και πέρα, για να ανοίξουμε την εικόνα, να πούμε ότι γενικά τα λαϊκίστικα άκρα, είτε της άκρας δεξιάς είτε και της άκρας αριστεράς, δείτε τι γίνεται στην Ιταλία με το κίνημα των 5 αστεριών ή με τον Μελανσόν, είναι ενάντια στη βοήθεια προς την Ουκρανία. Η Ουκρανία για κάποιο λόγο έχει γίνει μέρος της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσής μας μεταξύ ενός πολιτικού κέντρου,
1: όπως και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη μεταξύ μας.
0: Ναι. Με κάποιες διαφορές, αλλά ναι. Mm-hmm. Αυτά τα ζητήματα, ιδίως σήμερα πια το ουκρανικό, το οποίο εμπλέκεται και με την αύξηση του κόστου ζωής, με την πληθωριστική πίεση, υπάρχουν αρκετοί στα δεξιά και στα αριστερά που, ξεκινώντας από κάτι το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να αρνηθούμε, πιο να συνομιλούμε και με τη Μόσχα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο Πούτιν το έχει πει, το έχει ξαναδείξει, δηλαδή δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρα, δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί. Αυτή η περίφημη διαπραγμάτευση που μπορούμε να κάνουμε με τον Πούτιν, η πραγματικότητα είναι ότι ο ίδιος δεν θέλει και δεν πρόκειται, διότι...
1: Εντάξει, είναι και αξιακό όμως, κύριε Κυρίδη, όπως το λέτε, το υπονοείτε και για την Ευρώπη, για τον δυτικό πολιτισμό και για το σύστημα ασφαλείας το παγκόσμιο. Και το διεθνές δίκαιο, είναι αξιακό και για την Δύση. Δεν μπορούμε ως Δύση να αγνοούμε αυτές τις παρεμβάσεις του Προέδρου Τραμπ. Πράγματι κάτι πρέπει να υψωθεί, μία φωνή έναντι του κύριου Τραμπ, δηλαδή να πούμε ναι, εμείς έχουμε επιλέξει να αναλάβουμε το κόστος το οικονομικό, γιατί κάθε πόλεμος έχει κόστος, αλλά δεν μπορείς, κύριε Τραμπ, να είσαι ο βαστάζων του Πούτιν σε αυτή την ιστορία.
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, να είμαστε ειλικρινείς, βρέθηκε απροετοίμαστη για μια ακόμα φορά στην άνοδο του Τραμπ και του τραμπισμού νούμερο 2, του 2-0 δηλαδή, ο οποίος δεν έχει σχέση με την πρώτη θητεία Τραμπ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να τρέξει γρήγορα την αμυντική της χειραφέτηση. Αλλά αυτή χρειάζεται ακόμα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο ανάχωμα, το μόνο πραγματικό ανάχωμα, αν θέλετε τη δικιά μου ταπεινή γνώμη, δεν είναι ούτε οι αμερικανικοί θεσμοί, που και αυτοί αποδείχθηκαν πολύ πιο αδύναμοι από ό,τι πιστεύαμε, ούτε η όποια πίεση απ' έξω των Ευρωπαίων, αλλά μία και μόνη, όπως συμβαίνει πάντα στις δημοκρατίες, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός, ο κόσμος, το εκλογικό σώμα. Και εκεί, στις 3 Νοεμβρίου, θα υπάρξει αυτή η απάντηση. Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο δικό μου το μυαλό, και κατά πάσα πιθανότητα, εγώ θα σας στοιχημάτιζα όλα μου τα λεφτά αν είχα, και κάνω τώρα μία κρίση γεγονοτολογική, όχι απαραίτητα μόνο αξιολογική. Θα χάσει και τη Γερουσία. Και κατά συνέπεια θα έχουμε μία νέα κατάσταση στην Ουάσιγκτον. Όχι ότι ο Τραμπ δεν θα παραμείνει πρόεδρος, προφανώς θα είναι πρόεδρος.
1: Ελάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο σας, κύριε Κυρίδη.
0: Ναι. Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος στα τέλη του 28, αλλά θα έχουμε μια νέα, πολύ πιο ισορροπημένη κατάσταση στην Ουάσιγκτον.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για αυτά τα ζητήματα. Πάμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
19: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
2: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
1: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
2: Μην το χάσετε.
3: Απόψε είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αγγλία αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του και η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο χειράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγυηχθεί ο στηρεί το Κρεμλίνο, καθώς η Μόσχα ακόμη δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας σύμφωνα με το Άξιος. Το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, ακάθεκτος, ήρθε με πολλές δυνάμεις απάνω εκεί στο βορρά, πήρε δυνάμεις.
0: Εντάξει, πολύ βορράς είναι η Φραγκφούρτη. Να πούμε ότι απέναντι μας είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Δημήτρης Γιαννίρης πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής όπως κάθε μέρα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική μας επιμέλεια. Πέτρος Μωραΐτης, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε ήδη πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Στράτο που μας ακούει, επιβεβαιώνοντας ότι είστε η καλύτερη επιλογή για ενημέρωση του πρωί στο ραδιόφωνο, λέει ο κύριο Στράτο. Γι' αυτό και διαβάζω άλλωστε το μήνυμα. Είναι καλό για μας. Να πούμε ότι ο κύριος Μάνος αναφέρει ότι ο κύριος Λούλης είναι φοβερός στις αναλύσεις του. Μέχρι πρόσφατα, λέει, υποστήριζε την κυρία Καριστιανού ως την καταλληλότερη για πρωθυπουργό. Παλαιότερα, θυμάμαι, υποστήριζε τον κύριο Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια αναφορά το 1999. Έχουν περάσει από τότε 27 χρόνια. Έχουμε πολλά μηνύματα. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας απασχολεί. Εγώ να σας ενημερώσω για το μίνι Marathon, το Spetses Mini Marathon, το οποίο συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια παρουσίες και Big Win ήταν για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις, τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Επίσης, Δημήτρη, θέλω να, πριν περάσουμε στα της Βρετανίας, νομίζω ότι τα της Βρετανίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και είπε ότι ναι, αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 και αλλοιώθηκε μετά από ρωσική παρέμβαση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νέο, δημιουργεί τελείως διαφορετικές συνθήκες.
1: Είναι ο πρωθυπουργός εν ενεργεία. Άρα έχει μια θεσμική βαρύτητα,
0: έχει, λέει, και στοιχεία
1: η παραδοχή του και ότι έχει πολύ πλέον τα δεδομένα.
0: Βαρύτητα. Και μάλιστα εγώ θα πήγαινα ένα βήμα παραπάνω σε αυτό. Θα έλεγα ότι έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα που μπορεί να ανακοινήσει διαδικασίες προκειμένου να το ξαναδούνε το θέμα του δημοψηφίσματος. Γιατί τώρα η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και χρειάζεται και τις παραδοσιακές χώρες που είναι ο πυρήνας της στο επίκεντρο. Η Βρετανία είχε ευρωπαϊκή συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια με την κρίση και νομίζω ότι ίσως να είναι μια ευκαιρία αυτό να ξαναδούμε τις αφετηρίες και τις προοπτικές συνολικά της Ευρώπης. Σε πολύ λίγο θα τα συζητήσουμε.
1: Τον υποτιθέμενο υβριδικό, που δεν νομίζω ότι ήταν μόνο υβριδικό, ήταν πολλαπλός ο ρόλος του Πούτιν σε μια σειρά ζητήματα αναμετρήσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω πολύ μπροστά από τις κυβερνήσεις και άλλα θεσμικά όργανα τον έχουν αποκαλύψει εξαιρετικοί δημοσιογράφοι, μεγάλα μέσα και στην Αμερική και στη Βρετανία και στην Ευρώπη και στη χώρα μας και πουλ διαφόρων δημοσιογράφων και μέσων. Τώρα μη θυμίσω τώρα τα διάφορα εκεί με την, πώς τη λέγαμε, τη Βρετανική εταιρεία και άλλους πολλούς, αλλά να κρατήσουμε τη δήλωση και των Γερμανών σε σχέση με τον ντρόν στη Λειψία, που επαναλαμβάνουν ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη λογική ότι ήταν οι μυστικές υπηρεσίες της σημερινής Μόσχας που έχουν το χέρι τους αυτό το ντρόν που δεν έσκασε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Εγώ ήμουν στην Γερμανία το Σαββατοκύριακο και τις προηγούμενες ημέρες και είχα συζήτηση γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι στα σχολεία προετοιμάζουν τα παιδιά για ενδεχόμενη επίθεση. Και όχι μόνο τα παιδιά, προετοιμάζουν και τα νοικοκυριά, λέγοντάς τους τι θα πρέπει να κάνουν σε κατάσταση, αν βρεθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ήδη τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Σωτήρη Ζαρταλούδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής συγκριτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Θα μας μιλήσει για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Βρετανία και να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Ζαρταλούδη.
1: Σας καλωσορίζουμε.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλουμε να μας πείτε, αυτό νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή η δήλωση που έκανε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι επί της ουσίας μία τρίτη χώρα που έχει εντελώς αντιευρωπαϊκή οπτική καθόρισε το αποτέλεσμα του Brexit, το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό και για την πορεία και το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και της Βρετανίας και της οικονομίας της.
2: Όντως, εγώ θα έλεγα εδώ δύο σχόλια. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη δήλωση αυτή κατά αυτή, είναι πιο πολύ μια στρατηγική του Μπέρνχαμ, η οποία δεν φαινόταν το τελευταίο καιρό. Μια στρατηγική επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ήδη έχει κάνει πολλές δηλώσεις γι' αυτό. Σήμερα διάβαζα ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα κάνει ομιλία στη Βουλή και στο κόμμα του ότι πρέπει πλέον να σπάσουμε το ταμπού του Brexit. Πρέπει να παραδεχθεί η χώρα ότι το Brexit δεν έκανε περισσότερο κακό από ότι καλό και ότι αν η κυβέρνηση των εργατικών μπορεί να κάνει μια καλύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να το πει στο λαό και να το κάνει. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η δήλωση εγώ θα την έβαζα ως περισσότερο κατά κάποιο τρόπο σημάδι αλλαγής στρατηγικής, γιατί και εγώ ως πολιτικός αναλυτής μπορώ να παραδεχθώ ότι ναι, ας πούμε υπήρχαν διάφορες ομάδες και όχι μόνο η Ρωσία και άλλα κράτη και άλλα συμφέροντα και τα λοιπά που προσπαθούσαν να επηρεάσουν το δημοψήφισμα και οποιοδήποτε άλλες εκλογές με διάφορους ας πούμε που γράφουν σχόλια στο Facebook, στο Twitter κτλ. Αλλά εγώ θα έβαζα ένα μεγάλο αστερίσκο κατά πόσο όντως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος καθορίστηκε από τη Ρωσία. Εγώ νομίζω ότι
0: είναι βαριά αυτή η δήλωση, ότι είναι δύσκολα τεκμηριώνεται με δύσκολο τρόπο.
2: Ακριβώς, γιατί ας πούμε κάποιος μπορεί να κατηγορήσει, ας πούμε κάποιος που είναι πολύ υπέρ του Brexit, ότι υπήρχαν και κάποιες άλλες χώρες, κάποια άλλα συμφέροντα που προωθούσαν ότι να ψηφίσουμε εντός. Δηλαδή θέλω να πω ότι σίγουρα η Ρωσία είχε συμφέρον να σπάσει, να διασπάσει την λεγόμενη Ευρωατλαντική Συμμαχία, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και το βλέπουμε και στη Γερμανία, το βλέπουμε και στη Γαλλία και στην Ελλάδα εν μέρη στα χρόνια του μνημονίου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι η Ρωσία, η Βενεζουέλα, άλλες χώρες βοηθούσαν τις λεγόμενες αντισυστημικές δυνάμεις. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, σίγουρα υπάρχουν και άλλες δυνάμεις και άλλοι παράγοντες που βοηθούν τις λεγόμενες συστημικές δυνάμεις. Άρα εγώ θα αυτό θα το έβαζα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής του Μπένναμ, να πει στο λαό ότι ξέρετε, να πω για τους ακροατές μας ότι η Ρωσία στην Αγγλία δεν έχει καλή φήμη. Δηλαδή όταν λέμε ότι η Ρωσία έκανε κάτι, το περισσότερο κοινό στην Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ σκεπτικό ως εχθρικό προς τη Ρωσία. Άρα είναι σαν κατά κάποιο τρόπο να λέει ο Μπένναμ ότι ένας εχθρός μας έκανε να κάνουμε κάτι που ίσως δεν έπρεπε. Άρα εγώ θα το έβαζα αυτό στο πλαίσιο μιας στρατηγικής και όχι κατά κάποιο τρόπο ότι ανακαλύψαμε κάτι που το κρύβαμε ή δεν υπήρχε ή δεν το ξέραμε. Εγώ έτσι θα το ερμήνευα.
1: Κύριε Ζαρταλούδη, να συμφωνήσω με την προσοχή που δείχνετε στο θεσμικό πεδίο και στο πολιτικό, γιατί στην πραγματικότητα η πολιτική ευθύνη του Brexit ανήκει σε εκείνες τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις τότε στη Βρετανία, δυστυχώς και στον τότε πρωθυπουργό που νόμιζε ότι θα το κερδίσει το δημοψήφισμα, να τα θυμίσουμε. Για τους ακροατές μας τα λέω για εσάς. Και προφανώς δεν περίμενε το αποτέλεσμα που ήταν ωριακό. Άλλωστε, πλάκα-πλάκα τώρα που το σκέφτομαι, είναι 10 χρόνια που πέρασαν από το δημοψήφισμα το περιβόητο εκείνο, που ήταν η αρχή μιας μεγάλης φθοράς και ελλημάτων για την Ευρώπη ευρύτερα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, πέρα από τις πολιτικές των χωρών, η Βρετανία ήταν μεγάλη υπόθεση για την Ευρώπη και νομίζω ότι το ξανασυζητάνε σε έναν βαθμό σήμερα έχει σημασία. Αλλά εγώ θα το συνδύαζα με τη δήλωση των Βρετανών σε αυτή τη φάση και σε σχέση με την φοβερή αυτή εμπριστική εξέλιξη από τον κύριο Τραμπ αυτές τις ημέρες, που βγήκε και είπε η Βρετανική κυβέρνηση με τους εκπροσώπους της ότι στηρίζει τον Ζελένσκι. Γιατί εδώ ουσιαστικά ο Τραμπ ζητάει άμεση ανατροπή του Ζελένσκι όπως θέλει ο φίλος του ο Πούτιν, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και υπάρχει μια μεγάλη κατά κάποιο τρόπο σύγκρουση η οποία διατηρείται πολύ, πολύ θα έλεγα χαρισματικά ή και πολύ αποτελεσματικά πίσω από τις κουρτίνες ή κάτω από το χαλί, όποια έκφραση θέλετε χρησιμοποιήστε. Η Ευρώπη πλέον έχει πάρει ένα οριστικό διαζύγιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας δεν το λέει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ίσως το αντίστροφο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν πάρει από την Ευρώπη οριστικό
2: σωστά,
0: διαζύγιο
2: σωστά,
0: και η Ευρώπη
2: σωστά,
0: να αρχίζει να σηκώνει το ανάστημά της.
2: Συμφωνώ, αλλά πλέον νομίζω ότι αυτό που θα έλεγα είναι ότι η Ευρώπη ποτέ δεν ήθελε να υπάρξει μια διάσταση απόψεων και στρατηγικής μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πλέον και η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή και στη Μέση Ανατολή και στο Ουκρανικό και σε πολλά άλλα θέματα πλέον διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών χωρών. Και δεν είναι απλά ότι ο Τραμπ έκανε μια χάρη στο Πούτιν ή πάει εναντίον του Ζελένσκι. Κατά κάποιο τρόπο ο Τραμπ μας δηλώνει εμέσως πλην σαφώς ότι εντάξει τώρα, εάν θέλει να κάνει και κάτι και ο Πούτιν, εντάξει τώρα δεν θα πούμε και εμείς όχι. Άρα αυτό θέλω να πω είναι μια κόκκινη γραμμή για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Εγώ θεωρώ το αντίθετο ακόμα πιο βαρύ, ότι άλλαξε όλη τη στρατηγική που αυτή την περίοδο, όχι αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια έχει η Δύση εναντί του Πούτιν, της απομόνωσης, της ενεργειακής απομόνωσης του, του εμπάργκο, που τελικά επί της ουσίας με ένα τηλεφώνημα και με μια απόφαση ο πρόεδρος Τραμπ και το ανέτρεψε, κάνοντας συνομιλητή τον Πούτιν, και ένα όπλο που είχε η Ευρώπη ή η Δύση, θα λέγαμε καλύτερα, ουσιαστικά το χάρισε και πάλι πίσω στον Πούτιν.
2: Συμφωνώ, αλλά πολλοί αναλυτές, διάβαζα αναλυτές της αγοράς των πετρελαίων, ότι αυτή η συμφωνία Ρωσίας-Αμερικής αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό της αγοράς του αργού πετρελαίου. Επί της ουσίας θα είναι μια τρύπα στο νερό, δηλαδή θα πάρει κάποιο πετρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια συμβολική κίνηση, ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να αποκλείουμε τη Ρωσία, γιατί είναι σύμμαχοί μας, είναι φίλοι μας κτλ. Ο Τραμπ έχει... Τώρα αλλάζουμε λίγο θέμα από τη Βρετανία αυτή κατά αυτή, αλλά ο Τραμπ έχει, φαίνεται, ένα προσωπικό θαυμασμό προς τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι πριν γίνει καν πολιτικός, πριν κατέβει στην σκακέρα της Προεδρίας κτλ., είχε γράψει μια επιστολή στον Πούτιν πόσο τον θαύμαζε ως ηγέτη. Δηλαδή υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο, ένας θαυμασμός του Τραμπ προσωπικός στον Πούτιν ως τον μεγάλο ηγέτη της Ρωσίας ή του κόσμου, δεν ξέρω τι εγώ τι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και ένα προσωπικό, κατά κάποιο τρόπο, ρομάντζο, ας το
0: Μάλιστα.
2: πούμε.
0: Να ρωτήσω και κάτι που αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, την εσωτερική πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα μια πολύ μεγάλη άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, του Φάραντζ, των κομμάτων, θα λέγαμε, της λαϊκιστικής δεξιάς και των αντιευρωπαϊκών κομμάτων. Θεωρείτε ότι η τελευταία εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει αυτή τη μεταστροφή της κοινής γνώμης και να αλλάξει αυτή την τάση την οποία παρατηρούμε στην Βρετανία?
2: Εγώ πιστεύω, όπως σας είπα στην αρχή, γι' αυτό το λόγο ο Μπένχαμ βάζει μπροστά τη Ρωσία. Με την έννοια προσπαθεί να, κατά κάποιο τρόπο, να απομονώσει τους λεγόμενους υπερπατριώτες, δηλαδή αυτούς που λένε ότι οποιαδήποτε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, και κατά κάποιο τρόπο εμείς είμαστε οι πατριώτες και δεν θέλουμε να έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Μπένχαμ λέει ότι, ξέρετε, αυτό το επιχείρημα έχει υποστηριχθεί από τους Ρώσους, που είναι οι εχθροί μας, άρα αν είμαστε εμείς σωστοί πατριώτες δεν πρέπει να το λαμβάνουμε τόσο πολύ σοβαρά αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, τη φοβία εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα πλέον μεταξύ των εργατικών και του reform, του κινήματος της μεταρρύθμισης. Τρομάρα μας θα βάζω εγώ, μεταρρύθμιση προς τα που δεν ξέρω. Γιατί έχουν βγει διάφορα, κατά κάποιο τρόπο, σκάνδαλα χρηματοδότησης του αρχηγού του κόμματος, του Φαράτζ, από λεγόμενους μεγιστάνες των κρυπτονομισμάτων. Άνθρωποι οι οποίοι είναι Βρετανοί, οι οποίοι μένουν στην Ταϊλάνδη, μένουν σε άλλες χώρες, δεν μένουν στην Αγγλία, και του έχουν δώσει 5-10 εκατομμύρια λίρες ως δώρο, το οποίο δεν ξέρουμε γιατί δώρο ήταν αυτό. Πρώτο είναι αυτό, το οποίο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο κλώνησε την δημοφιλία του Φαράτζ. Αλλά επίσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, μια αντιστροφή του ρεύματος, τη πτώση των εργατικών με την αλλαγή του ηγέτη. Και ο Μπένχαμ έχει κάνει μια, κατά κάποιο τρόπο, εκστρατεία να πιάσει τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα. Ας πούμε, μιλάει, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να βάζουμε αλκοόλ στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Μιλάει για το κόστος μετακινήσεων. Έχει πιάσει πάρα πολλά λαϊκά θέματα, γιατί θέλει να απομονώσει αυτή τη, κατά κάποιο τρόπο, αντισυστημική απειλή. Εγώ θα έλεγα ότι πλέον όλοι αυτοί, πείτε τους υπερπατριώτες, πείτε τους δεξιούς, ακροδεξιούς, λαϊκιστές, δεν ξέρω τι, αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε τόσο πολύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή μιλάνε πάρα πολύ για τη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση και τα λεγόμενα πλοιάρια που έρχονται από τη Γαλλία στην Αγγλία. Όπως, ας πούμε, στην Ελλάδα το 2015 που είχαμε διάφορα πλοιάρια που ερχόταν από την Τουρκία. Αυτό είναι τώρα πλέον το, κατά κάποιο τρόπο, το διακύβευμα για αυτούς, ότι πρέπει να κλείσουμε τα σύνορά μας.
1: Απλά μια γρήγορη προσθήκη να μας πείτε μια κουβέντα. Θυμήθηκα την ιστορία της Cambridge Analytica, που είχαν παρουσιαστεί τότε δημοσιεύματα που δεν εμπλέκαν απλώς, όπως αποδείχθηκε μετά σε σχέση με την εκστρατεία, την πρώτη εκστρατεία του Τραμπ για το 2016, αλλά είχε εμπλακεί και στο θέμα του referendum, του δημοψηφίσματος που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Είδου λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών πέρα από τα δημοσιεύματα, γιατί μετά, αν θυμάμαι καλά, η Cambridge Analytica το μόνο που έφαγε ήταν ένα πρόστιμο στη Βρετανία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να συνδυαστούν ό,τι στοιχεία ή ενδείξεις έχει ο κύριος Μπέρναμ, αν θέλει να γίνει πιο αξιόπιστο στα ζητήματα αυτά, να τεκμηριωθούν περισσότερο, γιατί πολλά μείνανε στην γκρίζα ζώνη, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, συμφωνώ. Και όχι μόνο αυτό. Όπως είπατε και εσείς, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ήταν ένα θέμα από την ελίτ της Αγγλίας. Υπάρχουν διάφορες μελέτες κοινής γνώμης που μέχρι τρεις μήνες πριν το δημοψήφισμα το 80% των Βρετανών δεν σκεφτόντουσαν για την Ευρώπη. Και ξαφνικά άρχισαν να σκεφτόνται για την Ευρώπη. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα κίνημα από κάτω προς τα πάνω, αλλά πιο πολύ μια διαμάχη των ελίτ σε ό,τι αφορά το ρόλο της Βρετανίας. Και είχαμε και το σύμβουλο του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ήταν κατά κάποιο τρόπο μέσα στην καμπάνια. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να ανοίξει για την ψήφο και πώς ψήφισαν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι η Ρωσία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο προωθούσε το όχι, αλλά, δηλαδή να βγούμε, αλλά δεν νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν η Ρωσία που άλλαξε κατά κάποιο τρόπο έπεισε τους Βρετανούς να ψηφίσουν. Δηλαδή έγινε μια προσπάθεια.
1: Όχι, σε σωστές αναλογίες το βάζετε. Ωραία. Εντάξει.
0: Και αυτό ίσως θα είναι και το κρίσιμο των επόμενων ημερών, προκειμένου να τεκμηριώσει ή όχι τη συζήτηση που ήδη έχει ανοίξει. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ζαρταλούδη, τον καθηγητή, για την συνομιλία που
1: σας
0: είχαμε.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε
2: Ζαρταλούδη. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και υποθέσεις.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.

0: Επιστρέψαμε με ήχους γαλλικούς.
1: Με ήχους γαλλικούς να τους ξαναβάλουμε. Το φάγαμε το τραγούδι τώρα, δεν πειράζει. Κάτι θες να τα πεις τώρα.
0: Πολύ φοβάμαι, ότι η Γαλλία δεν θα μας... θα μας διαψεύσει στην αισιοδοξία που έχουμε, γιατί αν μας διαψεύσει η Γαλλία, νομίζω ότι η Ευρώπη θα πάρει ένα δρόμο δύσκολο.
1: Θα είναι πολύ βαρύ. Αλλά έχουμε ακόμα μήνες για να δούμε πώς θα δουλέψει όλο το πολιτικό σύστημα και στη Γαλλία, πέρα από τις ακραίες εκδηλώσεις.
0: Προς το παρόν, εμείς σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον ασχολούμαστε με το μπάσκετ του κυρίου Τσίπρα και την συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια του κόμματος του ενός παλέμαχου ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα άλλων εποχών.
1: Καλός μπασκετμπολίστας, έτσι, να είμαστε, δίκαιοι.
0: Εντάξει, έχουν υπάρξει.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάζει πολλά καλά και ο κύριος Τσίπρα.
0: Ο Γκάλης που είναι και επιδραστικός, ο οποίος έχει και μια προσωπικότητα τεράστια, νομίζω ότι θα έκανε τη διαφορά. Αλλά ο Γιαννάκης, για παράδειγμα, είχε κατέβει με τα ψηφοδέλτια.
1: Για να είμαι γρήγορο, γιατί σε πιάνω, λέω. Και να βάλει ένα καλάθι ο Κορονιός. Εδώ έβαλε αυτοκαλάθι ο κύριος Καρτερός για τον κύριο Τσίπρα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Τι αυτοκαλάθι. Αυτοκαλάθι είναι.
1: Τι είναι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έγραψε.
0: Όταν έχεις αυτό το ρόλο, να είσαι πολύ κοντινός άνθρωπος ενός πολιτικού αρχηγού, όπως ο κύριος Καρτερός είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, και γράφεις τέτοιες ανοησίες, συγγνώμη για την έκφραση, θα πω ότι είναι ανοησίες να χαρακτηρίζεις με αυτόν τον τρόπο έναν πολιτικό αρχηγό και δει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι ναι, είναι πολιτικό αυτό γκολ, αλλά έχει και πολιτική στόχευση. Δεν το κάνεις έτσι.
1: Δεν το κάνεις έτσι, τέλος πάντων, να το ξανασυζητήσουμε.
0: Να απαξιώσει τον
1: αντίπαλό. Εδώ βλέπω ότι ο συνεργάτης μας λέει ότι είμαστε εκτός. Αλλά τέλος πάντων θα επανέλθουμε. Τα πιάσαμε, νομίζω.
0: Για μένα προσπαθεί να
1: με έχεις εκπλήξει.
0: Είναι.
1: Είσαι γρήγορος σαν τους μπασκετμπολίστες.
0: Γρήγορος. Προσπαθείς να με κόψεις.
1: Είπα, ήρθες πιο δυνατό. Σε κόβω, για να μιλήσει για τον Τσίπρα. Λοιπόν, okay.
0: Εγώ λοιπόν. Πριν κοπώ, πριν αυτοπεριοριστώ, θα σας πω ότι η Big Win βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μία ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Τελειώσαμε, Δημήτρη. Αύριο Τρίτη τα υπόλοιπα.
1: Αύριο με πιο πολύ όρεξη.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens.
10: για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αδλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο εύρος της στήριξης των πολιτών. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενεργήσε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβα, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι έλεγχη, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό. Προφυλακίστηκε και ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτήν την ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπασταργίου. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας έμεινε χθες κλειστό ύστερα από επίθεση που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 11. Το Σάββατο 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Πάντως, ο Υπουργός Ενέργειας του Βασιλείου δήλωσε πως η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί τις αγορές με ενέργεια παραμένει ισχυρή. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύει χθιόστηρη το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονικής.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
0: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η εκτεγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Χθες για την ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής, κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι?
10: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
15: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
16: Εμείς έχουμε όραμα.
17: Όπα!
13: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
16: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο σε 200 δις.
17: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
18: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
19: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
20: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση του δεύτερου ελέγχου που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας, εκεί που μυρίζει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μυρίζει. Θα έχετε δει τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, αυτό, τα έρευνες, οι μαθητές, αυτό μυρίζουμε. Το φοβερό είναι πως δεν φαίνεται κανένας να παρατηρεί ή να ενοχλείται ή τέλος πάντων, επειδή μου φαίνεται λίγο περίεργο, που αυτό το οποίο ονομάζουμε σχολικό συγκρότημα έχει την όψη εγκαταλειμμένου δημόσιου ρητηρίου. Δηλαδή οι εικόνες που δείχνουν τα ρεπορτάζ από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είναι εικόνες ουρητηρίου, είναι εγκαταλειμμένου ουρητηρίου, διότι αν αυτό ήταν εν ενεργεία ουρητήριο, κανείς δεν θα πήγαινε να κάνει τσίσα του εκεί μέσα.

κατάντια από... Εννοείται, είναι γεμάτο... Δεν ξέρω αν έχετε δει τα ρεπορτάζ. Είναι τίγκα στη μουτζούρα. Είναι γκράφιτι, μουτζούρες. Και τα γκράφιτι είναι μουτζούρες, απλώς είναι άλλου τύπου μουτζούρες. Συνθήματα, αγριόχορτα στα παρτέρια, πόρτες που κλείνουν κάτι... σιδερόπορτ που κλείνουν μόνο με αλυσίδα. Δεν έχουν τρόπο άλλο να κλείσουν. Και είναι, ξέρετε, λίγο ανοιχτές και τις κλείνει η αλυσίδα. Και αυτό το πράγμα το θράσουν να το λένε σχολικό συγκρότημα. Εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι το περισσότερο από αυτό το πράγμα που αντικρίζουμε είναι έργο μαθητών. Είναι οι μαθητές που το έχουν φέρει σε αυτό το χάλι, το σχολικό τους συγκρότημα. Οι μαθητές που αύριο θα κάνουν αποχή και κατάληψη, διότι οι συνθήκες κτλ. Που τις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Αλλά και πάλι, οι μαθητές δεν είναι από μόνοι τους. Υπάρχει και μια πολιτεία που λέει, τι γίνεται εδώ. Αυτό δεν είναι σχολείο, δεν μπορεί να πηγαίνουν παιδιά εκεί μέσα να μαθαίνουν τάχα μου γράμματα. Δηλαδή... Εν πάση περιπτώσει, έτσι το λέω γιατί το παρατήρησα, ότι μας φαινόταν πολύ λογικό. Λέει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και ήταν οι εικόνες, ήταν σαν το Τσερνομπίλ 20 χρόνια μετά την εγκατάλειψη.

0: Τέλος πάντων, αφού δεν τους νοιάζει τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους, δεν μας νοιάζει, δεν μας πέφτει και εμάς λόγος. Ας τον γκρεμίσουν κιόλας να τελειώνουμε, να γλιτώσουμε και τον κόπο. Να χαιρετήσω ότι τον Ντόναλντ τον Τραμπ, ο οποίος συμφώνησε, τα βρήκε με τον κολλητό του τον Πούτιν. Λογικό είναι, οι παλιά άνθρωποι μεταξύ τους αργά ή γρήγορα θα τα βρίσκουν. Και κάποιοι χαίρονται. Ποιοι λέτε ότι μπορεί να χαίρονται, οι θαυμαστές του Τραμπ και του Πούτιν. Να, στη Γερμανία, ας πούμε, οι ακροαριστεροί με τους ακροδεξιούς.
1: Πλήρως δικαιωμένες αισθάνονται τόσο η εναλλακτική για τη Γερμανία όσο και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχτ μετά τη συμφωνία Ρωσίας Ενωμένων Πολιτειών για την εισαγωγή ντίζελ. Η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, χαιρετίζει καταρχήν την πολιτική, την απόφαση του Τραμπ. Στο ίδιο μήκος κύματος και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχτ, η οποία τονίζει ότι και η Γερμανία θα έπρεπε να κάνει μια τέτα συμφωνία με την Ρωσία και θα πρέπει να σταματήσουν οι κυρώσεις που κατά την άποψή της είναι απολύτως αποτυχημένες για την Γερμανία.
0: Τα φιλαράκια, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά, η αριστερά και η ακροδεξιά πάντοτε αγκαλίτσα στο πλευρό δικτατόρων. Τώρα είναι ο Πούτιν, προψές μπορεί να ήταν κάποιος σοβιετικός ηγέτης, πάντως θα βρούνε έναν τρόπο κάπως να φιλιώσουνε. Επίσης η συμφωνία που ακολούθησε με ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, την οποία την ονειρεύτηκε μόνος του ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος που διοικεί την ισχυρότερη χώρα του κόσμου, η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η οποία είναι κάπως περίεργη γιατί πρέπει να βρει ντίζελ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πρόθεση. Η καλή καρδιά ανάμεσα στους δύο καλούς φίλους. Υπάρχουν και κάποιες φήμες, αν θυμάστε, από την πρώτη του θητεία για κάτι βίντεο με κάτι Golden Shower του Τραμπ. Λέω τώρα, θυμίζω κάποια πράγματα. Είναι αφιερωμένη αυτή η συμφωνία και στους συμπολίτες που δήλωσαν φοβερά γοητευμένοι από τον Υπουργό Άμυνας του Τραμπ και καθησυχασμένοι από τις διαβεβαιώσεις του.
2: Οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες που έχει αυτή η συνεργασία. Ο ένας είναι η άμυνα, ο οποίος είναι και διαχρονικός, και ο δεύτερος είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
0: Και με όλο το θάρρος στον συναγωνιστή Παπασταύρου, εγώ θα έλεγα να μην πολύ εμπιστεύεται υπουργό εξωτερικών του Τραμπ. Έτσι, το λέω έτσι, να μην ούτε να καμαρώνει πολύ. Λέει, να δούμε. Να δούμε είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους τύπους. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι είπε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Την ξεκίνησε σε ένα πολύ ωραίο ντεκόρ, πάρα πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Το τι είπε δεν έχει καμία απολύτως σημασία για το μέλλον. Αν συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ, το πορτοφόλι του δηλαδή, γιατί περισσότερες του αποφάσεις εξαρτώνται από το πορτοφόλι του, η Ελλάδα θα τυνάξει τον αέρα. Άμα τον συνέφερε να τυναχτεί η Ελλάδα στον αέρα, η Ελλάδα θα τυναζόταν στον αέρα. Και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ούτε ο Ρούμπιο ούτε κανένας άλλος από όλους αυτούς τους τύπους. Οπότε να μην είμαστε πολύ, πώς να το πούμε, πολύ πρόθυμοι, να λέμε, ωραία, γουστάρουμε να είμαστε σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι και τα στόματα του Χριστού. Δεν είναι ότι καμαρώνουμε κιόλας με ανθρώπους που τη μία λένε έτσι και την άλλη

0: ξύπνησα αλλιώς, ρε παιδάκι μου. Λέω, είπε ο Ρούμπιο καλά λόγια, γιατί τι χρειαζόμουν να πει ο Ρούμπιο καλά λόγια για την Ελλάδα. Εντάξει, το ότι ξέρω ότι την επόμενη μέρα τα καλά λόγια μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν κακά λόγια, αν έτσι κρίνει ότι τον συμφέρει τον ίδιο προσωπικά ή τη χώρα του, σε δεύτερο επίπεδο, το βασικό είναι αν συμφέρει τον ίδιο προσωπικά, δεν πρέπει να με απασχολεί. Να καμαρώνω που είπε καλά λόγια. Βέβαια, ίσως αυτά τα λέω επειδή είμαι ανήκω σε γενιά που δεν είναι σαν αυτή του Κυρανάκη, που υπέφερε, η μόνη γενιά, παιδιά, που υπέφερε από την κρίση.
1: Φανταστείτε πριν λίγα χρόνια αντίστοιχοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή άλλων μεγάλων ισχυρών δυνάμεων του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα. Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη δεκαετία της κρίσης.
2: Ναι.
0: Η δικιά του γενιά την έφαγε. Όλοι οι υπόλοιποι είχαμε πάει για βόλτα στο πάρκο. Είναι αυτό το, πώς να το πούμε, το ίδιο το γνώρισμα των επιρμένων ανθρώπων, των αλαζόνων, να νομίζουν ότι μόνο σε εκείνους συμβαίνουν πράγματα. Τι θα κάνουμε όμως χωρίς αυτούς, πώς θα γελούσαμε, κανείς δεν ξέρει. Μας παίρνουν την Guilfoyle και εσύ ασχολείσαι με το πετρέλαιο. Στηρίζω και εγώ Guilfoyle. Αλίμονο, τι ήταν αυτή, νύφη του Τραμπ. Πρώην νύφη του Τραμπ, να είναι να εμπλέκεται σε λαμογές. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε τέτοια καλή οικογένεια που πήγε και μπήκε, δηλαδή κανείς περιμένει να είναι υπόδειγμα εντυμότητας. Σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει τι αφορούν τα δημοσιεύματα για την Guilfoyle, λένε ότι ζητούσε φράγκα για να κάνει τον Ταλαβέρι ανάμεσα σε πρόεδρο ή σε άλλους αξιωματούχους με ιδιώτες. Έλεγα, εγώ ήθελα κάποια εξυπηρέτηση από τον πρόεδρο να τον συναντήσω, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε με κάποιον, και μου έλεγε η Guilfoyle, θα κανονίσω εγώ, δώσε μου τόσα. Ταραβεριτζού, για Ταραβεριτζού την κατηγορούν. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα μας αφήσει, διότι όταν ερωτήθη ο ημιπαράφρον πορτοκαλί για την υπόθεση, είπε ήταν τόσο ευγενική κοπέλα. Ούτε καμία σχέση, ούτε δεν το πιστεύω, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ ευγενικό κορίτσι.

0: Ο Ιάσονας λέει σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το, το περιβάλλον εγκατελειμμένο δημόσιο ρητήριο που είδαμε στα ρεπορτάζ στην Γράβα και που είναι πολλών σχολείων. Πολλά σχολεία είναι έτσι, εγκατελειμμένα δημόσια ρητήρια, έχουν αυτήν την όψη στα σχολεία. Σε αυτό το περιβάλλον γαλουχείται και σφυριλατείται η νέα γενιά και συμπολίτες μας. Το έχουμε καταλάβει από τις καταλήψεις τους σε τι περιβάλλον γαλουχούνται και σφυριλατούνται και ποιο είναι το περιβάλλον που γουστάρουν να ζουν μέσα σε αυτό. Που παριστάνουν ότι δεν το θέλουν και θέλουν κτίρια και τέτοια. Ίσως να θέλουν τα κτίρια για να τα κάνουν και αυτά έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως στα σημαντικά παιδιά, τα σημαντικά πολιτικά που δεν είναι άλλα από τις μεταγραφές του Αλέξη και τα βίντεο στα οποία παίζει μπάσκετ ο Σκράπας Αλέξης, λέω Σκράπας γιατί ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει ότι ήταν το καλώδιο, μεταφέρει ηλεκτρισμό και δεν είναι τηλεπικοινωνιών καλώδιο, εν πάση περιπτώσει μάλλον το έμαθε, μάλλον δεν είμαστε και βέβαιοι. Έχει κάνει ένα βιντεάκι με το οποίο υποδέχεται στην Ελλάς, τη δικιά του, του κυρίου Μιχάλη, τον μπασκετμπολίστα Κορονιό, και στο οποίο με τεράστια σιγουριά δηλώνει ο Αλέξης μας:
1: αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω.
0: Κερδίσω, ρε φίλε. Εντάξει, να πούμε. Έτσι, φίλε. Και μιλάνε με τον Κορονιό, σπουδαία πολιτική προσωπικότητα και ο Κορονιό. Όχι Ζαγοράκης, δεν λέω ότι είναι τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία πολιτική προσωπικότητα, αλλά μπορεί να πλησιάζει σε Ζαγοράκη, ο οποίος Κορονιός, παιδιά, είναι προληπτικός πάρα πολύ και δεν μπορεί να δει, να βλέπει Μητσοτάκη. Βάλανε μπιπ στο ότι και καλά, να μην το πούμε ότι είναι ο Μητσοτάκης.
1: Είσαι προληπτικός.
2: Λίγο.
1: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται?
2: Όχι, είναι υπέρ μου.
1: Άμα δεις μαύρη γάτα.
2: Εκεί είναι. Εκεί τελείωσε.
0: Άμα δεις Μητσοτάκη, τελείωσε. Λογικό είναι, γιατί το να χάνεις τόσες φορές δεν είναι. Κάπως σου κόβονται τα πόδια. Αλέξη, πάμε να τους νικήσουμε.
1: Πώς το λέει, Στάτη, στην ομάδα μας?
2: Εννοείται. Είμαι έτοιμος.
1: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
0: Χρειαζόμαστε σουτέρ, μπρο.

0: Εν τω μεταξύ, ο τύπος είναι τόσο σκράπας, παιδιά, που έχουν γυρίσει βιντεάκι ότι και καλά παίζει μπάσκετ με τον Κορονιό και φοράει το ρολόι του. Πήγε να παίξει μονό με τον Σιδερένιο το ρολόι. Ένας δεν του είπε από τους εγκεφάλους που έχει δίπλα, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να το σκεφτεί και τόσο μυαλό. Πρόεδρε, όχι μονό με το ρολόι, ρε πρόεδρε, θα μας καταλάβουν ότι είμαστε... Το βίντεο περιμέναμε να καταλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω ο Αλέξη και δεν το κάνω μόνο επειδή, ας πούμε, βλέπω ότι ο άνθρωπος είναι ένας νέος άφθαρτος πολιτικός. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε κιόλας, τι έχουμε να χάσουμε. Είναι ότι τον στηρίζουν και άλλοι νέοι και άφθαρτοι της πολιτικής. Ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος, ο Άρης με τα μαλλιά. Ποιος είναι ο Σπηλιωτόπουλος, είναι αυτός με τα μαλλιά. Τα ωραία μαλλιά. Ο οποίος, παιδιά, για την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Βήματος. Τι λέτε ότι άκουσε?
1: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα ανθρώπους που μέχρι πρότινος είχαν μεγάλες επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την πολιτική πραγματικότητα ο κ. Τσίπρας, είπαν τα καλύτερα για την ομιλία του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την πραγματικότητα.
0: Ίσως άκουγε την εκπομπή που έλεγα ότι πόσο αγαπώ τον Αλέξη, παρότι, ας πούμε, δεν τον εψηφίζω και τρέμω στην ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο αδίστακτος άνθρωπος, μπορεί να ξαναλάβει κάποιο πόστο στην Ελλάδα. Είπα πόσο πολύ τον αγαπώ και πόσο πολύ με εντυπωσιάζει ακόμα και τώρα, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του. Ίσως αυτό άκουσε, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι ένας τύπος που έχει κάνει πρωθυπουργός, που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει τέτοια πράγματα.
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου. Και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Εννοείται ότι όποιος άκουσε αυτό είπε: Πω, εσύ, τι θεός είναι αυτός ο Αλέξης. Λοιπόν, περισσότερες αθλητικές ειδήσεις μετά. Προς το παρόν πάμε στη διαφημίση, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ. Για να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Πώς το λέει, εξετάζεται στην ομάδα μας?
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά. Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
15: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αντλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρινιστή. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζουν αυτήν την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί. Στη Γαλλία, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σήμερα το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασαλία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκυριακό. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγύχθιος στήρει το Κρεμλίνο, καθώς η Μόσχα ακόμη δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας σύμφωνα με το Άξιος. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
22: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
23: Εμείς έχουμε όραμα.
24: Οπα!
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
20: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
23: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
24: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
25: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Τα λέγαμε για αυτούς που κάνουν ότι εξεγείρονται για χάρη της παιδείας στη Γαλλία. Πολλοί από αυτούς είναι κανονικός υπόκοσμος. Δύο μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν έχει σημασία, πυροβολημένοι. Διότι, παιδιά, τα έχουμε μάθει εδώ, την εμπειρία την έχουμε στην Ελλάδα. Στη Γαλλία τους αρέσει, το κάνουν αιώνες τώρα αυτό. Εμείς ευτυχώς όχι τόσο συχνά όσο οι Γάλλοι. Όταν βλέπεις κουκουλοφόρους, είναι υπόκοσμος. Άνθρωπος που φοράει κουκούλα είναι πάντα του υποκόσμου. Ό,τι και να κρατάει στα χέρια του, ό,τι και να φωνάζει, ό,τι λέει, για ό,τι και να λέει ότι αγωνίζεται. Πάση περιπτώσει, είναι η προσπάθεια να έρθει η Λεπέν στην εξουσία. Τώρα το πιο αστείο είναι οι σύντροφοι, οι οποίοι εννοείται ότι τους αρέσουν τα επεισόδια αυτού του τύπου. Άλλωστε και η συντρόφισσα Αξιόγλου, που πλέον γράφτηκε και στο κόμμα του Αλέξη, αν έχουμε χρόνο θα το ακούσουμε πιο μετά, μας έχει επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε, ότι η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά, αλλά άρα ευκαιρία για την αριστερά. Είναι όμως ευκαιρία και για την ακροδεξιά, τα μπάχαλα. Και στη Γαλλία, μάλλον μεγαλύτερη ευκαιρία για την ακροδεξιά θα είναι. Καλή Λεπέν, εύχομαι, με τη βοήθεια, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πάντοτε στην ιστορία των τελευταίων 100-150 ετών, με την βοήθεια της αριστεράς. Σου λέει θα ανέβει η Λεπέν, να και η ευκαιρία η δικιά μας με την άνοδο της Λεπέν. Τέλος πάντων, είναι και Γάλλοι, παιδιά, έτσι μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι Γάλλοι. Το αυτό είναι το πιο... είναι Γάλλοι. Είναι οι τύποι που μας τα έχουν κάνει με την Γαλλική Επανάσταση το 1100 χρόνια μετά τους Άγγλους. Οι Άγγλοι τα είχαν κάνει αυτά 100 χρόνια πριν και χωρίς περιόδους τρομοκρατίας και γκυλοτίνες και δεκάδες χιλιάδες νεκρών. Είχανε και εκείνοι τους νεκρούς τους, δεν λέω, αποκεφαλίσανε και εκείνοι οι βασιλιά, οι Άγγλοι, αλλά δεν το κάνανε όπως οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι, οι οποίοι αφού τα κάνανε όλα αυτά, στην πραγματικότητα το μόνο που κατάφεραν να ανοίξουν τον δρόμο για τον Ναπολέοντα. Οπότε Γάλλοι, τι να κάνουμε. Πού είμαστε? Στα μηνύματα. Όχι, να πω ότι Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Πιγκουίνος, πρόεδρε, πάτησες γραμμή, είναι out η μπάλα, λέει, για τον Αλέξη μας, τον μπασκετμπολίστα. Τι λες μωρέ, έχει σύνορα το γήπεδο μπάσκετ και δεν το ξέρουμε? Βατικός τριοκολάπτης. Καλά δεν σκάνε στα γέλια όταν γυρνάνε αυτά τα σποτάκια. Τι να σκάσω. Καταρχήν το να γυρνάνε αυτά τα σποτάκια σημαίνει ότι δεν τρέπονται. Και ο Κορονιός, και ο Κορονιός τώρα, άνθρωπος μπασκετμπολίστας πετυχημένος, να πάει να αποποτρίβεται στο Τζίπρα. Δηλαδή είναι λίγο, ρε παιδί μου, σε όποιον και να αποποτριβότανε θα είναι, πόσο μάλλον στον Αλέξη. Σε έναν τύπο που μέχρι προψές νόμιζε ότι είναι το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είναι τηλεπικοινωνιακό. Ο Βαλεντίνος αετιδεύσε μπρος της γης κολλασμένη, το τρίποντο του μπούτια με καλώδιο σας περιμένει. Τώρα αυτό για τα μπούτια δεν μου αρέσει, είναι μπουτιστικό αστείο και διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Ο Κώστας ένα ακόμα ψέμα ξεστόμησε, ο Αλέξης ανέφερε ως πρώτο σκόρερ της Α1 τον Κορονιό. Μικρή σημασία βέβαια το ψέμα, αλλά Αλέξης πιστός στα ψέματά του. Η αλήθεια είναι πρώτος Βασίλης Πανούλης 5205, Πόντι Νίκος Χατζής 5200, Κορονιός 5170, Λιαδέλης. Μιλάμε για το επαγγελματικό, γιατί πρώτος στην πρώτη εθνική, από τότε που υπάρχει πρώτη εθνική ή ανώτερη κατηγορία στον μπάσκετ, είναι ο Γκάλης. Του πάνω από 10.000. Ο Χρήστος σου έδωσε οικονόμου το δολάριο Τραμπ? Όχι, τον είδα το πρωί που έλεγε κάποιος άνθρωπος έστειλε κάποια χρήματα. Τα κράτησε. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Τίποτα δεν μου δώσε. Και ο Διονύσης δεν είναι εγκαταλειμμένα τα σχολεία. Κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό που βλέπετε είναι η ελεύθερη έκφραση των παιδιών συντρόφων. Δεν είναι μόνο τα παιδιά συντρόφων, Διονύση. Είναι τα παιδιά γενικά. Είναι τα κακομαθημένα πλάσματα που έχουν μεγαλώσει πιστεύοντας ότι δικαιούνται τα πάντα χωρίς να υποχρεούνται σε τίποτα. We'll dance like nobody is there. We'll dance without any cares. We'll talk about
κακομαθημένα παιδιά ενοχικών, αδιάφορων ή κομπλεξικών γονιών. Παντομάς, μάνο κατάλαβες γιατί θυχτήκανε τόσο πολύ Πασόκοι με τον Καρτερό? Δεν θεωρούν τον αρχηγό τους βλάκα ή απλά προσπαθούσαν να το κρατήσουν κρυφό και τους το χάλασε? Παιδιά, τώρα είναι πώς να το πούμε, ο αγώνας για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρός. Προφανώς οι άνθρωποι δουλεύουν για την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη, κάνουν ό,τι μπορούν να αποδείξουν ότι δυστυχώς στη χώρα δεν υπάρχει εναλλακτική. Ότι κάτι δεν είχαμε καταλάβει, όπως έχουμε καταλάβει και πόσο κακό είναι για τη χώρα, έτσι, να μην έχει εναλλακτική και η κυβέρνηση να λέει με άνεση, άμα θέλετε πήγαινε ψηφίστε εκείνους.

0: Μιχάλης, με το χέρι στην καρδιά, πες μας, πιστεύεις ότι στην Γκράβα υπάρχει διαρροή ή ότι κάποιο ανήλικο χεράκι έκανε τα μαγικά του? Μιχάλη, είναι πολλές μέρες ρε που μυρίζει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει. Δηλαδή, να ρίξανε. Όχι, δεν πιστεύω ότι κάτι είπα κάτι για να μυρίζει έτσι, κάτι είναι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω κιόλα. Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που είδαν τα μάτια μου, ότι αυτό το πράγμα σχολείο δεν είναι και θα πρέπει να ντρέπονται όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Όσοι είναι υπεύθυνοι για το σχολείο, για να πούνε. Εσείς, είναι λίγο ντροπιαστικό αυτό το πράγμα να το λέμε σχολείο. Ας το πούμε κάτι, ας το πούμε θηριοτροφείο, ξέρω εγώ, ας το πούμε κάτι άλλο. Ο Φαντομάς ο Αργυρός δεν θα έπρεπε να κάνει μια συναυλία συμπαράσταση στην Κίμπερλι? Τέλος πάντων, απαράδεκτα τα σχόλια. Σήμερα είναι η μέρα που η κυβέρνηση θα παραστήσει ότι κάνει κάτι για τους νέους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τίποτα δεν θα κάνει, έτσι δεν θέλω, επειδή θα το δείτε στις ειδήσεις. Θα βγουν οι υπουργοί, θα λένε να κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Τρίχες κατσαρές. Κατσαρότατες. Για πέστε μας, Υπουργέ Παπαστεργίου.
1: Λοιπόν, ο σκοπός είναι το νομοσχέδιο να μπει στη Βουλή το επόμενο διάστημα, να ψηφιστεί τώρα. Περιμένουμε το ημερολόγιο της Βουλής για να ξέρουμε πότε θα εισαχθεί το νομοσχέδιο για ψήφιση. Πρώτη 27 ξεκινάει η εφαρμογή του.
0: Αυτά πριν λίγες μέρες. Σήμερα θα μπει στη Βουλή, αν κατάλαβα καλά. Κάνει κάτι η κυβέρνηση? Τίποτα. Πετάει την μπάλα στις εταιρείες.
1: Πρώτη 27 ξεκινάει η εφαρμογή του. Βέβαια, αυτό το διάστημα θα πρέπει και οι πλατφόρμες πλέον να λειτουργήσουν όπως ακριβώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να λειτουργήσουν.
0: Άρα, παιδιά, θα εξαρτάται όπως και τώρα από τις εταιρείες. Οι εταιρείες, αν δεν ήθελαν τους ανήλικους, μπορούσαν να το κάνουν και τώρα. Οι εταιρείες θέλουν τους ανήλικους και τους θέλουν πάρα πολύ. Οπότε δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα, ειδικά από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου δεν έχει καμία δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε τιμωρίας σε εταιρεία που δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία της.
1: Είναι δουλειά των πλατφόρμων και να είναι ασφαλής. Δεν είναι δουλειά των γονέων να κυνηγάνε τις πλατφόρμες. Θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι, παιδί μου, είσαι 12 χρονών, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις τα social media και οι πλατφόρμες ίδιες έχουν ευθύνη εκείνες να απαγορεύσουν την πρόσβαση.
0: Εντάξει, μένουμε ήσυχοι. Αφού είναι ευθύνη των πλατφορμών και αφού τις προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση και μάλιστα με νόμο που ψηφίζει, τότε όλα αλλάζουν.
1: Πού μόνο μπαίνει ο ρόλος του γονέα? Όταν έρθει η ώρα να γίνει επιβεβαίωση ή επανεπιβεβαίωση του λογαριασμού, γιατί θα πρέπει οι πλατφόρμες πλέον να ζητάνε την ηλικία και για τις υφιστάμενες συνδέσεις, υφιστάμενους λογαριασμούς, θα πρέπει τότε ο γονέας να σταθεί δίπλα στο παιδί και η επιβεβαίωση να γίνει για την ηλικία του παιδιού.
0: Τρίχες κατσαρές, ταυτότητες θα φτιάχνουν ψεύτικες ταυτότητες με AI, τέτοιο, θα τις ανεβάζουν οι πιτσιρικάδες, θα γράφονται μια χαρά. Όποιος πιτσιρικάς θέλει να έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του, μια χαρά θα τα καταφέρνει. Γιατί η κυβέρνηση το μόνο που την νοιάζει να παραστήσει ότι κάτι κάνει. Και οι πλατφόρμες θέλουν πιτσιρικάδες και τους θέλουν σαν τρελές τους πιτσιρικάδες οι πλατφόρμες. Απ' την άλλη όμως, γιατί να χαθεί μια ευκαιρία να παραστήσει η κυβέρνηση ότι κάτι κάνει? Γιατί αν έπρεπε στα αλήθεια να κάνει κάτι, θα έφτιαχνε λίγο την κατάσταση στα σχολεία. Θα φρόντιζε, θα εξόπλιζε τους καθηγητές και τους δασκάλους με όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους πιο κακομαθημένους από τους μαθητές. Θα μετέτρεπε τα σχολεία σε κανονικά σχολεία και όχι σε δημόσια ουρητήρια, εγκαταλειμμένα δημόσια ουρητήρια. Θα έκανε τέτοια πράγματα για την νεολαία που μετράνε, αλλά που θέλουν και δουλειά και κόπο και συγκρούσεις. Ενώ τώρα γιατί να μην ψηφίσεις ένα νόμο του οποίου, όπως σχεδόν σε όλους τους νόμους που ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση, η εφαρμογή επαφίεται στην καλή διάθεση των εμπλεκόμενων. Το GPU και στην Αυστραλία που κατήργησαν τα social media, απαγόρευσαν, δεν κατήργησαν, κάτω των 16, βρήκαν τρόπο και τα παραβίασαν. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα αυτό. Γι' αυτό φτιάχνεις αυτά που μπορείς να κάνεις. Αλλά αυτά που μπορείς να κάνεις, επειδή ακριβώς τα μπορείς, απαιτούν δουλειά και όχι ψήφιση νομοσχεδίων. Και ο Αλέξανδρος, παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες, σαν τον Τραμπ. Με λίγα λόγια, gentle parenting και ideas. Yeah. Ενοχικοί γονείς, αδιάφοροι γονείς, κομπλεξικοί γονείς, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που οδηγούν σε παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο, που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες. Yeah.

0: δύσκολη, Μιχάλης.
1: Δεν έχει το λεκανοπέδιο που λες. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Δεν έχει το λεκανοπέδιο που λυκίνεις. Ο Πειραιάς έχει. Και η Ακτιμία όλη προς την πλατεία Ρολογιού. Και η Κόνονος από τον ΙΣΑΠ προς την πλατεία Υποδαμίας. Και η 37ου Συντάγματος Πεζικού. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, αν προσέξετε λιγάκι τη Βασιλίσσης Αμαλίας, που έχει αρκετά αυτοκίνητα, τη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, στο ύψος της Θηβών, και εάν πηγαίνετε μέσω της Αττικής Οδού από την Ελευσίνα προς τη Λαμία που έχουμε τα έργα, αν προσέξετε αυτά τα τρία σημεία, πάτε καλά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας. Μάνο, έχεις δει σχολείο 6 μήνες μετά από πλήρη ανακατασκευή του? Έλα να σου δείξω στη γειτονιά να δεις πώς το έχουν κάνει. Είμαι σίγουρος το πώς το έχουν κάνει. Επιτρέπει ο Δήμος να το κάνουν έτσι. Το πρώτος υπεύθυνος είναι ο Δήμος και μετά η κυβέρνηση επιτρέπει να τα κάνουν έτσι τα σχολεία. Είναι η πολιτική του Κυριάκου του Μητσοτάκη, της Υπουργού Ζαχαράκη, του Υπουργού Πιερακάκη πριν. Κάντε τα σχολεία όπως γουστάρετε. Έτσι κι αλλιώς τα δικά μας παιδιά πάνε σε άλλα σχολεία. Και ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη χαρά που μας δώσατε χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκης. Χαρή, το μόνο που έγινε χθες είναι ότι δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα αίτητη. Δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι άλλο, θέλω να πω, για να μην χαίρεστε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Πώς το λέγεις, θα έρθει στην ομάδα μας?
3: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
2: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
3: Είναι η ειδικότητά μου.
2: Πάμε να τους νικήσουμε.
3: Εννοείται.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: Η Έφη, τα παιδιά Μάνο είναι έρμεα της νεολαίας ΚΝΕ, η οποία με οριακές νομικά μεθόδους στρατολογία ανήλικα 14-15. Ρε Έφη, τα σχολεία είναι και η ΚΝΕ, δεν λέω, είναι θρησκευτική οργάνωση, είναι το ΚΚΕ, έχει την νεολαία. Παλιά μοιράζαν τα σχολεία προς την νίκη. Πηγαίνανε εκεί διάφοροι και μοιράζαν προς την νίκη. Πάει το ΚΚΕ και στρατολογεί. Αυτό κάνουν οι θρησκευτικές οργανώσεις, στρατολογούν ανηλίκους. Αυτό παραδοσιακά. Αλλά δεν είναι τα σχολεία, δεν φταίει και η ΚΝΕ για ό,τι γίνεται στα σχολεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα φταίει η κυβέρνηση. Υπάρχει πολιτεία, δεν έχει ψηφίσει κανείς την ΚΝΕ. Κυβέρνηση άλλοι έχουμε ψηφίσει. Όταν δεν πάει κάτι καλά, την κυβέρνηση κοιτάμε. Δεν κοιτάμε τους άλλους, την κυβέρνηση που σφυρίζει αδιάφορα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε το Φανφαραντούρη, ο οποίος, παιδιά, δεν απαντάει όπως κανένας Πασόκος στην πιο βασική από την ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς. Εάν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω και Τσίπρα μαζί. Ή αν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω τελικά μόνο Τσίπρα. Τι γίνεται?
1: Με ποιον θα προετοιμάσετε την πολιτική αλλαγή?
2: Θα σας απαντήσω.
1: Με την Ελλάδα μπορείτε να συνεργαστείτε?
2: Θα σας απαντήσω.
3: Ελάτε για να μιλήσει και για τον Απλούλα.
2: Δίπλα μου στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθεται συνάδελφος από τη Σουηδία των Ευρωσοσιαλιστών.
1: Μάλιστα.
2: Που κέρδισαν στις εκλογές.
1: Με τους Σουηδούς θα συνεργαστείτε?
2: Μισό, θα σας πω. Τη λέω λοιπόν μια μέρα, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Σας ρωτούσανε με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα? Ετοιμάζονται να κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση στη Σουηδία.
1: Ναι.
2: Μας είχανε πρίξει. Τι είχατε κάνει? Είχαμε αποφασίσει,
1: ναι,
2: την αυτόνομη κάθοδο,
1: ναι,
2: την καθαρότητα του προγραμματικού μας
1: και
2: λόγου.
1: Μετά τις εκλογές βλέπουμε.
2: Και είχαμε ορίσει ως απόλυτο εκλογικό δημοκρατικό ορόσημο την ημέρα των εκλογών, όπου ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει και μετά όλοι σιωπούν.
0: Και μετά όλοι σιωπούν και ο λαός σιωπά μετά και βλέπει τη συνεργασία του Πασόκ με τον Τζίπρα.
2: Το να λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη, την μεθεπόμενη, την παραθεπόμενη μέρα.
1: Για να πάμε στην κυρία Αντωνοπούλου.
2: Είναι προθύστερο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Η ημέρα των εκλογών θα κρίνει τι θα κάνουμε.
0: Δηλαδή αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκ δεν θα ξέρουν τι ψηφίζουν. Δηλαδή ψηφίστε Πασόκ και θα δούμε τι θα γίνει η ψήφο σας. Μπορεί να γίνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Θα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει με Νέα Δημοκρατία. Έχουν αποφασίσει ότι δεν συνεργάζονται με Νέα Δημοκρατία, άρα θα συνεργαστούν με Τσίπρα. Με λίγα λόγια, και γι' αυτό δεν το λέει ο Φαραντούρης, γιατί όλοι το ξέρουμε. Ψήφο στο Πασόκ είναι και ψήφος στο Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει τρόπος αλλιώς να υπάρχει ακόμα, δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε η μόνη περίπτωση να κάνει κυβέρνηση το Πασόκ, την πολιτική αλλαγή που θέλουν, είναι με τον Τσίπρα. Όποιος του αρέσει ο Τσίπρας μπορεί άνετα και δεν θέλει να τον ψηφίσει, μπορεί να ψηφίσει Πασόκ. Όποιος δεν θέλει καθόλου Τσίπρα, χαζομάρα να ψηφίσει Πασόκ. Και κάπως έτσι με τον Αλέξη μας τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε. Τον μπασκετμπολίστα Αλέξη. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το απόγευμα στις 6.30 στην τηλεόραση και μετά αύριο πάλι εδώ. Καλό μεσημέρι.
4: Πώς το λέει, εξετάζεται στην ομάδα μας?
5: Εννοείται. Είμαι έτοιμος.
4: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
5: Είναι η ειδικότητά μου.
4: Πάμε να τους νικήσουμε.
5: Εννοείται.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματ?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
4: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.
5: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αντλία αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τον ο κύριος Χατζηδάκης, και πρόσθεση, είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο εύρος της στήριξης των πολιτών. Χωρίς να διαπιστωθεί η διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Το αεροδρόμιο στο Ριάντ έμεινε χθες κλειστό ύστερα από επίθεση που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 11. Το Σάββατο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Πάντως, ο Υπουργός Ενέργειας του Βασιλείου δήλωσε ότι η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί τις αγορές με ενέργεια παραμένει ισχυρή. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα μεγάλου βεληνικού πλήγματά μας εναντίον των δηληστηρίων πετρελαίου, τότε θα πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών μας, ανέφερε ο Ζελένσκι. Στη Γαλλία, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σήμερα το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από ομέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
0: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δυνατά ξεκινήσαμε, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Δευτέρα.
2: Τόσοι
1: άλλοι γι' αυτό.
2: Jefferson Airplane.
3: Φτιάχτηκε τώρα, είσαι σε καλή κατάσταση.
2: Πάμε.
3: Χαμογέλα στο χιλάκι σου. Δώσε λίγο, δώσε.
2: Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσικογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τώρα ήταν και λίγο δικό μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-0-170-174. Στο Viber 698-123-1003.
0: Θα τα πούμε και τα πολιτικά, θα πούμε και την κόντρα Πασόκ Ελλάς, Ελλάς Πασόκ.
1: Μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα και με συνέχεια.
0: Και με συνέχεια. Και τα λοιπά. Θα πούμε και για το 25%.
1: Ναι.
0: 25%.
1: Και αυτό πυροδότησε συζητήσεις.
0: Ναι. Αρχή θα κάνουμε όμως με ένα θέμα τώρα. Δεν τον βλέπω πολύ καλά τον Ζελένσκι.
2: Λες, απαγωγή.
0: Μίλησε στο ενεργειακό φόρουμ της Πολωνίας και είπε. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι ειρωνεύεται τον Τραμπ εδώ. Και ο πρόεδρος δεν τα αφήνει αυτά έτσι να περάσουν.
2: Έλατε.
0: Και λέει, αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social.
2: Ναι, γιατί πρέπει να σταματήσουν να κάνουν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας. Γιατί αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι αφήνω λέει ελεύθερα, εν πάση περιπτώσει, να πουλάνε ρωσικό πετρέλαιο και στην Αμερική και εδώ και εκεί. Αφού αυτό δεν έχει πετρέλαιο ακόμα τώρα. Το πρόβλημά του είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πουλάει, ό,τι έχει το πουλάει στους Κινέζους, στους Ινδούς κτλ.
0: Δεν, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δηληστήρια.
2: Αυτό
0: ναι. Το δηλισμένο προϊόν είναι το θέμα.
2: Το δηλισμένο προϊόν έχει ελάχιστο. Ναι. Άρα πώς θα αυξήσει 300.000 λέει την πρώτη εβδομάδα τα βαρέλια.
1: Ενδεχομένως αυτό να μην γίνεται.
0: Πώς του στέλνει πρωτογενές υλικό. Του στέλνει το Brent δηλαδή. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα.
1: Στείλει αργό πετρέλαιο δηλαδή.
2: Ναι. Δεν φαίνεται τίποτα πάντα.
1: Να του στέλνει αργό πετρέλαιο, ναι, αλλά εκεί θα πρέπει κάπου να δηλίζεται το προϊόν. Έτσι, ναι. Δεν είναι.
2: Μα τα στέλνει υποτίθεται σε αυτές τις χώρες. Από τις οποίες τα αγοράζουμε εμείς στην τριπλάσια τιμή.
0: Επίσης έχει πει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κάτι προσπαθεί να έρθει τώρα, θα έχουμε περίεργες καταστάσεις. Γιατί λέει, γιατί η Αμερική δεν κάνει συμφωνία για τον ντίζελ με την Ουκρανία. Εμείς λέει επηρεάζουμε αν κινούνται τα πλοία. Εμείς καθορίζουμε αν λειτουργούν τα δηληστήρια, είπε ο Ζελένσκι.
2: Ναι, και έχει βαρέσει το 1/3 των δηληστήριων της Ρωσίας. Γι' αυτό το λέει.
1: Αλλά παρακάτω αυτά που λέει ο Ζελένσκι μπορεί να κάνουν κακό στον ίδιο τον Ζελένσκι. Έτσι όπως το ξεκινήσαμε κιόλας, έτσι δηλαδή.
2: Πάντως είναι φανερό ότι ο Τραμπ το κάνει αυτό, μπας και κατεβάσει λίγο την τιμή του πετρελαίου, διότι έχει, τον άλλο μήνα έχει εκλογές.
1: Συνδυάμεσες εκλογές, σωστά.
0: Και σοβαρά προβλήματα. Γιατί τα χάνει και τα δύο σώματα, κατά πώς φαίνεται, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η άλλη είδηση, πριν μπούμε στα αυτά τα περίεργα, είναι ότι τώρα ο Νότης θα μας δώσει τα φώτα του. Μήπως τον είχε συναντήσει το Λόρδο στη Βρετανία.
1: Έχουν την ίδια ιδιότητα, ε.
0: Ναι, όπως γράφει η στήλη Dark Room του New Money, ο Βρετανός καθηγητής Λόρδος Ρόμπερτ Μάιρ, διεθνής αυθεντίας στη διάνοιξη σειράγκων σε μαλακά εδάφη και στις επιπτώσεις των εδαφικών μετακινήσεων, έρχεται εδώ να δώσει λύση. Έτσι λένε.
1: Στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Θα σώσει την Κυψέλη αυτός ο άνθρωπος.
2: Ένας λόρδος στην Κυψέλη.
0: Ένας λόρδος στην Κυψέλη. Μπορεί να είναι και ελληνική ταινία. Κανονικά.
2: Νομίζω πως ήδη τη γράφουν.
0: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα λέει.
2: Ναι. Okay.
0: Είναι πολύ γνωστός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τεχνικά πάρα πολύ δύσκολα έργα. Όπως η σημερινή Elizabeth Line.
2: Να, τελευταία
0: και η επέκταση της Jubilee Line του μετρό στο Λονδίνο. Έτσι.
2: Που ήταν σε μαλακά εδάφη, δηλαδή εκεί προφανώς.
0: Τι να
2: πω κι εγώ.
0: Έχει ασχοληθεί με την προστασία του Big Ben και του παλατιού του Westminster.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει,
1: και είναι ειδικός.
2: Νομίζω τον καλύτερο πήραμε.
1: Στα μαλακά εδάφη.
0: Από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων.
2: Ναι, εντάξει. Τι ηλικίας.
0: Μεγαλούτσικος νομίζω τώρα.
1: Μεγάλος είναι.
2: Ισόβιο μέλος.
1: Ναι.
2: 80 δεν θα είναι.
0: Λες να είναι 80. Κάτσε τώρα να δω. Το ψάχνω από το. Να πω ότι για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Από το Google. Δεν το ήξερα αυτό, συγγνώμη. Ναι. Είναι 76 ετών. Έχει γεννηθεί 20 Απριλίου του 1950.
1: Μάλιστα.
0: Και αν πάνε όλα καλά, οι άνθρωποι της Κυψέλης πρέπει στις 20 Απριλίου να τους στείλουν κάποιο γλυκό, μια ανθοδέσμη,
2: να δούμε.
0: Τούρτα, κάτι.
1: Για τα γενέθλιά του. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ πέρα με πρωτοβουλία, λέει, είναι του κυρίου Ταχιάου η πρωτοβουλία. Έγινε μια σχετική έρευνα για να υπάρχει και επιπλέον καταρχήν πραγματογνωμοσύνη, γιατί προφανώς θα δείτε ακριβώς. Και επειδή οι πραγματογνωμοσύνες είναι συγκεκριμένες για την Κυψέλη, τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει το μηχάνημα. Έτσι, γιατί το μηχάνημα, να θυμίσουμε, ότι είναι σταματημένο. Και εκτός του ότι το μηχάνημα είναι σταματημένο και δεν προχωρά το έργο, αυτό είναι το ένα μέρος. Και ίσως,
2: σταματημένο μέσα στο τούνελ, βέβαια.
1: Μέσα στο τούνελ.
2: Δεν έχει βάρος πάνω.
1: Το πιο σημαντικό νότιμο είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι, κάποιοι έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι άλλοι μένουν και λένε από κάπου δεν πρέπει επίσημα να ενημερωθώ. Ναι, μεν βγαίνουν υπουργοί, υφυπουργοί και λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο στην στατικότητα, αλλά εσύ μένεις ένα σπίτι με ρογμές.
2: Εγώ με τίποτα. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσει Αττικό Μετρό και να πει όποιος, όποιος φοβάται να μείνει στο σπίτι του, σου έχω εγώ ένα ξενοδοχείο εκεί, να βγαίνεις να μένεις. Πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Μάλιστα. Τώρα που θα έρθει ο Άγγλος ο Λόρδος, πώς το είπαμε.
0: Θα το στείλει στο Λονδίνο.
1: Θα το εξετάσει και θα πει πού μπορεί να μένουν οι άνθρωποι. Κατάλαβες, ενδεχομένως. Αν και δεν είναι αυτή η ιδιότητά του, η ιδιότητά του είναι η συνέχιση του έργου. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει σε ένα πάρα πολύ μαλακό έδαφος, όπως είναι αυτό της Κυψέλης. Θα δούμε την εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νιφούδη, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφούδη.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα,
2: γεια σας.
4: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
1: Καλά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης βλάκας τελικά?
4: Όχι, δεν είναι προφανώς. Και ξέρετε, προφανώς το λέτε για το άρθρο του κ. Καρδερού.
1: Προφανώς, ναι.
4: Το λέω για τους ακροατές σας που δεν
1: είναι.
4: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, νομίζω ότι είναι μια δημοκρατία και έχει ευθύνη των δικών του λόγων. Οπότε σε καμία περίπτωση εμείς δεν εκφραζόμαστε με τέτοιους χαρακτηρισμούς, όχι μόνο τον κ. Ανδρουλάκη που είναι αρχηγός κόμματος, αλλά ακόμα και για έναν άνθρωπο απλό. Βουλευτή που είναι πολιτικός αντίπαλος. Άλλο οι πολιτικές διαφορές και άλλο προσωπική χαρακτηριστική.
1: Άρα δεν υιοθετείτε το περιεχόμενο των όσων γράφτηκαν και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι από το Πασόκ λένε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευτείτε από εδώ και πέρα, χτυπώντας το Πασόκ και τον αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Και άκουρα, διάβασα και μια ανάρτηση του κύριου Σιακαντάρη, ο οποίος λέει ότι είναι ολίσθημα, είναι ντροπή, είναι απαράδεκτες εκφράσεις και εν πάση περιπτώσει είναι υποβάθμιση της πολιτικής.
4: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε ούτε τα λεγόμενα ανθρώπων όταν μας συμφέρουν και ούτε όταν δεν μας συμφέρουν. Δηλαδή, ο κ. Σιωκαντάρης επίσης εκφράζει την προσωπική άποψη και σωστά τοποθετείται μεν, αλλά επειδή στο παρελθόν, για παράδειγμα, έχουμε κατηγορηθεί για αυτά που λέει ο κ. Σιωκαντάρης, λέω ότι ο καθένας έχει ευθύνη των γραπτών του, των λόγων του, της δημόσιας τοποθέτησής του, οπότε και για αυτή κρίνεται. Εμείς νομίζω ότι από την αρχή. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Από την αρχή στα πάνελ, όλοι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουμε ένα ήπιο προφίλ. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντάσεις πέρα από αυτές που θέλουμε, γιατί αφορούν τον κόσμο, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον από την αρχή είχαμε μια στρατηγική που δεν είναι κάνουμε αντιπολίτευση στο Πασόκ. Δεν είναι το Πασόκ ο αντίπαλός μας. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και είναι να βάλουμε στην ατζέντα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα βάζαμε προς αυτή την κατεύθυνση την ατζέντα.
1: Ναι.
4: Προέκυψε ένα θέμα, βέβαια, μείζων την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθήσατε κι εσείς, η επίθεση απρόκλητη απέναντι στην Άννα την Παπαδοπούλου. Mm-hmm. Όμως εμείς το αντιμετωπίσαμε ως ομενωμένο παρελθόν. Ξέρετε, δεν βγάλαμε ανακοίνωση να πούμε το Πασόκ φταίει που.
2: Πολλοί βγήκαν από το Πασόκ και είπαν όμως το λάθος αυτό.
4: Εμείς είπαμε ότι ο κ. Σταδόλφ έπρεπε να διαγραφεί και να καταδικαστεί καταρχήν από το Πασόκ αυτή του η στάση. Πράγμα που δεν το έκανε, αλλά αφορούσε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ατυχής, αλλά που συνέβη σε μια live εκπομπή που είδαμε όλοι.
2: Ναι. Κύριε Νιφούδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Τσίπρα δύο φορές να κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Να λέει πρώτον το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό που θα μπει στην Κάσο. Δεν διορθώθηκε ποτέ και όχι ενεργειακό. Και μετά να λέει σε μια εκπομπή ότι οι Τούρκοι έχουν ήδη τα F-35.
4: Ναι.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό? Θέλω να πω, ο πρόεδρος δεν.
4: Το καταλαβαίνετε, ναι. ότι δεν είναι από άγνοια. Δηλαδή, εγώ το αντιμετωπίζω και λίγο χιουμοριστικά με την έννοια ότι άνθρωποι είμαστε όλοι που κάνουμε ένα.
2: Μα είναι μεγάλα θέματα αυτά. Είναι τα κύρια θέματα της εξωτερικής πολιτικής τώρα.
4: Ναι, αλλά ξέρετε και τα δύο θέματα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι το 2016 όταν ξεκίνησε οι συζητήσεις για την κατάπωση του καλωδίου. Όπως επίσης και το F-35 έχει κάνει δικές του κινήσεις ως πρωθυπουργός. Άρα δεν το συζητάμε ότι ούτως ή άλλως είναι ενήμερος.

0: σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος. Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευση σοχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, ζορισμένο από τις δημοσκοπήσεις και ίσως και το πολιτικό του αδιέξοδο στην ουσία της πολιτικής, θέλει να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Ξέρετε, εγώ σοκάρομαι. Ναι. Κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα ότι από το Μάιο που δημιουργηθήκαμε, τουλάχιστον έχουμε βάλει στην ατζέντα ζητήματα και έχουμε κάνει τη Νέα Δημοκρατία να τρέξει και να προσπαθήσει να βρει λύσεις δικές της, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι, και άσχετα αν είναι η προσωπική κατεύθυνση. Νομίζω τώρα εδώ και μια εβδομάδα, αντί να είναι αυτός ο δρόμος μας, γιατί έχουν αντίστοιχο χειμώνα.
0: Εσείς δεν ζορίζεστε από τις δημοσκοπήσεις?
1: Εμείς δεν ζοριζόμαστε. Ξέρετε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Είμαστε σταθερά δεύτεροι που όμως.
0: Αυτό θέλετε να κυβερνήσετε, λέτε κι εσείς.
1: Θα σας πω.
0: 15% δεν κυβέρνησε κανείς.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πολύ γρήγορα οι πολίτες αντιλήφθηκαν. Όμως, είμαστε το ίδιο. Δηλαδή και τρίτη να είμαστε με αυτό το ποσοστό. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε και να κερδίσουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το αναγνωρίζουμε. Κάνουμε πολύ
0: δουλειά. Για ποιες εκλογές μιλάτε? Για αυτές που έρχονται?
1: Για τις εκλογές του Μάιου. Κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα.
0: Όχι, επειδή είπατε και τρίτη να είμαστε, λέει, δεν ζοριζεστε και το καταλαβαίνω και πολύ καλά κάνετε. Αλλά όταν λέτε θέλετε να κερδίσετε, ο τρίτη θέση δεν κέρδισε επίσης.
1: Όχι, άλλο λέω. Λέω ότι δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουμε 15%. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι σε 4 μήνες πήραμε αυτό το ποσοστό. Αλλά η ουσία είναι να καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι θέση είμαστε.
2: Ναι, βέβαια. Υπάρχει και η άλλη μετάφραση όμως, κύριε Νηφούδη. Φαντάζομαι δεν την ακούτε από μένα, ότι η Ελλάς ταβάνιασε, έφτασε μέχρι εκεί στις δημοσκοπήσεις, βλέπει ότι δεν πάει παραπάνω, βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει και επειδή η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, χτυπάμε το ΠΑΣΟΚ να κερδίσουμε εμείς τη δεύτερη θέση.
1: Μα εμείς δεν το χτυπάμε. Εμείς τη δεύτερη θέση την έχουμε, αλλά δεν είμαστε εγκαλωμένοι δεύτερες. Πρώτη θέλουμε να γίνουμε. Και δεν το χτυπάμε εμείς το ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή έγινε μια επίθεση σε μια γυναίκα σε μια live εκπομπή. Εμείς από την αρχή. Έχουμε διαλέξει ένα δρόμο και στα πάνελ θα το δείτε και το έχετε δει μάλλον, που δεν επικάνουμε την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη δική του πολιτική. Εμείς ερχόμαστε να θέσουμε μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση, ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει την κουβέντα στο να σκοτωνόμαστε εμείς και ο κόσμος εν τέλει. Εμείς διαφωνούμε καταρχήν ότι ο κόσμος είναι τόσο κουρασμένος που μόνο τον απομακρύνουμε από την πολιτική. Εμείς από την αρχή λέμε ότι θέλουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο να ασχοληθεί και να σηκωθεί από τον καναπέ και να ψηφίσει. Mm. Άμα είναι αυτό το παράδειγμα το οποίο δίνουμε, σε καμία περίπτωση.
0: Το άρθρο του κυρίου Καρτερού βοηθάει σε αυτό που λέτε?
1: Σε καμία περίπτωση. Δεν το έγραψε όμως κάποιος ο οποίος είναι ανεργό μέλος της.
0: Πώς, τον 75 δεν είναι? Και μάλιστα λέει και το Πασόκ στο τέλος της ανακοίνωσής του για τον Καμένο να μην διαγράψει.
1: 300 είναι, όχι σε 75. Νομίζω ότι είναι στους 300, αλλά το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος και ακόμα και εγώ να βγω να πω κάτι σήμερα δεν σημαίνει ότι δεσμεύει όλο το κόμμα. Άσχετα αν έχουμε την τάση όλοι να το αναπαράγουμε πολλές φορές, λες και ο μόνος που.
0: Έτσι όπως το λέτε, μιλάτε για ατομική ευθύνη. Δηλαδή και ο Άλνας Κωνσταντόπουλος ατομική ευθύνη και αυτός ο Καρτερός. Αλλά μέλος του κόμματος δεν είναι ο Καρτερός.
1: Μα ακριβώς το λέω ότι εμείς δεν κατηγορήσαμε το ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του για το ότι είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Κατηγορήσαμε το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν καταδίκασε την επίθεση. Για αυτά που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι μόνο ο ίδιος υπεύθυνος. Δεν είναι ο κ. Ανδρουλάκης ούτε το ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του. Αλλά προφανώς και όταν κάποιο.
0: Αν ένα Πασόκο γράψει ότι ο Τσίπρας είναι βλάκας. Έτσι όπως το έγραψε.
1: Για να καταδικάσει τον ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Η Ελλάς δεν έπρεπε να έχει βγει να καταδικάσει τον κύριο Καρτερό.
1: Ναι, αλλά και ο κύριος. Μα εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι λόγια του κυρίου Καρτερού, ο οποίος δεν είναι ένα θέλεχος το οποίο βγαίνει να εκφράσει την άποψη του κόμματος.
2: Δεν έχει υπογράψει το μανιφέστο. Δεν ανήκει στις τάξεις του κόμματος.
3: Και δεν ήταν στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα για πολλά χρόνια.
1: Μα ξέρετε, ήταν στενός συνεργάτης όταν ήταν πρωθυπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δεν είναι συνεργάτης στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δεν το γνωρίζω προσωπικά, υποστηρικτής της προσπάθειάς μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει με τα λόγια του το κόμμα. Δεν είναι ένας. Ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι οργανωτικός υπεύθυνος, από όσο γνωρίζω, και πρώην βουλευτής. Έχει άλλη βαρύτητα τα λόγια του.
0: Αλλά δεν είναι ο κ. Καρτερός μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75. Ή δεν υφίστανται οι 75.
1: Όχι, τώρα δεν είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75. Εκ όσο γνωρίζω δεν είναι.

0: Στις 75 είναι οι τομεάρχες μας, οι εκπρόσωποι τύπου και ένα πολύ, πολύ μικρότερη ομάδα ανθρώπων. Αλλά πάλι θα πω ότι πρέπει καμιά φορά να...
1: Εσείς το καταδικάζετε πάντως.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι κακώς δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε στην πολιτική. Ναι. Δεν έχει ανάγκη αυτό η πολιτική. Προσωπικά το καταδικάζω με την έννοια ότι δεν πρέπει να εκφραζόμαστε έτσι, όχι μόνο για πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ακόμα και για.
2: Τι κύριε Νιφωδή. Ναι. Προσωπικά. Προσωπικά είπατε το καταδικάζετε. Φαντάζομαι και η Ελλάς το καταδικάζει. Είστε αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου.
0: Ναι, λέω λοιπόν ότι. Ότι
2: δεν το καταδικάζει η Ελλάς.
0: Ναι, καταδικάζονται τις εκφράσεις. Αν θα βγάλουμε μια ανακοίνωση, θα τη μάθετε κι εσείς.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτό.
2: Και δεν έχει βγει πάντως μέχρι τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ενεργός τέλεχος της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Άρα δεν έχουμε εμείς κάτι να καταδικάσουμε. Σας λέω λοιπόν.
1: Όχι, άμα δεν είναι, δεν έχετε να καταδικάσετε, εννοείται.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε έναν δημοσιογράφο ή έναν άνθρωπο
1: που
0: θέλει να τοποθετείτε.
3: Πάντως το Πασόκ ανεβαίνει, λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν, επειδή έχει προγραμματικό λόγο. Εσείς στην αρχή άρχισαν να λέτε ότι θα φορολογήσετε τους πλούσιους, ξέρω εγώ, 1% των πλουσίων. Πέσανε διάφορες απόψεις απίθανες ότι θα πρέπει να μπούμε μέσα, ξέρω εγώ, στις.
2: Θηρίδες και τα λοιπά.
3: Θηρίδες, τα ρόλεξ τους, τους πίνακες, τα ξαφικά τους. Μετά το καταλάβατε ότι αυτό είναι αντιέξοδο, το μαζέψατε. Πού βρισκόμαστε εκεί?
0: Δεν το είπαμε όμως έτσι ακριβώς. Τώρα
3: το είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά το ξέρετε ποιος.
0: Το σημαντικότερο είναι, και νομίζω ότι αυτό μπήκε στη δημόσια συζήτηση και πλέον υπάρχει, και το νομίζω και η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει αρνηθεί, η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλουσιολόγιο, ώστε ο καθένας να γνωρίζει ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει, ξέρετε, και μια δυσυντεμονία. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους, ας πούμε, που έχουν.
1: Πάντως, εγώ διαβάζω, επειδή μου το στείλανε τώρα εδώ, ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Μιλάμε για την ίδια Πολιτική Επιτροπή που έχουν γραμματέα τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, σωστά?
0: Αυτή, ο κύριος Χατζηγιαννάκης
1: είναι ο γραμματέας του κόμματος. Ναι.
0: Ο κύριος Καρτερός στους 75 που είναι η πολιτική γραμματεία δεν είναι.
1: Πώς δεν είναι, αυτό έχω μπροστά μου.
0: Στους 300 που είναι το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά σας λέω ότι στους 75 δεν είναι σίγουρα. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως.
1: Πώς αυτού τους έχω εδώ μπροστά μου, τους έχω ανοίξει.
0: Έχετε
1: από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Στους 75.
1: Ναι. 20 Ιουλίου 26. Νίκος Παπαδημητρίου, εφημερίδα των συντακτών, ο καλός συνάδελφος Νίκος Παπαδημητρίου, γράφει τους 75. Με γραμματέα τον κύριο Χατζηγιαννάκη.
0: Ο κύριος Χατζηγιαννάκης ακόμα, νομίζω τον Ιούνιο δεν είχε ανακοινωθεί.
1: Ιούλιο. Να διαβάσω και τους 75 δηλαδή, άμα θέλετε, εδώ που τους έχω.
3: Και πάνω σε αυτό που λέγαμε, βλέπω εδώ Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής των μεάρης οικονομικών της Ελλάς. Ναι. Λέει, θα καταγραφεί και τα λοιπά, ακίνητα, μετοχές, επενδύσεις, αλλά και κοσμήματα, αντικείμενα αξίας που φυλάσσονται σε θηρίδες και τα λοιπά. Ο ίδιος, αν δικό σας είναι αυτός.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δικά του λόγια. Νομίζω ότι
3: δικά του λόγια είναι. Συγκεκριμένα ο κύριος Παπάς ανέφερε ότι στο πλαίσιο της πρότασης του κύριου Αλέξη Τσίπρα για την επιβολή πατριωτικής φοράς.
0: Έχει απαντηθεί πολλές φορές αυτό, ότι προφανώς και δεν θα μπούμε στις τράπεζες να ελέγξουμε τον πλούτο των ανθρώπων στις θηρίδες. Μιλήσαμε για τη δημιουργία ενός περιουσιολογίου, το οποίο πρέπει να γίνει στη χώρα, ώστε να βρούμε εν τέλει ο καθένας μας τι έχει. Γιατί όπως και οι πολιτικοί και εσείς δημοσιογράφοι, νομίζω κάνετε πόθεν και τα κατατίθεται όλα αυτά, καλό να γνωρίζουμε όλοι. Γιατί υπάρχει πλούτος εκεί έξω, που δεν είναι κακό, ξέρετε, γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Δεν είναι κακό να υπάρχει πλούτος. Απλά ο πλούτος πρέπει να φορολογείται και
2: να είναι καταγεγραμμένος και να ξέρουμε από πού προέρχεται. Ανανεώνουμε, κύριε Νιφούδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
3: Σε διαφημιστικό χρόνο να πω ότι σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο στο οποίο το Wi-Fi δεν πιάνει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
11: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
12: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
13: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός all in θα είναι.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στη Γαλλία, δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασαλία, την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηριές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσουμε. Εντάξει, δεν.
1: Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, που κάνουμε και με τον κύριο Νίφουδη, κάνουμε και με το Πασό κτλ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Δεν εξυπηρετεί ούτε την Ελλάς ούτε το Πασόκ δηλαδή. Εξυπηρετεί το Μητσοτάκη, ο οποίος λέει:
0: προφανώς.
1: Εγώ είμαι πρώτος και με αυτά που κάνετε δεν το συζητώ. Τσακωθείτε εσείς για τη δεύτερη θέση.
0: Μα η δεύτερη σκοτώνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει, εδώ είναι το ερώτημά μου. Δεν το καταλαβαίνει ουδής εκ των δύο. Ή εις εκ των δύο. Να το πάρει, να τελειώνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα τον βρίζουν. Άμα βρίζουν ένα βλάκι, είναι λογικό το Πασόκ.
1: Εννοείται και μία και δύο και τρεις φορές. Τώρα το πάμε λίγο παρακάτω και λέμε: η κόντρα Ελλάς Πασόκ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Πάντως εγώ θέλω να πω, επειδή είχα μια στεναχώρια δηλαδή, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έγινε στον αέρα με τον κύριο Νιφούδη.
2: Γιατί?
0: Για το, εντάξει, δεν αισθάνομαι καλά εγώ, είμαι καλός άνθρωπος, πώς τον για τον, ο κύριος Καρτερός είναι στους 75 και το πρόβλημα είναι ότι είναι και ο κύριος Νιφούδης στους 75.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Καρτερός όμως δεν θα πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, στις συναντήσεις τους.
0: Δεν ξέρω, αλλά είναι.
1: Ναι, μήπως μαζεύτηκαν μερικές φορές μέσα του κύριου
2: Φιλιανάκη. Δεν τον έχει δει ποτέ.
0: Α, γι' αυτό λέω.
1: Να μην πήγε ο Καρτερός.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά πριν θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Καμένο. Γιατί για τον κύριο Καμένο έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και για κάποιον λόγο χρεώνει τον Καμένο στο Τσίπρα. Για να ακούσουμε τον κύριο Καμένο.
3: Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Αυτό δεν νομίζω ότι το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτό είναι η θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει αναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα μεν στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Τα μεν στελέχη του Πατριωτικού Πασόκ δεν είναι πουθενά. Και τα στελέχη τα οποία του είχαν απομείνει του Αμαδρεϊκών ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντας τέτοιου είδους
1: είναι αδιαφυσβήτητος η ηγέτης του Πασόκ. Δεν υπάρχει κανείς στο Πασόκ.
4: Δεν τον αφισβητεί
1: κανένα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
1: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Καμένος. Και βγάλατε ανακοίνωση, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν,
0: γιατί χρεώνεται τον Καμένο στο Τσίπρα?
5: Εντάξει τώρα. Εγώ άκουγα να λέει για τους Παπανδρεϊκούς. Ποιο Καμένο δεν είναι που έλεγε. Τον Ανδρέα Πανδρέου τον έδειχνε πως το μέλος του 17 Νοέμβρη. Θα θυμάστε.
0: Ναι.
5: Παλιά είχε γράψει και
2: βιβλίο.
5: Είναι λίγο αστείο. Είναι λίγο αστείο να μιλάει για Παπανδρεϊκού.
1: Άρα τι, λέει γραφικότητες ο κύριος Καμένος, λέτε?
5: Νομίζω ότι αυτά είναι.
2: Στα τέσσερα εσείς, αυτό θυμάμαι εγώ. Στα τέσσερα.
5: Είναι κανονικά ανάκτια λόγου. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι προφανώς ήταν συγκυβερνήτη του κύριου Τσίπρα ως υπουργός άμυνα. Ότι βγαίνει κανονικά για μια σας λέω εγώ διαπάλη που κανονικά δεν τον αφορά. Έτσι δεν είναι, δεν αφορά κανονικά τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος βγαίνει με δηλώσεις, τη μία στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, την άλλη παίρνει θέση στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Σταμαρά υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα ξαφνικά παίρνει θέση και υπέρ του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο ηγέτης μιας παράσης που δεν έχει σχέση ο κύριος Καμένος και παίρνει θέση αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό που ενοχλείται από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι ο δημοκρατικός κόσμος αξιολογεί αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπει τις επιθέσεις που υπάρχουν με απαξιωτικές φράσεις από στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Όταν βγαίνει την επόμενη μέρα ο κύριος Καμένος. Και όλο αυτό δίνει την εικόνα ενός κόμματος το οποίο ανήκει στον χώρο τον προοδευτικό. Δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω κάτι, γιατί το βάλε και ο κύριος Νιφούδης που φιλοξενούσαμε πριν. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει, επειδή λέτε και αντιδράσατε με το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Αφήστε με να σας ρωτήσω, θα πάμε συγκεκριμένο και θα μας τα πείτε μετά και για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά για το άρθρο του Καρτερού και καλά κάνει, που είναι μέλος των 75. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόβλημα που ο κύριος Κωνσταντόπουλος φέρεται να έχει επιτεθεί στην κυρία Παπαδοπούλου και μάλιστα η γυναίκα του έκανε σήμερα και δικαστικά μέτρα.
5: Εγώ έχω μια εικόνα ότι υπάρχει ένα βίντεο, εικόνα που έχουμε όλοι.
0: Ναι.
5: Για την εικόνα αυτή, η οποία είδαμε κατέρωθεν πολύ βαρύ χαρακτηρισμού και από τους δύο, όχι μόνο τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει συγγνώμη. Εγώ δεν μπαίνω σε μια διαδικασία συμψηφισμών να πω ότι θα έπρεπε να ζητήσει αντίστοιχα ως συνομιλητής του, γιατί ο καθένας κρίνεται και αφετελώς. Πράγματι, ζήτησε συγγνώμη κύριε Χρυσαντόπουλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο και δεν ήμουν αυτόπτης και αυτή προς μάρτυρας για να μπορέσω να αξιολογήσω κάτι άλλο.
0: Σε πολλά πράγματα δεν είμαστε. Η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή.
5: Εδώ λοιπόν, για το θέμα του τι έγινε μετά την τηλεμαχία, τηλεμαχία εννοώ εκεί, λέει άλλα πράγματα ο ένας, άλλα πράγματα ο άλλος. Ήμουνα εγώ αυτόπτης και αυτήχος για να πάρω θέση σε αυτό.
1: Όχι, αλλά είπατε ότι υπάρχει βίντεο. Επίσης, το να ζητάει κάποιος συγγνώμη δεν σημαίνει ότι επειδή είπε συγγνώμη,
0: το κόμμα δεν θα. Αέρα, λέει,
1: ναι, ναι, ναι, στον αέρα. Ότι το κόμμα δεν θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει, επειδή κάποιος
5: είπε συγγνώμη. Στον αέρα, εγώ είδα μία διαφωνία σε έντονους τόνους, εκατέρωθεν, την οποία όχι, δεν αξιολογώ ότι είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει κάποια όρια ειδικά. Προφανώς ήταν μια καλή εικόνα και αυτό λόγο ζήτησε συγγνώμη. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Ο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε πάνελ να μην αφήνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν των άλλων κομμάτων. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Ούτε είδανε κάποια ιδιαίτερη προσβολή με την έννοια της φράσης.
0: Πάντως, έτσι όπως το πάτε, ό,τι και ανάμεσά σας, ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, σας πάρουμε το καλό σενάριο του Πασόκ. Ότι το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη και ο Τσίπρας θα είναι τρίτος. Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς μετά?
5: Θα συνεργαστούμε με όποιον μπορεί να στηρίξει το δικό μας πρόγραμμα για επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας, για 10% μισθό.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι από αυτούς.
5: Μέχρι στιγμής τα θέματα αυτά έχει και άλλη άποψη. Το κοντινή στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν αλλάξει μετά.
1: Ναι, ο 13ος.
5: Τώρα, επειδή έχουμε σενάρια υποθετικά. Αν αλλάξει ή αν δεν αλλάξει. Γι' αυτό ο κόσμος, αν θέλει να γίνει πολιτική αλλαγή, να ψηφίσει παθό. Επειδή ακριβώς εδώ πέρα έχουμε μία ρευστοποίηση, έχουμε θολό στίγμα των άλλων δυνάμεων. Εδώ έχουμε ένα εκλογικό νόμο, ο οποίος χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Εμείς λέμε, αν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική των ανισοτήτων, το κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα ρηξικέλεπτο, αξιόπιστο, διαδραστικό, αλλά συνάμα και ένα πρόγραμμα που σταθερίζει σταθερότητα στη χώρα, είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Προγραμματικά θα ακούσουμε κάτι καινούριο τώρα για την ιστορία αυτή της ενέργειας. Δηλαδή, έχετε κάτι το οποίο.
5: Θα δείτε τις επόμενες μέρες, μόλις και η κυβέρνηση τοποθετηθεί, θα έχουμε τις τοποθετήσεις στις δικές του.
2: Άρα έχετε ετοιμάσει.
1: Γιατί δεν το λέτε νωρίτερα εσείς? Αφού όπως λέτε και
5: έχουμε πει 120... πολλά πράγματα νωρίτερα.
1: Κύριε Τσουκαλά, ακούστε κάτι. Με τις 120 δόσεις. Υπόθηκε από το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση στις αρχές του Σεπτεμβρίου το αρνόταν, τελικά το υιοθέτησε. Θέλω να πω ότι. Μήπως γυρίζουμε λίγο την πολιτική πίσω. Θέλω να πω, μήπως γυρίζουμε λίγο. Δηλαδή, αυτές είναι οι προτάσεις μου σαν ΠΑΣΟΚ, είτε τις πω Δευτέρα, είτε Τρίτη, είτε Τετάρτη, είτε Πέμπτη. Περιμένουμε πρώτα την κυβέρνηση και μετά θα σας πούν ότι κάνετε μικροκομματικά λαϊκισμό, λέγοντας ότι θα δίναμε παραπάνω.
5: Κύριε Τζούνο, έχουμε καταθέσει προτάσεις. Mm-hmm. Το θέμα της μείωσης του φυσικού φόρου κατανάλωσης, ποιος το έβαλε πρώτα?
1: Εσείς το βάλατε, δεν λέω, όχι, λέω για τις Τετάρτες ανακοινώσεις.
5: Το θέμα της μείωσης του φυσικού φόρου, ποιος το έβαλε πρώτα? Η χορολόγηση των υπερκερδών, ποιος τον έβαλε πρώτα? Το να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης του παραγωγού και δήμους και την ενέργεια, ποιος το έχει βάλει? Άρα, δεν παραβιάζεται ανεξευθύρες.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι ο Νότης σας ρώτησε για την Τετάρτη που θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
5: Τώρα μου λέτε να αξιολογήσουμε τις προτάσεις, ενώ έχουμε κάνει δικές μας.
1: Όχι, να μας
5: δεν έχουν γίνει.
2: Γενικά εγώ λέω ότι όσο επιμένετε στον προγραμματικό λόγο, το Πασό κερδίζει. Βλέπω μάλιστα τώρα ότι ο Τσίπρας πάει να κάνει περιοδία στην Κρήτη, στην γιατί βλέπει στις δημοσκοπήσεις να γλιστράει. Έχετε λοιπόν κάτι καινούργιο να
5: κάνει τον αγώνα του. Ακούστε, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Μα δεν πρόβλημα να ο κύριος Τσίπρας κάνει τον αγώνα του, να τον κάνει. Είναι δικαίωμά του, κάνει τον αγώνα του. Το ζήτημα είναι ότι για ποιο λόγο επιλέγει μια μονομέτωπη επίθεση στο Πασό.
1: Έχετε εξήγηση, εσείς?
5: Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Θα το απαντήσω ο ίδιος. Εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι στην ουσία αυτό που είπε και ο ίδιος την προηγούμενη Πέμπτη, τι είπε, παρασύρθημα που εμένα έκανε να είμαι ειλικρινής, ότι μας νοιάζει να καλύπτουμε τον χώρο τον προοδευτικό. Εμάς μας νοιάζει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε αυτός ο χώρος. Είμαστε ο χώρος της πρόοδου.
1: Άρα τον κύριο Τσίπρα, κύριε Τσουκαλά, τον κύριο Τσίπρα τον ενδιαφέρει μόνο να έχει τη δεύτερη θέση. Και όχι την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που είναι.
5: Ο ίδιος το είπε. Mm-hmm. Το λέω εγώ. Ο ίδιος το είπε. Ναι. Ο κύριος Βακινίδης δεν είπε, μας νοιάζει να βάλουμε το 20 το 2 μπροστά. Ο κύριος Μαραζίδης δεν είχε πει, ας χάσουμε όσες φορές χρειαστεί, αρκεί κάποτε να κερδίσουμε. Εμείς λέμε, το 2032 τα παγωμένα έως τώρα επιτόκια, τα τοκοχρεωλήθεια ξεπαγώνουν, ναι. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα. Θέλει να μην φτάσουμε άλλη μια τετραετία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα σπαταληθεί ακόμα μια τετραετία. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για τη νέα αλλαγή με τον Πασόκ.
2: Πώς σας φαίνεται αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι ψηφίστε εμένα γιατί αλλιώς θα μπούμε σε περιπέτειες?
5: Σε περιπέτεια είμαστε, αυτή που είναι. Με την ακρίβεια που υπάρχει. Σήμερα βγάλαμε το πρωί μια ανακοίνωση που δείχνουμε πόσο φορευτικά έχουν αυξηθεί οι τιμές στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο μοσχάρι και σε μια σειρά άλλων αγαθών. Mm-hmm. 28,5% είναι μόνο η αύξηση του γονικού πληθωρισμού. Αν δούμε την αύξηση στο 55% των πιο βασικών προϊόντων του καλαθιού, είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Ναι.
5: Αυτό είναι σταθερότητα.
0: Κύριε Τσουκαλά, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα όντως. Σε κάποιον αρέσει, σε κάποιον δεν αρέσει. Έχετε προτάσεις, έχετε. Κάποιες υιοθετούνται ασμένως από την κυβέρνηση και αφού έχει πέσει, έχει γίνει ένας.
2: Στην αρχή χλεβάζονται και μετά υιοθετούνται.
0: Όπως τα λέει ο Νότης ακριβώς. Τι φταίει που το Πασόκ έχει, είναι σε τέτοια μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί κάτι φταίει.
5: Εδώ πρέπει όταν βλέπουμε τα πράγματα.
0: Γιατί και πριν έρθει ο Τσίπρας, επειδή κατηγορείται κάποιοι από το Πασόκ τον Τσίπρα, δεν είχατε μεγαλύτερα ποσοστά.
5: Εδώ πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάει ο καθένα.
0: Ναι.
5: Ξεκινάει το πολιτικό σύστημα της χώρας από μια ασυμμετρία που καταγράφηκε στις εκλογές του 23,
0: ναι.
5: Όταν η τότε αξιωματική αντιπολίτευση κατέρευσε.
0: Ναι.
5: Όταν δημιουργούνται τέτοια κενά, πάντα ιστορικά θα δείτε, τις κάλπες καλύπτονται. Δεν καλύπτονται πριν τις κάλπες. Υπάρχουν μεγάλα διλήμματα, υπάρχει ρευστοποίηση. Όταν έχει κάνει έναν πολύ αξιοπρεπή αγώνα, πολιτικό αγώνα, έχουμε βάλει την πολιτική μπροστά με τις προτάσεις μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι όταν μπουν τα διλήμματα, αυτές οι προτάσεις, επειδή ακριβώς απαντούν στις μεγάλες προκλήσεις της χώρας, απαντούν στις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, αλλά κυρίως απαντούν στο μεγάλο βραχνά των κοινωνικών ανισοτήτων, ο κόσμος θα επιλέξει τη δύναμη η οποία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και μπορεί και να ενώσει τη θέληση. Δεν θέλουμε άλλο κλίμα εμφυροπολεμικό. Δεν το αντέχει η χώρα.
0: Μάλιστα.
5: Η χώρα θέλει, αν έχει ανάγκη, από ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα οικονομικής ανάταξης και κοινωνικής ανόρθωσης.
1: Κύριε Τσουκαλά, η διεύρυνση θα συνεχιστεί?
5: Αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Από τη δεξιά θα πάρετε
1: κανένα?
0: Από άλλου θα πάρετε από την Νέα Δημοκρατία?
5: Πολλοί κόσμοι που επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα επιλέγει το Πασόκ. Και αυτό φαίνεται και στην
2: Ευρωβουλή.
1: Ναι, τον κύριο Αποστολάκη.
0: Ο Ναύρος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, πέρα μετά.
2: Δεν πήγε ο Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία να τον κάνει τον Ναύαρχο πολιτικής προστασίας.
1: Υπάρχουν 12.
5: Εμένα ο κύριος Αποστολάκης νομίζω είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κοινής αποδοχής από το πολιτικό σύστημα.
1: Κοινής αποδοχής, αλλά έχει δίκιο και ο Νότης αυτό που λέει. Υπάρχουν 12-14 ανεξάρτητοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω αριστερά-δεξιά ότι θα πάνε
5: προ την Ελλάδα. Δεν είναι θέμα το περιορίζεται στου βουλευτέ ή σε γνωστά πρόσωπα. Η διεύρυνση πάνω απ' όλα είναι κοινή.
1: Έχουν μια σημασία.
5: Να, καμία δεν την παραγνωρίζω, αλλά πιο σημαντικό είναι το να μπορεί να επανασυστήνει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία λαϊκών στρωμάτων και τη μεσαία τάξη. Αυτό κάνουμε εμεί, των νέων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, για να μπορέσει να γυρίσει όλη η χώρα.
0: Γεια σα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέριζουμε τον
0: Βασίλη. Ο Ζαχάρης ή Ζαχαρής ή Ζάχαρης, ακόμα καλύτερα. Ναι, λέει, παραδέχομαι κούτρα για τις προβλέψεις. Στις προηγούμενες εκλογές, παραδείγματος χάρη. Αδυναμία μου είναι ο Γιάννης λόγω ομοειδεατισμού και μεγάλο respect στον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Ωραία.
0: Το λέω γιατί καταλάβατε, είναι καλό μήνυμα. Ναι. Μας βρίζουν.
2: Καλό είναι. Οι άνθρωποι μας μας βρίζουν, καλά είναι.
1: Είναι και για τον Νότι καλό.
0: Εννοείται. Μεγάλο respect.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο, σας έχει τύχει ποτέ να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
14: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Λοιπόν, και η φίλη μας η Vivian εδώ έχει στείλει τρεις φωτογραφίες στο Viber, οι οποίες είναι πίσω από το Υπουργείο στην Κάνικος είναι το Εμπορίου.
2: Κάποτε νομίζω.
1: Στην Κάνικος είναι το Υπουργείο, ναι, Εμπορίου.
2: Είναι ακόμα.
1: Το παλιό Εμπορίο. Νομίζω είναι ένα κομμάτι του Ανάπτυξη τώρα εκεί.
0: Είναι από το πίσω μέρος του Υπουργείου.
1: Προς το Πολυτεχνείο.
0: Μάλλον, ναι, από εκεί βέβαια. Που λέει βρωμιά και δυσοδεία.
1: Ναι.
0: Για το κανένα σεβασμός προς τους πολίτες, λέει. Νόμοι δεν υπάρχουν για τα Υπουργεία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ αυτή η εικόνα είναι τραγική, έτσι.
2: Ναι, είναι εκείνο το κομμάτι της Αθήνας το οποίο πρέπει να κάνουμε κάτι. Έτσι, δηλαδή είναι, υπάρχει παντού.
0: Το ξέρετε ότι
1: η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας που υπάγεται στο Ανάπτυξη. Είναι εκείνο το παλιό κτίριο όπως μπαίνετε.
0: Έχετε δει, νομίζω στην Apple ήταν αυτό. Και πρέπει να έρχεται κι άλλος κύκλος.
1: Τι?
0: Έχει τελειώσει, δεν θυμάμαι. Υπάρχει μια σειρά που λέγεται Τεχεράνη.
2: Ναι. Εδώ είναι στην Αθήνα.
0: Έχει γυριστεί εδώ. Τα εξωτερικά γυρίσματα είναι όλα εδώ.
2: Τεχεράνη είναι δύσκολο να γυριστεί.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά
1: ένα μέρος που γυρίζει αυτό εδώ στη χώρα μας.
2: Γιατί δεν μοιάζουμε με την Τεχεράνη, τι είμαστε εδώ. Κάποιες εποχές, κάποιες εκεί περιοχές της Αθήνας που δεν έχει ούτε ένα δέντρο. Δεν τις έχεις δει αυτές?
1: Ναι. Έτσι ρε Χριστό. Εδώ τώρα τελευταίες όλες οι σειρές και τα λοιπά θα γυρίζονται στην Κύπρο. Είναι όλα.
0: Δεν έχει εξωτερικά γυρίσματα, φίλε. Είναι πολύ λίγα τα εξωτερικά.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Εδώ κάνανε γυρίσματα. Εγώ την έχω δει τη σειρά. Κάνανε γυρίσματα σε αστικό ιστό και καταλάβαινε. Βλέπεις ρε παιδί μου.
1: Άρα σε πραγματικά κτίρια και τα λοιπά. Αυτό λες.
2: Ναι, σε κάτι παλιά κτίρια, δημόσια που μπαίνανε μέσα που υποτίθεται πως είναι
0: και το καλό κομμάτι της Τεχεράνης, τα γυρίσματα γινόντουσαν στο Κολωνάκι σε κάτι κτίρια. Και μια έκρηξη που είχε γίνει στο σύριαλ, όποιος την έχει δει, είναι στο ψυχικό που είχε γυριστεί. Σε μια βίλα τέλος πάντων, με πισίνες και τα λοιπά. Είχα πάθει. Αλλά ορίστε, κοίτα εικόνα εδώ. Αυτή, δεν μπορείτε να σας την περιγράψουμε τώρα.
1: Είναι μια βρώμικη δρόμη, βρώμικη τύχη, βρώμικα κτίρια, όλα. Λοιπόν, ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχετε.
2: Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
21: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
22: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
24: Hondo Center. Ποιος είσαι εσύ?
25: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
26: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
24: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
27: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
24: Και ποιος είσαι?
27: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
28: Η ιδέα της χρονιάς.
29: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
30: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
31: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Φρένο στην πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα social. Ανησυχητικά τα στοιχεία που δείχνουν πόσες ώρες περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη του κινητού και πόσο αυτό τα επηρεάζει. Πώς θα γίνεται η διαδικασία για το μπλοκάρισμα?
1: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία.
2: Και φυσικά και θα παίξει ρόλο και η οικογένεια, δεν είναι μόνο το κράτος. Όπου θα φροντίσει τα παιδιά να έχουν μια άλλη ασχολία χωρίς το κινητό, το τάμπλετ στο χέρι. Αυτό από μόνο θα κάνει μια μεγάλη διαφορά.
0: Φουντώνει κόντρα Ανδρουλάκη Τσίπρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση και το άρθρο περί πολιτικής βλακείας που άναψε φωτιά στο Πασόκ.
3: Μετά τη διεθνέκτηση Θεσσαλονίκης, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς δεν ήταν μελετημένο και δεν είχαν απαντήσεις για το πώς θα γίνει, όλο αυτό συμπυκνώνεται στο να κάνουμε μια επίθεση στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Δεν θεωρώ ότι τον χαρακτηρίζει ως βλάκα. Κάτι άλλο λέει και το αντιλαμβάνεστε.
5: Απέναντίας άλλα κόμματα που φάνηκαν σαν πυροτεχνήματα πρόσφατα, φαίνεται ότι πιάνουν την οροφή τους και αρχίζουν να ξεφουσκώνουν.
6: Πότε το Πασόκ επιτίθεται στους δημοσκόπους, μετά επιτίθεται στους αρθρογράφους. Καταλαβαίνω το πολιτικό άγχος ορισμένων, αλλά ο Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος.
0: Και έχει πολύ ψωμί αυτή η αντιπαράθεση, θα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο, κάθε πιθανότητα διαρροής αερίου. Τηλεκπαίδευση μέχρι νεοτέρας για τους μαθητές, αρνητικός για διαρροή ο πρώτος έλεγχος ωστόσο.
7: Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Δηλαδή, οι μελέτες μας έχει χορηγήσει η ΕΝΑΟΝ με τις οποίες έχει γίνει η κατάσταση των μετρητών, είναι 23 ετών.
8: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν μπορεί όλη η ευθύνη να μεταφέρεται στο δίνε μόνο το τι θα γίνει. Και οι γονείς και τα παιδιά ζητούν πιστοποίηση πολύ πιο, αν το θέλετε, ουσιαστική.
0: Αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πράγματα για την Γκράβα, οπότε μάλλον θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάγη έχει την αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης στις επάλξεις. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο μου, πριν από 6 λεπτά μου ήρθε ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, ξεκινάω δακτύλιος.
0: Επίσημα.
9: Από σήμερα.
0: Α, ωραία. Νωρίς. Δηλαδή. Ήδη κάποιος μπορεί να κινείται, ναι. Το μάθει μετά.
9: Εντάξει, θέλω να πιστεύω πως μέχρι αύριο, ανοχή, αύριο θα υπάρχει μια κάποια ανοχή, ναι. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Αλλά από σήμερα δακτήλιος.
9: Από σήμερα δακτήλιος. Αυτή είναι η ουσία. Σας πάω και στους δρόμους. Όσοι έρχονται από την Ευάρκιζα προς την Αθήνα μέσω της παραλιακής, να γνωρίζουν πως κατά μήκος της Γλυφάδας θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα. Κοίταξα να δω αν υπάρχουν εργασίες, δεν βρήκα κάτι στο σημείο. Κάποιο σοβαρό τροχαίο συμβάν, δεν βρήκα κάτι. Αν κάτι μάθουμε, θα σας ενημερώσουμε, εννοείται φυσικά. Πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλή κίνηση στη Βασιλίση Αμαλίας, πολλή κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και μέτρια κίνηση στην Σταδίου. Οι εθνικές οδοί δεν έχουν μποτιλιάρισμα, αλλά πολύ πυκνή ροή η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στα συνήθι ύποπτα σημεία βεβαίως. Οι εργασίες συνεχίζονται στην Αττική Οδό προς Λαμία, στην έξοδο μεταμόρφωσης δηλαδή προς τη Λαμία, με τη σχετική καθυστέρηση που έχουμε κάθε ημέρα, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από ένα θέμα, ένα φαινόμενο που κατά τη γνώμη μου προσλαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, παντού. Είναι η εξάρτηση, σε πολλές περιπτώσεις εξάρτηση παιδιών από τα social, γεγονός που έχει κάνει τους ειδικούς όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, να χτυπούν καμπανάκι για τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Λίγο νωρίτερα λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμό των παιδιών να περιορίσει την πρόσβασή τους στα social. Και η Έλα Χελβατζόγουλου παρακολούθησε εκεί τις ανακοινώσεις των Υπουργών. Γεια σου Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Ποδοσάκη. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου, το οποίο τι προβλέπει? Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ευθύνη για την προστασία των ανηλίκων περνά πλέον και στις ίδιες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαθεργίου, εξήγησε ότι αυτό θα γίνεται μέσω του Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο που ταυτοποιεί και επαληθεύει την ηλικία του παιδιού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Σκέρτος έδωσε έμφαση στην εταιρική ευθύνη, επισημένοντας ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εάν οι πλατφόρμες δεν εφαρμόσουν σωστά τις υποχρεώσεις τους, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε για το χρονοδιάγραμμα. Αύριο, 13 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση. Εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εφαρμοστεί από την πρωτοχρονιά του 2027. Η ρύθμιση αφορά Instagram, Facebook και TikTok και εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι η εφαρμογή του μέτρου στην πράξη. Δηλαδή, αν οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να αποκλείσουν την πρόσβαση στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, παράλληλα προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα.
0: Στην πράξη σίγουρα, Έλενα, το γνωρίζεις και εσύ, σημαντικότατο ρόλο, κρίσιμο ρόλο, θα διαδραματίσει η ίδια η οικογένεια. Γιατί είναι ο νόμος, είναι η πλατφόρμα, αλλά ο τρίτος πυλώνας προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο, να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο μέτρο, είναι η ίδια η οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε τα στοιχεία του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση. Από την 1η-1η του 27, λοιπόν, απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 15 ετών σε Instagram, TikTok. Instagram, TikTok και... Ποιες είναι οι άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες? Τέλος πάντων, όχι στο X. Ο κύριος Παπασταργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την παρουσίαση του μέτρου.
1: Δεν δίνει ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Δίνει μόνο ένα σήμα, μια σημαία, ένα φλάγκο όπως λέμε, για το αν το άτομο αυτό είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη. Από την 1η-1η του 27, τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media.
0: Και Facebook, νομίζω. Το τρίτο. Ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται, όπως είπαμε, με σοβαρές επιπτώσεις στο πώς μεγαλώνουν, πώς συγκροτούν το χαρακτήρα στα παιδιά, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά προσέξτε και πολλά περιστατικά βίας στα σχολεία, μέσα στα σχολεία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ξυλοδαρμοί και άλλες συμπεριφορές που στοχεύουν στον εξευτελισμό, προκαλούνται για να καταγραφούν με το κινητό και να ανέβουν μετά σε κάποια πλατφόρμα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως. Μίλησε στην ίδια παρουσίαση και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης.
2: 23% των 15χρονων δηλώνουν ότι αισθάνονται νευρικοί ή ανασφαλείς χωρίς πρόσβαση στο κινητό τους. Είναι συγκλονιστική αριθμή που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Το ότι παίρνει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία και νομοθετούμε εμείς, πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους γονείς.
0: Και για να ολοκληρώσουμε με τα στοιχεία, ήταν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής προχθές που έλεγε ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Επειδή στόχος είναι το εύκολο χρήμα, γρήγορος πλουτισμός, η δημοσιότητα, αλλά και η αντίληψη, όπως αναφέρει η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι πρόκειται για επαγγέλματα του influencer που δεν απαιτούν ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετής σπουδές. Να δούμε τώρα τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Εκεί η ιστορία φαίνεται ότι αρχίζει να περιπλέκεται, υπάρχουν πολλά σημεία. Η τεχνική εταιρεία που κλήθηκε από το Δήμο λέει πως δεν έχει διαπιστώσει διαρροή αερίου. Μαθητές εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για οσμή αερίου, ότι κάτι τους μυρίζει που οπωσδήποτε προκαλεί ανησυχία, και έτσι το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν και κάποιοι έλεγχοι από άλλους φορείς, όπως το τεχνικό επιμελητήριο. Η Βιβί Γκίκα ήταν εκεί. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σιγκή. Και ακριβώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί και η αιτία της οσμής, γιατί είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος, δεν εντοπίστηκε διαρροή. Να σας πω ότι στην ανακοίνωσή του κάλεσε και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Να σας πω όμως ωστόσο ότι η οσμή παραμένει αδιευκρίνηση και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί όπως λένε και στην ανακοίνωση του Δήμος, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν λοιπόν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.
0: Ναι, γιατί κάθε φορέας, προκειμένου να δώσει το πράσινο φως να λειτουργήσει το σχολείο, να μπουν τα παιδιά της αίθουσας, θέλει να είναι απολύτως σίγουρος. Οπότε εδώ, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνω, Βιβί, έχουμε ένα Δήμο Αθηναίων που λέει, εγώ έχω ένα πόρισμα από τεχνική εταιρεία, αλλά για να βάλουμε μέσα παιδιά, έλα εδώ και εσύ πολιτεία, κράτος, Υπουργείο Παιδείας, τεχνικό επιμελητήριο, βάλε και εσύ τις υπογραφές σου για να μπουν τα παιδιά. Εγώ ως Δήμος, μόνο με ένα πόρισμα, δεν μπορώ να δώσω το πράσινο. Συνεπώς τώρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο.
11: Περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο αλλά και Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσουν έτσι στις απαραίτητες ενέργειες για να εξακριβωθεί η αιτία της ΟΣΜΗ.
0: Και μέχρι τότε.
11: Και μέχρι τότε τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό γιατί η ασφάλεια των μαθητών, όπως είπαμε και προηγουμένως, των εκπαιδευτικών και όλων εκεί, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
0: Ναι. Είναι τώρα μπλέξιμο όλη αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, το πόρισμα από την τεχνική εταιρεία που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων λέει με ότι δεν εντοπίσαμε διαρροή. Όμως υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξουμε, γιατί έχουν απεικυροποιηθούν οι μελέτες εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες.
11: Ακριβώς, Σπύρο, και εκτός από αυτό να σου πω ότι και εμείς που βρεθήκαμε εκεί όντως υπάρχει η ΟΣΜΗ. Δηλαδή αυτό το αέριο από κάπου βγαίνει, πρέπει να εντοπιστεί η αιτία.
0: Σωστά.
11: Δεν μπορείς να πεις στα παιδιά, στους καθηγητές και όσους λέμε.
0: 4.000 παιδιά,
11: 4.000 παιδιά ακριβώς. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Ναι. Δεν μπορείς να τους πεις ότι γυρίστε και θα κάνετε μάθημα. Πρέπει να διενεργήσουν έτσι ώστε να αποκλείσουν όλα τα ενδεχόμενα ότι υπάρχει κίνδυνος και να επιστρέψουν τα παιδιά και οι καθηγητές στα σχολεία.
0: Και ποιος θα βάλει, εγώ στέκομαι και λίγο σε αυτό το σημείο, ποιος θα βάλει την τελική υπογραφή και θα πει ναι, μπείτε στις αίθουσες. Είναι και αυτό κάτι που... Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν ο κύριος Πάρης Χαριλάφτης. Είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων, μίλησε στην ΕΡΤ.
7: Δεν υπάρχει καμία διαρροή στις συγκεκριμένες παροχές. Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Από τη στιγμή που έχουμε συνεχόμενες καταγγελίες ότι υπάρχει κάποια οσμή και αέριο να μην είναι, θα πρέπει να βρεθεί τι είναι.
0: Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αντιλαμβάνεστε, αφορά χιλιάδες οικογένειες, κυριολεκτικά χιλιάδες οικογένειες που έχουν τώρα το παιδί στο σχολείο, στο σπίτι και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και είπε.
12: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ που είναι η εταιρεία του δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τόσο ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
0: Να δούμε αν έχουμε και κάποια εξέλιξη μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας. Στο θέμα τώρα της ενέργειας και στον απόϊχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να μην επιτίθενται η μία στην άλλη χώρα βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την τοποθέτηση και του Κρεμλίνου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντιμήτρη Πεσκόφ, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, απέφυγε να πει αν η συμφωνία θα αφορά μόνο δηληστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λέει θα τα δούμε συνέχεια. Αυτή είναι η πλευρά της Ρωσίας, γιατί ο Ζελένσκι μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ το έχει πάει λίγο παραπέρα, σχεδόν τρολάρει τον Τραμπ λέγοντας ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να επιτίθενται και μάλλον οι Ρώσοι δεν μπαίνουν στο Truth Social να δουν τι γράφει ο Τραμπ, το λέει με νόημα, τι γράφει ο Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου και μετά την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, γιατί αυτή η ιστορία αντιλαμβάνεστε ότι φτάνει μέχρι την Αντλία, μέχρι το ταμπλό στο Βενζινάδικο μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
13: Το πιο βασικό ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν το Κίεβο και η Μόσχα σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις η μία χώρα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης χώρας. Η αλήθεια είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι στη φαντασία του Πρόεδρου. Όμως το θέμα είναι ότι ο Πρόεδρος την ανακοίνωσε. Η Ουκρανία μέχρι τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι την έχει τηρήσει αυτή την ενεργειακή εκεχηρία που δεν υπάρχει. Αλλά η Μόσχα την παραβίασε, αυτή που δεν υπάρχει. Δηλαδή η Μόσχα απάντησε με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τραμπ.
0: Γεια σου Νικό, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Ας αρχίσουμε με τη μεγάλη εικόνα και μετά να μπούμε και στα δικά μας, γιατί έχει κάνει δηλώσεις εδώ στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, επειδή δεν το έχουμε σχολιάσει, προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η ανακοίνωση Τραμπ για τους Ρώσους να ρίξουν πετρέλαιο στην αμερικανική αγορά, στην παγκόσμια αγορά, και μια μπορεί συμφωνία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μπορούν να αλλάξουν δραματικά την κατάσταση και πώς την εισπράττουν μέχρι τώρα οι αγορές? Έχουν δείξει ότι πιστεύουν τον Τραμπ σε αυτά που λέει?
14: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση στις αγορές. Το αντίθετο, υπάρχει μικρή αύξηση στα τελευταία λεπτά στο Brent σε σχέση με την Παρασκευή. Έχουμε περάσει τα $105 το βαρέλι. Και γενικώς φαίνεται ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως επίδραση. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κανείς. Ποια έννοια? Ότι πρώτα απ' όλα τα νούμερα που κυκλοφόρησαν ήταν ποσότητες που ακόμα και αν λειτουργούσαν όλα τα
0: πράγματα. Εννοείς αυτά που υποτίθεται ότι θα ρίξουν οι Ρώσοι.
14: Σωστά. Ναι. Τα οποία σε ποσότητες αναβαρέλια αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Τι είναι αυτό, ας πούμε, είναι πολύ λίγο?
14: Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι είχε εξάγει εδώ και πολλά χρόνια σε ημερήσια βάση η Ρωσία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ήταν οι εξαγωγές της. Τώρα έχει πρόβλημα σε εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν έχει να τροφοδοτήσει όλα τα πρατηριά της. Έχει ζήτημα με μεγάλες ζημιές σε πολλά διελιστήρια. Καλύπτει με τα βίας κάποια υποχρεωτικά συμβόλαια προς φίλιες δυνάμεις προς τα ανατολικά της. Και προσπαθώ να μας πούνε ότι ξαφνικά θα αυξηθούν οι ποσότητες και θα φτάσουν σε αυτό το ύψος. Ακόμα και να φτάσουν, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα από τις αγορές. Για ποιο λόγο? Γιατί παραμένει ακόμα το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή, το πρόβλημα που έχει προκαλέσει προφανώς ο πόλεμος με το Ιράν. Ας δώσω να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στο μη επεξεργασμένο, το είπε σήμερα, είναι δηλώσεις του Chris Wright, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, που είπε ότι από τη Μέση Ανατολή οι ροές του ανεπεξέργαστου έχουν επιστρέψει τα 80 με 90% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά στα προϊόντα διελιστηρίου που έφευγαν από τον Περσικό κόλπο είμαστε μόλις το 25 με 30%. Σημάδι ότι δεν λειτουργούν ούτε εκεί τα διελιστήρια. Μα είναι εμφανές, λείπουν ποσότητες, οι τιμές που έχουμε που είναι υψηλές, είναι γιατί και ειδικά στο ντίζελ, και εκεί παρατηρούνταν και παρατηρούνται οι μεγάλες ανατιμήσεις, είναι γιατί λείπουν μεγάλες ποσότητες. Πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από τα περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια επεξεργασμένου ντίζελ διυλισμένου που διακινούνται κάθε μέρα παγκοσμίως, λείπει ενδεχομένως το 10%, ίσως και παραπάνω. Αυτές οι ποσότητες δεν

0: αυτό ο ίδιος έχει εικόνα από τα δηληστήρια, γιατί οι ζημιές έχουν προκαλέσει στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Έτσι.
1: Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Είπε για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.
2: Τσίμπησε προς τα πάνω η αμόλυβδη. Ένα σένς, 2,16 και 9. Το απλό πετρέλαιο τσίμπησε παραπάνω, πήγε 2,05,9.
1: Τους αρέσει να τσιμπάνε, έχουν αυτό το χούι. Τσίμπησε το ένα, τσίμπησε και τ' άλλο.
0: Ναι, για αύριο και μεθαύριο στην ελληνική αγορά θα υπάρξει σημαντική αύξηση τιμών και στις τιμές δηληστηρίου και στις βενζίνες και στο υπετρελαιοκίνηση και στο υγραεριοκίνηση. Κακό σημάδι, 2 μέρες πριν από τη διάθεση, 3 μέρες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει.
1: Αποδίδεται στους λόγους που μας εξήγησες αναλυτικά προηγουμένως.
0: Ναι, αποδίδεται στην έλλειψη καυσίμου στη διεθνή αγορά. Υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών τις τελευταίες 10 μέρες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η μέση τιμή χώρας έχει μαζί με την επιδότηση στην αμόλυβδη έχει κατέβει στο 2,20 από 2,24 που ήταν. Και, και στο πετρέλαιο κίνησης έχει κατέβει στο 2,15 από 2,22-2,23. Αν αναφέρουμε και την επιδότηση, είναι 5 λεπτά που προσθέθηκαν επιπλέον. Είναι παραπάνω από το ύψος της επιδότησης. Και σε κάποια πρατήρια κεντρικά βλέπουμε και βρίσκουμε, όπως είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα, κάτω και από 2,10. Γενικώς υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση και πρέπει να το παρατηρούμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η τάση έχει αλλάξει από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες. Θα υπάρξει άνοδος. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει σε έναν βαθμό και την τιμή του πετρελαίου θέρμασης για την οποία προετοιμάζεται η κυβέρνηση.
1: Για την οποία είπε ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν εδώ στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο.
3: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ισχύει ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με 2 τρόπους. Επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ. Θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια.
1: Πρόσεξε, θα προσπαθήσω τώρα να δομήσω μία πρόταση για να κόψω όλο το ηχητικό και να το ξαναπαίξουμε την Τετάρτη. Λοιπόν, αρχίζω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, Νίκο Φιλιππίδη. Περιμένουμε ανακοινώσεις την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εσύ λες ότι θα είναι περίπου στο...
0: Εκτιμώ ότι θα είναι η επιδότηση μεταξύ 45... μαζί με τα δηληστήρια και 55 λεπτών του ευρώ και θα διαμορφώνει μια τιμή από 1,51 έως 1,41. Σε αυτό το πιστεύω ότι εκεί θα κινηθεί η τελική τιμή που θα ακούσουμε από κυβερνητικά χείλη. Θα είναι αρκετά κάτω από το 1,60.
1: Με την προειδοποίηση που έκανα, περίμενα να δώσει μια διπλωματική απάντηση.
0: Καμία απολύτως.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε...
0: Ναι. Αν κάτσουμε και βάλεις πρώτα απ' όλα να πάμε λογική ιστορία. Ο Πρωθυπουργός τι είπε?
1: Κάτω
0: είπε
1: από 1,75, αλλά σε το κατέβασε πολύ παρακάτω.
0: Δεν είπε πάμε 1,75, είπε πρώτα το πετρέλαιο θέρμασης, μετά ακολουθεί το πετρέλαιο κίνηση και μετά η αμόλυβδη. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση είναι 20 λεπτά, σωστά? Άρα είναι σίγουρο ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά. Ναι. Μας συμφωνεί.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι το ποσό που προκύπτει. Το ποσό που προκύπτει, περίπου η κατανάλωσή μας είναι... Βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι ετησίως 960 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο, είναι αυτό που στοιχίζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάτσουμε και δούμε λίγο τι δημοσιονομικά, πόσο μπορεί να στοιχίσει ανά μήνα, μπορεί να στοιχίσει από 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπολογίζουμε αυτό το δηληστηρίο. Θεωρώ ότι για 1-2 μήνες μέχρι το τέλος του έτους και βλέπουμε μπορεί να καλυφθεί αυτό το ποσό, αλλά αυτό το θεωρώ εγώ. Άρα μου φαίνονται φυσιολογικά αυτού του είδους οι υψηλότερες επιδοτήσεις. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργός το θέλει. Δεύτερον, γιατί η ανάγκη είναι μεγάλη. Και τρίτον, γιατί ό,τι και να γίνει, πάλι θα βγει ακριβότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
1: Αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι με την επιδότηση θα το πάρουμε τσάμπα, αλλά τέλος πάντων θα είναι κάτω, λες, από το, αρκετά κάτω από το 1,75 που έβαλε εκεί τον πήχη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Θα είναι αρκετά πιο κάτω κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αλλάζουν καθημερινά. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες έχουμε και θα έχουμε για τις επόμενες άνοδο. Δηλαδή, ενώ η Παρασκευή ήμασταν στο 1,87-1,88, θα περάσουμε το 1,90 χωρίς επιδότηση.

0: στο αν έβγαινε άμεσα ναι. συγκεκριμένο καύσιμο.
1: Έλεγε σε ένα άρθρο σου την εβδομάδα που πέρασε στην Καθημερινή για τις επαγγελματικές ομάδες που θα αρχίσουν να πιέζουν για περισσότερες μεγαλύτερες επιδοτήσεις με αφορμή τα αιτήματα των αλλιέων. Σήμερα ακούγαμε τι έλεγε ο πρόεδρος των αρτοπιών, ο κ. Καπλάνης.
2: Το ρεύμα αυτή την περίοδο μετά το καλοκαίρι είναι 40% ακριβότερο. Ήμουν ανάμεσα στα 1.000-1.500, αυτή τη στιγμή ξεπερνάω τις 2.000. Εμείς το μόνο πράγμα που έχουμε μπροστά μας που μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε μία έστω άμυνα, δυστυχώς είναι το να ακριβίνουμε το ψωμί. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας αυτό.
1: Οι αρτοποί μέχρι τώρα δεν είναι σε μέτρα, έτσι δεν είναι?
0: Όχι. Και η αλήθεια είναι δεν υπάρχει και άμεσα προοπτική. Υπάρχει για τις ανεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από περίπου 700 τον αριθμό, δηλαδή σχεδόν όλες οι βιομηχανίες της Ελλάδας, γιατί είναι μέσα και οι μικρές και οι μεσαίες, οι οποίες θα δούνε το επόμενο διάστημα όφελος. Υπάρχουν μέτρα για τους πολίτες αυτή τη στιγμή στο ρεύμα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τιμολόγια τα οποία έχουν βγει μέσα στο πλαίσιο της αγοράς ή τέλος πάντων με μια επιθετική πολιτική και συγκρατούν τέλος πάντων για όποιον ψαχτεί και έχει τη δυνατότητα να ψάξει να βρει καλύτερη τιμή ρεύματος. Αλλά γενικά παρέμβαση στο ρεύμα δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι διεθνώς αυτό που καταγράφεται στη χοντρική είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μέσα στην εβδομάδα, Σαββατοκύριακο, είχαμε και 200 ευρώ η μεγαβατόρα και στην Ελλάδα και φτάνανε κατά μέσο όρο κοντά στα 250-260 ευρώ η μεγαβατόρα σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι έχουμε κρατηθεί να είμαστε πολύ κάτω και από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ωστόσο, η αύξηση, αυτό που είπε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος των αρτοπιών, είναι 30-40% αυξημένη σε σχέση όχι απλά με πέρυσι, σε σχέση με πριν από 6 μήνες. Με αποτέλεσμα.
1: Και τι θα κάνει ένας τέτοιος επαγγελματίας που βλέπει να εκτοξεύεται το κόστος, θα μετακυλήσει στο ράφι ένα κομμάτι της αύξησης.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα έλεγα ότι όλο αυτό μπορεί να λυθεί μόνο ενδεχομένως με κάποιο είδους πρόγραμμα, με κάποιο είδους επιμέρους μέτρα. Ωστόσο, για να λυθεί μόνιμα, γιατί είδαμε ότι αυτό επαναλήφθηκε μέσα σε λίγα χρόνια, το 2022-2023, και τώρα πάει να επαναληφθεί πάλι. Για να λυθεί αυτό, υπάρχουν κονδύλια μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και σε άλλα μέτρα, στη ρήτρα διαφυγής που λέμε, το πρόγραμμα που εγκρίθηκε την Παρασκευή, αλλά και σε άλλα προγράμματα, για το κλίμα, για παράδειγμα, όπου επιτρέπουν να αναπτύξει κάποιος και να έχει μια αυτονομία. Ειδικά αυτού του είδους οι επιχειρήσεις να έχουν μια αυτονομία στην ενέργειά τους, δηλαδή να παράγουν οι ίδιοι την ενέργειά τους, εφόσον μπορούν να εγκατασταθούν τέτοιου είδους συστήματα. Η λύση δεν μπορεί να περάσει από άλλο. Θα πρέπει
1: αλλά αυτό θέλει να επενδύσουμε. Θα πρέπει να επενδύσουμε όλοι
0: ως χώρα. Ναι. Δεν γίνεται να εξαρτάται. Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Τα ενεργοβόρες επιχειρήσεις σαν αυτές των αρτοπιών ως 35 κΒ αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτεθειμένες σε υπέρμετρη αύξηση του κόστους και με μικρά περιθώρια, γιατί πουλπολούν ήδη πρώτης ανάγκης όπως είναι το ψωμί,
1: έτσι.
0: Με μικρά περιθώρια αυξήσεων. Χωρίς να υπολογίζουμε άλλα, όπως το ενίκιο για παράδειγμα, είναι ενοικιαζόμενο το κατάστημα.
1: Σωστά.
0: Τα εργατικά που προφανώς έχουν πολύ κατώτατο μισθό σε αυτά τα καταστήματα και ο κατώτατο μισθό αυξάνει και υποχρεωτικά.
1: Αυξάνονται τα κόστη, αυξάνεται και η ενέργεια και πουλούν, όπως είπες, και ήδη που είναι πρώτης ανάγκης για την οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Και επιστρέφουμε, όπως είπαμε, με Μανώλη Κωστίδη, το άρθρο του οποίου διάβασα προσεκτικά στην Καθημερινή. Ξέρετε, με αφορμή την αναντιστοιχία λόγων πράξεων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν, συνειδητοποιεί τώρα η Τουρκία ότι καλά τα καλά λόγια και η χημεία Τραμπ-Ερντογάν, αλλά τα εμπόδια παραμένουν και περνούν οι μήνες ο ένας μετά τον άλλον και δεν γίνονται πράξεις ή υποσχέσεις Τραμπ σε κάθε επίπεδο, όπως για τα F-35. Επικρατεί προβληματισμός για τα F-35, επικρατεί προβληματισμός για την προμήθεια άλλων μαχητικών όπως από το Κατάρ, επικρατεί προβληματισμός για όσα είπε ο Ρούμπιο σχετικά με τα ενεργειακά και το καλώδιο. Και επίσης υπάρχει και έντονος προβληματισμός, μάλιστα βγήκε και μια είδηση χθες από το Ισραήλ, από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι. Τα βάλαγω όλα μαζί τώρα, κατάλαβες.
15: Ναι, ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Αν ξεκινήσουμε από το τελευταίο νέο, είναι ότι χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Άγκυρα για αυτή τη συνάντηση και μάλιστα δημοσιοποιήθηκε από το ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό εξόργησε το Ισραήλ, όπου απάντησε ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας, και είπε ότι η Τουρκία στηρίζει την τρομοκρατία και υποσχέθηκε να σκοτώσει τον ηγέτη της Χαμάς που είδε στην Άγκυρα και να πάει εκεί που είναι και ο Χανίγια, στους ουρανούς δηλαδή.
1: Πάντως προκαλεί εντύπωση το ότι, εγώ δεν ήξερα ότι η ανακοίνωση έγινε επισήμως από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την έννοια ότι για την Αμερική και πολλές χώρες της Δύσης, δεν ξέρω αν μου διαφέρει κάποια, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση.
15: Επίσημα η Τουρκία δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, όπως πολύ σωστά είπες. Δεν είναι μόνο μια ομιλία του Ερντογάν που έχει πει. Επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας το ανακοίνωσε, το ανέβασε και στην ιστοσελίδα του και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Η Τουρκία είναι απελευθερωτικό κίνημα, επίσημα. Και μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του είχε πει ότι η Χαμάς είναι ουσιαστικά η γραμμή άμυνας της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ.
1: Και γι' αυτό βγαίνουν και οι Ισραηλινοί με το Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, που μιλάει για δολοφόνους, για βιαστές Χαμάς και κοιτάξτε με ποιους συναντιόνται κτλ.
15: Μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
15: Αλλά και αυτό βεβαίως επηρεάζει σε κάποια σημεία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για την καχυποψία που υπάρχει, διότι υπάρχει καχυποψία στο ζήτημα της πώλησης καλωδίου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος και βεβαίως στο τμήμα που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Αλλά αυτό που είναι θετικό, τουλάχιστον αυτό που μάθαμε και από το Σαββατοκύριακο, είναι ότι η Άγκυρα περιμένει συντονισμό, συνεννόηση και βεβαίως ενημέρωση και αίτηση για άδεια από, από το γαλλικό κράτος. Το τονίζω αυτό όχι από τη γαλλική εταιρεία, από όποιο το πλοίο το οποίο θα κάνει το έργο.
1: Ναι, το κράτος, η σημαία του οποίου θα βρίσκεται στο πλοίο.
15: Ακριβώς.
1: Αυτό το είχες γράψει εσύ πρώτος, Μανώλη, πριν από πάρα πολλές εβδομάδες. Ήταν ρεπορτάζ δικό σου, που έλεγε ότι θέλουμε να μιλήσουμε με το κράτος τη σημαία του οποίου θα δούμε στο πλοίο. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με εταιρεία.
15: Όχι. Και αυτό θα γίνει. Δηλαδή, αν προχωρήσει το έργο, έτσι θα γίνει. Το κράτος θα ενημερώσει την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο.
1: Θα ενημερώσει, είπες.
15: Θα ενημερώσει. Από εκεί πέρα, αυτά τα κράτη θα εκδώσουν άδειες για τα τμήματα που θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν. Η κάθε πλευρά θα έχει τις δικές της απόψεις και θέσεις και το έργο μπορεί να προχωρήσει.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως.
15: Γιατί εκεί είναι μια διαφιλονικούμενη περιοχή. Ναι. Διότι και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Κύπρος έχουν τις δικές τους απόψεις.
1: Θα ενημερώσει τα παράκτια κράτη, αλλά άδεια θα ζητήσει από ένα κράτος ή όχι?
15: Όχι, από παραπάνω.
1: Ναι.
15: Από παραπάνω. Όχι μόνο από ένα. Γιατί το έργο αφορά μια περιοχή που χρειάζεται να υπάρχει το OK από πολλές πλευρές. Στο Blue Raman, στο προηγούμενο καλώδιο
1: της Google,
15: η κάθε πλευρά είχε βγάλει δικές της άδειες απόψεις που η μία αγνώρισε την άλλη. Θα στο λέω πολύ πραγματικά.
1: Και το έργο προχώρησε.
15: Και το έργο προχώρησε. Χωρίς καμία πλευρά, εκεί είναι η χρυσή φόρμουλα, χωρίς καμία πλευρά και η ελληνική πλευρά να υποχωρήσει από τις θέσεις της.
1: Θεωρώντας ότι με βάση τη δική μου άδεια προχωρά το έργο.
15: Ναι, και ως Ελλάδα δεν αναγνωρίζω αυτό που ενδεχομένως να ζητάει ένα κράτος, ένα άλλο κράτος. Και το γαλλική σημαία σήμερα που λέμε είναι γαλλική σημαία, αλλά επειδή άκουσα διάφορα από το Σαββατοκύριακο, όχι από μη αναρμόδιους, ίσα πολύ αρμόδια άτομα, μου λέγαν αν υπάρχει μια τεράστια δυσκολία μπορεί να βρεθεί και η σημαία μιας άλλης χώρας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε καν Γαλλίας. Αν χρειαστεί.
1: Ναι. Πάντως με τη Γαλλία η Τουρκία έχει έρθει αρκετά κοντά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
15: Και κοινές ασκήσεις κάνανε προχτές.
1: Κοινές ασκήσεις.
15: Βεβαίως. Δεν πρόλαβα να σας το στείλω αυτό. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Δεν πρόλαβα ομολογουμένως. Και οι Κινέζοι ασκήσεις κάνανε μια γαλλική φρεγάτα με μια τουρκική φρεγάτα. Μάλιστα.
1: Τι λες, αυτό είναι.
15: Ναι. Και δεν πρόλαβα.
1: Τουρκική με γαλλική φρεγάτα.
15: Το ραδιόφωνο, αλλά δεν πρόλαβα να σας το πω νωρίτερα. Και αυτό έγινε και θα προχωρήσουν και σε άλλα βήματα.
1: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάντοτε ο Μανώλης με το ρεπορτάζ του, τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, το σχόλιο του μας βοηθάει, παραθέτοντας τα δεδομένα χωρίς να περιθέσει, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε το πρωί:
16: η Τουρκία μπορεί να πει ότι το communiqué, η ενημέρωση δεν μου είναι αρκετή, ή μπορεί να πει ενημερώνομαι ως παράκτιο κράτος και δίνω ναύτεξ, όπου η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να εκδώσει αντιναύτεξ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η φόρμουλα θα βρεθεί. Ακόμα και αν η Τουρκία μείνει ανικανοποίητη, το καλώδιο θα προχωρήσει. Είναι αποφασισμένη και η ελληνική και η γαλλική πλευρά να προχωρήσουν.
1: και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής βέβαιος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στον Αντένα.
17: Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam, υπήρξε απόλυτη συνεννόηση ως προς το τι είναι για μας το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση για άδεια. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε ότι θα γίνει αίτηση αποκλειστικώς και μόνον προς την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει αίτηση για άδεια σε κανέναν. Η εκτίμησή μου είναι ότι από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Τώρα θα έρθουμε στην υπόθεση της απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν οι βασικοί κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση, οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την απολογία τους. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνοι φέρονται ως πρωταγωνιστές αυτού του κυκλώματος, σύμφωνα πάντοτε με το κατηγορητήριο το οποίο συνετάχθη εις βάρος τους. Έτσι, η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου, Έλενα.
18: Καλό μεσημέρι. Σχεδόν 18 ώρες πήρε η ανακριτική διαδικασία. Άρχισε στις 9.30 το πρωί της Κυριακής, ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, θεωρείται μαζί με τη σύζυγό του αρχικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 3 ώρες. Επιχείρησε να πείσει την ανακριτήρια ότι δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Όπως είπε, δεν ήταν εκείνος που αποφάσισε για την καταβολή ή των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιριών και πέταξε το μπαλάκι στους λογιστές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω. Από την πλευρά της τώρα, η σύζυγός του παρέμεινε μία ώρα τον ανακριτή, είχε γραμματιακή και οργανωτική υποστήριξη, εποπτεία προσωπικού. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει της εντολής που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπαιρεωτικός. Από τους συνολικά 11 κατηγορουμένους στη φυλακή οδηγήθηκαν 6. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής, ένα ζευγάρι που λειτουργούσε ως αχυράνθρωποι και μία γυναίκα η οποία. Αυτή η γυναίκα ήταν από τη Ρουμανία, σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι τώρα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ. Ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
20: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
21: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς.

0: είναι καλό.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Και επιστρέφουμε να δούμε μία απάτη με άτομα τα οποία παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είναι από τις γνωστές μεθόδους που όμως κατάφεραν να ξεγελάσουν πολλούς ανθρώπους και να αποσπάσουν και πολλά χρήματα. Η Σοφία Γαλάνη. Σοφία.
15: Είναι μία ακόμη περίπτωση με επιτίδες που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιώσια συγκεκριμένα, μέσω του οποίου έπαιρναν τηλέφωνο τα θύματα τα οποία είχαν βάλει στο μάτι, τα οποία έβρισκαν από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες κατά τον συνήθι τρόπο που λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα απάτης. Έπαιρναν λοιπόν τηλέφωνο διάφορους ανθρώπους και εμφανίζονταν ψευδώς φυσικά ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή εταιριών ενέργειας ή και λογιστές, και επικαλούμενοι διάφορα τεχνάσματα, δήλωση στην εφορία, δήθεν ή ότι πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα, ζητούσαν από τους ανθρώπους να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά, να τα βάλουν σε συγκεκριμένα σημεία, συνήθως έξω από τα σπίτια, και στη συνέχεια πήγαιναν στα συμφωνημένα σημεία και τα έπαιρναν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί και εκτός Αττικής αλλά και εντός Αττικής. Εδώ βέβαια έχουμε 8 συλληφθέντες, 800.000 ευρώ εκτιμόμενο όφελος.
14: 800.000.
15: Έτσι, αυτό εκτιμούν οι αρχές.
14: Τα βέβαια, οποία τα είχαν πάρει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν: υπάρχει διαρροή ρεύματος, βραχυκύκλωμα, βγάλετε τα κοσμήματα, τα χρήματα να τα σώσετε.
15: Ακριβώς.
14: Και κατάφεραν να πάρουν με αυτόν τον τρόπο 800.000. Είναι.
15: Ασύλληπτο. Το φοβερό επίσης είναι ότι πολλές φορές δίσταζαν να επικοινωνούν και με ανήλικα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ. Γιατί σου λέει είναι πιο εύκολο να πείσω το ανήλικο παιδί και του έλεγαν ότι η αγόρι μου, για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα. Έχω συνεννοηθεί με τη μητέρα σου, πήγαινε, βρες τα χρυσαφικά, βάλτε σε ένα σημείο.
14: Οπότε έχουμε και 8 συλλήψεις για αυτούς.
15: 8 συλλήψεις.
14: Τους οποίους πιθανόν να μην τους πιάνει ο νόμος που προωθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάνε για κακούργημα, ή μπορεί και να πάνε, αν σωρευτικά η ζημιά που έχουν προκαλέσει είναι πάνω από ένα ποσό. Αλλά η ποινική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πιο αυστηρή, αυστηροποιείται το πλαίσιο για να μπει και ένα φρένο σε αυτούς τους επιτίδιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη. Είναι χρήσιμο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε το παράδειγμα. Νομίζω πέρα από το ρεπορτάζ, η δύναμη του παραδείγματος είναι τέτοια που πρέπει να ακούσετε για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ, πείθουν τους ανθρώπους ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το ρεύμα στο σπίτι για να βγάλουν έξω τα κοσμήματα. Ένα μικρό παράδειγμα.
0: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
16: Τι να ανάψα.
0: Φοράτε κάποιες παντόφιλες.
16: Τι να κάνω.
0: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω. Πείτε μου ένα μπρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή, άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή παραφόρτωση.
14: Κάπως έτσι είναι το παραμύθι που στείλουν. Μια γυναίκα την οποία είχαν πάρει τηλέφωνο, μίλησε πριν από λίγο καιρό στο Sky.
17: Μου λέγανε να βάλω κατσαρολάκι στο μάτι, να περιμένω. Μετά άλλαξε το μάτι, το άλλο μάτι, ξανά και ξανά. Ήταν τέτοια η πυθό που λειτουργούσε σαν πυθύνιο όργανο. Μου έλεγαν τι λήξετε στα λουμινόχαρτα, χρήματα πολλά, λίρες, μετρητά. Όλα μου τα τιμαλφή μεγάλης αξίας.
14: Επαναλαμβάνω, αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα ένα στόχο έχουν, να σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε λιγάκι πώς στείνουν όλη αυτή την απάτη, αυτή η κακοποίη. Που δεν είναι μόνο σε αυτό το πεδίο, είναι και σε άλλα πεδία, όπως το να αφαιρούν καπάκια από τους δρόμους, σιδερένιες πλάκες, για να τις πουλήσουν. Μπορούν όμως να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και ζωές. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 38χρονος αφαίρεσε 150 καπάκια υπονόμων σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Ενώ να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, την Πέμπτη συγκεκριμένα, είχαν αφαιρεθεί από μια ομάδα αγνώστων άλλα 23 καπάκια στην οδό Κλεισόβη, συγκεκριμένα στον Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του δρόμου, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως πλιάτσικο. Να πούμε τώρα για τον συγκεκριμένο όμως 38χρονο ότι ξύλωνε και αφαιρούσε στην ουσία τα καλύματα των φρεατίων, ακριβώς και υπονόμων, τα μετέφερε σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό, το γνωστό scrap δηλαδή, όπου εκεί είτε τα λιώνουν είτε τα χρησιμοποιούν ξανά για να αποκομίσουν απευθείας κέρδη.
14: Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο αυτός που τα κλέβει, είναι και αυτός που τα δέχεται.
18: Που
14: πρέπει
18: τα δέχεται
14: να πάει στο δικαστήριο και να κατηγορηθεί.
18: Είτε τα πουλάει. Κυκλοφορεί μάλιστα και ένα βίντεο στα social media, όπου ένας περαστικός φαίνεται να καταγράφει τον εν λόγω δράστη.
14: Την ώρα που σηκώνει καπάκια.
18: Λίγο μετά, αφού έχει ήδη σηκώσει τα καπάκια, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι.
19: Που κλέβεις αυτά, ρε μου. Και τι κάνεις, ρε φίλε μου.
20: Από τη ΔΕΗ.
19: Από τη ΔΕΗ, σε. Ναι. Έγινε. Πόσα έχεις κλέψει, φίλε μου.
14: Έκλεβε από φρεάτια καπάκια και του έλεγε είμαι από τη ΔΕΗ και αφαιρώ από τα φρεάτια.
18: Και αυτός από τη ΔΕΗ. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί και ο 38χρονος δράστης και ο 46χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής. Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, ενώ συνελήφθηκε και ο 46χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Να πούμε τέλος ότι σε έρευνα που έγινε στην επιχείρηση αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 αφαιρεθέντα καλύματα, τα ρούχα και το όχημα του 38χρονου, ενώ στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ και έχουν οδηγηθεί και οι δύο στον εισαγγελέα.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση Μέρτς. Παρετείται με εχμές η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του S5. Κογκρέσο εναντίον Τραμπ για την ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Νέος γύρος κυρώσεων στις Βρυξέλλες. Αστυνομικοί σε πολωνικά σχολεία μετά από κύμα επιθέσεων με μαχαίρι. Θα πατάξουμε τη νεανική βία, λέει ο Πρωθυπουργός Τούσκ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση του καγκελάριου Μέρτς στο Βερολίνο. Την παρέτησή της ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μπέρμπελ Μπάς. Η Μπάς επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την παρέτηση τις εντυνόμενες προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από τους συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες. Τις εχμές επιβεβαιώνουν στελέχη των σοσιαλδημοκρατών σε σημερινές δηλώσεις. Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να εκλέξουν νέα ηγεσία σε έκτακτο συνέδριο το αργότερο τον Ιανουάριο, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος Λάρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος μάλιστα ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ινδία τις επόμενες ημέρες λόγω των εξελίξεων στο Βερολίνο. Η κυβέρνηση της Πολωνίας στέλνει από σήμερα πάνω από 20.000 αστυνομικούς στα σχολεία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της νεανικής βίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Είχαν προηγηθεί τρεις επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μία εβδομάδα σε διαφορετικά σχολεία, με συνολικό απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
2: Και επιστρέφουμε για τις αθλητικές μας ειδήσεις με Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο.
16: Καλό μεσημέρι. Παιχνίδια εξαγωνιστικής στο στοίχημα Super League που διεξήχθησαν την Κυριακή. Ξεχώρισε βέβαια η επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Διατήρησαν την επαφή με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα οι Ερυθρόλευκοι που καίγονταν για νίκη σε αυτό το ντέρμπι. 1-0 με γκολ του Ρέτσου, το πρώτο του σε ντέρμπι. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να αντιδράσει. Έπαιξε με 10 παίκτες, ολοκλήρωσε το ματς ο γηπεδούχος Ολυμπιακός. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Άρης Βόλος 3-2, σε ένα ματς με διακυμάνσιο σκορ και φυσικά Πανετολικός 2-0. Και Ηρακλής Λεβαδιακός, επιστροφή στο σπίτι του Ηρακλή με σημαντική νίκη 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα 6.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
20: Επόμενος.
23: Ναι.
20: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος. Σε λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και όμορφα η εβδομάδα. Με Αναστασοπούλου Κολοκυθά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
25: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
26: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
27: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
28: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
29: Time out για Θράκων.
30: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
29: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
30: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος. Η ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αντλία αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης, ενώ όπως υπογράμμισε, είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο εύρος της στήριξης των πολιτών. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης, απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων, που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημένοντας ότι ανταυτού επιθυμεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κάγια Κάλλας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση του καταλόγου κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας, τονίζει στο μήνυμά της η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ευρώπη επιδεικνύει για άλλη μια φορά ενιαίο μέτωπο. Στη Νότια Γαλλία, ο διευθυντής και μια καθηγήτρια γυμνασίου κοντά στη Μασαλία, το οποίο δεν συμμετέχει στις μαθητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν εδώ και εβδομάδες στη χώρα, τραυματίστηκαν σήμερα με πυροβόλο όπλων. Ένας έφηβος 14 ετών συνελήφθη, σύμφωνα με τις αρχές. Ο διευθυντής και η καθηγήτρια έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Από την πλευρά της, η εισαγγελία της Μασαλίας επισήμανε ότι έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη, αν και δεν είναι γνωστό το κίνδυνο της επίθεσης, ούτε αν αυτή συνδέεται με τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Ωραία μπήκαμε, ωραία.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Ωραία, με τραγουδάρα μπήκαμε,
0: καλό
1: μπράβο.
0: Καλό καταχύμωνο από αύριο, ετοιμαστείτε.
1: Δεν και για πάντα, εντάξει.
0: Και επίσης, αν μπορείτε κύριε Χωριανόπουλο να το μεταφέρετε στον κύριο Αντεπλή, το διευθυντή μας, ότι αν συνεχίσουμε έτσι με αυτή τη θερμοκρασία μέσα στο στούντιο, λογικά τις μισές μέρες θα λείπουμε. Ναι. Αυτό, απλώς.
1: Και θα βάλει πλούσιο μουσικό πρόγραμμα όλη
0: η
1: μέρα.
0: Η διεύθυνση μπορεί να ενημερωθεί. Αν δηλαδή συνεχίσουμε και έχουμε τη θερμοκρασία στους 24 που βλέπω τώρα, αύριο θα έχει από αύριο μέγιστη, αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο, 20 βαθμούς. Δηλαδή που σημαίνει ότι θα φτάσουμε στους 13.
1: Το 24 είναι μια χαρά, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι, οκ, okay, άμα θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Εγώ νιώθω μια χαρά εδώ μέσα. Από την άλλη, ακούω όμως τη συναδέλφισσα συντρόφισσα που λέει ότι κρυώνει.
0: Κοίταξε να δεις, Γιάννη μου. Τα πράγματα θα μπουν στη σωστή τους θέση. Και σήμερα, επειδή γενικώς έχεις ξεφύγει τον τελευταίο καιρό, θέλω να φορέσεις τα ακουστικά σου. Εσείς δυναμώστε λιγάκι τα ραδιοφωνάκια σας. Γιατί γκρινιάζουμε. Και από ό,τι έχω καταλάβει, γκρινιάζουμε μόνοι μας.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
4: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό του, τον πρωθυπουργό του, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
5: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
6: Το βλέπω σε τηλεόραση να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ που πάω υπάρχουν αριστερά προσφορές. Γιατί, ψάξε τις προσφορές και πάρει.
7: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξω με τσουτάκι. Πού δεν βλέπεις τι είναι ακρίβεια εσύ.
8: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
7: Ναι, εντάξει, θα να κατέβουν αυτά. Θα τα φτιάξω με τσουτάκι.
9: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν αυτός, θα ψηφίσαμε την πείνα.
10: Άμα έχει σωστή κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
11: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
12: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Το είπε ο Μητσοτάκης, το είπε ο Θεός.
0: Άρα, τράτζικ να λέτε για τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς.
1: Είμαι λίγο σοκαρισμένος αυτό που άκουσα.
0: Τράτζικ, ένα. Ναι. Και δεύτερον, τώρα πάει ο Μητσοτάκης στα ράφια να τα φτιάξει. Μη στεναχωριέστε.
1: Να τα φτιάξει ο Μητσοτάκης, πώς έλεγε άλλος. Μην ανησυχεί.
0: Ναι, ναι, και θα σου αφιερώσω και κάτι άλλο στη συνέχεια. Α, περίμενε.
1: Κι άλλο.
0: Κάθε φορά που θα σε πιάνει αυτή η αντικυβερνητική, το αντικυβερνητικό σου αφήγημα.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχουμε βαρεθεί πια να το ακούμε.
1: Είπαμε θα πέφτουν
0: 100%. Θα πέφτουν απευθείας αυτά. Όπως αυτό που θα ακούσεις τώρα.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
0: Και αν δε αρχίζεις, τα βάζεις και με τους υπουργούς έναν έναν, να αρχίσεις για αδόνιδες αυτό.
1: Όχι,
0: και
1: φλωρίδες τίποτα, ούτε.
0: Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις
1: τίποτα, ναι.
0: Τότε θα πέφτει αυτό.
4: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό του, τον πρωθυπουργό του, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
1: Να κατακρίνουμε τον υπουργό, τον πρωθυπουργό με δεύτερο τον είπε.
0: Ναι.
1: Και τον καθένα. Λέει.
0: Και τον καθένα.
1: Όχι.
0: Γενικώς, ό,τι δεξιό, είμαστε εκεί. Καλά τα κάνει.
1: Ναι.
0: Άρα ο κύριος Μητσοτάκης που ήρθε προχθές εδώ στον Άρη, ο οποίος πάλι ο Πορτοσάλτε άναψε τις φωτιές. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ισχύει.
0: Δεν τυχαίο. Τις φωτιές τις άναψε πριν από μερικές εβδομάδες με την Ντόρα Μπακογιάννη εδώ που μίλησε για αλαζόνες υπουργούς. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: αν Νέα Δημοκρατία πάρει 25, εγώ φεύγω. Τι 25, κύριε Πρόεδρε, εδώ πάτε για 80%. 85.
1: Μόνο.
0: Και 90, μη σου πω.
1: Καλά, άμα βγεις έξω, αυτό θα λένε όλοι.
0: Θες άλλη μία να το φορτώσουμε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Το πρώτο, το πρώτο.
1: Ναι, ναι, το μεγάλο.
0: Δεν χορταίνεται. Δεν χορταίνεται. Και αυτό ίσως δείχνει πόσο μακριά είμαστε εμείς ως εκπομπή.
1: Είμαστε.
0: Από την κοινωνία.
1: Όχι, τα μέσα γενικώς. Τα κανάλια. Τα κανάλια μεταδίδουν άλλα πράγματα, ότι υπάρχουν ακρίβειες κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Που είναι αντικυβερνητικά, εννοείς.
1: Όλα τα κανάλια είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι γνωστό αυτό.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
4: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό του, τον πρωθυπουργό του, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί?
5: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
6: Το βλέπω στην τηλεόραση να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ που πάω υπάρχουν αριστερό προσφορές. Γιατί, ψάξε τις προσφορές και πάρει.
7: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Πάντα φτιάξω με τσουτάκι. Πού δεν βλέπεις τι είναι ακρίβεια εσύ?
8: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
7: Ναι, εντάξει, θα τα κατέβουν αυτά. Πάντα φτιάξω με τσουτάκι.
9: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν αυτός, θα ψηφίσαμε την Πίνα.
10: Άμα έχει σωστή κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
11: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
12: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης, το είπε ο Μητσοτάκης, το είπε ο Θεός.

0: Κερδίσαμε μία μάχη τουλάχιστον. Και η θερμοκρασία ανέβηκε ένα βαθμό μέσα στο στούντιο.
1: Ένα βαθμό. Κάποια στιγμή θα κερδίσουμε κι εμείς στο να περνάμε καλά στο στούντιο μέσα.
0: Εμείς θέλουμε να είναι χουχούλικα εδώ, στοργικά.
2: Δεν θέλω. Ένα τζάκι.
0: Δεν θέλω.
1: Είμαστε από τις λίγες εκπομπές εδώ πέρα. Μας έχετε αφιερώσει ένα 2 ώρο ολόκληρο και μας έχετε να τουρτουρίζουμε.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Και αν ανάψουμε το τζάκι αντεπλή, θα έρθεις να μας πεις και ιστορίες. Τη φουφού δίπλα.
1: Ναι, ναι.
2: Θα φέρω.
0: Και κάστανα. Α, έγινε.
1: Ας τα φέρουμε εμείς τα ξύλα καλύτερα.

0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα πάρα πολύ προκλητικό και το λέω απριόρι.
1: Ναι.
0: Από το φίλο μας το Χάρη, χθες λέει το βράδυ γύρω στις 11,
1: ναι,
0: σκεφτόμουν να ευχαριστήσω σήμερα το Γιάννη Κολοκυθά,
1: ναι,
0: το Μάνο Βουλαρίνο,
1: ναι,
0: το Γιάννη Τζούνο, το Βασίλη Κουφόπουλο, oh, και όλους τους Παναθηναϊκούς για τη χαρά που μας έδωσαν στο Καραϊσκάκης. Όλοι αυτοί είστε Παναθηναϊκοί, εν τω μεταξύ.
1: Λίγους είπε, ναι. Αλλά ναι.
0: Okay.
1: Ναι, είμαστε, τι έγινε.
0: Okay, θες να πεις κάτι στο Χάρη.
1: Να είναι καλά ο Χάρης, να χαρεί τώρα γιατί στο τέλος θα κλαίει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε οι εξής. Και μέχρι τις 5 θα παραμείνουμε οι ίδιοι, να ξέρετε. Η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη επιμέλουνται την εκπομπή μας δημοσιογραφικώς. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και συγκεκριμένα πού?
1: Στο 210-48-00-170-174. Βλέπω τη Σοφία Γαλάνη κάποιον καταχειριάζει στο ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Έχει αυστηρό ύφος στο τηλέφωνο.
0: Πάντα έχει αυστηρό ύφος.
1: Ναι, πάντα έχει αυστηρό.
0: Σαν και σένα.
1: Ναι, και Γιάννα λέει, καλησπέρα, τι γίνεται. Δηλαδή, και με το πρόσωπο να μιλάει, θα έτσι θα μιλάει.
0: Και πέρα, εσύ, τι θες. Σου λέμε καλημέρα, το μετανιώνουμε μετά από ένα δευτερόλεπτο.
1: Μα τώρα αυτά τα πράγματα που λέτε δεν είναι σωστά, κύριε Ανασοπούλου.
0: Πώς δεν είναι σωστά, δηλαδή.
1: Μα δεν είναι, γιατί εγώ είμαι η ψυχή της παρέας, η χαρά της ζωής κτλ.
0: Η παρέα το λέει αυτό για σένα.
1: Όλες οι παρέες το λένε.
0: Ποιες παρέες?
1: Αυτές που δεν κάνω.
0: Γιώργος Βραχνός, το γενικό κουμάντο, έτσι για να ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Ναι, γεια σου, Γιώργο.

0: Ο Γιώργος λέει, σίγουρα βάλατε ηθοποιούς, πείτε την αλήθεια.
1: Ποιο? Ηχητικό, όχι ρε φίλε, όχι.
0: Παιδιά, και όμως είναι αυθόρμητα όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λογικά είναι βέβαια σε κάποια γιάφκα όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάπου χωμένοι μέσα όλοι οι Μητσοτακικοί, γιατί είναι ένα πράγμα να ψηφίζεις Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία και είναι άλλο πράγμα αυτό που ακούμε τώρα.
1: Είναι κακοήθεια αυτό που κάνεις.
0: Ο κύριος δηλαδή, ο οποίος λέει, τι κάθεστε και τι λέτε στο Μητσοτάκη και στους υπουργούς.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνουμε, αναρωτιέμαι.
1: Ναι. Θα μπορούσε άνετα να είναι και μηνύματα φίλων του Skype που μας ακούνε εδώ πέρα όλη μέρα και μας στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι, οι οποίοι με το που λέμε Μητσοτάκης, αμέσως, και καλό να πούμε, θα σε βρίσουν. Είναι κάποιοι φανατικοί. Τι να κάνουν. Και καλό να πεις. Να πεις πολύ καλή αυτή η κίνηση που κάνουν του Skype. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις για το Μητσοτάκη, α πούμε.
0: Ναι, ναι. Μα καλό είναι.
1: Πριν το στόμα σου, ρε.
0: Εντάξει, βέβαια στη δική σου περίπτωση η αλήθεια είναι ότι δεν λες και πολύ συχνά καλές κουβέντες.
1: Δεν έχω καταλάβει 12 Οκτωβρίου γιατί διαχωρίζεις τη θέση σου από την εκπομπή αυτή.
0: Διαχωρίζω τη θέση μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικώς από ό,τι λέμε.
1: Από ό,τι λέμε. Α, από ό,τι λες εσύ αυτή τη στιγμή.
0: Και το πρωί διαχώρισα τη θέση μου από την επιλογή να ξεκινήσει τηλεοπτική μας εκπομπή Live View με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να παίζουν μπάσκετ. Για ποιο λόγο? Γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης παίζει μπάσκετ.

0: στο σουτ δεν είναι ο καλύτερος, όχι.
1: Α,
0: απλά
1: τι κάνει καλά.
0: Η πολύ δεξιά. Με στη ρακέτα. Το παιχνίδι είναι στη ρακέτα. Τα πιο κοντινά σουτ.
1: Βάζει όμως.
0: Ναι, τα πιο κοντινά σουτ.
1: Α, δεν μπορεί τρίποντο.
0: Ναι, ναι, ναι. Στα τρίποντα, εγώ που έχω δει τον Ανδρουλάκη να παίζει, παίζει καλά.
1: Ο Τσίπρας.
0: Το Τσίπρα τον είδα χθες, να σου πω την αλήθεια, στο βίντεο αυτό που ανέβασε με τον κύριο Κορονιό. Που είναι μεγάλη παιχτούρα ο Κορονιός ήταν. Να σου πω την αλήθεια.
1: Που πήγε στην Ελλάς. Έξω πήγε... και το βίντεο.
0: Ναι, ο Άγγελος Κορονιός πήγε στην Ελλάς. Είναι καλός. Mm. Δηλαδή το όχι.
1: Περίμενε
0: δεν του το είχα.
1: Ακούω μια κριτική όμως να ασκείται. Η οποία κριτική. Τη... Μπορώ να βάλουμε λίγο τη Ρινίνη. Να βάλουμε λίγο τη
0: Ρινίνη. Ναι, τη Ρινίνη, βάλτε Ρινίνη.
1: Ακούω μια κριτική ότι στο βίντεο που είδαμε.
0: Ναι.
1: Δεν είδαμε όλη την κίνηση, λέει. Να μπαίνει δηλαδή και η μπάλα στο καλάθι.
0: Καλά, και προχθές το Μητσοτάκη είπανε στα, σε αυτή τη γιορτή που κάνει ένα μεγατήριο ότι έκανε 4 στα 4 σουτ. Δεν το είδαμε ποτέ.
1: Επίσης, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα έβαζε κάποιος σε βίντεο του Μητσοτάκη σουτ που χάθηκε.
0: Άνα, γεια σου.
1: Κανένας δεν θα το έκανε αυτό.
0: Και διέρευσε ότι είχε 4 στα 4 σουτ.
1: Ποιος θα το τολμούσε.
0: Δηλαδή, τι θα πούνε, ότι τα έχασε όλα, ότι ήταν όλα τούβλα. Όχι, ο Τσίπρας το στυλ το είχε πάντως. Δεν του το είχα.
1: Δεν είναι μπεκάτσε πάντως.
0: Καμία σχέση, καμία σχέση. Μια χαρά. Και η κίνηση ήταν καλή.
1: Ωραία.
0: Του Τσίπρα. Δεν το έχω ότι παίζει μπάσκετ. Ναι. Τον είχα να παίζει μπάλα γιατί το βλέπω μόνο στην μπάλα εγώ.
1: Ναι, επειδή όμως είμαστε μέσα στις τρίπλες, το θέμα είναι ποιος θα βάλει το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό, Γιάννη. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία τώρα.
0: Το θέμα είναι όμως να έχει διαφορά τέτοια που να μετράει το τρίποντο το τελευταίο λεπτό. Αν έχει φύγει κάποιος 20 πόντους μπροστά, δεν έχει νόημα το τρίποντο μετά.
1: 25.
0: 20-25 πόντους μπροστά.
1: 25 κράτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει νόημα μετά το τρίποντο.
1: Πάντως να σε ρωτήσω κάτι, άμα εσύ ήσουν coach, προπονητής, επειδή παίζεις και εσύ πολύ καλό μπάσκετ. Όχι, όχι, δεν θα βρεις και τρεις.
0: Είναι χρήσιμη και οι τρεις.
1: Θέλω μία πεντάδα να φτιάξεις.
0: Α, ναι, και οι τρεις. Και κύλια θα βάζα.
1: Πρώτος ποιος θα μπαινε. Μισό λεπτό ρε παιδί μου, ένα.
0: Κάτσε, από ό,τι είδα...
1: Σε φωνάζει η ομάδα.
0: Ωραία, το έχω.
1: Κύριε Κολοκυθά, θέλουμε να κοουτσάρετε και διαλέγετε εσείς ποιους παίκτες θα βάλετε μέσα.
0: Ανδρουλάκη, Τσίπρα.
1: Πρώτο βάζεις τον Ανδρουλάκη.
0: Πεντάδα φτιάχνουμε.
1: Ωραία, λέω η πρώτη σου επιλογή.
0: Playmaker Ανδρουλάκης. Διάρη ο Τσίπρας, τριάρη ο Μητσοτάκης, πεντάρη ο Κικίλιας.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να βρούμε και τεσσάρι.
1: Ναι, αλλά έχεις δύο δεξιούς μέσα.
0: Ε, τι πράγμα?
1: Έχεις δύο δεξιούς τώρα.
0: Γιατί θα κάνουμε ισομερές, θα το κάνουμε.
1: Ωραία. Ο πέμπτος ποιος είναι?
0: Α, το Κορονιό, το βάλουμε τώρα. Κορονιό, που πήγε στην Ελλάς.
1: Ωραία.
0: Να πάει για καλή ομάδα.
1: Κι άλλον έναν.
0: Μπασκετμπολίστα, έχει το Πασόκ, έχει μπασκετμπολίστα.
1: Παρακαλώ.
0: Μπασκετμπολίστα, έχει το Πασόκ.
1: Έχει μπασκετμπολίστα.
0: Έχει το Σκουντί. Θα περιγράφει τον αγώνα. Ο
1: Σκουντί.
0: Έχει το Ζαγοράκι. Μπαλά, αλλά δεν είναι. Μπασκετ, όχι. Πρέπει να του βρούμε αυτού όμω. Τώρα με πιάνει λίγο.
1: Τώρα δηλαδή σκέφτεσαι εσύ Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Έναν Κικίλια που έβαλε από δίπλα.
0: Ψηλό
1: που χρειάζεται.
0: Και είναι ο μόνο που έχει παίξει μπάσκετ επαγγελματικά, έτσι.
1: Κάτω καλά θα παίζει όμω ο Μητσοτάκη ή ο Κικίλια.
0: Και ο Κορονιό. Παρακαλώ. Κάτω καλάθι ο Κικίλια.
1: Και δεν θα παίζει ο Μητσοτάκη.
0: Κάτω καλάθι.
1: Το έχει πει στο Μητσοτάκη αυτό.
0: Ο Μητσοτάκη θα κάνει το. Θα είναι τριάρι. Θα είναι πολύ κρίσιμο. Η φίλη μου η Άννα μου το είπε. Δεν είναι τελικά ο Κικίλιας ο ψηλός. Είναι τεσσάρι ο Κικίλιας. Θα πάρουμε και τον Παναγιώτη Φασούλα. Θα τον πάρουμε τον Παναγιώτη Φασούλα.
1: Α, ναι, Φασούλα, έχει δίκιο.
0: τον κανονικό ψηλό.
1: Είναι δυνατόν τώρα, δεν έχουμε αναφέρει το Φασούλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άννα μας.
1: Ο Νίκος μας τρολάρει κανονικότατα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ψυχή της παρέας, στη χαρά της ζωής, στο Γιάννη μας. Μπράβο και στους δύο, συνεχίστε έτσι. Γεια σου Νίκο μου. Έχει έρθει το μήνυμα από την Ελίνα. Να φύγουμε παρακαλώ με Best Μητσοτάκης ψωμί. Έτσι το έχουμε αποθηκεύσει. Πολύ μακριά ανοιχτωμένοι. Είμαστε πάρα πολύ φανατικοί. Δηλαδή πιστεύω ότι οριακά ο Μητσοτάκης θα έχει βγει και σε αφίσα, παιδιά.
0: Κάνεις πλάκα.
1: Με όλα αυτά πιστεύω ότι θα είναι. Ναι. Όχι σε δωμάτια ενηλίκων όμως.
0: Ναι, σε μεγάλους. Εγώ απορώ πραγματικά γιατί κάνουν κριτική κάποιοι. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Ιορδάνη που μας ακούει στην παρέα μας. Ο Ιορδάνης. Ο Χασαπόπουλος.
1: Ο δικός μας.
0: Ο σύντροφός μας, ναι. Και έχει και αυτός πρόταση. Είναι και ο παπάς ο ευρωβουλευτής. Μην το ξεχνάμε. Κανονικός παίκτης κι αυτός. Μπασκετμπολίστας.
1: Και από αυτό το παιχνίδι πιστεύετε θα είναι όλα, θα πάνε όλα καλά.
0: Φυσικά. Θα βάλουμε αυτούς που ξέρουν πρώτα. Mm. Βασικά όχι. Βάζεις τα ονόματα.
1: Αυτοί είναι ικανοί να τσακωθούν μεταξύ τους, όντας στην ίδια ομάδα.
0: Ακούσαμε τώρα. Επειδή και ο Ιορδάνης είναι ψηλός και το κατέει. Βάζεις τρεις που σίγουρα περνάνε στην πρώτη πεντάδα. Δηλαδή Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης. Και όταν του ζει ότι δεν είναι αυτό, λες, έλα λίγο έξω να μπει ο παπάς να κάνει ένα καλάθι.
1: Βάζει και του τρει για να τα έχει καλά και με του τρει. Θα έπρεπε να πει: εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν χρειάζεται στην ομάδα.
0: Μαρία μου, εγώ με κανονικό Πασόκ. Θα μπουν και τρει μέσα.
1: Τσίπρα, Ανδρουλάκη, να δουν τι μπορούν να κάνουν.
0: Και το χειρότερο θα σου πω είναι: θα βάλω και του τρει μέσα και θα αφήσω να.

0: βγει μόνος του κάποιος. Να κουραστεί και να πει βγάλε μαλαγή, κουράστηκα.
1: Θέλεις να μου πεις ότι η μία ομάδα θα είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, δανείζομαι.
0: Ναι.
1: Και στο απέναντι γήπεδο, ας πούμε, θα είναι ο Μητσοτάκης με το Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Και τη Λατινοπούλου.
0: Ναι. Αυτό τώρα πώς ήρθε τώρα. Σε.
1: Τίποτα. Έτσι.
0: Τι φτιάχνεις τώρα, εσύ.
1: Τίποτα. Λέω. Ένα σενάριο. Για ομάδες πάντα. Φεΐ, αυτοί που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι τρολ ούτε ηθοποιοί, είναι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, αυτή την εκπομπή δεν ξέρω αν ακούν εδώ που τα λέμε, αλλά αν την άκουγαν θα άκουγαν και τους εαυτούς τους.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Για μένα του βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
4: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή. Να κατακρίνουμε τον υπουργό του, τον πρωθυπουργό του, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
5: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
6: Το βλέπω σε τηλεόραση να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ του πάω, θα έχουν αριστερό προσφορές. Γιατί. Ψάξει τις προσφορές και πάρει.
7: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Πού τη βλέπεις την ακρίβεια σου.
8: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
7: Ναι, εντάξει, θα κατέβουν αυτά. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
3: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν αυτός, το ψηφίσαμε την πείνα.
9: Άμα έχει σωστή κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
10: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
11: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Το πει ο Μητσοτάκης, το πει ο Θεός.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
21: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
22: Απόψε είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μάρφιν μετά από αίτημα της ανακριτρίας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Αύριο οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα αγνώστων στοιχείων από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάθε μέρα στα παιδιά της αλλαγής, εννοείται, με τον κύριο Βραχνό στον πύργο ελέγχου, το καμάρι της Κορινθίας. Πάμε λιγάκι. Έχουμε και άλλο καμάρι της Κορινθίας εδώ, όχι. Όχι, εννοείται. Η Γιώργαρη θα μπορούσε. Δεν είναι και η Γιώργαρη από την Κορινθία, ναι. Αλλά καμάρι αρσενικό εσύ. Της Κορινθίας, ναι, μην ξεχνιόμαστε, τελείωσε, ναι. Λοιπόν, μας ενημερώνει η κυρία Γαλάνη και η κυρία Καλαβρό ότι στην Ελευθερία Βενιζέλου, όπου τη ξέρουμε εμείς Θησαίως, εδώ στην Καλυθέα, στο ύψος της Καροκόπου, στην κάθοδο, αυτοκίνητο έχει πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ανετράπη. Α, πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για τραυματίες. Είναι κλειστές και οι δύο λωρίδες της καθόδου της Θησαίως. Όσοι κινείστε στην περιοχή, να το γνωρίζετε, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Αν είστε στην περιοχή και ξέρετε κάτι περισσότερο, 210. 48-00-170-174. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι και το ανωδικό του Κηφισού. Έχει κινησούλα. Εδώ χαμηλά από την Πειραιώς πιάνει, φτάνει μέχρι και την Αχαρνών ανατμήματα. Το βασικό κομμάτι που έχει κίνηση είναι από το Εγάλεο μέχρι και μετά το Τακτέλ. Στο ανωδικό. Στο καθοδικό θα βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι και Κόκκινο Μήλο, Νέα Φιλαδέλφια. Και αυτό είναι ένα κομμάτι ζώρικο. Μετά δεν βρίσκεται κάτι κατεβαίνοντας στο Κηφισό. Έχει κινησούλα από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Καλή δευτεριάτικη κίνηση, δεν μπορώ να πω. Έχει κίνησούλα τώρα η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας. Η Κηφισίας εκεί από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό έχει ζόρια και στα δύο ρεύματα. Να πούμε ότι η Αττική Οδός ζορίζεται πολύ από το ύψος της Παιανίας μέχρι και το ύψος της Κάντζας περίπου. Εκεί θα βρείτε κίνηση αρκετή. Αυτό βλέπουμε τώρα στην Αττική Οδό. Αρκετή κίνησούλα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και επίσης κινησούλα έχει από Ελληνικό μέχρι Αλίμου. Πολύ κίνηση και ο Πειραιάς σήμερα βλέπω εδώ πέρα μέσα. Χθες είχε γίνει ο Πειραιάς, σήμερα έχει γίνει ο Πειραιάς. Μην το θυμίζω τον Πειραιά τώρα.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Πριν όμως, 3, 2, 1 και...
1: Να ζήσεις Μαριάννα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός.
0: Το φως μας έχει σήμερα γενέθλια.
1: Σοφός το φως και κούκλα και όλα. Και,
0: Μαριάννα,
1: και πάντα χαρούμενη.
0: Αγαπημένη μας. Ναι. Το Μαριανάκι μας. Πόσο γίναμε σήμερα?
2: 27. Και σε άλλα χρόνια θα λέμε περνάνε τα χρόνια. 29.
1: 27.
0: Είπε 27.
1: Το κορίτσι το
0: καλό. Και σκέφτεται τα χρόνια που περνάνε.
2: Καλά, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά της Μαρία.
0: Αυτό ήθελα. Περίμενα από σένα.
2: Δεν το ξέρω. Με τη Μαρία δεν έχουμε διαφορά.
0: Ενώ σε αντίθεση με τον Ιωάννη.
2: Με τον κύριο Κολοκυθάνου.
0: Μιλάτε στον πληθυντικό.
1: Αμέσως έκανες απαγορευτική κάθε επαφή που έχουμε.
2: Αγάπη.
0: Είναι τα γενέθλιά της, σεβάστο.
1: Αυτό λέω.
0: Όταν έχεις εσύ γενέθλια, καθόμαστε εδώ πέρα, το γιορτάζουμε τρεις μέρες.
1: Ναι, όχι. Αλλά με είπε κύριο Κολοκυθάνου.
0: Και από ένα σημείο και μετά, άλλωστε δεν χρειάζονται και τόσα πανηγύρια για τα
1: γενέθλια. Εγώ τα λέω 8 χρόνια τώρα. Εσύ φαγώνεσαι κάθε χρόνο να κάνουμε γενέθλια εδώ πέρα.
0: Το Μαριανάκι μας όμως γίνεται 27. Είναι η πιο ωραία φάση να ξέρεις και τα 30 που είναι μπροστά, σε 3 χρόνια από τώρα.
1: Ναι. Ξέρεις,
0: ότι είναι τόσο ωραία δεκαετία αυτή.
1: Τα θυμάται ακόμα. Τα θυμάται ακόμα, κύριε Νασοπούλου, γιατί έχει περάσει όλη δεκαετία.
0: Εγώ έχω 3 μπροστά, φίλε μου.
1: Έχεις 3,
0: εσύ
1: ναι.
0: Το 3 έχεις ξεχάσει πότε το είχες.
1: Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα, και εγώ 3 έχω μπροστά.
0: στα 20 something. Τα 20 something έχουν το εξής. Έχουν την παρόρμηση του.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου να σου μιλήσω.
0: Ωραία. Εγώ το θυμάμαι. Τα έχω πολύ φρέσκα.
1: Ειλικρινά δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Το 2 μπροστά σου δίνει από μόνο του μια παρόρμηση. Τα κάνει όλα, ρε παιδί μου, χωρίς να τα σκεφτεί και πάρα
1: σκατά
0: πολύ.
1: Με κανά, τι κάνω.
0: Αφού λοιπόν έχει πάει, έχει φάει τα μούτρα σου, έχει φάει το κεφάλι σου, έχει κάνει τι βλακίε σου. Το έχει ευχαριστηθεί όμω που τι έχει κάνει και τι βλακίε.
1: Ναι.
0: Πα στα 30, 32, 33, όπου πια έχει τη γνώση των. Μου έρχεται μια λέξη, δεν θα την πω. Ναι. Όλων των χαζών που έκανες τότε. Ωραία. Και μετά πας ακριβώς εκεί που θες και σου αρέσει. Κατάλαβες τι γίνεται, Μαριανάκη? Οπότε τα 30 να ανυπομονείς να έρθουν. Όσο πιο γρήγορα γίνεται.
2: Για κάποιο λόγο δεν αγχώνουμε κιόλας. Γιατί τα 30 δεν θα έρθουν.
0: Εντάξει, εδώ δεν αγχώνονται άλλοι κι άλλοι.
2: Που τα περάσανε. Μην με κοιτάτε έτσι, κύριε Κολοκυθά.
1: Όχι, αγάπη μου, να χαίρεσαι και να φιλιάσου, παιδί μου.
0: Μα τα έβγαλε από τα μούτρα.
1: Όχι, ίσα, εγώ για χαρά το κάνω. Το κορίτσι είναι 27. Εσύ γιατί χαίρεσαι μαζί τη, αυτό εννοώ.
0: Ορίστε.
1: Η κυρία Σοπούλου έχει στι 23 του μήνα γενέθλια.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Δεν έχω κλείσει όμω ακόμα.
1: 23 του μήνα γενέθλια, να ξέρετε.
0: Σωστά.
1: Ναι. Και απλά μεγαλώνει ένα χρόνο.
0: Τι το λες στου ανθρώπου, του ενδιαφέρει? Δεν του ενδιαφέρει.
1: Είπαμε για την γενέθλια τη Μαριανούλα.
0: Ναι.
1: Μετά ακολουθούν τα γενέθλια του Χριστάκη, του Κουτράκου.
0: Ναι.
1: Και μετά ακολουθούν τα γενέθλια τη Μαριγούλα Σανσοπούλου.
0: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ με όλα τα υποκοριστικά. Ο Χριστάκη σου είναι ο Κουτρά.
1: Γεια σου, Μαρία, να μα πει χρόνια πολλά.
0: Πόσο γίνεται?
1: 65, πόσο, 66.
0: Πόσο είναι ο Χριστάκος μας?
1: 45. Ο Χρήστος έχει πάρει σύνταξη και εργάζεται. Έχει πάρει αυτό το δικαίωμα. Η κυβέρνηση του αυτό να έχει πάρει σύνταξη και να συνεχίσει να εργάζεται. Αυτό.
0: Και ο Γιάννης ο Τζούνος το ίδιο.
1: Το ίδιο ακριβώς. Και οι δύο.

0: Λοιπόν, υπέροχο. Mm-hmm. Πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω που είναι. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Δεν ξέρω τι τους έχει τάξει. Αλήθεια στο λέω. Η Σοφία π.χ. λέει: καλησπέρα κυρία και κύριε, που είστε το μεγαλύτερο τρόλ. Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερο από εσάς. Ασχολείστε μόνο με το Μητσοτάκη και τους ψηφοφόρους του, ενώ είσαστε Πασόκ. 43% θα του δώσουμε, γιατί δεν θέλουμε παπατζίδες και θα, κύριε Κολοκυθά.
1: Ωραία.
0: Το 43 όμως είναι λίγο.
1: 43 έχει τώρα. Άσε τι έλεγε εδώ πέρα. 43 έχει τώρα.
0: Στάχτη στα μάτια μας, ναι, έριχνε.
1: Μέχρι τις εκλογές νομίζω θα έχει φτάσει το 60-65.
0: Πάντως ήταν πολύ σοβαρή τρίπλα αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης την Παρασκευή. Mm. Τι εννοώ?
1: Σε ποιους?
0: Σε πολλούς. Και στο εσωτερικό και στους ψηφοφόρους τους ενδυνάμει wannabe in in. Mm. Γιατί το λέω αυτό?
1: Γιατί?
0: Γιατί θυμάστε ότι μέχρι πριν από κάποιο καιρό τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση? Ότι ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πάρουμε ένα ποσοστό που δεν θα διαταράξει τις ισορροπίες, την τάξη και την ηρεμία μας στη χώρα. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Μητσοτάκης και τι λέει στην ουσία? Αν μου δώσετε από 25% και κάτω, εγώ θα φύγω. Αυτή είναι μια παράδοση που τηρείται από τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ξανακατέβηκε μετά τις εκλογές, όπως θυμόμαστε.
1: Τηρείται εφόσον χάνουν τις εκλογές.
0: Ναι, σωστά, αυτό λέω.
1: Ναι, γιατί άμα είναι πρώτος και με 22%, αν είναι πρώτος, ας πούμε, δεν φύγει.
0: Ναι, πρόσεξε. Λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να διαφοροποιηθώ από την παράδοση της παράταξης, όταν αρχηγός χάνει, κάνει στην άκρη.
1: Ναι.
0: Από την άλλη.
1: Αυτό είναι άλλο,
0: ναι. Πρόσεξε. Αν θεωρεί ότι οι δημοσκοπήσεις ισχύουν και είναι πάρα πολύ μακριά από τα ποσοστά αυτοδυναμίας και είναι λίγο κάτω από το 30, το να βάζει τον πήχη στο 25, τι δυνατότητα του δίνει αν πάρει 28 να το παρουσιάσει ως νίκη?
1: Ναι.
0: Άρα δημιουργεί τώρα αυτό το χώρο.
1: Επίσης στο 25% δίνει την δυνατότητα στους φίλους που το σκέφτονται να ψηφίσουν, ότι κοίτα να δεις, αν είναι να μην ψηφίσουμε και να φύγει ο Μητσοτάκης, καλύτερα να πάμε να ψηφίσουμε. Δηλαδή τους σπυρώνει. Επίσης δίνει και το σήμα σε όλους τους φίλους που είναι εντός της Δημοκρατίας, υπουργάρες που λέμε ότι ίσως και να θέλουν τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάποια στιγμή, ότι παιδιά, εγώ θα φύγω μόνο άμα κάνουμε τέτοιο ποσοστό. Δηλαδή, άμα πάρω 28%. Φιλάκια,
0: ναι,
1: φιλάκια, θα περιμένετε άλλα 4 χρόνια.
0: Είναι, ναι. Πώς το λέει?
1: Φιλάκια, θα περιμένετε άλλα 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι και ένα σήμα βέβαια στους, σε εκείνους που ενδεχομένως περιμένουν, δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν πάει το μυαλό μου, ότι εγώ αν να σας παραδώσω, θα σας παραδώσω μια Νέα Δημοκρατία στο 25% και κάτω.
1: Επίσης, αυτό ήταν το σήμα και στο Πασόκ κάποτε, που φαγωνόταν κάποιοι και λέγανε, πέφτει, η Βελόνα, κολλημένη, πέφτει το Πασόκ, και κάναν τα πάντα για να πέφτει το Πασόκ, για να πέσει ο Ανδρουλάκης στην ουσία και να πέσει το Πασόκ. Ή με τη Φόφη το κάνανε κάποτε, να πέσει Φόφη και για να πέφτει το Πασόκ. Βρε αθεόφοβη πραγματικά. Αν πάρεις ένα κόμμα του 8%, του 7%, είναι καλύτερα από το να πάρεις ένα κόμμα του 15%. Δηλαδή, πώς το σκεφτήκαν αυτό? Αν πάρεις ένα κόμμα, ας πούμε, του 25%, είναι καλύτερο από το να πάρεις ένα κόμμα του 35%. Τι είναι αυτά δηλαδή?
0: Λοιπόν, ο νικητής από Ερυθρέα λέει: σοβαρομιλάω εγώ.
1: Ναι.
0: Δώσε, Κυριάκο, 13ο, 14ο μισθό στο δημόσιο και θα σε ψηφίσει το σύμπαν όλο. Καλά. Εντάξει. Όποιος και να ήταν,
1: ναι,
0: στη θέση αυτή, φαντάζομαι ότι προφανώς και θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερες ψήφους. Δεν μας είπες κάτι, βρε νικητή μου?
1: Κάτι έχει βάλει στον καφέ του ο νικητής. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μας λέει ποτέ καλά λόγια, κάτι έχει πάθει. Λέει,
0: είναι ο νικητής ο γνωστός.
1: Ναι, είναι ο γνωστός, από Ερυθρέα. Okay. Πίνω κουπάτο τον μπλε, λέει, τον καφέ. Δεν λέω ότι είναι φίρμα και δεν μπορώ να την πω, παιδιά. Ναι, τα καταλάβατε. Μαγειρεύω, λέει, κερνάτε ενημέρωση. Καλή βάρδια, βάλτε λίγο Μητσοτάκη.
0: Σε έχει.
1: Δόξα τω Θεώ, έχουμε βάλει πολύ.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Σε έχει εντυπωσιάσει? Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην πρώτη θητεία δεν είχαμε τόσους σκληροπυρηνικούς καμικάζι να στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι, όντως.
0: Το διαπιστώνω. Το τελευταίο διάστημα σημαίνει κάτι αυτό, πιστεύεις?
1: Μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί κάποια δύναμη στα social media.
0: Δύναμη.
1: Ναι, κάποια δύναμη στο social media ότι παιδιά στηρίξτε την κυβέρνησή μας, στηρίξτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται σε περιόδους όπου ας πούμε τα ποσοστά δεν είναι και τόσο καλά. Ότι δεν είναι αυτά που θέλουν βασικά. Όχι τόσο καλά, γιατί πρότεινε η Δημοκρατία. Δεν έχει πέσει η δημοσκόπηση ποτέ.
0: Λοιπόν, υπάρχει όμως και ο φίλος μας εδώ, ο κύριος Πουλόπουλος, ο οποίος λέει Μητσοτάκη 42%, Μαρία Γιάννη σταθερός φανατικός ακροατής σας. Mm-hmm. Αυτοί μου αρέσουν εμένα. Αυτούς θέλω εδώ. Mm-hmm. Για να σου πω την αλήθεια. Αυτούς εδώ. Και είναι και η Στέλλα Γκαντώνα στην ακρόαση.
1: Γεια σου, κυρία Στέλλα.
0: Γεια σου, Στέλλα μας αγαπημένη. Σχολίαζε πριν, μου έστειλε μήνυμα την ώρα που συζητούσαμε για τις ομάδες. Που έφτιαξε μια καταπληκτική πεντάδα μπάσκετ. Μπράβο.
1: Φτιάξαμε καταπληκτική ομάδα μπάσκετ.
0: Δική σου επιλογή.
1: Όχι, φτιάξαμε. Εσύ μου έβαλες να κάνουμε πεντάδα και φτιάξαμε μια πεντάδα μπάσκετ.
0: Ναι, και έβαλες να παίξει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, παρέα και τον Κικίλια.
1: Και κοίτα πώς είμαι ο Ιντριγκαδόρος, ο γνωστός εγώ τώρα, τι θα κάνω.
0: Τι θα κάνεις.
1: Τι έγινε, γιατί ρωτώ με κακού η Sky.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα το πάρα πολύ χρήσιμο, στο οποίο θέλουμε πραγματικά να δώσετε προσοχή και σας το λέμε γιατί ξέρουμε πόσο καλή δουλειά γίνεται σε αυτά τα κέντρα για τα οποία θα σας μιλήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Σωστά.
0: Κύριε Κολοκυθά.
1: Ναι, κύριε, ας
0: πούμε. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσοι άνθρωποι μπορεί να μας ακούν και πόσοι θα ήθελαν να μας ακούν και εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα, ή μπορεί να βάζουν δυνατά το ραδιόφωνο για να μας ακούσουν και τελικά τσακώνονται μέσα στο σπίτι για την ένταση του ραδιοφώνου, χαμήλωσέ το, δεν γίνεται να κάνεις ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Η Ακούστικα Medica λοιπόν μας προσκαλεί να κάνουμε το πρώτο βήμα για καλύτερη ακοή με δωρεάν αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας. Ακούστε το όλοι όσοι μπορεί οι ίδιοι να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ακοή σας, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Εσείς που έχετε στο σπίτι ανθρώπους, συγγενικά σας πρόσωπα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα, προσέξτε, μπορείτε να κάνετε αυτό το πρώτο βήμα δωρεάν με αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας. Μιλάμε για 28 σύγχρονα κέντρα ακοής, κέντρα ακοής που σίγουρα, να ξέρετε, θα είναι δίπλα σας από τη στιγμή που θα τις γνωρίσετε μέχρι και το τέλος. Σίγουρα υπάρχει ένα Ακούστικα Medica κοντά σας. Σας δίνουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους, να τους πείτε ποιο είναι ακριβώς το θέμα, τι θέλετε και εκείνοι να σας κατευθύνουν με τον πιο σωστό τρόπο. 210-32-00-278. Μπορεί να λέω τώρα λάθος το νούμερο, οπότε θα επανέλθουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε το νούμερο και να επανέλθουμε. Ακούστικα Medica, σε παρακαλώ, μπες όπως είσαι απευθείας να βρούμε
1: το
0: τηλεφωνικό κέντρο.
1: Να δεν γίνεται.
0: Σκεφτείτε πόσο σημαντικός είναι ο ήχος στη ζωή μας και δεν το λέμε μόνο εμείς που ασχολούμαστε με το ραδιόφωνο και έχουμε τη χαρά να μας ακούτε κάθε μεσημέρι από εδώ. Το λέμε για όλους τους ανθρώπους που μπορεί αυτή τη στιγμή να σκέφτονται να πάω να το κοιτάξω και δεν το έχουν πάρει απόφαση ακόμη. Το έχουμε?
1: Το τηλέφωνο ποιο έχουμε δώσει?
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι παρακαλώ. Τέλεια. Λοιπόν, θα δώσουμε το σωστό νούμερο αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Για ναι, γιατί εδώ έχουμε τα καταστήματα.
0: Έχουμε ένα ψηφίο παραπάνω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το διευκρινίζουμε και επανερχόμαστε.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σε σουάρια δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
16: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
15: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
16: Μην το χάσετε.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Λοιπόν, σας λέγαμε πριν από λίγο για την Ακούστικα Μέντικα που φροντίζει ώστε περισσότεροι άνθρωποι να απολαμβάνουν έτσι όπως πρέπει τους ήχους της καθημερινότητας και προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ακοής και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση για τον καθένα από εσάς. Το σωστό λοιπόν νούμερο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για να έχετε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας είναι 210-3278. 210-3000-278. Κυρία Σούζη μας.
18: Τι κάνετε, πώς είστε,
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλά, καλή εβδομάδα. Ήρθες και φέρνεις και ένα χειμωνάκο.
18: Κάτι σε χειμωνάκο, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Παιδιά, θα έχει κρύο τώρα αυτή τη εβδομάδα.
18: Πώς ήταν το Σάββατο που μας πέρασε εκείνο το.
0: Το προπροηγούμενο.
1: Είχε μια δροσούλα παραπάνω.
18: Είχε μια δροσούλα. Αυτό ήταν τέλειο. Είχε μια δροσούλα παραπάνω. Δεν λέω. Mm-hmm. Κάπως έτσι θα είναι και αυτή η εβδομάδα όλη μέχρι το, από αύριο και μέχρι το τέλος της και ίσως και τις πρώτες μέρες άλλης εβδομάδας όσον αφορά τη θερμοκρασία τουλάχιστον. Τώρα, οι δύσκολες μέρες με φαινόμενα είναι η Τρίτη και η Τετάρτη. Δύο μέρες. Με βροχές, καταιγίδες, πρώτα στη Δυτική Ελλάδα ισχυρά, θα βρέξει παντού. Πρώτα θα είναι έντονα την Τρίτη στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στα Ανατολικά και Νότια και την Τετάρτη θα μείνουν τα έντονα φαινόμενα στα Ανατολικά και τα Νότια και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Δεν κρατάει πολύ, αλλά θα ρίξει πολύ νερό σε ορισμένες περιοχές και σε όλη σχεδόν τη χώρα θα βρέξει.
0: Εσύ που θα έλεγες ότι χρειάζεται μεγαλύτερη
18: Κοίτα,
0: προσοχή.
18: Κοίτα, μεγαλύτερη προσοχή θεωρώ ότι χρειάζεται στην Εύβοια. Mm-hmm. Και σε άλλες περιοχές. Αλλά νομίζω στην Εύβοια χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη
1: πάλι προσοχή. Πάλι στην
18: Εύβοια. Ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
18: Την άλλη φορά ήταν στην Κρήτη.
1: Ναι.
18: Η Εύβοια ήταν με πολύ.
1: Όχι, αλλά η Εύβοια κάθε χρόνο περνάει διάφορα. Ναι. Περνάει φωτιές. Περνάει.
18: Πιστεύω ότι θα περάσει.
1: Ναι. Περνάει χιόνια. Ναι, ναι. Περνάει βροχές.
18: Περνάει
1: εντάξει.
18: Πολλά. Είναι το μέρος τέτοιο που είναι η Εύβοια ναι, ναι. Που το πιάνουν όλοι οι καιροί, ρε παιδί μου. Πώς να το πω.
0: Ναι.
18: Άρα είναι. Θέλει μεγάλη προσοχή Εύβοια και οι σποράδες επίσης, αλλά δεν θα λείψουν τα έντονα φαινόμενα και στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στα νησιά στο Νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, Χαλκιδική, εδώ Αττική τη νύχτα αύριο το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα, δεν είναι της πλημμύρας, αλλά και με 40 χιλιοστά η Αττική κάτι παθαίνει, εδώ που τα λέμε.
1: Εδώ βρέχει και κοκκουμπλοκιάζει όλη η Αθήνα. Πώς θα πάω να.
0: Και η πολιτική.
18: Απλά θα είναι περισσότερο το βράδυ.
0: Προετοιμάζεται.
18: Βέβαια, βέβαια. Ήδη είχαμε κάνει εμείς μια ενημέρωση το πρωί. Και αύριο έχουμε ξανά και έχει και Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου. Αύριο.
0: Θα βγουν και έκτακτα δελτία, πιστεύω.
18: Έχει ήδη βγει στην ΕΜΗ. Έχει βγει πορτοκαλί.
1: Ναι.
18: Δηλαδή έχει βγει επιδείνωση του καιρού. Mm-hmm. Όμως θεωρώ ότι να δούμε πώς θα πάει αύριο, και γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί ακριβώς και η θέση του χαμηλού, μην νομίζετε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μία μοίρα πάνω, μία μοίρα κάτω,
0: και
18: μία δεξιά.
0: Δεν είναι ένα όλη την εβδομάδα σου.
18: Όχι, είναι πολλά. Δεν είναι ένα. Εγώ σας μιλάω τώρα για αυτό τη Τρίτη Τετάρτη. Mm-hmm. Αυτό το ένα που θα δώσει και τα πολύ έντονα φαινόμενα. Τα άλλα είναι απλά. Θα δώσουν βροχές.
0: Απλά θα έρθουν πάνω στο πιο δυνατό.
18: Απλά θα έρθουν
0: μετά το πιο δυνατό.
18: Ακριβώς. Αλλά θα υπάρξει και μια ανάπαυλα την Πέμπτη. Mm. Δηλαδή θα βγει και ήλιος την Πέμπτη. Θα στεγνώσουμε κάπως και μέχρι να αρχίσει της Παρασκευής το άλλο θα είναι δυτικά και βόρεια πρώτα. Mm. Εδώ στην Αττική μπορεί να μην βρέξει καν την Παρασκευή. Το Σάββατο να περάσει ανατολικά
1: τώρα,
18: και να την
1: κάνει. Κάπως
18: έτσι. Το ξέρω.
1: Στην Αττική οδό, μέχρι το Μολ, κατεβαίνοντας το Αττική οδό μέχρι το Μολ, μετά τη γέφυρα του Μολ έβγαινε ένα ήλιο. Δηλαδή στο βρέχει και μετά στο στεγνώνει κιόλας.
18: Να σου πω τι
1: άνεμο.
18: Τι καιρό ήταν σήμερα αυτό. Θα σου πω αμέσως. Ναι, ωραίο αυτό.
1: Ακριβώς, όχι. Σου λέω μετά από κάποια μέτρα έχει στεγνώσει το αυτοκίνητο.
18: Το χαμηλό που μας επηρέασε το Σαββατοκύριακο πέρασε, έχει περάσει ανατολικά. Είναι μέσα στην Τουρκία. Είναι καλοκαιρινός καιρός ετούτος, ανοιξιάτικος, πώς να το πω. Αχα. Που έχει ζέστη και βγάζει θερμική αστάθεια. Δηλαδή βγάζει μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Έλα όσο προλαβαίνουμε τώρα, επειδή βλέπω ηλιάκο, να βγούμε λίγο στο πρόγραμμα.
18: Να βγούμε.
0: Πάμε τώρα έτσι όπως είμαστε. Ωραία. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
18: Καλή συνέχεια.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε πολύ, πολύ γρήγορα.
1: Θα βρούμε τον Brand Clinique στα Hondo Center με όφελος 30 και 40%. Αυτό λέω μόνο από τα Hondo Center.
13: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά! Θράκων!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
21: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
20: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
25: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
26: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
27: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
28: Επόμενος.
29: Ναι.
28: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
29: Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
28: Τώρα προκαλείς, λέγε.
29: Κώστας λέγομαι,
2: κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, καλεί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημένοντας ότι ανταυτού επιθυμεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω των εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό όμως αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακαινισμένους σειρμούς, προσβάσιμους με κλιματισμό, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την ΠΝΙΚΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Στο Ιπποκράτη νοσοκομείο με εγκάβματα μεταφέρεται αυτή την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η γυναίκα που εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες κατά διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
0: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
0: Α, εντάξει, γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι θα πνέουν από το απόγευμα στα πελάγια 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαριάννα Στασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
6: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό του, τον πρωθυπουργό του, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
7: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
8: Το βλέπω σε τηλεόραση να λένε ακρίβεια και στο μάρκετ που πάω υπάρχουν αριστερό προσφορές. Γιατί, ψάξει τις προσφορές και πάρει.
9: Μόνο στην Ελλάδα είναι, μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξω με τσουτάκι. Πού δεν βλέπεις τι είναι ακρίβεια εσύ.
10: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
9: Ναι, εντάξει, θα να κατέβουν αυτά. Θα τα φτιάξω με τσουτάκι.
11: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν αυτός, θα ψηφίσαμε την πείνα.
12: Άμα έχει σωστή κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
13: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
14: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης, το πω ο Μητσοτάκης, το πω ο Θεός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σας,
1: γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, συμβαίνουν τρομερά πράγματα γύρω μας. Όπως για παράδειγμα οι αποκαλύψεις μιας και ρωτάς για το τι έχει καταθέσει ένα παιδί εκεί έξω που σηκώνει τεράστιο βάρος για λογαριασμό των γονέων του σε αυτή την περίοδο. Και αναφέρομαι σε ένα 19χρονο κορίτσι που είναι κόρη των γιατρών της Καρνεάδου. Τώρα βλέπω για παράδειγμα, επειδή έχει ήδη καταθέσει στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση και υπάρχει και βίντεο από αυτό, ακούω το Γιώργο Καλιακμάνη να λέει ότι στο Μέγκα, στον Νίκο Ευαγγελάτο, ότι τραβούσαν βίντεο από το παιδί ενώ έκανε πλασμαφαίρεση για να πείθουν υποψήφιους πελάτες να το κάνουν. Ότι κοίτα, το κάνει μέχρι και το παιδί μας.
1: Ενώ δεν έκανε το παιδί.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, από τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε.
1: Καλά, στην φωτογραφία δεν ξέρω.
0: Δεν είμαι βέβαιη ότι το παιδί έχει κάνει όντως πλασμαφαίρεση. Σκέψου ότι αυτό σε αυτή τη φάση εξυπηρετεί και τους δύο κατηγορούμενους.
1: Αλλά άρα χρησιμοποιούσαν το παιδί.
0: Ναι, γιατί εξυπηρετεί και τους δύο κατηγορούμενους. Αφενός η γιατρός φαίνεται ότι είναι σε πολύ δυσχερέστερη θέση, γιατί ήταν παρούσα στο θάνατο του Μαζονάκη.
1: Όχι απλά, και την έχει αδειάσει ο γιατρός σύζυγός της, επικεφαλής του ιατρείου, την έχει αδειάσει από το πρώτο λεπτό.
0: Σωστά, εκεί υπάρχει και το κομμάτι της μέθης που είναι τεράστιο κεφάλαιο. Βέβαια. Γιατί η ίδια λέει: εγώ δεν έκανα ποτέ μέθη. Από την άλλη, στο ιατρείο της είχε προποφόλη και άλλα τέτοια που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο παθολογικό ιατρείο. Και από την άλλη υπάρχει ο γιατρός, ο οποίος είναι σαν να δούλευε σε ένα άλλο ιατρείο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν εκεί το δικό του.
1: Σαν να έχει ιατρείο στον διπλανό όροφο, στον ίδιο όροφο, διπλανή πόρτα.
0: Εγώ νομίζω σε άλλη πόλη.
1: Ναι, ναι. Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Δεν είχε ιδέα δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: τι
1: σωστά,
0: συνέβαινε
1: σωστά.
0: Στο χώρο θεραπείων της συζύγου του. Δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά που συνέβαιναν. Δεν είχε δει το Μαζονάκι, δεν ήξερε το Μαζονάκι, δεν ήξερε καν τι γινόταν με το παιδί. Και υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο, το οποίο λέει η μικρή ότι έχω στη διάθεσή μου, που μπορεί να είναι ένα βίντεο που δείχνει το κοριτσάκι να κάνει υποτίθεται πλασμαφαίρεση, αλλά ουδής γνωρίζει μέχρι τώρα αν την έκανε πραγματικά ή όχι. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, όχι για γιατρό, έχουμε φύγει από αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πατήσει ό,τι υπάρχει σε όρκο στον Ιπποκράτη, αλλά μιλάμε για γονείς.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια μητέρα και έναν πατέρα που χρησιμοποιούσαν για να βγάζουν λεφτά, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου.
1: Σε αυτό δεν είναι η πρώτη, αλλά δεν μιλάμε για πολύ σοβαρές υποθέσεις.
0: Αλλά ξέρω σίγουρα ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αδίστακτοι. Δηλαδή αυτό το συμπέρασμα
1: αυτό
0: έχει βγει ξεκάθαρα.
1: Αποδεικνύεται πια από αυτά που μαθαίνουμε για τη λειτουργία αυτού του ζευγαριού. Γιατί η υπόθεση Μαζονάκη ήταν μια υπόθεση που πήγαν λάθος, αλλά αυτή από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν η σωστή πρακτική για αυτούς. Ήταν η κανονική πρακτική του ιατρείου. Οπότε μαθαίνουμε πράγματα. Και μας έχει συγκλονίσει ακόμα αυτή η υπόθεση και ασχολούμαστε ακόμα, γιατί λες, μα ακόμα ασχολείσαι με την υπόθεση. Ναι, γιατί δεν έχουμε μάθει ακόμα την αλήθεια. Την απόλυτη αλήθεια. Περιμένουμε τοξικολογικές, περιμένουμε όλες τις εξετάσεις. Και επίσης είναι ένα θέμα το τι ιατρία υπάρχουν στην πλάνη πόρτα μας.
0: Σωστά.
1: Και τι κάνουν όλοι αυτοί οι γιατροί.
0: Και θα βάλω μία ακόμη παράμετρο, αν μου επιτρέπεις. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που στο παρελθόν έκαναν πλασμαφαίρεση και είχαν επιπλοκές.
1: Όχι. Μα το έχουμε πει από τις πρώτες μέρες αυτό. Δεν έχει μιλήσει ούτε άνθρωπος.
0: Κινδύνευσαν άνθρωποι μέσα σε αυτό το ιατρείο και ακριβώς επειδή οι ίδιοι γνώριζαν ότι αυτή η θεραπεία είναι παράνομη, γίνεται δηλαδή κρυφά μέσα σε αυτό το ιατρείο, προφανώς και δεν έχουν μιλήσει.
1: Γίνεται κρυφά με μαύρα λεφτά, μαύρα λεφτά δικά τους που πλήρωναν μια θεραπεία σε ένα ιατρείο. Η γνώση τους προφανώς ενήλικες όλοι. Δεν είναι ανήλικα, να τα έχουμε παρασύρει. Όλοι οι ενήλικες πήγαιναν στους γιατρούς αυτούς επειδή ξέραν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση, μάλλον φθηνότερα από ιατρικά κέντρα μεγάλα ιδιωτικά, και μάλλον μια πράξη που δεν την μπορεί να την κάνει σε νοσοκομείο, γιατί απαγορεύεται.
0: Και αν επιβεβαιωθεί.
1: Δεν την κάνει έτσι, πάνε να κάνει μια πλασμαφαίρεση.
0: Που τώρα ακούγεται ότι χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα. Ή ας πούμε, λέει, πήγαινε ο τραγουδιστής Κολοκυθάς. Έκανε πλασμαφαίρεση. Τον τραβούσαν βίντεο, ώστε. Και του λέγαν, κοίτα με λίγο, να σε τραβήξω. Για να πάει στον επόμενο και να πει, από εδώ πέρασε και ο Μαζονάκης. Από εδώ πέρασε και ο Τάδε. Κοίτα τους στο βίντεο.
1: Δυστυχώς από αυτά ξεγελιούνται όλοι οι Έλληνες, ξεγελιόμαστε όλοι. Αν ακούσουμε ότι σε αυτό το ιατρείο, το οποίο είναι δύο γιατροί που κάνουν κάποια πράγματα λίγο αυτό, πηγαίνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει και ο τάδε, πηγαίνει και λες, εντάξει, να πηγαίνουν όλοι. Κάτι κάνουν καλά αυτοί.
0: Μήπως εξάγεται όμως και το συμπέρασμα από αυτό τώρα, έτσι όπως τα βάζουμε σε σειρά, ότι επειδή ακριβώς ήταν παράνομη αυτή η πράξη και πλασμαφαίρεση εκτός νοσοκομείου, κανένας δεν ήξερε ότι γίνεται. Καλά, εμείς δεν ξέραμε καν τι είναι η πλασμαφαίρεση, ναι, ναι, και σε ποιους ασθενείς στα νοσοκομεία γίνεται.
1: Τον τελευταίο μήνα μάθαμε.
0: Μήπως χρειαζόταν να βρουν όλες αυτές τις μεθόδους με τα βιντεάκια, με τους διασύμους που τραβούσαν κλπ. Για να πείθουν τους πελάτες να το κάνουν. Γιατί σε οποιονδήποτε νοήμονα άνθρωπο, αν πας και του πεις, ξέρεις τι, εγώ θα σου αλλάξω το αίμα και θα είσαι μετά, δεν καταλαβαίνεις. Όχι απλά πιο υγιής, όχι απλά πιο δυνατός, όχι απλά πιο νέος. Μη σου πω ότι σου χαρίζω και 20 χρόνια ζωής, γιατί η τοξικότητα από το αίμα σου θα φύγει και θα στο κάνω καινούριο. Εκεί λογικά θα ρωτήσεις, ρε εσύ τι είναι αυτό που μόνο εσείς το κάνετε, το έχουν κάνει άλλοι? Βέβαια το έχουν κάνει, κοίτα. Μήπως τώρα αυτό βγάζει νόημα, έτσι όπως το περιγράφουμε?
1: Βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα επίσης γιατί δεν έχει μιλήσει κανένας για την πλασμαφαίρεση στη χώρα μας. Βγάζει νόημα γιατί μάθαμε πολύ, από πολλούς ανθρώπους, ότι σε κάποιες κατηγορίες ασθενών όμως, όχι πελατών ιατρίων, η πλασμαφαίρεση τους βοηθάει στη ζωή τους. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπαν τα αποτελέσματα, ότι όλα πήγαιναν καλά, δεν συνέβαινε κάθε εβδομάδα.
0: Απλώς ξέρεις τώρα, αυτό φτάνει. Είναι η κορυφή ενός παγόβουνου, η οποία κορυφή όμως είναι πάρα πολύ ζώρικη τώρα. Γιατί το λέω? Γιατί μέχρι πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που αναζητούσαν την νεότητα σε κάποιες θεραπείες οι οποίες ήταν ανώδυνες, δεν είχαν και ιδιαίτερους κινδύνους.
1: Μπότοξ, κολαγόνα κτλ.
0: Okay. Ναι. Τώρα εδώ μιλάμε για αλλαγή αίματος. Δηλαδή εδώ μπαίνεις, σου βάζουν, βγάζουν αίμα από τη μία, από το ένα χέρι, βάζουν καινούριο αίμα από το άλλο χέρι. Μιλάμε για σοβαρή ιατρική παρέμβαση, η οποία γίνεται γινόταν μέσα σε αυτό το ιατρείο. Δεν ξέρω αν γίνεται και σε άλλα ιατρία.
1: Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να γίνεται και τώρα που μιλάμε. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, επειδή τώρα έφυγε όλη η βαβούρα από
0: ίσως
1: πάνω,
0: τώρα έχουν μπει τα μηχανήματα σε ντουλάπια
1: και όλα τα φώτα.
0: Επειδή
1: δεν ξέρω και τι έλεγχοι γίνονται πια και αν πηγαίνουν όντως ο ιατρικός σύλλογος.
0: Αν είναι έλεγχοι ή ελέγχοι.
1: Ελέγχοι είναι
0: μπορεί
1: σίγουρα.
0: Να είναι ελέγχοι.
1: Ελέγχοι σίγουρα είναι. Γιατί δεν ξέρω το ιατρικό σύλλογος αν πηγαίνει κανένας να κάνει έλεγχο. Νομίζω ότι έχουν κουρνιάσει όλοι, γιατί έφυγαν τα φώτα από αυτό, από τη δημοσιότητα, έφυγαν τα φώτα από αυτό το θέμα. Άρα τα ιατρία μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Σίγουρα κάποιοι.
0: Δεν έχουν πολύ φύγει τα φώτα.
1: Σίγουρα,
0: ακόμα.
1: Όχι εννοώ.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Από τον ιατρικό σύλλογο έχουν φύγει. Σίγουρα κάνουν πλασμαφαίρεση κάποια ιατρία, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι εξαρτημένοι από αυτό, όπως και το είδαμε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Την πρώτη μέρα που έκλεισε πήγαιναν και λέγανε εμείς που θα κάνουμε τώρα πλασμαφαίρεση, μου κλείσει ραντεβού.
0: Εγώ έχω και άλλη μια πορεία που θα μεταφέρω στην ουσία πορεία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του κ. Γιαννάκου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει, με ποια λογική ληφθεί η απόφαση από τον ιατρικό σύλλογο να

0: δικαστική απόφαση θα είναι 6 μήνες για τον έναν, 6 μήνες για τον άλλον. Γιατί η ειδική μεταχείριση από τον ιατρικό σύλλογο για το γιατρό? Γιατί το λέω έτσι? Γιατί εγώ ψυχανεμίζομαι και καταλαβαίνω ότι πέραν της υπερασπιστικής γραμμής, που προφανώς ο άνθρωπος θα υπερασπιστεί τον εαυτό του,
1: και θα επιχειρήσει
0: να διαχωρίσει όλοι και οι κατηγορούμενοι, θα επιχειρήσει να διαχωρίσει τη θέση του από τη συζύγου. Αλλά νιώθω ότι υπάρχει, ας πούμε, μία περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι ο Θεοδωρόπουλος, ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς γίνονταν πράγματα που δεν έπρεπε μες στο ιατρείο του, αλλά για το θάνατο Μαζωνάκη δεν έχει καμία ευθύνη.
1: Ναι. Έχει βγει ήδη μια τέτοια απόφαση, καταλαβαίνουμε, χωρίς να έχει βγει από το δικαστήριο, από ένα μέρος της κοινωνίας και από ένα μέρος γενικώς αυτών που σμπρώχνουν τον Θεοδωρόπουλο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκτός από την υπερασπιστική γραμμή που έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Και το 6 μήνες, όπως είπες εσύ, απαγόρευση επαγγελμάτος, έρχεται σε μια συζήτηση που έχουμε ανοίξει εδώ και καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι ο Θεοδωρόπουλος μπορεί πολύ εύκολα, αφού τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση και η δικαστική εξέλιξη υπόθεσης, να βγει και να συνεχίσει να λειτουργεί το ιατρείο του και να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, να συνεχίσει να είναι γιατρός.
0: Ναι, ως παθολόγος που εργαζόταν.
1: Παθολόγος, ναι. Και να κάνει πράγματα που είναι, ας το πούμε, νόμιμα, μέχρι να τον ξαναελέγξει κάποιος. Αλλά σκέψου το λιγάκι. Το πόσο στρεβλό είναι αυτό το σύστημα. Είναι σαν την σαν τη δασκάλα που βλέπαμε προχθές. Τη δασκάλα που μιλούσε ρατσιστικά σε ένα παιδάκι, σε ένα παιδάκι αμαία, και απλά το μόνο που έκανε το Υπουργείο Παιδείας ήταν να μετακινήσει σε ένα άλλο σχολείο. Σε αναλύνει το πρόβλημα έτσι. Όχι, δεν το ξανακάνει. Είναι αυτή η λογική του δημοσίου. Ότι κάνει ένα λάθος, εντάξει, πάρ' τον από εδώ, πήγαινε τον στο άλλο τμήμα, ας πούμε. Στο άλλο κομμάτι και εντάξει, θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Δεν αξιολογείς δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι γενικός εκπαιδευτικός.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Ή αν αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά εδώ υπάρχει, πέραν του νομικού, το διαχωρίζουμε έτσι, το νομικό σκέλος. Γιατί εδώ ψάχνουμε την υπόθεση θανάτου Μαζωνάκη, ψάχνουμε και τι γινόταν παράλληλα σε αυτό το ιατρείο.
1: Μιλάμε για τη λογική, της απαγόρευσης επαγγέλματος.
0: Όμως, αυτό θέλω να πω. Δεν πρέπει να αξιολογήσουμε αν ένας άνθρωπος που πήγαιναν μαύρα τσουβάλια τα λεφτά, χιλιάδες ευρώ, που είχε επιτρέψει, είχε φτιάξει εταιρεία προκειμένου να προμηθεύεται μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και να τα βάζει μέσα στο ιατρείο. Είχε γράψει αυτή την εταιρεία στο όνομα της κόρης του, που τότε ήταν 17-18 ετών, πόσο ήταν.
1: Αυτό είναι ντροπή, γι' όλα.
0: Αυτός ο άνθρωπος ηθικά και μόνο είναι το προφίλ ανθρώπου που θέλουμε να είναι γιατρός? Ακόμη και αν αθωωθεί. Δηλαδή, ξέρεις, το βάζω σε αυτή τη βάση.
1: Θα αθωωθεί για την υπόθεση Μαζωνάκη.
0: Ναι, παιδί μου. Λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος, όπως αντίστοιχα λες ο εκπαιδευτικός, ή αντίστοιχα ένας άλλος άνθρωπος, ή ένας
1: αστυνομικός.
0: Ένας δημοσιογράφος. Ναι. Ο οποίος αποδεικνύεται, καταδικάζεται και αποδεικνύεται ότι τα έπαιρνε. Okay. Και έχει κάνει μία σειρά από παράνομες πράξεις. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πάει να δουλέψει σε ένα μέσο αύριο?
1: Και όμως γίνεται, μπορώ να σου πω και ονόματα.
0: Ναι, εντάξει, λέμε για τέτοιες υποθέσεις.
1: Ναι, ναι. Εδώ στην υπόθεση αυτή.
0: Για βαριές υποθέσεις.
1: Ακριβώς, το καταλαβαίνω τι λες. Ο γιατρός συγκεκριμένος δικάζεται για την υπόθεση Μαζωνάκη. Δηλαδή για την υπόθεση Μαζωνάκη μπορεί ο γιατρός αυτός να βγει λάδι. Γιατί είναι καλή δικηγόρη του, γιατί δεν βρίσκουν στοιχεία, γιατί οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για ένα συνολικό θέμα. Όπου ένας γιατρός στο καρδιά του Κολονακίου μπορεί να μην ήξερε το Μαζωνάκη, όπως λέει ο ίδιος, να μην ήξερε καν ότι είναι στο ιατρείο του. Αλλά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεση ήξερε ότι είναι στο ιατρείο του.
0: Όχι, εκείνο τα προμήθεια.
1: Με αυτό λέμε, ναι.
0: Του ήταν η εταιρεία.
1: Άρα αυτό έκανε όλες τις παράνομες πράξεις και έπαιζε τη ζωή κορονογράμματα εκατοντάδων ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και
1: αυτό λέμε.
0: Δεν θέλω καθόλου να το βάλουμε στο ταξικό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένας άνθρωπος για να έχει να δώσει 6.000 ευρώ να κάνει πλασμαφαίρεση, φαντάζομαι δεν εργάζεται, πού να το πω, στο φούρνο της γειτονιάς μας.
1: Ναι, και μαζεύει 100 ευρώ για να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Και παίρνει 600 ή 700 ευρώ το μήνα. Αυτό φαντάζομαι βάσει κοινής λογικής το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όμως εδώ ποιο είναι το σημαντικό? Ότι πήγαιναν πρόσωπα σε αυτό το ιατρείο που αν μη τι άλλο θα έπρεπε, αν δεν έκαναν και οι ίδιοι πλασμαφαίρεση και έπεφτε κάτι στην αντίληψή τους, θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα πήγαιναν στην αστυνομία, στον ιατρικό σύλλογο, στο Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω πού, οπουδήποτε, και θα έλεγαν εγώ, ο τάδε, υπουργός, τραγουδιστής, αθλητής, καλλιτέχνης, που έχω μπάρμπα στην κορώνη, δεν έχω μπάρμπα στην κορώνη, καταγγέλλω ότι εκεί συμβαίνει αυτό και αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα θα έπρεπε να βγει μπροστά και να πει

0: ότι εγώ πήγα τότε, διαπίστωσα τι συνέβαινε και πήγα και το κατήγγυλα. Μόνο έτσι θα κάναμε δουλειά. Αλλιώς τι γίνεται, ερωτηματικά, ποιοι πήγαιναν, ποιοι ήταν εκεί και ποιος πολιτικός και ποιος συγγενικό πρόσωπο και.
1: Έχουμε κολλήσει την υπόθεση αυτή, περιμένουμε να μάθουμε την αλήθεια, ψάχνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πάλι θόλος υπόθεση. Και χάθηκαν οι ευθύνες. Χάθηκαν οι ευθύνες στη κλασική λογική της ελληνικής κατάσταση, το πω έτσι. Γιατί βάζουμε μαζί δημοσιογράφους, δικαστικούς, τα πάντα βάζουμε, υπηρεσίες, αρχές, όλα. Θόλος υπόθεση, με τις ευθύνες των γιατρών, τους έλεγχους στα ιατρία, τι γίνεται με τα άλλα ιατρία. Θόλος ο λιγάκι, νομίζω. Πάλι το αφήσαμε στην άκρη.
0: Και είχαμε αφήσει ειδικότητες να καλύπτουν η μία την άλλη. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά και δεν είναι γιατροί να μπορούν να κάνουν πράξεις που κάνουν γιατροί δερματολόγοι. Χώροι, κομμωτήρια, και δεν το λέω τώρα, είναι οι χώροι που αγαπάμε να πηγαίνουμε γιατί φροντίζουμε τους εαυτούς μας. Αλλά χώροι τέτοιοι στους οποίους δόθηκε ο χώρος και η άδεια σε εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν ήλεγχε, να βάλουν αυτές τις υπηρεσίες μέσα στο κομμωτήριο. Και ξέρεις, όταν πηγαίνεις εσύ και εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο για 10-15 χρόνια, μόλις σου πει, ξέρεις τι, έχω φέρει και κάτι φανταστικό, το οποίο ήδη το έχουμε δοκιμάσει, το δοκίμασα πρώτα σε μένα, αυτή είναι η λογική, το δοκίμασα πρώτα σε μένα και κοίτα αποτέλεσμα, υπάρχει περίπτωση να καθίσεις να το κάνεις, ναι ή όχι?
1: Είσαι παιδί μου, ακόμα χειρότερα. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Και πάμε, γιατί μαζί μας είναι η Big Win. Βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα για τις δράσεις της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Διάλειμμα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
9: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
10: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
9: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
10: Μην το χάσετε.
11: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, στο αναδικό του Κηφισού έχει κινησούλα. Βλέπω εδώ από το ύψος της Λαχαναγοράς μέχρι και την Αχαρνών. Και κατεβαίνοντας θα βρείτε περισσότερη κίνηση από Κηφισιά μέχρι και Κόκκινο Μήλο. Μέχρι Αχαρνών στην ουσία κατεβαίνοντας. Είναι ζόρικα. Και επηρεάζεται πολύ και επηρεάζονται και όλοι οι φίλοι οδηγοί που έρχονται από Αττική Οδό, από Ελευσίνα για να βγουν προς Πειραιά. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχει. Στον Πειραιά παραμένουν τα προβλήματα στο κέντρο του Πειραιά και έχει κίνηση και Αττική Οδός. Τώρα βλέπω από το ύψος της, από την Παιανία, στην ουσία από την Παιανία, είναι μέχρι την Κάτζα. Την Παιανία μέχρι την Κάτζα, ένα κομμάτι το οποίο είναι ακόμα, έχει ακόμα προβλήματα. Αυτά βλέπουμε για την ώρα. Άλλο πρόβλημα Κηφισίας. Κηφισίας έχει από το Χαλάνδρη μέχρι και το Άλσο Συγκρού ανεβαίνοντας και τα ίδια ανατμήματα κατεβαίνοντας την Κηφισίας. Κατεχάκη και Μεσογείων έχει κίνηση και η Μεσογείο όμως είναι καλά, όλη η Μεσογείο μια χαρά και το κέντρο επίσης κινησούλα, κλασικά το κέντρο, όλοι οι δρόμοι, κλασικοί δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα και από τη Βουλή έχουν αρκετή κινησούλα.

0: συγγνώμη τώρα, αλλά πρέπει να διαβάσω οπωσδήποτε ένα μήνυμα.
1: Ένα μήνυμα, ναι, γιατί έχουμε παραλληλαγή για τα κούβεντος.
0: Ναι, ναι, θα πάμε, γιατί είναι η καλύτερη.
1: Πάσα για τα κούβεντος. Βέβαια.
0: Λοιπόν, Γιάννης Τσιάπας, σχολιάζαμε πριν ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά μηνύματα. Υπερασπιστικά και μπράβο σας. Απλώς το επισημαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά, ειδικά το τελευταίο διάστημα,
1: ναι,
0: της κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού.
1: Είναι λίγα που δεν είναι βασικά.
0: Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, και είναι και με διαφορετικά ονόματα, ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι λίγα που δεν στηρίζουν Μητσοτάκη στα μηνύματα που δεχόμαστε εδώ. Είναι λίγα.
0: Ναι. Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης Τσιάπας κάτι που δεν είναι καθόλου μακριά από την πραγματικότητα.
1: Ο Τσιάπας, ας πούμε, δεν είναι από αυτούς.
0: Εγώ, λέει, γιατί πιστεύω ότι η συχνότητα των τρόλ είναι αντιστρόφως ανάλογη των δημοσκοπήσεων. Όσο πέφτουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τόσο πιο συχνά εμφανίζονται.
1: Mm.
0: Το ίδιο ισχύει και για διάφορους γκουρού των δημοσκοπήσεων, από την άλλη.
1: Mm.
0: Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε συνέχεια. Ανεξαρτήτως ποσοστών.
1: Ναι, φαντάζομαι μιλάει για τον γκούρου των δημοσκοπήσεων.
0: Δεν ξέρω για ποιον μιλάει, αλλά τώρα θέλω να σου πω ότι ο κύριος Άρης μας,
1: ναι,
0: ο δικός μας εδώ, ο κύριος Άρης, έβαλε βόμβα.
1: Ερεθίζεις και μετά, με παίρνεις.
0: Στο πολιτικό σκηνικό, να σου πω την αλήθεια, εσύ έλεγες την Παρασκευή όταν μια συνέντευξη που έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Ισχύει. Έδωσε πολλές ειδήσεις και ο Άρης ρώτησε πράγματα που δεν έχουμε ρωτήσει όλοι οι υπόλοιποι που είχαμε την τιμή να κάνουμε συνέντευξη με Μητσοτάκη. Εγώ το λέω καθαρά αυτό.
0: Το 25η το είπε εδώ λοιπόν, στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτο. Και η αλήθεια είναι ότι άνοιξε την όρεξη σε πολλούς.
1: Μη φάση έχουμε γλαρός που λένε.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% σε εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Αργά το κατάλαβε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι το Μητσοτάκης ή χάος δεν πουλάει πια.
1: Ναι.
0: Δεν πουλάει εδώ και χρόνια. Αλλά επιχειρήθηκε να ξαναπέσει έτσι.
1: Ο ίδιος δηλαδή δεν το έχει πει.
0: Μες στην κοινωνία να δούμε τι θα τις κάνει.
1: Ως Μητσοτάκης ή χάος, αλλά το έχουν πει οι υπουργοί του.
0: Ναι. Τα στελέχη της κυβέρνησης αυτό πώς το εξηγούν.
1: Τίποτα, δεν λένε τίποτα. Ότι η Νέα Δημοκρατία μετά και από αυτό είναι πολύ πιο κοντά στην αυτοδυναμία.
0: Πώς γίνεται, ρε Γιάννη, αυτό που περιγράφεις.
1: Άκουε Μαρινάκη, άκου Κυρανάκη.
3: Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα.
4: Τα διλήμματα της κάλπης θα κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο, λένε και περισσότερο σε πλησιάζουμε στις εκλογές.
5: Δικαιούμαστε να λέμε ότι μπορούμε να παλέψουμε.
6: Ότι είμαστε, κοντά. Ότι είμαστε κοντά.
5: Αλλά δεν είμαστε ούτε αναδικατάστατοι, ούτε αλαζόνες, ούτε προσκολλημένοι σε καρέκλες εξουσίας. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιον θέλει.
0: Το Πασόκ λέει ότι ο Μητσοτάκης πέταξε το 25η γιατί είναι σε αποδρομή.
1: Ναι, ο Πασόκ πιστεύει πια ότι ο Μητσοτάκης έχει αποχωρήσει ήδη.
0: Τώρα που μιλάμε έχει φύγει.
1: Έχει τσουκουτσουκου.
0: Είναι αυτό που λέμε, έχει φύγει το παιδί.
1: Έχει φύγει το παιδί, ναι.
3: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα.
0: Πάντως και ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ, αλλά και οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς μιλάνε λίγο σαν να είναι κοντά στο 22-23,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και τώρα είναι στα ίσα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι είναι τερμπάρα.
0: Λίγο πιο χαμηλά την μπάλα.
1: Στο είπα πριν, με το τρίποντο, παιδάκι μου.
0: Ότι θα έπρεπε κάποιο.
1: Που λες, αν με ένα τρίποντο μπορεί να κερδίσει κάποιο, αρκεί να δούμε πόσο κοντά είσαι. Άμα χάνει 30 πόντους, με τρίποντο δεν κερδίζει και να το βάλει.
0: Είναι φανταστικό που το Πασόκ αντί να κοιτάξει το κέντρο, τι λέει στο Μητσοτάκη τώρα.
1: Μέχρι χθες. Γιατί από χθες ο πόλεμος ξεκίνησε με την Ελλάς μετά το άρθρο του Καρτέρου.
0: Τι έγραψε ο Καρτερός και έγινε ο χαμός.
1: Εντάξει, έγραψε κάποια πράγματα τα οποία okay, μπορεί να είναι πολιτική κριτική. Ο Θανάσης Καρτερός στην Εφημερίδα των Συντακτών, αλλά μεταξύ άλλων έγραψε και 3-4 φορές ότι ο Ανδρουλάκης, μήπως ο Ανδρουλάκης διρωτώται αν είναι βλάκας.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι χυδαίο.
0: Είναι δημοσιογράφος και πρώην επικεφαλής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, άρα καθόλου τυχαίο πρόσωπο
1: ο κ. Καρτερός.
7: Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεύτερο κόμμα, εξού και οι εξάψεις του Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η εκδοχή της βλακείας, διότι οι προσπάθειες να λασπώσουν τον Τσίπρα δεν βολεύουν το Πασόκ αλλά το Μητσοτάκη.
0: αφού πω ότι δεν θεωρώ καθόλου έξυπνο ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον το ότι κάθονται και τρώγονται μεταξύ τους τώρα. Δηλαδή αυτό είναι ένα τέλειο αμπαλαρισμένο με πολύ ωραίο φιόγκο δωράκι ακόμη στο Μητσοτάκι. Μια χαρά. Το Πασόκ λέει, ισχυρίζεται ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εντάξει, και τα δύο πρόσωπα κάπως συνδέονται.
0: Στο τώρα, παρελθόν.
1: Στο παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω αν συνδέονται σήμερα. Αν μίλησε ο Καρτερός και έριξε το άρθρο στον Τσίπρα και του λέει θα γράψω αυτό και του είπε ο Τσίπρας γράψω το. Δεν ξέρει κανένας αυτό αν υπάρχει.
8: Ανακοίνωσε παύλα τοποθέτηση για ένα άρθρο μιας αυτόνομης πένας ενός αξιόλογου αρθρογράφου, έτσι, το οποίο επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου.
1: Δεν είναι μέλος του κόμματος.
8: Έτερον εκάτερον.
9: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει αν, ας πούμε, εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού ότι δεν θα έχει γίνει στη συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Οφείλει η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας να πάρουν θέση.
8: Και
9: πάρτε θέση για το λιβελογράφημα.
8: Εντάξει.
9: Πάρτε θέση.
8: Και ήδη συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ήδη συνεργάζεστε.
9: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ήδη συνεργάζεστε.
9: Το δεύτερο εφιολόγημα της 12ης Οκτωβρίου.
8: Αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
9: Εσείς είστε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ήταν Πασόκ Νουδού ή Ελλάς Νουδού. Ήταν Πασόκ Ελλάς.
1: Έχει χοντρίνει λίγο το κομματσάκι.
0: Ναι. Κούφο Νικολάκου και Βαρδακαστάνης που τα είπαν σε αυτούς τους τόνους που μόλις ακούσαμε.
1: Ναι, από εδώ και πέρα μόνο υψηλή θα είναι η τόνη. Να το ξέρετε κιόλας. Η μάχη ξεκίνησε.
0: Είναι αυτό που λένε αδέρφια είστε. Μην τσακώνεστε.
10: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι χυδαιότητα. Εμείς έχουμε υποστεί πολλές φορές το στοιχείο της τοξικότητας, ειδικά στα ακραία χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δεν θα την νομιμοποιήσουμε στο σήμερα. Μιλάμε για τοξικότητα του, γιατί περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το να μην έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μια καταδικαστική, επαναλαμβάνω, τοποθέτηση της ηγεσίας και να μην έχει υπάρξει μέτρα διαγραφής, όπως ζητήσαμε εμείς κατά του Γιώργου Κωνσταντόπουλου, σημαίνει ότι η ηγεσία του Πασόκ ενσωματώνει τέτοιες επιθέσεις.
0: Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω θα ακούσουμε από εδώ και στο εξής και τα πιο χοντρά μεταξύ Πασόκ και Ελλάς.
1: Κοίτα, εμείς δημοσιογραφικά περιμένουμε τη μάχη. Τώρα...
0: Ποιος θα βγει κερδισμένος από τη μάχη?
1: Αυτό ακριβώς. Ποιος κερδίζει από αυτό, δεν ξέρω τι έχουν βάλει τα κόμματα κάτω και λένε πάμε να την πέσουμε στον Τσίπρα ή ο Τσίπρας πάμε να την πέσουμε στον Ανδρουλάκη.
0: Μην έχει στο ανοίξει Πασόκ, κάποιος στο Μέγαρο Μαξίμου την τηλεόραση και γελάει τώρα. Αυτό φοβάμαι.
1: Ήδη έχουν γελάει.
11: Είναι πρόβλημα αυτών που τα λένε. Ο κύριος Καρτερός είναι προφανές ότι είναι κοντά στην ηγεσία. Προφανώς η ύβρις και όλη αυτή η τέλος πάντων αδόκιμη αμηχανία και εκνευρισμός που βγαίνει, εμείς προφανώς τη στυλιτεύουμε αλλά και την προσπερνάμε.
12: Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει για δεύτερη φορά να κάνει επίθεση στο Πασόκ ευθεία. Ουδής πιστεύει ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων τελευταίων είναι δύσκολα για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Όλο αυτό συμπυκνώνεται το να κάνουμε μια επίθεση στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Για να μπορέσουμε να σταθούμε.
13: Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρίνει κανένας με αυτούς τους όρους τι γράφει ένας αρθρογράφος. Αυτή η επίθεση ήρθε γιατί έγιναν κάποιες επιθέσεις και από στελέχη του Πασόκ σε στελέχη μας. Το Πασόκ βρίσκεται σε μια δυσμενή ή τέλος πάντων σε μια συνθήκη η οποία είναι κάποιες στιγμές λίγο άβολη. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: it was a kiss.
1: Ooh, what a kiss it was.
2: Τι ωραίο.
3: Ωραίο, ωραίο.
2: Λοιπόν, παιδιά, αν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να προγραμματίσετε τις αγορές σας για αυτή την εβδομάδα, ξέρετε που πρέπει να πάτε. Ένα είναι το σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center και μαθαίνω μάλιστα ότι έχει πάρα πολύ ωραίες προσφορές, επειδή λέμε συνήθως για ρούχα παπούτσια και σε εσώρουχα. Επιλέξτε εσώρουχα σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Πληρώνετε κανονικά το πρώτο και το δεύτερο στη μισή τιμή. Πού αλλού, φυσικά στα Hondo Center.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
6: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
17: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
18: Τι φταίει ο κάθε υπουργός. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Με ποια λογική δηλαδή. Να κατακρίνουμε τον υπουργό του, τον πρωθυπουργό του, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
3: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
17: Το βλέπω σε τηλεόραση. Να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ που πάω υπάρχουν αριστερό προσφορές. Γιατί, ψάξει τις προσφορές και πάρει.
18: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Πού τη βλέπεις τι είναι ακρίβεια εσύ.
19: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
18: Ναι, εντάξει, θα τα... Να κατέβουν αυτά. Πάντα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
20: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν τόσο ψηφίσαμε την πείνα.
21: Άμα έχει σωστή κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
22: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
23: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Το πει ο Μητσοτάκης, το πει ο Θεός.
24: Δεν καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή σας συναγωνίζεται την εκπομπή των Αρβίλα, του Λάκη και της Γιάμαλη. Αν παίζετε ρόλο εν γνώση του σταθμού, καλά κάνετε. Αν λέτε παρλαπίπες άνευ ουσίας, χωρίς τη γνώση του σταθμού, ναι, έχουμε καταλάβει τη συχνότητα, αλλάζει και απλά κλείνουμε σκά, γιατί δεν είστε ούτε δημοσιογράφοι που αξίζει κανείς να ακούσει. Και βέβαια, όταν αρχίσει να μας εκνευρίζει όλο αυτό που κάνετε, εννοείται το κλείνουμε και θα φροντίσω να έχω μια απάντηση από τον ίδιο το σταθμό για τις ασχήμιες που λέτε.
2: Δώσ' το mail.
24: Το mail, το Sky. Έχει το στείλει. Θέλει απευθείας διεύθυνση ή να στείλει απευθείας πάνω.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς να ξέρετε ότι σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας για να τα κουβεντιάζουμε παρέα και να ανάβουν και λίγο τα αίματα και να γίνει λίγο ασχήμιες. Εδώ σουσού.
24: Λες ασχήμιες.
2: Λοιπόν, έχω και τον κολοκυθά που μου έχει γίνει περιβέστητος με τα μηνύματα.
24: Λες
2: δηλαδή
24: ασχήμιες.
2: Από πότε το είχαμε.
24: Λες ασχήμιες.
2: Από πότε συνέβη
24: να στείλουμε
2: αυτό.
24: Mail.
2: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ.
24: Ναι, γλυκούλια μου. Ναι, μωρέ, πώς λέτε. Ναι, γλυκάκια μου, μωρέ. Να είστε εδώ πέρα.
2: Στην Κρήτη, χαρωτό και
24: χαρωτό. Χαρωτό και χαρωτό. Έμεινε μόνο το χέρι να βαράει.
2: Χοντό σέντερ θα πάμε.
24: Φύγαμε, πάμε χοντό σέντερ, πάμε στο Μαρούσι, στη γειτονιά σου πάμε. Είναι στην οδό Βασιλή Σοφίας.
2: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
24: Έτσι.
2: Εδώ και τώρα.
24: Εδώ και τώρα.
2: Θέλω την παλιά μου γειτονιά.
24: Εδώ και τώρα.
2: Δεν
24: για μία ώρα.
2: Δεν ποτέ στο Ρουσιμά.
24: Να πάτε στο Ρουσιμά γιατί έχει πολύ ωραίο χοντό σέντερ. Στη Βασιλή Σοφία στον αριθμό 29. Μας περιμένει ακόμα ένα χοντό σέντερ λοιπόν για να καλύψετε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Εδώ εμείς φεύγουμε, κύριε Βραχνέ. Έτσι. Ευχαριστούμε, κύριε Βραχνέ, που ήσασταν στην παρέα μας. Είστε καταπληκτικός. Όπως επίσης και η κυρία Καλαβρού, όπως επίσης και η κυρία Γαλάνη που ήταν νωρίτερα. Χάσαμε. Και η κυρία Γεμελιάρη φυσικά εδώ πέρα μαζί μας στην επικοινωνία μαζί σας.
2: Έρχονται για Νότσος Βαμβακάρης, άρα μένετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Τα λέμε πάλι αύριο. Give me five.
24: Τα λέμε.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
14: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μάρφιν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καλοί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία θα σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα πειθαρχικά όργανα του Συλλόγου. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα γνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Την άμεση άναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό όμως αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρους ανασκευασμένους σειρμούς, προσβάσιμους με κλιματισμό, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εφαρμογή τίθενται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρό θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θόδωρος Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ζωμβακάρης. Κάθε απόγευμα 5 με 6 από τον Sky 100,3. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη και Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη και Ρούλα Βρετάκου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο 210-48-00-170-174 ή στο Viber 6981-123 και 1003. Άκουσες το δελτίο ειδήσεων, την πρώτη είδηση.
1: Ναι, πρώτη.
0: Social media.
1: Πρώτη είδηση. Ναι.
0: Social media.
1: Πρώτη είδηση και ο Θεός βοηθός.
0: Λοιπόν, από πρώτη του νέου χρόνου, λοιπόν, τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα social media σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και θα ψηφιστεί στις 22, μάλλον θα πάει στη Βουλή 22 Οκτωβρίου. Είναι σημαντική παρέμβαση και έχει στόχο να περιορίσει την έκθεση των παιδιών κάτω από 15 σε εθιστικούς αλγορίθμους. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε ανησυχητικά στοιχεία, γιατί ένας στους 4 μαθητές δηλώνει υπερβολική χρήση των social media, ένας στα 5 παιδιά παρουσιάζει νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν στερείται το κινητό. Αυτά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση, τα οποία λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει και σε διεθνείς παρεμβάσεις που γίνονται. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και σε άλλες χώρες, ναι, έχουν
0: παρέμβαση.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Παρέμβαση τέτοια. Στο επίκεντρο είναι πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok. Και θα... η αλλαγή είναι ότι η ευθύνη μεταφέρεται από τους γονείς στις ίδιες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Και η παλήθευση θα γίνεται μέσω του Kids Wallet. Μπορείτε τις λεπτομέρειες να τις δείτε. Δεν είναι πανεύκολο να τις δείτε τις λεπτομέρειες και να δείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα εκεί, τα οποία θα τα δούμε όταν αρχίζει και εφαρμόζεται. Και στοιχήματα είναι αυτά όταν ξεκινάει μια καινούργια νομοθετική παρέμβαση, ας πούμε. Το πρώτο θέμα είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, εφόσον τον
1: τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί.
0: Ένα 13χρονο παιδί, 14χρονο κτλ. Ξέρουμε ότι μπορεί εύκολα να παρακάμψει ένα ψηφιακό εμπόδιο, πιο εύκολα από τους γονείς του. Με το VPN, ψεύτικες ηλικίες, με τη χρήση λογαριασμών ενηλίκων, είναι πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλες περιπτώσεις. Και το θέμα είναι και βέβαια.
1: Ψεύτικες ταυτότητες, ψεύτικα αριθμούς ταυτότητες. Τα πάντα που μπορούν να κάνουν, δηλαδή.
0: Το θέμα είναι εύκολο. Η στάση των γονέων, φυσικά. Αν ο γονιός δίνει το δικό του κινητό για να παρακάμψει την απαγόρευση, τότε δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο νόμος. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Δεν είναι μια εφαρμογή. Εγώ το βλέπω πιο πολύ σαν αλλαγή νοοτροπίας αυτό το πράγμα. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα που είναι και βαθύ. Είναι ότι αν, ας πούμε, μπορείς να προστατεύσεις τα παιδιά από τον ψηφιακό κόσμο, αποκλείοντάς τα από αυτόν. Γιατί όταν ένα παιδί, πες ότι εφαρμόζεται, ρε παιδί μου, είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα, εφαρμόζεται. Και 15 χρόνων βγαίνει ένα παιδί, ξαφνικά στον ψηφιακό κόσμο θα μπορεί να ανταποκριθεί. Θα μπορεί να αμυνθεί.
1: Από το 0.
0: Στα 15 του.
1: Το
0: ναι, αφού απαγορεύεται πριν τα 15.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα στα 15. Μπαίνει στα 15. Μπορεί να τα αποκριθεί. Είναι ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το ψηφιακό δεν μαζεύεται κακά τα ψηματικά. Όχι, και δεν το λέω έτσι, πώς το λένε, μαζικά, ας πούμε. Αλλά δεν μαζεύεται παγκοσμίως. Δηλαδή, τρόποι θα βρεθούν και τρόποι εύκολοι. Δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολύ. Κάποιο παιδί θα είναι που θα το έχουν αφήσει οι γονείς του ή δεν θα το έχουν δώσει οι γονείς του σημασία. Μετά από αυτό το κινητό, από αυτό το τάμπλετ, από αυτό τον υπολογιστή θα μπαίνει άλλος. Δηλαδή δεν γίνεται να λειτουργήσει.
0: Αυτά ισχύουν.
1: Ολιστικά που λένε.
0: Από την άλλη πλευρά, ένα κράτος, μια πολιτεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει παρέμβαση. Δηλαδή δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Έστω, ας πούμε, και αν υπάρχουν οι εξαιρέσεις που αυτά που λες ότι συμβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει η πολιτεία μια παρέμβαση. Αυτό είναι το σημείο αυτό που γίνεται, πως γίνεται σε όλο τον κόσμο και θα γίνει. Σιγά σιγά.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι οι παρεμβάσεις να έχουν, πώς το λένε, να γίνονται κιόλας.
0: Πώς θα γίνει, εφόσον γίνεται νόμος.
1: Άμα γυρίσει μετά το κράτος και σου πει, εγώ δεν έκανα τον νόμο.
0: Μα θα τον κάνει τον νόμο. Δηλαδή απαγορεύει τα social media.
1: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει κάτι το οποίο δεν είναι μόνο να δουλέψουμε όλοι ξύλινα. Ναι,
0: τι να κάνει, δηλαδή.
1: Υπάρχει. Δεν ξέρω, αν ήμουν θέμα να προωθηθούν.
0: Μα αυτό σου λέω. Κάνει ένα νόμο.
1: Να σκεφτώ κι εγώ.
0: Κάνει ένα νόμο το κράτος και από πριν, ας πούμε, εφαρμοστεί ο νόμος, λέμε ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, πρέπει να κάνει κάτι που να δουλεύει.
0: Κάτσε να το δούμε πρώτα. 1η Ιανουαρίου.
1: Είναι ασφαλές.
0: Ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, εκφράζουμε τα ερωτήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα ερωτήματα θα είναι σε μια κάθετη αντιμετώπιση. Σίγουρα θα υπάρξουν παιδιά τα οποία δεν θα μπαίνουν στα social media. Και βέβαια και η ευθύνη ανήκει στους τεχνολογικούς κολοσσούς επίσης. Που έτσι, αν δει κάποιος το social reconning, την ταινία, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Όμως, εγώ θεωρώ ότι τα κράτη πρέπει να κάνουν, παίρνουν μέτρα.
1: Πρέπει,
0: είναι ξεκάθαρο
1: πρέπει,
0: αυτό.
1: Πρέπει,
0: όταν υπάρχουν μελέτες που λέει, ας πούμε, που είναι ανησυχητικές και τα προβλήματα που δημιουργεί ο εθισμός στο social media, το κράτος πρέπει να απαντήσει. Τώρα, μέχρι να βρεθεί η απόλυτη λύση που δεν θα μπορεί να μπει κανένα παιδί, θα περάσει καιρός. Όμως, είναι η αρχή. Όπως στην Αυστραλία δεν πέτυχε το μέτρο. Εδώ λένε ότι μπορεί να πετύχει πιο πολύ. Σίγουρα δεν υπάρχει κάτι απόλυτο. Αλλά σίγουρα κάθε. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μέτρα.
1: Εγώ επίσης δεν βγάζω απ' έξω, κατά τη δική μου γνώμη, δεν βγάζω απ' έξω και τους γονείς. Δεν μπορώ να πω δηλαδή.
0: Μα το είπαμε, ναι.
1: Ναι,
0: το είπαμε,
1: ναι. Ότι όλο το θέμα είναι στις εταιρείες. Στις εταιρείες είναι το κομμάτι, πώς το λένε, το να τσεκάρει η πραγματική ηλικία που γράφει ο άνθρωπος που παίζει, ο χρήστης, ότι είναι η πραγματική του ηλικία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μπορεί να κάνει.
0: Από
1: εκεί και πέρα η νοοτροπία του γονιού είναι, ναι.
0: Ο γονιός, αν δίνει ο γονιός το κινητό, δεν έχει νόημα.
1: Για παίζει όλη μέρα
0: Δεν είναι ο μέσος όρος ότι παίζουν όλη μέρα. Δεν δίνουν όλοι οι γονείς το κινητό στο παιδί να μπει στα social media. Υπάρχουν και αυτοί, όμως θα πρέπει να ξεκινήσουν από κάπου. Αυτό είναι, δηλαδή, πρέπει να ξεκινάει πάντα από κάπου. Σίγουρα ο 13χρονος, 14χρονος θα βρει τρόπους. Αλλά σίγουρα το κράτος θα πρέπει να είναι δυναμική αντιμετώπιση και να μπορεί, ας πούμε, να βρίσκει τους τρόπους παράκαμψης και να τους ανατρέπει μετά με κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να γίνει η αρχή. Εγώ δηλαδή είμαι απόλυτα θετικός στο να γίνει η αρχή. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι μπορεί αυτό το πράγμα όλο να αποτρέψει όλα τα παιδιά να μπαίνουν social media, αλλά ένα μέρος το κάνει. Mm. Ακόμα και ένα μέρος να το κάνει είναι πετυχημένο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή...
1: Επίσης και ένα άλλο κομμάτι είναι να συνεχίζει να παρακολουθείται αυτός ο νόμος. Έτσι. Είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Να τίθεται ένας νόμος εφαρμογή, ένα μήνα, full όλα και μετά από ένα μήνα ξεχνιέται.
0: Κάτσε να το δούμε πρώτα, να δούμε πώς εφαρμόζεται.
1: Και να λειτουργήσει αυτός ο νόμος και να έχει διάρκεια. Να κρατάνε ένα ελέγχο.
0: Ο νόμος έχει διάρκεια, ναι. Αλλά ναι. Το kids wallet που λέει. Δηλαδή υπάρχουν μηχανισμοί, ρε παιδί μου.
1: Ο νόμος έχει
0: αφήσουμε.
1: Ναι, ο νόμος έχει διάρκεια.
0: Ας αφήσουμε να
1: η
0: το.
1: Εφαρμογή,
0: ναι,
1: η εφαρμογή.
0: Ας αφήσουμε να δούμε πώς εφαρμόζεται. Να το συζητήσουμε στους πρώτους δύο μήνες. Μετά εκεί θα δούμε τι γίνεται.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εντάξει, ναι, ναι.
0: Το κρίνουμε ως μέτρο. Μάλλον ως αναγκαιότητα μέτρου.
1: Ναι, αναγκαιότητα. Είναι ναι. Αναγκαιότητα μέτρου.
0: Είναι αναγκαιότητα μέτρου.
1: Μακάρι να δούμε και μακάρι.
0: Ναι, σίγουρα. Μακάρι λέμε όλοι. Βεβαίως. Μακάρι λέμε όλοι.

0: hold the line και βάστα γερά. Για να αλλάξουμε θέμα και να ταιριάξουμε και με τη μουσική. Βάστα γερά Μέση, βάστα γερά Μέση, γιατί έφυγες, φεύγεις, αλλά ποτέ δεν φεύγεις. Έκανε λοιπόν ο Λιονέλ Μέση το Σαββατοκύριακο, έφτασε τα 934 γκολ. Τι κι αν έφυγε, τι να χαιρέτησε, τι κι αν είπε γεια από την Εθνική Αργεντινής, συνεχίζει φυσικά να παίζει μπάλα. Και
1: τώρα παίζει με την Ίντερ Μαϊάμι.
0: Με την Ίντερ Μαϊάμι και νίκησαν 4-0, εκ των οποίων τα 2 ήταν δικά του, φτάνοντας λοιπόν τα 934 γκολ πριν αφήσει την καριέρα του, και δεν ξέρουμε πόσα θα φτάσει και πόσα θα ξεπεράσει. Ο Μέση λοιπόν έφυγε από την Αργεντινή, χαιρέτησε με ο κόσμος της Αργεντινής. Ήδη έχει αρχίσει και τους λείπει μεγάλη θλίψη για την αποχώρηση, και καλούνται τώρα πλέον τα ρεπορτάζ από ό,τι διαβάζουμε από την Αργεντινή, αλλά και ο κόσμος και ο φίλαθλος κόσμος και οι προπονητές και οι ομάδες κτλ. Να δούνε ποιος θα ακολουθήσει μετά το Μέση και μετά το Μαραντόνα. Είχανε δύο μεγάλους παίχτες στην Αργεντινή, να θυμούνται. Είχαμε το Μαραντόνα, λένε, είχαμε το Μέση, και τώρα τι? Αυτά είναι τα ερωτήματα των μεγάλων φίλων.
1: Κάποιος θα βρεθεί. Δηλαδή, νέα παιδιά έχουν παιχταρά. Δηλαδή, κάποιος θα βρεθεί. Και οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν ένα superstar, ας πούμε. Εντάξει, δεν κάνει και η Βραζιλία πολλά πράγματα, αλλά κάποιος θα βρεθεί, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν.
1: Δεν ανάγκη να είναι Μέση.
0: Έχουν στον. Πώς το λένε, αλλά ξέρεις, η αποχώρηση ενός μεγάλου προσώπου, η αποχώρηση ενός μεγάλου παίχτη, ενός μεγάλου, ας πούμε, ταλέντου, σίγουρα δημιουργεί, έχει ένα στενάχωρο, ρε παιδί μου, περιβάλλον.
1: Εντάξει, ναι, μπορούν... ισχύει αυτό.
0: Και είναι για όλους. Είναι και για τους φιλάθλους, ναι. Είναι για τους συμπαίχτες του, είναι για τους. Προπονητές του. Ναι. Ελπίζουν ότι θα βρεθεί κάποιος άλλος. Μάλιστα, υπάρχει ένας ο οποίος έχει δείξει ότι πάει καλά, αλλά ακόμα ούτε περιμένουν να γίνει Μέση, να δείξει από την αρχή. Αυτός λέγεται Νίκο Παζ. Είναι της Κόμο και είναι συμπαίκτης του Δουβίκα, και λένε αυτός το οποίο το όνομα αναφέρεται πιο συχνά. Αλλά δεν περιμένουν τώρα και από την αρχή να κληρώνουν.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Για το Μέση, όταν ήταν. Εδώ που λέμε τα ποδοσφαιρικά τώρα, ναι. Να πούμε μεγάλο μπράβο. Στην South Melbourne είναι η αγαπημένη Ελλάς των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία, όπου πήρε το κύπελο Αυστραλίας. Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε δεκαετία του

0: ελληνικής ταυτότητας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αντικατασταθεί στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας από άλλη ομάδα και παλεύουν αυτοί που έχουν ελληνικές ρίζες να επανέλθουν στο πρωτάθλημα. Και τώρα κέρδισε το κύπελο νικώντας την ομάδα που την αντικατέστησε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Γι' αυτό είναι μεγάλη νίκη.
1: Ωραίο, καλό.
0: Λοιπόν,
1: ωραία είδηση.
0: Για να δούμε, έχουμε νίκη. Έχουμε νίκη στην κίνηση.
2: Γεια σα, Σοφία.
3: Τι εννοείται νίκη.
1: Νίκη εννοούμε να παίρνουμε το αυτοκίνητο όποιος το έχει πάρει τώρα και να τρέχει κανονικά.
0: Νίκη των οδηγών.
1: Να μην έχει εμπόδια.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι όνειρο φθινοπορεινής νυχτός.
0: Είναι φθινοπορεινή ημέρα.
3: Για να παραφράσω τη γνωστή ρίση, και αύριο νομίζω θα είναι τα πιο δύσκολα, βέβαια, γιατί θα βρέχει σχεδόν όλη την ημέρα. Οπότε σήμερα έχουμε τη γνωστή κίνηση που σημαίνει λεωφόρος Κηφισού αυτή την ώρα. Το ύψος της μεταμόρφωσης εκεί έχουμε πρόβλημα, κυρίως στο ρεύμα της καθόδου. Μετά ανοίγει για λίγο και μετά στο ρεύμα της καθόδου πάντα από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και το Εγάλεο κατά τμήματα υπάρχει κίνηση. Στο ρεύμα της ανόδου ξεκινάμε από εδώ σε εμάς, από το Φάληρο. Λίγο μετά ανοίγει στο ύψος του Ρέντι και μετά ξαναξεκινάει η κίνηση μέχρι και το ύψος των ΚΤΕΛ των Λιωσίων και μετά κατά τμήματα μέχρι περίπου και την Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι τα γνωστά προβλήματα που έχει λεωφόρος Κηφισού τέτοια ώρα. Εδώ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης υπάρχει η κίνηση αυτήν την ώρα και λιγότερο σήμερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Καλαμακίου, στο ρεύμα της Ανόδου, λιγότερο. Δηλαδή η υπόλοιπη λεωφόρος Ποσειδώνος παρουσιάζει καλή εικόνα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, λεωφόρος Κηφισίας με τα γνωστά προβλήματα. Σήμερα η Νέα Ερυθρέα δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Έχει λίγα πράγματα, αλλά όχι έτσι την ακινητοποιημένη όπως ήταν άλλες μέρες. Βέβαια, το πρόβλημα μετά ξεκινάει από το ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Κηφισίας και φτάνει μέχρι και το Νέο Ψυχικό και μετά κατά τμήματα μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει ειδικά στην κάθοδο από το ύψος του Γεροκομείου Αθηνών μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εκεί λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά τμήματα επίσης. Τώρα πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Η Βασιλής Σοφίας έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Λιγότερο η Βασιλής Αμαλίας. Η Σταδίου χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Παράξενο όλα και όμως συνέβη. Η Τσαλδάρη κατά τμήματα έχει κίνηση. Αρδιτού φυσικά εκεί έχει στο ύψος του Ζαπίου έχει πρόβλημα και μετά και η λεωφόρος Εσυγκρού.
1: Είναι και δρόμος, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή.
3: Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο το σημείο. Είναι και δύσκολο το σημείο, αλλά περνάει πολύ
0: σύντομα. Είναι και το τραμ που γραμμή πήγαινε.
3: Είναι ώρα αιχμής αυτή την ώρα. Έχει πρόβλημα. Η λεωφόρος Εσυγκρού επίσης εκεί στο μετρό, στο ύψος του μετρό τη Συγκρού έχει και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση και η Πατησίων έχει κατά τμήματα αυτήν την ώρα. Η λεωφόρος Βεϊκού κατά τμήματα αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Η Αττική Οδός εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης υπάρχει ένα τμήμα που έχει πρόβλημα, η υπόλοιπη όμως παρουσιάζει σχετικά καλή εικόνα και φυσικά και στη λεωφόρο Μεσογείων εκεί στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα υπάρχει πρόβλημα όπως υπάρχει σχεδόν κάθε μέρα. Νομίζω άλλη μία μέρα.
1: Είχε δύο-τρία δρομάκια που είπε. Καλύτερα.
0: Νομίζω ότι δεν την κάνανε.
3: Ναι, ήταν κάπως καλύτερα και.
0: Κάπως καλύτερα. Να το σημειώσουμε.
1: Μπράβο, Σοφία. Γουρλού τη βδομάδα.
0: Να τη θυμόμαστε τη μέρα.
3: Βέβαια, θα το σημειώσω το αυριανό.
0: Ναι, αυριανό, ναι.
3: Ξάχνει σπουδαία γιατί.
0: Σε ευχαριστούμε, Σοφία.
1: Έγινε, Σοφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών.

0: υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good.
7: Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Kubit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11 και 4. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορουμένων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καλοί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα γνωστών στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησιό στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άριθα Φράγκλιν, λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ είμαστε, είναι η αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, και στο Viber 698-123-1003. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε και εμείς θα τα πούμε. Διαβάσαμε για τους δύο Αμερικανούς οικονομολόγους που τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομικών. Σήμερα έγινε αυτό, ο Ρόμπερτ Χολ και ο Μάικλ Γουότφορντ. Αυτοί έχουν φτιάξει, λοιπόν, έχουν απαντήσει σε ένα ερώτημα, με τις μεθόδους τους βέβαια και όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση, μια κεντρική τράπεζα να αποτρέψει μια οικονομική κρίση από το να εξελιχθεί σε καταστροφή? Έπρεπε να τους είχαμε εδώ πέρα πιο νωρίς αυτούς, εδώ στην Ελλάδα, και γύρω στο 2010, εκεί 2009 προς 10, εκεί πέρα που ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Μπορεί να μας τη λύνανε, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν το είχαν φτιάξει αυτό τότε.
1: Επίσης, να σου πω
0: κάτι. Το είχαν κάνει.
1: Επίσης, χτύπα ξύλο, ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί ποτέ μια τώρα χώρα δεν έχει ξεμπερδεύσει τις οικονομικές της κρίσης. Έτσι, κανείς δεν σου υπογράφει.
0: Κοίταξε, για καταστροφή δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις τι
1: κρίσης
0: γίνεται.
1: Κρίσης, λέμε, κρίσης.
0: Λοιπόν, ίσως είναι χρήσιμη, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να επεκταθεί εκτός από τις οικονομικές αλλά και στις εκπαιδευτικές. Αλλά από εκπαιδευτική ξεκινάει και μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτική. Η κρίση στη Γαλλία, η οποία είναι αντιμέτωπη με αυτό το πρωτοφανές σχήμα των μαθητικών και των φοιτητικών κινητοποιήσεων, το οποίο τίνει να εξελιχθεί σε μια γενικευμένη κοινωνική αναταραχή. Εν ώψη, μάλιστα, των προεδρικών εκλογών του 27, αυτό το κίνημα εξαπλώνεται και στα πανεπιστήμια, δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν την είδες, έχει δώσει μια συνέντευξη ο καθηγητής στη Σορβόνη, κ. Γιώργος Περβελάκης, στην Ειρήνη Χατζόγλου, και είπε ότι πίσω από τη μαθητική εξέγερση είναι κάτι πολύ βαθύτερο από τις ελλείψεις καθηγητών. Είναι, λέει, ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν έκφραση μιας γενικευμένης απογοήτευσης των νέων απέναντι σε ένα πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που αισθάνονται ότι τους εξαπάτησε. Αυτή η δήλωση έχει μεγάλο βάθος. Οπότε, αν το πράγμα, που λογικά είναι έτσι, είναι κοντά στην πραγματικότητα, που ξεκινάει, ας πούμε, από τις ελλείψεις αιθουσών και τα λοιπά και όλα αυτά, και καταλήγει, ας πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα, θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε, φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά αντιδρούν για την ανησυχία τους. Είναι ανησυχία αυτό το πράγμα. Και δεν μπορείς να τους διασφαλίσεις μέλλον, έτσι με λόγια, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Στην τελευταία συγκέντρωση που έγινε, ήταν 270.000 άνθρωποι περίπου στη συγκέντρωση αυτή. Και είναι κάτι που πλέον, εξής, αντιμετωπίζεται πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν αυτό μετατραπεί σε κοινωνική ή πολιτική κρίση στη χώρα, και μάλιστα με τις ισορροπίες που υπάρχουν εκεί και στη Γαλλία, βασιλεύουν τα δύο άκρα πολιτικά, εννοώ. Οπότε κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Και βλέπεις, ας πούμε, και στην Ισπανία τι γίνεται με τη στεγαστική κρίση. Ανάλογη κατάσταση υπάρχει και στο Βερολίνο με στεγαστική κρίση και με θέματα που υπάρχουν εκεί στεγαστικά. Δηλαδή δεν είναι στα καλά της η Ευρώπη.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι μόνο Γαλλία. Γιατί
0: όχι, Γαλλία δεν είναι μόνο.
1: Τα ίδια αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν παιδιά, νέοι, μαθητές, φοιτητές και σε πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, να μην σου πω σε όλες.
0: Και όταν βλέπουν ότι ή θεωρούν, ας πούμε, ή αισθάνονται ότι το πολιτικό σύστημα του έχει εξαπατήσει. Η αντίδρασή τους θα είναι δυνατή, από ό,τι φαίνεται.
1: Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πάρουν στα χέρια τους.
0: Το μόνο αυτό είναι. Ειρηνικά πάντα.
1: Ναι, ειρηνικά.

0: Εδώ είναι λοιπόν η αδιόρθωτη, ο Θοδωρής Μακάρης, ο Τέγκης Γιαννούτσος, καθημερινά 5 με 6 στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 και είναι 1968, όχι που γράψαν αυτό το τραγούδι, 11 και 12 Δεκεμβρίου, που είχαν άλλη μία από τότε, άλλη μία φαϊνή ιδέα οι Rolling Stones. Να κάνουν μία αυτοσχέδια σκηνή τσίρκου και να κάνουν ένα... όχι all time, ένα all star ας πούμε live με διάφορους αστέρες εκείνης της εποχής επάνω σε εκείνη τη σκηνή και να την ονομάσουν Rock and Roll Circus. Μαζί τους λοιπόν φώναξαν τους Who, τον Taj Mahal, Jethro Tull, Marianne Faithfull και Stones. Επίσης είχε μία μπάντα η οποία λεγόταν Dirty Mac και ήταν μια υπερομάδα με επικεφαλής τον Τζον Λένον.
1: Fast food.
0: Fast food, εντελώς. Ναι, ναι. Εντελώς, Μακ. Τζον Λένον, Γιώκο Όνο, Έρικ Κλάπτον, Κιθ Ρίτσαρτς, Μιτ Μιτσέλ και Ίρβινγκ Γκίτλις. Λοιπόν, η συναυλία λοιπόν είχε στην αρχή, υπήρχε πρόγραμμα να μεταδοθεί από το BBC, το 68 τώρα λέμε, έγινε συναυλία, αλλά στους Stones δεν άρεσε. Δεν τους άρεσε η συναυλία. Κάτι δεν ήταν καλό. Δεν ξέρω. Ουρλιάζε Γιώκο Όνο. Δεν ξέρω τι είχαν πάθει. Κάτι δεν τους άρεσε εκεί πέρα και είπανε να μην τη μεταδώσουν. Γιατί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εμφάνισή τους.
1: Νομίζω βγήκε μετά όμως.
0: Μετά όμως.
1: Μετά βγήκε, ναι.
0: Μετά, σαν σήμερα λοιπόν, ναι. Σαν σήμερα το 1996, 28 χρόνια μετά από αυτή τη συναυλία, βγήκε και η συναυλία και ένα CD. Το έχεις νομίζω και εσύ αυτό το CD.
1: Ναι, δώσε το, βέβαια.
0: Το έχουμε ένα και εσύ. Και τρεις μας. Τρία στα τρία εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Θοδωρής Μακάρης, Γιώργος Βραχνός και Τάκης Γιαννούτσος. Το έχουμε και τρεις. Ένα φοβερό CD. Αν δεν το έχετε ακούσει, αν δεν έχει πέσει στα χέρια σας, ψάξτε το, γιατί είναι πραγματικά μοναδική αυτή που παίζουν με μοναδικό τρόπο και είναι μια. Δεν ξαναβλέπεις τόσο κόσμο μαζί.
1: Εντάξει, όταν τους και τους λένε οι Rolling Stones, ας πούμε, ελάτε, θα πάνε. Τι, θα πεις όχι.
0: Για σκέψου.
1: Τους Rolling Stones.
0: Για σκέψου.
1: Δεν μπορώ σήμερα, έχω δουλειά.
0: Και είναι και 1968.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως το τραγούδι, το Jumping Jack Flash που παίξαμε, πραγματικά είναι νομίζω από τα καλύτερα τραγούδια των το Rolling Stones και είναι μια μεταφορά για την επιβίωση μέσα στο χάος και στην την υπέρβαση των δυσκολιών. Αυτό ήταν το νόημα του τραγουδιού. Και εμπνεύστηκε από τον. Αυτή η πλάκα είναι πώς εμπνεύστηκε. Από τον κυπουρό του Keith Richards, τον Jack Dyer. Ένα πρωινό, λέει, ο Mick Jagger και ο Keith Richards ήταν στο σπίτι και άκουσαν δυνατά βήματα και έξω το παράθυρο. Λέει, τι γίνεται εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ο Jack λέει, τι είναι αυτό ο θόρυβος. Και λέει ο Richards, α, λέει, that's jumping Jack. Ο Jack λέει, ποπηδάει και κινείται.
0: Ναι.
1: Πρόσθεσαν και το Flash μετά, ο Jagger. Ήταν κάποιος εντυπωσιακός το Flash. Και έτσι λοιπόν βγήκε το τραγούδι από τον κυπουρό που περνούσε απ' έξω και του λέει, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ο κυπουρός λέει, που χοροπηδάει.
0: Αυτό ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι ορισμένοι άνθρωποι, ναι. Πώς το λένε, πετάνε λέξεις και γίνονται όχι απλά τραγούδια, γίνονται ύμνοι. Κανονικά ο άλλος, ο Keith Richards, είδε στον ύπνο του, ροχάλιζε και άκουσε στον ύπνο του. Το Satisfaction, το έγραψαν κασετόφωνο, ακούστηκε το ροχαλιτό, το έφτιαξε. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι γεννάνε μουσική, δεν χρειάζεται να πιεστούν.
1: Ταιριάζουν με αυτά που λέγαμε και προηγουμένως με τις δυσκολίες, ειδικά ο στίχος που λέει Having a hard time. A hard time at getting out, ναι. Που είναι η έξοδος από το χάος και τις δυσκολίες και τα λοιπά, που ταιριάζει με όλο αυτό που είπαμε, με όλη την ιστορία αυτή. Και η φιγούρα του Jack Flash, που είναι ας πούμε αυτή η επαναστατική φύση του rock'n'roll,
0: ναι, ναι,
1: παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εκείνο
0: ναι.
1: Το. Γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, οι Rolling Stones, πέρα από όλα τις χλιδές και αυτά όλα που έχουν ακολουθήσει, είχαν μια τέτοια μορφή.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Πιο hard, πιο παραστατική σε σχέση με τους Beatles.
0: Ναι,
1: εγώ έτσι,
0: ναι,
1: νομίζω δηλαδή.
0: Ναι. Η πλάκα είναι όμως ότι επειδή ήταν Βρετανοί και οι δύο και έχουμε την εικόνα ότι οι Stones ήταν τα αλυτάκια και οι Beatles,
1: ναι,
0: ήταν
1: αυτό ακριβώς,
0: τα φλωράκια,
1: ναι, ναι.
0: Η ουσία ήταν το αντίστροφο. Οι Stones ήταν τα κολεγιόπαιδα και τα πλουσιόπαιδα και είχαν μια καλή αυτή και οι Beatles ήταν τα αλυτάκια που από μικρά δουλεύαν και τα λοιπά. Καμία σχέση, ναι, με, την, ναι, εικόνα, με την εικόνα που έχουμε τώρα.
1: Εντελώς διαφορετικά συγκροτήματα.
0: Αλλά είναι πολύ διαφορετικά.
1: Είναι εντελώς διαφορετική μουσική κόσμη τα δύο αυτά συγκροτήματα. Εντελώς διαφορετική μουσική κόσμη, που ο καθένας είχε το χώρο του, έτσι δεν είναι, και την καριέρα.
0: Τον έχει ακόμα, ναι.
1: Και τον έχει ακόμα.
2: Καλώστη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα. Σταύρος Νιάρχος.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Θέατρο Ηλίσια.
17: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
16: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
17: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
16: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
17: Μην το χάσετε.
18: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Η Αδιόρθωτη λοιπόν, είμαστε στα 10 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Θέλω να σου πω για ένα πάρα πολύ έτσι γλυκό θέμα που διάβασα πρόσφατα για το Cloth Memories. Είναι ένα εγχείρημα της Ευθυμίας Φανδρίδου. Τι κάνει η Ευθυμία Φανδρίδου? Μετατρέπει ρούχα αγαπημένων προσώπων σε μικρά υφασμάτινα αρκουδάκια και λαγουδάκια και μαζί με τα υφάσματα διασώζει τις αναμνήσεις. Το ξεκίνησε, όπως το διαβάσαμε σε ένα ρεπορτάζ Καθημερινής της Μαρίνα Καρπόζηλου. Ξεκίνησε όταν ήθελε να έχει μία ανάμνηση από τα βρεφικά ρούχα του γιού της. Πειραματίστηκε από διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο, έφτιαχνε κουκλάκια, έκανε ένα αρκουδάκι κτλ. Και όταν λοιπόν διαφήμιζε τη δουλειά της, βρέθηκε κάποια γυναίκα και της είπε ότι θέλει να δημιουργήσει ένα αρκουδάκι από τα ρούχα του σύζυγού της που τον είχε χάσει, είχε φύγει από τη ζωή. Το έκανε αυτό λοιπόν. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιδέα, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και μάλιστα 8 στις 10 παραγγελίες πλέον έρχονται από ανθρώπους που έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, η Γεωργία που έχω στο σύζυγό της σε ένα τροχαίο, ήταν σε εμπορικό ναυτικό, έφτιαξε 2 αρκουδάκια για τις κόρες της και μάλιστα ήθελε να κρατήσει τους λεκέδες από τα ρούχα του σύζυγου της για να θυμούνται οι κόρες της τη δουλειά που έκανε ο μπαμπάς τους. Μία άλλη γυναίκα έκανε από τα ρούχα του μπαμπά της που χάσει και αυτή και το έδωσε στα παιδιά της, στα εγγόνια του δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και δουλεύει αυτό το πράγμα. Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό, δηλαδή έχεις ένα παλιό ρούχο ρε παιδί μου, ενός ανθρώπου που έχεις χάσει από τη ζωή, το δίνεις και σου φτιάχνει κάτι, ένα αρκουδάκι, ένα λαγουδάκι κτλ. Και το κρατάς.
1: Ναι, από το να το κρατάς στην ντουλάπα ή να το έχεις μέσα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να ανοίγεις μια ντουλάπα και να σε βλέπει, να σε πιάνει η κατάθλιψη, να περάσουν τα χρόνια. Να είσαι κάθε στιγμή. Ξέρεις, είναι πολύ περίεργο γιατί κάποια στιγμή έρχεσαι και λες. Τώρα λέγαμε ότι τα φυλάω τώρα αυτά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Απ' την άλλη λες, όχι, δεν θέλω να τα πετάξω. Απ' την άλλη, και δεν είναι ότι σου πιάνει χώρο, είναι ότι σου πιάνει συναισθήματα. Κατάλαβα. Ενώ ένα αρκουδάκι, ένα κουκλάκι, ένα τέτοιο, έχει άλλη. Πώς το λένε, έχει μια άλλη ρε παιδί μου αισθητική, ας πούμε.
0: Το αρκουδάκι και το κουκλάκι αυτό, όπως το λέμε, είναι κάτι παραπάνω από τις αναμνήσεις που μπορεί να αντιπροσωπεύουν. Είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για την απώλεια χωρίς αμηχανία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το ωραίο αυτού του πράγματος και το θετικό, δηλαδή αρχίζεις και λίγο. Το συμβιβάζεσαι με αυτό το πολύ δύσκολο συνέστημα,
1: ναι.
0: Και είναι κάτι στο οποίο έχεις κάτι από έναν άνθρωπο να σου θυμίζει,
1: ναι, ναι.
0: Δεν κρατάς την μπλούζα του.
1: Ναι.
0: Στην ντουλάπα.
1: Κατά κάποιο τρόπο προσωποποιείς το κουκλάκι.
0: Ναι.
1: Το αρκουδάκι, ας πούμε, του δίνεις μια άλλη ζωή.
0: Σωστά. Δίνεις μια άλλη ζωή σε ένα ρούχο αγαπημένο ενός προσώπου το οποίο. Και δεν απαραίτητο να είναι, ας πούμε, πρόσωπο που έχει χαθεί. Μπορεί να είναι, ας πούμε, όπως έκανε με το παιδί της. Μεγάλωσε το παιδί, τα ρούχα του τα παιδικά. Ήθελε, ας πούμε, να τα αξιοποιήσει και έκανε ένα κουκλάκι ή ένα αρκουδάκι.
1: Δεν χρειάζεται. Έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων από ό,τι μα ενημερώνουν, Γιώτα Χ με μοτοσυκλέτα, οπότε έχει δυσκολία στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος το κλασικό της εξόδου Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά. Το νου σας εκεί, αν προλάβετε και το ακούσετε νωρίτερα και είστε στην Αττική Οδό και θέλετε να πάτε προς Πειραιά, ξέρω εγώ, βγείτε Πεντέλης, βγείτε Χαλάνδρη, κάπου να βγείτε. Αν τύχει και σας προλάβαμε, μήπως γλιτώσετε αυτό το μποτιλιάκι.
0: Είναι στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Πειραιά.
1: Ναι,
0: δύσκολο. Και πέρα πού να πας?
1: Εκεί δεν είναι. Εκεί μόνο, πέρα, πριν, αν το προλάβεις.
0: Εκεί έχεις μπει, ας πούμε, στην έξοδο, έχεις στρίψει, άρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Ή αν το περάσεις και στρίψεις μετά. Και βγεις μετά, περάσεις.
0: Να πας Νέα Φιλαδέλφια. Πού να πας? Αγίους Αναργύρους.
1: Όχι εκεί πάντως.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν το συζητάμε. Too much of anything is

0: seem to me like it's enough.
1: Θα περάσουμε κιόλας, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Είναι 5 λεπτά πριν από τις 6. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Βραχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γαλάνη και η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ρούλα Βρετάκου. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, μέχρι να τελειώσει η μέρα. Αυτές τις ώρες που υπολείπονται.
1: Έχει,
2: υπομονή στους,
1: έχει πολύ για να τελειώσει.
2: Υπομονή στους δρόμους. Και εμείς θα είμαστε μαζί, οι αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Μαμβακάρης. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε πάλι αύριο. Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
2: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
11: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
13: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι. Στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά με ατροπίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, έχει καταγράψει τη γυναίκα σε κρυφή κάμερα στο σπίτι του να ρίχνει την ουσία σε τροφή. Ο άνδρας κατήγγειλε διάρρηξη, αναφέροντας ότι η πρώην σύζυγός του μπήκε παράνομα στο σπίτι του, ενώ οι γονείς της την περίμεναν απ' έξω μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, βρέθηκε στο όχημα ένα μπουκαλάκι, το οποίο πιθανόν να περιέχει ατροπίνη, και άλλο ένα με άγνωστη ουσία. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφορο για απόπειρα επικίνδυνη σωματικής βλάβης και πήρε αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή της εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου για να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα πειθαρχικά όργανα του Συλλόγου. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό όμως αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανασκευασμένους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρση, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό.
0: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτιζάν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε υψηλή ταχύτητα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική, 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κατέρινα Δράκου.

0: Θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της εβδομάδας που κατά τις μετεωρολογικές προγνώσεις θα είναι βροχερή, με φαινόμενα κατά τόπους έντονα. Ήδη τα σύννεφα έχουν αρχίσει να πυκνώνουν. Ήδη μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε συναντηθεί με τη βροχή. Θα μπορούσε όμως να είναι και το τραγούδι του φθινοπόρου, αφού πια πλησιάζουμε προς τα μισά και κατά τις προβλέψεις έτσι θα συνεχίσουμε, με ρυθμό καταιγιστικό. Girl, you gotta love your man. Κι αν λέω, αν από τα δύο τίποτα δεν σας ακούγεται θελκτικό, ξεβόλεμα μυρίζει, οι doors βοηθούν ώστε να κυλήσει το πράγμα λιγάκι πιο εύκολα. Καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ακούτε Sky 100,3, ακούτε τις ιστορίες του. Εβδομάδα ανακοινώσεων αυτή που ξεκίνησε, το ενεργειακό είναι πάντα σε πρώτο πλάνο και άρα αναμένουμε, τι αναμένουμε, αναμένουμε για αρχή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τις επιδοτήσεις για το δεύτερο 15ήμερο, ό,τι θα έχει πέσει θερμοκρασία, άρα τα μαμ θα έλεγε κανείς. Και το σημαντικότερο βέβαια, τα σημαντικότερα είναι αυτά που έπονται, διότι αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη αναχωρεί για τις Βρυξέλλες, αναχωρεί για την Σύνοδο Κορυφής, που μας αφορά ίσως λίγο περισσότερο σε σχέση με τις άλλες συνόδους, διότι θα μάθουμε αν και τι είδους περιθώριο έχουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το ενεργειακό ράλι, αποκλίνοντας από τα ασφυκτικά περιθώρια του προϋπολογισμού. Αν υπάρξει ομοφωνία, θα έχουμε να περιμένουμε και άλλα περισσότερα μέτρα. Αν όχι, όσοι βλέπουν τα πράγματα απεσιόδοξα, μάλλον θα επιβεβαιωθούν. Και πάλι. Από την άλλη, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να συγκεράσει τις διαφορετικές απόψεις και ενδεχομένως και κάποιες διαφορετικές ανάγκες, ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να μας εκπλήσει και νομίζω αυτή ήταν σίγουρα ήδη στο Σαββατοκύριακο μια ακόμη κίνηση πολιτικά θεαματική, εισαγγευτές που μας έχει συνηθίσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Οικονομικά αναμφίβολη ωστόσο, όπως γράφτηκε στην Κυριακάτικη Καθημερινή, ο Τραμπ αποφάσισε να αντιλάρει με τον Πούτιν, έρωντας τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ, για λίγα και μάλλον κατά κυριολεξία λίγα βαρέλια. Αρκεί μια πολύ πετυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία κατά τον Τραμπ για τη μεταστροφή του κλίματος. Οι αναλυτές ανά τον κόσμο δεν συμφωνούν, βάζουν δύο ακόμη παράγοντες, στο απλησίαστο ντίζελ, το αδιέξοδο στο Μεσανατολικό, αυτά τα δύο είναι και αλληλένδετα, και βέβαια τις εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είναι πια λιγότερο από ένα μήνα κοντά. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν γενικά, κουβαλώντας και ο καθένας τα δικά του, επί το ειδικότερον πορευόμαστε. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Οι Γαλλίνες στους δρόμους, το φάντασμα της κρίσης χρέους πλανάται πάνω από τα κεφάλια τους, δυστυχώς πλανάται και πάνω από τα δικά μας. Οι Ισπανοί με τα δικά τους, το στεγαστικό, η κληρονομιά της Μαρή Κάρμεν, ένα Σάντσεθ που προσπαθεί να αφήσει πίσω του ένα δύσκολο για εκείνον καλοκαίρι και ανακάμψει, να ανακάμψει λίγο πριν τις πρόωρες εκλογές. Και η Μελόνι βέβαια στην Ιταλία που προσπαθεί να μοχυρωθεί για να καταγράψει, για να προσπεράσει μάλλον τις απώλειες που έρχονται από τα δεξιά της, ένα κόμμα στην Ιταλία που ζει μόνο 7 μήνες, μετρά μόλις 7 μήνες ζωής, με επικεφαλής έναν ακροδεξιό πρώην στρατηγό, εμφανίζεται να της κάνει δημοσκοπικά ζημιά. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα πολλά εκλογικά παραδείγματα στη γειτονιά μας και πιο μακριά. Το εντυπωσιακό αυτό το φθινόπωρο είναι ότι πίσω από αυτές τις διαφορετικές εθνικές πολιτικές συνθήκες, όλοι εμείς οι πολίτες θέτουμε παρόμοια ερωτήματα. Μπορώ να ζήσω καλύτερα? Νιώθω σήμερα ασφάλεια? Το κράτος με βοηθά? Ελέγχει τις εξελίξεις? Τις όποιες εξελίξεις. Είναι η ακρίβεια, είναι η μετανάστευση, είναι η ασφάλεια, είναι η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα. Άλλο ένα κοινό είναι αυτό που μοιραζόμαστε οι Ευρωπαίοι. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, αλλά και αν οι κυβερνήσεις που θα προκύψουν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Ένα πρώτο συμπέρασμα νομίζω θα το βγάλουμε στο τέλος της εβδομάδας, μετά από αυτή την σύνοδο κορυφής και τις ανακοινώσεις που θα την πλαισιώσουν. Λοιπόν, για την ώρα πάμε να τα βάλουμε όλα σε ταξί και να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις, τις ιστορίες μας με τις συστάσεις για αρχή. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-4800-170-174. Τα τηλεφωνά μας στη διάθεσή σας. Επικοινωνούμε αν θέλετε και μέσω του Viber στο 698-123-1003. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή στο skyradio.gr αν το βρίσκετε πιο εύκολο. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχουμε πολλά να πούμε. Αύριο που είναι Τρίτη και είναι και 13, το λέω για εσάς που είστε προληπτικοί και θέλετε να λάβετε τα μέτρα σας. Εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που θεσπίζει νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Και παράλληλα θα συζητήσουμε μια έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και δείχνει έτσι πόσο αντιφατικά είναι τα πράγματα, γιατί αφού συμφωνήσαμε ότι δεν πάει άλλο και αφού βρούμε και τον τρόπο να δουλέψει αυτή η απαγόρευση, γιατί και αυτό είναι ζητούμενο, μετά πρέπει να πείσουμε και τα νέα παιδιά ότι η ζωή, είτε είναι η προσωπική μας ζωή είτε είναι η επαγγελματική μας ζωή, δεν χρειάζεται να είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με το διαδίκτυο. Αναφέρομαι σε αυτή την έρευνα του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ένας στους 4 εφήβους σήμερα θέλει να γίνει influencer. Λοιπόν, θερμό το φθινόπωρο που διανύουμε, με διάσπαρτες εκλογικές αναμετρήσεις στον ευρωπαϊκό χάρτη, αρκετά κοινά τα επίδικα για εμάς τους ψηφοφόρους, σας το ανέφερα νωρίτερα, αντίστοιχα και για τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή είναι μια μάχη πολιτικής επιβίωσης που δίνεται. Στη μάχη διαλέγεις τους εχθρούς σου, φροντίζεις να οχυρώνεσαι. Ο Πρωθυπουργός οχυρώθηκε με την συνέντευξή του εδώ, πίσω από ένα ποσοστό που προκαλεί σήμερα συζητήσεις εντός και εκτός κυβερνώντος κόμματος. Είναι αυτό το 25% που ανέφερε, με αυτό που είπε ότι καλά θα έκαναν οι βουλευτές του να έθεταν ζήτημα αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει, εάν έφερνε στις εκλογές 25%. Απ' την άλλη, σήμερα συζητάμε πάρα πολύ και για μια κόντρα που μένεται μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με φόντο το άρθρο ενός ανθρώπου που ξέρει πολύ καλά, τον Αλέξη Τσίπρα, και κάποτε έγραφε και τους λόγους του. Είναι το άρθρο του Θανάση Καρτερού με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη». Για να τα θέσουμε όλα αυτά στον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ, καθηγητής πολιτικών επιστημών. Γεια σας κύριε Διαμαντόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία μου, καλησπέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε να πορευόμαστε προς τις εκλογές και ενώ συμβαίνουν όσα συμβαίνουν γύρω μας, γιατί και αυτό δεν είναι ανεξάρτητο, πρέπει κανείς να το αθροίζει.
1: Καλά, είναι προφανές ότι ο διεθνής περίγυρος είναι πιο τρικυμιώδης από ποτέ. Οι μεγαλύτερες δημοκρατίες του χώρας, του κόσμου, της Ιφιλίου, ή δεν έχουν κυβερνήσεις ή έχουν κυβερνησόμενες αντιφατικές κυβερνήσεις χωρίς ρότα, χωρίς σταθερότητα, χωρίς προοπτική και μάλιστα με το ενδεχόμενο να επιδεινωθούν τα πράγματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι στη Γαλλία είναι εξαιρετικά πιθανό σύντομα να έχουμε ακροδεξιά πρόεδρο και μια εθνοσυνέλευση τελείως αντίθετου πολιτικού προσανατολισμού, ενώ στο Ισραήλ που είναι στη γειτονιά μας οι εκλογές είναι φιλοπολεμικού χαρακτήρα. Είναι Νετανιάχου πρωθυπουργός, είναι Νετανιάχου επίδικος, υπόδικος. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το διεθνές περιβάλλον και με τόσους πολέμους γύρω μας, εμείς κινδυνεύουμε πάρα πολύ από ακυβερνησία, ενώ αυτό το οποίο υπενιχθήκατε, έχουμε και ένα δηλητηριώδες ύφος στην εσωτερική δημόσια ζωή. Αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι αν θέλετε ο δικοματισμός ήταν σύστημα, κομματικό σύστημα εκπολιτιστικό της πολιτικής ζωής και του δημόσιου λόγου. Διότι αν ένα κόμμα δεσπόει στο κεντροδεξιό ημισφαίριο και ένα στο κέντρο αριστερό, όπως γινόταν επί χρόνια, η μάχη γίνεται στο κέντρο. Οι κεντρώοι ψηφοφόροι, είναι ψηφοφόρη της μετριοπάθειας, της λογικής, του ορθολογισμού, της ποιότητας και των επιχειρημάτων. Και αυτό εξευγέννησε, τέλος πάντων καθιστούσε πιο μετριοπαθή τον πολιτικό λόγο των κομμάτων που ήξεραν ότι η μάχη κερδίζεται στο κέντρο. Τώρα που έχουμε πολυκομματισμό και μάλιστα θα έλεγα κονιορτοποιημένο πολυκομματισμό, από τη λέξη κόνης, δηλαδή σαν σκόνη είναι, σαν κόκκος σκόνης είναι τα κόμματα που ξεφυτρώνουν χωρίς ισχυρές αναφορές και συνδέσεις. Υπάρχουν άπειροι εμφύλοι. Πολλά κόμματα είναι σε όμορο χώρο. Και οι εμφύλοι πόλεμοι, όλοι το ξέρουν, είναι οι πιο οκτής, οι πιο αιματηροί.
0: Οι πιο δυνηροί,
1: ακριβώς.
0: Υπάρχει είναι και η μέρα σήμερα, τέτοια.
1: Ακριβώς, της απελευθέρωσης της χώρας. Ναι. Υπάρχει και, της πρωτεύουσας μάλλον, υπάρχει και ένα τεράστιο θεσμικό λάθος που έκανε ο Τσίπρας από έλλειμμα παιδείας, από κακούς συμβούλους κτλ. Ότι έκανε αυτό το, την αφέλεια, να μην πω ατόπιμα, της εισαγωγής απλής αναλογικής, αγνοώντας πώς έχει λειτουργήσει στην Ελλάδα και κάτι που απετέλεσε την προσωπική πολιτική του καταστροφή, και δεν έκανε κάτι πολύ πιο λογικό, που πιθανότατα θα έχει διασφαλίσει κυβερνησιμότητα στη χώρα. Δηλαδή να έχει θεσμοθετήσει τον πόνους των πλειοψηφικών εδρών να μην δίνεται μόνο στο μεγαλύτερο αυτοτελές κόμμα, αλλά στο μεγαλύτερο εκλογικό σχηματισμό.

0: φυλακές, ενώ ο ίδιος έχει περάσει κάποιες δεκαετίες ζωής του υπηρετώντας τον ορθόδοξο κομμουνισμό. Αλλά αυτό είναι, ας πούμε, μεταφυσική ερώτηση. Mm-hmm. Τώρα έχουμε την προοπτική ακυβερνησίας και ισχυρούς πολιτικούς εμφύλιους. Είναι το χειρότερο σενάριο σε μια τρικυμιώδη διεθνή ατμόσφαιρα.
1: Ναι, μήπως τώρα... όμως το δικαιολογεί η συνθήκη, το timing,
0: ναι,
1: κύριε Διαμαντόπουλε.
0: Θέλω να πω, μήπως το...
1: Ναι, και απ' την άλλη θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Θέλω να πω, είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι ως έχουν τα πράγματα, από τη στιγμή που ουσιαστικά είναι εκλογές, είτε άλλο διακύβευμα δεν φαίνεται να έχουν, και ποιος θα είναι ο δεύτερος πόλος. Η πιο ευνοϊκή συνθήκη για τη Νέα Δημοκρατία, που μοιάζει όλο και πιο πιθανή, είναι Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτά τα δύο κόμματα όμως λειτουργούν με όρους επιβίωσης, και αν κάποιο από τον δύο καταφέρει να πάρει μια στιβαρή εκλογική διαφορά, 3-4,5 μονάδες από το άλλο, τότε ευλόγως μπορεί να προσδοκάει σε φαινόμενα απορρόφησης ενός μέρους της βάσης του σε πιθανές δεύτερες εκλογές. Mm-hmm. Αυτό το καθιστά αναπόφευκτο. Τώρα μπορώ να σχολιάσω και το άλλο θέμα που δείξατε,
1: δηλαδή τη δήλωση.
0: Το 25%. Άκουσα συναδέλφους σας αυτά να λένε ότι διακινδύνευσε λέγοντάς το. Αυτό μου φαίνεται αφελές. Διότι ο Μητσοτάκης είπε το προφανές. Κοντάς το. Ή μη έχοντάς το πει. Αυτονόητα δεν θα μπορούσε να σταθεί με 25% μετά από επανειλημμένα εκλογικά σαραντάρια. Επομένως ουδέν διακινδύνευσε. Πέραν του ότι καμία δημοσκόπηση και προαναγωγής και μετά την αναγωγή δεν τον φέρνει σε τόσο χαμηλά ποσοστά, και νομίζω ότι κάθε ρεαλιστική προσέγγιση που δεν τυφλώνεται από τους παραμορφωτικούς φακούς του φανατισμού τοποθετεί το εκλογικό εύρος Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα 27-27,5 το χαμηλότερο έως 33 την κορυφή. Άρα το 25 με βάση όλα τα ευρήματα, όλες τις δημοσκοπίες δεν παίζει, εκτός αν ήθελε επίσης να κατεβάζει τον πήχη των προσδοκιών, ούτως ώστε να κάνει ένα 28,5, 29, 29,5, να πει είμαι πολύ πάνω από αυτό που θα θέσει ως όριο. Ή και να δείξει μετριοπάδεια προς εκλογές, να μην θεωρήσουν ότι μετά από 7,5 χρόνια εξουσίας έχει καταληφθεί από το σύνδρομο της έπαρσης.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα λέτε το ζήγησε πολύ καλά πριν.
0: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, μου
1: δεν επιδέχεται πολλών ερμηνεών, γιατί όλοι ακούμε αυτές τις ερμηνείες από τη στιγμή που το είπε, κύριε Διαμαντόπουλε.
0: Τι να σας πω.
1: Έχει μία λέτε εξήγηση.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί ξέρετε, το περιγράψατε στην αρχή της κουβέντας μας. Είναι πολύ δύσκολο και να σκιαγραφίσει κανείς σήμερα το προφίλ των ψηφοφόρων. Παλιά ήταν λίγο πιο
0: ναι,
1: απλό.
0: Είχαμε τις πιο χαλαρές ταυτίσεις.
1: Και ήταν και τα ιδεολογικά
0: κυρία μου, ότι όλοι οι φίλοι μου δημοσκόποι, με τους οποίους βγαίνω αρκετά συχνά, ανταλλάσσουμε απόψεις, κουβεντιάζουμε, τον Μάιο-Ιούνιο έφερα την Καραστιανού σε διψήφιο ποσοστό, και εκεί τα πιο χαμηλές ταυτίσεις, ήταν ένα συγκυριακό συγκινησιακό κύμα φόρτισης και όχι μια συγκροτημένη ανάλυση που στράφηκε σε ένα άτομο καταφανώς ανεπαρκές για τον Σαρκόζη, τώρα τη φέρνουν στο όριο της επιβίωσης της εισόδου στη Βουλή. Υπάρχουν οι χαμηλότερες ταυτίσεις που είχε ποτέ η δημόσια ζωή από τη μεταπολίτευση και ειδικά από το 1977 που εγκαθιδρύθηκε ο κλασικός δικοματισμός της μεταπολίτευσης.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Διαμαντόπουλε. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση μαζί σας.
1: Λοιπόν, ο κ. Ανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικών επιστημών, και μιας και αναφέρθηκε και εκείνος στην Γαλλία, βλέπω τώρα μια νέα δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που συζητάμε και το συζητάμε, είτε πρόκειται για την Ελλάδα είτε πρόκειται για κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έχει εκλογές. Στην αυξανόμενη πόλωση, η Λεπέν που εκπροσωπεί την ακροδεξία στη Γαλλία και ο αντίπαλός της, το άλλο άκρο, επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο Μέλανσον, είναι οι δύο που θα δώσουν τη μάχη πιθανότατα σε ένα δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών με βάση όλα τα πιθανά σενάρια. Άρα ένα είναι το βέβαιο, ότι σε λίγο καιρό από σήμερα θα ζήσουμε το τέλος της εποχής του Μακρόν. Το ένα μάτι μας είναι πάντα στραμμένο στα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, για πολλούς λόγους βεβαίως. Ένας από αυτούς είναι τα δημοσιονομικά της. Αυτή τη φορά δεν μιλάμε για την μικρή Ελλαδίτσα, αλλά για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Και ό,τι συμβαίνει σε μια τόσο δυνατή ή τέως δυνατή οικονομία, είναι δεδομένο ότι μπορεί να επηρεάσει και εμάς. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις που έρχονται και τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο.

0: δύσκολο να έχεις ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
11: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό.

εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στρατιωτικός γιατρός στο Περιστέρι κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά με ατροπίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζόμενων στη Μαρφίν, ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορούμενων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ παλιό, αλλά παραμένει καλό. Everly Brothers 1957 έκαναν το χωρισμό επιτυχία. Σήμερα βέβαια το ίδιο τραγούδι θα μπορούσε να έχει και μια ειδοποίηση στο κινητό. Ο χρήστης δεν είναι διαθέσιμος. Πόσα έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει για τον χωρισμό? Το ghosting, το unfollow, το block, η διαγραφή από τα social. Έχουν αλλάξει τρόπο που χωρίζουμε. Τα συναισθήματα φαντάζομαι πάνω κάτω τα ίδια είναι. Τώρα κάποιος ο λίγον κακοπροαίρετος θα μπορούσε να πει πως το συγκεκριμένο τραγούδι με θα έχει σε λίγο καιρό από τώρα και συγκεκριμένο αποδέκτη. Αναφέρομαι σε αυτά τα δημοσιεύματα που τα παρακολουθούμε όλοι μας και πυκνώνουν, δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στη χώρα μας, της Kimberly Guilfoyle, μετά τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Είναι πολλά τα δημοσιεύματα των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν τα βλέπεις και μάλλον εντείνουν την αβεβαιότητα για το μέλλον της στην Αθήνα. Κανείς θα μπορούσε να υποθέσει ότι όταν ο Τζέιν Ντι Βανς μας επισκεφθεί στις αρχές του χειμώνα, εκείνη μπορεί και να μην είναι στη θέση της. Είναι πάρα πολλές και πυκνές έτσι οι εξελίξεις. Για ακόμα μία φορά επί των διεθνών ζητημάτων ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Θεόδωρου Τσίκα για να τα συζητήσουμε. Γεια σας κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Δράκο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την κίνηση έτσι που μας εξέπληξε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη φορά που ο Τραμπ στρώνει κόκκινο χαλί στον Πούτιν. Την πρώτη φορά το είδαμε 15 Αύγουστο, ανήμερα το 2005, στην Αλάσκα. Και τότε θυμάμαι, λέγατε εσείς, οι συναδελφοί σας, ότι ήταν μια κίνηση πολύ υψηλού συμβολισμού, γιατί ο Πούτιν βγήκε από την απομόνωση. Τώρα του ξαναστρώνει κόκκινο χαλί με φόντο τις εκλογές που έχει και την υψηλή τιμή του ντίζελ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το ευρύτερο και το άλλο το στενότερο. Το ευρύτερο, το οποίο φάνηκε πολύ καθαρά κατά τη γνώμη μου στη συνάντηση στην οποία αναφερθήκατε στην Αλάσκα, είναι ότι ο Τραμπ θέλει, έχει σκοπό, σχεδιάζει, ετοιμάζει μεγάλες οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες με τη Ρωσία. Τις ετοίμαζε από τότε. Η δε τοποθεσία της Αλάσκας δεν ήταν τυχαία, διότι έχει σχέση με την αξιοποίηση της αρκτικής περιοχής, του αρκτικού κύκλου.
0: Ναι.
1: Διότι καθώς λιώνουν οι πάγοι, δυστυχώς λόγω κλιματικής αλλαγής, έτσι, αρχίζουν και μεγαλώνουν οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν ορυκτά, πετρέλαιο, ενέργεια, σφάνιες γης κλπ. Που βρίσκονται στο υπέδαφος όλων αυτών των περιοχών. Εξού και Γροιλανδία ως ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα θέλει να κάνει. Και οικονομική συναλλαγή και εμπορική, και στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα του ορυκτού πλούτου τον οποίον έχει σε μεγάλο βαθμό η Ρωσία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα και η Ουκρανία για τον Τραμπ είναι ένα εμπόδιο, είναι μια ενόχληση.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να τα βλέπουμε ως συνέχειες τα πράγματα, δηλαδή θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο καλοκαίρι του 2025 και να μετρήσουμε από εκεί τη διαδρομή και τους μήνες που έχουν μεσολαβήσει.
1: Θεωρώ ότι αυτή η προεργασία έχει γίνει τους ενδιάμεσους αυτούς μήνες. Αν προσέξει κανείς αυτόν τον σύμβουλο του Πούτιν, τον Ντιμίτριεφ, πόσες φορές έχει πάει στην Αμερική να συναντηθεί με τους στερούς συμβούλους του Τραμπ και με τον Βίτκοφ και με τον Τζάρετ Κούσνερ κλπ. Διότι ο Ντιμίτριεφ είναι ακριβώς αυτό. Ο επικεφαλής ενός χαρτοφυλακίου στη Ρωσία που έχει σχέση με την εξωτερική οικονομική πολιτική, ας το πω έτσι, είναι ο γκουρού. Και ίσως είναι ο Ρώσος που έχει κάνει τις περισσότερες επαφές. Πάει λοιπόν και το οργανώνουν. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όσο υπάρχει Ουκρανία, για τον Τραμπ υπάρχει αυτή η δυσκολία. Έκανε ορισμένα πράγματα πίσω κλπ. Αλλά ο στόχος σου παραμένει. Τώρα, το στενότερο είναι φυσικά αυτό που όλοι κατανοούν εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Διότι επειδή οι δημοσκοπήσεις για τους ρεπουμπλικανούς του Τραμπ είναι πολύ δύσκολες, σίγουρα για τη Βουλή και παίζεται και η Γερουσία, θεωρεί ότι με το να ρίξει πετρέλαιο στην αγορά ρωσικό και μάλιστα και η Αμερική, που είναι ακόμα περισσότερο, και η Αμερική να προμηθευτεί ρωσικό πετρέλαιο, θα κάνει μια έστω πρόσκαιρη, έστω μικρή μείωση των τιμών που μπορεί να τον βοηθήσει πολιτικά στο να μην χάσει τη Βουλή και την Υπηρεσία των ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχει και ένας αντίλογος σε αυτή την εκτίμηση, που ναι, είναι προφανής ότι το κάνει με πολιτικό κριτήριο, γιατί θα βρει τα σκούρα μπροστά του στις κάλπες, ότι είναι μια θεαματική κίνηση, δεν θα το αποδώσει γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα οποία μπορεί να φαντάζεται.
1: Ναι. Υπάρχει και αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, σύν το γεγονός ότι ο βασικός λόγος για την άνοδο των τιμών των πετρελοειδών δεν είναι π.χ. επειδή η Ουκρανία έχει χτυπήσει δηληστήρια στη Ρωσία. Είναι η σύγκρουση στον Περσικό πόλεμο, την οποία δημιούργησε χωρίς σχέδιο και χωρίς σοβαρότητα και χωρίς υποδομή ο ίδιος ο Τραμπ. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως και προς καιρή μείωση να υπάρξει θα είναι μικρή και χωρίς μεγάλο όφελος. Μπορεί όμως μέχρι τότε να έχουν γίνει οι διάμεσες εκλογές. Οπότε, ξέρετε, μπορεί να μην τον πολύ πειράζει μετά που θα ξαναβρεθούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα σχεδιασμού και προσπαθεί να το κάνει.
0: Το οποίο
1: αλλά πρέπει
0: μπορεί
1: να το
0: βλέπουμε
1: σε σχέση με το συνολικότερο που σας είπα πριν.
0: Σωστά. Έτσι. Μπορεί κανείς να τον φρενάρει, κύριε Τσίκα. Θέλω να πω γιατί εδώ δοκιμάζεται πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια αντίδραση στο Νόμπελ Ειρήνης που δεν πήρε και πήρε το. Μια γυναίκα που εκπροσωπεί και εργάστηκε για το διεθνές δίκαιο στη ζωή της. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Λονδίνο, όλοι μέσα στο Σαββατοκύριακο με έναν τρόπο ήρθαν και θωράκισαν τον Ζελένσκι, γιατί έβαλε και ζήτημα ηγεσίας στην Ουκρανία. Έτσι είναι και αυτό που πρέπει να πούμε.
1: Ναι, γιατί ο Ζελένσκι αντέδρασε σε αυτό που έκανε ο Τραμπ με το ρωσικό ντίζελ και τότε είπε ο Τραμπ ας αλλάξει το πρόεδρο στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, ωραία. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, επειδή εδώ βλέπουμε ότι παρεμβαίνει και διαλέγει, αλλάζει μάλλον σύμμαχο ο Τραμπ, μην υπολογίζοντας βεβαίως και τους γερουσιαστές. Για άλλη μια φορά θα μου πείτε, το έχει ξανακάνει. Ναι, αλλά για πόσο θα μπορεί να λειτουργεί κατά μόνας.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι βέβαια ένα θέμα αντοχής των ίδιων των αμερικανικών θεσμών. Το θεσμό της Αμερικανικής Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτον ο χρόνος, χρειάζεται χρόνος για να εκδηλωθεί μια αντίδραση, ενώ τον Τραμπ τον ενδιαφέρει οι αρχές Νοεμβρίου, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι τουλάχιστον όσον αφορά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έτσι, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έχουν δυσκολία οι βουλευτές και οι γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να αντιδράσουν, πρώτον διότι είναι, ας το πω, στο ίδιο κόμμα. Δεν σημαίνει ότι όλοι το ακολουθούν, υπάρχουν και Ρεπουμπλικανοί που αντιδρούν, αλλά πολλοί. Έχει κάνει, πώς να το πω, πειρατεία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ο Τραμπ, το ελέγχει πλήρως και επίσης φοβούνται ότι αν προκαλέσουν την οργή του Τραμπ δεν θα τα πάνε καλά οι υποψηφιότητές τους στις επερχόμενες εκλογές. Δηλαδή δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν τόσο πολύ τις υποψηφιότητές τους.
0: Αντίδραση με μέτρο λοιπόν, γιατί έχουμε άλλα πιο κρίσιμα μπροστά μας. Σαφές. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτή την είδηση που κυκλοφόρησε σήμερα, κύριε Τσίκα, για τον J.D. Vance, ο οποίος μάθαμε ότι αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στα μέσα του Φεβρουαρίου. Θα συμμετάσχει σε ένα συνέδριο εδώ. Θα δοθεί η μάχη για το χρήσμα με φόντο κάποιο ελληνικό αξιοθέατο, κάποιο αθηναϊκό αξιοθέατο.
1: Ναι, αλλά πρόλαβε ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο πρόλαβε και το καλύτερο φόντο, δεν νομίζω.
1: Ναι,
0: θα δοθεί το φόντο αυτό στο J.D. Vance, η Ακρόπολη δηλαδή. Τι σημαίνει όμως αυτό, το ότι ξαφνικά η Ελλάδα είναι μέσα στο πρόγραμμά τους?
1: Κοιτάξτε, νομίζω να μην υπερβάλλουμε πολύ. Απλώς ο Ρούμπιο, προφανώς γνωρίζοντας ότι υπάρχει ο σχεδιασμός να έρθει ο Βάνς στην Ελλάδα, έτσι, και επειδή ξέρει ότι ο βασικός του αντίπαλος για το χρήσμα, το προεδρικό χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι ο Βάνς, έσπευσε να κάνει αυτό το ωραίο ενσταντανέ, να το πω έτσι, με φόντο την Ακρόπολη, γιατί τώρα και ο Βάνς δεν ξέρω αν μπορεί να το επαναλάβει με την ίδια επιτυχία, θα είναι κάπως fake, ας πούμε, η όλη προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, βέβαια είναι ότι η Ανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος έχουν ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, φυσικά έχουν και τους εσωτερικούς τους υπολογισμούς. Τους μοιάζει όμως, τους ενδιαφέρει και ενεργειακά και από τα θέματα ασφάλειας. η Ελλάδα έχει από πάνω της στο βορρά τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, από κάτω στα νότια τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο κλπ. Είναι η σταυροδρόμη Ελλάδας-Ασίας-Αφρικής. Προφανώς τους ενδιαφέρει και η σημαντική παρουσία τους, ναι, στο χώρο αυτό.
0: Ναι, η παρουσία τους και βέβαια η προσωπική τους ατζέντα, για να μην ξεχνάμε, ναι, είναι πολιτική, ναι, οπότε θα κάνουν τα πάντα για να υπερασπιστούν πρωτίστως αυτό, δηλαδή την
1: βασικά
0: πολιτική
1: Βάνς,
0: τους ύπαρξη.
1: Ναι. Ναι. Βασικά ο Βάνς πηγαίνει στις χώρες που δεν έχει επισκεφθεί ο Τραμπ, δηλαδή το κάνουν και λίγο έτσι. Και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ήρθε ο Ρούμπιο.
0: Σαν ανταυτού. Ναι.
1: Ναι, ξέρετε, ναι, ότι δεν έχει γίνει δυνατή, εφικτή μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια από τις δύο πλευρές να επικαλυφθεί κάπως αυτή η έλξη με τον Υπουργό Εξωτερικών, ίσως και με τον Αντιπρόεδρο κλπ.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Θα ξέρουμε τι έχει βγάλει η Αμερικανική κάλπη. Είναι και πολλά τα θέματα που τρέχουν περιφερειακά. Θέλω να πω, είδαμε όλοι τις εικόνες από το αεροδρόμιο του Ριάντ το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Είναι πολλά τα μέτωπα. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει αυτό το deal με τον Πούτιν. Σίγουρα πάντως, επί του πεδίου δεν μπορούμε να αναμένουμε σε κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, αισιόδοξη εξέλιξη, εννοώ στο Μεσανατολικό.
1: Θα μπορούσε, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Εγώ δεν θα απέκλει, αν δεν βρεθεί λύση μέχρι τότε, ο Τραμπ να ξαναρχίσει μια σειρά βομβαρδισμών και αντίστοιχων στρατιωτικών ενεργειών στο Ιράν. Γιατί πια δεν θα έχει το φόβο ότι πάλι θα ξανανεύουν οι τιμές, υπό την έννοια ότι δεν θα έχει εκλογικό αποτύπωμα. Και επίσης δεν ξέρω, μήπως εδώ πέρα υπάρξει κατά κάποιο τρόπο και μια ανταλλαγή ουσιαστικά με τον Πούτιν, mm-hmm, ο Πούτιν ουσιαστικά να εγκαταλείψει το Ιράν και ο Τραμπ να εγκαταλείψει την Ουκρανία. Πρέπει να τα έχουμε λίγο στο νου μας αυτά τα πράγματα, διότι αυτές οι δυνάμεις λειτουργούν έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, οπότε.
0: Σαν παζλ, λοιπόν. Έτσι το βλέπουμε, κύριε Τσίκα. Ναι. Σαν παζλ. Που δεν δυσκολευόμαστε και να κολλήσουμε το επόμενο κομμάτι μας και ξεθολώσει λίγο η εικόνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας ήταν μαζί μας, διεθνολόγος. Πάμε στις διαφημίσεις μας τις επόμενες. Να σας πω πως αν σας ενδιαφέρουν έτσι οι εμπειρίες, αν θέλετε να ζήσετε μια ωραία εμπειρία στη Σαντορίνη, σας δίνεται και φέτος η ευκαιρία μέσω του Σαντορίνη Experience. 6 με 18 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να λάβει χώρα. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πάρα πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ένα ηφαίστειο. Κολυμπήστε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών. Μέσα στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου δηλώνεται συμμετοχή μπαίνοντας στο santorinipavlaexperience.com. Θα βρείτε μάλιστα και εκπτώσεις μέχρι και 50% σε ό,τι αφορά τα της μεταφοράς και της διαμονής σας.
2: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
7: αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
13: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
14: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
13: Μην το χάσετε.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Can't buy me.

Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, διότι η αγάπη που αγοράζεται ή εξαγοράζεται δεν είναι αγάπη. Οι Beatles έγραψαν το κομμάτι αυτό το 1964, τέσσερα χρόνια μετά, το 1968, η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας θεσπίζει στη μνήμη του Alfred Nobel ένα ακόμη βραβείο που δεν προέβλεψε ο Σουηδός χημικός και εφευρέτης της Δυναμίτιδας. Είναι το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών, το οποίο δόθηκε σήμερα και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η σεζόν των Νόμπελ, αυτή η δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου που είναι εδώ και χρόνια άρρηκτα συνδεδεμένη με τα βραβεία. Το Νόμπελ λοιπόν οικονομικών το μοιράστηκαν δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι για την συμβολή τους στα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Και αν δεν καταλαβαίνετε τίποτα, δεν πειράζει, λογικό είναι, παρότι έχουμε διαβάσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι τα οικονομικά παραμένουν έτσι γοητευτικά ασυνάρτητα για κάποιους εξημών. Το θέμα είναι, και με απλά λόγια, πως οι δύο αυτοί οικονομολόγοι κατάφεραν να απαντήσουν στα ερωτήματα που εμείς δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις. Πώς δηλαδή μπορεί μια κυβέρνηση, μια κεντρική τράπεζα να σταθεροποιήσει την οικονομία όταν αυτή κλειδωνίζεται? Καλή ώρα όταν αυξάνονται απότομα οι τιμές της ενέργειας, όταν τα νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους ή όταν μια οικονομία μπαίνει σε ύφεση. Οι αποφάσεις οι δικές μας, των επιχειρήσεών μας, είναι που επηρεάζουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Οι δύο λοιπόν οικονομολόγοι που βραβεύτηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ συνέβαλαν στο να δημιουργηθούν αυτά τα θεωρητικά αλλά πολύ χρήσιμα εν τέλει και πρακτικώς μοντέλα που συνδέουν τις αποφάσεις τις δικές μας με την συμπεριφορά που έχει η συνολική οικονομία. Άρα μας βοηθούν να κατανοήσουμε στο τέλος, έστω και μετά από πολύ διάβασμα, τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η νομισματική και η οικονομική πολιτική, ιδίως σε ταραγμένους καιρούς σαν και αυτούς που διανύουμε. Και μας αγγίζει, μας αφορά δηλαδή, γιατί αν το καλοσκεφτείς, οι άνθρωποι αυτοί τι έβαλαν κάτω? Τις λέξεις πληθωρισμός, κατανάλωση, κρίσης, προσδοκίες. Δεν μας είναι πολύ γνώριμα όλα αυτά?

0: Και αν αφήσουμε το χρήμα στην άκρη, στο όνομα της αγάπης γίνονται πολλές φορές τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Αυτή είναι η U2, αλλά έχω μείνει αναβδή με αυτή την ιστορία που συζητάμε τις τελευταίες ώρες στο Περιστέρι. Ένας στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την πρώην σύζυγό του, ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά. Σταγόνα, με μια χημική ουσία που λέγεται ατροπίνη, παράγεται από ένα τοξικό φυτό, την μπελαντόνα. Την έπιασε γιατί είχε βάλει κάμερα και αντί να σωθεί από τον επίδοξο διαρρήχτη, σώθηκε από την πρώην του, η οποία του έριχνε το δηλητήριο λίγο-λίγο σε δόσεις μέσα στο φαγητό του. Κατήγγειλε διάρρηξη, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η σύζυγος, η τέος σύζυγος, μπήκε παράνομα στο σπίτι της, είχε και συνεργούς, τα πεθερικά, τα τέος πεθερικά, τους γονείς της, που την περίμεναν απ' έξω μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, έκαναν έλεγχο, βρήκαν ένα μπουκαλάκι στο οποίο πιθανότατα να υπήρχε αυτό το δηλητήριο και ένα ακόμα το οποίο δεν έχει βρεθεί. Φαντάζομαι έχει αναλάβει το αρμόδιο εργαστήριο της αστυνομίας. Αυτά λοιπόν που λέγαμε κάποτε ότι γίνονται στις ταινίες, πια γίνονται και είναι μέρα μεσημέρι στο Περιστέρι. Λοιπόν, έρχονται οι διαφημίσεις. Εμείς επιστρέφοντας από το δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς, θα συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιώξει η κυβέρνηση να φρενάρει την είσοδο των ανηλίκων στα social media. Έχει περάσει πολύς καιρός που έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Καλώς την έχουμε ανοίξει. Έχουμε συμφωνήσει, νομίζω, οι περισσότεροι ότι έχει παραγίνει το κακό. Υπάρχουν ευρήματα διαφόρων ερευνών που έχουν γίνει, που είναι παντελώς αποκαρδιωτικά, παιδιά του δημοτικού, να έχουν το κινητό τους και ένα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήτημα σε αυτή την ιστορία που συζητείται διεθνώς, δεν αφορά μόνο εμάς αποκλειστικά, είναι πώς θα το κάνεις αυτό και αν εν τέλει μια απαγόρευση μπορεί να λειτουργήσει έτσι, προς την στόχευση που θέτεις. Διαφημίσεις τώρα, να σας πω ότι αν έσπασε το κινητό σας και το χρειάζεστε, γιατί καλά όλα αυτά που συζητάμε, αλλά το κινητό σήμερα είναι προέκταση του χεριού μας. Υπάρχει λύση, είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Σας επισκευάζουν το κινητό σας πολύ γρήγορα, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με τη δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή, να μην μείνετε ξεκρέμαστοι πάνω από 48 ώρες. Είτε σε ένα κατάστημα Vodafone, είτε στο vodafone.gr θα σας λυθούν τυχόν περαιτέρω απορίες. Τα λέμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι. Στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά με ατροπίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, έχει καταγράψει τη γυναίκα σε κρυφή κάμερα στο σπίτι του να ρίχνει την ουσία σε τροφή. Ο άνδρας κατήγγειλε διάρρηξη, αναφέροντας ότι η πρώην σύζυγός του μπήκε παράνομα στην οικία του, ενώ οι γονείς της την περίμεναν απ' έξω μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, βρέθηκε στο όχημα ένα μπουκαλάκι, το οποίο πιθανόν να περιέχει ατροπίνη, και άλλο ένα με άγνωστη ουσία. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφορο για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πήρε αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Άνοδο κατά 2% προσεγγίζοντας τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφει το πετρέλαιο Brent. Σήμερα το Ιράν, που υποστηρίζει τους Χούθη στην Ιεμένη, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά τις φωνικές επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του Ριάτ και άλλων τοποθεσιών στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, εξέφρασε την προθυμία της Τεχεράνης να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των πλευρών, ενώ εκτίμησε ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση θα ωφελήσει μόνο το Ισραηλινό καθεστώς. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Η επόμενη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Πέρα από θέματα εμπορίου, μετανάστευσης και κινητικότητας των νέων, η σύνοδος θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία συζήτησης για το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Αναφερόμενος ο Βρετανός Πρωθυπουργός στο περιστατικό στη βάση του Φέρφορντ, τόνισε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό η επιχείρηση να συντονίστηκε στο Ιράν και να κατευθύνθηκε από τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Προανήγγειλε περαιτέρω κυρώσεις για να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν και των φρουρών της Επανάστασης να προκαλέσουν βλάβη. Νωρίτερα σήμερα, στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίπληξη σχετικά με τη συνεχιζόμενη κακόβουλη δραστηριότητα, όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του μετρό Πόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Ορόσημο για τον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σημερινή υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, από σήμερα το πρωί το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών έχει ήδη μεταφερθεί στις σύγχρονες υποδομές της ΙΔΙΚΑ και λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης προς εξυπηρέτηση των νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και των Αιμοδοτών. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρό θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου. Right.

0: Αναπολείτε, τις αναπολείτε εκείνες τις τεμπέλικες, χαλαρές μέρες της καλοκαιρινής ραστόνης. Δεν απέχουμε ημερολογιακά τόσο πολύ από εκείνο το σημείο του καλοκαιριού. Ψυχολογικά βέβαια, θα μου πείτε, προσωπική ιστορία του καθενός. Ναι, μοιάζει όμως να απέχουμε. Λοιπόν, προετοιμαστείτε, διότι αύριο τέτοια ώρα θα βρέχει αρκετά. Κάπου έχει ξεκινήσει ήδη να βρέχει πολύ. Από όσο μαθαίνω αυτήν την ώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης. Έχει συσσωρευτεί πολύ νερό, έχει ρίξει και χαλάζει. Έχουν διαταραχθεί τα δρομολόγια στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Ήδη τα βιντεάκια κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Και στην Λέσβο επίσης έχουμε αρκετή βροχή αυτήν την ώρα. Και φαινόμενα, κάθε που βρέχει πια έχουμε τέτοια φαινόμενα καταστροφών. Λοιπόν, δεν κάναμε καμία αναφορά και είναι παράληψη σε μία απώλεια που συζητείτε. Απώλεια, δεν ξέρω, μάλλον δεν θα του άρεσε. Αναφέρομαι σε αυτή την είδηση που μάθαμε την Παρασκευή που μας πέρασε για το θάνατο του Διονύση Χαριτόπουλου, αυτού του αντισυμβατικού πειραιώτη συγγραφέα. Νομίζω ότι ήταν μία από τις πλέον αντισυμβατικές φωνές στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Αφήνει πίσω του 24 βιβλία και ένα εξ αυτών νομίζω δικαιούται το επίθετο εμβληματικός, η εμβληματική βιογραφία του Άρη, του αρχηγού των Ατάκτων. Οι εκδόσεις Τόπος που κυκλοφορούσαν τα βιβλία του εξέδωσαν σήμερα ανακοίνωση για το θάνατο του Διονύση Χαριτόπουλου. Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος, το γράφουμε όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και στη γραφή του. Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Ακατάτακτος, αταξινόμητος, αυτόνομος, ορισμένα από τα επίθετα που τον συνοδεύουν. Ο εκδότης του Τόπου θα είναι αύριο μαζί μας για να συζητήσουμε για το έργο του και την προσωπικότητά του. Και μία ακόμα απώλεια του καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, του καθηγητή Πολλών Εξημών, του Μανώλη Χερετάκη, που υπηρέτησε την επιστήμη του με συνέπεια και αφοσίωση. Ξεχωρίζω εκείνο το απόσπασμα από την ανακοίνωση, από τον αποχαιρετισμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που αναφέρει πως εκείνο που έκανε τον Μανώλη Χερετάκη ιδιαίτερος αγαπητό ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τη διδασκαλία. Ακόμη και όταν το αντικείμενο ήταν σύνθετο και απαιτητικό, προσπαθούσε πάντα να κάνει τη γνώση κατανοητή σε όλους και πάντα με ένα χαμόγελο και με μια αστήρευτη προθυμία να ακούσει και να ενθαρρύνει κάθε έναν φοιτητή. Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα παρέα σας στον Sky και τους 100,3. Ο Κώστας Πάνος απέναντί μου, αλλαγή φρουρά στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Είναι η Σοφία Γαλάνη που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα και έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Η Ρούλα Βρετάκου στην επικοινωνία μαζί σας. Και επικοινωνούμε, αν θέλετε, και διαφορετικά μέσω του Viber στο 698-123-1003. Είτε αν σας είναι πιο εύκολο, στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Θανάσης Κοσμόπουλος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Κοσμόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Δράκου, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Σκάι, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Λοιπόν,
1: χαρά μου να είμαι κοντά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αφετηρία της συζήτησής μας είναι τα όσα ανακοινώθηκαν σήμερα, εξειδικεύτηκαν με έναν τρόπο από τους συναρμόδιους υπουργούς για το πώς θα μπει αυτός ο κόφτης για τον οποίο έχουμε ήδη ανοίξει τη συζήτηση. Και στην πραγματικότητα θα έρθει να απαγορεύσει τα κοινωνικά δικτύα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ξέρω βέβαια ότι επί του χαρτοφυλακίου σας είναι πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μιλάμε πολύ τελευταία για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις υβριδικές απειλές. Επομένως, αφού ολοκληρώσουμε το ένα, να σας θέσω και 2-3 ερωτήματα, θα μου επιτρέψετε. Είμαι εντυπωσιασμένη σήμερα από μια είδηση που λέει ότι στη Γαλλία έγιναν στόχος hacker ψυγεία μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Είναι εντυπωσιακό ότι οι hackers έβαλαν στο στοχαστρό του συστήματα ψήξης και έκαναν μεγάλη ζημιά.
1: Βέβαια, οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει την κοινωνική εύρυθμη λειτουργία είναι αντικείμενο οποιασδήποτε αποσταθεροποιητικής δράσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι περίεργο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι περίεργο. Πρωτότυπο είναι, αλλά δεν είναι περίεργο.
0: Ναι, χρειάστηκαν να πετάξουν τόνους τροφίμων και να τα αποσύρουν νοπά, κατεψυγμένα, προϊόντα που επηρεάστηκαν, γιατί προφανώς το σούπερ μάρκετ, τα σούπερ μάρκετ, μάλλον αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έμειναν χωρίς ψήξη. Λοιπόν, πάμε,
1: είναι σημαντικό.
0: Πάμε να τα βάλουμε κάτω, να ξεκινήσουμε με την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τώρα νομίζω ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι ακόμα, και αφού συμφωνήσαμε και καλώς το κάναμε. Είναι πάρα πολλές οι έρευνες, αυτό έλεγα, που δείχνουν ότι η σχέση των νέων παιδιών, η σχέση όλων μας, αλλά ιδίως των νέων παιδιών με το διαδίκτυο, είναι εξόχως προβληματική. Πάμε να περάσουμε, να πάμε παρακάτω. Πώς θα το κάνουμε αυτό όμως, κύριε Κοσμόπουλε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, κυρία Δράκου, δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα 12χρονο να έχει περισσότερη αυτοσυγκράτηση από όσοι έχουμε εμείς οι ενήλικες με το κινητό μας. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
0: Αυτό ζητάμε.
1: Ναι, αυτό θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και μάλιστα με τη συνεργασία των μεγάλων πλατφορμών, όπως λέμε. Το παιδί σας λέει άλλο ένα βίντεο θέλω, αλλά η πλατφόρμα του σερβίρει άλλα χίλια. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπει ένα όριο.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η εκπομπή ραδιοφωνική έχει μια ώρα αρχής και μια ώρα τέλους. Ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα έχει μια τελευταία σελίδα. Το σκρολάρισμα στα social δεν έχει τέλος, κυρία Δράκου. Είναι αέναο. Είναι διαρκώς, έρχεται κάτι μετά το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι.
1: Ο γονιός δεν μπορεί να παλεύει μόνος του με μια ολόκληρη βιομηχανία που διεκδικεί την προσοχή του παιδιού. Ευθύνη έχουν και οι πλατφόρμες. Και αυτό έρχεται να κάνει ο νόμος. Να βάλει κάποια όρια στην πλατφόρμα, και θα σας πω πώς. Βέβαια, και στο σπίτι χρειάζεται και το δικό μας παράδειγμα, κυρία Δράκου. Δηλαδή, δύσκολα λες άσε το κινητό στο παιδί όταν εσύ δεν το αφήνεις ποτέ το δικό σου από το χέρι σου, έτσι. Οπότε πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από τον εφισμό, από αυτό το να καεί το μυαλό τους, ναι, για πολλές ώρες πάνω στο κινητό κυρίως, και τον υπολογιστή δευτερευόντως, αλλά με προστασία των παιδιών και των προσωπικών τους δεδομένων. Δεν χρειάζεται να μάθεις όλη τη ζωή ενός παιδιού για να ελέγξεις αν έχει την κατάλληλη ηλικία. Δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Το ηλικιακό όριο χρειάζεται να αξιόπιστο τον τρόπο εφαρμογής. Και εδώ η Ελλάδα έχει πρωτοπορήσει, κυρία Δράκου, και ας μην έτσι ακουστεί αλαζονικό ή αυτάρεσκο. Έχουμε το GovDR Wallet αφενός, αλλά και το Kids Wallet, δύο εφαρμογές.
0: Ναι.
1: Που αποτελούν εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας με προστασία της ιδιωτικότητας, επιμένω στο ελαχιστοποίηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τα έχουν αυτά και μας ρωτάνε τι έχουμε κάνει για να το αντιγράψουν, αν γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το πλαίσιο μένει τεχνολογικά ουδέτερο, ώστε οι εκάστοτε πλατφόρμες να μπορούν να αξιοποιούν τις κατάλληλες και τις πιο αξιόπιστες λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το προτείνουμε και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια επαλήθωσης.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το σημαντικότερο τεχνικό ζήτημα, αν έχω καταλάβει σωστά, είναι πώς θα αποδεικνύεται η ηλικία ενός παιδιού. Ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: mm-hmm.
1: ναι.
0: Άρα κατάλαβα μάλλον από τις δηλώσεις σήμερα του κ. Παπαστεργίου και του κ. Σκέρτσου, του κ. Γεωργιάδη, εν πάση περιπτώσει, από κοινού το παρουσίασαν, ότι η κυβέρνηση εξετάζει ένα σύστημα ηλικίας που θα προστατεύει τα δεδομένα των παιδιών.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μας το εξηγείτε λίγο ακόμα, έτσι, λίγο,
1: ναι,
0: βάθος.
1: Εμείς ήδη έχουμε το Kids Wallet, το οποίο ισχύει και τρέχει αυτή τη στιγμή, και μπορούν οι γονείς να έχουν μια ελεγκτική, να το πω, εποπτεία του τι ακριβώς μπορεί να δει και να κάνει ένα παιδί στο διαδίκτυο. Η επαλήθευση της ηλικίας γίνεται με μηχανισμούς οι οποίοι δεν απαιτούν υπερβολικά προσωπικά δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο με την γονική εποπτεία μπορεί να ενεργοποιηθεί στο κινητό του παιδιού και έτσι να μπορεί να έχει την πρόσβαση και να αναγνωρίζεται από την εκάστοτε πλατφόρμα σε ποια ηλικία βρίσκεται. Προσέξτε όμως, το ηλικιακό όριο, κυρία Δράκου, είναι μια πόρτα.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε και ασφαλές περιβάλλον πίσω από την πόρτα. Γιατί στα 15 ή 16 δεν αποκτά κανείς αυτόματος ξαφνικά νοσία στη χειραγώγηση, έτσι. Αυτό αφορά και τους ενηλίκους μετά.
0: Πρωτίστως τους ενηλίκους σήμερα.
1: Γιατί η χειραγώγηση, ξέρετε, και έχω γράψει ένα βιβλίο, θα εκδίδεται σε λίγο καιρό. Αφορά την καταναλωτική μας συμπεριφορά, την επιρροή της χειραγώγησης στην καταναλωτική, αλλά και την πολιτική και εκλογική, αν θέλετε, στο πώς θα χειραγωγηθεί ο πολίτης, ο χρήστης, στο να αγοράσει κάτι ή να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάτι άλλο. Η χειραγώγηση είναι η μεγαλύτερη απειλή σήμερα στην διαδικτυακή μας κοινότητα. Και είναι αθέατη, σιωπηλή και υπόγεια, έτσι ξέρετε. Δεν φαίνεται όπως η προπαγάνδα.
0: Απλώς θέλω να πω από αυτού, μιας και τα συζητάμε εκ παραλίλου, δηλαδή συζητάμε για τις απαγορεύσεις, για τα social, για την έκθεση μας στο διαδίκτυο, για το χρόνο που γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε, αλλά τον κατασπαταλάμε μέσα εκεί. Και παράλληλα, για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, και μάλιστα είμαστε σε φάση που υπάρχει και διχογνωμία στην παγκόσμια κοινότητα για το αν πρέπει να φρενάρει ή όχι αυτή η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, διάβαζα σήμερα μια δήλωση που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, τον Σάτια Ναντέλα, ο οποίος είπε ότι το γάλα και τα πλυντήρια σήμερα έχουν αυστηρότερους κανόνες από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν το είπε για να μας εντυπωσιάσει, το κατάφερε. Το θέμα είναι τι πραγματικά συμβαίνει και τι μαθαίνουμε εμείς από αυτά που πραγματικά συμβαίνουν.
1: Αυτό το οποίο συζητάμε, και μάλιστα σήμερα βρίσκομαι στην Κύπρο που έχουμε σύσκεψη αύριο και μεθαύριο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, 27 χώρες, για να συζητήσουμε τη χρηματοδότηση αρκετών δράσεων, μεταξύ των οποίων και τα AI factories, τα μεγάλα ευρωπαϊκά σημεία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης. Είναι κάτι που το λέω και το υποστηρίζω και αρκετοί μαζί με εμένα, δεν είμαι ο μόνος, ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αρχές ηθικής και ανθρώπινης, αν θέλετε, αξιοπρέπειας με την έννοια της ελληνικής πολιτισμικής διάστασης. Το μέτρο είναι ο άνθρωπος, οι αξίες, οι αρχές του. Χωρίς να επιβάλλουμε κανονιστική ασφυξία, αυτό που λένε στην Ευρώπη μας κατηγορούν Αμερικανοί φίλοι, ότι έχουμε regulatory suffocation, κανονιστική ασφυξία, ότι τα πάντα τα ρυθμίζουμε με κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις, ενώ εμείς λέει καινοτομούμε στην Αμερική, εσείς ασχολείστε με την εκπόνηση κανονιστικών και ρυθμιστικών πλαισίων. Χρειάζεται όμως, και έχουν αρχίσει και οι Αμερικανοί το καταλαβαίνουν, να μπει μια τάξη σε αυτό το πράγμα, με βάση τις ηθικές αρχές του μέτρου των ορίων.
0: Ναι. Βασικά, όχι όλοι οι Αμερικανοί, βασικά, βέβαια, επιτρέψτε μου και ακούστε.
1: Όχι όλοι.
0: Γιατί ο ένικος του Λευκού Οίκου, που είναι αυτός που έχει και τα κλειδιά, μίλησε για αυτορύθμιση των εταιρεών του κλάδου.
1: Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, οφείλω να σας πω. Με απόλυτο σεβασμό στον πρόεδρο Τραμπ, και βλέπω και τι λένε οι σχετικοί με το χώρο μας, εργαζόμενοι ή επιχειρηματίες στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνουν το επικίνδυνο του να φανεί και να αφαιθεί ασύντοτη αυτή η ερευνητική προσπάθεια, και πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Σας θυμίζω ότι ακόμα και η Κίνα, που δεν φημίζεται για την ανοιχτότητα των δράσεών της, μίλησε ότι περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη κίνδυνο αποτελεί το ανεξέλεγκτο και το εντελώς άναρχο πεδίο στην δράση της. Yeah. Αυτό είπαν και οι Κινέζοι, έτσι, ο ίδιος ο Σιντζιπίνγκ, ότι πρέπει να μπουν κανόνες, και η θέσπιση κανόνων είναι η πρόκληση, όχι τόσο η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη. Σε κάθε περίπτωση σημασία έχει

0: ότι θα συνεργαστούν αναλογικά και οι μεγάλες πλατφόρμες.
1: Υπάρχει αυτός ο αστερίσκος λοιπόν. Είναι μεγάλος αστερίσκος για να πούμε ότι δεν το βλέπουμε. Πρέπει να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Ωραία.
0: Είναι σημαντικό να συνεργαστούν οι πλατφόρμες.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, μιας και αναφερθήκατε στα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων και καλά κάνετε και είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Νομίζω ότι ανατριχιάσαμε όσοι ακούσαμε αυτή την είδηση για το γυναικολόγο και την υπόθεση αυτή που πια έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σκοτεινά, πολύ επώδυνα όλα αυτά, πολύ επικίνδυνα και δεν ξέρουμε και πώς να φυλαχτούμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Εγώ θέλω να σας πάω στα προσωπικά δεδομένα των ενηλίκων, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που συζητήσαμε για αυτή την επίθεση κάποιων hacker στην Τράπεζα της Δανίας και κάποιοι εδώ βλέπουν μια άμεση σύνδεση επιθέσεων που μαθαίνουμε, υβριδικών επιθέσεων αν θέλετε, που μαθαίνουμε ή άλλων που δεν μαθαίνουμε, με όλο αυτό το κύκλωμα των διάφορων εξαπατήσεων που πια παίρνουν τη μορφή μάστιγας όμως και μάλιστα σκοπεύουμε να αλλάξουμε και τον ποινικό κώδικα για την αντιμετώπιση τους. Υπάρχει
0: όντως
1: σύνδεση.
0: Κοιτάξτε, τα συστήματα τα πληροφοριακά λίγο πολύ αρχίζουν να είναι προστατευμένα. Όποιος σας πει ότι είναι 100% προστατευμένα, είτε σας λέει η κυρία Δράκου ψέματα, είτε δεν ξέρει καλά αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. 95%, 96%, άντε και 97%. Υπάρχει πάντα ένα ποσοστό 2-3% που είναι ανοιχτή πόρτα σε κάποιον πολύ καινοτόμο επιτιθέμενο. Ο ευαίσθητος κρίκος όμως στα συστήματα τα πληροφοριακά είναι ο χρήστης, ο άνθρωπος. Ειδικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις τράπεζες, δηλαδή με απλά λόγια, τα συστήματα είναι εξαιρετικά εξασφαλισμένα από κυβερνοεπιθετική δραστηριότητα σε επίπεδο, θα μπορούσα να πω, και των στρατιωτικών αμυντικών συστημάτων. Είναι πολύ δύσκολο να παραβιαστούν ως αδύνατο. Ο χρήστης όμως, κυρία Δράκου, είναι πάρα πολύ ευάλωτος, γιατί δεν έχουν εφευρεθεί firewall, τείχη ασφαλείας για το μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να μπει οτιδήποτε. Και γι' αυτό οι απατεώνες χτυπάνε πλέον στον χρήστη, στον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ευάλωτος και ευεπίφορος, mm-hmm, να την πατήσει, αν μου επιτρέπετε.
1: Στην ψυχολογία του, όπως πια έχουμε μάθει όλοι. Ναι.
0: Το, ναι. Το mind hack, λοιπόν, είναι, δηλαδή το, να το πω, η παραβίαση, το χάκεμα του μυαλού είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος, γιατί ο ίδιος ο χρήστης θα ανοίξει την πόρτα για να μπει ο κακοποιός, δίνοντας τον κωδικό του, δίνοντας κάποια διαπιστευτήρια, αυτά που λένε credentials, ένα password, ένα username, ακόμα αν θέλετε με μια τάση επίγοντος και με πιεστικό τρόπο να ανταποκριθούν σε μια επικαιροποίηση στοιχείων και δεδομένων που του ζητείτε, και εκεί την πατάει ο ίδιος ο χρήστης.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο εύπιστοι, να είμαστε λίγο υποψιασμένοι και να προσέχουμε λίγο τη διαχείριση των υψηλής σημασία συναλλαγών μας, είτε αυτές είναι αγοραπολισίες στο διαδίκτυο, είτε είναι τραπεζικές κάποιες κινήσεις, είτε είναι κάτι άλλο που έχει οικονομικό περιεχόμενο. Θέλει να είμαστε και εμείς οι ίδιοι προσεκτικοί, ναι, στη διαχείριση αυτή.
1: Πάντως και αυτό που περιγράψατε, αυτό το mind hacking, ας πούμε, δεν είναι άσχετο με τις ώρες που περνάμε στο διαδίκτυο και με το ότι πια όχι απλώς περνάμε πολλές ώρες, αλλά με έναν τρόπο εκχωρούμε και την δική μας πνευματική διεργασία στην τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς το κάνετε, χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά?
0: Ασφαλώς τη χρησιμοποιώ. Είναι δυνατόν να μην τη χρησιμοποιώ
1: σας προβληματίζει.
0: Ως εργαλείο.
1: Ναι, ναι, σας προβληματίζει το ότι πράγματα που τα κάνατε πριν. Δηλαδή, θέλω να πω, θα το κάνετε, ναι, αλλά μερικές φορές υπάρχει ένας έτσι, πώς να το πω, προβληματισμός ως προς την έκταση της χρήσης.
0: Εγώ βλέπω την εξοικονόμηση του χρόνου και πολλοί συνεργάτες και φίλοι μου και συνάδελφοί μου βλέπουμε εξοικονόμηση χρόνου. Και ανοιχτά πολλές φορές μου λένε κάποιοι, και σε υψηλές θέσεις, ότι να είναι καλά η τεχνητή νοημοσύνη που πρόλαβα και έπιασα τις προθεσμίες και τα κατάφερα και το ετοίμασα και τελείωσα τη μια αποστολή κάποιο συγκεκριμένο project. Αυτό που με ανησυχεί.
1: Άρα έχει να κάνει και που κάνει κανείς focus σε ό,τι, ό,τι του λείπει.
0: Ναι,
1: ναι, μάλιστα. Ο
0: αυτό
1: χρόνος
0: που με ανησυχεί είναι, και με προβληματίζει η κυρία Δράκου, είναι ότι οι Έλληνες έχουμε μια πρωτιά ότι σε ποσοστό 64% περίπου ενημερώνονται αποκλειστικώς από το διαδίκτυο για οποιαδήποτε ειδησιογραφικά αντικείμενα, που αυτό είναι πρωτιά στην Ευρώπη.

0: τα mainstream media, δηλαδή τα ενυπόγραφα άρθρα αξιόπιστων δημοσιογράφων, είτε σε δικτυακούς τόπους είτε σε εφημερίδες, έρχονται πολύ μετά. Και έτσι είναι ευάλωτοι σε μια χειραγώγηση ή σε μια ανεπιβεβαίωτη και μια επαληθεύσιμη πληροφοριακή ροή που δέχονται από το διαδίκτυο. Βέβαια. Είτε είναι ιατρικά θέματα, είτε είναι ιστορικά, είτε είναι καθημερινά επίκαιρα θέματα. Είναι τρομερό το να ενημερώνονται μόνο από το διαδίκτυο και να έχουν και την αίσθηση ότι είναι αντικειμενική αυτή η ενημέρωση, ότι είναι ορθή. Και ότι το άκουσα εκεί, μου είπε, μην ακούς τώρα, σου πω εγώ εδώ τι συμβαίνει, άκου εμένα, λέει ο ψι influencer.
1: Είναι και αυτό μια επιλογή, όχι ασύνδετη με την επιλογή που καλούμαστε να κάνουμε σε υποκανονικές συνθήκες και μια φορά ανά 4 χρόνια. Για εμάς ναι, αυτό θα συμβεί την επόμενη άνοιξη. Υπάρχει συνάφεια όπως και να το κάνουμε. Κύριε Κοσμόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ όμως θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε λοιπόν καλά. Γεια σας.
1: Ο κ. Θανάσης Κοσμόπουλος είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διαφημίσεις. Τίτλοι, επιστρέφουμε.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
9: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
8: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
9: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
10: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Ο Πρωθυπουργός Λεκορνή έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της χώρας να ερευνήσει το θέμα. Στρατιωτικός γιατρός στο Περιστέρι κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά με ατροπίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Στη Γερμανία η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος δύο νεαρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μια 16χρονη στο δρόμο. Παράλληλα μετέδιναν απευθείας την επίθεση του ρομπότ σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζόμενων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορούμενων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και ο καιρός αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι πράγματι περίεργο, γιατί είχαμε δει κυβέρνου επιθέσεις τέτοια ποτέ. Το συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Θανάση Κοσμόπουλο. Άκουσα την Άσπα πριν από λίγο στους τίτλους των ειδήσεων να το βάζει πρώτο. Εντυπωσιακό. Εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία δέχτηκαν κυβέρνου επίθεση. Κατακόρυφη άνοδος της θερμοκρασίας στα ψυγεία, 50 και βάλε βαθμοί, με αποτέλεσμα ό,τι υπήρχε μέσα, νοπά, κατεψυγμένα, να αλλοιωθούν. Η αξία του εμπορεύματος που πια πάει για τα σκουπίδια εκτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ. Πώς έδρασαν? Κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του λογισμικού που ρυθμίζει την θερμοκρασία των ψυκτικών εγκαταστάσεων. Ανέβασαν κατά πολύ τον θερμοστάτη. Η θερμοκρασία έφτασε τους 50 βαθμούς και η ζημιά έγινε εξαιρετικά σοβαρό και πρωτοφανές, όπως είπε επιλέξει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που επλήγει πολλά σούπερ μάρκετ, πολλά καταστήματα δηλαδή σε ολόκληρη τη Γαλλία. Λοιπόν, αυτοί που ακούτε νομίζω σας είναι γνώριμοι. Συζητάμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για εκείνη. Είναι η Taylor Swift και μιλάει για τους αντίρροες της εποχής. Τα συζητούσαμε και νωρίτερα με αφορμή αυτές τις ανακοινώσεις, τις εξειδικεύσεις που ήρθαν σήμερα για την πρόσβαση που πια θα απαγορεύεται για ανηλίκους κάτω των 15 στα social. Ζούμε σε αυτή την εποχή που όλοι θέλουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, φωτογραφίες, stories, likes, followers. Βεβαίως πίσω από την τέλεια εικόνα κρύβονται πάντα φόβοι, αμφιβολίες, ανασφάλειες. Με αυτό καταπιάνεται η Taylor Swift. Έχει εξηγήσει ότι αυτό το τραγούδι μιλάει για έναν αντίρροα που δυσκολεύεται να παραδεχτεί πως είναι άλλο το μέσα και άλλο το έξω. Σήμερα συζητάμε πολύ για τους influencers και προκειμένου θα συζητήσουμε τώρα με βάση μια έρευνα που έγινε και δείχνει αυτό που λίγο ή πολύ κάποιοι υποψιαζόμαστε, ότι δηλαδή τα νέα παιδιά σήμερα θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα, να το πω, ας το πω. Και βέβαια υποψιάζεται κανείς ότι πίσω από αυτή την επιθυμία βρίσκονται και άλλες επιθυμίες. Δεν είναι μόνο η δόξα ή το χρήμα, είναι και η αναγνώριση, η κοινωνική αποδοχή, ό,τι του λείπει του καθενός. Πάμε να γίνουμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένοι και ξαναλέω λοιπόν ότι αφετηρία της συζήτησης που έπεται με την κυρία Σύση Καραβία είναι μία έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, η οποία δείχνει ότι σήμερα ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Η κυρία Ασπασία Σύση Καραβία είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Είναι επιστημονική συνεργάτηδα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ. Συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα που έτρεξε αυτό το εγχείρημα και θα μας διαφωτίσει. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον, κυρία Καραβία. Τα ευρήματά σας έχουν ενδιαφέρον. Δεν την ακούμε. Τι κρίμα. Τέτοια εισαγωγή και δυστυχώς έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει λοιπόν. Θα το καταφέρει η Σοφία και πολύ γρήγορα ελπίζω να μπορέσουμε να την έχουμε στον αέρα, να είναι μαζί μας, να μας πει έτσι 2-3 πράγματα και να μας θέσει το πλαίσιο, πώς αποφάσισαν να τρέξουν την έρευνα, πώς την τρέξανε και βεβαίως ποια είναι τα ευρήματα αυτής, γιατί οι άνθρωποι σήμερα, οι νέοι άνθρωποι σήμερα, θέλουν περισσότερο απ' όλα να γίνουν influencers ή youtuber, με συγχωρείτε, αυτό ξέχασα να το προσθέσω. Δηλώνουν λοιπόν σε έρευνες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ότι θέλουν να γίνουν αυτό το οποίο βλέπουν περνώντας τις ώρες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κυρία Καραβία, καλησπέρα σας, ελπίζω ότι με ακούτε.
1: Καλησπέρα. Ναι. Κάπως χάθηκε η γραμμή. Δεν σας ακούω κανονικά.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, θα μας πείτε τι οργανώσατε στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Λοιπόν, αυτό που συζητάτε είναι ένα μικρό κομμάτι μιας μεγαλύτερης έρευνας την οποία πραγματοποιήσαμε στο εργαστήριο με τη συνάδελφο την Αναστασία Βρετού υπό την εποπτεία της καθηγήτριας κυρίας Αργυροπούλου. Και σαν στόχο είχε ουσιαστικά να δείξει ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας σήμερα. Είχε λοιπόν έτσι ερωτήσεις που σχετίζονται με την συμβουλευτική εφήβων, ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συμβουλευτική ενηλίκων, που φυσικά και οι ενήλικες έχουν κατά περιόδους και ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκονται ανάγκη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και βέβαια υπήρχε και ένα τμήμα αυτής της έρευνας που αφορούσε τις συνθήκες εργασίας των συμβούλων στα αεροδρόμια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να εστιάσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον από τους εφήβους και τα ευρήματα, τα όσα δηλαδή εσείς υποστηρίξατε, 400 αν δεν κάνω λάθος συμβουλή σταδιοδρομίας.
1: 398 για την ακριβία.
0: 398 λοιπόν. Καταθέσατε αυτό που βιώνετε τα τελευταία χρόνια.
1: Ξέρω ότι έτσι αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι οι δηλώσεις των εφήβων ότι θέλουν να γίνουν influencer ή youtubers ή δεν ξέρω κάτι παρόμοιο. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι οι νέοι μας βρίσκονται σε μια δυσχερή θέση να πρέπει να αποφασίσουν. Να αποφασίσουν σε ηλικίες για τις οποίες δεν είναι έτοιμοι να αποφασίσουν. Με πάρα πολύ άγχος των γονιών τους για το τι θα είναι αυτή η επιλογή και πού θα οδηγεί και χωρίς αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα τους εξοπλίζει με τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις.
0: Αυτό, αυτό που λέτε για αρχή είναι σημαντικό, συνέβη και σε εμάς και σε παλαιότερες γενιές. Το λέω γιατί με τα χρόνια, παρότι είμαστε πολύ πιο δραστήριοι και έχουμε αποκτήσει και τέτοιες ευαισθησίες, δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτού. Δεν γίνεται οργανωμένο επαγγελματικό προσανατολισμό.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Έχουν αλλάξει τα πάντα στον κόσμο της εργασίας και δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα σε σχέση με την συμβουλευτική σταδιοδρομία στη χώρα μας. Αυτό είναι αλήθεια. Ο κόσμος της εργασίας όμως είναι τελείως διαφορετικό.
0: Άρα λοιπόν καλείται ένα παιδί σε μια άγουρη ηλικία όχι απλώς να μην ξέρει τι θέλει, αυτό νομίζω το δικαιούμαστε και αν θέλετε και σε μεγαλύτερη ηλικία, να μην γνωρίζει τι υπάρχει.
1: Ναι, αλλά και να γνώριζε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει όταν θα βγει αυτό το παιδί στην αγορά εργασίας.
0: Αυτό λοιπόν, πώς, θέλω να πω, αυτές τις δύο διαφορετικές εικόνες που μας περιγράφετε, πώς τις συμβιβάζει κανείς?
1: Κοιτάξτε, πλέον δεν μιλάμε για επιλογή, για μία επιλογή για μια ζωή. Μιλάμε για την επιλογή του πρώτου βήματος προς τη σταδιοδρομία. Λέμε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνει ένα παιδί που καλείται να επιλέξει είναι να επιλέξει την αφετηρία του. Να επιλέξει από πού θα ξεκινήσει. Δεν γίνεται να οραματιστεί όλη του την πορεία.
0: Την καριέρα όλη τη σταδιοδρομία, ναι. Έτσι. Έχοντας λοιπόν χωνέψει ότι αυτό είναι ένα πρώτο σκαλί σε μια μεγάλη κλίμακα. Ωραία. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο αλλά κρίσιμο σκαλί, μιας και η αρχή είναι το ίμιση του παντός, αν και η ιστορία μας έχει διαψεύσει, φαντάζομαι, πολλές προσωπικές ιστορίες τέτοιες και επιτυχημένες εν τέλει. Γιατί θα μπώνονται και η επιλογή τουλάχιστον για έναν στους τέσσερις είναι αυτό το οποίο βλέπεις στο διαδίκτυο, influencer, youtuber?
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας βασικός λόγος είναι ότι τους φαίνεται εύκολο, τους φαίνεται λαμπερό. Ποιος δεν θα ήθελε κάτι λαμπερό εύκολο και που αποδίδει, έτσι, που φέρνει χρήμα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι μία από τις βασικές εργασιακές αξίες της εποχής μας είναι το χρήμα. Όχι στους νέους μόνο, γενικότερα. Και σκεφτείτε ότι ακόμη και οι γονείς που με την ανασφάλεια που έχουν και ειδικά στη χώρα μας, με τη μεγαλύτερη ανασφάλεια που υπάρχει, την επισφάλεια, την εργασιακή, ψάχνουν να βρουν πού θα έχει σιγουριά το παιδί τους, δημιουργείται μία αίσθηση ότι πρέπει να δω ποιο επάγγελμα θα αποδίδει και θα μου φέρει χρήμα. Αν βάλουμε και λίγο λοιπόν τις μόδες της εποχής, τις προσλαμβάνωσες που είναι κυρίως από τα κοινωνικά δίκτυα, πολλά παιδιά στρέφονται σε αυτή την επιλογή. Βέβαια, είναι επιφανειακό και θα το ξαναπώ, γιατί έχω ερωτηθεί πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θέλουν αυτή την επιφάνεια ή όλα τελικά αυτό επιζητούν. Είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς πρέπει να επιλέξει κανείς. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να είσαι influencer και πόσο κοπιαστικό είναι. Είναι αρκετά μπερδεμένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα βοηθάμε να μην είναι.
0: Ναι, μόλις καταλάβουν ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, δηλαδή αλλάζουν εύκολα τη γνώμη τους.
1: Ναι, εντάξει. Είναι, είναι η πρώτη αντίδραση.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Καραβή. Επειδή μιλάμε για μια γενιά έτσι κάπως πιο ξεχωριστή από τις υπόλοιπες, τουλάχιστον αυτό μας το δίνουν οι μετρήσεις που γίνονται και οι έρευνες. Κάποια στιγμή θα το πει και η ιστορία, αν όντως είναι διαφορετική γενιά, η γενιά Z. Αλλά επειδή έχουν θέσει διάφορα, έχουν θέσει ως επίδικο την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και επαγγελματικής ζωής. Θέλουν να είναι ανεξάρτητοι, θέλουν να δουλεύουν από το σπίτι, θέλουν. Πώς να το πω, ποιοτικότερη ζωή και ποιοτικότερη σύνδεση της ζωής, της προσωπικής και της επαγγελματικής. Εσείς που τους μιλάτε και τους βοηθάτε, τι πιστεύετε ότι τελικά έχουν αλλάξει οι αναλογίες, δηλαδή τι ζητά σήμερα, τι ζητούν οι περισσότεροι, να δουλεύουν ξεκούραστα, να κάνουν πολλά λεφτά, ηθική αναγνώριση, κοινωνική αποδοχή.
1: Δεν θα τα ήθελε λεφτά. Ναι. Κοιτάξτε, κάθε γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Η κοινωνική αποδοχή, ας πούμε, έπαιζε πολύ σε προηγούμενες γενιές. Είναι γιατρός, είναι δικηγόρος. Ναι. Πιο παλιά ήταν δάσκαλος.
1: Το κύρος δεν μετράει τόσο πολύ αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά για τα οποία μιλάμε λέγονται εργασιακές αξίες. Και οι εργασιακές αξίες είναι πολλές, αποδεκτές φυσικά όλες. Δεν είναι όμως όλες ίδιες για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως κάποιες που είναι έτσι πιο έντονες σε αυτή τη γενιά και που νομίζω ότι σχετίζονται με τον τρόπο που βιώνει την πραγματικότητα. Είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που αναφέραμε, ακόμη και μέσα από τον COVID. Τα χρόνια δηλαδή αυτά που πέρασαν, που αυτή η γενιά τα βίωσε πάρα πολύ. Και έχει έλλειμμα σε κοινωνικές δεξιότητες, έχει μάθει να εργάζεται από το σπίτι, είτε ακόμη θα πω και από αυτό που βλέπουν από τους γονείς τους και δεν τους αρέσει την επαγγελματική εξουθένωση των γονέων τους. Δεν θέλουν τα ίδια πράγματα. Οπότε και αυτή η γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που δημιουργούνται μέσα από τα δικά τους βιώματα.
0: Είναι και αυτό κάτι, θέλω να πω. Κάποτε το τι δουλειά έκανε ο γονιός λειτουργούσε ως παράδειγμα. Τώρα είναι παράδειγμα προς αποφυγή σε κάποιες περιπτώσεις. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ενήλικες, κυρία Καραβή, επειδή το συζητάμε, πώς να το πω, ότι πια και στα 40 και στα 50 είναι μια καλή ηλικία για να αλλάξει κανείς δουλειά. Κάποτε αυτά τα ακούγαμε να συμβαίνουν στην Αμερική και λέγαμε δεν γίνεται το πλησίον σύνταξης να σκέφτεσαι να κάνεις κάτι άλλο ή να εξειδικευτείς σε κάτι άλλο, να υπάρχει μια γενική συνάφεια, αλλά η δουλειά, το αντικείμενο να αλλάζει. Τι είδους επαγγελματικές αναζητήσεις έχουμε οι ενήλικες σήμερα?
1: Καταρχάς, αυτό που είπατε συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, μας λένε οι έρευνες ότι οι ενήλικες αλλάζουν, οι άνθρωποι στη ζωή τους αλλάζουν τουλάχιστον 7 διαφορετικά αντικείμενα στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Και αυτό το λέμε με δεδομένα που είναι των προηγούμενων 10 ετών, ας πούμε. Άρα, αναμένουμε να αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ περισσότερα αντικείμενα. Και για να το πω από τους νέους τους ενήλικες. Ακριβώς λόγω της διεπιστημονικότητας ή της χαλαρότερης σύνδεσης του πτυχίου με τη θέση εργασίας, οι άνθρωποι μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο εύκολα. Οι ενήλικες λοιπόν του σήμερα βιώνουν αυτή την πραγματικότητα και επειδή ίσως οι πρώτες τους επιλογές έγιναν, θα πω, στον 20ο αιώνα, που ήταν αρκετά πιο δεσμευτικές και ίσως με κριτήρια που δεν ήταν τόσο προσωπικά. Γιατί νομίζω θα συμφωνήσετε ότι σήμερα τα παιδιά επιλέγουν ή τουλάχιστον προσπαθούν και αγωνίζονται να επιλέξουν με βάση τα δικά τους κριτήρια πολύ περισσότερο. Και υπάρχουν λοιπόν πολλοί ενήλικες που αντιλαμβάνονται τι θα τους άρεσε ή προσπαθούν να το πάνε κάπου αλλού σε μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί πια ο κόσμος δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό μπορεί να είναι και η άγνοια. Θέλω να πω, βομβαρδιζόμαστε από πληροφορία, περνάμε πολλές ώρες μες στο διαδίκτυο, αλλά καμιά φορά συμβαίνει τη χρήσιμη πληροφορία μέσα στον οριμαγδό να τη χάνεις. Και αυτό είναι μια ερώτηση που αφορά και τους ενήλικες και τους γονείς που συμβουλεύουν τα παιδιά τους, τα ανήλικα παιδιά τους.
1: Μην ξεχνάτε ότι αν δεν ξέρουμε τι ψάχνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μέσα στο χάος την πληροφορία που θέλουμε.
0: Πολλές φορές μπορεί και να μην ξέρουμε όμως, δεν δικαιούμαστε σε ό,τι αφορά τις επιλογές τις επαγγελματικές.
1: Εγώ θα πω ότι σε ό,τι αφορά τη σταδιοδρομία, εντάξει, το λέω από την πλευρά του Συμβούλου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στην εποχή μας είναι απαραίτητη η υποστήριξη από κάποιο σύμβουλο για να μπορέσει κάποιος να πλογηθεί μέσα σε αυτό το χάος. Για να ψάξει και να βρει αυτό που θέλει, θα πρέπει να ξέρει τι ψάχνει. Αν δεν ξέρει τι ψάχνει, θα πρέπει να εκινεί από μια προσωπική περιέργεια, από μια ικανότητα ίσως που επίσης είναι μια δεξιότητα που δεν βρισκόμαστε στα σχολεία. Να φιλτράρει την πληροφορία έτσι, να έχει μια κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά μέσα στο σύγχρονο κόσμο και έτσι όπως είναι το διαδίκτυο πλέον. Mm-hmm.
0: Το διαδίκτυο και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, κυρία Καραβία.
1: Πιστεύετε... τώρα
0: αν σας έλεγα, έχετε για μια μέρα ένα μαγικό ραβδάκι να μπείτε στο Λύκειο και να εισάγετε ένα επιπλέον μάθημα, θα το κάνατε, ή αν όχι μάθημα, σεμινάριο. Εν πάση περιπτώσει, μια διαδικασία μύησης, αυτό που λέμε σταδιοδρομία. Κάποιοι μαθητές μπορεί να μην έχουν ιδέα, να βασίζονται απλώς στο τι θέλουν οι γονείς ή στο τι κατάφεραν βαθμολογικά.
1: Έτσι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν κάνουμε υποθέσεις. Ακριβώς έτσι συμβαίνει. Κοιτάξτε, στο εργαστήριο κάνουμε παρεμβάσεις σε σχολεία. Μπαίνουμε σε πάρα πολλά σχολεία και στην Αθήνα αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές. Βλέπουμε τα παιδιά, βλέπουμε πόσο χαωμένα και δυσκολεμένα είναι. Θα έλεγα ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, αν μπορούσα να κάνω κάτι με ένα μαγικό ραβδάκι, θα έβαζα ένα σύμβολο σε κάθε σχολείο. Ίσως και δύο και τρεις, ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ο άνθρωπος
0: για όλους ισότιμα,
1: να τα καταλάβει.
0: Βέβαια. Γιατί κάποιοι έχουν τη δυνατότητα και το κάνουν, στρέφονται. Έτσι. Δηλαδή εγκαίρως σε έναν σύμβολο σταδιοδρομίας.
1: Και νομίζω, δεν ξέρω αν το είδατε στην έρευνα, είναι και αυτό ένα έβριμα. Ότι η συμβουλευτική σταδιοδρομία θεωρείται προνόμιο της μεσοανώτερης τάξης.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λένε οι σύμβουλοι. Έτσι. Δεν έχουν όλοι ίδια ίση πρόσβαση στην.
0: Συνάδει. Είναι ένα λογικό συμπέρασμα. Φαντάζομαι πάντως, κυρία Καραβία, τελευταία έτσι, ερώτηση, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Είναι ένα επάγγελμα και το δικό σας διαβίου μάθησης.
1: Ισχύει.
0: Γιατί για να μπορέσεις να συμβουλεύσεις και να βρεις τα εργαλεία, πρέπει να ξέρεις και τι γίνεται και κάθε μέρα αλλάζει το πράγμα πολύ.
1: Πρώτα εμείς πρέπει να καλλιεργούμε δεξιότητες. Έτσι, πρέπει να είμαστε εμείς τα βιώσιμα παραδείγματα για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς και αυτό είναι που την κάνει έτσι και τόσο συναρπαστική.
0: Έτσι, δεν βαριέστε, σημαντικό. Νομίζω είναι ζητούμενο για πολύ κόσμο, ιδίως νεότερο σήμερα, να μην μπλήθει αφόρητα στη δουλειά του. Κυρία Καραβία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Η κυρία Σύση Καραβία είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Είναι επιστημονική συνεργάτηδα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ και κάνανε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Ο Απόστολος Λακασάς μας ενημέρωσε πρώτο στην Καθημερινή. Μπείτε να διαβάσετε το κείμενο που υπογράφει διαφημίσεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Νίκος Ανδρίτσος για τη συνέχεια, βρέδυνο μαγκαζίνο Sky 100,3. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε, ομπρέλα να πάρετε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
14: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
15: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
14: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
21: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
20: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
22: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin!

0: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα πως οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει αν αυτή η εκεχηρία περιλαμβάνει μόνο τα διυλιστήρια ή όλες τις ενεργειακές υποδομές. Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν λύσεις και επιδιώκουν τη διευθέτηση της σύγκρουσης, ενώ οι Ευρωπαίοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν με κάθε τρόπο να συνεχιστεί ο πόλεμος. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τετάρτης προς της Τρίτης προς την Τετάρτη. Στο Περιστέρι, στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε με απρονίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, έχει καταγράψει τη γυναίκα με κρυφή κάμερα στο σπίτι του να ρίχνει την ουσία σε τροφή. Ο άνδρας κατήγγειλε διάρρηξη, αναφέροντας ότι η πρώην σύζυγός του μπήκε παράνομα στην οικία του, ενώ οι γονείς της την περίμεναν απ' έξω μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στο όχημα ένα μπουκαλάκι το οποίο πιθανό να περιέχει ατροπίνη και άλλο ένα φιαλίδιο με άγνωστη ουσία. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφορο για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πήρε αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε σήμερα αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα πειθαρχικά όργανα του Σύλλογου. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο έως το Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε πως η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών και διαβεβαίωσε πως μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραληφθούν 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι σειρμοί με κλιματισμό και με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός. Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Εκτός από τα θέματα εμπορίου, μετανάστευσης και κινητικότητας των νέων, η Σύνοδος θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία συζήτησης για το μέλλον των σχέσεων Λονδίνου και Βρυξελών. Επίθεση στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδικία απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε κάνει ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Εντός συνόρων και πάλι, στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν μία 38χρονη και ένας 19χρονος, οι οποίοι έπεσαν στην παγίδα που έστησαν για να εξαπατήσουν 62χρονη. Η 38χρονη, παριστάνοντας τη λογίστρια, επικοινώνησε με την 62χρονη και την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα για να τα παραδώσει στον 19χρονο ώστε να αποφύγει δίθεν πρόστιμο από την εφορία. Η 62χρονη, ωστόσο, αντιλήφθηκε την απάντηση, κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές. Οι αστυνομικοί έσπευσαν μαζί της στο ραντεβού που είχαν καθορίσει οι δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο πλαίσιο εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχέας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, βεβαιώθηκαν 215 παραβάσεις σε σχεδόν 22.000 ελέγχους αλκοολομέτρησης. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,98% επί του συνόλου. Συνελήφθησαν 6 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ακίνητο ειδοποιήθηκαν 685 οχήματα, εκ των οποίων 114 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1040 άδειες ικανότητες οδήγησης και 305 άδειες κυκλοφορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με νίκη εκτός έδρας της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ με 3-1, ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τον ισοζέλικο Μπράντοβιτς, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει με υψηλή ταχύτητα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ο Τραμπ ανακοινώνει μονομερώς ενεργειακή εκεχηρία και η Ρωσία, που δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, χτυπά την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που πιέζεται να ρίξει τις τιμές στα καύσιμα, τα έχει βρει ξανά με τον επιτιθέμενο και τα βάζει ξανά με τους Ευρωπαίους. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες στηρίζουν το Κίεβο, διευρύνουν τις κυρώσεις και σε άλλες ρωσικές οντότητες, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διαλέξει πλευρά σε αυτό το πόλεμο. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λουίζα Κροντήρη.
1: Ρωσικό βλήμα χτυπά το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και σκορπά τον θάνατο. Τρεις άνθρωποι σκοτώνονται και 20 τραυματίζονται. Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Μόσχα εξαπολύει μπαράζ επιθέσεων σε εγκαταστάσεις ενέργειας και θέρμανσης και σε υποδομές φυσικού αερίου στο Χάρκοβο και σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια του Ζιτόμιρ. Επιπλέον 6 ενεργειακές υποδομές μπαίνουν στο στόχαστρο των Ρώσων τη Δευτέρα.
0: Ο Πούτιν, είναι ξεκάθαρο, δεν διαβάζει τις αναρτήσεις του Τραμπ. Είμαστε ευγνώμονες στην Αμερική και υποστηρίζουμε την ιδέα μιας ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός, και τώρα η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει ότι συμφωνεί.
1: Μετά από ώρες σιωπής, το Κρεμλίνο απαντά για το ενδεχόμενο μιας παύσης πυρός κατά ενεργειακών υποδομών.
0: Οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι να πούμε σχετικά με αυτό, φυσικά θα σας ενημερώσουμε.
1: Άγνωστο παραμένει αν μια ενδεχόμενη εκεχηρία θα αφορά το σύνολο των ενεργειακών υποδομών ή μόνο τα δηληστήρια, όπως αποκαλύπτει το Άξιος.
0: Στην Ουκρανία έχουμε μόλις ένα δηληστήριο. Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα πλήγματα μεγάλου βεληνικού εναντίον δηληστηρίων πετρελαίου και των εξαγωγών πετρελαίου της, τότε πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα κατά του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών, καθώς και να σταματήσει να σκοτώνει τον λαό μας.
1: Ούτε το Κρεμλίνο δίνει σαφή απάντηση στο τι περιλαμβάνει η ενεργειακή εκεχηρία.
0: Ο Πούτιν θα είναι έτοιμος να δώσει εντολή να μην γίνουν πλήγματα κατά της Ουκρανίας την ημέρα των εκλογών και μόνο εκείνη την ημέρα.
1: Στην Ουκρανία στέλνουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών από τις Βρυξέλλες με την επιβολή του μεγαλύτερου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου. Στη λίστα μπαίνουν 1.600 πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται κυρίως με τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία.
0: Μια κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τηρείται μόνο μονόπλευρα. Η άσκηση πίεση στη Μόσχα και όχι παραχωρήσεις είναι ο ταχύτερος τρόπος για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Κρισία κατηγορεί τους Ευρωπαίους ο Τραμπ.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε στη Ρωσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια για ενέργεια, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων δεν θέλουν ούτε να πλησιάσουν αυτό το θέμα. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό.
0: Όχι στην υποχώρηση απέναντι στην ρωσική απειλή. Οφείλουμε να αυστηροποιήσουμε τις κυρώσεις.
1: Κύβο τεράστια διπλωματική πίεση ώστε να επιτύχει την πολυπόθητη μείωση των τιμών στα καύσιμα παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις. Εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν, σύμφωνα με τους Financial Times, τους Ευρωπαίους, πως θα σταματήσουν ακόμα και τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς το Κίεβο μέσω του ΝΑΤΟ.
0: Παρά τις αριθμίες που προκαλεί η πολιτική Τραμπ και οι εναλλαγές στη διάθεση και τις δηλώσεις σχετικά με τους Ευρωπαίους, ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη δήλωσε στο Φόρουμ της Βαρσοβίας για την ασφάλεια ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να συγκρουστεί και να υπερασπιστεί οποιοδήποτε μέλος του δεχθεί επίθεση. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πτέρυχος Αλέξους Γκρίνγκεβιτς, η συμμαχία δεν θέλει πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμη να πολεμήσει ακόμη και απόψε το βράδυ. Παρουσιάζοντας την ατοϊκή θεωρία της νίκης, προειδοποίησε ευθέως τη Ρωσία ότι οι νατοϊκές δυνάμεις θα κατέστρεφαν οποιονδήποτε εμπλεκόταν σε τυχόν επίθεση, εάν η Μόσχα ήταν τόσο ανόητη ώστε να πλήξει νατοϊκό έδαφος. Κατά τον ίδιο, η σύγκρουση δεν είναι ούτε επικείμενη ούτε αναπόφευκτη, αλλά για να την αποτρέψουμε πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Δεν τίθεται θέμα της δέσμευσης της Ουάσιγκτον στη συμμαχία πρόσθεση, αν και η αποστολή στρατευμάτων και πού είναι πολιτική απόφαση. Όσον αφορά τις ραγδαία αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις, ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι χώρες μέλη είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν σαφώς και ρητώς στη Ρωσία που βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές.
0: Ρωσία και Ουκρανία έχουν επιλέξει τον ενεργειακό πόλεμο, αλλά έχουν διαφορετικές στρατηγικές. Το Κίεβο χτυπά δηληστηρία για να καταστρέψει την παραγωγή καυσίμων και η Μόσχα στοχεύει στο δίκτυο, θέλοντας έτσι να παγώσει τους Ουκρανούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το Κίεβο έχει επιλέξει με ντρόουνς και με πυράβλους να πλήττει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, κυρίως δηληστήρια, αποθήκες καυσίμων, αλλά και υποδομές εξαγωγών. Πού στοχεύει λοιπόν, ποια είναι η στρατηγική? Αφενός να αφήσει χωρίς καύσιμα τον ρωσικό στρατό.
5: Να ξυλώσει την παραγωγή καυσίμου, επομένως.
4: Και την παραγωγή και τα αποθηκευμένα καύσιμα, τα αποθέματα της Ρωσίας, θέλει να τα κάψει. Επίσης, προσπαθεί να μπλοκάρει και τις εξαγωγές της Ρωσίας, χτυπώντας βεβαίως δηληστήρια και υποδομές εξαγωγών.
5: Χτυπά όμως και η Ρωσία την Ουκρανία και χτυπά το δίκτυο. Έρχεται ένας βαρύς χειμώνας, επομένως και εκεί πέρα υπάρχει στρατηγική.
4: Φυσικά και η στρατηγική λοιπόν είναι να παγώσουν οι Ουκρανοί. Αυτό θέλει να κάνει η Ρωσία. Πλήττει ενεργειακές υποδομές, κυρίως εργοστάσια παραγωγής ρεύματος και αγωγούς φυσικού αερίου. Ο στόχος είναι αυτός που είπαμε βεβαίως, να παγώσουν οι Ουκρανοί και να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη στο Κίεβο έχουν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος από αυτά τα χτυπήματα.
5: Και πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Είναι μια διακεκαυμένη ζώνη που αλλάζουν εκεί οι ισορροπίες. Να ξεκινήσουμε από το στενό του Ορμούζ. Δεν είμαστε στα προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο κάτι κινείται σε πετρέλαιο από εκεί. Τα δηλισμένα έχουν πρόβλημα.
4: Βεβαίως. Γιατί για να έχουμε όλη την εικόνα πρέπει να δούμε τον χάρτη των δύο πολέμων και πράγματι βλέπουμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολη είναι η εξίσωση για τα καύσιμα. Έχουμε από τη μία πλευρά τα στενά του Ορμούζ αποκλεισμένα και με τα χτυπήματα που έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου και βεβαίως τις επιθέσεις Αμερικανών Ισραηλών προς το Ιράν, έχουμε μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, ακόμη και η Αίγυπτος έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων και οι τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, Λένα, στον αγωγό Ανατολής Δύσης, αλλά και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στις υποδομές εξαγωγών έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
5: Και στην Ερυθρά Θάλασσα, σε όλη την ακτογραμμή, εκεί πέρα μένονται μάχες.
4: Στο Μπαμ ελ-Μαντέμπ, φυσικά, που είναι πολύ δύσκολο, όπως γνωρίζουμε, να περάσουν τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα, πετρέλαιο. Και εκεί αυτός ο αποκλεισμός δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Είναι εκατοντάδες τα χτυπήματα που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του πολέμου. Φυσικά ακόμη περισσότερα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να λυθεί αυτή η κατάσταση.
0: Οι μεγάλοι παίκτες κάνουν συμφωνίες και η παγκόσμια οικονομία κρατάει την ανάσα της. Στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, το τρενάκι του τρόμου επιτείνει την αγωνία για το πόσο ακριβά θα πληρώσουμε το μάρμαρο όλοι εμείς εν ώψη του χειμώνα. Στη χώρα μας, την Τετάρτη, εκκινεί η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να στηρίξει τα νοικοκυριά με γενναίες παρεμβάσεις και με τιμή έναρξης κάτω από το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
6: Μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία, η αγορά περίμενε πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ανταυτού καταγράφηκε ανώτερη τιμή πάνω από $107 το βαρέλι, που είναι υψηλό δύο εβδομάδων.
0: Θα πρέπει οι αγορές να παίρνουν τον Τραμπ στα σοβαρά? Νομίζω ότι οι τιμές στην ουσία δείχνουν ότι δεν τον παίρνουν σοβαρά. Αυτό δείχνει η τιμή του πετρελαίου.
6: Η δική του κακού κλίματος είναι η νέα πρόβλεψη της Goldman Sachs, που θεωρούσε ότι μέχρι το Δεκέμβριο το Brent μπορεί να πέσει ακόμη και στα $85. Τώρα όμως αναβαθμίζει την πρόβλεψη στα $90 το βαρέλι.
7: Κάθε φορά που η Αμερική αλλάζει γραμμή, μια μέρα και χειρία, την άλλη απόρριψη, Η παγκόσμια αγορά πληρώνει την αβεβαιότητά της.
6: Η άνοδος του Brent προβληματίζει και την κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζεται για ανακοινώσεις την Τετάρτη και ήλπιζε σε πτώση διεθνών τιμών, ώστε τελικά ο λογαριασμός της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερος.
8: Πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη.
6: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εμπόρων καυσίμων, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Νεότερες πληροφορίες πάντως θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει επιδότηση έκπληξη, που αν επιβληθεί ολόκληρη μπορεί να μειώσει την τιμή στο 1,65 ή ακόμη και χαμηλότερα.
9: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
10: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων.
11: Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας είναι ένα αόρατο μνημόνιο.
12: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού με τα θηριώδη κέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας.
6: Μία ημέρα μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταφέρει εκ νέου στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρώπης το αίτημα για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και νέα μέτρα στήριξης.
0: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο, κυρίες και κύριοι, για όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Ο ένας μεγάλος πόλεμος είναι βέβαια στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποτύχει στο να βρει μια λύση σε αυτό. Προσπάθησε να βρει ένα συμβιβασμό. Έκανε ένα άνοιγμα προς τον Πούτιν, με σκοπό βεβαίως να πάρει και πετρέλαιο από εκεί, μήπως και πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, το οποίο είναι αυτό που βασικά τον ενδιαφέρει πριν από τις εκλογές για το Κογκρέσο, που είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Όμως αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή και είναι και πολύ μικρές ποσότητες για να κάνουν διαφορά ουσιαστικά στην τιμή του πετρελαίου. Αυτό είναι το ένα θέμα.
5: Οι εκ των έσω πιέσεις επομένως πώς μπορούν να τον επηρεάσουν και να τον κατευθύνουν και αν ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί τον πανικό μες στο κόμμα του.
13: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο διότι όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που δεν το δείχνει να έχει γύρω στο 35% δημοτικότητα. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σίγουρα θα χάσει τη Βουλή, ενδεχομένως και τη Γερουσία. Αυτό το βλέπουν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και γι' αυτό.

0: κανείς. Όλοι θεωρούν ότι είναι ένας πόλεμος αδικαιολόγητος, πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει και, αν θες, μια πολύ σαφή έκβαση. Δηλαδή, το μεγάλο δίλημα που έχει τώρα ο Τραμπ είναι τι θα κάνει με τους Χούθη. Αν θα τους επιτεθεί, προκειμένου να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, που είναι ένας μεγάλος συμμάχος Αμερικής, με τεράστια οικονομικά
1: σφαίρα. Και το ζητούν κιόλας.
0: Και το ζητεί και η Σαουδική Αραβία, ή όχι. Προφανώς δεν θέλει να το κάνει πριν τις εκλογές.
1: Αλλά...
0: γιατί αυτό ξέρει ότι θα διαλύσει όλη την περιοχή και μπορεί να στείλει το πετρέλαιο ακόμα παραπάνω. Από την άλλη, δεν μπορεί να φανεί τελείως αμέτωχος όλο αυτό, διότι αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους όλοι αυτοί οι σύμμαχοι που έχει εκεί στην περιοχή. Άρα είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δίλημα. Το πιθανότερο είναι να διαλέξει κάτι μεταξύ. Να κάνει δηλαδή κάποιες επιδρομές στους Χούθη, αλλά όχι μια κανονική, αν θες, επέμβαση.
1: Πάντως, την προηγούμενη φορά που την έκανε αυτή την επέμβαση, κόστησε πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επειδή έρχονται και εκλογές στο Ισραήλ, κάπου πριν τις ενδιάμεσες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες η εκλογή ή μη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά?
0: Καταρχήν, αυτό που διαβάσαμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ πίεζε το Ισραήλ να επιτεθεί εκείνος τους Χούθης. Αλλά βέβαια ο Νετανιάχου, επειδή ξέρει ότι πλέον έχει και αυτός μεγάλες αντιδράσεις, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια και με το Ιράν και με το Λίβαν και το καθεξής, είπε όχι, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει μια διαφορά μόνο με την έννοια ότι αν δεν βγει ο Νετανιάχου και είναι ο στρατηγός, τότε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη περίπτωση το Ισραήλ να κάνει πίσω σε ορισμένα πράγματα, να προσπαθήσει να βρει μια λύση στα θέματα τα ανοιχτά. Πάντως δεν νομίζω ότι η περιοχή αυτή θα ηρεμήσει για πάρα πολλά χρόνια.
2: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
3: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
7: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
6: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
7: e-stegastico.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play.

0: that goes wrong έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The play that goes wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας ο καταιγισμός δημοσιευμάτων, η πίεση των δημοκρατικών και η φημολογία περί σύγκρουσης συμφερόντων και ανάρμοστης συμπεριφοράς ενεργοποιούν μηχανισμούς ελέγχου για την Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το Associated Press, Τραμπ και Ρούμπιο ετοιμάζονται να στείλουν ομάδα που θα ερευνήσει το τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας και κατά πόσο τα όσα γράφονται έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο έρευνες για την Kimberly Guilfoyle. Να ακούσουμε όμως τι απαντά στις κατηγορίες μέσω των δικηγόρων της ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
2: Πρέσβη των ΗΠΑ λοιπόν απάντησε σήμερα στις ψευδείς, έτσι τις χαρακτηρίζει, κατηγορίες ενός πρώην φίλου και συνεργάτη της, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυρία Guilfoyle του ζητούσε χρήματα για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Η απάντηση δόθηκε μέσω των δικηγόρων της και αφού προηγουμένως δόθηκε η δήλωση στο Λευκό Οίκο και στο State Department για έγκριση. Ο ένας εκ των δικηγόρων της, ο Jesse Binal, αντιπροσωπεύει και τον πρόεδρο Τραμπ σε διάφορες υποθέσεις. Η κυρία Guilfoyle υπογραμμίζει μέσω των δικηγόρων της ότι αυτός ο πρώην πολιτευτής του Ρεπουμπλικάνων που την κατηγόρησε παρουσίασε μια συμβατική διαφορά ως αδίκημα για να επιτεθεί όχι μόνο στην ίδια αλλά και στον πρώτο Τραμπ και σε άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της κυβέρνησης. Αναφέρει ότι ο ίδιος είναι που της χρωστά $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη παρήχε για λογαριασμό του πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως. Η κυρία Guilfoyle τονίζει ότι τα δικά του λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε ο εν λόγω ο Ντίτερς δείχνουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς. Υπογραμμίζεται ότι η συμφωνία τους έγινε όταν η Guilfoyle δεν είχε κανένα κυβερνητικό ρόλο. Έγινε πριν εισέλθει στην κυβερνητική υπηρεσία και σημειώνεται από τους δικηγόρους της ότι ήταν μια καταξιωμένη δικηγόρος, μια εθνική τηλεοπτική προσωπικότητα και μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές υποστηρίχτριες του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική.
3: Αυτό είναι το ένα σκέλος σχετικά με τις 100.000 που ισχυρίζεται ο ίδιος ότι του τη ζήτησε η Kimberly Guilfoyle. Υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος με αυτά τα ταξίδια. Είχαμε απάντηση και γι' αυτό από τους δικηγόρους.
2: Η κυρία Guilfoyle υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εξίσου παραπλανητικές και σημειώνει ότι πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ακολούθησε, λέει, τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του State Department. Επίσης αναφέρεται στην επιστολή των δικηγόρων ότι έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, δώρων και αναφοράς, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία. Τέλος κάνει αναφορά και στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι από τότε που γράφει ιστορία, η ίδια δηλαδή, ως η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πρέσβυρα στην Ελληνική Δημοκρατία, έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη. Λέει ότι καθόρισε τις προτεραιότητες της ιδίας της υπό τον πρόεδρο Τραμπ, υποστήριξε την αμερικανική ενεργειακή επέκταση, ενίσχυσε τη στρατηγική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας και προώθησε την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής σε όλη την Ευρώπη και με τον κάθετο διάδρομο.
1: Αλλάζουμε θέμα στην πολιτική επικαιρότητα. Με πηξίδα τις δημοσκοπήσεις και τις κρυφές μετρήσεις, τα κόμματα χαράσουν στρατηγική, θέτουν τον πύχη και επιλέγουν αντίπαλο. Το 25% που έθεσε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός εδώ στον Sky βρέθηκε και σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η αντιπολίτευση κάνει διαφορετικές αναγνώσεις και βλέπει ητοπάθεια. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, απαντούν από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
3: Με την καθημερινότητα να παραμένει ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε το μεσημέρι στον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου που τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, διανύοντας την απόσταση μεταξύ Θησίου και Μοσχάτου.
4: Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς. Με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία.
3: Την ίδια ώρα, ο πύχης του 25% που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως κατώτατο όριο για δρομολόγηση εξελίξεων συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι το όριο θα ξεπεραστεί.
5: Εγώ πιστεύω, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
6: Όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά.
3: Διαφορετική ανάγνωση κάνουν Πασόκ και Ελλάς, αποδίδοντας την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε εσωκομματικές ισορροπίες.
7: Έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση της ΣΥΤΑς της επόμενης ημέρας.
8: Έθεσε τον εαυτό του ως ένα πρωθυπουργό υποπροθεσμία, έναν δηλαδή αδύναμο πρωθυπουργό.
9: Δεν είπε τίποτα.
8: Εκβιαζόμενος ενδεχομένως από διάφορες ομάδες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα.
3: Τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας αμφισβητούν και άλλα κόμματα.
10: Μόνο γέλιο προκαλεί η ψεύτικη δήλωση Μαρινάκη για τη Νέα Δημοκρατία και τις δημοσκοπήσεις ότι είναι στο 30%.
11: Αν πάρει 20% θα κάνει πάρτι.
12: Φτάσαμε λοιπόν στην Κρήτη και ξεκινάμε την περιοδία μας.
13: Εγώ πίνω εσπρέσο εντύπωση.
3: Ζητήματα υποδομών αλλά και οι πρόσφατες καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου ήταν στο επίκεντρο των επαφών του Αλέξη Τσίπρα την πρώτη μέρα της περιοδίας του στην Κρήτη. Ο πρόεδρος της Ελλάς ενημερώθηκε για την κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα και άκουσε τα αιτήματα των αγροτών στις πλημμυρισμένες περιοχές.
1: Πασόκ και Ελλάς δίνουν την πιο σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση και τη δίνουν με προσωπικές επιθέσεις και σχάτως ανίκιους χαρακτηρισμούς. Το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών που αναρωτιέται για την πνευματική επάρκεια του Νίκου Ανδρουλάκη εξόργησε τη Χαριλάου Τρικούπη που απάντησε σε υψηλούς τόνους. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
14: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με φόντο άρθρο του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
15: Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?
16: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι χειδαιότητα.
14: Για την κόντρα με το Πασόκ ερωτήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
17: Εγώ δεν τσακωνόμαι με κανένα. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς.
14: Το άρθρο προκάλεσε οργή στη Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας τον Αλέξη Τσίπρα ως εμπνευστή του.
7: Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
8: Ο κύριος Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος, ο οποίος την αυτονομία της άποψής του έχει εδώ και τα τελευταία 40
18: εσείς
8: χρόνια.
18: Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς, αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
19: Είναι η άποψη ενός αρθρογράφου, τη θέση μας την έχουμε πει επανειλημμένη εμείς σε σχέση με τον Πασόκ.
14: Ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους.
7: Υπόνομη, ο Θανάσης Καρτερός έχει τον σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολίματα.
14: Συζητήσεις προκάλεσε και η τοποθέτηση του συντάκτη του Μανιφέστου της Ελλάς Γιώργου Σκιακαντάρη που πήρε αποστάσεις από το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
15: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη καταδίκης αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο. Τι ντροπή!
14: Τη σφοδρή σύγκρουση Πασόκ Ελλάς σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών βλέπουμε ότι υπάρχει πλεώνασμα ύβρεων και διαξυφισμών όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
9: Το γεγονός ότι το Πασόκ και ο Τσίπρας αλληλοσπαράσσονται δείχνει τον πανικό και την τρικυμία εν κρανίω που τους διακατέχει.
11: Τιτάνων η μάχη. Τιτανομαχία. Μάχη νάνων, θα μου επιτρέψετε να σας πω.
14: Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στον Πάνο Καμένο και το Πασόκ με αφορμή τις αιχμηρές αναφορές του πρώην υπουργού στον Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
15: Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος.
14: Πασόκ και Ελλάς συγκρούονται με το βλέμμα στραμμένο στο νέο κύμα δημοσκοπήσεων που θα δημοσιοποιηθεί μετά τα μέσα Οκτωβρίου.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
20: Πέρα από την πολιτική, υπάρχουν στοιχειώδες κανόνες ευπρέπειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και με αφορμή το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ξεπεράστηκε αυτό το όριο. Υπάρχει το Λούμπεν, υπάρχει και το Αρλούμπεν. Εν προκειμένου, ο κύριος Καρτερός, που να θυμίσω στους παλιότερους, το 1987 μας έλεγε ότι το Τσερνομπίλ ήταν η συνωμοσία των καπιταλιστών, δεν υπήρξε στην πραγματικότητα και έλεγε. Φάτε άφοβα μαρούλια και ραδίκια. Λοιπόν, αυτός είναι στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα. Είναι στους 75. Δεν λέω ότι εκφράζει ευθέως, αλλά έπρεπε να αποδοκιμαστεί ευθέως. Διότι υπάρχουν όρια της ανθρώπινης βλακείας. Υπάρχουν όρια της ανθρώπινης ευπρέπειας όμως στην πολιτική και πρέπει να τηρούνται. Πόσο μάλλον από κάποιον, όπως ο κ. Τσίπρας, που θα είναι να επιστρέψει στην πολιτική και διεκδικεί.
3: Τον ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποδοκίμασε, αλλά έριξε την ευθύνη στο Πασόκ. Ότι εσείς το ξεκινήσατε.
20: Ωραία. Είναι αυτό η πεκφυγή. Αν ήθελε να είναι όπως πρέπει κανονικός πολιτικός, έπρεπε να αποδοκιμάσει ευθέως. Δεν χωράει μισόλογα σε αυτό. Δεν μπορεί από τη μια να θυμόμαστε τι έκανε στους πολιτικούς αντιπάλους το 10-12 μέχρι το 15 και τώρα να θέλει να παρουσιαστεί κάποιος άλλος. Οφείλει να αποδοκιμάσει χθες. Πάμε στα πολιτικά επιχειρήματα και στην ουσία όμως. Υπάρχει πράγματι ένας διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Και αυτή είναι η αγωνία και των δύο πλευρών. Και του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
3: Ποιος κερδίζει από αυτή την κόντρα, Παναγιώτη, γιατί μοιάζει να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι για ποιο λόγο επομένως τον αφήνουν να κάνει καμπάνια έτσι χωρίς στρες.
20: Στο τέλος της ημέρας, αυτός που κερδίζει είναι ο πρώτος. Αλλά πρόσεξε. Ο κ. Τσίπρας την πρώτη εβδομάδα ανακοίνωσε το καινούριο κόμμα. Θεώρησε ότι είναι δεύτερος και όπου να είναι καλπάζει για την πρώτη θέση. Φαίνεται ότι αυτό δεν προκύπτει. Αντιθέτως, τα τελευταία στοιχεία δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης έχουν ένα ρεύμα και ενδεχομένως, τίποτα δεν είναι βέβαιο, είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές ακόμα, να τον προσπεράσει. Ακριβώς αυτή η αγωνία λοιπόν δημιουργεί την αντιπαλότητα, αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες, επαναλαμβάνω. Άλλο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση, ο ανταγωνισμός, ακόμα και η σκληρή αντιπαράθεση, και άλλο η αγένεια και εν πωλής σε ορισμένες περιπτώσεις. Τη πολιτική αλητεία. Τα όρια τα ξεπερνά.
3: Οι χαρακτηρισμοί, ακόμα και αν δεν βαφτίζονται, απλώς αναφέρονται, όπως για παράδειγμα τα περί κατεμιάς. Είναι ένα επιχείρημα, είναι ένας τρόπος να ασκήσει πολιτική και κριτική στον αντίπαλό σου.
20: Σε λίγο θα πάμε σε μάγισσες ή χαρτορίχτρες. Αστεία πράγματα. Είπαμε, στην πολιτική επιτρέπονται όλα, αλλά μάλλον όχι ακριβώς όλα, σχεδόν όλα. Πρέπει να τηρούνται και κάποιοι στοιχειώδεις κανόνες να σε παίζουν άλλο σοβαρά. Αν δεν σε παίρνει σοβαρά, στο τέλος της ημέρας, εσύ που επιχειρείς με τέτοιους είδους αστεία πράγματα να κάνεις πολιτική, μάλλον τυλούζεσαι. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι τις εκλογές και θα δούμε πολλά πράγματα να ξεπερνάνε το όριο και το μέτρο. Ελπίζω να συνέλθουν οι πρωταγωνιστές και να κάνουν κάτι άλλο, όχι αυτή την πολιτική.
3: Πάντως στο κυβερνητικό όμως στρατόπεδο δίνουν τη μάχη των συγκεντρώσεων. Έχουν αρχίσει και μοιάζει να αρχίζουν και να μετριούνται.
20: Κοίταξε, η πολιτική είναι και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και συγκεντρώσεις και μπορεί να μην υπάρχουν αυτό που ξέραμε παλιά. Αλλά η παρουσία ενός πολιτικού και ειδή του Πρωθυπουργού σε κάποιες περιοχές που υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει τεράστια απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από τις προηγούμενες εκλογές, βλέπουν ότι έχουν μεγάλες απώλειες, είναι λογικό.
3: Εγώ έλεγα να μεταξύ των στελεχών οι συγκεντρώσεις.
20: Τα στελέχη, θα ξαναδείς, ο Σταυρός είναι μεγάλο μαρτύριο. Ο πολιτευόμενος από τη στιγμή της εκλογής του ξεκινάει το επόμενο μαρτύριο που είναι η σταυροδοσία για την επόμενη εκλογή. Είναι δύσκολη η δουλειά του πολιτευόμενου. Εγώ τους σέβομαι και μάλιστα τους θαυμάζω μερικούς εξ αυτών για την αντοχή τους. Είναι πολύ δύσκολη, μακάρι να την κάνουν καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εύκολη δουλειά και τα σπίτια και οι συγκεντρώσεις, οι πλατείες και όλα αυτά είναι μέρος της δουλειάς.
1: Αλλάζοντας τώρα θέμα, με το Oruch Race να είναι επί το έργο, η Κύπρος θέτει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης το θέμα του αγωγού που θα συνδέει ενεργειακά την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Για μονομερείς ενέργειες που στερούνται νομικής βάσης, κάνει λόγο η χώρα μας που εστιάζει στο timing των τουρκικών κινήσεων. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
0: Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι έφερε λευκοσία το Μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, μέσω του οποίου η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Πρόκειται για ένα μνημόνιο που αποσκοπεί στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, κατά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Ο αγωγός θα ξεκινά από το Αναμούρ και θα φτάνει στο Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερίνιας. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Roots Race, συνοδεία τριών πλοίων, θα πραγματοποιήσει εργασίες μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Aftex.
21: Η Τουρκία χτίζει ενεργειακή γέφυρα προς τα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θέτει τις βάσεις για έναν ευρύτερο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος μελλοντικά θα μπορούσε να διοχετεύσει κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς την Τουρκία και στη συνέχεια προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η Λευκοσία έχει ήδη καταγγείλει με επιστολή της στον ΟΗΕ τις νέες παράνομες ενέργειες της Άγκυρας.
0: Η επιχειρούμενη υλοποίηση του προτινόμενου έργου παραβιάζει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του εδάφους και των χωρικών της υδάτων, καθώς πραγματοποιείται χωρίς την άδειά της.
21: Για μονομερείς ενέργειες που στερούνται νομικής βάσης, κάνει λόγο η Αθήνα. Η νέα προκλητική κίνηση της Άγκυρας συμπίπτει με τις δεσμεύσεις της Αθήνας για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική σφραγίδα, όπως και με τις προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.
1: Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας με τον νυν Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο, όπως ο ίδιος μας έχει μεταφέρει, θα ήθελε πλήρως να αξιοποιήσει.
21: Νέα συνάντηση αναμένεται να έχει αύριο ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φαν Έρχιουμαν.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για τη δραστηριότητα του ερευνητικού πλοίου Oruch Race, που αρχικά δεν το συνόδευαν πολεμικά πλοία. Θα μας πει περισσότερα ο Μανούλης Κωστίδης.
22: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολικής και της Ανατολικής Μεσογείου, στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, αλλά ως αρχή της Τουρκίας ανέφερε ότι είναι υπέρ της επίλυσης των διαφορών με διάλογο και διπλωματία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι στο πεδίο των μαχών. Ο αμοιβαίος σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή μας. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική δήλωση από τον Τούρκο Πρόεδρο στην παρούσα φάση, επειδή ακούγονται πολλά, έχουν συμβεί πολλά, υπάρχουν και πολλά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει τη σημασία της.
3: Προφανώς και έχει τη σημασία της. Απλώς λέγαμε ότι το ερευνητικό πλοίο Roots Race, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, δεν το συνοδεύουν πολεμικά πλοία. Είχαμε σταθεί μάλιστα σε αυτή την πληροφορία. Αυτό, Μανώλη, δείχνει να έχει αλλάξει.
22: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε φωτογραφίες όπου μια τουρκική φρεγάτα προσέγγισε το Oruch Race στην Ανατολική Μεσόγειο κατά διάρκεια του έργου των ερευνών και βρίσκεται εκεί. Είναι ένα μήνυμα της Τουρκίας ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να στείλει φρεγάτα κοντά στο Oruch Race. Ενδεχόμενος ναι, αλλά ενδεχόμενος να είναι και ένα μήνυμα έτσι ώστε να δείξει ότι και ο τουρκικός στρατός βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως την ίδια ώρα, γαλλική φρεγάτα σε συνεργασία με τουρκική φρεγάτα πραγματοποίησαν άσκηση στη Μαρμαρίδα. Αυτό δημοσιοποίησαν μαζί και αυτό νομίζω, επειδή υπάρχει ο δικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας, ξαφνικά γαλλικά πλοία συνεργάζονται με τα τουρκικά. Νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό.
1: Η κακοκαιρία δείχνει ήδη τα δόντια της σε Ρόδο, Λίμνο και Κυκλάδες. Το σύστημα που έρχεται από αύριο όμως θέτει σε εγρήγορση τον κρατικό μηχανισμό για τα ύψη βροχής, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, όπως είναι η Εύβοια. Να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
23: Αυτή είναι η εικόνα που επικρατούσε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Ρόδου μετά την ισχυρή νεροποντή που έπνιξε το νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά όλη η περιοχή μετατράπηκε σε λίμνη. Ένας τουρίστας αναγκάζεται να βγάλει τα παπούτσια του για να διασχίσει το δρόμο. Σε ένα άλλο σημείο, στο δικαστικό Μέγαρο, τα νερά της βροχής μπαίνουν μέσα στο κτίριο. Για να ολοκληρωθούν οι δίκες, επιστρατεύονται ακόμα και κουβάδες. Έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας. Σε Κο, Μύκονο και Λευκάδα, οι υδροστρόβιλοι κάνουν την εμφάνισή τους. Κάμερα αποτυπώνει το παράζ κεραυνών που έπληξε τα ξημερώματα τη Λίμνο, κάνοντας τη νύχτα μέρα. Η κεραυνική δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και διήρκεσε μέχρι το πρωί.
2: Αυτό το χάλιζι το έχω δει χρόνια που δημένω στη Μακρινίτσα.
23: Στη Μακρινίτσα η σφοδρή χαλαζόπτωση της Κυριακής προκάλεσε προβλήματα καταστρέφοντας καλλιέργειες. Σε ποτάμια μετατράπηκαν την Κυριακή οι δρόμοι της Καλαμάτας μετά από ισχυρές νεροποντές που σάρωσαν την περιοχή.
1: Πάμε να ακούσουμε και την αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η Χριστίνα Σούζη, πριν λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το χαμηλό που μας επηρέασε το Σαββατοκύριακο έχει πια απομακρυνθεί προς την Τουρκία. Από αύριο, λοιπόν, περιμένουμε καινούριο επεισόδιο με βροχές και καταιγίδες. Θα βρέξει και θα έχει καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Από αύριο το πρωί μέχρι μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Σε όλη σχεδόν τη χώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Να πω κάτι, ότι οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έτσι κι αλλιώς έντονα φαινόμενα. Τώρα, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα? Αύριο, λοιπόν, φαίνεται ότι θα είναι πρώτα στα νησιά του Ιωνίου, του Νοτίου Ιωνίου, την Πελοπόννησο και στη συνέχεια στην Χαλκιδική, την Εύβοια, δηλαδή προς το βράδυ πηγαίνοντας.
3: Εξαπλώνεται επομένως το
4: ακριβώς. Σύστημα. Αλλά μιλάω πάλι για τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Βλέπεις ότι έχει μπλε και αλλού. Έχει και στην κεντρική Στερεά και στην βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο. Και εδώ μπορεί να είναι έντονα τα φαινόμενα. Όμως πιο έντονα φαίνεται ότι θα είναι εκεί στα ανατολικά. Δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Εύβοια. Την Εύβοια φοβάμαι πάρα πολύ.
3: Τι φοβάσαι, γιατί είναι τέτοια η περιοχή, έχει δοκιμαστεί από τις πυρκαγιές γι' αυτό, ή γιατί εκεί πέρα θα είναι πιο έντονα?
4: Θα έχει μεγάλα ύψη βροχής. Και θα έχει και γιατί όλα αυτά έχουν συμβεί. Πώς το λένε, φωτιές, ξανά πλημμύρες πριν από 10 μέρες. Έχει διάφορα τέτοια φαινόμενα. Άρα, εγώ τη φοβάμαι την Εύβοια και κυρίως την κεντρική και τη βόρεια Εύβοια. Επίσης, στις Ποράδες θα έχει πολύ νερό και αυτό πια φεύγει την Τρίτη και πηγαίνει την Τετάρτη. Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια. Θα είναι μέχρι το μεσημέρι περίπου έντονα στην Εύβοια και τις Ποράδες και θα είναι επίσης και στην Κρήτη τοπικά έντονα τα φαινόμενα και κυρίως στη Δυτική Κρήτη, αυτό μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, γιατί στη συνέχεια
3: εξασθενούν,
4: περιορίζονται σημαντικά και την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση
3: τώρα,
4: του καιρού.
3: Εκτός από την Εύβοια, θα πω εγώ ότι και η Κρήτη μας απασχολεί, διότι δοκιμάστηκε.
4: Βεβαίως.
3: Είδαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, είδαμε τη θάλασσα να βγαίνει στη στεριά. Σε σχέση με, με την πρόσφατη κακοκαιρία που είχαμε στο νησί, αυτό το σύστημα που έρχεται, ημερησίως, Χριστίνα, τι ζημιά μπορεί να κάνει? Πάντα συγκριτικά το λέω.
4: Στην Κρήτη δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεγάλη
3: στην
4: ζημιά.
3: Στην Εύβοια, για παράδειγμα,
4: μπορεί να έχει πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι, διόλα πίθανο. Εν δυνάμει μπορεί δηλαδή να το κάνει αυτό το πράγμα. Στην Κρήτη, μόνο στη Δυτική Κρήτη, ίσως έχει λίγο περισσότερο νερό. Εκείνο επίσης που έχω να πω είναι ότι θα πέσει και η θερμοκρασία αισθητά.
3: Λογικό, ναι.
4: Θα είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Επίπεδα αυτό για την Τρίτη, την Τετάρτη το ίδιο. Και ακόμα κάτι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν. Και τα 9 μποφόρ θα έχει απαγορευτικό, άρα όποιος θέλει να ταξιδέψει, καλό είναι να επικοινωνεί με τα κατάτοπους λιμένα αρχεία.
1: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, μια άλλη εξέλιξη. Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων ασκήθηκε σήμερα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και πλέον αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο. Θα μας πει περισσότερα η Άννα Κανδύλη.
5: Είναι αδικήματα που σύμφωνα με την ανακρίτρια στρέφονται κατά της δημόσιας τάξης. Αν λάβουμε υπόψη μας και το περιβάλλον κάτω από το οποίο έγιναν, δηλαδή στην διαδήλωση εκείνη, στο μεγάλο συλλαλητήριο που είχε γίνει για το μνημόνιο. Και πολύ σωστά, όπως λες, αλλάζει και η δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η υπόθεση φτάνει στην δικαιοσύνη, φτάνει να δικαστεί. Είχε γίνει στο παρελθόν με έναν κατηγορούμενο που δικάστηκε από μεικτό ορκωτό. Το μεικτό ορκωτό κατέληξε στην αθώωσή του. Τώρα όμως αλλάζει, το δικαστήριο είναι τριμελές εφετείο κακουργημάτων.
3: Άρα αποφασίζουν μόνο οι δικαστές, μόνο οι λειτουργοί, όχι οι πολίτες.
5: Ακριβώς. Δεν έχουμε λαϊκούς δικαστές, δεν έχουμε πολίτες. που τέλος πάντων θεωρούνται πιο σοβαρές αυτές οι υποθέσεις που έχουν αυτή την οσμή της τρομοκρατίας, θεωρούνται πιο σοβαρές και μπορούν να τις αξιολογήσουν καλύτερα οι δικαστές παρά οι λαϊκοί. Τώρα αύριο που θα πάνε και οι τρεις, βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, αύριο θα πάνε, θα πάρουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τη συμπληρωματική τους απολογία.
1: Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η αναστάτωση γονέων και μαθητών συνεχίζεται, ειδικά για εκείνους που δεν έχουν βοήθεια στο σπίτι και πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους όσο διαρκεί το μάθημα εξ αποστάσεως. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
21: Χωρίς απάντηση παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς η τεχνική έκθεση της αρμόδιας εταιρείας δεν δείχνει καμία διαρροή φυσικού αέριου.
10: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
12: Η τεχνική πραγματοποίησε ανεκτεταμένους ελέγχους από τα σημεία παράδοσης του φυσικού αέριου έως τα λεβιτοστάσια που μπορείτε να δείτε.
21: Αν και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, ερωτήματα γεννούν αποκλίσεις από παλαιότερη μελέτη.
13: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει, οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
12: Αυτό σημαίνει ότι το σχολικό συγκρότημα δεν μπορεί προς το παρόν να επανατροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο μέχρι να γίνουν τροποποιητικές μελέτες.
16: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος.
21: Με την προέλευση της οσμής να είναι άγνωστη, το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό με τους περίπου 4.000 μαθητές να συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση.
24: Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει κανονικό μάθημα.
16: Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
21: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη από πέρσι σε εξέλιξη έργο αναβάθμισης συνολικού ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6: Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που δεν έχει μόνο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και πολύ σημαντικές εργασίες αλλαγής της εικόνας της ιστορικής εκπαιδευτικής δομής στην Γκράβα.
21: Πάντως αύριο Τρίτη αναμένεται να επισκεφθεί το σχολικό συγκρότημα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, με νίκη εκτός έδρας της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ με 1-3 ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε υψηλή ταχύτητα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας.
25: Πάμε σε γραμμή, ναι.
26: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
25: Πολλά γκολ.
26: Γκολ στο βολέι.
25: Ποιο βολέι?
26: Ποιο match?
25: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
26: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
25: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλή σας εβδομάδα.
7: Sihi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sihi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sihi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSihi.gr.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
28: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβι μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
29: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
32: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις γειτονικές περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Αύριο Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή τους στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr wallet και του kids wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και κατά 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την Αμερικανική νομοθεσία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αντάλλαξαν αιχμές το Σαββατοκύριακο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο. Σε νεότερη συνέντευξή του σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι μόνο ο λαός της Ουκρανίας μπορεί να αλλάξει τον ηγέτη του. Μιλώντας στο Fox News, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι έτοιμος για εκλογές και πως χρειάζεται για την προετοιμασία του σε ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών. Στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην βουλευτή των, με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Deeters, απαντάει πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Deeters εξακολουθεί να αντισοφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Guilfoyle έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι ο μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του σήμερα στο Κρήτη TV, μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τζακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν με έχετε δει να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε ο κύριος Τσίπρας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενιδί. Η 89χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ανιψιό της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

κοίτα, για το Μίμι Πλέσα θέλω να πω, γιατί είχε γεννηθεί σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1924 από τους σημαντικότερους πολυγραφότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, που κινήθηκε με τεράστια άνεση από την jazz και την ελαφρά μουσική ως και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, μεγάλες μουσικές φόρμες. Εννοείται, μια πιάσαμε το φεγγάρι, δεν παβάζουμε και το άλλο. Δικό του είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, και καλώς σας βρίσκουμε, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. 12 του μήνα φτάνουμε στα μέσα της περίοδου του φθινοπόρου, του έτσι όπως τον έχουμε υποδεχτεί με τον Οκτώβριο, που θα μας αλλάξει το σκηνικό του καιρού, έτσι. Αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική, μπαίνουμε σιγά σιγά σε άλλες συνθήκες. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κρατήσουν, αλλά περιμένουμε βροχοπτώσεις. Ήδη φαίνεται σε κάποια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το ότι υπάρχει πρόβλημα. Έβλεπα και αρκετές έτσι σκηνές και στο δελτίο ειδήσεων εδώ της τηλεόρασης του Sky. Και οπότε εντάξει, θα είμαστε προετοιμασμένοι με κάποιο τρόπο. Η βροχή είναι ωραίο πράγμα, αρκεί να μην πνιγόμαστε. Έτσι. Η βροχή είναι ωραίο πράγμα. Και έβλεπα και τις εικόνες από την Ηλίκη. Οφείλω να ομολογήσω ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Και μάλιστα, επειδή πέρυσι ήταν μια χρονιά που έβρεξε, δεν ήταν μια χρονιά όπως οι προηγούμενες, που ήταν λίγο ζόρικα τα πράγματα. Φαίνεται ότι τα πράγματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ταμιευτήρες μας, δεν πάνε και τόσο καλά. Ίσως το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά ναι, την έχουμε ανάγκη τη βροχή. Ας το βλέπουμε έτσι, αρκεί βεβαίως, το ξαναλέω, να είμαστε προετοιμασμένοι. Πόσο μου αρέσει, ειλικρινά τώρα το είδα, το πρόσεξα, ότι έχετε στείλει μηνύματα πριν ξεκινήσω την εκπομπή και μας περιμένατε. Αυτό είναι πολύ ωραίο που χτίζουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να φωνάξω. Όχι να φωνάξω να σηκώσω ένταση φωνής. Όχι, όχι. Να φωνάξω. Με γκρίνια, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Και ο λόγος είναι, με αφορμή, προσέξτε, την κόντρα Βύση Καρβέλα, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ελέγχει, λέει, τώρα τα οικονομικά τους. Και εκεί στρέφονται πια οι προβολείς της ανεξάρτητης αρχής, στους δύο καλλιτέχνες. Οι ελεγκτές ξεσκονίζουν, λέει, τα οικονομικά στοιχεία της ιστορικής συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, ενώ την ίδια ώρα ο Νίκος Καρβέλας βρίσκεται αντιμέτωπος με έλεγχο για έσοδα ύψους 850.000 ευρώ. Και θα ρωτήσω, και θέλω να μου πείτε και την άποψή σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, να το πω ελληνικά, όπως το λένε και οι φίλοι μας οι νέοι, αν δεν είχαμε το μαναφούκι μεταξύ Βύση Καρβέλα, Καρβέλα Βύση. Το μαναφούκι, έτσι δεν το λένε οι νέοι, έτσι το λένε, Κώστα. Έτσι το λένε. Καλά, το λένε κι αλλιώς. Λοιπόν, δηλαδή, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τι δεν θα έκανε. Τώρα, λέει, με αφορμή την κόντρα, γίνεται αυτός ο έλεγχος. Συγγνώμη, τώρα θα ελέγξουν τη συναυλία, τη μεγάλη στο ΆΚΑ, μετά από την κόντρα που προκύπτει. Άρα, η είδηση δεν είναι, παιδιά, η κόντρα αυτή καθ' αυτή. Είναι ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μάλλον κάτι δεν έκανε καλά. Ή δεν θα έκανε καλά. Και γιατί να παρουσιάζεται, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω, το οποίο με εξοργίζει, ειλικρινά. Γιατί να παρουσιάζεται ως μεγάλη είδηση ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα κάνει τη δουλειά της. Αυτό. Ας μου το εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή, ειλικρινά σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ας μου το εξηγήσει κάποιος. Ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα κάνει τη δουλειά της τώρα. Αν δεν είχαμε την κόντρα, δεν θα είναι και μύτη. Αυτό λέμε. Και γιατί εμείς στα μέσα το παρουσιάζουμε ως μεγάλη είδηση. Ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τώρα στρέφει τους προβολείς επάνω στη Βύση και τον Καρβέλα. Και καλά τους κάνει και καλά να τους έκανε. Γιατί όταν ακούει ένας μικρομεσαίος αυτή την είδηση, ακούγαμε, ξέρω εγώ, για τη συναυλία της Βύσης στο ΆΚΑ, ότι ξέρω εγώ, 8 εκατομμύρια η παραγωγή κτλ. Δεν είναι στραγάλια. Λεφτά είναι. Και τώρα, λέει, θα εξετάσουν τα παραστατικά, θα εξετάσουν τα τιμολόγια, θα εξετάσουν τον ατάλο. Και συγγνώμη, ρε φίλε, είσαι μικρομεσαίος και εσύ ακούς τώρα αυτή την είδηση που εσύ δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Υποψιάζομαι από αυτά που μας λένε και οι δικοί σας, έτσι. Υποψιάζομαι ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Και ακούς, λοιπόν, ότι μετά την κόντρα τους προκύπτει ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα κάνει φίλο και φτερό. Και λες, τι δεν έκανε σωστά. Γιατί δεν έκανε τη δουλειά της πριν. Γιατί δεν θεωρείται αυτονόητο ότι θα κάνει τη δουλειά της. Οποιοςδήποτε. Λέω εγώ τώρα. Είδατε, δηλαδή, σας είπα λίγο θα φωνάξω. Έχω και άλλους λόγους να φωνάξω σήμερα. Λοιπόν, να κάνουμε συστάσεις. Να κάνουμε συστάσεις. Έχουμε έναν ψύχρεμο Κώστα Σπανό απέναντι. Γιατί δεν μου είπες γιατί γέλασες όταν είπα ότι η νέα Ελένα μαναφούκι.
1: Το λέγαμε κι εμείς.
0: Το λέγαμε και εμείς παλιά. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το έμαθα, τώρα το άκουσα. Ειλικρινά το. Και το άκουσα σε. Πού το άκουσα? Νομίζω σε κάποια ταινία. Κάπου το άκουσα. Κάπου το άκουσα. Λοιπόν, Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-48-00-174. Πώς μου ήρθε να πω τώρα νούμερο από άλλο σταθμό που δούλευα πριν 800 χρόνια. Είναι κάτι παθαίνει το μυαλό που και που. Ξαναλέω, 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατσόκλου. Τώρα, και οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι δύο εξής. Είναι το Viber που το εκτιμώ αφάνταστα και από ό,τι καταλαβαίνω σας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος επικοινωνίας εκεί. Είναι το 698-123-1003, πάμε ξανά, 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνει το ό,τι θέλετε και με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Εννοείται. Στο Viber στείλτε και φωτογραφίες, σχόλια, απόψεις, ό,τι τραβάει η όρεξή σας εδώ να το δούμε. Καλησπέρα μου στη Σόφη. Γεια Σόφη μου, γερή δυνατή πάντα, καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Καλησπέρα στη Ζωή. Ναι, καλή δύναμη και σε σένα. Καλησπέρα. Λέει. Τι λέει, φίλε, δεν το βλέπω καλά. Το μήνυμα που μου έστειλες, μου λέει δεν είναι απίθανο να συμβεί μέσα στους ρυθμούς που τρέχουμε όλοι. Μπορείς να μου το γράψεις καλύτερα. Για να το δω να το μεταφέρω στις φίλες ακροάτρες και τους ακροατές. Καλησπέρα. Όπα. Καλησπέρα. Ρέα μου, περίμενε τώρα. Μοναδική σεξι φωνή. Περίμενε τώρα. Για μένα λέει. Όχι. Ναι, για μένα λέει. Αλλά μου έχει στείλει και άλλα μηνύματα μετά. Κάτσε αυτό να το δούμε, Ρέα. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνος. Να πω και την καλησπέρα μου και στο Στέλιο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ και στον Νίκο. Ο Νίκος μου λέει το εξής. Καλησπέρα. Στο τέλος, κάθε έτους, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εξόδων ξέρει ποιος δεν έχει υποβάλει δήλωση. Τελικά, κάνουμε την ίδια ερώτηση που κάναμε πριν από ένα μήνα με το Μαζονάκι. Αφού πέθανε, όλοι ξύπνησαν από το λίθαργο. Όχι, δεν είναι θέμα. Ο Καρβέλας λέει καθυστέρηση. Έκανε την δήλωσή του πιο μετά. Άλλο αυτό. Αυτό, παιδιά, στο κρίνουν. Φαίνεται πότε κάνει κάποιος τη δήλωσή του. Δεν είναι πια τόσο θέμα. Άλλο λέω. Γιατί έπρεπε να γίνει ό,τι έγινε για να πούν ότι θα τους ελέγξουν. Αυτό λέω. Έτσι με απλά λόγια. Τέλος πάντων, το άλλο για το οποίο θέλω να πω κάτι. Και τώρα εδώ ξέρω ότι θα ξύσω κάποιες πληγές. Ας τις ξύσουμε και τις πληγές. Οι πληγές βέβαια δεν είναι για να τις ξύνουμε, είναι για να επουλώνονται. Αλλά λέω. Λοιπόν, είχαμε το Ρούμπιο εδώ. Τον αγαπητό Ρούμπιο, οι πνίκες εκεί, το Νατάλο, χαμός. Αλλά. Την Παρασκευή, ο Ρούμπιο που τον είχαμε εδώ στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, Δημοκρατία κτλ, ανακοίνωσε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτό δηλαδή που δικάζει γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μπαίνει λοιπόν στη μαύρη λίστα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, πλάι ας πούμε στη Χαμάς, πλάι στην Αλκάιντα, και λίγες ώρες πριν η πρώην δικαστής του, η κυρία Πιλάη, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για μια πορεία αφοσίωσης στο διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο, που ξεκίνησε βεβαίως από το Apartheid. Ωραία μέχρι εδώ. Την ίδια μέρα η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις κυρώσεις στο ρωσικό δίζελ. Ο Πούτιν λοιπόν που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τα λέω σιγά, θέλω να τα καταλαβαίνουμε έτσι, για την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία, ξαναγίνεται λοιπόν φίλος και το δικαστήριο που τον καταζητεί αντιμετωπίζεται λες και είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτό, παιδιά, αγαπητές φίλοι και φίλοι, λάθος το παιδιά, χίλια συγγνώμη, αλλά σας νιώθω έτσι φιλαράκια μου, γι' αυτό το λέω έτσι. Σαν να το συζητούσαμε, ξέρω εγώ, πίνοντας το καφεδάκι μας. Λοιπόν, ούτε λίγο τι πολύ, αυτό είναι μια ουσία, μια ανάγνωση του πράγματος. με το State Department να υπόσχεται ότι θα το παραλύσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Λοιπόν, υπήρξαν δηλώσεις αντίδρασης από κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι εμείς ως κράτος είμαστε αυτοί που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο ως εθνική γραμμή. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε? Να το συζητήσουμε λιγάκι. Είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ότι ο ίδιος ο Ρούμπιο που ήταν εδώ στην ΠΝΙΚΑ είπε ότι θα το παραλύσουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο καταδικάζει, το ξαναλέω, γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά τι, το έβαλε στην ίδια μοίρα με τη Χαμάς και την Αλκάιντα. Και βεβαίως είχαμε την ίδια ώρα και αυτό που υπόθηκε για το ρωσικό ντίζελ από τον Τραμπ. Ο Πούτιν, το ξαναλέω, καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία και για άλλα, ξέρω εγώ. Και το δικαστήριο που τον καταζητεί αυτή τη στιγμή κρίνεται ως εγκληματική οργάνωση. Όχι τίποτα άλλο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ που μιλούν, δηλαδή γενικώς στη χώρα, που λένε για τα πουτινάκια και τα λοιπά. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή τους τώρα, δηλαδή, ειλικρινά. Που και εγώ μιλάω για τα πουτινάκια, έτσι. Εννοείται ότι μιλάμε για τα πουτινάκια και οφείλουμε να μιλάμε για τα πουτινάκια. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια καυτή πατάτα. Λέω. Λοιπόν, για να συζητήσουμε εδώ. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Καλησπέρα Δημήτρη. Κάλλιο αργά παρά ποτέ για τον έλεγχο στον Καρβέλα. Και τη Βύση όμως. Και τους δύο θα έλεξουν. Και μακάρι να του βρούνε ατασταλίες. Θα το χαρώ πολύ. Ο Καρβέλας προσβλητικός με πολύ κόσμο, κυρίως δημοσιογράφους. Στο ξαναλέω, και τους δύο βάζουν, θα ελέγξουν, όχι μόνο τον Καρβέλα, και καλά κάνουν και θα τους ελέγξουν. Το θέμα είναι, θα το έκαναν αν δεν άνοιγε μύτη ή αν δεν έβγαινε το θέμα στη δημοσιότητα. Είναι ένα ζήτημα. Ξεκατίνιασμα μου λέει, το λέμε στα μέρη μας, μου λέει η Μαρία.

τους ελέγχους. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γεια σου, φίλε μου Παναγιώτη από τη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά. Ο Ηλίας, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, από πού? Ηλία μου, βοήθησέ με και από πού είναι η φωτογραφία. Γεια σου, Ρίτσα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί μου λέει τώρα έπεσαν τα καρφώματα, μου λέει ο φίλος ο Τάσος. Ναι, αλλά οκ. Okay. Τα ποσά, ας πούμε, για τη συναυλία στο ΆΚΑ είχαν ακουστεί πολύ καιρό πριν. Δεν ήταν κάτι νέο. Λοιπόν, θέλω να θίξουμε όμως και το θέμα του, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το θέμα του Πούτιν, το θέμα του Τραμπ. Μην το περάσουμε αυτό στο ντούκου. Και το ξαναλέω. Ως χώρα, οφείλουμε να πάρουμε θέση σε αυτό. Γιατί είμαστε εμείς που επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο ως εθνική γραμμή. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ μου τώρα Σπανέ, ξέρεις τι θέλω να βάλουμε? Να σου πω αμέσως, κάτσε να δω τη λίστα. Θέλω Παβαρότη. Και υπάρχει λόγος. Να, ας πούμε Παβαρότη σίγουρα θα αρέσει τώρα του Άρη. Να το αφιερώσουμε να ακούει. Λοιπόν, βάλε Παβαρότη. Εδώ είναι κάτι που ζήτησα από την Κωνσταντίνα, είναι με James Brown. Δώστε γκάζια. Και το λέω αυτό γιατί σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1935 γεννήθηκε ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Θέλω να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Όσο το ακούσουμε, δώστε ένταση, είναι υπέροχο.

0: Κωνσταντίνε μου, το μήνυμα θα το διαβάσω. Η ταυτότητα της εκπομπής αναφέρθηκε. Κάναμε τις συστάσεις μας, εννοείται. Δεν είμαι από τους παραγωγούς που θέλω να το κάνω αυτό στην αρχή, γιατί το να το κάνω στην αρχή για μένα δείχνει αμηχανία, ότι δεν έχω τι να πω. Όχι. Γίνονται όλα στην ώρα τους, έτσι. Εγώ αυτή τη σχολή είμαι. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Περίμενα, λέω, θα προλάβουμε να μπει ο Παβαρότη μέσα στο τραγούδι, γιατί James Brown Παβαρότη είναι συγκλονιστικό. Αυτό το τραγούδι το έχω και στο αυτοκίνητό μου, οφείλω να ομολογήσω. Γεια σου, Λένα, γεια σου, Λένα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Συντονισμένοι πάντα εδώ, στον Sky 103. Την καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
2: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια.

0: χιούμορ και συγκίνηση.
1: Για δεύτερο χρόνο στο θέατρο Ηλίσια.
0: Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
6: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Οκτωβρίου του 1944 ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, όταν λοιπόν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Έως 3 Νοεμβρίου και ο τελευταίος Γερμανός και Βούλγαρος στρατιώτης είχε αποχωρήσει από την υπηρετική τότε Ελλάδα. Να μην ξεχνάμε το τέλος της γερμανικής κατοχής. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, είμαστε από τις εκπομπές που μπορούν να συνδυάσουν και Πλέσα στην αρχή και Παβαρότη στην συνέχεια, αλλά και ένα εκπληκτικό τραγούδι που το λατρεύω, από την Δόμνα Σαμίου τώρα, το Τζιβαέρι, η οποία εννοείται ότι ήταν μια εξέχουσα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια όμως του δημοτικού τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση. Από μικρασιάτες πρόσφυγες γεννήθηκε στην Κεσαριανή σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1928.

0: κομμάτια της νεότερης ιστορίας μας κρύβει αυτό το τραγούδι στους στίχους, έτσι. Και ειδικά αν τα ακούς σε κάποιο νησί, σίγουρα περιγράφει ζωές πάνω απ' όλα, ζωές ανθρώπων που έφυγαν. Το λέω ειδικά για τους νησιώτες μας, γιατί εντάξει, αυτό το τραγούδι ακούγεται πάρα πολύ, ειδικά σε κάποια πανηγύρια, ακόμα και σήμερα. Αλλά εντάξει, αλλιώς να το ακούς εννοείται με αυτή τη μοναδική φωνή. Σιγανά πατώ στη γη. Την καλησπέρα μου στον Ηλία. Ο Ηλίας είναι οδηγός στο Express του Μεσονεκτίου, το Χ93, από Ελευθέριος Βενιζέλος. Μόλις έφτασα και φεύγω, μου λέει, καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά, πολύ χαίρομαι που σου κρατώ έτσι συντροφιά την ώρα. Τώρα πρέπει να είσαι στην Αττική Οδό, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Έχει κόσμο. Είναι το Χ93, μάλλον πρέπει να είναι αεροδρόμιο με κάτι. Είναι Σύνταγμα, δεν ξέρω τι είναι, βοήθησέ με λίγο. Δεν τα ξέρω καλά αυτά. Γεια σου, Έλενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την άποψή σου και για τη διασκευή του τραγουδιού που ακούσαμε, James Brown και Παβαρότη. Έλα τώρα, αυτό που μου λες δεν το πιστεύω. Είχες χάσει είχες αργήσει να ξυπνήσεις για τη δουλειά επειδή το άκουγες και στον ύπνο σε αυτό το τραγούδι. Κωνσταντίνος τώρα εδώ μου τι λέει. Λέει, όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά, τι σε πιάνει ρε παλικάρι με το ηλικιακό ίκτο, λέει, άκου, λέει, έτσι λένε οι νέοι, έτσι το λένε οι νέοι. Τι, γι' αυτό το είπα στην αρχή. Πας λέει στα 55. Δηλαδή εκεί που είμαι θα έρθεις. Έτσι Κωνσταντίνε μου, αυτό είναι. Και επίσης μου λέει, σου έχω πει, λέει, πόσο γλυκός είσαι όταν φορτώνεις από μικροφόνου. Κάτσε ρε φίλε, είχα άδικο και για το ένα και για το άλλο θέμα που θίξαμε μέχρι τώρα. Συμφωνώ μέχρι κεραίας με όλα αυτά που είπες, αν και ήταν λίγο χουντίνη η ελιγμή στο πρώτο μισάωρο από τον Μπλέσσα στον Παβαρότη. Μετά σου κάτσε και Σαμίου. Δόμνα Σαμίου. Δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε ταυτότητα της εκπομπής, το είπαμε. Την καλησπέρα μου στο Παντέλο από Ζεφύρι. Κάτι μου λέει για το Ρούμπιο εδώ και τα λοιπά. Και μου λέει ο άλλος εδώ ο φίλος, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου δεν το αναγνωρίζει ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία, ούτε πολλές χώρες της Μεσαίας, ούτε η Κίνα. Υπάρχει περίπτωση σε ακραίο σενάριο να το ανακηρύξουν οι ΗΠΑ και τρομοκρατική οργάνωση. Επισήμως και τότε βάσει της Αμερικανικής νομοθεσίας θα έχουν δικαίωμα οι μυστικές υπηρεσίες ακόμη και να εκτελέσουν τους δικαστές ποινικού δικαστήριου. Δεν είναι εύκολο κάποια χώρα να πει κάτι γι' αυτό, γιατί μπορεί να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ. Μα κατάλαβες όμως τι θέλω να πω, έτσι. Νομίζω ότι τη λογική για το σχόλιο που έκανα την κατάλαβες. Λοιπόν, σαν να λέμε, τρόπους επικοινωνίας. Viber 698-123-1003 και ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ το διαβάσουμε. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σχολιάσω, βέβαια, προσέξτε, για το θέμα του Ρούμπιο και τον ορίζοντα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων έγραψε ένα μοναδικό άρθρο ο Κωνσταντίνος Φίλης στην Καθημερινή. Είναι και εδώ αναλυτής στην τηλεόραση του Sky. Κάποια στιγμή, τώρα, αν όχι σήμερα και αύριο, έτσι κι αλλιώς αυτά τα θέματα πηγαίνουν έρχονται, μπορούμε να το σχολιάσουμε και σε συνδυασμό με την εξέλιξη που είχαμε και σε ό,τι έχει να κάνει με την συμφωνία εκτός εισαγωγικών Τραμπ και Πούτιν. Αλλά το ξαναλέω, εγώ συμφωνώ με την αναφορά για τα πουτινάκια και τον ρόλο που παίζει η Ρωσία. Όχι, δεν συμφωνώ με τον ρόλο, ότι κατακρίνουμε τον ρόλο της Ρωσίας. Τώρα, τι θα πούν? Ή το ξαναλέω, τι λέμε κι εμείς ως χώρα, επειδή αναφέρθηκα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που επικαλούμαστε το Διεθνές Δίκαιο ως εθνική γραμμή? Τι λέμε, έτσι από περιέργεια. Γεια σου Γιάννη μου, την καλησπέρα μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από απουσία ημερών, έτσι, θα παίρνω παρουσίες. Ελευθέριος Βενιζέλος, Τέλ Κηφισού. Α, είναι πολύ μεγάλο το δρομολόγιο. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό που θέλω να σχολιάσω. Έδωσε κάποια στοιχεία η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο, πάμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, δηλαδή έναν μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μετά από την έναρξη. Και οι πρώτες καταλήψεις σχολείων στη χώρα είναι γεγονός και μάλιστα είναι αυξημένες σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Το παραδέχτηκε λοιπόν σε μια συνέντευξή της Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, λέγοντας ότι έχουν γίνει ενέργειες για να ικανοποιηθούν αιτήματα των μαθητών. Ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχαμε ένα ποσοστό 5,56%, φέτος, παιδιά, είναι 7% ήδη. Δηλαδή, 7% των σχολείων μας έχουν κατάληψη οι μαθητές. Ο Υπουργός δήλωσε ότι οι μαθητές έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν κριτική, να θέτουν αιτήματα και να ζητούν λογοδοσία από την πολιτεία. Επισημένοντας ωστόσο ότι το κλείσιμο των σχολείων δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα. Πείτε μου αν είστε γονείς παιδιών που έχουν κατάληψη αυτό το διάστημα. Ή αν είστε εκπαιδευτικοί. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Δεν το είχα υπολογίσει. Δεν ήξερα ότι ένα 7% των σχολείων αυτή τη στιγμή, ένα μήνα μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς, είναι κλειστό λόγω ετοιμάτων. Προσέξτε, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, δεν ξέρω αν πολιτικά σχετίζεται με την νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος, διαμαρτύρεται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις συγχωνεύσεις τμήματων που φτάνουν να έχουν 25 με 27 μαθητές. Ζητείτε να έχουν 15 μαθητές σε ένα τάξη. Αυτό βάζει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών. Η κατάσταση των σχολικών κτηρίων, το υψηλό κόστος των προϊόντων στα σχολικά κηλικία. Αυτά είναι αιτήματα που έχουν διατυπωθεί. Έτσι. Τα αιτήματα της Επιτροπής είναι να δίνονται και δωρεάν σνακ στα παιδιά στα σχολεία. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και τα λοιπά. Και επίσης διαμαρτύρεται για το νέο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών, το οποίο θεωρείται ότι δυσκολεύει πάρα πολύ τις εκδρομές. Με αυτό είχαμε ασχοληθεί και με κάποιον εκπαιδευτικό πριν από λίγες μέρες. Αλλά πείτε μου, αν είστε γονείς παιδιών που έχουν προχωρήσει κατάληψη αυτή τη στιγμή στο σχολείο, αν είστε εκπαιδευτικοί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το είδα αυτό το θέμα και επειδή ζω σε πολυκατοικία και ειδικά όταν ζούσαμε σε πολυκατοικία τα χρόνια των μνημονίων, εμένα μου ξαναήρθε λίγο εκείνη η περίοδος. Υπάρχουν, και είδα και κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει ο πρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, αγαπητός Στράτος Παραδιάς, για τα παιδεία, λέει, σύγκρουση στις πολυκατοικίες. Αυτό κι αν είναι καυτό θέμα, έτσι. Διαφωνίες που καταλήγουν ακόμη και σε αίθουσες δικαστηρίων, αλλά έχουμε τη δημιουργία του νέου κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν ξέρω εάν μπορεί να απλοποιεί κάποια πράγματα. Λοιπόν, μια πολυκατοικία έχει πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με οφειλές που μπορούν να χρωστούν κάποιοι ένοικοι. Εμείς είχαμε τέτοια περίπτωση σε μια πολυκατοικία που έμενα και ήταν. Και προσέξτε, και ειδικά το να εκφράζεις και στη συνελεύση που κάναμε και μια άποψη ότι εγώ δεν δίνω γιατί δεν γουστάρω αυτό. Μισό λεπτάκι. Δεν έβρισκες άκρη. Ας πούμε, κάποιες επεμβάσεις σε ένα διαμέρισμα. Μια άλλη περίπτωση. Η ταράτσα επίσης. Όχι για το ποιος απλό είναι τα ρούχα στην ταράτσα. Ενδεχομένως, αν την εκμεταλλεύεται κάποιος περισσότερο από ότι τον Ατάλ. Τον γκαράζ επίσης, το πάρκινγκ. Στις πιλωτές. Πανικός. Το αν κλείνουν κάποιοι μπαλκόνια επίσης είναι ένα θέμα. Εγώ μια φορά αντιμετώπισα ένα θέμα γιατί είχα βάλει τέντες. Αν με ξέρετε, παλιά έκανα εδώ μια ταξιδιωτική εκπομπή. Και έλειπα. Και είχα πει, μόλις είχα πάει σπίτι, στον τεντά να βάλει τέντες. Αυτός ο τεντάς δεν είδε πως είναι οι τέντες, ενώ το χρώμα ήταν ίδιο, και μένα μου έβαλε, ξέρω εγώ, ίσιο αντί να κάνει αυτό το σχέδιο που κάνει στους άλλους. Με κάλεσαν και μου είπανε, κανονικά θα τις, πρέπει να τις βγάλεις. Λέω, είστε καλά, το χρώμα είναι ίδιο, εντάξει. Το αν αλλάζει κάτω η ουρά της τέντας, κάντε λίγο τα στραβά μάτια, τι να κάνω, δεν έφταιγα. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Πήγε ο τεντάς και τις έβαλε όταν, και όμως μου την είπανε. Ο κύριος Παραδιάς μας ακούει. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η συμβίωση μέσα στην πολυκατοικία, η κοινωνία μιας πολυκατοικίας είναι ένα
0: μικρό. Μια μικρογραφία του τι σημαίνει στην κοινωνία. Ακριβώς.
1: Και πρέπει να πούμε ότι το 50% των κατοίκων αυτής της χώρας και το 70% των κατοίκων στην Αττική μένει σε πολυκατοικίες. Mm-hmm. Συνεπώς, το τι ορίζει το δίκαιο αλλά και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσα στις πολυκατοικίες είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πάντες και αυτό διέπεται από ένα βασικό νόμο του 1929
0: Του 29.
1: Ο οποίος ενώ έχουν υπάρξει διάφορα επιμέρους νομοθετήματα για να λύσουν διάφορα θέματα περιφερειακά, ο ίδιος ο νόμος, ο βασικός του πυρήνας, το πώς βγαίνει ένας διαχειριστής, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.
0: Ναι,
1: όλα
0: μόνο που τότε οι πολυκατοικίες δεν ήταν και όπως είναι τώρα.
1: Οι πολυκατοικίες τότε ήταν το 1929, ήταν μια κατάσταση ελίτ, ας πούμε, του Κολονακίου και των πέριξ περιοχών. Κάποιων ανθρώπων της αστικής τάξης, ψηλά στην αστική τάξη. Τώρα είναι όλος ο κόσμος, ας πούμε, στην Αττική, είπαμε, το 70% μένει σε πολυκατοικίες. Το δίκαιο λοιπόν αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί και αυτό είναι και η πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει η πολιτική ηγεσία συνολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια προσπάθεια να βάλουμε κάτω το νόμο αυτό και να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στο πώς εκλέγεται ένας διαχειριστής. Ας πούμε, αν δεν υπάρχει κανονικός πολυκατοικίας, διαχειριστής εκλέγεται μόνο παμψηφί. Αυτό και γενικά η παμψηφία είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί στην κοινωνία. Mm-hmm. Και πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί δηλαδή να. Στην παμψηφία δίνεται το δικαίωμα στον τελευταίο που έχει ένα χιλιοστό να λέει όχι και να ανατρέπει τη ζωή και να σταματάει την εξέλιξη, να σταματάει οι επισκευές, να σταματάει οτιδήποτε να γίνει μέσα στην πολυκατοικία, αν κάποιος έχει δικαίωμα, ακόμη και να έχει μια πολύ μικρή αποθήκη, mm-hmm. να απαγορεύει σε όλους τους υπόλοιπους να εξυγχρονίσουν την πολυκατοικία, να συγκεντρώσουν ένα αποθεματικό, να κάνουν κάποιες ενέργειες. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει μπει από την πλευρά του Υπουργείου, δηλαδή οι εντολές που έχει η ομάδα εργασίας, η επιστημονική ομάδα εργασίας, στην οποία έχω και εγώ την τιμή να συμμετέχω, mm-hmm. από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι κατευθυντήρες γραμμές που είναι αναρτημένες.
0: Είναι καλό ότι πάντως συμμετέχετε, έτσι. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ πολύ χρήσιμο.
1: Εμείς εκφράζουμε
0: την πραγματικότητα.
1: Τη πραγματικότητα. Η οποία έχει υπόψη σας πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο σκληρή από όσο τη φαντάζεστε. Mm-hmm. Ειδικά με αυτόν τον νόμο, προσέξτε τι συμβαίνει. Έρχεται ένας, μας στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει: Πρόεδρε, πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξει μέσα στο καινούριο νόμο να βάλουμε αυτό το πράγμα. Να το βάλουμε οπωσδήποτε αυτό. Mm-hmm. Αυτό που θέλει αυτός να μπει, την άλλη μέρα παίρνουμε 5 μηνύματα από 5 άλλους και λένε: Κοιτάξτε, μην μπει αυτό, γιατί πάει. Καλήκαμε. Καθήκαμε. Δηλαδή, τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, οι αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις των ανθρώπων είναι κάτι το πρωτοφανές σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, είναι μια ένωμη σχέση η συγκατοίκηση στην πολυκατοικία, το να είσαι συνδιοκτήτης σε μια πολυκατοικία. Είναι μια σχέση της καθημερινότητας με εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτήν. Και αντιλαμβάνεστε ότι κάθε ρύθμιση που θα γίνει θέλει πάλι πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ μελέτη. Γιατί θα υπάρξουν αυτοί που θα συμφωνήσουν, αλλά αυτοί θα είναι πολύ σιωπηλοί ή ικανοποιημένοι που τους λύθει το πρόβλημα. Αυτοί που θα χαλάσουν τον κόσμο, mm-hmm. είναι αυτοί τους οποίους δεν τους βόλεψε αυτή η αλλαγή που προγραμματίζεις, που σκέφτεσαι να προτείνεις, και οι οποίοι θα χαλάσουν τον κόσμο κυριολεκτικά και θα βρίζουν τους πάντες στην Επιτροπή, τον Υπουργό, τους Υπουργούς, τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα.
0: Προφανώς και πρέπει να είναι και πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
1: Ασφαλώς. Είναι μια 14-μελής επιστημονική ομάδα, η οποία έχει φορτιστεί με ένα πολύ βαρύ έργο.
0: Χρονικά πώς θα προχωρήσει αυτό, δηλαδή διαδικαστικά τι έχουμε σε βάθος χρόνου?
1: Η προσπάθεια που θα γίνει είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ετοιμαστεί ένα προσχέδιο, το οποίο να παραδοθεί στο Υπουργείο και κάποια στιγμή να βγει σε διαβούλευση, mm-hmm. και να έχει ψηφιστεί πριν κλείσει η σημερινή Βουλή. Αυτός είναι ένας έτσι προγραμματισμός πρόχειρα, ας πούμε, χωρίς. Εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός, είμαι ούτε εκπρόσωπος τύπου, είμαι της ομάδας.
0: Αλλά το θέμα να προχωρήσει.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Αλλά το πλαίσιο ότι ήταν του 29 δεν το ήξερα.
1: Βεβαίως. Το 1929 είναι ο νόμος, είναι μετάφραση του γαλλικού νόμου της.
0: Ξέρετε, χαριτολογώντας θα το πω, κύριε Παραδιά, ναι, δεν ξέρω, δεν θεωρείται αυτό θέμα υψηλής πολιτικής άραγε? Δηλαδή, τι, τόσα χρόνια, ειλικρινά.
1: Κοιτάξτε, ο λόγος που ο κορμός αυτού του νόμου δεν άλλαξε είναι διότι αν άλλαζε θα έπρεπε να γινόταν αυτό από μια κυβέρνηση που θα έπρεπε ένα τρομακτικό πολιτικό κόστος. Και είναι αξιέπαινη η σημερινή πολιτική ηγεσία που είναι πρόθυμη να τα σπάσει αυγά προκειμένου να εξυγχρονίσει τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις της πολυκατοικίας, ο οποίος δεν μπορεί να συνεχιστεί να είναι ο ίδιος από παλιά. Δεν μπορεί να είναι εντελώς προαιρετικό και στον πατριωτισμό του καθενός αν θα πληρώσει κοινόχρηστα ή όχι. Δεν μπορεί ένα-δύο άνθρωποι που δεν θέλουν να πληρώσουν, δεν μιλάμε για αυτούς που δεν μπορούν, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, αλλά είναι η μειοψηφία. Συνήθως αυτοί που δεν πληρώνουν, πολλές φορές είναι το σύστημά τους να μην πληρώνουν. Γιατί δεν έχει άμεσες συνέπειες σε βάρος τους το να μην πληρώνουν. Και τους έρχεται πάρα πολύ βολικό να τα πληρώσουν όλοι οι άλλοι για αυτούς. Δηλαδή, ό,τι αυτοί δεν πληρώσουν, θα το πληρώσουν όλοι οι άλλοι. Και αν αυτός ο οποίος δεν πληρώνει κάποια στιγμή πουλήσει και το σπίτι και σηκωθεί και φύγει,
0: ναι,
1: τότε οριστικά τα πλήρωσαν όλοι οι άλλοι. Ναι. Γιατί ο καινούριος που αγοράζει.
0: Ισχύει.
1: Έτσι ακριβώς. Ο δεν βαρύνεται από τις οφειλές.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπώ.
1: Πολύ βαρύ το φορτίο που πρέπει να σηκώσει η Επιτροπή. Έχουν ξεκινήσει οι συνεδριάσεις.
0: Ωραία. Θα δούμε την εξέλιξη δηλαδή.
1: Όταν θα τελειώσει και θα δοθεί στη δημοσιότητα, νομίζω θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
0: Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντα για την διάθεση να τα πούμε. Καλό βράδυ. Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Να απαντήσω στον Σταύρο, ο οποίος μου λέει το εξής ωραίο. Μου είπε το εξής, για μισό λεπτάκι.

Λοιπόν, ήρθε το εξής και θέλω έτσι λίγο να το πω. Μου λέει ο Σταύρος, και καλώς λέει σου την είπαν για την τέντα. Εφόσον η πολυκατοικία συμφωνεί σε ένα είδος τέντας, βρε, ίδιο ήταν το είδος. Και το αστείο θα σου πω και το εξής. Έβαλα και τον ίδιο τεντά, να το πω έτσι. Δεν έφερα κάποιον άλλον εγώ. Είχε βάλει και σε άλλους ορόφους, απλώς δεν ξέρω γιατί του την. Και το τελείωμα, ας πούμε, ξέρετε, κάνει ένα σχέδιο κάτω, εγώ το είχα κάνει ίσιο. Δεν έφερα ούτε καν άλλον μάστορα να μου βάλει τέντα. Έφερα τον ίδιο. Όλοι λέει πρέπει να συμμορφώνονται. Για το λάθος λέει του τεντά, εσείς ευθύνεστε. Οκ. Τώρα έχω φύγει από αυτή την πολυκατοικία. Το κάνει λέει τα στραβά μάτια, είναι αυτό λέει που έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Κλέβουμε λίγο, αυθαιρετούμε λίγο, δεν κόβουμε αποδείξεις. Κάντε λέει τα στραβά μάτια. Σταύρο μου, στο ξαναλέω. Έφερα τον ίδιο μάστορα που είχαν φέρει και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω γιατί εμένα μου το έκανε αυτό το λάθος. Τέλος πάντων. Πέρασαν τώρα τα χρόνια, τώρα σου λέω και κάτι που συνέβη το 2000. Ωραία χρόνια. Το 2004. Ωραία χρόνια. Να ήταν το μόνο κακό εκείνης της εποχής η τέντα μου. Έτσι, άλλο κακό να μην μας έβρει, Σταύρο. Τώρα μου ήρθε η Νίκο, μου λέει, αφού μιλάτε με τον κύριο Παραδιά, πείτε του για το πρόβλημα των επιδόσεων σε αλλοδαπούς. Αγοράζουν ακίνητα από την Κίνα και όταν πρέπει να τους επιδοθεί αγωγή, θα πρέπει να ψάχνουν τη διεύθυνσή τους και να λαμβάνει χώρα δικαστική συνδρομή στην Κίνα. Πρέπει να προβλεφθεί ότι σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, όπου ο ιδιοκτήτης δεν κατοικεί στην Ελλάδα, να ορίζεται κάποιος αντίκλητος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά μου ήρθε το μήνυμα τώρα, οπότε δεν πρόλαβα να του το πω. Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς για το ερώτημα και την επικοινωνία. Ο Παναγιώτης μου έστειλε μια φωτογραφία από Νέα Υόρκη, Halloween, με ωραία τώρα διακόσμηση και τέτοια. Μου λέει ο Σταύρος, ο Γιάννης, μου λέει σήμερα δεν έχει παραλία, αλλά περνάω από το γραφείο σου. Ήσουν εδώ τώρα, πρέπει να ήσουν κοντά στη γέφυρα από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Άντε, καλό δρόμο και σε ευχαριστώ και πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος ο Ηλίας δεν μου απάντησε τι, αν έχει κίνηση τη γραμμή Ελευθέριος Βενιζέλος. Πού ήταν, πάμε να το πάει. Περίμενε. Ελευθέριος Βενιζέλος. Το χάσα. Ελευθέριος Βενιζέλος. Πού μας είπε ότι είναι πριν. Ακτέλ Κηφισού. Μπράβο, έχεις δίκιο. Κάτι έχω σβήσει εδώ πέρα, οπότε δεν το είδα. Λοιπόν, ξαναλέω τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το Viber, το 698-123-1003 και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά στην άποψή σου. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται το τότε και τώρα, τώρα που να είναι, 10.30 στην τηλεόραση του Sky σε λιγάκι. Η επιτυχημένη σειρά με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικό styling, μεταμφιέσεις. Πρέπει να σας πω ότι η κοπέλα που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία, η καρδιά και η ιδέα αυτής της ιστορίας, είναι μια μοναδική δημιουργός, σκηνοθέτης και πολλά πολλά ακόμη. Την είχα γνωρίσει όταν δούλευα στην ΕΡΤ. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ένα σκηνικό που γίνεται στο τότε και τώρα, που έχει πάει η σύγχρονη εκδοχή, ας πούμε, της γυναίκας, για να φτιάξει τα χείλια της και εκεί πάλι. Είναι λίγο παραμορφωμένα τα χείλια και τη λέει ο τύπος εκεί πέρα. Νομίζω ο Τζουβέλας που παίζει τον σύζυγο. Όχι, ο Τζουβέλας, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του στη σειρά, αυτό εννοώ. Και τη λέει, τι έκανες εκεί. Πήγα, λέει, και έβαλα λίγο η αλουρονικό. Λέει, ό,τι υπήρχε έβαλες, έτσι. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 10. Η Άσπα νομίζω θα έρθει, η Άσπα Παναγόπουλου, οπότε επιστρέφουμε αμέσως μετά, μέχρι τις 11, συντονισμένη πάντα εδώ, στο Sky 100.3. Μου ζητήσατε κάτι για την Κίμπερλι. Ναι, κάτι θα πω αμέσως μετά και ευχαριστώ και για την έτσι αναφορά. Και τι άλλο μου ζητήσατε? Α, και για το θέμα στη Γαλλία. Θα το διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια και αύριο μπορεί να έχουμε και κάποιον ειδικό να μας πει τι εκεί με τα σούπερ μάρκετ και τους hackers που ανέβασαν θερμοκρασία στους 50 βαθμούς και χάλασαν τόσα τρόφιμα. Έτσι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η-22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οι παροχοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr wallet και του kids wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Τις έρευνες ανέλαβε η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστήριζαν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την Αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε σε ανάρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και πολλών συμμάχων τους καταδίκασαν σήμερα τη χρήση βίαιων επιθέσεων εκ μέρους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πράξεων δόλιο φθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και άλλων υβριδικών επιθέσεων. Αφορμή το συμβάν στα τέλη Σεπτεμβρίου στη στρατιωτική βάση Ραφ Έρφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το συμβάν κοντά στη βάση του Φέρφορντ είναι σχεδόν βέβαιο ότι οργανώθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Ωστόσο, αμέσως μετά ο Ιρανός πρέσβης στο Λονδίνο αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη έπαιξε οποιοδήποτε ρόλο στο επεισόδιο. Στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Deeters, απαντάει πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Στην ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Deeters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κυρίας Guilfoyle κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Guilfoyle έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV. Μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, «εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη». Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάς», κατέληξε ο κύριος Τσίπρας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τι γυναίκα βρήκε ο ανιψιός της, έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάφματα. Πρόκειται για 78χρονη η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης το πρωί του Σαββάτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού μετά τη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο. Για την έκτη αγωνιστική του προθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί, βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόπουλο.

Επειδή λοιπόν σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 24 γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, ήταν τέλη της δεκαετίας του 60 όταν στράφηκε στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ο δίσκος του «Ο Δρόμος» που κυκλοφόρησε το 69 σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, με τραγούδια όπως και το συγκεκριμένο που ακούμε. Βέβαια θέλω ακόμη ένα έτσι για να δημιουργήσουμε και την ατμόσφαιρα και το κλίμα. Εντάξει, Δευτέρα είναι 10 και 10. Για πάμε.

0: και από τη γειτονιά του Νέου Φαλήρου να σας καλωσορίσουμε, να σας καλησπερίσουμε, να μας καλωσορίσετε όπου κι αν είστε. Αυτό το βράδυ μου λέει ο Στράτος, αυτό το έχω σε βινήλιο. Γεια σου, ρε Στράτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να δούμε πως έχει κάτι ακόμα το μήνυμα. Α, το έχει σε βινήλιο, έτσι. Είσαι τυχερός. Αλλά να πω την καλησπέρα μου στην Μαριάννα. Κάτι μου λέει για την Γκράβα. Εντάξει. Υπόθεση εργασίας είναι και μου λέει αυτό πρέπει να είναι αμπούλα. Λέει τους κάνουν πλάκα και σκάνε στα γέλια. Προφανώς οι μαθητές εννοείς. Δεν νομίζω θα το είχαν βρει. Γεια σου Μανιάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Μου λέει αν κάποιοι τύποι ρημάζουν τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετ, θεωρούμε εμείς ότι θα αποκλείσουμε 15χρονα από τα social, εννοείς οι hackers, έτσι. Να πω ότι είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι για τους hackers. Αυτό αναφέρεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε μου Κώστα που μου έστειλες για το θέμα με τα αποθέματα της ΕΙΔΑΠ. Δεν μίλησα γενικά για τα αποθέματα, μίλησα μόνο για την ηλίκη. Αλλά επειδή πέρυσι λοιπόν ήταν μια χρονιά που μέχρι τον Νοέμβριο περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά έβρεξε. Δεν ξέρω αν αυτό που μαζέψαμε σε σχέση με αυτό που προσδοκούσαμε ότι θα μαζέψουμε είναι αρκετό. Και γι' αυτό είπα θα το δούμε το θέμα σε μια από τις επόμενες μέρες. Την καλησπέρα μου στον κύριο Μινά. Αριστουργήματα μουσικής και ηστυχουργικής, εννοείται. Και χαίρομαι που μπαίνετε σε αυτή τη λογική και τα σχολιάζετε και αυτά. Ειλικρινά. Γεια σου, Περικλή μου. Δεν έχω δει πως έχει ασχοληθεί το Μέγκα με το συγκεκριμένο θέμα στην συμπλοκή στην Ελευσίνα. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει πώς ακριβώς μεταδίδεται το θέμα εκεί, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την επικοινωνία. Επειδή είναι ένα θέμα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και έχει δώσει απάντηση, ας μείνουμε πρώτα απ' όλα στο ότι είναι αρκετά τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ένα βήμα πριν από την απομάκρυνσή της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Οι καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά φέρονται να έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί μετά το Associated Press και το CNN μεταδίδει τώρα επικαλούμενο πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποπέμψει την Γκιλφόιλ από την πρεσβεία στην Αθήνα. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες τόσο από το Associated Press όσο και από το CNN ότι η απόσταση για να αληθεί αυτή η απόφαση δεν είναι και τόσο μεγάλη, ότι σύντομα και ότι εντός των επόμενων ημερών κάτι θα έχουμε, λέγεται. Το ξαναλέω από το Associated Press και το CNN. Μάλιστα, το πρώτο επικαλείται υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος υποστηρίζει ότι τόσο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Ρούμπιο είναι εξαιρετικά οργισμένοι με όσα αποδίδονται στην πρέσβυρα, ενώ η ενέκλυση του State Department φέρεται να έχει ενταθεί καθώς οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Οι πληροφορίες αυτές αναπαράγονται πλέον από όλα τα διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων και ο Guardian, ενισχύοντας την δημοσιότητα γύρω από αυτή την υπόθεση. Έχουμε αναπαραγωγές λοιπόν. Και τώρα υπάρχει και ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας και το καταλαβαίνουμε, αναφέρει στο Associated Press ότι ο γενικός επιθεωρητής του State Department εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της Γκιλφόιλ. Δεν διευκρίνησε ωστόσο αν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει αρνηθεί να σχολιάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής σχετικής έρευνας και την ίδια ώρα υπάρχουν και υψηλόβαθμα στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο που έχουν ήδη ζητήσει να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Σύμφωνα με πηγή του CNN, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να αποφασίσει σύντομα το τι θα κάνει, τότε ξέρετε, θα έχει πρόβλημα ο Αργυρός και το πρόγραμμα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Πάντως, στην επίσκεψη στην Αθήνα υπήρξε μια δυσαρέσκεια του Ρούμπιο όταν τον ρώτησαν για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι λοιπόν ένα από τα ζητήματα. Βέβαια είχαμε την απάντηση ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την δοσοληψία, ας πούμε έτσι, με τον πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, τον Έρικ Ντίτερς, απαντά η κυρία Γκιλφόιλ ότι έβγαλε μια ανακοίνωση μέσω των δικηγόρων της, χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Θα δείξει πάντως ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει καπνός. Το τι θα γίνει με τη φωτιά, κανείς δεν ξέρει. λέει εδώ πέρα η φίλη Έλενα, κοίταξε. Μου λέει, αναρωτιέμαι, λέει, πραγματικά ποια είναι η δουλειά της ως, στη θέση που είναι, τέλος πάντων, ως πρέσβης, γιατί το μόνο που έχουμε δει είναι PR. Φωτογραφίες με celebrity, επίδειξη πλούτου και λούσα. Αυτό εδώ, μου λέει η φίλη η Ελένη, και την ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το 210-48-00-170-4. Ρούλα Βρετάκου σας απαντά, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Και τρόποι επικοινωνίας. Viber 698-123-1003. Πάμε ξανά, 698-123-1003. Εννοείται ότι εκεί μας έρχονται φωτογραφίες, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, βίντεο, ό,τι τραβάει η ροή σας. Να τα δούμε, να τα περιγράψουμε, να τα συζητήσουμε. Και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται, με χαρά το διαβάζουμε και ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ θερμά για αυτού του είδους την επικοινωνία που έχουμε χτίσει αυτά τα βράδια. Εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11, τι κάνουμε, ζούμε αληθινά στον Sky 100,3. Τώρα, υπόθεση εργασίας. Κώστα, πες ρε παιδί μου ότι είχες ένα παιδί και σου έλεγε... Κάνε το σταυρό του. Καλά ρε παιδί μου, υπόθεση εργασίας είναι, μπορείς να ηρεμήσεις. Και σου έλεγε, του έλεγες, τι θες να γίνεις παιδί μου όταν μεγαλώσεις.
1: Γι' αυτό δεν κάνω παιδιά.
0: Περίμενε. Τι θα χαιρόσουν να σου έλεγε το παιδί σου, ξέρω εγώ, ανάλογο, αγόρι κορίτσι, ότι θα ήθελες να γίνει όταν μεγαλώσει. Τι θα σε χαροποιούσε.
1: Τα μπορεί μετά από ποδοσφαιριστής.
0: Ποδοσφαιριστής το αγόρι. Ευτυχώς που... Καλά που δεν έκανε. Τέλος πάντων. Για λέγε. Αν ήταν κορίτσι. Λοιπόν, υπήρξε αυτό το θέμα... Ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω influencer. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό, να το συζητήσουμε λίγο. Θέλω τους γονείς που είναι στην παρέα. Και έρχεται το κανακάρις η κοπελιά και σου λέει ξέρεις, το έχω. Είστε σε ένα οικογενειακό τραπέζι με συγγενείς. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή με συγγενείς, έτσι το ξαναλέω. Και κάθεται, ξέρω εγώ, γύρω από το τραπέζι, χαίρεται η μαμά με τον γιο, το ένα σόι, και λέει, α, εμένα ο Κωστάκης μου όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει γιατρός. Κάθε το άλλο σόι από την άλλη μεριά και λέει, εσύ, ξέρω εγώ, Κωστάκη μου, τι θες να γίνει, Δημητράκη μου, γιατί τον Κωστά τον είπαμε ότι θέλει να γίνει γιατρός, και εγώ λέει, όταν θέλω να μεγαλώσω θέλω να γίνω influencer.
1: YouTuber.
0: Ας το YouTuber. Το YouTuber, εντάξει, όχι άστο και αυτό, δίκιο έχεις τώρα, ναι, δίκιο έχεις. Αλλά έρχεται εκεί και σου λέει influencer. Και YouTubers, εννοείται. Λοιπόν, αυτό λέει ήθελα να γίνουν σήμερα οι περισσότεροι έφηβοι, προφανώς επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλλον λοιπόν θαμπωμένοι από την βιτρίνα τους, οι έφηβοι πιστεύουν πως έτσι θα γίνουν εύκολα και γρήγορα πλούσιοι. Δεύτερη προτιμήση των εφήβων είναι η ψυχολογία. Μήπως έπρεπε το πρώτο να είναι που να λύσει το δεύτερο. Δηλαδή, ειλικρινά, πείτε μου. Έχετε μια κουβέντα σπίτι. Έτσι. Τι θα κάνεις, παιδί μου, όταν μεγαλώσεις. Και σου λέει, εγώ θέλω να ανοίξω κανάλι στο YouTube, να γίνω YouTuber ή να γίνω influencer. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να βγάλετε τα εσώψυχά σας τώρα. Πείτε μου, αν είχατε μια τέτοια περίπτωση. Μπορεί να το έχετε ακούσει κιόλας. Κάτσε μισό. Και τι να το κάνω, υπόθεση αυτό. Μπορεί κάποιες και κάποιοι που είναι στην παρέα μας, μητέρες ή πατέρες, να το έχουν ακούσει. Και πώς θα αντιμετωπίζετε. Μπορείτε να μου το πείτε έτσι, δηλαδή να το συζητήσουμε λιγάκι. Έρχεται το παιδί και σου λέει: θέλω να γίνω influencer ή να ανοίξω κανάλι στο YouTube. Όταν μεγαλώσω και θα γίνω έτσι πλούσιος πολύ γρήγορα. Ένας που είναι τσιφούτης θα πει: αχ, παιδί μου, γλίτωσα και τις σπουδές σου.
1: Άντε και only fans.
0: Τι να του πει, άντε και only fans. Δηλαδή, τι να του πει, πείτε μου. Εδώ σας θέλω. Αυτά θέλω να τα συζητάμε. Οπότε, ναι, 698-123-1003 ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και επειδή πιάσαμε και τα παιδιά, πρέπει να σας πω ότι θα ακούσατε για αυτούς έχετε ακούσει για τους μαϊμούς. Μαϊμούς λέω. Μαϊμού τεχνικούς. Στο τεχνικούς πήγαινε το σίγμα. Του ΔΔΕ. Υπάρχουν διάλογοι που έχει καταγράψει ο κοριός της ελληνικής αστυνομίας και ντοκουμέντα από την δράση των μελών της Σπύρας, που με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ και λογιστές, άρπαξαν από πολίτες 800.000 ευρώ. Και μάλιστα εγώ το διάβασα αυτό στο το υπογράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος και ασχολείται με το αστυνομικό. Από τους διαλόγους λοιπόν προκύπτει ότι οι δράστες έφταναν σε σημείο να προσπαθούν να χειραγωγήσουν ανήλικα παιδιά ηλικίας 13 ετών με φράσεις όπως «Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού», στις περιπτώσεις που σήκωναν τα παιδιά το τηλέφωνο, δηλαδή «Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού» και πήγαινε, ξέρω εγώ, φέρε μου κτλ. Κτλ. Σε αυτή την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 8 Ρωμά και εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν Ολιώσια. Και όπως φαίνεται σε σχετική φωτογραφία, είχαν φτιάξει ακόμα και τηλέφωνο που όταν καλούσε τα θύματα εμφάνιζε το σήμα του ΔΔΕ. Προφανώς αν είχαν κάποια οθόνη. Σε ένα λοιπόν από τα τηλέφωνα εντοπίστηκε στην εφαρμογή Viber σελίδα με το συγκεκριμένο λογότυπο, ενώ σε άλλες συσκευές εντοπίστηκε αναζήτηση στο YouTube με τον ήχο beep που παραπέμπει σε ηχητικά σήματα κινδύνου. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν είτε ήχους για να τρομάξουν τα υποψήφια θύματά τους και επίσης πρόκειται και για τηλεφωνητές που επικοινωνούσαν με εισπράκτορες μέσω της εφαρμογής Messenger με βιντεοκλήσεις, μέσω της οποίας τους έστελναν τη διεύθυνση καθώς και τη φωτογραφία της κατοικίας του θύματος. Πήγαιναν αυτοί να ξαφρίσουν. Και το θέμα, σας το ξαναλέω, είναι ότι μιλούσαν και με παιδιά. Αν σήκωνε ένα ανήλικο παιδί δηλαδή εκείνη την ώρα, προσπαθούσαν να το κάνουν ήρωα του σπιτιού, οπότε φέρε μου ό,τι έχεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, για να δω, έχω κάποια μηνύματα. Ο Ηλίας. Άμα μεγαλώσω, μου λέει, θέλω να γίνω Ζήκος Μπακαλόγατος. Δε φίλε μου, εδώ υπάρχει θεματάκι. Έρχεται το παιδί και σου λέει, θέλω να γίνω YouTuber ή να γίνω influencer. Πώς το αντιμετωπίζεις? Τι του κάνεις, δηλαδή, που έχει τεράστια επιρροή από το

Λένα, με αφορμή τι μου το λες τώρα αυτό, έτσι από περιέργεια. Για την Guilfoyle. Καλά, δεν είναι Ελληνίδα. Είναι υπάλληλος, ναι, πρέσβης της Αμερικής. Δεν είναι Ελληνίδα. Και δεν θα την ψάξει και η Ελλάδα γι' αυτό. Για τη Βίσκα το Καρβέλα, όπως λες. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Α, επίσης τηλεφώνησε φίλος ακροατής και λέει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δεν είναι φορεία να κάνει έλεγχο σε όλους. Άκου τώρα, λογική. Τι θες να μου δικαιολογήσεις εσύ που πήρες τηλέφωνο, έτσι, από περιέργεια. Τι να μου δικαιολογήσεις. Ότι κακώς και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα τους ψάξει τώρα. Εμένα το σχόλιο μου ήταν άλλο. Ότι έπρεπε δηλαδή να βγουν τα μαχαίρια για να ασχοληθεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με το τι έγινε στην συναυλία στο ΑΚΑ. Μια συναυλία εκατομμυρίων, για να δει αν τα παραστατικά, αν τα τιμολόγια, αν το ένα, αν το άλλο, αν οι συμφωνίες με τα πνευματικά δικαιώματα ήταν αυτά που έπρεπε. Γεια Σταυρούλα μου, θα το πω το μήνυμα στην συνέχεια. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 10:30, και μετά έχουμε έναν εξαιρετικό συνάδελφο από την Καθημερινή, ο οποίος ήταν αποστολή και έκανε όλη αυτή την έρευνα 8 μήνες μετά την έκρηξη στην Βιολάντα και το δυστύχημα. Πήγε λοιπόν στα Τρίκαλα ο Κωστής Κουκουμάκας και θα μας πει τι έκανε εκεί. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Φύγαμε.

0: της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
1: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

12 Οκτωβρίου του 35, πριν ακούσαμε μια φοβερή διασκευή του Παβαρότη. Την πρώτη ώρα το κάναμε αυτό μαζί με τον James Brown. Τώρα Καρούζο. Έτσι, έχει περάσει η ώρα, οπότε ας μπούμε λίγο πιο ατμοσφαιρικά.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Τελευταίο ημέρο που είμαστε κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα το δούμε σε λιγάκι. Αλλά επειδή έχω μηνύματα, μου λέει ο Ηλίας ο φίλος μου, λέει, αν λέει το παιδί σου πει ότι θέλει να γίνει influencer ή να γίνει YouTuber, θα το κάνει. Λέει, δεν ακούνε κανέναν. Εγώ το ξαναλέω. Επειδή όντως επηρεάζονται τα παιδιά. Και μπορεί, ρε παιδί μου, ναι, να πει κάποιο παιδί, θέλω να γίνω influencer. Τι κάνετε, πώς θα αντιμετωπίζετε, ή αν σας το έχουν πει ήδη. Γιατί το θεωρούν ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο να, και πολύ γρήγορα και καλά να γίνουν, και δεν είναι και δύσκολο. Και είναι και πολύ δύσκολο. Καλά, θέλει φοβερή οργάνωση. Η Τούνη, ας πούμε, που είναι influencer, έχει τη σαυρίσει. Ναι, αλλά θέλει δουλειά. αυτό λέει τώρα ο Κώστας. Μόλις δουν ότι θέλει δουλειά, δεν ξέρω θα το. Σταυλό μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε. Γιατί μου λέει ότι είναι μια εκπομπή με ποικίλη θεματολογία, διαθισμένη, άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με στιγμές προβληματισμού. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το βλέπεις έτσι. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Τι είναι αυτό που μου στείλες, φίλε Μινά, Μαρία Κάλλας και. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Σε ευχαριστώ. Έχω και άλλο μήνυμα από τη φίλη την Ελένη. Μου λες ότι εννοείς Έλληνες υψηλόβαθμους και όχι την Αμερικανίδα Guilfoyle. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Γιώργο, πρόσεξε. Μου λες κάτι. Ότι το YouTube είναι η εξέλιξη της τηλεόρασης και τα podcast εξέλιξη του ραδιοφώνου. Εσένα λέει τους είπαν οι δικοί σου όταν τους είπες ότι θες να κάνεις ραδιόφωνο. Εγώ είπα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Καλά, δεν πέταξαν για τη χαρά τους τότε. Καλά, έχουν περάσει και. Το ότι μου κάνει νόημα μην πω ηλικία ο άλλος απέναντί μου, γιατί είμαστε κληρούχες, είμαστε γενιά. Έτσι, καλά, δεν τρέπεσαι λίγο. Έχεις τέτοιο πρόβλημα.
1: Πριν λίγο καιρό.
0: Πότε το αποφάσισα, ξέρω εγώ, πριν όταν ήμουνα στο Λύκειο. Είμαστε τώρα 55 στα 56. Βάλτε, υπολογίστε τώρα, εσείς βαριέμαι κιόλας, είναι πολλά τα χρόνια. Λοιπόν, ξαναλέω, ισχύει το Viber 6981 23 1003 και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου εκεί, μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, θα το διαβάσουμε εννοείται, και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, υπογράφει ένα εκπληκτικό θέμα στην καθημερινή της Κυριακής ο Κώστας Κοκουμάκας. Πολύ ωραίο θέμα. Μάλιστα δεν το έκανε και αποστολή στα Τρίκαλα η Καθημερινή για αυτό το θέμα. Και ο τίτλος είναι «Ο κρατήρας έκλεισε, η πληγή όχι». 8 μήνες μετά λοιπόν την έκρηξη στην βιομηχανία Βιολάντα, το δυστύχημα εξακολουθεί να στοιχιώνει την κοινωνία των Τρικάλων. Και γι' αυτό η αποστολή του Κώστα Κοκουμάκα και της Καθημερινής ήταν εκεί. Υπάρχουν καταθέσεις συγγενών, καταγγελίες, πιέσεις στους εργαζομένους. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες σας έλεγα ότι οι πιέσεις ήταν πάρα πολύ έντονες. Μάλιστα υπήρξαν και καταγγελίες και για απολύσεις όσων τότε έλεγαν ότι υπήρχε το πρόβλημα με τη μυρωδιά και τα λοιπά, ή κάποιοι απολύθηκαν και στην συνέχεια. Αυτά είναι καταγγελίες που έχουν γίνει και από το εργατικό κέντρο εκεί της περιοχής. Λοιπόν, έχει λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ο Κώστας Κοκουμάκας είναι εξαιρετικός συνάδελφος και επειδή έκανε αυτή την αποστολή, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, για να μην ξεχνάμε και τα θέματα δηλαδή, να τον έχουμε κοντά μας να μας πει τι διαπίστωσε, τι ο ίδιος έχει αντιληφθεί από αυτή την αποστολή που έκανε. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ και για την ώρα.
2: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έκανες αυτή την αποστολή. Αν μπορούμε να κωδικοποιήσουμε λίγο τα δικά σου συμπεράσματα. Τι συνάντησες 8 μήνες μετά.
2: Το συνηθίζουμε αυτό στην εφημερίδα ή προσπαθούμε τέλος πάντων να κάνουμε το follow-up που λέμε σε
0: και πολύ καλά κάνετε, γιατί έτσι ξέρεις δεν ξεχνούνται τα θέματα ή δεν κερδίζουν κάτι από την επικαιρότητα όταν έχουμε μόνο αίμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, βέβαια υπήρξε, σε αυτή την περίπτωση υπήρξε, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, αφορμή. Δηλαδή, μέσα στον Σεπτέμβριο είχαμε και δικαστικές εξελίξεις στο θέμα αυτό. Η βασική ήταν η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος, προσωρινά κρατούμενος. Βγήκε από τις φυλακές. Και επίσης αυτό το γεγονός συνέπεσε με καταγγελίες εργαζομένων για απολύσεις σε κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού από την πλευρά της διοίκησης της εταιρείας.
0: Και μάλιστα υπήρξαν καταγγελίες ότι κάποιοι προϊστάμενοι είπαν ότι καλά, τώρα που θα βγει το αφεντικό θα δείτε τι έχετε να πάθετε. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Έχουν υποθεί αυτά, όχι, δεν ήταν εδώ και μέρες που υπόθηκαν αυτά.
2: Κοίταξε, αν μου επιτρέψει, επειδή η υπόθεση είναι ανοιχτή, πρέπει να είμαστε έτσι όσο πιο ακριβή
0: γίνεται.
2: Το συγκεκριμένο πράγμα το καταθέτει μία εργαζόμενη, η οποία απολύθηκε στα τέλη του Αυγούστου. Αυτή λέει ότι απολύθηκε σε κλίμα εκφοβισμού και ότι πράγματι διάφοροι συναδελφοί της ακούγανε τον προϊστάμενο να τους λέει ότι τώρα που θα βγει το αφεντικό θα δείτε τι θα πάθετε.
0: Καλά, όλα αυτά μένει να αποδειχτούν, βέβαια, έτσι.
2: Η συγκεκριμένη γυναίκα δούλευε 5 χρόνια στο εργοστάσιο, δεν είχε καταθέσει. Ήταν η πρώτη φορά που κατέθεσε στην ανακρίτρια. Να πούμε ότι είχε αναλάβει νέα ανακρίτρια την έρευνα, νέα δικαστής, και έχει ξεκινήσει από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ένας νέος γύρος καταθέσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, καλούν είτε ανθρώπους που δεν είχαν εξεταστεί νωρίτερα, είτε ανθρώπους που είχαν εξεταστεί εκ νέου για συμπληρωματικές καταθέσεις κτλ. Άρα αυτή ήταν η αφορμή. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που είδαμε ήταν ότι καταρχήν συναντήσαμε τον γιο μίας εκ των 5 εργατριών που σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Mm-hmm. Το συναντήσαμε σε ένα χωριό εκεί ανάμεσα από τα Τρίκαλα και από την Καρδίτσα. Ένα έτσι παιδί με 23 ετών ήταν πολύ συγκροτημένο και πολύ σοβαρό και χωρίς καθόλου, ας πούμε, λαϊκισμό και τρέλα που θα ήταν ως ένα βαθμό δικαιολογημένη. Προσπαθεί και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς να βάλει τα πράγματα στη σειρά και να δικαιωθεί η μνήμη της μητέρας του, όπως μας έλεγε. Άρα λοιπόν συναντήσαμε τον νεαρό αυτό και συνέχεια πήγαμε στην ίδια την πόλη, πήγαμε στο εργοστάσιο. Η πτέρυγα, η οποία βλέπαμε στις φωτογραφίες να είχε ισοπεδωθεί, να είχε διαλυθεί από την έκρηξη, έχει εντελώς εκεί πέρα ο χώρος καθαριστεί, το έδαφος έχει γίνει ένα πράγμα, ένα οικόπεδο, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η πτέρυγα. Μάλιστα μέρος της παραγωγής έχει μεταφερθεί σε ένα κτίριο απέναντι από το παλιό εργοστάσιο. Τώρα η πόλη των Τρικάλων, εντάξει, είναι μια μικρή πόλη της ελληνικής επαρχίας, φαίνεται εύκολα, άμα δηλαδή μιλήσεις με κόσμο, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν αφήσει πίσω οι άνθρωποι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Γιατί το συζητάνε
0: και κόσμος ζει και ζούσε από αυτή την βιομηχανία, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Μας λέγανε και οι άνθρωποι ότι στα τρία εργοστάσια που είχε η Βιολάντα, που έχει, απασχολούνταν 350 άνθρωποι, αλλά αν βάλεις τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους εξωτερικούς, τους συγγενείς, τις οικογένειες, είναι ένας κύκλος μπορεί και 2.000 ανθρώπων, οι οποίοι έμεσα ή άμεσα επηρεάζονται από την δραστηριότητα αυτή. Για μια πόλη σαν τα Τρίκαλα είναι πολύ σημαντικός αριθμός, έτσι. Τώρα, ναι, μας λέγανε επίσης ότι, επειδή είχαμε μιλήσει και τότε, είχα πάει και τότε όταν είχε γίνει το περιστατικό αυτό, η τραγωδία τον Γενάρη, οι άνθρωποι είχαν πολύ οργή, μιλούσαν δηλαδή πολύ ανοιχτά, εύκολα κτλ. Όσο περνά ο καιρός, μιλάνε όλο ένα και μιλάνε λιγότερο ανοιχτά για αυτό το πράγμα, έτσι. Τώρα δεν συνάγεται άμεσα, αλλά έμεσα,
0: ναι,
2: το γεγονός ότι είναι μια εταιρεία που δίνει θέσεις εργασίας στην περιοχή,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Προφανώς.
2: Άρα ο κόσμος μιλάει λιγότερο εύκολα ανοιχτά, ναι, όσο περνά ο καιρός, έτσι, και όσο παραμένει και η υπόθεση.
0: Γιατί κακά τα ψέματα, και σε μια περιοχή όπως είναι η ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, τι δουλειές υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει βέβαια το ότι πρέπει να προχωρήσει και έρευνα, να αποδοθεί η δικαιοσύνη κτλ. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Αλλά είναι μια πραγματικότητα, έτσι, ότι οι άνθρωποι δεν μιλούν όσο εύκολα μιλούσαν την πρώτη περίοδο. Αυτό, μιλήσαμε με πρόσωπο.
0: Η παραγωγή τώρα συνεχίζεται, είπες, έτσι, γενικώς.
2: Ναι, τα εργοστάσια, έχει δύο στα Τρίκαλα και ένα στη Λάρισα, είχαν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστά. Τώρα το καλοκαίρι δηλαδή ξεκίνησαν πάλι να δουλεύουν, όχι με τον ίδιο τρόπο και την ίδια έτσι παραγωγή που είχαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά ξεκίνησαν, ναι. Μάλιστα είχαν κινεί και κάποιες έτσι προτάσεις στον ιδιοκτήτη για εξαγορά της εταιρείας, της οποίας απέρριψε. Αλλά ναι, συνεχίζουν εκεί να...
0: Μάλιστα. Να. Αυτό το παιδί που σου έκανε εντύπωση, γιατί παρά το νεαρό της ηλικίας του...
2: Πολύ.
0: Μ' άρεσε αυτό που είπες, ότι μιλάμε για ένα παιδί συγκροτημένο που θα θεωρούσες δικαιολογημένο και να ξεφύγει. Έχασε τη μητέρα του, έτσι.
2: Είναι ένα παιδί μιας... με σπουδές, έχει σπουδάσει φιλοσοφία στα Γιάννενα και μάλιστα μας έλεγε ότι διαβάζει τώρα γιατί θέλει να περάσει τη νομική. Είναι μόλις 23 ετών. το τρίτο, το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, μιας απλής οικογένειας σε ένα τυπικό χωριό της ελληνικής επαρχίας που όλοι τα γνωρίζουμε. Ναι, θα μπορούσε, θα δικαιολογούνταν εισαγωγικά να έχει έτσι, να μιλάει με πένταση, με μεγάλο θυμό ή με εξάρτηση. Όχι, ήταν πολύ μετρημένος, πολύ συγκροτημένος. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση, δηλαδή συγκρότηση αυτού του παιδιού.
0: Του είχε πει μάλλον κάτι, σου εκμυστηρεύτηκε κάτι από αυτά που του είχε πει η μητέρα του?
2: Εννοείς για το εργοστάσιο?
0: Όχι, γενικώς, ναι.
2: Ναι, μου είπε ότι ήταν η μητέρα του, δούλευε εκεί πέρα τα τελευταία 12 χρόνια. Είναι η Σταυρούλα Μπουκοβάλα, μία από τις πέντε εργάτριες. Δούλευε 12 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια επέλεγε να δουλεύει νυχτερινή βάρδια, 11.30 με 7 το πρωί. Mm-hmm. Αφενός για να κρατά το σπίτι, αλλά αφετέρου γιατί η νυχτερινή βάρδια, μας είπε, ήταν μία ώρα λιγότερη από ό,τι οι υπόλοιπες. Δεν αγαπούσε τη δουλειά της, μας είπε, και το έχουμε γράψει και στην εφημερίδα, γιατί οι συνθήκες ήταν πολύ εντατικές το βράδυ. Στη νυχτερινή βάρδια. Μας είπε επίσης ότι, όπως και πολλοί ακόμα εργαζόμενοι, ότι είχε διαμαρτυρηθεί ήδη από τον Νοέμβριο για μια περίεργη έντονη δυσοσμία από την πτέρυγα εκεί, από το χώρο, από το σημείο που δούλευε. Το είχε αναφέρει, λέει, ο γιος της στους υπόλοιπους και της διοίκησης. Από ό,τι φαίνεται δεν
0: ακούστηκε.
2: Ορευήθηκαν ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα μου, να είσαι καλά. Κώστας Κουκουμάκας από την Καθημερινή. Σε διαβάζουμε, σε παρακολουθούμε, οπότε τα λέμε που και που. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργος το εξής. Γιώργο μου, θα σου πω κάτι. Μου λέει, κάποια πράγματα, λέει, δεν αλλάζουν ποτέ. Καλλιτέχνες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, πολλοί θέλουν την φήμη, λίγοι έχουν το ταλέντο και ελάχιστοι τελικά τα καταφέρνουν. Ωραία. Δεν θα απολογηθώ για το τι διάλεξα να κάνω όταν ήμουν 17, έτσι, και δουλεύω από τα 20 και είμαι εδώ και 35 χρόνια στη δουλειά. Αλλά ναι. Κάποια πράγματα ή σου κάθονται ή δεν σου κάθονται, προσπαθείς. Δεν σημαίνει κιόλας ότι αν έχεις το ταλέντο απαραίτητα θα προχωρήσεις κιόλας. Είμαστε ένας χώρος λίγο περίεργος, αν θες να σου μιλήσω για το χώρο μου. Κύριε Γιώργο από Θεσσαλονίκη, από τότε που μου στέλνετε μηνύματα είναι το πρώτο μήνυμα που δεν μου λέτε κάτι αρνητικό. Τέλος πάντων. Γεια σου Μυρτώ μου, την καλησπέρα μου. Μετά από τόσες μουσικές επιλογές μου έκανε εντύπωση που έγραψε ότι σου αρέσει Πάολ. Περίμενε να πω κάτι. Θα μου πεις ότι το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Μυρτώ μου, θα πω το εξής. Επειδή έγραψα κάτι στο Facebook για με αφορμή το Voice που το βλέπα εχθές. Μια φορά, κάποια στιγμή στο παρελθόν, ένας πολύ γνωστός εκδότης, δούλευα τότε εκεί, μου είπε, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, έλα το βράδυ, λέει, θα είμαστε εκεί και τα λοιπά και θέλω να έρθεις οπωσδήποτε και τα λοιπά, και πήγα. Τραγουδούσε λοιπόν στο μαγαζί που ήταν ο Αζωνάκης Πάολα. Εγώ δεν ήξερα ούτε ένα τραγούδι της, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, και πήγα, όχι με ένα ερωτηματικό, πήγα, λέω, τώρα θα πάω να δω. Λοιπόν, η κοπέλα πάνω στη σκηνή δεν υπάρχει. Είναι κάτι μοναδικό. Και αυτό που είπα εχθές με αφορμή το Voice που έβλεπα ήταν ότι στην εκπομπή έχει μια πίθανη συστολή, η οποία δεν είναι fake, δεν είναι το παίζει συνεσταλμένη κτλ. Όχι. Να το πω και διαφορετικά. Νομίζω ότι η συστολή που έχει Πάολα έχει να κάνει με το που ξέρει πάρα πολύ καλά μέχρι που μπορεί. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό σε έναν άνθρωπο. Να μην το παίζει έξυπνος. Και αυτό, εμένα μου άρεσε χθες αυτό που το είδα. Το έβλεπα. Επίσης, τι νούμερα είναι αυτά που κάνει το Voice? Να, εξαιρετικά τη νούμερα τηλεθέασης. Οπότε, να μην σου κάνει εντύπωση. Έμεινα στη συστολή που διαπίστωσα. Δεν σημαίνει ότι το ένα ναιρεί το άλλο. Και θεώρησα ότι δεν είναι κάτι ψεύτικο αυτό που έκανε. Και επίσης, ναι, επάνω στη σκηνή δεν υπάρχει η συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιος πληρώσει, αξίζει και το τελευταίο ευρώ που θα δώσει. Χτυπιέται, δηλαδή, χτυπιέται. Και από ό,τι είδα, έχει και φανατικούς που πάνε και τη βλέπουν συνέχεια. Εγώ δεν έχω τύχη να, γιατί δεν είναι ο τρόπος που διασκεδάζω. Οφείλω να ομολογήσω. Δεν είναι ο τρόπος που διασκεδάζω. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχω και κάποια άλλα μηνύματα. Από Πράγα. Ο Γιάννης είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Ρε Γιάννη, αν μπορείς, στείλε ένα αριθμό να πούμε μια καλησπέρα. Αν το έχεις εύκολο και αν είναι εφικτό επειδή οδηγείς. Έτσι. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ισχύει λοιπόν το 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Το ξαναλέω στο φίλο τον Γιάννη. Ας μην πω το επίθετο. Είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Αν θέλει, στείλε μου έναν αριθμό κινήτου, έτσι ώστε να τα πούμε. Θα χαρώ ιδιαιτέρως. Τώρα, είχα κάτι άλλο να σας πω περί πληθωρισμού, το Νατάλου κτλ. Δεν θα προλάβω, και γιατί να χαλάσουμε τώρα τη ζαχαρίνια μας βραδιάτικα. Έτσι. Θα τα πούμε και αύριο αυτά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Για να δω, το χάσα το μήνυμα. Εσύ χάσα το μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Γιατί το χάσα. Α, να το. Α, ωραία. Λοιπόν, Ρούλα μου, δες το Viber. Ο φίλος ο Γιάννης μου έστειλε έναν αριθμό κινητού. Μπορούμε να τον καλέσουμε τώρα. Στο Viber δες το. Ή μάλλον, κάτσε. Βάλε μου λίγο χαλί.

Λοιπόν, Γιάννη μου, σε καλούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι δέχτηκες να πούμε μια καλησπέρα. Είσαι στην Πράγα, οδηγός διεθνών μεταφορών. Τέλεια, εξαιρετικά. Τώρα σε καλή η Ρούλα για να δούμε τι θα απαντήσεις, για να τα πούμε.

0: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Α, και κάποια στιγμή θα σχολιάσουμε και ένα θέμα που έχει γράψει ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στα Νέα. Για τα 35 χρόνια που πέρασαν από την πρώτη μαζική έλευση Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. Τώρα ξέρω ότι θα βαρέσετε κάποιοι, αλλά εγώ θα το διαβάσω το θέμα αυτό αύριο για να έχουμε χρόνο, γιατί είδα ότι του την έπεσαν κάτι τρολ ακροδεξιά. Του την έπεσαν άσχημα. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να τα πούμε. Την καλησπέρα μου από Αθήνα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, οδηγός διεθνών μεταφορών στην. Πρώτα απ' όλα, πού ζεις, Ελλάδα και ταξιδεύεις έξω, πώς γίνεται το.
1: Ναι, είμαι από Καβάλα.
0: Από Καβάλα.
1: Μόνιμος κάτοικος. Οικογένεια, με οικογένεια και δύο παιδιά.
0: Να σου ζήσουν όλοι.
1: Να είστε καλά.
0: Αν ακούν την καλησπέρα μου, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει. Μάλλον δεν έχεις προλάβει να τους πει.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Δεν
1: ναι.
0: Πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα κοιμούνται τώρα.
0: Και τώρα ταξιδεύεις, περίμενε. Τι μετάφερεις ακριβώς.
1: Εμπορεύματα, πλαστικά, αλουμίνια, τέτοια πράγματα.
0: Τα οποία είναι από ελληνικές επιχειρήσεις και πανεξαγωγές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τελικός προορισμός, πού πας.
1: Τώρα πηγαίνω Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
1: Ναι, διασχίζω την Τσεχία.
0: Πω, πω.
1: Έχω περάσει την Πράγα. Πηγαίνω για Νιρεμβέργη τώρα, Γερμανίας. Δεν έχουμε ακόμα δρόμο, εντάξει, μέχρι μεθαύριο το πρωί.
0: Πόσες μέρες παίρνει ένα τέτοιο ταξίδι. Δηλαδή, πότε έφυγες από Καβάλα. Από Καβάλα έφυγες, έτσι.
1: Ναι, από Καβάλα έφυγα Σαββάτο απόγευμα. Θα επιστρέψω την επόμενη Δευτέρα. Δηλαδή, 9-10 μέρες περίπου διαρκεί το ταξίδι.
0: Μάλιστα. Εσύ. Είσαι υπάλληλος της εταιρείας που κάνει την εξαγωγή ή απλώς δουλεύεις σε μεταφορική εταιρεία.
1: Όχι, είμαι αυτοκινητιστής.
0: Α.
1: Ναι. Και με δημοσίας χρήσεως πορτηγά.
0: Okay.
1: Έχω πελάτες δικούς μου και καταφέρω τα εμπορεύματά του.
0: Τέλεια. Μια χαρά. Καλό είναι.
1: Ναι.
0: Καλό είναι. Δύσκολη δουλειά, έτσι.
1: Πάντα, εντάξει, ναι, είναι. Είναι λίγο σκληρή δουλειά. Mm. Αλλά όλες οι δουλειές δύσκολες είναι.
0: Δεν μου λες το να ταξιδεύεις έξω σε σχέση με το εδώ, μισθολογικά έχει κάποια διαφορά, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Ναι, είναι πιο πάνω η μισθή. Mm-hmm. Οι αμοιβές. Γιατί έχεις αυτό αυτή τη δυσκολία της δουλειάς που λείπεις μέσα από το σπίτι. Mm-hmm. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές και αυτός είναι και ο λόγος, ο βασικός δηλαδή.
0: Ναι. Μπορώ κάποια στιγμή να σε καλέσω να μιλήσουμε λίγο για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχουν έξω, τι σου κάνει εντύπωση
1: κλπ. Ναι.
0: Οπότε
1: βέβαια.
0: Κρατάω τον αριθμό σου, θα σε καλέσουμε κάποια στιγμή, δεν θα το μάθεις τελευταία στιγμή, για να δούμε αν μπορείς να μας μιλήσεις ή όχι. Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλό
1: καλή
0: δρόμο.
1: Συνέχεια.
0: Ελπίζουμε να σου κρατάμε καλή παρέα. Έτσι.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη παρέα το ραδιόφωνο, ειδικά για εμάς τους οδηγούς. Και το ακούω όλη μέρα φυσικά ιντερνετικά. Και πολλοί συνάδελφοι.
0: Τέλεια.
1: Έτσι είναι η τέλεια παρέα.
0: Ωραία, οργάνωσέ τους να λέμε καλησπέρες. Εντάξει.
1: Έγινε, έρθει
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Γιάννη μου, θα περιμένεις ένα τηλεφώνημα να τα πούμε. Χάρηκα, ειλικρινά,
1: έγινε,
0: καλό δρόμο, καλό ταξίδι.
1: Καλό
0: θα ξεκουραστείς τώρα βράδυ ή θα οδηγείς. Πώς θα πάει.
1: Ακόμα ένα δύο θα οδηγήσω και μετά θα σταματήσω.
0: Εντάξει, έχεις κόπο. Άντε, καλό δρόμο, για χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Τι ωραίοι άνθρωποι. Να, είδατε τι μπορεί να κάνει το ραδιόφωνο τώρα. Αυτό είναι και μια απάντηση στον φίλο εδώ πέρα που. Ναι, ξέρεις κάτι, Γιώργο μου, από το Far West. Δεν είναι όλα. Ανοίγεις, ας πούμε, το manual και λες κάνω ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν είναι όλα τα ίδια πράγματα. Έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Χαίρομαι. Και χαίρομαι το ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Σόφη μου, μου στείλες πάλι μια καλή νύχτα, ωραία, με ένα εμπορικό καράβι κάπου που ταξιδεύει στο βάθος. Έτσι. Εγώ σε ευχαριστώ. Αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σπανό. Ευχαριστούμε την Ρούλα Βρετάκου, την Μελίνα Σαμαραδέλη. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ποιον ξέχασα, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Θα έρθει τώρα για το δελτίο ειδήσεων ο Σταύρος Νικολαίδης και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης μας, Βασίλης Κουφόπουλος, εδώ 11 με 1 πάντα στον Sky 100,3. Αύριο βραδάκι, Τρίτη, θα είμαστε εδώ, εννοείται, στην ώρα μας, 9 με 11. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια χαρά!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr Wallet και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Τις έρευνες ανέλαβε η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών συμμάχων τους καταδίκασαν σήμερα τη χρήση βίαιων επιθέσεων εκ μέρους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πράξεων δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και άλλων υβριδικών επιθέσεων. Αφορμή το συμβάν στα τέλη Σεπτεμβρίου στη στρατιωτική βάση Ραφ Φέρφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου, που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το συμβάν κοντά στη βάση του Φέρφορντ είναι σχεδόν βέβαιο ότι οργανώθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ωστόσο, αμέσως μετά, ο Ιρανός πρέσβης στο Λονδίνο αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στο επεισόδιο. Στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών Eric Dieters, απαντά η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για το ταξίδι της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Guilfoyle έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού μετά τη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική, 4 με 5 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία, τρεις τρόποι επικοινωνίας, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και ρυθμό στο Viber 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, καθώς τη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, θα αποχαιρετήσουμε τον Διονύση Χαριτόπουλο μέσα από τα δικά του λόγια. Θα υπενθυμίσουμε δύο συνεντεύξεις που μας είχε παραχωρήσει στο παρελθόν εδώ στον Sky και μετά από πολλή δουλειά την οποία έκανε ο Δημήτρης Βεντούρας στο αρχείο του σταθμού στην επεξεργασία των ηχητικών. Θα μπορέσετε κυρίες και κύριοι να ακούσετε τον ξεχωριστό λόγο του Διονύση Χαριτόπουλου, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 8 Οκτωβρίου του 2026 αφήνοντας ένα πολύ σημαντικό έργο. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης πριν προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, στην επικοινωνία. Το The Voice of Greece, powered by Telecom, ξεκίνησε την προβολή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τα δύο επεισόδια βρέθηκαν στην κορυφή, στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης. Μάλιστα, αυτό της Κυριακής ήταν στην κορυφή της εβδομάδας με πολύ σημαντικά ποσοστά. Το κοινό αγκάλισε από την πρώτη στιγμή και το συγκεκριμένο μουσικό show και φαίνεται ότι έχει ακόμη διαδρομή. Απόψε αυτήν την ώρα τώρα κάνει πρεμιέρα η σειρά Τότε και Τώρα, ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα με Χαραλαμπούδη και η αμνησία μου είναι τρομερή και την επόμενη ώρα έρχεται, σε λίγη ώρα έρχεται το All In, νέα τηλεοπτική εκπομπή, show αθλητικό στην τηλεόραση του Sky. Μείνετε συντονισμένοι. Χαραλαμπούδη και Τσουβέλα, αλλά η άνοια προχωρά. 11 και 9 πρώτα λεπτά στη στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα, στην ΕΡΤ θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ποιος θα είναι ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μετά την παρέτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου. Στη συνέχεια, παράλληλα με τα καθήκοντα που θα ασκεί ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος, θα προκηρυχθεί και η θέση και θα λάβουν όλοι μέρος. Αλλά ξέρετε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά κάθε φορά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Φαβορή για τη θέση του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ είναι ο Άρης Παναγιωτίδης. Η Αρβίλα διαχώρισαν τις κανάλια τους με τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και αναζητούν τη νέα τους τηλεοπτική στέγη. Σταμάτησε η συνεργασία του Σταμάτη Ζωγαχαρού με το One Channel, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, και ξεκίνησαν στην Ελλάδα τα γυρίσματα για τη νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ITV Studio, Αρμονία. Είναι ένα ψυχολογικό thriller, μια διεθνή συμπαραγωγή η οποία θα έχει και την υπογραφή του Λευτέρη Χαρίτου, είναι ένας εκ των σκηνοθετών με cast από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπαλλήλοι θα θυμούνται τη Φανή Αρντάν, η οποία είναι εκ των πρωταγωνιστριών στην ταινία, στην σειρά, συγγνώμη. Και πάμε στην κοινωνία, κυρίες και κύριοι, όσα συμβαίνουν στον κοινωνικό περίγυρο, στο μεγάλο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Αθήνα, στο σχολικό συγκρότημα στην Γράβα, εκεί όπου δεν έχει εντοπιστεί η πηγή αυτής της ενοχλητικής μυρωδιάς. Ο Στομάς Γεωργιάδης, αντίμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, σε άσχετο ακροατή.
0: Να δούμε τα τελευταία δεδομένα, σας παρακαλώ, αυτή την ώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Εσείς τι στοιχεία έχετε, κάποιο νεότερο στοιχείο στη διάθεσή σας?
1: Το νεότερο στοιχείο που έχουμε είναι αυτό το οποίο από χθες δόθηκε, τέτοια ώρα μας στάλθηκε περίπου από την αρμόδια εταιρεία που είναι συνδευλημένος ο Δήμος. Το πόρισμά της, ότι δεν βρήκε διαρροή σε όλο το κομμάτι αυτό το οποίο έλεγξε. Και από εκεί και πέρα διάφορα έτσι μικροπροβλήματα που υπάρχουν στην εγκατάσταση.
0: Ναι. Άρα δεν, λέει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της οσμής.
1: Σωστά.
0: Η οποία παραμένει στο χώρο.
1: Δεν παραμένει. Δεν υπάρχει
0: καθόλου πια.
1: Όχι. το αέριο το έχουμε κλείσει εδώ και 9 μέρες από την περασμένη Παρασκευή.
0: Τώρα δεν μυρίζει δηλαδή το.
1: Δεν μυρίζει. Όχι, δεν μυρίζει. Εγώ βρέθηκα, ήμασταν στον έλεγχο που έκανε η εταιρεία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ήμουν εκεί από το πρωί συνεχώς. Δεν μύριζε. Δεν μύριζε πουθενά. Και δεν μυρίζει μέρες τώρα από τη στιγμή που κλείσαμε την κεντρική βάνα.
0: Ναι.
1: Τροφοδοσίας.
0: Ναι. Αυτό πρακτικά σημαίνει όμως και δεν έχει εντοπιστεί από πού προέρχεται η διαρροή. Έχει κλείσει την παροχή του φυσικού αέριου.
1: Σωστά.
0: Αλλά σε λίγο θα ξεκινήσει και προσωρινά τα μαθήματα δεν εκτελούνται. Παραμένει το κλειστό σχολικό συγκρότημα. Τι θα γίνει όμως επόμενες μέρες.
1: Προσέξτε, αυτό το οποίο έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία του Δημάρχου, του Χάρη Δούκα, και την ομόφωνη απόφαση που πήραμε είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, από τη στιγμή που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αφορά πολλές ψυχές, μιλάμε για 4.000 μαθητές και πάρα από 400 εκπαιδευτικούς, καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό είναι μια διαδικασία που για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί λύση και πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα καλέσαμε και την κυβέρνηση να παραστεί, το Υπουργείο Παιδείας, με το τεχνικό επιμελητήριο, με την ΚΤΥΠ και την πολιτική προστασία, γιατί τελικά θα πρέπει να βρεθεί, είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να πέσουν με την καλή έννοια όλοι επάνω για να βρεθεί η λύση, ώστε να γυρίσουν ήρεμα, με ασφάλεια, να νιώσουν ασφαλείς και τα παιδιά και οι γονείς και να γυρίσουν στις αίθουσες.
0: Ναι. Είναι κατανοητό αυτό, αλλά άρα έχουμε στο ίδιο σημείο την ανάγκη συνεργασίας. Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι το καταλαβαίνει κανένας.
0: Είναι αυτονόητο τώρα. Συζητάμε ναι, το 2026 αν θα πρέπει να συνεργαστεί κεντρική κυβέρνηση με την τοπική αυτοδιοίκηση να εντοπιστεί η αιτία της διαρροής.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένα είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Αλλά
1: είναι
0: σοβαρό για να την αχθεί στην πλάκα σπίτι.
1: Εκεί, κοιτάξτε,
0: είναι άλλη κατάσταση. Θέλω να πω ότι έχει πέσει ένα σπίτι στα Πετράλωνα. Κινδυνεύει η Κυψέλη. 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Άρα υπάρχει μια ανησυχία στην πόλη. Και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σχολικό συγκρότημα. Αλλά αν εν έτη 2026 το αίτημα συζήτηση είναι ότι πρέπει να συνεργαστούν οι αρμόδιοι φορείς, αρχίζει ζήτημα.
1: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αυτό στο τέλος θα γίνει κατανοητό. Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, ποιος δεν το καταλαβαίνει.
1: Προς το παρόν, κοιτάξτε, στο τρίμερο μέσα δεν εμφανίστηκε κανένας άλλος εκτός από το Δήμο της Αθήνας εκεί που έκανε δουλειά. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα παρευρεθούν στο χώρο το πρωί πλέον και θα αρχίσουν να το καταλαβαίνουν.
0: Okay. Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς
1: εγώ βράδυ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. 11 και 15 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα. Sky 100,3. Η έρευνα συνεχίζεται. Και επόμενη καλεσμένη, κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθηνών. Καλησπέρα, κυρία Κιτάνη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, να δούμε εσείς τι έχετε δεδομένα, ποια δεδομένα έχετε την πλευρά σας, την οπτική σας γωνία, σας παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος νωρίτερα, δόθηκε η έκθεση της εταιρείας που έκανε τον έλεγχο ουσιαστικά από το μετρητή και μέσα στην εσωτερική εγκατάσταση. Βέβαια, είναι περίεργο πως από όλη αυτή την ανακοίνωση που είναι 6 σελίδες, από το πρωί ακούγαμε μόνο ότι δεν βρέθηκε διαρροή αερίου. Γιατί η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει και μια σειρά άλλα πράγματα και κατά βάση απαντάει σε ένα από τα βασικά αιτήματα που διατυπώσαμε και εμείς ως γονείς. Εμείς ζητούσαμε λοιπόν να δοθεί το πιστοποιητικό στεγανότητας και αντοχής του δικτύου μετά τον ενδελεχή έλεγχο και η εταιρεία λέει ότι με βάση τα ευρήματά της δεν μπορεί να εκδώσει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. Αυτό από μόνο το, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι, είναι προφανές νομίζω.
2: Έτσι. Και σίγουρα αυτό δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι λέξη μικροπροβλήματα, ο σωστός χαρακτηρισμός κατά την άποψή μας, όπως είπε νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούμε να αναφέρουμε τώρα εδώ. Είναι θετικό το γεγονός ότι φέρεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαρροή αερίου, αλλά είπε και ο κ. Γεωργιάδης, έχουμε κλείσει τη βάνα.
0: Ναι.
2: Αυτό από μόνο όμως δεν αποτυπώνει ότι η εγκατάσταση λειτουργεί με πλήρη ασφάλεια. Γιατί η έκθεση της εταιρείας Icon αναφέρεται σε μια σειρά πλευρές, όπως για παράδειγμα ότι ξεκίνησαν να κάνουν τον έλεγχο της εγκατάστασης χωρίς να έχουν μπροστά τους τεχνική μελέτη. Και αυτό αναδεικνύει άλλο ένα ζήτημα.
0: Πολύ σοβαρό. Αν δεν υπάρχει εγκατάσταση χωρίς τεχνική μελέτη, αυτά
2: είναι. Πώς είναι δυνατόν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να μην έχει μελέτες εσωτερικών εγκαταστάσεων και μάλιστα για τέτοιας έκτασης εγκατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι είναι, γνωρίζετε από ό,τι καταλαβαίνω το σχολικό συγκρότημα της Γράβας τι έκταση έχει.
0: Εννοείται.
2: Πιθανά και οι ακροατές σας. Άρα μιλάμε για τεράστιο λεωφορείο. Γίνεται αναφορά σε αποκλίσεις. Έχει ενδιαφέρον καταρχάς να δούμε τι αποκλίσεις είναι αυτές, τι αφορούν. Δεν τις περιγράφει η έκθεση της εταιρείας Icon. Και σε κάθε περίπτωση μπαίνει και αυτό, όπως το θέταμε και εμείς εξ αρχής, την ανάγκη διενέργειας ενός συνολικού τεχνικού ελέγχου των ηλεκτροστασίων και την προγραμματισμένη, που είναι η μοναδική αναφορά συγκεκριμένη που γίνεται και αφορά τον αντικραδασμικό σύνδεσμο σε ένα σημείο τέλος πάντων του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό που έχουμε να πούμε ως γονείς είναι ότι δεν φωνάζουμε 10 μέρες άδικα. Είχαμε δίκιο, σταθήκαμε ασπίδα προστασίας για την ασφάλεια των παιδιών μας. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα της διαρροής. Υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα που πιστοποιούν κάθε φορά την ασφάλεια μιας εγκατάστασης. Όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν αναγκαίες επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου με ασφάλεια να τροφοδοτηθεί ξανά το δίκτυο με φυσικό αέριο και άρα τα παιδιά να έχουν θέρμα στο σχολείο το χειμώνα.
0: Προφανές επίσης.
2: Έτσι, και με βάση αυτό, αυτό που βάζουμε εμείς μπροστά είναι ότι όλοι οι αρμόδιοι, Υπουργείο, Δήμοι, πρέπει να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους προκειμένου να γίνουν όλα όσα απαιτούνται για να επιστρέψουν σύντομα τα παιδιά μας στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Του Sky.
2: Να, καλά, καλό βράδυ.
0: Καλώς βράδυ. Κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθηνών. Τα γεγονότα όπως έχουν, οι οπτικές γωνίες των εμπλεκομένων, οι άνθρωποι που βιώνουν την καθημερινότητα, έχουν το άγχος και την ανασφάλεια. 11 και 19 πρώτα λεπτά ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός τον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης για το θέμα.
3: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ, που είναι η εταιρεία του Δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τόσο ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
0: Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός των Πρωθυπουργών, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ερωτήσεις πάρα πολλές, τα ερωτήματα πάρα πολλά, όχι μόνο για αυτό το σημείο της Αθήνας, αλλά και για άλλα γενικότερα. Η πόλη έχει πληθώρα ζητημάτων και χρειάζεται πλέον μια διαφορετική αντιμετώπιση. Καλησπέρα, στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-00-104, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα. Στον απόϊχο του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Πειραιά μπορεί να κέρδισε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως αυτά που ακολούθησαν προκαλούν πληθώρα ερωτηματικών για τη στάση του. Καταρχήν, μπαίνοντας στο γήπεδο, υπήρχε ένα ομοφοβικό πανό, το οποίο ήταν το οποίο παρακολουθούσαν όλοι οι τηλεθεατές και τηλεθεάτρες καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να το αφαιρέσει. Έχει προκαλέσει πληθώρα σχολείων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και η ανάρτηση του προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, του Αλ-Γουαθίλ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε λόγο για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και για αλαζονία, ασέβεια και οπαδηλίκη. Είναι ένα πανό των οπαδών του Ολυμπιακού με τον Μακαρίτη Παρασκευά Άντζα να στέκεται πάνω από έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Καλιτζάκης. Αυτό το εριοθέτησε ο Αλ-Γουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, με ελάχιστες ημέρες στην ομάδα, ως και το πόσταρ εντός εισαγωγικών για να δείξει ποιος νίκησε στο ντέρμπι. Υπήρξε αντίδραση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και άλλη μια πολύ σοβαρή κίνηση είναι, κυρίες και κύριοι, η στάση του Ανδρέα Τετέη, ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος με τη συνδρομή και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα κινηθεί νομικά κατά του Κωστή Ραπτόπουλου για ψευδές αναφορές του σε βάρος του ποδοσφαιριστή. Ο συγκεκριμένος, μέσω του διαδικτύου με τη συνδρομή των social media δηλαδή, εξαπολύει μύδρους γενικά εναντίον του Παναθηναϊκού, αλλά ειδικά εδώ εναντίον του Ανδρέα Τετέη, και επιχείρησε συνέχισε αυτή την δυσφημιστική συμπεριφορά, αλλά πλέον όπως φαίνεται όλα, για όλα αυτά θα υπάρχουν απαντήσεις. 11:21 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, ή δεν είναι μόνο τα social media για το 15χρονο που θα πορευτεί η χρήση. Το πρόβλημα είναι και μεγάλο και το πώς τα χρησιμοποιούν και πώς έχει θεσπιστεί αυτή η αυθαιρεσία. Διότι κατά τον νόμο, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχει αρμόδια αρχή που μπορεί να επέμβει, αλλά σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ενσωματώθηκε στην Ελλάδα, αλλά δεν επιθυμεί. Ποια είναι η αρμόδια αρχή? Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Γιατί εδώ οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Είναι θέμα ρεπορτάζ και των επόμενων ημερών. Sky 100,3, 11:22 πρώτα λεπτά, skyradio.gr στο σελίδα και αριθμό στο Viber 698-123-1003. Μετά το δεύτερο μέρος της εκπομπής ήταν μαζί μας ο Άγγελος Κορδάς για το Prime Time. Επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky αύριο βράδυ με μια σοβαρή έρευνα για την ακροδεξιά στην Γερμανία. Τότε και τώρα, η κάθε Δευτέρα στην τηλεόραση του Sky, ο Τάκης και ο Σπύρος Σούλα και η Βαλέρα ξαναχτυπούν. Το αγαπημένο δίδυμο Αλέξης Τσουβέλλας, επιτέλους το θυμήθηκα το όνομα, και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στην τηλεόραση του Sky κάθε Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ενώ αυτή την ώρα ξεκινάει το All In, το οποίο έχει το Λιανό, το Τζόχο, θα περάσει και ο Τσουβέλλας. Είναι και ο Κατσουράνης, είναι και άλλοι στην ομάδα αυτή. Ένα διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, αθλητικό σοου. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα για τις business του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Άλεξ Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
4: Ο ένας μεγάλος πόλεμος είναι βέβαια στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποτύχει στο να βρει μια λύση σε αυτό. Προσπάθησε να βρει ένα συμβιβασμό, έκανε ένα άνοιγμα προς τον Πούτιν, με σκοπό βεβαίως να πάρει και πετρέλαιο από εκεί, μήπως και πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, το οποίο είναι αυτό που βασικά τον ενδιαφέρει πριν από τις εκλογές για το Κογκρέσο, που είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Όμως αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή, και είναι και πολύ μικρές ποσότητες για να κάνουν διαφορά ουσιαστικά στην τιμή του πετρελαίου. Αυτό είναι το ένα θέμα.
5: Οι εκ των έσω πιέσεις, επομένως, πώς μπορούν να τον επηρεάσουν και να τον κατευθύνουν, και αν ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί τον πανικό μες στο κόμμα του?
4: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο, διότι όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που δεν το δείχνει να έχει γύρω στο 35% δημοτικότητα. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σίγουρα θα χάσει τη Βουλή, ενδεχομένως και τη Γερουσία. Αυτό το βλέπουν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, και γι' αυτό αρκετά ανοιχτά πλέον αρχίζουν να του κάνουν κριτική. Δεν νομίζω θα είναι πάρα πολύ εύκολο να δαμάσει αυτή την κριτική, που ήταν κάτι ασύλληπτο πριν από δύο χρόνια.
5: Εάν δεν πέσουν οι τιμές, ποιος θα φταίει? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μοιράσει πολλούς μουτζούριδες.
4: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι η αμερικανική κοινή γνώμη ρίχνει την ευθύνη στον ίδιο. Με την έννοια ότι μπήκε σε ένα πόλεμο με το Ιράν, που δεν το περίμενε κανείς. Όλοι θεωρούν ότι είναι ένας πόλεμος αδικαιολόγητος, πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει και, αν θες, μια πολύ σαφή έκβαση. Δηλαδή, το μεγάλο δίλημα που έχει τώρα ο Τραμπ είναι τι θα κάνει με τους Χούθη. Αν θα τους επιτεθεί, προκειμένου να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, που είναι ένας μεγάλος σύμμαχος Αμερικής, με τεράστια

0: επέμβαση.
1: Πάντως την προηγούμενη φορά που την έκανε αυτή την επέμβαση κόστησε πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και επειδή έρχονται και εκλογές στο Ισραήλ κάπου πριν τις ενδιάμεσες των Ηνωμένων Πολιτειών, πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες η εκλογή ή μη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά?
0: Καταρχήν, αυτό που διαβάσαμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ πίεζε το Ισραήλ να επιτεθεί εκείνος στους Χούθης. Αλλά βέβαια ο Νετανιάχου, επειδή ξέρει ότι πλέον έχει και αυτός μεγάλες αντιδράσεις, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια και με το Ιράν και με το Λίβαν και το καθεξής, είπε όχι, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει μια διαφορά μόνο με την έννοια ότι αν δεν βγει ο Νετανιάχου και είναι ο στρατηγός, τότε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη περίπτωση το Ισραήλ να κάνει πίσω σε ορισμένα πράγματα, να προσπαθήσει να βρει μια λύση στα θέματα τα ανοιχτά. Πάντως δεν νομίζω ότι η περιοχή αυτή θα ηρεμήσει για πάρα πολλά χρόνια.
2: Ο Άλεξ Παπαχέλλας, διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινής, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Στιγμιότυπα Sky 100,3 και πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τον Στέφανο Νικολαίδη με την επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ελλάδα και LNG, ενεργειακός κόμβος, είναι εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ρεπορτάζ στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιώργος Πασάς.
3: Η ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη απασχολεί την Tagesschau με αφορμή και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο κάθετος διάδρομος αποτελεί κλειδί στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου στο Νοέμβριο του 2027 και ο ρόλος της Ελλάδας δείχνει να αναβαθμίζεται σε αυτή τη νέα σελίδα για την προμήθεια ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ειδικός σε θέματα ενέργειας από το ΕΛΙΑΜΕΠ, διακρίνει σε αυτή την προοπτική αμοιβαία ωφέλη, καθώς τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά συμφέροντα συμπίπτουν και η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται φυσικό αέριο, καθώς η ενεργειακή μετάβαση δεν έχει προχωρήσει ακόμη αρκετά. Κατά τον Νίκο Μάντζαρη, επικεφαλής αναλυτή στο The Green Tank, ο κάθετος διάδρομος αποτελεί ωστόσο ένα υπερβολικών διαστάσεων και υψηλού κόστους έργο, όπως το ίδιο ισχύει και για τους 4 θερματικούς σταθμούς LNG που σχεδιάζονται στην Ελλάδα. Κατά τον ειδικό, ένα σταθμός θα ήταν επαρκής. Εκτιμώντας πως η ζήτηση αερίου θα μειωθεί μακροπρόθεσμα και δεδομένου του υψηλού κόστους του LNG, ο Μάντζαρης επικρίνει τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης ως αδιαφανή και αόριστα και διαπιστώνει την απουσία μιας σαφούς στρατηγικής. Απλώς αυτοσχεδιάζουν, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι, παρατηρεί, τονίζοντας πως πρόκειται για μια επικίνδυνη συνθήκη που δέχει αρνητικές συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον και για τους καταναλωτές συνολικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, περίπου το 70% του συνόλου των εισαγωγών LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο φόβος είναι πως αντί να διαφοροποιήσει περισσότερο τις πηγές εφοδιασμού της, η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από τη μία εξάρτηση, αυτήν από τη Ρωσία, σε μία άλλη, αυτή τη φορά από την Αμερική, σημειώνει η Tagesschau. Όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις στην ελληνική κυβέρνηση, πάντως, δεν θεωρούν προβληματική τη στενή συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Στον εντοπισμό εκατοντάδων πυρομαχικών από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αναφέρει την Berliner Morgenpost. Τα πυρομαχικά βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας, σε μια περιοχή όπου πρόκειται να επεκταθεί ο έκτος προβλήτας του λιμανιού. Στα πυρομαχικά που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται περίπου 80 βόμβες, κάθε μία από τις οποίες ζυγίζει πάνω από 50 κιλά. Το γερμανικό μέσο επισημαίνει πως το οπλοστάσιο πιθανότατα προέρχεται από τους τελευταίους μήνες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Γερμανικές μονάδες φέρονται να βύθισαν πυρομαχικά κατά την αποχώρηση της Wehrmacht τον Οκτώβριο του 1944. Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τον Μάρτιο του 2027 και γι' αυτό απαιτείται όμως προηγουμένως εξουδετερώση των πυρομαχικών. Μόνο όταν απομακρυνθούν τα εγκριτικά θα μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες χωρίς πρόσθετο κίνδυνο, καταλήγει το δημοσίευμα. Δρυμία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία ασκεί το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Τα 2,25 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ελάχιστα μειώνουν τις τιμές. Για τον εγκληματία πολέμου στο Κρεμλίνο όμως, οι συναλλαγές αυτές είναι χρυσάφι, σχολιάζει το γερμανικό μέσο, τονίζοντας πως ο Τραμπ προδίδει την Ουκρανία και χρηματοδοτεί τους επόμενους πυράβλους του Πούτιν. Όταν ο πρόεδρος Ζελένσκι επέκρινε τη συμφωνία, ο Τραμπ απέτησε να αναλάβει κάποιος άλλος την προεδρία στο Κίεβο. Το έχουμε ξαναδεί. Το θύμα να παρουσιάζεται ως θήτης, παρατηρεί το γερμανικό δίκτυο, χαρακτηρίζοντας δε το αίτημα Τραμπ για αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου ως ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης, αλλά και ως ένδειξη του πόσο μεγάλες πιέσεις δέχεται και ο ίδιος ο Τραμπ.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες από Τρίτη προς Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο.

0: που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Στεγμένοι Πασχαία 100,3 210-48-00-170 ως τέσσερα το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr στο σελίδα. Έχει ξεκινήσει τηλεόραση του Sky πριν από 15 λεπτά το All In, το νέο αθλητικό σοου του σταθμού με τους Μιχάλη Τσόχο, Γιώργο Λιανό, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστα Κατσουράνη, ενώ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μοιράζει την μπάλα, κυρίες και κύριοι, και κερδίζει τις εντυπώσεις. Αν θέλετε να σχολιάσετε, 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Έχουμε και άλλους καλεσμένους στην διαδρομή της εκπομπής, άλλους τρεις για το επόμενο ημίωρο και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, από το αρχείο του Sky, δύο συνεντεύξεις μας είχε παραχωρήσει ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Δύο συνεντεύξεις από το μακρινό παρελθόν, η πρώτη το 2008 και η δεύτερη το 2018. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Εξεργασία έχει γίνει των συνεντεύξεων από τον Δημήτρη Βεντούρα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου στις 11:20 στην τηλεόραση του Sky, έχουμε την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της δημοσιογραφικής εκπομπής Prime Time. Το μακρύ φθινόπωρο της Γερμανίας με τον Σταύρο Ιωαννίδη είναι το θέμα της εκπομπής με αφορμή τις εκλογικές απανωτές, εκλογικές επιτυχίες της ακροδεξιάς εναλλακτικής για την Γερμανία. Ο Άγγελος Κορδάς, ο οποίος έχει το βάρος της παραγωγής αυτής από δημοσιογραφικής πλευράς, είναι μαζί μας και θα μας πει τι θα δούμε. Καλησπέρα, Άγγελε.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, ο Σταύρος Ιωαννίδης ταξίδευε στη Γερμανία και έκανε μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
2: Ουσιαστικά μιλάμε για το πολιτικό γεγονός της χρονιάς στην Ευρώπη τουλάχιστον. Είχαμε πλέον η AfD, η ακροδεξιά, το ακροδεξιός σχηματισμός της Γερμανίας έχει καταφέρει να εκλεγεί πρώτος, ασχέτως αν έχει σχηματίσει μέχρι τώρα ή όχι η κυβέρνηση, σε τρία κρατήδια της Γερμανίας, συγκεκριμένα της Ανατολικής Γερμανίας. Και αυτό μας έδωσε την αφορμή να ταξιδέψουμε στη Γερμανία και να καταγράψουμε αφενός τα αίτια του φαινομένου, να μιλήσουμε με κόσμο και αναλυτές, αλλά για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση να έχουμε και τις τοποθετήσεις των ίδιων των στελεχών της AfD. Και μιλάμε για στελέχη πρώτης γραμμής που τα ονόματά τους μπορεί να τα ακούμε αυτές τις μέρες για πρώτη φορά. Ωστόσο, φαίνεται ότι δυστυχώς μάλλον θα μας απασχολήσουν και τα επόμενα χρόνια. Επομένως, στην κάμερα του Prime Time και στο Σταύρο Ιωαννίδη μιλούν ο Ούλρικ Ζίγκμουντ, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής των ημερών και ο στάρ του κόμματος τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι ο επικεφαλής του σχηματισμού στην Σαξονία Ανχάλτο που πέτυχε αδιανόητα υψηλά ποσοστά. Αντίστοιχα, μας μιλάει η ομόλογός του στο Βερολίνο, Κριστίν Μπρίνκερ, επικεφαλής του συνδυασμού στο Βερολίνο. Ο ομοσπονδιακός βουλευτής του κόμματος, Ράινερ Ρούτφους. Και για πρώτη φορά επίσης στην ελληνική τηλεόραση, ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής του ΑΕΦΔ, της ΑΕΦΔ, στο κρατήδιο της Βάτης Βερτεμβέργης, Νικόλαος Μπουτάκογλου.
1: Νικόλαος Μπουτάκογλου, μάλιστα.
2: Γεννημένος στην Ελλάδα, μετανάστευσε στην Γερμανία σε ηλικία 6 ετών με την οικογένειά του. Εγκαταστάθηκαν στην Βάδη Βιρτεμβέργη.
1: Και είναι βουλευτής στο AfD.
2: Είναι περιφερειακός βουλευτής στο κρατήριο της Βάδης Βιρτεμβέργης.
1: Και το AfD υποστηρίζει ότι πρέπει να φύγουν οι μετανάστες.
2: Ναι, ο ίδιος απαντάει για όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Θα τα δείτε, έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις.
1: Το πώς,
2: τέλος πάντων, ναι, το πώς κατά κάποιο τρόπο δικαιολογεί την πολιτική του επιλογή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ουσιαστικά μετανάστη πρώτης γενιάς. Δεν γεννήθηκε εκεί. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και μετανάστευσε τα έξι του. Είναι επιχειρηματίας. Μας λέει ότι όταν πρώτο εξέφρασε δημόσια τις θέσεις του και την συμπόρευσή του με την AfD, πολλοί ήταν εκείνοι που του γύρισαν την πλάτη. Και μάλιστα μας λέει ότι ήταν πολλοί οι Γερμανοί πελάτες που του γύρισαν την πλάτη, θεωρώντας τον ακροδεξιό, φασίστα, νεοναζί κτλ. Ο κύριος Μπουτάγκογλου καταθέτει τη δική του οπτική. Έχει ενδιαφέρον.
1: Η οποία είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον διότι ο ίδιος εστιάζει και εντός εισαγωγικών δικαιολογεί την επιλογή του μέσω του επιχειρήματος ότι η AfD ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι η Γερμανία πρώτη κατά το America First. Επίσης ότι εστιάζει αρκετά στο οικονομικό της πρόγραμμα. Λίγο βάλει σε δεύτερη μοίρα ο κ. Τουτάκοβλου αυτό το περίφημο re-migration που είναι ένας όρος που ακούμε τελευταία από τα στελέχη της AfD και την πρόεδρό του, την Άλλη Σπάιντελ, που ουσιαστικά είναι η επαναπροώθηση των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης μας μιλούν ο επίσκοπος Χριστουπόλεος Εμμανουήλ, εδρεύει εκεί στο Βερολίνο, η Δήμητρα Κυρανούδη, η καλή συνάδελφος, η οποία μας βοήθησε και με την έρευνα, ο Μαξ Χόφμαν, διευθυντής ειδήσεων της Deutsche Welle, και έχουμε και αναλύσεις από την Αθήνα με τον κύριο Μεϊνάρδους.
1: Τον οποίο θα τον ακούσουμε σε λίγο. Μάλιστα, οπότε έχετε κάνει την ακτινογραφία.
2: Ακριβώς.
1: Του AfD στην Γερμανία και αύριο, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Prime Time επανέρχεται στους τηλεοπτικούς δέκτες για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Η έρευνα από τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο Άγγελος Κορδάς, ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας και να μας δώσει τα βασικά σημεία αυτής της δημοσιογραφικής δουλειάς. Όπως ακούσατε, στο επεισόδιο που θα προβληθεί αύριο, μεταξύ πολλών άλλων, μίλησε και ο πολιτικός επιστήμονας και συντονιστής προγραμμάτων έρευνας για τις ελληνογερμανικές σχέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Ρόναλντ Μεϊνάρδος.
3: Μία βασική, πολύ βασική παρατήρηση είναι ότι η Γερμανία δεν είναι μία νορμάλ χώρα. Η Γερμανία σε αυτά τα θέματα δεν μπορώ να συγκρίνεται με μία Ιταλία, με μία Γαλλία, για τον απλούστατο λόγο γιατί στη Γερμανία διαπράχτηκαν αυτά τα μοναδικά στην ιστορία εγκλήματα. Γι' αυτό είναι μία αρχή της δημοκρατίας της Γερμανίας ότι όποιος σχετικοποιεί ή και ωρεοποιεί τα εγκλήματα είναι εκτός του συντάγματος. Αυτοί οι άνθρωποι σχετικοποιούν και λένε εντάξει, θέλουμε να είμαστε μια κανονική χώρα όπως όλοι οι άλλοι επίσης. Λίγο να ξεχάσουμε το παρελθόν και αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή είναι στο DNA των Γερμανών. Θα μου πείτε γιατί είναι στο DNA, έτσι έχουμε μεγαλώσει. Λίγο πολύ αυτό είναι το consensus μέχρι στιγμής. Και εκεί παίζεται το όλο ζήτημα. Mm. Και θα το δούμε αυτό, γιατί το θέμα της παιδείας στο Ομοσπονδιακό Σύστημα της Γερμανίας είναι θέμα περιφερειακό. Δηλαδή το κρατήδιο μπορεί να αλλάξει έτσι τα σχέδια διδασκαλίας. Και μπορεί ένας υπουργός παιδείας σε ένα συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε στην Σαξονία-Άνχαλτ, να αλλάξει έτσι τα σχέδια. Και ήδη υπάρχουν ανακοινώσεις ότι θα προσέχουμε καλύτερα έτσι τη μεσαιωνιακή ιστορία της Γερμανίας, να προσέξουμε καλύτερα τι έγινε στο Μεσαίωνα και λίγο αυτά τα πιο πρόσφατα, τα άσχημα, τα σκοτεινά, λίγο να τα παρακάψουμε.
1: Παρόλο είναι άνδρος, κύριε και κύριοι, πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση αυτή. Ας αφήσουμε πίσω αυτό που μας στάνε χώρων, όπως για παράδειγμα τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μαζοκή εξόντωση των Εβραίων, των Τζιγκάνων, των Ομοφυλόφιλων, και να μιλήσουμε πόσο ισχυρή και ωραία ήταν η Γερμανία στο Μεσαίωνα. Μια χαρά είναι, σαν να λέμε εμείς, αυτή την διαρκή επιμονή και διάθεση για το Βυζάντιο, ξεχνώντας όλα τα υπόλοιπα. 11 και 40 πρώτα λεπτά. Αναλαμβάνω, 11 και 40 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και πάμε να δούμε πώς, τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με καταστάσεις όταν προχωρά ο γεωγραφικός και κοινωνικός αποκλεισμός και οι άνθρωποι αισθάνονται μόνοι τους. Οπότε όλα αυτά τα λόγια που ακούτε από τηλεοράσεις και από YouTube τους φαίνονται ελκυστικά. Αυτό είναι ένα δικό μου σχόλιο. Έχουμε μια έρευνα για την γύρανση που συναντά την φτώχεια. Πώς είναι η ζωή στις αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φορείς υλοποίησης έρευνας. Η έρευνα έγινε για 2 έτη με φορείς υλοποίησης της Go Together, Τράπεζα Τροφίμων, την Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία. Ο κύριος Δημήτρης Νέντας από την Τράπεζα Τροφίμων, την καλώς είναι να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Νέντα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς σχετίζεται η αγροτική φτώχεια με τη γύρανση του πληθυσμού.
4: Ναι. Τα ευρήματα δεν μπορώ να πω ότι είναι ούτε ευχάριστα ούτε αισιόδοξα.
1: Θα μας προκαλούσε έκπληξη για τη χώρα.
4: Ναι, δυστυχώς. Εμείς από τη δουλειά που κάνουμε πέρα από την έρευνα αυτή, προσπαθούσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 2-3 ετών να βοηθήσουμε, και κυρίως η Go Together που δραστηριοποιείται στην περιοχή, ηλικιωμένους οι οποίοι κατά βάση είναι μοναχικοί σε αυτά τα μικρά χωριά της Ηλίας, της Αχαΐας, αλλά και της Ετωλοκαρνανίας. Η εμπειρία ήταν αρκετά τραγική, οπότε αποφασίσαμε να την καταγράψουμε έτσι ώστε να μπορούμε να την αναδεικνύουμε και με στοιχεία. Να πω ορισμένα πάρα πολύ βασικά. Πέρα το ότι υπάρχουν ποσοστά της τάξης του 13-15% που οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε καν χώρους υγιεινής ή εξοπλισμό για να μαγειρέψουν σπίτι τους, σκεφτείτε ότι ένα ποσοστό 55% δεν έχει καν θέρμανση. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρόβλημα που είναι πολύ βαθύτερο στο κατά πόσο αυξάνεται η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση, την ώρα που ο άλλος μπορεί να μην έχει είτε χώρο υγιεινής είτε καθόλου θέρμανση. Πετύχαμε κάποια στιγμή η ομάδα των ανθρώπων εκεί με επικεφαλή τη Μαρία Ζαφυροπούλου έναν ηλικιωμένο κύριο περί των 80 ετών που χρειάστηκε να τον πάει στο νοσοκομείο γιατί υποσιτίζονταν. Και μιλάμε για μια εικόνα η οποία είναι απολύτως τραγική, γιατί είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας σε μικρά απομονωμένα χωριά που δεν έχουν την δυνατότητα και οι ίδιοι να πάνε εύκολα είτε στο νοσοκομείο είτε σε άλλες οργανωμένες κρατικές δομές που μπορεί να υπάρχουν σε μεγαλύτερες πόλεις. Οπότε πέρα από το να τους πάμε εμείς κάποια τρόφιμα, χρειάστηκε η ομάδα των ανθρώπων εκεί να βάψει σπίτια τα οποία ήταν σε πάρα πολύ τραγική κατάσταση. Επίτηδες βάλαμε και μερικές φωτογραφίες στην έρευνα, ναι. Γιατί ξέρετε, είχαμε και την ανησυχία μην τυχόν δεν γινόμαστε πιστευτοί.
1: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να το αφήσει. Ναι.
4: Με
1: τη χαζομάρα που υπάρχει στα social media, ναι, υπάρχει το ότι αυτά που
4: λέει. Ναι. Και είναι μια εικόνα η οποία, ξέρετε, περιγράφει πάρα πολύ τραγικές καταστάσεις αυτών των ανθρώπων. Για εμένα, πέρα από την ηθική διάσταση του πράγματος, σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους για το υπόλοιπο διάστημα που θα είναι εν ζωή.
1: Ναι.
4: Οπότε παράλληλα όλη αυτή η έρευνα και η ευρύτερη δράση σχετίζεται και με μια ανάγκη είτε κοινωνική είτε ακόμα και για πολιτικά μέτρα, η οποία μας ανάγκη είναι σε βάθος χρόνου. Το να τους πάμε εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις, μια σακούλα μερικά πράγματα, να βοηθήσουμε για τον εξοπλισμό του σπιτιού, να βάψουμε ή να κάνουμε οτιδήποτε, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ προσωρινό και πρόχειρο.
1: Λοιπόν, μιλάμε όμως για μια μελέτη η οποία έγινε σε περιοχές οι οποίες έχουν θετικά οικονομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή στην Αχαΐα, στην Ηλία, την Ετωλοκαρνανία. Αλλά εσείς πήγατε εκεί που δεν φτάνει το κράτος, οπότε καταλαβαίνουμε σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
4: Σωστό, και εδώ υπάρχει ένα άλλο παράδοξο.
1: Αυτός είναι ένας γεωγραφικός και κοινωνικός αποκλεισμός.
4: Ναι, και Βλέπουμε ευρύτερα δημοσιονομικά νούμερα να βελτιώνονται. Μπορεί να πει κάποιος, μα γιατί τώρα οι περιοχές όπως αυτές που αναφέραμε έχουν και πάρα πολύ τουρισμό. Αξίζει όμως να δει κάποιος πώς αυτή η όποια οικονομική δραστηριότητα φτάνει ή μάλλον δεν φτάνει σε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι, οι οποίοι είναι ήδη στο περιθώριο της κοινωνίας και δεν θα μπορέσουν ποτέ να απολαύσουν αυτή την όποια βελτίωση στην τοπική ανάπτυξη.
1: Ναι.
4: Οπότε δημιουργείται ένας διπολικός κόσμος μέσα στη χώρα μας με κοινωνίες πολύ διαφορετικών ταχυτήτων. Μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι εκφύσεως δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη. Δεν είναι κάποιος νέος ο οποίος καλός ή κακός είχε ή δεν είχε κάποια προσόντα, κάποια skills που λέμε πλέον και κάπως θα του κάνουμε μια επανεκπαίδευση να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Ο άνθρωπος που είναι 70, 75, 80 χρονών δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε νομίζω αξίζει κάπως αυτό το πράγμα να μας προβληματίζει ευρύτερα. Είναι θέμα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Δεν έχω να το πω με εύκολα λόγια. Και πριν λέγατε εσείς και για άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ορισμένα στοιχεία, πάρα πολύ σοβαρά, πρέπει να το δούμε και σε αυτή του τη διάσταση. Η πρώιμη παρέμβαση.
1: Να δούμε και τη διάσταση της ψυχικής υγείας, γιατί έχει και μια σημασία αυτή, κύριε Νέντα.
4: Έχει πάρα πολύ σημασία.
1: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, πώς αντέχουν, έχουν επαφή με το περιβάλλον, δεν έχουν φροντίδα, συντροφιά. Τι σκέφτονται, σε τι κατάσταση είναι.
4: Είναι άνθρωποι πάρα πολύ απομονωμένοι. Ξέρετε, η ψυχική φροντίδα έχει και το εξής χαρακτηριστικό. Μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη εγώ, να μην έχω μία ψυχική νόσο τέτοια έτσι ώστε να μπορώ να χαρακτηριστώ επίσημα ψυχικά ασθενής. Όμως ακόμα και μία ήπια κατάθλιψη που μπορεί να έχει ένα έτσι μακροχρόνιο χαρακτήρα είναι αρκετή έτσι ώστε να με απομονώνει μέσα στο σπίτι μου, μαζί με χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τους είναι εύκολο να ανοίξουν ένα Viber, να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους που είναι σε μια μεγαλούπολη, να δούνε κάτι διαφορετικό. Αισθάνονται πλήρως απομονωμένοι και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που συνεχώς ανατροφοδοτεί αυτή την αρνητική κατάσταση.
1: Ενώ ζουνε σε ένα υπέροχο περιβάλλον γεωφυσικό.
4: Σε ένα υπέροχο γεωφυσικό περιβάλλον.
1: Πώς έχετε την αντίθεση, στην κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια, οι άνθρωποι που είναι στην τρίτη ηλικία, με τη συνδρομή του κράτους, απολαμβάνουν αυτά τα τοπία. Και ζουν όλοι μαζί. Εδώ είναι ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει και επιβιώσει.
4: Συμφωνώ απόλυτα. Χωρίς καμία έστω στοιχειώδη πρόνοια. Χωρίς καμία υποστήριξη ακόμα και κοινωνική, ένα 40-50% είχαν από σοβαρά συμπτώματα άγχους μέχρι διαταραχές ύπνου λόγω αυτών των ψυχολογικών προβλημάτων. Υπήρξαν και ελάχιστες περιπτώσεις της τάξης του 4-5% που μας ανέφεραν ακόμα και αυτοκτονικές σκέψεις.
1: Και αυτοκτονικές, μάλιστα.
4: Και η κοινωνική απομόνωση που οι ίδιοι την μετέφεραν συζητώντας με τους ανθρώπους που έτρεξαν στο πεδίο την έρευνα ήταν 1 στους 4. Δεν συζητάμε τώρα για πιο χαλαρές εντός εισαγωγικών καταστάσεις όπως είναι η ψυχολογική κόπωση και τέτοια πράγματα. Όταν φτάνουμε να μιλάμε για πολύ πιο βαριά όπως αυτά που ανέφερα.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Θα είστε καλά.
1: Παρουσίαση απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Είναι διαθέσιμη λοιπόν, είναι ο κ. Δημήτρης Νέντας από την Τράπεζα Τροφίων. Είναι διαθέσιμη η έρευνα με τίτλο «Όταν γύρα συναντά τη φτώχεια, η ζωή στις αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος». Ο κ. Νέντας είναι υποψήφιος διδάκτορ, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Τροφίμων. Η έρευνα έγινε με την βοήθεια και άλλων φορέων για να, έχουμε αυτό, για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Όπως ας πούμε η Co Together. Και η ιδιαίτερη αυτής είναι η δόκτωρ Μαρία Ζαφυροπούλου και η ελληνιατρική, και στην έρευνα συνέβαλε και η ελληνική γυριατρική εταιρεία. Αυτή είναι η κατάσταση. Στιγμή του Πασκάλια 100,3, 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε τα εξής. Μας έχει έρθει μια πληροφορία, δεν έχουμε επιβεβαιώσει πλήρως, ότι αύριο το Άσυλο Αρνιάτων θα επιχειρήσει να κάνει μια έξωση σε έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, διότι υπάρχει μια διαφορά στην καταβολή των ενοικίων. Η πλευρά των ενοικιαστών έχει υποστηρίξει ότι το διαμέρισμα αυτό είχε πολλά προβλήματα και έχουν κάνει ανακαινήσεις. Παρόλα αυτά δέχονται να επιβάλλουν να καταθέσουν όσα χρήματα ζητάει το άσυλο ανάτων σε δόσεις με μια γενναία προκαταβολή στην αρχή, για να μπορέσει να μείνει μέσα ο άνθρωπος, δεν προσδιορίζει το φύλλο. Το άσυλο ανάτων όμως δεν δέχεται αυτό το συμβιβασμό και αύριο προχωρείται να προχωρήσει σε έξωση. Υπάρχει του κάθε φορά το παράδειγμα της Ισπανίας και το τι προκάλεσε με την απόπειρα να βγει μια γυναίκα 87 ετών μεγάλης ηλικίας από το σπίτι της. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις και κάθε φορά όταν ένας φορέας έχει και κοινωνική αποστολή πρέπει να τα λαμβάνει όλα υπόψη του, να μην είναι μόνο με τη μεζούρα. 11:51 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, στιγμιότυπα 698-123-1003 ο αριθμός του Viber για να στέλνετε μηνύματα, skyradio.gr στο σελίδα και 210-48-001-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Στη δεύτερη ώρα, δύο συνεδέωξες από το παρελθόν του Διονύση Χαριτόπουλου. Τώρα, ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός. Καλησπέρα, Μιχάλη.
5: Καλησπέρα, Βασίλη. Σήμερα μέρα απελευθέρωσης της Αθήνας, αλλά η μία απελευθέρωση από τους Γερμανούς συνειρμικά πάει σε μία άλλη χρονολογία, η οποία θα εξηγήσω γιατί μας ενδιαφέρει ακόμα και σε σχέση με αυτά που άκουγα προηγουμένως για τη Γερμανία. Ήταν η απελευθέρωση από την απολυταρχία του Όθωνα, θα το πω με πολλά εισαγωγικά. Η 3η του Σεπτέμβρη, η ανακήρυξη του συντάγματος, η οποία όμως είχε και μια παράμετρο πολύ ίσως περισσότερο σημαντική, την οποία μας την έφερε στη συζήτηση για πρώτη φορά ο καθηγητής Δημάκης. Εμείς τον είχαμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο πριν από πολλά χρόνια, και ήταν η σύγκρουση μεταξύ ετεροχθόνων και αυτοχθόνων. Νομίζω ότι τις έχουμε ακούσει λίγο πολύ τις λέξεις, τις ακούμε καμιά φορά, αλλά είναι πάρα πολύ συγκεχημένο, γιατί ένα από τα αιτούμενα εκείνης της εποχής, δηλαδή του μακρινού 1843, ήταν να φύγουν ή να στερηθούν το δικαίωμα να διεκδικούν δημόσιες θέσεις και δημόσια αξιώματα οι άνθρωποι που δεν ήταν γεννημένοι στο ελληνικό κράτος. Αυτό στόχευε σε ένα μεγάλο βαθμό ανθρώπους που είχαν έρθει και είχαν καταλάβει θέσεις και στο Πανεπιστήμιο, το νεοσύστατο τότε, και οι οποίοι ήταν Γάλλοι, Γερμανοί, εν γέννη ξένοι, όπως θα τους λέγαμε. Αφορούσε όμως σε ένα βαθμό και ανθρώπους που ήταν μεν Έλληνες, αλλά ανήκαν στον ελληνισμό τον έξω από τα όρια του κράτους, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί δημιουργεί ένα μεγάλο σπάσιμο, ένα μεγάλο ρήγμα στην αντίληψη του έθνους και δημιουργεί δύο διαφορετικούς τρόπους στη συγκρότηση του έθνους κράτους, που έχει εν μέρη κάποια στοιχεία, ας πούμε, προκατασκευής για τον άλλον, δεν θα έλεγα ρατσισμού, αλλά έχει μια τέτοια κατεύθυνση, και σε ένα μεγάλο βαθμό έχει τα σπέρματα ενός πολιτιακού πολέμου, δηλαδή όχι εμφυλίου όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς τους πολέμους, αλλά ενός μιας αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δύο μοντέλα για την ανάπτυξη του κράτους και την ανάπτυξη για την, ας πούμε, την ολοκλήρωση της ελληνικής πολιτείας. Το θέμα του αυτοχθονισμού και ετεροχθονισμού δεν εισάγει έτσι μία διαμάχη ανάμεσα στους Έλληνες, στους Ελλαδίτες ας πούμε, και στους Κωνσταντινοπολίτες ή τους Έλληνες της Διασποράς, της ευρύτερης Διασποράς, αλλά εισάγει ένα ερώτημα του αν θα μπορούσε αυτό το έθνος, το οποίο ξεκίνησε με ένα πρότυπο ενιαίο από την επανάσταση, τη φιλική εταιρεία, την επανάσταση, τη Μολδοβλαχία και ούτω καθεξής, να συγκροτήσει ένα έθνος το οποίο ήταν εδαφικά προσδιορισμένο στα όρια αυτού που θα λέγαμε του πυρήνα της παλιάς Ελλάδας. Και αν το δούμε με αυτό το λεξιλόγιο, θα δούμε ότι σε μεγάλο βαθμό μέσα σε αυτή την πρώτη αντιπαράθεση για την πολιτιότητα, για την ένταξη σε αυτό που είναι το νέο κράτος, βρίσκονται τα σπέρματα πολλών από τους μεταγενέστερους διχασμούς. Και έτσι η απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς είχε τα ίδια, ας πούμε, διχαστικά στοιχεία που είχε και η προηγούμενη, η πρώτη απελευθέρωση από τους Βαβαρούς το 1843, δηλαδή σχεδόν έναν αιώνα πριν, με τα ίδια προβληματικά στοιχεία μαζί με τα όποια λυτρωτικά και χαρμόσυνα μηνύματα είχαν και οι δύο διαδικασίες.
1: Είναι τρομερό αυτό που εντοπίζουμε, τον πρώτο διχασμό, οι αυτόχθονες και οι ετερόχθονες στη χώρα. Και το πώς ξεκινά και πώς φτάνει ως το σήμερα, έτσι, οι κοινές μας πορείες με την Γερμανία και την ιστορία, την ανάδειξη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Τρομερό.
5: Υπήρχε ένας, συνήθως μιλάμε για το παράδειγμα της ακλητορασιών που υπήρχε, της, ας πούμε, μιας πολιτισμικής κατάκτησης, ναι, που υπήρχε στην Ινδία, ας πούμε, από τους Άγγλους. Μας έχει ξεφύγει πάρα πολύ, και αυτό μου ήρθε μπροστά μου σε δύο περιπτώσεις διανοούμενων για τους οποίους έχουμε ξαναμιλήσει εδώ, ναι, που είναι άνθρωποι οι οποίοι σπούδασαν στη Γερμανία και στην Αυστρία. Ο ένας ήταν από τους υποτρόφους του πατέρα του Όθωνα, του βασιλιά της Βαβαρίας. Υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα στην εποχή εκεί, το 1800, του 1830, όπου προετοιμάζονταν άνθρωποι που φέρανε ένα καινούργιο αέρα, καινούργιες επιστήμες και καινούργια διοικητική και επικοινωνιακή κουλτούρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι επίσης ανήκαν σε αυτούς που κυνηγήθηκαν, μετά διώχθηκαν και βρέθηκαν εκτός αυτού του μέτρου, ας το πούμε έτσι, του κανόνα που όριζε το ποια θα ήταν η ελληνικότητα με την πολιτιακή έννοια της εποχής.
1: Τρομερά. Και έτσι το παράδοξο είναι ότι έχουμε πλέον ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το όνομα Όθωνας, ακούγοντας σε εκείνο του βασιλέως, βασιλιά, τέως, στο μακρινό παρελθόν, ή έχουμε ακόμη βαβαρικά επίθετα στην Ελλάδα. Αλλά οι άνθρωποι είναι Έλληνες.
5: Και το
1: πρώτο μου έρχεται είναι το Βάγκερ. Ένα πολύ γνωστό.
5: Έχουμε πει, νομίζω, για την ιστορία του Βάγκερ, ο οποίος βγήκε με την καραμπίνα να διώξει τους Γερμανούς που πήγαν να πάρουν, ναι, τα παιδιά τους στην Βαβαρία, και ένα από αυτά τα παιδιά σκοτώθηκε κιόλας από τους Ναζί της εποχής. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μας έμεινε από τη Βαβαροκρατία δεν ήταν τόσο ο Όθωνας, όσο ήταν η Αμαλία.
1: Η Αμαλία, είτε σαν στολή, καλά, ναι, ναι.
5: Είτε σαν αγαπημένο όνομα.
1: Όντως, πολύ
5: είτε
1: αγαπημένο.
5: Βέβαια μόνο η Αμαλιάδα. Η Αμαλιάδα είναι αυτό που μας έχει μείνει ως πόλη, αλλά κάποτε υπήρχαν και περισσότερες Αμαλιάδες, οπότε η ακτινοβολία, θα έλεγα, της Αμαλίας ήταν πολύ ευρύτερη.
1: Η Αμαλιάδα δηλαδή είναι πολύ... ακούει το όνομα της Αμαλίας.
5: Βέβαια. Μάλιστα. Είναι η πόλη της Αμαλίας.
1: Είναι μια
5: είναι η Αλεξάνδρεια, ας πούμε.
1: Είναι μια βασιλική πόλη. Ωραίο.
5: Είναι μια βασιλική πόλη και υπήρχαν και άλλες βασιλικές
1: πόλεις. Ωραίο θέμα αυτό.
5: Έχασαν το όνομά τους. Μάλιστα. Έχασαν το όνομά τους, αλλά η Αμαλιάδα κρατήθηκε και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία ήταν γνωστή για την αντίστασή της και στα μεταγενέστερα χρόνια. Ήταν η πατρίδα του αναρχοσοσιαλισμού, είναι μια περιοχή Μάλιστα. που δεν φημίζεται για την τάξη της, φέρνει όμως το όνομα της βασίλισσας των Βαβαρών, της Βαβαροκρατίας στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, το Δελτίο Ειδήσεων, το ΣΚΑΙ 100,3, τα μεσάνυχτα με τον Στεφάνο Νικολαίδη.
6: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στον Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για μια νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή, λίγη ώρα μετά τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθη, χτυπήθηκε με ντρόουν και η Χαμίς Μουσάιτ, πόλη στο νότο της Σαουδικής Αραβίας με μεγάλη στρατιωτική βάση. Την ίδια ώρα έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο στήχησε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ περίπου 19 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία κοντά στο παρατηρητήριο Πέρ στην περιοχή της κορυφογραμμής Ραμίμ. Σήμερα Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media παιδιών κάτω των 15 ετών. Η ψήφιση του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr wallet και του kids wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Τις έρευνες ανέλαβε η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών συμμάχων τους καταδίκασαν τη χρήση βίαιων επιθέσεων εκ μέρους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πράξεων δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και άλλων υβριδικών επιθέσεων. Αφορμή το συμβάν στα τέλη Σεπτεμβρίου στη στρατιωτική βάση Ραφ Φέρφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου, που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Νωρίτερα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το συμβάν κοντά στη βάση του Φέρφορντ είναι σχεδόν βέβαιο ότι οργανώθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ωστόσο, αμέσως μετά, ο Ιρανός πρέσβης στο Λονδίνο αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στο επεισόδιο. Στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών Eric Dieters, απάντησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Dieters εξακολουθεί να τις οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η κυρία Guilfoyle έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντιπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Αντρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Αντρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού μετά τη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο ξανά στον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: στιγμή ότι Πάσκαη 100,3 είναι, κυρίες και κύριοι, ήδη Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και στο σημείο αυτό θα θυμηθούμε, κυρίες και κύριοι, δύο συνεντεύξεις που μας παραχώρησε στο παρελθόν ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος έφυγε στις 8 Οκτωβρίου του 2026 από τη ζωή, πέθανε δηλαδή σε ηλικία 79 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στην Αθήνα, έχει γράψει πλήθος βιβλίων. Από το διάστημα 76-96 τα πεζά δανεικιά γραβάτα, 525 τάγμα πεζικού, τα παιδιά της Χελιδόνας, Δέσποινα, τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι για τον προπονητή του Ολυμπιακού, εναντίον του Μάλμπρο, από εδώ πέρασε ο Κιλρόι και το συνέχεια το ιστορικό του έργο Άρης, αρχηγός των Ατάκτων, θεατρικά έργα όπως η Λίστα Γάμου και τα Αυγά Μαύρα, το Ημών των Ιδίων, εξαιρετικό. Ο Άνεμος Κουβάρη, το μυθιστόρημα για τη Μαλβίνα Κάραλη, το Εχειρίδιο Βλακείας και μετά η τριλογία για τον Πειραιά, το Εκπειραιός και κάποια άλλα που σχετίζονται για την ιστορία του Πειραιά και άλλα βιβλία πάρα πολλά, τα οποία ο χρόνο, όπως η πρόβαση πολέμου για την επιστράτευση μετά την πτώση της Χούντας και την εισβολή των Τούρκων. Εκπειραιός, το Πειραιώτες και Πειραιάς βαθύς, τα τρία βιβλία αυτά. Είχαμε την τιμή, κυρίες και κύριοι, να φιλοξενήσουμε δύο φορές, τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν, τον Διονύση Χαριτόπουλο. Θα θυμηθούμε δύο συνεντεύξεις του. Μας παραχώρησε μία μεγάλη το 2018 και μία άλλη μικρότερη το 2008. Αυτά εντοπίσαμε στο αρχείο. Πολύτιμη συμβολή από τον Δημήτρη Βεντούρα, τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, σε αυτό το υπέροχο γραφείο του Sky που είναι όλη η ιστορία του σταθμού. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ο κύριος Διονύσης Χαριτόπουλος, συγγραφέας, ο οποίος έχει γράψει το μοναδικό βιβλίο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων, να είναι εδώ μαζί μας σε αυτό εδώ το απόγευμα του Ιουλίου για να μας δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Χαριτόπουλε, είστε καλά?
1: Καλησπέρα. Υπάρχει μια εξαιρετική εκτέλεση από το Μίκη που τραγουδάει ο Μίκης Θεοδωράκης,
0: ναι,
1: το τραγούδι του Άρη.
0: Ναι, δεν το είχα βρει, αλήθεια. Θα το ψάξουμε όμως. Τώρα όμως το λέτε, είναι αφορμή για μεγαλύτερη έρευνα. Υπάρχουν διάφορες εκτελέσεις στο τραγούδι του Άρη.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Αλλά επειδή άκουσα ότι είχατε το Μίκη τώρα, το έχει πει πάρα πολύ ωραία.
0: Θα το ψάξουμε να το βρούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, αφορμή είναι μια σκέψη που μας τριβελίζει πάρα πολύ καιρό και δεν είναι μόνο η απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την κομματική αποκατάσταση του Άρη Βελοχιώτη. Είναι για την διαδρομή και την πορεία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος αψήφισε τους πάντες και τα πάντα και έδωσε έναν όρκο απέναντι στον ελληνικό λαό για τη λευτεριά του. Και μπαίνει στο πάνθεον των ηρώων συνεχιστής του 1821. Αυτή η σκέψη μας τριβελίζει πάρα πολύ καιρό και επειδή έχετε πάρει τα χνάρια και τα μονοπάτια που δρασκέλισε ο Άρης, θέλουμε να μας πείτε αν βρίσκει εφαρμογή ή όχι, αν είναι πραγματική ή όχι.
1: Καταρχάς ο Άρης είναι η μεγαλύτερη ηρωική μορφή που έχουμε του 20ου αιώνα και ο ίδιος και οι άντρες του θεωρούσαν τους εαυτούς τους ακριβώς συνεχιστές του 21. Αυτή εδώ η ορεσίδη που απευθύνθηκε πρώτα ήταν αυτονόητο για αυτούς ότι θα κάνουν ό,τι κάνανε οι παππούδες τους, θα πάρουν δηλαδή το τουφέκι και θα βγουν στο βουνό. Ήταν συνεχιστές του 21. Αυτό ήταν το πρώτο που είπε ο Άρης από την πρώτη στιγμή που βγήκε.
0: Ναι, το είπε, αλλά είναι το αποτύπωμά του είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο άνθρωπος που παίρνει πάνω στην πλάτη του τις τύχες ενός ολόκληρου λαού και παλαιωμά για την απελευθέρωση.
1: Αυτό ακριβώς έκανε. Γιατί βγήκε στο βουνό, για να πολεμήσει για τον ελληνικό λαό. Και βέβαια η πολιτική του θέση ήταν δεδομένη. Μεταξύ μας θα τα βρούμε. Πρώτα να διώξουμε αυτούς και μετά θα κάτσουμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Εννοούσε οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. ναι, δεν έβαζε κανένα άλλο θέμα εκτός από την απελευθέρωση.
0: Η διαδρομή του αυτή, η ξεχωριστή, η επιλογή του να συγκρουστεί και με το κόμμα, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Συγκρούστηκε και με το κόμμα, γιατί η δική του βάση ήταν η ελευθερία πρώτα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε ως πολιτικό κόμμα, και όχι μόνο αυτό, και η βασιλική και η λεγόμενη δημοκρατία κλπ. Είχαν τις βλέψεις τους για την ελεύθερη Ελλάδα, πώς θα διαμορφωθεί. Ο Άρης όμως είχε μόνο το πώς θα ελευθερωθεί ο τόπος. Και έτσι συγκρούστηκε με όλους. Ήτανε μοιραίο. Συγκρούστηκε και με τους Άγγλους, γιατί οι Άγγλοι ήθελαν μεταπολεμικά τον έλεγχο της χώρας και ο Άρης αντιδρούσε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν συγκρούστηκε μόνο με το ΚΚΕ. Συγκρούστηκε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά είχε υπέρ του και μαζί του το 95% των ανταρτών, οι οποίοι είχαν την ίδια οπτική με αυτόν, εκτός από ένα μικρό ποσοστό στον Ελλάς, οι οποίοι ήταν κομματικοί.
0: Mm-hmm. Ήταν στην πραγματικότητα δηλαδή ένας απελευθερωτικός στρατός, ο οποίος λειτουργήσε και συγκρούστηκε με όλες τις δυνάμεις της εποχής, γιατί είναι απέναντι, ο Άρης είναι απέναντι και στους Ιταλούς και στους Γερμανούς. Και στους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Αλλά και σε ένα κομμάτι του προηγούμενου συντηρητικού κόσμου.
1: Ακριβώς. Όλους. Με όλους αναγκάστηκε να έρθει σε σύγκρουση. Γιατί άλλοι έβαζαν τις πολιτικές τους βλέψεις σε προτεραιότητα. Ο Άρης δεν το έκανε ποτέ αυτό. Ο Άρης έλεγε από το βασιλιά μέχρι τον αναρχικό πρέπει όλοι να συμμαχήσουμε ποιος θα δώσει τα περισσότερα σε αυτόν τον αγώνα. Και όταν τελειώσει, όταν φύγουν οι κατακτητές, τότε να κάτσουμε να τα βρούμε μεταξύ μας.
0: Ναι. Ο στρατός που συγκροτεί ο Άρης Βελουχιώτης, είναι στην πραγματικότητα άνθρωποι που κατεβαίνουν που είναι στα χωριά.
1: Τους μάζεψε από τα χωριά και από τις θάνες τους μάζεψε. Και έφτασε με αυτόν τον τρόπο ο Ελλάς να έχει περίπου 130.000 αντάρτες. Τρομακτικός αριθμός δηλαδή για αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Τι ήταν εκείνο όμως που ενέπνεε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτούς που είχαν από πάνω τους το κεφάλι τη γερμανική μπότα και πήγαιναν με τον Άρη και τον ακολουθούσαν μέχρι
1: γιατί
0: το τέλος.
1: Τους μίλαγε, είχαν το ίδιο θέμα, τον ίδιο καημό, την ελευθερία. Και βλέπαν ότι αυτός κάνει αυτό το πράγμα. Και μπαίνει πρώτος παντού. Εδώ είναι το θέμα. Δεν έλεγε πηγαίνετε εκεί. Πήγαινε πρώτος παντού. Και πρέπει να σας πω ότι ο Άρης δεν έχει χάσει μάχη.
0: Ναι.
1: Ούτε μία.
0: Ούτε μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Να κάνω και μια ιστορική... Υπάρχει μια μικρή, ίσως και ασήμαντη, αλλά... για τους ιστορικούς του μέλλοντος είναι κάπως σημαντική. Ο Άρης δεν αυτοκτόνησε στις 16. 16 βρήκαν το πτώμα του το πρωινό. Αυτοκτόνησε στις 15 Ιουνίου το Σούρουπο.
0: Ναι.
1: Και όχι, στις 16 τον βρήκαν. Αυτοί που τον κυνηγούσαν.
0: Και βέβαια προέβησαν σε αυτή την άναδρη πράξη, την επέσχυτη.
1: Δεν του κόψανε μόνο. Εμείς λέμε του κόψανε το κεφάλι. Δεν του κόψανε μόνο το κεφάλι. Του κόψανε και τα χέρια και τα πόδια. Δηλαδή τον διαμέλησαν.
0: Ήταν μια τιμωτική πράξη. Είναι αυτά για τα οποία υπάρχει πάντα. Διέπραξαν την ύβρη.
1: Βέβαια, τον νεκρό θα τσέβεσαι, όποιο και να είναι.
0: Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που φόβιζε τόσο πολύ τον αντίπαλο.
1: Πάρα πολύ. Δημιουργούσε δέος. Δέος.
0: Ήταν ένας... Η ερώτηση ίσως φαντάζει χαζή για τα δεδομένα του πολέμου, αλλά ήταν ένας ιδιαίτερα βίαιος άνθρωπος.
1: Όσο βίαιος χρειάζεται κανείς να είναι στον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε καλοί στον πόλεμο. Και στον πόλεμο δεν βγαίνουν στο βουνό τα νοικοκυρόπαιδα, βγαίνουν η αντίσταση και η ορμητική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε και ένα επιπλέον, μια επιπλέον φροντίδα να μαζεύει τους πιο απροσάρμοστους.
0: Ναι.
1: Αυτό το παραβλέπουμε αυτό, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Γιατί ο άλλος ένα...
0: Τους οποίους όμως τους καθοδηγούσε απόλυτα. Και το...
1: Απολύτως. Δύο άνθρωποι στην ελληνική ιστορία είχαν τη δύναμη επιβολής σε άτακτα στήθη με το που σηκώναν το χέρι να πέφτει απόλυτη σιωπή. Μόνο ο Καραϊσκάκης και μόνο ο Άρης. Οι υπόλοιποι, οι οπλαρχηγοί, όχι ότι το 21, ας πούμε, όχι ότι υστερούσαν, αλλά είχαν στήθη άτακτα, αυτά που δεν γινόντουσαν εύκολα, δεν ελέγχονταν εύκολα. Μόνο ο Καραϊσκάκης με το που σήκωνε το χέρι ηρεμούσαν όλοι να τον ακούσουν. Το ίδιο και ο Άρης.
0: Αυτό ήταν επειδή είχε μια ηγετική μορφή ή είχε έναν τρόπο...
1: Είχε και τον τρόπο. Πέρα από το δέος προκαλούσε το θαυμασμό τον απεριόριστο. Εγώ έχω μιλήσει με αξιωματικούς του στρατού, στρατηγούς κλπ. Συνταγματάρχες που ήταν μαζί του ή και αντίπαλοι, αλλά ας μιλήσω με αυτούς που ήταν μαζί του, είχαν ένα δέος. Όταν λέει ο Άγγλος ταξίαρχος ότι επιτελική σαν τον Άρη δεν υπάρχουν ούτε πέντε σε ολόκληρο τον κόσμο, καταλαβαίνετε τι θαυμασμό προκαλούσε ο Άρης. Όταν ο Ινφάντε, ο Ιταλός στρατηγός, του οποίου πήρε όλη τη μεραρχία, την Πινερόλο, την αφόπλησε και έδωσε όπλα στους αντάρτες, του πήρε μία συνέντευξη ο Ευάγγελος Αδέροφ του 46, ζούσε ο Ινφάντε στη Ρώμη, και του λέει από όσους συνάντησες αρχηγούς ανταρτών, πολιτικούς κλπ. Αυτά, ποιος σου έκανε εντύπωση, τον ρώτησε ο Αδέροφ, ο οποίος προς τιμήν του το κατέγραψε. Ένας, του λέει μόνο, ένας που ήταν όλα, ήταν λεπτός, ευγενικός, έξυπνος, ήταν ο Άρης. Λεπτός, ευγενικός και αισθαντικός, μάλιστα, του είπε.
0: Ναι.
1: Και μίλαγε για τον άνθρωπο που του πήρε τη μεραρχία, τον Αφόπληση.
0: Στον λόγο που εκφώνησε στη Λαμία,
1: ναι,
0: πέρα από την δύναμη που έχει και από τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά, διότι ασχολείται με τη διαδρομή της αθάνατης ελληνικής φυλής, όπως λέει, έχει, επικαλείται και ορισμένα ντοκουμέντα. Και λέει ότι, καθώς έχετε κάνει την έρευνα, θέλουμε, αν υπάρχει δυνατότητα, ορισμένων διευκρινήσεων, ότι το αρχικό σχέδιο στο αλβανικό μέτωπο ήταν να ρίξει η Ελλάδα 2-3 ντουφεκές.
1: Το έχω γράψει αυτό.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Απλώς θέλω για τον κόσμο να το...
1: Ναι.
0: Να εξηγήσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι πλέον γύρω, από ό,τι φαίνεται, σε αυτό στο αλβανικό έπος.
1: Το αλβανικό έπος ήταν συγκλονιστικό, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά τα σχέδια αυτά να ρίξουμε μερικές τουφεκές για την τιμή των όπλων και να υποχωρήσουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία, ας μπουν οι Ιταλοί, δεν έγινε τίποτα, υπήρχαν. Μόνο που τα ανέτρεψαν κάποιοι αξιωματικοί και βεβαίως ο ίδιος ο στρατός, ο λαός, όπως λέει ο Μάγερς. Ο ίδιος ο λαός πήρε την υπόθεση στα χέρια του.
0: Και συνεχιζόταν η προέλαση και κάποια στιγμή δόθηκε η εντολή να υπάρξει η οπισθοχώρηση και βέβαια άνοιξε το δεύτερο μέτωπο.
1: Υποτίθεται για να μην ερεθίσουμε το Χίτλερ και λοιπά. Υποτίθεται.
0: Σε αυτή την εποχή. Δηλαδή είναι φανταστικό, είναι τρομερό επιχείρημα αυτό, κύριε Χαριτόπουλε. Όταν προελάβει ο ένας στρατός, να σταματάς για να μην ερεθείς αυτόν που απειλεί τη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Αυτό το επιχείρημα ισχύει μέχρι και σήμερα, έτσι.
1: Δηλαδή... Τα κάνουμε αυτά τα τρελά, τα έχουμε αυτά τα τρελά.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν είναι το πρώτο, ενώ είμαστε στο όριο της εθνικής νίκης, αυτή η νίκη μεταμορφώνεται σε ήττα,
1: ναι,
0: από το αλβανικό μέτωπο. Και έρχεται λοιπόν μετά να συγκροτηθεί το Αντάρτικο. Οι άνθρωποι δηλαδή αποφασίζουν ότι θα έχουν μόνοι τους τις τύχες στα χέρια τους.
1: Ναι, μα γιατί αυτοί ήταν νικητές στον πόλεμο. Δηλαδή οι Τσοπάνιδες και οι Γεωργοί που γυρίσαν στα χωριά τους δεν θεωρούσαν τον εαυτό τους ηττημένο. Είχαν νικήσει. Ως νικητές γύρισαν, καταλάβατε. Ναι. Τους Ιταλούς τους νικήσανε. Τους Γερμανούς, να μην πιάσουμε τι έγινε στο γερμανικό μέτωπο με τους αξιωματικούς, τέλος πάντων που εγκαταλείψαν στρατιώτες και φύγανε, είχαν την αίσθηση του νικητή. Τέρμα.
0: Ναι. Και όπως το έλεγε τότε, η λευτεριά δεν κερδίζεται με ξόρκια, αλλά με αγώνες και θύματα.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν πάντα...
1: όπως έχω γράψει κάπου, δικό σου είναι μόνο αυτό που μπορείς να υπερασπίσεις.
0: Πώς αρχίζει και φτιάχνει τη δικιά του ομάδα?
1: Από στάνη σε στάνη πήγε. Από χωριό σε χωριό, και όταν μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά, τότε αποφάσισε και εμφανίστηκε πια, γιατί όλα αυτά γινόντουσαν κρυφά στην αρχή, για να μην βάλει και σε κίνδυνο τα χωριά από τους Ιταλούς. Εμφανίστηκε εδώ πάνω, στη Δομνίστα, στις 7 Ιουνίου, ναι, 7 Ιουνίου του 42. Εμφανίστηκε και κήρυξε τον πόλεμο από τη Δομνίστα. Δηλαδή, τη Δομνίστα την Φριστού εννοώ. Ένα χωριό που είναι στο Χριστό μέσα θαμένο.
0: Και από εκεί ξεκινάει η πορεία. Επίσης...
1: από χωριό σε χωριό.
0: Παράλληλα παράγει και ιδεολογία και λύνει και μια σειρά από ουσιαστικά ζητήματα, γιατί εν μέσω πυρός υπήρχε και μια πολύ ισχυρή αντίδραση από τον παλιό συντηρητικό κόσμο που αργότερα συντάχθηκε με τους Γερμανούς, που έλεγαν ότι οι κομμουνιστές θα πάρουν τις περιουσίες και τις εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Και εξηγούσε...
1: Έπρεπε να καταπολεμήσει και αυτές τις προκαταλήψεις. Αλλά αυτές βλέπανε οι χωρικοί. Βλέπανε ότι με τον Άρη επικράτησε στα βουνά μία ασφάλεια και μία δικαιοσύνη που δεν είχαν ξαναζήσει ποτέ. Δεν τολμούσε κάποιος να κλέψει. Λέγανε ότι φεύγουμε και αφήνουμε το κλειδί στην πόρτα από τα σπίτια τους στα χωριά. Δεν τολμούσε κανείς.
0: Θέλω να πω ότι ήταν πολύ πιο πρωτοποριακός συγκριτικά με πάρα πολλούς φιλόσοφους της προηγούμενης περίοδου και αργότερα. Δηλαδή έλεγε

0: παραμονές Χριστουγέννων εδώ από πάνω σε ένα χωριό. Στην Βρετανία δεν είχε το χωριό παπά και ανέλαβε να ψάλει ο Άρης με τον Περικλή. Κάναν τη λειτουργία του Χριστουγέννων.
1: Αυτό δεν το θυμόμουν. Τρομερό.
0: Αυτοί έψαλαν. Μαζεύτηκε το χωριό αμέσως. Πώς να τον εφοβηθούν μετά ότι θα τους καταργήσει τη θρησκεία. Όχι ότι δεν λεγόντουσαν τέτοιες ανοησίες. Θερμοκέφαλοι υπάρχουν από όλες τις μεριές. Ναι. Λέγονταν τέτοια πράγματα. Αλλά όταν βλέπεις τον Άρη και πάει και ψέλνει, να ρωπώ και κάτι άλλο, όταν βλέπεις τον Άρη που τον πρώτο που αναζητά όταν μπαίνει σε χωριό είναι τον παπά να του φιλήσει το χέρι. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Και μάλιστα όταν έβλεπε κάποιον παπά κακοντυμένο, αδύνατο κλπ, μάλωνε τους χωρικούς. Τους έλεγε τον παπά σας θα τον πληρώνετε. Δεν είναι διακονιάρης ο παπάς να ζητάει να του δώσετε ένα κομμάτι ψωμί. Θα τον πληρώνετε για να έχετε παπά. Κατάλαβες δηλαδή ο άνθρωπος τι έκανε.
1: Ναι, ήταν... καταλάβαινε το πώς, πώς σκέφτεται ο λαός.
0: Βέβαια, ήξερε, ήταν μέσα από το λαό προερχόταν, άσχετα αν ήταν από αστική οικογένεια. Καταλάβαινε, σεβάστηκε τις παραδόσεις, σεβάστηκε το σπίτι του, σεβάστηκε την τιμή του. Έλεγε φοβερά πράγματα. Λιμοκτονούσαν και έλεγε αν μας δώσουν ψωμί θα φάμε, αν δεν μας δώσουν θα κοιμηθούμε νηστικοί, δεν θα απαιτήσουμε ποτέ τίποτα από κανέναν. Ως προς τα κορίτσια, τους αντάρτες, δεν θα κοιτάξετε στο πρόσωπο κορίτσι, τα μάτια χαμηλά, κάτω. Τέτοια πράγματα, ριζοσπαστικά.
1: Για να διατηρηθεί, για να μην υπάρχει κανείς να του προσάψει το παραμικρό.
0: Όχι, δεν έστεκε αλλιώς.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς,
1: ναι.
0: Για να ζήσει ένα αντάρτικο, πρέπει να το υιοθετήσουν οι πληθυσμοί. Αν ο πληθυσμός, αν ο κόσμος δεν το θέλει, έστω ουδέτερος αν είναι ο κόσμος, δεν στέκεται αντάρτικο.
1: Ναι. Αν δεν υπάρχει ο κόσμος, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει, βέβαια.
1: Ωραία. Πάμε να λύσουμε τώρα, να προσεγγίσουμε δύο δύσκολες καταστάσεις. Στα Δεκεμβριανά ο Άρης είναι απ' έξω από την Αττική.
0: Όχι, δεν είναι απέξω από την Αττική. Τον έχουν αποκλείσει στη Λαμία. Δεν το επιτρέπουν.
1: Στη Λαμία, ναι. Είναι έξω, εκτός των. Γιατί είναι απέξω?
0: Γιατί το κόμμα δεν τον θέλει στην Αθήνα. Δεν το επιτρέπει να έρθει στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά στην Αθήνα δεν υπάρχει έμπειρος στρατός. Για να κάνει
0: αυτό.
1: Για να αντιμετωπίσει τα αγγλικά στρατεύματα, τα αγγλικά αεροπλάνα, τους Βρετανούς που έχουν έρθει στα στρατιώτες.
0: Μήπως καταλαβαίνανε και αυτοί που δύο-τρεις πολιτικοί που ξαφνικά αυτοχρήστηκαν,
1: ναι.
0: Μετά την κατοχή αυτοχρήστηκαν στρατιωτικοί ηγέτες. Καταλαβαίνανε τι κάνανε. Δεν καταλαβαίνανε.
1: Ναι. Αλλά πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ο φυσικός ηγέτης?
0: Και οι μεγάλες μονάδες του Ελλάς.
1: Και οι μονάδες μελάς, ναι, σωστά, και να μην μπαίνει μέσα.
0: Γιατί λέγανε ότι θα κάνουμε απλώς μια ένοπλη διαμαρτυρία. Δεν πάμε να καταλάβουμε την εξουσία. Αλλά μόλις έγινε η ένοπλη διαμαρτυρία και άρχισαν και τους καθαρίζανε σαν πράσα οι Εγγλέζοι, αναγκαστήκανε να μπουν πιο βαθιά.
1: Ναι. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος στο ραδιόφωνο του Sky το 2018. Η τελετή των ειδήσεων τώρα με τον Στέφανο Νικολαίδη και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις τους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα

Ρίξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήχησε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 κυρίες και κύριοι και περνάμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που μας είχε παραχωρήσει στις 2 Ιουλίου του 2018 ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Ο Άρης τι επιδίωκε την εποχή εκείνη, την ελευθερία της χώρας, πώς θα γινόταν αυτή? Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα πλαίσιο, μια συμφωνία με τους Βρετανούς οι οποίοι ήταν...
1: Φυσικά θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Μα είχαν φτάσει να... Είχαν φτάσει να δεχθούν το ΕΑΜ για, πώς να πω, ο Ίντεν, τότε που ήταν υπουργός εξωτερικών, είχε πει του Τσόρτσιλ πρέπει να εξετάσουμε την, και την περίπτωση να τα βρούμε με το ΕΑΜ, φτάνει να κάνεις πίσω στο θέμα του βασιλιά. Mm. Και ο Τσόρτσιλ είχε μουλαρός, δεν έκανε πίσω, ήθελε να φέρει ντε και καλά τον βασιλιά. Μετά τα Δεκεμβριανά αναγκάστηκε βέβαια, τον τραβήξαν από τα αυτοί και οι Αμερικάνοι, αναγκάστηκε να δεχτεί αντιβασιλεία. Αν την είχε δεχτεί νωρίτερα, δεν θα γινόντουσαν Δεκεμβριανά, δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Και ο Άρης λέτε δεν ήθελε εμφύλιο.
1: Δεν ήθελε να ξαναδεί τους Άγγλους στο σβέρκο μας.
0: Ναι. Ήταν από...
1: Επειδή ήταν ρεαλιστής, καταλάβαινε ότι κάπου πρέπει να είναι η Ελλάδα. Θα το δεχόταν, αυτό. Αλλά όχι να βάλουν το σύμβολο, ας πούμε, της τεταρταυγουστιανής δικτατορίας, να τον ξαναφέρουν λες και δεν συνέβη τίποτα, ναι, το βασιλιά εννοώ.
0: Να επιστρέψουν 15 χρόνια πίσω. Σε αυτό που όλος ο λαός αποκήρυξε μέσα από μάχη, κατοχή, πείνα και αντίσταση.
1: Κανείς δεν τον ήθελε.
0: Και αποδείχθηκε πόσο λανθασμένη ήταν η επιμονή και η απόφαση αυτή τα χρόνια που ακολούθησαν, που με την βασιλεία στην Ελλάδα παρέμεινε η χώρα καθυλωμένη, πανάπτυκτη.
1: Φυσικά.
0: Με το παλάτι να παίζει ρόλο, να αποφασίζει να συνωμοτεί με τον ξένο παράγοντα. Να...
1: Χωρίς το παλάτι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η χούντα.
0: Σωστά.
1: Αυτοί ήταν όλοι, άσχετα αν στο τέλος φαγωθήκαν και μεταξύ τους, αυτούς ήταν παλατιανοί καμαρίλα, ας το πούμε. Mm. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς ο συγκεκριμένος αξιωματικός, αλλά τον προστάτευε αξιωματικός του παλατιού.
0: Ασφάλως, γιατί το παλάτι ήθελε τη μεγάλη, μια χούντα για ένα διάστημα με τους στρατηγούς και οι άλλοι ετοίμαζαν τη δικιά τους.
1: Το παλάτι θεωρούσε το στρατό. Για όσοι δεν το ξέρουν, τις δεκαετίες 50-60 το θεωρούσε το στρατό ιδιοκτησία του. Τον είχε αποκομμένο από τον ελληνικό λαό και τον θεωρούσε ιδιοκτησία του. Μάλιστα είχε υπάρξει η πρόθεση που την απέστειραν μετά από μεγάλη κατακραυγή, να, όπως λέμε βασιλικό ναυτικό, βασιλική αεροπορία, να ονομαστεί και βασιλικό στρατός, ο στρατός ξηράς.
0: Απίθανο.
1: Και ξεσηκώθηκε ο κόσμος τότε, εφημερίδες και λοιπά, και έκαναν πίσω.
0: Ναι.
1: Από πού και σπου βασιλικό ναυτικό και βασιλική αεροπορία και μετά βασιλικό στρατός.
0: Γιατί οι Άγγλοι όμως φοβόταν τόσο πολύ τον Άρη?
1: Γιατί ήταν η φωνή που μπορούσε να συνεγείρει τους πάντες και τον βρίσκαν απέναντί τους, ναι, όπως και τον βρήκαν αρκετές φορές.
0: Άρα συνεπώς με τους υπόλοιπους που είχαν εμπλακεί στην αντίσταση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μπορούσαν να πιστεύουν να έρθουν σε μια συνεννόηση.
1: Καταρχάς και να σου πω ότι τον ονομάσαν εγκληματία πολέμου για τον θάνατο ενός Άγγλου αξιωματικού, ο οποίος συνέβη 200 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν ο Άρης. Mm-hmm. Είχε βγει αυτός μεθυσμένος σε ένα μπαλκόνι και πυροβόλαγε και κάποιοι νομίζαν ότι επιτίθεται η Ιταλή και τον πυροβολήσανε. Και βρήκαν αφορμή και καταλογίσανε αυτό το θάνατο στο Βελιχιώτη και τον σταμπάρανε εγκληματίας πολέμου.
0: Συνεπώς λέτε ότι ο εμφύλιος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν...
1: Βέβαια. Φυσικά. Τα πράγματα ήταν μοιρασμένα. Ο Τσόρτσιλ είχε πάρει την Ελλάδα από τον Στάλιν, είχε τελειώσει η ιστορία. Αλλά είχε μουλαρώσει να φέρει την άλλη μέρα το βασιλιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αργότερα, αφού είδε ότι έτρεξε αίμα, δέχτηκε την αντιβασιλεία που του πρότειναν όλοι. Αλλά τότε όχι, μουλάρωσε.
0: Η άλλη πλευρά γιατί αντιμετωπίζει, ας πούμε, από τη συντηρητική πλευρά μέχρι και την ακροδεξιά, αντιμετωπίζει τον Άρη Βελουχιώτη ως έναν σφαγέα.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι, αλλά υπάρχει όχι ένα όλοι. Κομμάτι...
1: Εγώ έχω συζητήσει με πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με πρεσβευτές συντηρητικότητας και αυτά. Μάλιστα ο ένας από αυτούς, πολύ γνωστός, μα πάρα πολύ γνωστός, μου είπε, κύριε Χαριτόπουλε, μου βγάλατε τις τσίμπλες από τα μάτια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όλοι. Είναι κάποιοι ακραίοι και κάποιοι που έχουν ακούσει από τους παππούδες τους ότι έτσι έκανε ο Άρης, σκότωσε ο Άρης, έκανε ο Άρης, λένε και αυτοί χωρίς να ξέρουν. Για να μην τους αδικώ, γι' αυτό κάνω την επισήμανση, πάρα πολλοί δεξιοί, συντηρητικοί μάλλον άνθρωποι, ξέρουν ότι πρόκειται για ένα παλικάρι που, αν θέλεις, έσωσε την περηφάνεια της Ελλάδας.
0: Υπήρξαν όμως και κάποιοι φανατικοί ακροδεξιοί που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή και τον είχαν, ήταν διαρκώς στο στόχαστρο.
1: Αυτοί βεβαίως, γιατί τον τρέμανε. Τον έτρεμαν.
0: Θα μπορούσε ο Άρης, τώρα υποθετική ερώτηση, αλλά με βάση αυτά τα στοιχεία που συλλέξατε, ο Άρης διεκδικούσε και πολιτικό ρόλο στα όχι, πράγματα.
1: Όχι, το έχει ξεκαθαρισμένο.
0: Δηλαδή θα γινόταν σαν το Ζέρβα που πήρε μετά έγινε υπουργός.
1: Όχι, όχι, με τίποτα, με τίποτα. Εγώ είχα μια μεγάλη φιλία δημιουργήσει με κάποιους που ήταν πολύ κοντά του πραγματικά, τον Περικλή, τον Νικηφόρο και αυτό, και τους έλεγε εγώ είμαι άνθρωπος του τουφεκιού. Με το που θα ελευθερωθεί η χώρα θα παραδώσω το όπλο και θα πάω σπίτι μου. Αυτή ήταν η ιστορία. Δεν κάνουμε για ειρήνη, το έλεγε. Δεν είμαστε εμείς για την ειρήνη. Είμαστε του φεκιού. Καλά τα πάμε μέχρι τώρα και μετά να δώσουμε τα όπλα να πάμε σπίτια μας.
0: Και βέβαια... Όσο,
1: για τον εαυτό του δηλαδή δεν το βλέπε με τίποτα.
0: Και πάντοτε βέβαια μιλούσε για λαοκρατία. Η ελευθερία ερχόταν μέσα από τη λαοκρατία.
1: Ναι.
0: Το πώς θα φτάνουμε σε αυτό ήταν άλλο επίπεδο, άλλη συζήτηση.
1: Άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Άλλη ιστορία.
0: Και βέβαια είχαμε τη σειρά των λανθασμένων αποφάσεων. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε, αλλά πάντα με τριβελίζει αυτή, τριγυρνά αυτή η ερώτηση. Γιατί τόσα πάρα πολλά λάθη στη διαδρομή, την κρίσιμη περίοδο από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος?
1: Κοίτα, καταρχάς δεν είχε ηγεσία.
0: Από τους ανθρώπους...
1: Δηλαδή είναι αστείο να λες ότι ήταν ηγέτες που μπορούσαν να σηκώσουν στις πλάτες τους το κίνημα, ο Σιάντος με τον Ιωαννίδη κλπ. Οι 4-5 αξιόλογοι άνθρωποι που υπήρχαν, ας πούμε ο Τζίμας, η Χρύσα, η Χατζηβασιλείου, Πορφυρογέννης, θυμάμαι τώρα Σκόρπια, δεν είχαν λόγο, τους είχαν παραμερισμένους.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε και ένας έντονος ανταγωνισμός μέσα, εννοείται. Μέσα στο ίδιο το κόμμα. Δεν υπήρχε ηγεσία και βρεθήκανε σε πάρα πολύ κρίσιμη εποχή. Τώρα εκ των υστέρων μπορεί να λέμε εμείς διάφορα, αλλά τότε μοιράζονταν ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αστεία δηλαδή. Μοιραζόντουσαν χώρες.
0: Σωστά. Και βέβαια η κρίσιμη απόφαση ήταν η αποχή από τις βουλευτικές εκλογές του 1946.
1: Αυτή ήταν μια βλακώδης απόφαση. Όποιος δεν ψήφισε θεωρείται αυτομάτως κομμουνιστής.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να δώσανε κατάλογο με τα ονόματα των κομμουνιστών στην ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνανε στην ουσία. Όποιος δεν είχε ψηφίσει, γιατί όπου πήγαινες μετά σου ζήταγαν το εκλογικό βιβλιάριο. Με το που βλέπαν ότι δεν έχεις ψηφίσει άρχιζε το ξύλο, άσχετα γιατί ήσουν εκεί.
0: Και όσα λέτε, τα λέτε μετά, κάθε φορά μετά από πολύ μεγάλη ιστορική έρευνα και μέσα και από συγκρούσεις. Ενώ επί της ιστορίας που έχετε γράψει, γιατί έχετε δεχτεί και σφοδρή κριτική.
1: Βέβαια. Βέβαια, δεν ήταν όλοι έτοιμοι να δεχτούν, αλλά να μην είμαι αχάριστος.
0: Φοβάστε μήπως σας κατηγορήσω, είστε, να πάρετε και εσείς την κατηγορία του αντικομμουνιστή.
1: Δεν είναι, γιατί εγώ ψηφίζω.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν δεν ανήκω σε κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα όποιος θέλει μπορεί να με πει και καράφλα και ας έχω ένα καρομαλί.
0: Ναι.
1: Τι να του κάνω.
0: Εννοείται ψηφίζετε κουκουέ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αλλά κάνετε...
1: Απλώς είναι ένα παράθυρο σε έναν κόσμο δικαιοσύνης, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω όλους τους άλλους απατεώνες, γι' αυτό το λόγο.
0: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα ρωτάνε οι ακροατές για παράδειγμα, λέει, μήπως είναι μύθος το ούτε φαΐ ούτε νερό στον προδότο
1: τον Άρη. Καθόλου μύθος.
0: Υπάρχει
1: καθόλου
0: και το απόκομα. Μύθος δεν...
1: Καθόλου μύθος ζωστός. Δεν είναι, γιατί πέρα ότι υπάρχουν και τα γραπτά και οι εντολές οι προφορικές, έχω μιλήσει με ανθρώπους του κόμματος που ήταν τότε διάσπαρτοι στην Ήπεθρο και δεν του δίναμε, μου λέει, μου το ομολογούσανε. Δυστυχώς δεν του δίναμε τίποτα. Κρυβόμαστε όταν ερχότανε. Κρυβόμαστε για να μην τον βοηθήσουμε. Τον αγαπούσαμε, αλλά κρυβόμαστε για να μην τον βοηθήσουμε.
0: Διονύσης Χαριτόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο του Sky στις 2 Ιουλίου του 2018. Και τώρα θα πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Μας είχε ξαναμιλήσει ο Διονύσης Χαριτόπουλος στις 15 Δεκεμβρίου του 2008. Φιλοξενούμε απόψε, κυρίες και κύριοι, τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο. Έχει γράψει μια σειρά από βιβλία, άλλα είναι μυθιστορήματα, άλλα είναι άρθρα του συγκεντρωμένα στον ελληνικό τύπο, πάντοτε ενδιαφέροντα. Καλησπέρα σας, κύριε Χαριτόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Έχετε χαρακτηρισμό για αυτό που συμβαίνει για την κινητοποίηση των νέων? Άλλοι έχουν μιλήσει για τα δεκεμβριανά των πιτσιρικάδων, άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο της κοινωνικής εξέγερσης. Από το εξωτερικό μας λένε πως είναι μια αρρώστια που ξεκινά από την Ελλάδα και θα επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με άξονα την οικονομία. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Φοβούνται με τις μολύνουμε.
0: Δεν ξέρω. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Εμένα, ως προς τη διάρκεια, αν και δεν πιστεύω ότι πρέπει να το βάλουμε σε κάποιο κουτάκι, περισσότερο πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Ως προς τη διάρκεια μου θυμίζουν τα Ιουλιανά του 65, που ήμουν 18 χρονών και εγώ και έξω στους δρόμους, βέβαια.
0: Ναι, γιατί έχουν έναν έντονα βίαιο χαρακτήρα.
1: Έχουν ένα βίαιο χαρακτήρα ο οποίος διαρκεί και έχει μία διάρκεια, δηλαδή, αυτή η αντιπαράθεση. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, το Πολυτεχνείο ήταν 3 μέρες, 4, 5. Και τελείωσε. Εδώ έχουμε μια διάρκεια. Γι' αυτό είπα Ιουλιανά.
0: Ξέχασα να σημειώσω, βέβαια, και συγχωρέστε μου γι' αυτό, για το σπουδαιότερο ίσως έργο σας, το βιβλίο «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων». Κλείνει εδώ η παρένθεση. Πάμε να επιστρέψουμε στο χαρακτηρισμό των γεγονότων. Εσείς τι έχετε αντιληφθεί? Ποιοι είναι αυτοί που κατεβαίνουν κάτω στα επεισόδια? Ποιοι είναι αυτοί που διαμαρτύρονται?
1: Ακούστε να σας πω. Από παντού, το έχω γράψει και εγώ βέβαια, δεν είναι δικό μου, επισημαίνεται ότι τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας είναι τα προβλήματα των νέων. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν οι νέοι δεν είναι καλά, δεν είναι ολόκληρη η κοινωνία. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια νεολαία που δεν βλέπει τίποτα μπροστά της. Έχει ένα τοίχο. Ζει σε μια ασφυκτική, όπως ζούμε και όλοι οι υπόλοιποι, κομματοκρατία, αλλά επειδή είναι νέοι και επειδή είναι αυτό που είναι, δεν εννοούν να καταπιούν αυτό που έχουμε καταπιεί όλοι εμείς.
0: Αυτό που έχουμε αποδεχθεί εδώ και καιρό, καθένας
1: έχουμε διαφορετικό... Έχουμε αποδεχθεί αυτή την ανέδεια, ας πούμε, την πολιτική και των μέσων ενημέρωσης.
0: Σωστή,
1: έχετε
0: λοιπόν,
1: προσέξει
0: πάει.
1: Πόσο ανεδής είναι.
0: Ναι,
1: τους κατηγορούν για κλοπή, για ψεύδος, για αυτά, και δεν ιδρώνει το αυτί τους.
0: Είχατε γράψει αυτό το πριν από πολλά χρόνια το άρθρο «Ο παδός ή φιλάθλος», το οποίο δημοσιεύεται στο βιβλίο σας «Η μόνη των ιδίων», και παρατηρείτε μεταξύ άλλων: «Μα η κοινωνία δεν κάνει τίποτα, περιορίζεται στο να στιγματίζει υποκριτικά αυτούς που έσπρωξε στο περιθώριο. Η πολιτική ταγή μάλλον πρέπει να είναι ευχαριστημένη, αφού αυτές, οι χαμένες ψυχές, εκτονώνται στα γήπεδα και δεν έχουν ακόμη περικυκλώσει τα σπίτια τους».
1: Ακριβώς.
0: Υπονοείται δηλαδή ότι.
1: Ακριβώς. Η κοινωνία, μια κοινωνία, οφείλει να προστατεύει και να φροντίζει τα πιο ευάλωτα μέλη της. Τους φτωχούς, τους αδύναμους, τους βλάκες. Δεν εννοώ ότι ο νέος είναι μια κάτι που συντρέχει ειδικής βοήθειας, ας πούμε, με έρημνας. Συντρέχει, στο νέο όμως οφείλουμε να του δώσουμε κάποια πράγματα για να μπει, να πάρει τη θέση του ανάμεσά μας και δεν του τα δίνουμε.
2: Ναι. Πρέπει λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει όραμα και δεν υπάρχει και προοπτική. Οπότε λέτε ότι είναι λογικό όμως να πάρει μετά την πέτρα και να κατεβάσει κάτω τη βιτρίνα και να κάψει την τράπεζα.
1: Είναι λογικό να με κλέβει εμένα ο υπουργός και να μου λέει ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό.
2: Ναι, αλλά σε αυτό.
1: Σας ρώτησα αν είναι λογικό.
2: Αν η δική μου άποψη είναι πως όχι. Και εν πάση
1: τότε γιατί δεν μιλάμε για αυτόν που έπρεπε να είναι στον Κορυδαλό. Δεν μιλάω το συγκεκριμένο, ναι, και το συγκεκριμένο. Γιατί δεν μιλάμε για τους υπουργούς.
2: Ο αντίλογος όμως έρχεται, κύριε Χαριτόπουλο, ναι, από τη Βουλή, όπου τα πολιτικά κόμματα καταθέτουν τα απορίσματά τους και λένε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες παρά μόνο πολιτικές. Οπότε αυτό είναι ο φαύλος.
1: Είναι κοινό μυστικό στην Ελλάδα,
2: ναι,
1: ότι γίνεται ένα πλιάτσικο που διαρκεί επί 20 χρόνια. Πόσοι πήγανε φυλακή.
2: Ναι.
1: Γιατί να μην πάρω μια πέτρα. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτά τα παιδιά, και είμαι ολόψυχα μαζί τους εννοείται, είναι ότι δεν είναι από κάτω από καμία κομματική σημαία. Γιατί έτσι ήμουνα και εγώ.
2: Ναι. Ας μην συζητήσουμε για τις ευθύνες της κυβέρνησης, νομίζω είναι δεδομένες. Διαφωνικά.
1: Με συγχωρείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν μιλάω για την κυβέρνηση μόνο, μιλάω για το σύνολο του πολιτικού
2: κόσμου. Ωραία, να το εξειδικεύσουμε. Προφανώς
1: αναφέρεις. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση. Ναι. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε στα 5 χρόνια.
2: Ναι.
1: Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση. Τεράστιες, αλλά εξίσου ευθύνες έχει και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα δύο κόμματα της αριστεράς.
2: Τι εννοείτε, και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, μην μιλάμε για αυτούς τους μουλάδες που βγάζει στα παράθυρα και λένε ότι τους κατέβει. Εκεί έχει γίνει πια γελίο το πράγμα.
2: Τι εννοείτε, ότι είναι σε θέση να καθοδηγούν τα παιδιά που βρίσκονται κάτω ή τέλος πάντων.
1: Αυτοί δεν μπορούν να καθοδηγήσουν τον εαυτό τους, να καθοδηγήσουν. Ναι. Απλώς ρίχνουν μπριστικά συνθήματα και αυτά. Δεν τα αποδίδω στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδω την ανυπαρξία του την ουσιαστική.
2: Ναι.
1: Καταλάβατε.
2: Το ΚΚΕ έρχεται από την άλλη πλευρά και λέει ότι κοιτάξτε, εγώ κάνω ωραίες πορείες στο κέντρο της Αθήνας και δεν δημιουργώ επεισόδια.
1: Όλα τα κουκού του κόσμου,
2: ναι,
1: και το δικό μας μη εξαιρουμένου βεβαίως, ό,τι δεν το ελέγχουν, το αποστρέφονται ή το στιγματίζουν. Όπως το Μάη του 68 στη Γαλλία, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας επί 5 ημέρες έβριζε μέσα από την εφημερίδα του τους εξεγερμένους και μετά αναγκάστηκε να αλλάξει γραμμή. Γιατί δεν τους σύλλεγε. Είναι μια λογική αυτή, ναι, άλλη.
2: Το Μαντρί δηλαδή, το
1: δελεγικό Μαντρί.
2: Ναι. Ωραία, λοιπόν υπάρχει μια απουσία πολιτικού οράματος.
1: Αυτό δεν είναι πολιτικό όραμα, είναι ο κοινωνικό.
2: Κοινωνικό.
1: Κοινωνικό.
2: Χτίστηκε τα τελευταία 20 χρόνια, λέτε, από τη δεκαετία του 80 και μετά.
1: Ναι.
2: Σωστά. Επιδεινώθηκε
1: κατά την περίοδο. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, πιστεύω. Το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα έκανε ένα πολύ μεγάλο καλό και ένα πολύ μεγάλο κακό στην ελληνική κοινωνία. Το πολύ μεγάλο κακό έδωσε λόγο στο κομμάτι της, το κεντροαριστερό ας πούμε, που ήταν στο περιθώριο. Συμφιλίωσε πάλι ή τους έφερε στο κέντρο των εξελίξεων. Αυτό ήταν τεράστιο. Έπαυσε ο κόσμος, φοβάται τον αστιφύλακα, τον προφύλακα και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τι.
2: Αυτό που υπήρχε επί 40 χρόνια.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, τερμάτισε ουσιαστικά τον εμφύλιο.
2: Ναι.
1: Αυτό του το χρωστάμε του ΠΑΣΟΚ. Έκανε και ένα τεράστιο κακό. Βύθισε την κοινωνία σε μια απίστευτη και πρωτοφανή διαφθορά και εξαχρίωση. Αυτό είναι αποκλειστικά δικό του έργο.
2: Η οποία με την περίοδο Σιμίτη, η κυβέρνηση χώρας από τον κύριο Σιμίτη κορυφώθηκε.
1: Ναι, εγώ πίστευα ότι δεν θα υπάρξει χειρότερη κυβέρνηση από το Σιμίτη, όπου γινόταν λαϊλασία κυριολεκτικά της χώρας, λαϊλασία, αλλά η κυβέρνηση Καραμανλή τη συναγωνίζεται.
2: Ναι, συναγωνίζεται. Έχει μια φαντασία που δεν την περιμένει κανείς από δεξιά κυβέρνηση.
1: Ναι,
2: τουλάχιστον
1: είναι,
2: στο ζήτημα του real estate.
1: Η ανέδεια είναι απίστευτη. Και το δίλημα τώρα τι είναι, να φύγει ο Βουλγαράκης, να έρθει ο Καρχημάκης.
2: Σωστά το λέτε.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά πρέπει όμως να κάνουμε και πολιτική διαχείριση, είναι ο αντίλογος. Αυτούς έχουμε, αυτούς ξέρουμε. Δεν έχουμε άλλη πρόταση. υπάρχει κατά τη γνώμη σας, από την αριστερά ή από τη δεξιά.
1: Γι' αυτό τους πήραμε τις πέτρες, κύριε Κουφόπουλε.
2: Ποια είναι η πρόταση? Η πρόταση είναι ο Βγενόπουλος. Να σας το πω διαφορετικά. Η πρόταση είναι ο Βγενόπουλος.
1: Αυτά που λέω εγώ, ναι, αν τώρα οι πιτσιρικάδες που μ' ακούνε, ναι, θα λένε λέει πίπες ο άνθρωπος. Αυτά που λέω εγώ δεν τους ενδιαφέρουν. Και αυτά που λέτε εσείς περί πολιτικής διαχείρισης γελάνε. Ναι. Θα μας πάρουν με τις πέτρες όλους. Mm. Δηλαδή αυτά που έχουμε εμείς δεχτεί τα κομιλφό, ναι, και τις πίπες που ακούω περί πολιτικού πολιτισμού και νομικού μας πολιτισμού και όλες αυτές τις ιδέες, οι πιτσιρικάδες δεν θα μπαριάζουν από αυτά.
2: Λοιπόν, θα σας ζητήσω μια χάρη. Θα κάνουμε εδώ μια μικρή διακοπή και θα σας καλέσουμε εκ νέου να συνεχίσουμε αυτή τη, ναι, νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο κ. Διονύσης Χαριτόπουλος, συγγραφέας. Ο κ. Διονύσης Χαριτόπουλος είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν μιλάνε πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά καιρούς αρθρογραφεί σε αυτά και γράφει μυθιστορήματα και άλλα σημαντικά έργα. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χαριτόπουλο με αφορμή την κοινωνική αναταραχή. Μας ακούτε, κύριε Χαριτόπουλε?
1: Σας ακούω, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να υπενθυμίσω ότι σήμερα ήταν κηδεία ενός σπουδαίου Έλληνα, του Τάσου Παπαδόπουλου.
2: Ασφαλώς.
1: Δεν ξέρω, δεν άκουσα δελτίο αν το
2: αναφέρετε. Α, εμείς ασφαλώς και το αναφέρουμε.
1: Ναι, υπάρχει, το φαντάζομαι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Σπουδαίος Έλληνας. Σπουδαίος και δυστυχώς δεν έχουμε και πολλούς.
2: Ναι, ήταν εκείνος που βγήκε και είπε όχι,
1: όχι
2: στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Το υπερασπίστηκε μέχρι
1: Άγγλους, Αμερικάνους, στους πάντες.
2: Ναι.
1: Και μπράβο του.
2: Υπονοείται ότι...
1: πολλά βέβαια, τα ξέρετε.
2: Ναι.
1: Και ιδίως από την Ελλάδα.
2: Ναι, την επί εποχής Σιμίτη.
1: Επί εποχής Σιμίτη.
2: Κυρίως.
1: Με όλα τα παπαγαλάκια, ναι, και όλα στις, όλους τους εξονημένους να ρουλιάζουν την επόμενη μέρα εκεί προς τα καταστραφή, αλλά κανείς μας δεν είδε καταστροφή.
2: Και υπουργός εξωτερικών ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Άσε, μην μιλήσουμε για αυτό το λουλούδι. Είναι απίστευτη η κατάσταση.
2: Γιατί,
1: τώρα, πού οδηγούμαστε?
2: Μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου.
1: Εντάξει. Να το δούμε και αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Να δούμε και τον Γεωργάκη πρωθυπουργό.
2: Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, λένε ορισμένοι.
1: Άλλη πίπα αυτή, με συγχωρείτε.
2: Γιατί...
1: τεράστια.
2: Είστε εξοργισμένος.
1: Δημοκρατίες και είναι συνεχόμενα.
2: Ωραία, υπάρχει εναλλακτική λύση από την αστική δημοκρατία? Υπάρχει άλλη πρόταση?
1: Όχι, δεν είμαι κοινωνιολόγος και όπως και...
2: Ναι, αλλά είστε από τους ανθρώπους που έχουν πολιτική άποψη, συγκροτημένοι, όταν κάποιος έχει γράψει και τον Άρη Βολιχιώτη, έχει καταλήξει και σε κάποια συμπεράσματα.
1: Ακούστε, είναι ένα... Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνει μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Εκτός αν τα πετάξουμε όλα κάτω, τα γκρεμίσουμε και τα ξαναχτίσουμε από την αρχή.
2: Ωραία. Λύση υπάρχει εντός του ελληνικού πολιτικού συστήματος στο αδιέξοδο το κοινωνικό και πολιτικό που βλέπουμε μπροστά μας?
1: Ξέρετε, τη λύση τη δίνουν τα κόμματα, τη δίνουν δεν μπορεί να τη δώσει ο πολίτης άμεσα. Ο πολίτης μόνο να διαμαρτυρηθεί μπορεί ή να απαιτήσει ή να ζητήσει να γίνουν κάποια πράγματα. Δεν έχει τη δύναμη. Γι' αυτό διαφωνώ και με πολλούς που λένε ότι η εξέγερση αυτή των νέων δεν έχει αιτήματα, ότι εμείς είχαμε αιτήματα. Τρίχες κατσαρές. Το να μην διεκδικούν κάτι συγκεκριμένο είναι ένα γενικό φτύσιμο. Ναι. Εγώ το βρίσκω πιο επικίνδυνο και πιο, πώς να το πω, συγκλονιστικό αυτό. Δεν ζητάνε. Τι να ζητήσουν, να γίνεται 600 ευρώ, 650?
2: Δεν υπάρχει εδώ.
1: Αυτό, δεν είναι,
2: αυτό
1: είναι...
2: με το οποίο διαμαρτύρονται δεν έχουν μέλλον. Ότι...
1: Δεν έχουν μέλλον. Τους λένε μπαχαλάκιδες. Μπάχαλο την κάνανε. Δεν την κάνανε όμως αυτά τα παιδιά την κοινωνία μπάχαλο.
2: Είναι δηλαδή αντανάκλαση, λέτε.
1: Ευθεία αντανάκλαση.
2: Ναι.
1: Της κοινωνίας μας εμείς έχουμε.
2: Αν πήγαινε ένας υπουργός.
1: Κύριε
2: Χαριτόπουλε, αν πήγαιναν τρεις υπουργοί στη φυλακή, θα ήταν ένα πολιτικό παράδειγμα.
1: Βέβαια. Βέβαια. Τώρα όμως εδώ και 20 χρόνια δεν έχει πάει κανένας.
2: Αν και έχουμε την πεποίθηση ότι ορισμένοι εξ αυτών, όχι όλοι, έχουν κάτι υπεξαιρέσει. Ή τέλος πάντων βλέπουμε σπίτια, πολυτελέστατη ζωή.
1: Πού είναι το ποθενέσχες?
2: Ναι.
1: Εδώ ο απλός πολίτης ξέρει, ο ταξιτζής, και σου λέει ο τάδε έχει αυτό, αυτό και αυτό.
2: Ναι.
1: Το ξέρει ο άνθρωπος, το έχει δει. Είτε είναι κοντά στο χωριό του, είτε εκεί δούλευε ο ξαδερφός του, το ξέρει, το βλέπει.
2: Άρα Υπάρχει όμως και μια παράμετρος, η οποία συχνά δεν θίγεται ούτε από το πολιτικό σύστημα, ούτε από τα μέσα ενημέρωση, και είναι αυτή της δικαιοσύνης.
1: Τα μέσα ενημέρωση, μη συζητάμε τώρα, δουλεύει στα μέσα ενημέρωση, αλλά τα μέσα ενημέρωση είναι το δεξί χέρι του πολιτικού συστήματος. Χωρίς τα μέσα ενημέρωση δεν γινόταν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε κάθε βράδυ, υποτίθεται αναλύουν στις τηλεοράσεις το πρόβλημα, είναι οι ίδιοι μέρος του προβλήματος. Ναι. Και προσπαθούν να ερμηνεύσουν, ξέρετε, και έναν κόσμο, ένα λαϊκό κόσμο, τον οποίον όχι μόνο τον γνωρίζουν, αλλά τον φοβούνται και τον μισούν, ακόμα και αν προέρχονται από αυτόν.
2: Ναι, τον έχουν αφήσει εδώ και καιρό.
1: Βέβαια, τον μισούν τον λαϊκό τον κόσμο. Τον φοβούνται. Λοιπόν, προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτό, δεν ξέρουν τι να πούνε. Έχουν μπει σε μια παρέα από 50 ανθρώπους να κάνουν κάτι ανάλογο, ξέρουν πως σκέφτονται, έχουν πάει στα στέκια τους ποτέ.
2: Και η δικαιοσύνη?
1: Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η δικαιοσύνη...
2: Μήπως είστε μηδενιστής, δηλαδή μήπως...
1: Δεν είμαι μηδενιστής. Δεν μιλάω ότι στις άλλες χώρες δεν υπάρχει, για την Ελλάδα μιλάω. Ναι. Στις άλλες χώρες, ακούστε, υπάρχει ένας κορμός, μια σειρά θεσμών που λειτουργούν ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις, από τη διαδοχή των κυβερνήσεων. Η Ιταλία άλλαζε κάθε 6 μήνες κυβέρνηση, αν θυμάστε πιο παλιά, αλλά η χώρα λειτουργούσε. Εδώ κομματοκρατείται η χώρα. Δηλαδή παλιά, δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα και σήμερα, ούτε σε δημόσιο νοσοκομείο δεν έμπαινες άρρωστος, αν δεν ήσουν ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία ανάλογα.
2: Αυτό ευτυχώς λίγο ξεπεράσαμε, διότι έχουν ισοπεδωθεί τα δημόσια νοσοκομεία και δεν υπάρχει.
1: Και δεν πάει κανένα.
2: Ναι, δεν πάει κανένα, τέλος πάντων.
1: Έχει καλύτερη παιδίδα του σπίτι.
2: Ναι. Και αυτό και αν είναι προκλητικό, αυτό είναι η μέγιστη προσβολή για τους πολίτες. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν νοσοκομεία, δεν έχουν υγεία. Ότι ταλαιπωρούνται.
1: Και μετά λένε φοροδιαφεύγουν οι Έλληνες. Γιατί να μην τη φοροδιαφύγουν, αφού τα λεφτά τα δικά μου γίνονται βίλα του αλουνού.
2: Ναι.
1: Και δεν γίνεται νοσοκομείο, δεν γίνεται τίποτα.
2: Ούτε όμως εσείς έχετε την πρόταση, έχετε καταλήξει μια θέση.
1: Δεν έχω πρόταση πώς θα αλλάξει ο κόσμος, ναι. Δυστυχώς. Αν την είχα θα είχα βγει στον δρόμο με ένα καλάζνικο να προσπαθήσω να την επιβάλλω.
2: Εντάξει. Δεν νομίζω να το λέτε. Να κυριολεκτείτε, αλλά δίνετε το στίγμα σας.
1: Ναι, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Λοιπόν. Ναι. Πού χάθηκε όμως η μπάλα όλα αυτά τα χρόνια? Είναι τα 50 χρόνια δεξιάς και ελέγχου της Ελλάδας, κυρίως αρχικά από τους Άγγλους και μετά τους Αμερικανούς, πού οφείλεται το γεγονός ότι δεν έχουμε σοβαρές κρατικές δομές?
1: Να σας πω,
2: είναι μόνο η κομματοκρατία που εξηγεί το πρόβλημα?
1: Εδώ έχουμε μία στην πολιτική ηγεσία αυτής της χώρας, η οποία είναι, όπως πολύ καλά το ξέρουμε, έτερο καθοριζόμενη, είτε άμεσα με Πιουριφό και λοιπά, τους αλείς του μνήμης, ναι, πρέσβεις που ήταν, που κάναν τα απίστευτα, είτε με πιο κομψό τρόπο, είναι έτερο καθοριζόμενη. Mm. Για να γίνει, να ανέβει κάποιος, θα πρέπει να έχει πάρει το OK απ' έξω και βέβαια των 5-6 ισχυρών ντόπιων.
2: Ναι. Τη ντόπια διαπλοκή.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πώς κάποιες υγιείς δυνάμεις πολιτικές. Οι σοβαροί άνθρωποι δεν παίρνουν πάνω στην πολιτική πια.
2: Ναι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να πας εσύ να γίνεις κομματόσκυλο και να σέρνεσαι μετά το πανεπιστήμιο για να γίνεις κάποτε γραμματέας ή υφυπουργάκος. Μέχρι εκεί.
2: Ναι, αφού η πολιτική ελίτ ελέγχεται από τις τρεις πολιτικές οικογένειες.
1: Κοιτάξτε τις οικογένειες. Και από την οποία δεν πρέπει να βγάλετε και του Αλαβάνου,
2: Ναι.
1: Γιατί και του Αλαβάνου ήταν.
2: Έχετε και βλέπω ότι είστε επικριτικός προς τον κύριο Αλαβάνο.
1: Είναι το θεωρώ γελίο πρόσωπο.
2: Είναι πολύ σκληρό αυτό.
1: Ναι, μπορεί να είναι έτσι, αλλά αυτά όλα που βγαίνει και λέει. Είναι πολύ σκληρός ο ίδιος όταν βγαίνει στη Βουλή και για να δημιουργήσει εντυπώσεις βρίζει.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ σκληρή και η δική του γλώσσα.
2: Ναι, αλλά λέει ότι εγώ μεταφέρω τη γλώσσα των πιτσιρικάδων. Είναι τέλος πάντων υιοθετώ αυτά που λένε.
1: Και εγώ τον πιτσιρικάδο μεταφέρω.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν το δικαιούμαι.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαριτόπουλο.
1: Καλό βράδυ.
2: Για αυτή την παρέμβασή σας. Διονύσης Χαριτόπουλος, συγγραφέας, Sky 100,3. Η συνεντεύξη με τον Διονύση Χαριτόπουλο στη μνήμη του το 2008 και το 2018. Επιστροφή στο 2026, το δελτίο ειδήσεων με τον Στέφανο Νικολαίδη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Skype.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία με τον Στέφανο Νικολαίδη. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του στο πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την ίδια από την Αθήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Νωρίτερα, η κυρία Γκίλφοϊλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν να αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για το ταξίδι της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Γκίλφοϊλ έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις τους πολίτες απίφθινε χθες και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για μια νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή, λίγη ώρα μετά τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή μακριά από πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθη, χτυπήθηκε με ντρόουν και η Χαμίς Μουσάιτ, πόλη στο νότο της Σαουδικής Αραβίας με μεγάλη στρατιωτική βάση. Την ίδια ώρα έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήχησε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ περίπου 19 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία κοντά στο παρατηρητήριο ΠΕΡ στην περιοχή της κορυφογραμμής Ραμίμ. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Τις έρευνες ανέλαβε η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε σε σχετική του ανάρτηση στα social media. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών συμμάχων τους καταδίκασαν τη χρήση βίαιων επιθέσεων εκ μέρους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πράξεων δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και άλλων υβριδικών επιθέσεων. Αφορμή το συμβάν στα τέλη Σεπτεμβρίου στη στρατιωτική βάση Ραφ Φέρφορ του Ηνωμένου Βασιλείου, που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Νωρίτερα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το συμβάν κοντά στη βάση του Φέρφορντ είναι σχεδόν βέβαιο ότι οργανώθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ωστόσο, αμέσως μετά, ο Ιρανός πρέσβης στο Λονδίνο αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στο επεισόδιο. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού μετά τη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από το απόγευμα στα πελάγη 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας στα τελευταίες δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέφτει να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση του δεύτερου ελέγχου που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας. Εκεί που μυρίζει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μυρίζει. Θα έχετε δει τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, αυτό, τα έρευνες, οι μαθητές, αυτό μυρίζουμε. Το φοβερό είναι πως δεν φαίνεται κανένας να παρατηρεί ή να ενοχλείται ή τέλος πάντων, επειδή μου φαίνεται λίγο περίεργο, που αυτό το οποίο ονομάζουμε σχολικό συγκρότημα έχει την όψη εγκαταλειμμένου δημόσιου ρητηρίου. Δηλαδή οι εικόνες που δείχνουν τα ρεπορτάζ από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είναι εικόνες ουρητηρίου, είναι εγκαταλειμμένου ουρητηρίου, διότι αν αυτό ήταν εν ενεργεία ουρητήριο, κανείς δεν θα πήγαινε να κάνει τσίσα του εκεί μέσα.

Ποια κατάδια από... Εννοείται, είναι γεμάτο... Δεν ξέρω αν έχετε δει τα ρεπορτάζ. Είναι τίγκα στη μουτζούρα. Είναι γκράφιτι, μουτζούρες. Και τα γκράφιτι είναι μουτζούρες. Απλώς είναι άλλου τύπου μουτζούρες. Συνθήματα. Αγριόχορτα στα παρτέρια. Πόρτες που κλείνουν κάτι... σιδερόπορτοι που κλείνουν μόνο με αλυσίδα. Δεν έχουν τρόπο άλλο να κλείσουν. Και είναι, ξέρετε, λίγο ανοιχτές και τις κλείνει η αλυσίδα. Και αυτό το πράγμα το θράσουν να το λένε σχολικό συγκρότημα. Εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι το περισσότερο από αυτό το πράγμα που αντικρίζουμε είναι έργο μαθητών. Είναι οι μαθητές που το έχουν φέρει σε αυτό το χάλι το σχολικό τους συγκρότημα. Οι μαθητές που αύριο θα κάνουν αποχή και κατάληψη διότι οι συνθήκες και τα λοιπά που τις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Αλλά και πάλι οι μαθητές δεν είναι από μόνοι τους. Υπάρχει και μια πολιτεία που λέει τι γίνεται εδώ. Το δεν είναι σχολείο, δεν μπορεί να πηγαίνουν παιδιά εκεί μέσα να μαθαίνουν τάχα μου γράμματα. Δηλαδή... Εν πάση περιπτώσει, έτσι το λέω γιατί το παρατήρησα, ότι μας φαινόταν πολύ λογικό. Λέει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και ήταν οι εικόνες, ήταν σαν το Τσερνομπίλ 20 χρόνια μετά την εγκατάλειψη.

0: Τέλος πάντων, αφού δεν τους νοιάζει τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους, δεν μας νοιάζει, δεν μας πέφτει και εμάς λόγος. Ας τον κρεμίσουν κιόλας να τελειώνουμε, να γλιτώσουμε και τον κόπο. Να χαιρετήσω ότι τον Ντόναλντ τον Τραμπ, ο οποίος συμφώνησε, τα βρήκε με τον κολλητό του τον Πούτιν. Λογικό είναι, οι παλιά άνθρωποι μεταξύ τους αργά ή γρήγορα θα τα βρίσκουνε. Και κάποιοι χαίρονται. Ποιοι λέτε ότι μπορεί να χαίρονται? Οι θαυμαστές του Τραμπ και του Πούτιν. Να, στη Γερμανία ας πούμε, οι ακροαριστεροί με τους ακροδεξιούς.
1: Πλήρως δικαιωμένες αισθάνονται τόσο η εναλλακτική για τη Γερμανία όσο και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχ μετά τη συμφωνία Ρωσίας Ενωμένων Πολιτειών για την εισαγωγή ντίζελ. Η Άλις Βάιντελ, η πρόεδρος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, χαιρετίζει καταρχήν την πολιτική, την απόφαση του Τραμπ. Στο ίδιο μήκος κύματος και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχ, η οποία τονίζει ότι και η Γερμανία θα έπρεπε να κάνει μια τέτα συμφωνία με την Ρωσία και θα πρέπει να σταματήσουν οι κυρώσεις που κατά την άποψή της είναι απολύτως αποτυχημένες για την Γερμανία.
0: Τα φιλαράκια, τα φιλαράκια, τα καλά, η αριστερά και η ακροδεξιά πάντοτε αγκαλίτσα στο πλευρό δικτατόρων. Τώρα είναι ο Πούτιν, προψές μπορεί να ήταν κάποιος σοβιετικός ηγέτης. Πάντως θα βρούνε έναν τρόπο κάπως να φιλιώσουνε. Επίσης η συμφωνία που ακολούθησε με ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, την οποία την ονειρεύτηκε μόνος του ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος που διοικεί την ισχυρότερη χώρα του κόσμου, η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η οποία είναι κάπως περίεργη γιατί πρέπει να βρει ντίζελ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πρόθεση. Η καλή καρδιά ανάμεσα στους δύο καλούς φίλους. Υπάρχουν και κάποιες φήμες, αν θυμάστε, από την πρώτη του θητεία για κάτι βίντεο με κάτι golden shower του Τραμπ. Λέω τώρα, θυμίζω κάποια πράγματα. Είναι αφιερωμένη αυτή η συμφωνία και στους συμπολίτες που δήλωσαν φοβερά γοητευμένοι από τον Υπουργό Άμυνας του Τραμπ και καθησυχασμένοι από τις διαβεβαιώσεις του.
2: Οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες που έχει αυτή η συνεργασία. Ο ένας είναι η άμυνα, ο οποίος είναι και διαχρονικός, και ο δεύτερος είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
0: Και με όλο το θάρρος στον συναγωνιστή Παπασταύρου, εγώ θα έλεγα να μην πολύ εμπιστεύεται υπουργό εξωτερικών του Τραμπ. Έτσι, το λέω έτσι, να μην ούτε να καμαρώνει πολύ. Να δούμε. Είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους τύπους. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι είπε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Την ξεκίνησε σε ένα πολύ ωραίο ντεκόρ. Πάρα πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Το τι είπε δεν έχει καμία απολύτως σημασία για το μέλλον. Αν συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ, το πορτοφόλι του δηλαδή, γιατί περισσότερες του αποφάσεις εξαρτώνται από το πορτοφόλι του, η Ελλάδα θα τεινάξει τον αέρα. Άμα τον συνέφερε να τεινάχτει η Ελλάδα στον αέρα, η Ελλάδα θα τεινάζονταν στον αέρα. Και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ούτε ο Ρούμπιο ούτε κανένας άλλος από όλους αυτούς τους τύπους. Οπότε να μην είμαστε πολύ, πώς να το πούμε, πολύ πρόθυμοι, να λέμε, ωραία, γουστάρουμε να είμαστε σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι και τα στόματα του Χριστού. Δεν είναι ότι καμαρώνουμε κιόλας με ανθρώπους που τη μία λένε έτσι και την άλλη γιουβέτσι.
3: Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες, αντί να έχει έρθει εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πει αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα, τους ύμνους για την πατρίδα μας, για τους οποίους πρέπει να φοράς πραγματικά κομματικές παροπίδες και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια.
0: Τρομερή περηφάνεια. Είπε ο Ρούμπιο καλά λόγια, γιατί εγώ την επόμενη μέρα ξεκινούσα και ξύπνησα αλλιώς, ρε παιδάκι μου. Λέω, είπε ο Ρούμπιο καλά λόγια, γιατί τι χρειαζόμουν να πει ο Ρούμπιο καλά λόγια για την Ελλάδα. Εντάξει, το ότι ξέρω ότι την επόμενη μέρα τα καλά λόγια μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν κακά λόγια, αν έτσι κρίνει ότι τον συμφέρει τον ίδιο προσωπικά ή τη χώρα του, σε δεύτερο επίπεδο, το βασικό είναι αν συμφέρει τον ίδιο προσωπικά, δεν πρέπει να με απασχολεί. Να καμαρώνω που είπε καλά λόγια. Βέβαια, ίσως αυτά τα λέω επειδή είμαι ανήκω σε γενιά που δεν είναι σαν αυτή του Κυρανάκη, που υπέφερε, η μόνη γενιά, παιδιά, που υπέφερε από την κρίση.
3: Φανταστείτε πριν λίγα χρόνια, αντίστοιχοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή άλλων μεγάλων ισχυρών δυνάμεων του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα? Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη δεκαετία της κρίσης.
4: Ναι.
0: Η δικιά του γενιά την έφαγε. Όλοι οι υπόλοιποι είχαμε πάει για βόλτα στο πάρκο. Είναι αυτό το, πώς να το πούμε, το ίδιο το γνώρισμα των επιρμένων ανθρώπων, των αλαζόνων, να νομίζουν ότι μόνο σε εκείνους συμβαίνουν πράγματα. Τι θα κάνουμε όμως χωρίς αυτούς, πώς θα γελούσαμε, κανείς δεν ξέρει. Μας παίρνουν την Guilfoyle και εσύ ασχολείσαι με το πετρέλαιο. Στηρίζω και εγώ Guilfoyle. Αλίμονο, τι ήταν αυτή, νύφη του Τραμπ. Πρώην νύφη του Τραμπ, να είναι, να εμπλέκεται σε λαμογές. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε τέτοια καλή οικογένεια που πήγε και μπήκε, δηλαδή κανείς περιμένει να είναι υπόδειγμα ετοιμότητας. Σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει τι αφορούν τα δημοσιεύματα για την Guilfoyle, λένε ότι ζητούσε φράγκα για να κάνει τον ταλαβέρι ανάμεσα σε πρόεδρο ή σε άλλους αξιωματούχους με ιδιώτες. Έλεγα, εγώ ήθελα κάποια εξυπηρέτηση από τον πρόεδρο να τον συναντήσω, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε με κάποιον, και μου έλεγε η Guilfoyle, θα κανονίσω εγώ, δώσε μου τόσα. Ταραβεριτζού, για ταραβεριτζού την κατηγορούν. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα μας αφήσει, διότι όταν ερωτήθη ο ημιπαράφρον πορτοκαλί για την υπόθεση, είπε ήταν τόσο ευγενική κοπέλα. Ούτε καμία σχέση, ούτε δεν το πιστεύω, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ ευγενικό κορίτσι.

0: Ο Ιάσονας λέει σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το, το περιβάλλον εγκατελειμμένο δημόσιο ρητήριο που είδαμε στα ρεπορτάζ στην Γράβα και που είναι πολλών σχολείων. Πολλά σχολεία είναι έτσι, εγκατελειμμένα δημόσια ρητήρια, έχουν αυτήν την όψη στα σχολεία. Σε αυτό το περιβάλλον γαλουχείται και σφυριλατείται η νέα γενιά και συμπολίτες μας. Το έχουμε καταλάβει από τις καταλήψεις τους σε τι περιβάλλον γαλουχούνται και σφυριλατούνται και ποιο είναι το περιβάλλον που γουστάρουν να ζουν μέσα σε αυτό. Που παριστάνουν ότι δεν το θέλουν και θέλουν κτίρια και τέτοια. Ίσως να θέλουν τα κτίρια για να τα κάνουν και αυτά έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως στα σημαντικά παιδιά, τα σημαντικά πολιτικά που δεν είναι άλλα από τις μεταγραφές του Αλέξη και τα βίντεο στα οποία παίζει μπάσκετ ο Σκράπας Αλέξης, λέω Σκράπας γιατί ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει ότι ήταν το καλώδιο, μεταφέρει ηλεκτρισμό και δεν είναι τηλεπικοινωνιών καλώδιο, εν πάση περιπτώσει μάλλον το έμαθε, μάλλον δεν είμαστε και βέβαιοι. Έχει κάνει ένα βιντεάκι με το οποίο υποδέχεται στην Ελλάς, τη δικιά του, του κυρίου Μιχάλη, τον μπασκετμπολίστα Κορονιό, και στο οποίο με τεράστια σιγουριά δηλώνει ο Αλέξης μας:
1: αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω.
0: Κερδίσω, ρε φίλε. Εντάξει, να πούμε. Έτσι, φίλε. Και μιλάνε με τον Κορονιό, σπουδαία πολιτική προσωπικότητα και ο Κορονιό. Όχι Ζαγοράκης, δεν λέω ότι είναι τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία πολιτική προσωπικότητα, αλλά μπορεί να πλησιάζει σε Ζαγοράκη, ο οποίος Κορονιός, παιδιά, είναι προληπτικός πάρα πολύ και δεν μπορεί να, να βλέπει Μητσοτάκη. Βάλανε μπιπ στο ότι και καλά, να μην το πούμε ότι είναι το, ο Μητσοτάκης.
1: Είσαι προληπτικός.
2: Λίγο.
1: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
2: Όχι, είναι, είναι υπέρ μου.
1: Άμα δεις μαύρη γάτα.
2: Εκεί είναι. Εκεί τελείωσε.
0: Άμα δει Μητσοτάκη, τελείωσε. Λογικό είναι, γιατί το να χάνεις τόσες φορές δεν είναι. Κάπως σου κόβονται τα πόδια. Αλέξη, πάμε να τους νικήσουμε.
1: Πώς το λέει, Στάτη, στην ομάδα μας.
2: Εννοείται. Είμαι έτοιμος.
1: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι η ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται. Χρειαζόμαστε σουτέρ, μπρο. Εν τω μεταξύ, ο τύπος είναι τόσο σκράπας, παιδιά, που έχουν γυρίσει βιντεάκι ότι και καλά παίζει μπάσκετ με τον Κορονιό και φοράει το ρολόι του. Πήγε να παίξει μονό με τον Σιδερένιο το ρολόι. Ένας δεν του είπε από τους, από τα, τους εγκεφάλους που είχε δίπλα, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να το σκεφτεί και τόσο μυαλό. Πρόεδρε, όχι μονό με το ρολόι, ρε πρόεδρε, θα μας καταλάβουν ότι είμαστε... Το βίντεο περιμέναμε να καταλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω Αλέξη και δεν το κάνω μόνο επειδή, ας πούμε, βλέπω ότι ο άνθρωπος είναι ένας νέος άφθαρτος πολιτικός. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε κιόλας, τι έχουμε να χάσουμε. Είναι ότι τον στηρίζουν και άλλοι νέοι και άφθαρτοι της πολιτικής. Ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος, ο Άρης με τα, τσουλ, με τα μαλλιά. Να το, για να, άμα ποιος είναι ο Σπηλιωτόπουλος, είναι αυτός με τα μαλλιά. Τα ωραία. Τα ωραία τα μαλλιά. Ο οποίος, παιδιά, για την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Βήματος. Τι λέτε ότι άκουσε?
3: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα ανθρώπους που μέχρι πρότινος είχαν μεγάλες επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την πολιτική πραγματικότητα ο κ. Τσίπρας, είπαν τα καλύτερα για την ομιλία του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την πραγματικότητα.
0: Ίσως άκουγε την εκπομπή που έλεγα ότι πόσο αγαπώ τον Αλέξη, παρότι, ας πούμε, δεν τον εψηφίζω και τρέμω στην ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο αδίστακτος άνθρωπος, μπορεί να ξαναλάβει κάποιο πόστο στην Ελλάδα. Είπα πόσο πολύ τον αγαπώ και πόσο πολύ με εντυπωσιάζει ακόμα και τώρα, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του. Ίσως αυτό άκουσε, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι ένας τύπος που έχει κάνει πρωθυπουργός, που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει τέτοια πράγματα.
4: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου. Και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Εννοείται ότι όποιος άκουσε αυτό είπε πω ρε, τι θεός είναι αυτός ο Αλέξης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις μετά, περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πώς το λέει, Στάτη, στην ομάδα μας?
2: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
1: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι η ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι.
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθής από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο εάν εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα εισάγεται για συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν χθες την ευθύνη για νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στήξε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ περίπου 19 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Την ίδια ώρα, Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα.

0: Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκη.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Τώρα λέγαμε για αυτούς που κάνουν ότι εξεγείρονται για χάρη της παιδείας στη Γαλλία. Πολλοί από αυτούς είναι κανονικός υπόκοσμος. Δύο μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν έχει σημασία, πυροβολημένοι. Διότι, παιδιά, τα έχουμε μάθει εδώ, την εμπειρία την έχουμε στην Ελλάδα, στη Γαλλία τους αρέσει, το κάνουν αιώνες τώρα αυτό. Εμείς ευτυχώς όχι τόσο συχνά όσο οι Γάλλοι. Όταν βλέπεις κουκουλοφόρους είναι υπόκοσμος. Άνθρωπος που φοράει κουκούλα είναι πάντα του υποκόσμου. Ό,τι και να κρατάει στα χέρια του, ό,τι και να φωνάζει, ό,τι λέει, για ό,τι και να λέει ότι αγωνίζεται. Πάση περιπτώσει, είναι η προσπάθεια να έρθει η Λεπέν στην εξουσία. Τώρα το πιο αστείο είναι οι σύντροφοι, οι οποίοι εννοείται ότι τους αρέσουν τα επεισόδια αυτού του τύπου. Άλλωστε και η συντρόφισσα Αξιόγλου, που πλέον γράφτηκε και στο κόμμα του Αλέξη, αν έχουμε χρόνο θα το ακούσουμε πιο μετά, μας έχει επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε, ότι η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά, αλλά άρα ευκαιρία για την αριστερά. Είναι όμως ευκαιρία και για την ακροδεξιά, τα μπάχαλα. Και στη Γαλλία, μάλλον μεγαλύτερη ευκαιρία για την ακροδεξιά θα είναι. Καλή Λεπέν, εύχομαι, με τη βοήθεια, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πάντοτε στην ιστορία των τελευταίων 100-150 ετών, με την βοήθεια της αριστεράς. Λέει, θα ανέβει η Λεπέν, να και η ευκαιρία η δικιά μας με την άνοδο της Λεπέν. Τέλος πάντων, είναι και Γάλλοι, παιδιά, έτσι μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι Γάλλοι. Αυτό είναι το πιο... είναι Γάλλοι. Είναι οι τύποι που μας τα έχουν κάνει με την Γαλλική Επανάσταση το 1100 χρόνια μετά τους Άγγλους. Οι Άγγλοι τα είχαν κάνει αυτά 100 χρόνια πριν και χωρίς περιόδους τρομοκρατίας και γκυλοτίνες και δεκάδες χιλιάδες νεκρών. Είχαν και εκείνοι τους νεκρούς τους, δεν λέω, αποκεφαλίσανε και εκείνοι οι βασιλιά, οι Άγγλοι, αλλά δεν το κάνανε όπως οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι, οι οποίοι αφού τα κάνουν όλα αυτά, στην πραγματικότητα το μόνο που κατάφεραν να ανοίξουν τον δρόμο για τον Ναπολέοντα. Οπότε Γάλλοι, τι να κάνουμε. Πού είμαστε, στα μηνύματα. Όχι, να πω ότι Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Πιγκουίνος, πρόεδρε, πάτησες γραμμή, είναι out η μπάλα, λέει, για τον Αλέξη μας, τον μπασκετμπολίστα. Τι λες, μωρέ, έχει σύνορα το γήπεδο μπάσκετ και δεν το ξέρουμε. Βατικός τριοκολάπτης, καλά δεν σκάνεις τα γέλια όταν γυρνάνε αυτά τα σποτάκια. Τι να σκάσω, καταρχήν το να γυρνάνε αυτά τα σποτάκια σημαίνει ότι δεν ντρέπονται. Και ο Κορονιός, και ο Τσίπρας, ο Κορονιός τώρα, άνθρωπος μπασκετμπολίστας πετυχημένος, να πάει να αποτρίβεται στο Τσίπρα. Δηλαδή είναι λίγο, ρε παιδί μου, σε όποιον και να αποτριβότανε θα είναι, πόσο μάλλον στον Αλέξη. Σε έναν τύπο που μέχρι προψές νόμιζε ότι είναι το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είναι τηλεπικοινωνιακό. Ο Βαλεντίνος αετιδεύσε μπρος της γης, κολλασμένη το τρίποντο του μπούτια με καλώδιο σας περιμένει. Τώρα αυτό για τα μπούτια δεν μ' αρέσει, είναι μπουτιστικό αστείο και διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Ο Κώστας ένα ακόμα ψέμα ξεστόμησε, ο Αλέξης ανέφερε ως πρώτο σκόρερ της Α1 τον Κορονιό. Μικρή σημασία βέβαια το ψέμα, αλλά Αλέξης πιστός στα ψέματά του. Η αλήθεια είναι πρώτος Βασίλης Πανούλης 5205, Πόντι Νίκος Χατζής 5200, Κορονιός 5170, Λιαδέλης. Μιλάμε για το επαγγελματικό, γιατί πρώτος στην πρώτη εθνική, από τότε που υπάρχει πρώτη εθνική ή ανώτερη κατηγορία στον μπάσκετ, είναι ο Γκάλης. We'll πάνω από 10.000. Ο Χρήστος σου έδωσε οικονόμου το δολάριο Τραμπ. Όχι, τον είδα το πρωί που έλεγε κάποιος άνθρωπος έστειλε κάποια χρήματα. Τα κράτησε. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Τίποτα δεν μου δώσε. Και ο Διονύσης δεν είναι εγκαταλειμμένα τα σχολεία. Κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό που βλέπετε είναι η ελεύθερη έκφραση των παιδιών συντρόφων. Δεν είναι μόνο τα παιδιά συντρόφων, Διονύση. Είναι τα παιδιά γενικά. Είναι τα κακομαθημένα πλάσματα που έχουν μεγαλώσει πιστεύοντας ότι δικαιούνται τα πάντα χωρίς να υποχρεούνται σε τίποτα. Κα
κακομαθημένα παιδιά ενοχικών, αδιάφορων ή κομπλεξικών γονιών. Παντομάς, μάνο κατάλαβες γιατί θυχτήκανε τόσο πολύ Πασόκοι με τον Καρτερό? Δεν θεωρούν τον αρχηγό τους βλάκα ή απλά προσπαθούσαν να το κρατήσουν κρυφό και τους το χάλασε? Παιδιά, τώρα είναι πώς να το πούμε, ο αγώνας για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρός. Προφανώς οι άνθρωποι δουλεύουν για την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη, κάνουν ό,τι μπορούν να αποδείξουν ότι δυστυχώς στη χώρα δεν υπάρχει εναλλακτική. Όχι, κάτι δεν είχαμε καταλάβει. Όπως έχουμε καταλάβει και πόσο κακό είναι για τη χώρα, έτσι, να μην έχει εναλλακτική και η κυβέρνηση να λέει με άνεση, άμα θέλετε πηγαίνετε ψηφίστε εκείνους.

0: βγάλεις με το χέρι στην καρδιά, πες μας, πιστεύεις ότι στην κράβα υπάρχει διαρροή ή ότι κάποιο ανήλικο χεράκι έκανε τα μαγικά του. Μιχάλη, είναι πολλές μέρες ρε που μυρίζει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει. Δηλαδή, να ρίξανε. Όχι, δεν πιστεύω ότι κάτι είπα κάτι για να μυρίζει έτσι κάτι. Είναι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω κιόλα. Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που είδαν τα μάτια μου, ότι αυτό το πράγμα σχολείο δεν είναι και θα πρέπει να ντρέπονται όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Όσοι είναι υπεύθυνοι για το σχολείο, για να πούνε. Εσείς, είναι λίγο ντροπιαστικό αυτό το πράγμα να το λέμε σχολείο. Ας το πούμε κάτι, ας το πούμε θηριοτροφείο, ξέρω εγώ, ας το πούμε κάτι άλλο. Ο Φαντομάς ο Αργυρός δεν θα έπρεπε να κάνει μια συναυλία συμπαράσταση στην Κίμπερλι. Τέλος πάντων, απαράδεκτα τα σχόλια. Σήμερα είναι η μέρα που η κυβέρνηση θα παραστήσει ότι κάνει κάτι για τους νέους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τίποτα δεν θα κάνει, έτσι δεν θέλω, επειδή θα το δείτε στις ειδήσεις. Θα βγουν οι υπουργοί, θα λένε να κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Τρίχες κατσαρές. Κατσαρότατες. Για πέστε μας, Υπουργέ Παπαστεργίου.
1: Λοιπόν, ο σκοπός είναι το νομοσχέδιο να μπει στη Βουλή το επόμενο διάστημα, να ψηφιστεί. Τώρα περιμένουμε το ημερολόγιο της Βουλής για να ξέρουμε πότε θα εισαχθεί το νομοσχέδιο για ψήφιση. Ναι. 1/1/27 ξεκινάει η εφαρμογή του.
0: Αυτά πριν λίγες μέρες. Σήμερα θα μπει στη Βουλή, αν κατάλαβα καλά. Κάνει κάτι η κυβέρνηση, τίποτα. Πετάει την μπάλα στις εταιρείες.
1: 1/1/27 ξεκινάει η εφαρμογή του. Βέβαια, αυτό το διάστημα θα πρέπει και οι πλατφόρμες πλέον να λειτουργήσουν όπως ακριβώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να λειτουργήσουν.
0: Άρα, παιδιά, θα εξαρτάται όπως και τώρα από τις εταιρείες. Οι εταιρείες, αν δεν ήθελαν τους ανήλικους, μπορούσαν να το κάνουν και τώρα. Οι εταιρείες θέλουν τους ανήλικους και τους θέλουν πάρα πολύ. Οπότε δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα, ειδικά από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου δεν έχει καμία δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε τιμωρίας σε εταιρεία που δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία της.
1: Είναι δουλειά των πλατφόρμων και είναι ασφαλής. Δεν είναι δουλειά των γονέων να κυνηγάνε τις πλατφόρμες. Θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι, παιδί μου, είσαι 12 χρονών, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις τα social media και οι πλατφόρμες ίδιες έχουν ευθύνη εκείνες να απαγορεύσουν την πρόσβαση.
0: Εντάξει, μένουμε ήσυχοι. Αφού είναι ευθύνη των πλατφορμών και αφού τις προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση και μάλιστα με νόμο που ψηφίζει, τότε όλα αλλάζουν.
1: Πού μόνο μπαίνει ο ρόλος του γονέα, όταν έρθει η ώρα να γίνει επιβεβαίωση ή επανεπιβεβαίωση του λογαριασμού, γιατί θα πρέπει οι πλατφόρμες πλέον να ζητάνε την ηλικία και για τις υφιστάμενες συνδέσεις, υφιστάμενους λογαριασμούς, θα πρέπει τότε ο γονέας να σταθεί δίπλα στο παιδί και η επιβεβαίωση να γίνει για την ηλικία του παιδιού.
0: Τρίχες κατσαρές, ταυτότητες, θα φτιάχνουν ψεύτικες ταυτότητες με AI, τέτοιο, θα τις ανεβάζουν οι πιτσιρικάδες, θα γράφονται μια χαρά. Όποιος πιτσιρικάς θέλει να έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του, μια χαρά θα τα καταφέρνει. Γιατί η κυβέρνηση το μόνο που την νοιάζει να παραστήσει ότι κάτι κάνει. Και οι πλατφόρμες θέλουν πιτσιρικάδες και τους θέλουν σαν τρελές τους πιτσιρικάδες οι πλατφόρμες. Απ' την άλλη όμως, γιατί να χαθεί μια ευκαιρία να παραστήσει η κυβέρνηση ότι κάτι κάνει. Γιατί αν έπρεπε στα αλήθεια να κάνει κάτι, θα έφτιαχνε λίγο την κατάσταση στα σχολεία. Θα φρόντιζε, θα εξόπλιζε τους καθηγητές και τους δασκάλους με όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους πιο κακομαθημένους από τους μαθητές. Θα μετέτρεπε τα σχολεία σε κανονικά σχολεία και όχι σε δημόσια ουρητήρια, εγκαταλειμμένα δημόσια ουρητήρια. Θα έκανε τέτοια πράγματα για την νεολαία που μετράνε, αλλά που θέλουν και δουλειά και κόπο και συγκρούσεις. Ενώ τώρα, γιατί να μην ψηφίσεις ένα νόμο του οποίου, όπως σχεδόν σε όλους τους νόμους που ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση, η εφαρμογή επαφίεται στην καλή διάθεση των εμπλεκόμενων. Το GPU και στην Αυστραλία που κατήργησαν τα social media, απαγόρευσαν, δεν κατήργησαν, κάτω των 16, βρήκαν τρόπο και τα παραβίασαν. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα αυτό. Γι' αυτό φτιάχνεις αυτά που μπορείς να κάνεις. Αλλά αυτά που μπορείς να κάνεις, επειδή ακριβώς τα μπορείς, απαιτούν δουλειά και όχι ψήφιση νομοσχεδίων. Και Αλέξανδρος, παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες, σαν τον Τραμπ. Με λίγα λόγια, gentle parenting και ideas. Ενοχικοί γονείς, αδιάφοροι γονείς, κομπλεξικοί γονείς, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που οδηγούν σε παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας. Μάνο, έχεις δει σχολείο 6 μήνες μετά από πλήρη ανακατασκευή του? Έλα να σου δείξω στη γειτονιά να δεις πως το έχουν κάνει. Είμαι σίγουρος το πως το έχουν κάνει. Επιτρέπει ο Δήμος να το κάνουν έτσι. Το πρώτος υπεύθυνος είναι ο Δήμος και μετά η κυβέρνηση επιτρέπει να τα κάνουν έτσι τα σχολεία. Είναι η πολιτική του Κυριάκου του Μητσοτάκη, της Υπουργού Ζαχαράκη, του Υπουργού Πιερακάκη πριν. Κάντε τα σχολεία όπως γουστάρετε. Έτσι κι αλλιώς τα δικά μας παιδιά πάνε σε άλλα σχολεία. Και ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη χαρά που μας δώσατε χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκης. Χαρή. Το μόνο που έγινε χθες είναι ότι δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα αίτητη. Δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι άλλο, θέλω να πω, για να μην χαίρεστε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Πώς το βλέπεις, θα έρθεις με μέτα μας?
3: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
2: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
3: Είναι η ειδικότητά μου.
2: Πάμε να τους νικήσουμε.
3: Εννοείται.

0: Και έφυγε τα παιδιά Μάνο, είναι έρμεα της νεολαίας ΚΝΕ, η οποία με οριακές νομικά μεθόδους στρατολογία ανήλικα 14-15. Ρε έφυγε τα σχολεία, είναι και η ΚΝΕ, δεν λέω, είναι θρησκευτική οργάνωση, είναι το ΚΚΕ, έχει την νεολαία, μαλλιά μοιράζουν τα σχολεία προς την νίκη. Πηγαίναν εκεί διάφοροι και μοιράζαν προς την νίκη. Πάει το ΚΚΕ και στρατολογεί, αυτό κάνουν οι θρησκευτικές οργανώσεις, στρατολογούν ανηλίκους. Αυτό παραδοσιακά. Αλλά δεν είναι τα σχολεία, δεν φταίει και η ΚΝΕ για ό,τι γίνεται στα σχολεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα φταίει η κυβέρνηση. Υπάρχει πολιτεία, δεν έχει ψηφίσει κανείς την ΚΝΕ. Κυβέρνηση άλλοι έχουμε ψηφίσει. Όταν δεν πάει κάτι καλά, την κυβέρνηση κοιτάμε. Δεν κοιτάμε τους άλλους, την κυβέρνηση που σφυρίζει αδιάφορα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε το Φανφαραντούρη, ο οποίος, παιδιά, δεν απαντάει όπως κανένας Πασόκος στην πιο βασική από την ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς. Εάν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω και Τσίπρα μαζί. Ή αν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω τελικά μόνο Τσίπρα. Τι γίνεται?
1: Με ποιον θα προετοιμάσετε την πολιτική αλλαγή?
2: Θα σας απαντήσω.
1: Με την Ελλάδα μπορείτε να συνεργαστείτε?
2: Θα σας απαντήσω.
3: Να μου απαντήσετε. Ελλάδα, για να μιλήσει για τον Απλούδη.
2: Δίπλα μου στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθεται συνάδελφος από τη Σουηδία των Ευρωσοσιαλιστών.
1: Μάλιστα.
2: Που κέρδισαν στις εκλογές.
1: Με τους Σουηδούς θα συνεργαστείτε?
2: Μισό, θα σας πω. Της λέω λοιπόν μια μέρα, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Σας ρωτούσανε με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα? Ετοιμάζονται να κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση στη Σουηδία.
1: Ναι.
2: Μας είχαν πρίξει. Τι είχατε κάνει?
1: Τι
2: είχαμε αποφασίσει?
1: Ναι.
2: Την αυτόνομη κάθοδο,
1: ναι,
2: την καθαρότητα του προγραμματικού μας λόγου.
1: Μετά τις εκλογές βλέπουμε.
2: Και είχαμε ορίσει ως απόλυτο εκλογικό δημοκρατικό ορόσημο την ημέρα των εκλογών, όπου ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει και μετά όλοι σιωπούν.
0: Και μετά όλοι σιωπούν και ο λαός σιωπά μετά και βλέπει τη συνεργασία του Πασόκ με τον Τσίπρα.
2: Το να λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη, την μεθεπόμενη, την παραθεπόμενη μέρα.
1: Για να πάμε στην κυρία Ντονοπούλου.
2: Είναι προθύστερο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Η ημέρα των εκλογών θα κρίνει τι θα κάνουμε.
0: Δηλαδή αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκ δεν θα ξέρουν τι ψηφίζουν. Δηλαδή ψηφίστε Πασόκ και θα δούμε τι θα γίνει η ψήφο σας. Μπορεί να γίνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Θα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει με Νέα Δημοκρατία. Έχουν αποφασίσει ότι δεν συνεργάζονται με Νέα Δημοκρατία, άρα θα συνεργαστούν με Τσίπρα. Με λίγα λόγια, και γι' αυτό δεν το λέει ο Φαραντούρης, γιατί όλοι το ξέρουμε. Ψήφο στο Πασόκ είναι και ψήφο στο Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει τρόπος αλλιώς να υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε. Η μόνη περίπτωση να κάνει κυβέρνηση το Πασόκ, την πολιτική αλλαγή που θέλουν, είναι με τον Τσίπρα. Όποιος του αρέσει ο Τσίπρας, μπορεί άνετα και δεν θέλει να τον ψηφίσει, μπορεί να ψηφίσει Πασόκ. Όποιος δεν θέλει καθόλου Τσίπρα, χαζομάρα να ψηφίσει Πασόκ. Και κάπως έτσι με τον Αλέξη μας τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε τον μπασκετμπολίστα Αλέξη. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το απόγευμα στις 18:30 στην τηλεόραση και μετά αύριο πάλι εδώ. Καλό μεσημέρι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του στο πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα η κυρία Γκίλφοϊλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Deeters. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Deeters εξακολουθεί να τις οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η Kimberly Guilfoyle έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στον Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για μια νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ επί τα αποφωνικά πλήγματα που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων για να παραμείνουν στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή μακριά από πόρτες και παράθυρα. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήξε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ περίπου 19 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας χθες βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε κατά τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδου σε χιλιάδες κωδικούς, που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς, θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Τις έρευνες ανέλαβε η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική», όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για ακόμη ένα πλήγμα σε δεξαμενόπλιο που επιχειρούσε να διασχίσει το στενό του Ορμούζ. «Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης», δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Κρήτη TV μετά από το άρθρο του Θανάση Καρτερού, το όπου κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. «Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης», κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από το απόγευμα στα πελάγια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην πρώτη μας για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη για τους περισσότερους, δηλαδή η εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και να εξελιχθούν όλα καλά, ομαλά, σε ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Γύρω μας ο κακός χαμός. Δεν φανταζόμουν, να σας πω την αλήθεια, ότι μπορεί το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να κινδυνεύει από μια χούφτα ψιλοξυπόλυτων, δηλαδή. Φορούν από πάνω το σακάκι, αλλά από κάτω είναι μεσαγιονάρες και μου κάνει, δηλαδή όλοι αυτοί οι χουθέοι, του Χούθη δηλαδή, ο στρατός, μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουν στρατική στολή, είναι, έχουν αυτές οι καφές αγιονάρες τρέχουν και από πάνω σακάκι. Τι να σας πω, είναι τόσα τα συστήματα που έρχονται, τα οπλικά, οι εξοπλισμοί από το Ιράν. Τι να πω, πάντως, αυτές οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ με τις απώλειες ανθρώπων, να κινδυνεύει δηλαδή να κινδυνεύει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και να ζητάει βοήθεια. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος το σκέπτεται ακόμα τι θα κάνει εκεί, διότι έχει προτάσεις προς τον Πούτιν πώς θα στριμώξουν τον Ζελένσκι να δώσει ό,τι να δώσει για να κλείσει ο πόλεμος, αλλά με τη ματιά του πώς θα μειώσει την τιμή των καυσίμων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, διότι από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά ενδεχομένως και τη γερουσία στο Κογκρέσο. Τι να σας πω, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα και εμείς εδώ βαδίζουμε έτσι σχετικώς μέσα σε μια αντίληψη στο δικό μας περιβάλλον, σαν έτσι στον κόσμο μας πολλές φορές, αλλά εμπάσχε τόσο μην χαθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε από γονιό πατέρα, ακολούθησαν δύο μητέρες και το μήνυμα ήρθε από προχθές, αλλά βλέπω ότι εντάθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο πατέρας, δεν χρειάζονται εδώ ούτε το μικρό όνομα καν, παρότι όλα υπογράφονται και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μου. Ο γιος μου πήρε το δίπλωμά του, διέκοψε την αναβολή στα τέλη Ιουλίου και έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον στρατιωτικό, με τον στρατιωτικό του αριθμό και την ΕΣΟ ΔΕΛΤΑ Νοέμβριος 2026. Με βάση αυτά προγραμμάτισε τι θα κάνει μετά. Βρήκε και συμφώνησε ανάληψη εργασίας. Σήμερα, περασμένη Πέμπτη είναι αυτό, έλαβε επίσημη ειδοποίηση ότι άλλαξε η ΕΣΟ του σε Α Φεβρουάριο 27. Συμπτωματικά το ίδιο συνέβη σε δύο ανιψιούς μου, περίπου της ίδιας ηλικίας. Ήταν το αστείο της οικογένειας ότι θα παρουσιαστούν μαζί τα τρία εξαδέλφια. Αυτοί είχαν εξασφαλίσει θέσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι προτείνει ο υπουργός να κάνουν, σαφώς του είναι τελείως αδιάφορο. Όπως διάβασα σε διάφορα site, Η ανεπίσημη αιτιολογία που διακινείται συμπυκνώνεται στην αδυναμία των υφιστάμενων υποδομών και των κέντρων εκπαίδευσης να απορροφήσουν τον όγκο των στρατευσίμων. Συσσαγωγικά αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται, η εξήγηση. Γιατί αυτή η αλλαγή που προκαλεί πρόβλημα σε νέους ανθρώπους. Δεν θέλω να βάλω την πολιτική διάσταση. Αφήστε την αυτή παρά έξω τώρα προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα να μείνουμε στην αναστάτωση που προκαλείται στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει, γιατί δουλεύουν με βάση προγραμματισμό τα παιδιά. Σήμερα δεν έχουν χρόνο ούτε λεπτό να χάσουν. Και τι σημαίνει αυτό και για την οικογένεια φυσικά. Συνεχίζει ο πατέρας, ωραίος προγραμματισμός. Προφανώς δεν γνώριζαν τον μέγιστο αριθμό που μπορούσαν να απορροφήσουν, ώστε μόλις τον συμπληρώσουν να ενημερώνουν σωστά για την ημερομηνία παρουσίασης. Ειδοποίηση όταν είναι πλέον αργά. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για τα δύσκολα. Εμπιστοσύνη στον υπουργό σε περίπτωση επεισοδίου. Εδώ δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. Τόσοι διέκοψαν την αναβολή, τόσοι χωράνε ίσον μεγαλύτερο μείον μικρότερο ή ίσον με το μηδέν. Σίγουρα είναι σήμερα πολύ νέοι σε απόγνωση. Τι θα ψηφίσουν άραγε και οι παρέες που θα επηρεάσουν? Σε παρακαλώ, μην αναφέρεις το όνομά μου, μήπως και την πληρώσει ο γιος μου. Όχι, αγαπητέ μου πατέρα, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμο, παρότι είναι όλα στη διάθεσή μου. Όλα τα στοιχεία του πατρός αυτού και το μικρόνυμο και το όνομα και το επώνυμο. Ο ίδιος θέτει την πολιτική διάσταση. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υποσκάπτει την κυβέρνηση και θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχει αντιδράσει, δεν ξέρω, με έναν τρόπο πρώτα απ' όλα έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην εκτεθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεν πρόλαβα να την διαβάσω ολόκληρη την επιστολή. Τρόπος του λέγει, ορίστε άλλη μία μητέρα. Έχω δύο γιους, μου λέει, αφού καλημερίζει, μου λέει, αυτή η επιστολή ήρθε Παρασκευή. Νιώθω ότι είσαι το πιο κατάλληλος άνθρωπος να απευθυνθώ για να εκφράσω το πρόβλημά μου. Έχω δύο γιους, 24 και 22 χρόνων. Και οι δύο ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Ηλεκτρολόγος μηχανικός και στο ΕΚΠΑ φιλόλογος αντιστοίχως. Έτσι τον περασμένο Ιούλιο διέκοψαν την αναβολή τους και περίμεναν τον Νοέμβριο για να παρουσιαστούν. Χθες ενημερώθηκαν από τη στρατολογία, χθες δηλαδή περασμένη Πέμπτη, ότι για λόγους προγραμματισμού θα παρουσιαστούν το Φεβρουάριο. Οι λόγοι προγραμματισμού είναι εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση, τον εκνευρισμό και το θυμό που νιώσαμε οικογενειακώς, καθώς αυτό το γεγονός ανατρέπει από το πουθενά τον προγραμματισμό των παιδιών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτό που έγινε, εδώ μαθαίνω και ένα άλλο στοιχείο από την κυρία επιστολογράφο, είναι η μητέρα που, η οποία και αυτή με το όνομα τεπώνυμο, τα πάντα, αριθμοί τηλεφώνων, τι να σας πω, τα όλα, τα λεπτομερέστατα, εννοείται δεν πρόκειται εγώ να αναφερθώ σε όνομα τεπώνυμο των ανθρώπων, σε αυτό εδράζεται άλλωστε η εμπιστοσύνη που έχουμε μεταξύ μας, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω τώρα, γιατί εδώ το θέμα παίρνει άλλη διάσταση. Μου λέει, αυτό που έγινε αφορά 7.000 οικογένειες και φυσικά δεν υπήρχε καμία ανάλογη προειδοποίηση. Στο διάστημα αυτό δεν έψαχναν για δουλειά ή για μεταπτυχιακές σπουδές, διότι γνώριζαν ότι θα φύγουν φαντάρι. Υποθέτω ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή καταργήθηκαν τα επιμέρους σώματα στρατού και υπάρχουν πάρα πολλοί φαντάροι που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Ονομάζομαι τάδε και όλα τα στοιχεία όπως σας είπα προηγουμένως. Εδώ το πράγμα παίρνει άλλη διάσταση, κύριε Υπουργέ της Αμήνης, κύριε Νίκο Δένδια και επιτελάρχες. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί. Γενικώς δεν έπρεπε να συμβεί, επαναλαμβάνω, δεν πιάνω το πολιτικό σκέλος εγώ τώρα. Εμένα πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει η αναστάτωση σε ανθρώπινο επίπεδο και κυρίως θέλω να σταθώ στον προγραμματισμό που κάνουν νέοι και νέες σήμερα και μιλώ για την πλειονότητα, δεν με ενδιαφέρουν οι μειοψηφίες όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τα παιδιά σήμερα λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση αν υποθέσω πώς ήμασταν εμείς τα νιάτα μας. Λέω, σχηματικά. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν κατανόηση, η πλειονότης τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει λεπτό για απώλεια και ότι όλα είναι με έναν τέτοιο τρόπο προγραμματισμένα στη ζωή τους για να τελειώντα τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στο επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν να τους λες, τώρα ξέρετε κάτι, θα πάτε το Φεβρουάριο, θα μπείτε το Φεβρουάριο μέσα. Είναι σφάλμα, μεγάλο σφάλμα. Τρίτη Σάββατο πρωί ξαναμπαίνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Τρίτη μητέρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει με την κατάταξη 2026 τέταρτη ΕΣΟ και προκαλεί αναστάτωση στον προγραμματισμό κτλ. Εδώ μου απαριθμείται όλο το θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με κρατήσατε ενήμερο για την ιστορία. Φαντάζομαι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης θα γίνει κάποια ενημέρωση, να ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν ξέρω, λύνεται με τη συγγνώμη το θέμα, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το τυπικό δεν προγραμματιστήκατε, δεν μπορούσαμε επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι και μια ομολογία τώρα, η ομολογία της διοικήσεως του στρατέματος, ότι δεν μπορούσε να δει πού θα βάλει και ποιους θα καλέσει, πόσους θα καλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνω παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζω το θέμα. Εγώ, λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση τώρα που δεν ξέρω αν ο κύριος που μου τη στέλνει, θέλει να διαβάσω το ονοματεπώνυμό του, μου λέει ως πρώην αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χωρητικότητας ή δυνατότητας φιλοξενίας των αναμενόμενων προς κατάταξη. Αποκλειστικός λόγος είναι η ομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού καθ' όλο το έτος στις μονάδες. Δεν μπορεί μια σειρά κατάταξης έσω να δίνει 15.000 οπλίτες και μια άλλη 5.000. Για το λόγο αυτό γίνεται ανακατανομή με βάση την εικόνα τελικής δυνάμεως που προκύπτει δυστυχώς προς το τέλος της αναμονής κατάταξης. Οι γονείς λένε μεγαλοπρεπείς ανοησίες. Αγαπητέ μου φίλε, αυτή η τελευταία πρόταση εμένα δεν μου αρέσει. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται όταν αλλάζει ο προγραμματισμός τους. Να με συγχωρείτε. Είμαι με τους γονείς. Δεν ξέρω τα του στρατεύματος, μπορεί να λέω και εγώ βλακίες, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω. Αν έχω προγραμματίσει για το επόμενο της ζωής μου ότι θα πάω να υπηρετήσω και άρα δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο και προγραμματίζομαι για να αυτό το τρίμηνο, δεν μπορεί κανένας να έρθει να μου πει σήμερα, ξέρεις κάτι, διότι του οποίου και η κατάταξη και ο αριθμός και οι ισοδύναμες μονάδες και διάφορα τέτοια. Εγώ έχω χάσει 3 μήνες και θα το θυμάμαι αυτό, καλέ μου κύριε. Θα το θυμάμαι ενδεχομένως όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν θα ρίξω τα μπινελίκια μου και όταν θα έρθει η ώρα δεν ξέρεις τι θα κάνω, δεδομένου ότι είναι το Μαξίμου που μας λέει ότι δεν έχουμε καλή επαφή με τους νέους. Δεν χρειαζόταν αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Συγγνώμη κιόλας, τώρα πάω στο πολιτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή πολύ συζητήθηκε, το είπα το θέμα, αν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις από ανθρώπους που ξέρετε τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ δεν διατείνω μου ότι γνωρίζω. Εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω τη διαμαρτυρία των γονέων, οι οποίοι εκφράστηκαν αξιοπρεπώς, θα έλεγα. Λοιπόν, και προφανώς αναφέρομαι σε γονείς παιδιών που θέλουν να τα έχουν τακτοποιημένα στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, επιμένω στον προγραμματισμό. Τώρα εδώ αναφερόμαστε σε γονείς που μου γράφουν σε μένα, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά εγώ όπως ξέρετε αντανακλώ σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι σε πρώτη φάση δεν είναι επιθετικοί προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, αντιλαμβάνεστε ποιοι μου γράφουν τώρα, τι είναι αυτοί οι τρεις γονείς που μου γράφουν και ενδεχομένως τα παιδιά τους. Φαντάζομαι, συνεννοούμαστε, μπράβο, ωραία. Για μην λέω και άλλα παραπάνω που είναι νομίζω είναι περιτά. Ωραία. Επειδή από όλη τη συνέντευξη η τελική ερώτηση έμεινε. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο την απάντησή του.
3: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.

0: Μπαίνει στο θέμα ο φίλος Στέφανος Παλάντζας, μου λέει έχει δίκιο ο προηγούμενος κύριος που σου έγραψε, όχι όμως για το θέμα για τις ανοησίες των γονέων, κλείνει παρένθεση, από τότε που πήγα εγώ φαντάρος δεκαετία του 80, η τελευταία ΕΣΟ είχε πολύ περισσότερους για κατάταξη, διότι οι φοιτητές επιλέγουν αυτή την ΕΣΟ για να πάρουν μέρος και στην τελευταία εξεταστική και να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση έγκαιρα. Αυτό λένε οι άνθρωποι, περίπου. Δεν είπαν κάτι άλλο. Ενημερώστε μας εγκαίρως. Δεν είπαν κάτι άλλο. Δεν είπαν φέρτε μας το φεγγάρι ή δεν είπαν σταματήστε τη γη να κατέβουμε και διάφορες τις ιστορίες. Είπαν πολύ ψύχρεμα, ψύχρεμοι πολίτες της συντεταγμένης αντιλήψεως. Πώς θα το πω δηλαδή αλλιώς. Μη με πάτε. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι, κανονικοί δηλαδή, με τα σώαστα σφρένα συμπολίτες μας, είπαν μην παίζετε με τα παιδιά. Τόσο απλό. Δεν θέλει παραπάνω. Μην κολλάμε τώρα. Προχωρούμε. Used to love me. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Μου λέει ο κύριος Βασίλης Κοντογιανόπουλος με πολύ πρωινό του μήνυμα. Άρη, δεν άνοιξε, έκλεισε το θέμα. Τι είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Είπε πότε ένας αρχηγός φεύγει. Λογικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα 25, αλλά αυτό αφήστε το να είναι μια εκτίμηση. Δεν υπάρχει τώρα ως θέμα του 25%, δεν πρόκειται να έρθει 25, θα έρθει παραπάνω, αλλά ας το αφήσουμε και αυτό κατά μέρος, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πράγματι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε πρώτα απ' όλα, η απάντησή του, να σας πω την ίδια, είχε έναν πολύ ψύχρεμο τόνο, αλλά κατά βάση ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ ένιωσα εκεί την ώρα ότι δεν μου μιλάει ένας πολιτικός υπερόπτης, υπερφύαλος του εγώ και τίποτα άλλο, και μου μιλάει ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, αν έρθει 25% έφυγα. Πρώτα απ' όλα αυτό θέτει όλους εμάς που θέλουμε την κανονικότητα και τη σταθερότητα, μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Εγώ νομίζω ο πρώτος στους οποίους απευθύνεται ο Πρωθυπουργός είμαστε εμείς. Εμείς. Τι κάνουμε εμείς ως πολίτες? Θέλουμε να τσακώνονται δύο όπως θες και να στέλνει ο ένας μήνυμα μέσω του Θανάση Καρτερού ότι είναι βλάκας ο άλλος? Δηλαδή χθες τι είπε επί της ουσίας ο Τσίπρας? Είπε Ανδρουλάκη είσαι βλάκας που δεν με θέλει σε μένα αρχηγό να ενωθούμε και να πάμε και οι δύο. Δεν το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, το είπε ο Θανάση Καρτερός. Είναι expert για αυτές τις δουλειές. Θανάση, είπαν όλοι μαζί, κηρύσουμε τον πόλεμο στον Ανδρουλάκη. Μάλιστα, διότι εκεί που χαιρόταν ότι ανεβαίνει το Πασόκ, τώρα κατάλαβε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Γιατί αυτό δήλωνε μέχρι προχθές, δεν μας έλεγε ότι χαίρεται εδώ, το είχε πει στον Sky. Χαίρομαι όταν βλέπω το Πασόκ να ανεβαίνει. Είδε όμως, γιατί περίμενε να ανέβει ο ίδιος. Είδε τώρα ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Είδε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος και είπε να κηρύξουμε τον πόλεμο. Απάντησε ο Θανάσης, πρόεδρε, κάνε στην άκρη, καθαρίζω εγώ. Και καθάρισε αμέσως, διατυπώνοντας άρθρο με τον τίτλο «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης». Μεγάλο πολιτικό επιχείρημα. Τεραστίων διαστάσεων είναι αυτό που συγκινεί όλους τους αριστερούς και αριστερούλιδες. Πώς θα σκοτωθούμε μεταξύ μας? Πάρα πολύ ωραία. Τίθεται θέμα διακυβερνήσεως κάποιας πολιτικής άποψης για το πώς θα είναι καλύτερα διακυβερνήσιμη η Ελλάδα? Όχι βέβαια, το θέμα είναι ποιος θα είναι αρχηγός στη δεύτερη θέση. Θα είμαι εγώ, λέει ο Τσίπρας, ή θα είναι ο Ανδρουλάκης? Θα είμαι εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης, ή θα είναι ο Τσίπρας, και σκοτώνται μεταξύ τους. Άρα από εκεί να περιμένω κάτι εγώ προσωπικά δεν έχω. Αν έχετε εσείς, πάω πάσο, κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς την συζήτηση αυτή της πολιτικολογίας. Με τον εκδότη του liberal.gr Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος θα ενταχθεί μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους στην παρέα μας.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
2: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
1: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπή τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση τη πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανό πρόεδρο απάντησε: Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα και πιθανέ τοπικέ χαλαζοπτώσει. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τι βραδινέ και νυχτερινέ ώρε. Συστάσει στου πολίτε απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από φωνικά πλήγματα που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήχησε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ περίπου 19 άλλα άτομα τραυματίστηκαν. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες από την ΕΡΤ ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σας αδέλφια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο φίλος που μου γράφει συχνά πυκνά, πολιτικός μηχανικός, ειδικός στα ενεργειακά, λέγεται Στέφανος Παλατζάς.

0: Εγώ όμως τον προσφωνώ παλάντζα, λαθασμένα, και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, για ο άνθρωπος μου το έχει επισημάνει πολλές φορές. Εγώ εκεί στην προπαραλίγουσα και όχι στη λίγουσα, όπως είναι το σωστό. Και μου λέει, βρε παιδί μου, μου λέει, άσε που θυμίζω και έναν πολιτικό ο οποίος κάποτε διέπρεπε στο ελληνικό κοινοβούλιο και είχε αυτό το προσωνύμιο, ο Παλάντζας. Ευκαιρία να μπω στην τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσω και να θυμίσω ποιος πολιτικός στην ελληνική βουλή αποκαλούνταν Παλάντζας. Απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Να γιατί χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Τσακ μπαμ. Όσο ακούγαμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ο Δημήτριος, σε παρένθεση Δημήτρης Παπασπύρου, γεννηθεί το 1902, απεβίωσε το 1987. Έλλην δικηγόρος, πολιτικός και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το παρατσούκλι Παλάντζας, από την Παλάντζα ίσον παλιά ζυγαριά που ταλαντεύεται δεξιά ή αριστερά, του δόθηκε λόγω των συχνών πολιτικών μετατοπίσεων του από κόμμα σε κόμμα. Τίγκα η σημερινή Βουλή από Παλάντζες. Άσε κάποιους που είναι σε αναμονή. Βουλευτή σε αναμονή, δεν ξέρω επειδή πολλοί από κάποιοι από εσάς στην πατρίδα λέτε, εγώ πρέπει να ψηφίσω, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ανατρεπτικό. Να βρω εκείνους και εκείνες οι οποίοι θα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι συντηρητικοί, θα είναι προοδευτικοί, δεν θα είναι, ας πούμε, της δεξιάς αντιλήψεως, θα είναι αριστεροί, αριστερούλιδες, οι οποίοι όμως να είναι το ενός κόμματος, μην είναι κάθε μέρα και σε άλλο κόμμα, ή στο χειρότερο στη στάση του λεωφορείου περιμένοντας ποιο κόμμα θα τους πάρει Αλέξη Τσίπρα, ή όπως αγοράζει από το καλάθι Νίκο Ανδρουλάκη, τις οποίες ευγενικά τις ονομάζουν μεταγραφή του αεροδρομίου, αυτές που έρχονται τελευταία ώρα για να ενισχύσουν την ομάδα. Αλήθεια, ο Ζατρός πρόσεχε το Πασόκ, είπε: εμείς δεν έχουμε σχέση με τον γιατρό, τον Γιάννη Μιχαλογιαννάκη. Έρχεται μόνος του. Αλλά δεν είπαν: δεν σε θέλουμε. Είναι και ο Ζατρός μέσα. Άριστα. Να θυμηθούμε, παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ούτε το ή εμείς ή κανείς. Αφήνω το του εμείς και τους κανείς, γιατί σκοτώνται μεταξύ τους εκεί Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Και ας μείνουμε λοιπόν στην πλευρά Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πολλοί ανθρώποι να είπε ότι αυτό είναι το όριο, αν δεν το πιάσω, που σήμερα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο ότι δεν θα το πιάσω και είμαι πολύ πάνω, αλλά εν πάση τόσο οι εκλογές θα γίνουν πολύ αργότερο, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Εμείς μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα σημερινά δεδομένα όπως τα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εννοείται ότι κάτω από το 25% που δεν θα πάρω και το μπόνους, γιατί πάνω από το 25 αρχίζει και παίρνει το πρώτο κόμμα το μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη αφού πάρει ένα αριθμό βουλευτών, μετά ανά μία μονάδα να παίρνει και άλλους δύο βουλευτές πάνω από αυτό το όριο. Λοιπόν, εν πάση τόσο τώρα, ας μείνουμε λοιπόν στο δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός λέει πάρα πολύ λογικά και ανθρώπινα κάτι που του λες ότι, βρε παιδί μου, δεν είναι υπερφύαλος, δεν κομπορημονεί. Χθες διάβαζα πριν καλημερίσω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, διάβαζα το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη. Ο κύριος Βαρδουλάκης είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας στην εφημερίδα Καθημερινή. Και στο κυριακάτικο του άρθρο με τον τίτλο Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, ερωτηματικός ο τίτλος, απαντούσε ο ίδιος ως εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τους πείσει αυτούς να επιστρέψουν πίσω? Με το κατάλληλο ύφος, λέει ο Βαρδουλάκης, μετρημένο λόγο, ενσυναίσθηση και ορισμένες παραδοχές. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη, η αυταρέσκεια όμως αποθητική. Με στοχευμένα επιχειρήματα, με ατζέντα επόμενης ημέρας, με ειδικές στοχεύσεις και επιμέρους παρεμβάσεις που δεν θα υποκαθιστούν το κεντρικό αφήγημα, μπορούν όμως να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αυτό, με πολλά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή και κεντρικά λόγω δημοφιλίας αρκετών στελεχών της. Ο Όμως εδώ μπαίνει και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο σε αυτή την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον εαυτό του, έβαλε τον πήχη και τον εαυτό του. Οι άλλοι αρχηγοί που σκοτώνται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση βάζουν τον πήχη και τον εαυτό τους. Και ποιος είναι αυτός? Τολμούν? Δηλαδή ποιος είναι ο πήχης του Νίκου Ανδρουλάκη για να παραμείνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Δεν το ξέρουμε. Αλήθεια, ποιος είναι ο πήχης του μονοπρόσωπου κόμματος, του σοβαρού κατά τα άλλα, του επερχόμενου που ακόμη μπερδεύει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας? Ποιο είναι το όριο για τον εαυτό του αν θα παραμείνει αρχηγός στο κόμμα του ή δεν θα το κλείσει? Δεν το ξέρουμε. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα επίσης.
0: Τι κάνετε, κύριε Μαυρίδη, όλα καλά?
2: Τι να σου πω τώρα. Εγώ ζω σε διάφορα παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Από τη μία βλέπουμε εδώ πέρα έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος δεν μας τιμά. Αυτά τα οποία γίνονται, ξέρεις, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, για να είμαι πολιτικός ακριβής, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε από τον πολιτικό κόσμο. Και δεν βλέπω τα προβλήματα που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ, πολύ μεγάλα και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην επηρεάσουν τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Όπως είπε η διευθύντρια του Διεθνούς Νομιματικού Ταμείου, αν αγαπάτε το Games of Thrones, σας λέω, έρχεται χειμώνας. Δεν μπορούσα να το πει πιο παραστατικά. Είναι και ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων. Είναι η Γαλλία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό που βρισκόμασταν εμείς την εποχή των μνημονίων, στην πραγματικότητα. Είναι μια Ευρώπη που έχει χάσει κυριολεκτικά τον δρόμο της. Και αισθάνεται ξαφνικά, μάλλον ξυπνάει μετά από ένα μεγάλο λίθαργο, από ένα μεγάλο όνειρο που πίστευε ότι είναι η βασίλισσα του κόσμου. Είναι επίσης μια εποχή που διάφορες αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας, στη Τουρκία, θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και να ξαναχαράξουν τα σύνορα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν βλέπουμε την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα και πραγματικά αυτό που αντικρίζουμε μας λείπει, αν μη τι άλλο.
0: Ούτε καφενείου. Προσβάλλουμε το καφενείο πάντως, αν συγκρίνουμε την πολιτική αντιπαράθεση τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολιτεύσεως με καφενείο.
2: Να ομολογήσουμε κάτι, είτε κάποιος αγαπά είτε μισεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ένα επίπεδο. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του και είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι ρίχνει το μέσο επίπεδο. Το ανεβάζει, είναι ο μόνος που το ανεβάζει το μέσο επίπεδο. Δεν είναι, αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάντοτε είχαμε πολιτικούς με ένα καλό επίπεδο, με μια καλή παρουσία. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Και δεν αναφέρω μόνο στους αρχηγούς, είναι το σύνολο της πολιτικής κοινής. Έχετε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν τέτοιο αλυσβερίς, λες και πρόκειται για μεταγραφές ποδοσφαίρου από κόμμα σε κόμμα μεταξύ βουλευτών? Δεν ξαναγίνεται τα πράγματα, ας πούμε. Πραγματικά, τη μία μέρα κάποιος είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί, την άλλη παρακάτω. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο για να πεις αυτός είναι ο παλάτζας. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, πώς το λένε, σμήνι από παλάτι. Κυριολεκτικά. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Την ώρα δηλαδή που πρέπει η πατρίδα να κρατηθεί όρθια, διότι οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, αν μη τι άλλο, εδώ είμαστε στην φάση που ασχολούμαστε με τα χαμένα βαγόνια, με τα ξυλούλια, στον επίπεδο.
0: Ναι. Θα έπρεπε να έπαιρνε πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά το επαναφέρω τώρα στην συζήτησή μας για πριν πάμε παρακάτω. Αύξηση του ορίου εισόδου στο κοινοβούλιο που θα ισχύσει προφανώς για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ή όχι. Που μπορεί να γίνει με ένα νόμο, έτσι δεν είναι απλό. Δεν θέλει συνταγματική αναθεώρηση.
2: Εγώ, όπως είναι τα πράγματα, θα πήγαινα στους 200 βουλευτές. Το ερώτημα είναι.
0: Τόσο, εσύ θα πήγαινες τόσο βαριά. Ναι,
2: αν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα το στήριζαν αυτό. ή θα επαναστατήσουν κάτω από το κόμμα.
0: Αλλά εννοείται ότι θα επαναστατήσουν. Το είπε κάτι τώρα. Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Εννοείται, δηλαδή, εννοείται ότι όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις, οι πρώτοι που επαναστατούν είναι του κόμματος του κυβερνητικού. Εννοείται.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε 300. Λοιπόν, δεν. Ξέρετε, γιατί αυτό πάει και πολλοί το χρησιμοποιούν για να πλήξουν το θεσμό του κοινοβουλίου, ότι πόσο κακοί είναι οι βουλευτές. Αλλά λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, και δεν κάνει κανείς τίποτα για αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Θα το ξαναλέω. Αν εξαιρέσω, και το λέω με έμφαση, μπας και εξαιρέσει, αφυπνιστούμε λίγο. Παρακολουθώ στην έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κι άλλη μαζί του, δεν μπορεί να μην πει ότι είναι ένας άνθρωπος διαβασμένος, μορφωμένος, εργατικός, το οποίο, αν μη τι άλλο, μπορείς να τον ακούσεις.
0: Ναι. Αλλά βαρέθηκα να τον βλέπω 8 χρόνια. Και βαρέθηκα να βλέπω και τους άλλους γύρω-γύρω.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Δημοκρατία έχουμε, το δικαίωμα του καθενός. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, φεύγει από το πρωί με Μητσοτάκης. Και. Και.
0: Δεν υπάρχει απάντηση. Στο και σταματούμε όλοι, φίλε Θανάση.
2: Δηλαδή, θα έλεγα ότι φαντάζομαι τη σκηνή που θα ήθελε ο Μητσοτάκης να φύγει. Θέλει να φύγει, να κλείσει την πόρτα πίσω. Δεν τον αφήνει να εξελίξει την αντίκληση. Αυτό φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να πείσει, δεν ήταν στο 10 και στο 12 και στο 14%. Θα ήταν στο 25, στο 24, στο 23. Δεν πάει περιπτώσει παρά από 20. Δεν είμαι εγώ και εσύ που λέμε ότι δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός το κρίνει αυτό. Αν τον έλεγε ο ελληνικός λαός, θα είναι εδώ. Τα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δες τώρα σε ποια φάση συμβαίνει αυτό. Σε αυτή τη φάση που συμβαίνουν ταυτόχρονα όλα θα πάμε νωρίτερα. Ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι γιατί ακόμα τόσες ενεργειακές κρίσεις έχουμε κάνει. Πώς κάνετε έτσι με αυτήν. Διότι αγαπητοί μου, η κρίση αυτή είναι η πρώτη που είναι δίδυμη κρίση. Συμπίτη με την κρίση των ομολόγων. Δηλαδή, και να θες να πάρεις μέτρα να βοηθήσεις και να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, τα υψηλά επιτόκια δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια. Και είναι μια κατάσταση που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
0: Και ποιος σήμερα στη Γαλλία, και κάνω διάλειμμα αυτό για να συνεχίσουμε αμέσως μετά, ποιος σήμερα στη Γαλλία μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα που να θυμίζουν τα μέτρα που πήραν οι Έλληνες το 2010.
2: Δεν θες να το ακούσεις.
0: Ναι, ποιος θα σηκωθεί να το προτείνει αυτό.
2: Εγώ πιστεύω το προτείνει η Λεπέν. Προσέξτε,
0: ναι.
2: Έρχεται η ακροδεξιά με δύναμη, διότι στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, στην Ευρώπη.
0: Που θα εκπροσωπήσει το έλογο δηλαδή. Αυτό εννοείς.
2: Ναι. Είναι να παίρνει κανείς τα βουνά, κανονικά όμως.
0: Γιατί να πάρει τα βουνά, Θανάση, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αφού αυτή εκπροσωπεί το έλογο, θα το ακούσουμε. Αφού φτάσαμε εκεί να εκπροσωπεί ακροδεξιά το έλογο, έχοντας απέναντι στο αντίπαλο δέος των Μελανσόν που κατεβάζει τους νεολαίους να τρέχουν από διαδήλωση σε διαδήλωση, για βάλε.
2: Όχι τους νεολαίους και τους μετανάστες.
0: Και τους μετανάστες, ναι, φυσικά.
2: Αυτό, στην Ευρώπη αυτό πονάει πάρα πολύ. Έτσι. Ναι.
0: Και με την ονομαζόμενη Ισλαμοαριστερά δηλαδή.
2: Το δεύτερο πράγμα πονάει.
0: Ναι.
2: Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Πονάει, αλλά δεν είναι από πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι ότι είναι μια Ευρώπη που επί σειρά δεκαετιών πίστευε ότι όλα δικαίωμά της. Υπήρχε ένας δικαιωματισμός και στην αντίληψη ποια είναι η θέση στον πλανήτη. Δηλαδή, οι ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένες να την υπερασπίζονται, ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα προϊόντα της, ήμασταν όλοι υποχρεωμένοι να προσκυνούμε τους αποικιοκράτες του παρελθόντος. Και η Ευρώπη δεν φρόντισε ούτε να εξυγχρονιστεί, ούτε να αντιμετωπίσει το μέλλον, ούτε να μπει στο παιχνίδι της καινοτομίας. Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αμερικάνικες. Υπάρχουν επίσης κινέζικες. Κάποια ευρωπαϊκή, ξέρετε. Στην εποχή λοιπόν περνάμε στην βιομηχανία στη βιομηχανική επανάσταση, για να το πω έτσι παραστατικά, η Ευρώπη συνεχίζει και κινείται με άμαξες. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει, το πράγμα έχει χρεοκοπήσει. Και ο πολιτικός κόσμος, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δυστυχώς δεν είναι έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργεί. Αυτό πληρώνει σήμερα η Ευρώπη. Και ποιος έρχεται να καρποθεί αυτή την οργή?
0: Στο παιδό, συνεχίζουμε. Κάνω διάλειμμα και σε ξανακαλούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρωτού επιστέψω στη συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, μια υπενθύμηση: 698-123-1003 ο τηλεφωνικός αριθμός Viber, και ωραία το γράφει η Ηλέκτρα. Αφού λοιπόν βαρέθηκες να βλέπεις τον Μητσοτάκη, τότε βγάλε τον Τσίπρα να βλέπεις τον Θανάση Καρτερό να πάει μπροστά τη χώρα, και διότι είναι και ένα φρέσκο πρόσωπο, βρε παιδί μου. Αλίμονο, Ηλέκτρα μου, αλίμονο. Τα είπατε όλα με μια κουβέντα, αγαπητή μου κυρία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι πού φτάσαμε να εκπροσωπεί το έλογο η ακροδεξιά. Σε αυτό είχαμε μείνει, αγαπητέ Θανάση.
2: Ναι, ότι θα έρθει η ακροδεξιά να εφαρμόσει αυτά που αυτή τη στιγμή ουδής άλλος τολμά. Μάλιστα. Και θα μας βγει και ότι είναι και πολιτική λύση. Δηλαδή, για αυτά σας λέω, είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, ναι. Εμείς όμως στην Ελλάδα έχουμε την κεντροδεξιά που εκφράζει το λογικό και που προσπαθεί να κάνει, αλλά πολλές φορές φοβάται και τον εαυτό της, τον ίδιο η δεξιά, γιατί φοβάται μήπως κατηγορηθεί ότι έχασε εντελώς την ψυχή της, ότι και ακόμη και να πει όλα αυτά που λες που χρειάζονται, πρέπει να γίνουν, ας πούμε, π.χ. αυτό το 200 βουλευτές στο Κοινοβούλιο και άλλα πράγματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που δεν τα ψήφισαν ούτε οι ίδιοι κυβερνητικοί βουλευτές, ενώ τις παρατάξεις Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τουλάχιστον τα εκφράζει και το δεξιά σε εμάς.
2: Ναι, βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μαζέψει στελέχη, κατηγορείται για το ότι έχει συγκεντρώσει φυσιακά στελέχη και από το Πασόκ, το παλαιό Πασόκ.
0: Ναι. Το σημειτικό.
2: Το σημειτικό
0: έχει
2: Πασόκ.
0: Τη σημασία του. Όχι το λαϊκιστικό Πασόκ. Ωραία.
2: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, το οποίο ταιριάζει με το λαϊκιστικό κομμάτι της λαϊκής δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, όταν κυριαρχούσε εκείνη η δεξιά, και πάλι είχαμε κόσμο ο οποίος ήταν από και από άλλα κόμματα, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι οποίοι από το Πασόκ μετακινήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία είναι υπουργοί που θα ήθελα να τους έχει σήμερα το οποιοδήποτε κόμμα. Άρα ποια ακριβώς είναι η κριτική, γιατί κατηγορείται? Ότι έχει συγκεντρώσει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συγκεντρώσει. Αυτό δεν είναι μομφή για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Θα πρέπει να αναλυθούν οι υπόλοιποι, γιατί δεν μπορούσαν να.
0: Και επειδή δεν πήρε τους υπόλοιπους, πάνε οι υπόλοιποι να κάνουν κόμμα, γιατί δεν τους παίζει ο Μητσοτάκης.
2: Γιατί δεν έπεισε το Πασόκ τα παλιά τους στελέχη να μείνουν? Νομίζω αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, και διαμαρτύρονται επειδή το ότι πήγαν οι παλιοί του Πασόκ που δεν μπορούσε να τους κρατήσει το Πασόκ και πήγαν στο Μητσοτάκη, και οι άνθρωποι διαπρέπουν και παίρνουν ψήφο κεντρών ανθρώπων και
2: των δεξιών.
0: Έτσι, ναι. Αλλά την ίδια ώρα και άλλοι οι δεξιούλιδες που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα δεδομένα του Μητσοτάκη, ή γιατί ο Μητσοτάκης δεν τους συμπεριφέρθηκε σωστά. Μπορεί να παίζει και αυτό. Αλίμονο, δεν θα τον αγιοποιήσουμε τον Μητσοτάκη. Μπορεί και ο ίδιος να φταίει στη συμπεριφορά του σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί συνασπίζονται.
2: Μιλάς για υπουργούς εκείνης φοβερής κυβέρνησης που χρεοκόπησε τη χώρα.
0: Αυτοί είναι που εκφράζουν αυτό που λέμε το καραμαλικό. Που ενδεχομένως να προσβάλλουν και τον Καραμαλή, βέβαια, αλλά δεν τον έχω ακούσει και ποτέ να λέει: παιδιά, μην εκφράζεστε βάζοντας μπροστά το όνομά μου. Τι να πω, δεν το έχει κάνει ποτέ. Αν το είχε κάνει, δεν το ακούγαμε, δεν το ξέρω.
2: Αν αυτή είναι η ψυχή της παράταξης, θα πρέπει.
0: Δεν είναι αυτή, ποιοι είναι?
2: Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μιλήσουμε ανοιχτά.
0: Πες το. Μια ατάκια και συνεχίζουμε μετά τις 9. Πες την ωραία ατάκια.
2: Είναι ο Άρης Πυρτόπουλος ψυχή της παράταξης. Μπορεί να είναι μια χαρά ο άνθρωπος, αλλά το θυμάμαι να είναι στα πρόθυρα του Τσίπρα, του Κασελάκη και του Σαμαρά. Αυτό είναι. Άρα αυτό είναι, με συγχωρείτε, δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να πάρει από αυτό το προϊόν. Άρα ο Μητσοτάκης δεν μας προέκυψε γιατί ξέρω εγώ έκανε με περισσότερη ίντρικα από τους υπόλοιπους. Μας προέκυψε σαν αναγκαιότητα ιστορική. Αν ο κόσμος ήθελε εκείνο, διάλεξε εκείνο. Ο κόσμος δεν το ήθελε εκείνο. Γι' αυτό και χάσανε στις κομματικές εκλογές το 2016. Αν ο κόσμος λοιπόν ήθελε Άρη Σπυριωτόπουλο και τους υπόλοιπους υπουργούς του Κώστα Καραμαλή, θα το είχαμε σήμερα αυτό.
0: Ωραία. Εδώ λέω να κλείσουμε για σήμερα και να συναντηθούμε τις προσεχείς ημέρες. Τι λες?
2: Συμφωνούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr. Διάλειμμα εδώ.

100,3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του στο πρόσωπό της. Ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, είναι κάτι που εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα η κυρία Γκίλφοϊλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η Kimberly Guilfoyle έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στον Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε χθες και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα